12 λεπτάκια μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και τα πάνω κάτω της Κυριακής 11 εκτού. Σε ένα έτσι πρόχειρο αφιέρωμα στην μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε χτες από την ζωή στα 84 του χρόνια. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα από το 1978 και την κυκλοφορία του soundtrack της σειράς του BBC από το 1976 με τίτλο Who Pays the Ferryman. Ακούμε την μουσική των τίτλων στην ουσία. Στα ελληνικά, ο Βαρκάρης. Καλημέρα στο Χάρη. Δεν έχω βάλει σήμερα βιβλίο, Χάρη μου. Είναι κάτι αυτής της διαδικασίας που ακούμε. Θα το κρατήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει πάντως παρόλα αυτά να σας πω ότι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα είναι πάντα στην παρέα μας. www.monogramma.shop.gr και το Level 69 Live Studio. Στο Facebook Level 69 Live Studio βρίσκεται όλα όσα γίνονται στη σκηνή του και έχουμε πει Δευτέρα με Τετάρτη από τις 8 έως τη 1 το βράδυ, αν πάτε στο μπαράκι και καθίσετε έτσι να τα πιείτε και να τα πείτε. Το πρώτο ποτό είναι κερασμένο από εμάς, λέγοντας τα παιδιά εκεί τις λέξεις Sport FM. Σολομού 69 στο Μοσχάτο. Παπηλέα να τριχιάζουμε σε κάθε τραγούδι.

Σαν του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1977 έρχεται η κοσμική λειτουργία «Η ελεύθερη πολιορκημένη» με βάση το ποίημα του εθνικού μας ποιητή Διονύσου Σολομού, που παρουσιάζεται την ίδια χρονιά ενώπιον 22.000 ανθρώπων σε στάδιο της Αθήνας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ο Μαρκόπουλος με το έργο του και τη στάση του σηματοδοτεί το εξαίσιο μουσικό τοπίο της δεκαετίας του 70. Η δημοτικότητα την οποία απολαμβάνει η μουσική του στο εξωτερικό εκφράζεται με πολλές μετακλήσεις για συναυλίες. Ο συνθέτης πραγματοποιεί αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο, επισκέφτεται διαδοχικά δίνοντας συναυλίες με τα έργα του τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία καθώς και διάφορες πόλεις της Ρωσίας και της Αυστραλίας. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή συμπεριλαμβάνεται μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο σε έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ και σύγχρονων Ελλήνων, με το Εθνικό Θέατρο, το Θεατοτέχνη, Καρόλου Κούν, το Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και με τους σκηνοθέτες Αλέξη Σολομό, Πέλο Κατσέλη, Μίνο Αβολονάκη και άλλους. Ανάμεσα στις κινηματογραφικές ταινίες, Vortex και Byron του Νίκο Κούνδουρου, Κραυγή των Γυναικών και Πρόβα του Ζίλντα Σεν. Το Beloved του Κοσμάτου, ο φόβος του Κώστα Μανουσάκη, η επιχείρηση Απόλλων που είπαμε και νωρίτερα του Γιώργου Σκανελάκη, η μοίρα ενός αθώου του Γρηγόρη Γεωργίου, όπου λαμβάνει και βραβείο μουσικής φεστιβάλ, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Το 1980 ξεκινά την προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στη μουσική του, στον κόσμο των νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας από τα έργα ενόργανης μουσικής. Μπορούν να σημειωθούν το κονσέρτο Ραψοδία για λύρα και ορχήστρα, τα Μητρώα για ορχήστρα εν χόρδων, τις τετράδες, πέντε κουαρτέτα, δύο σονάτες, πέντε κομμάτια για βιολί και πιάνο, τις Ειρήνες, ορατόριο, τον κύκλο τραγουδιών Φίλοι που φεύγουν σε ποιήση Νίκου Καρούζου, Μανώλη Αναγνωστάκη, Αντρέα Εμπειρίκου και τα πέντε στάσιμα επισκηνής σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη. Εμείς για να πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο που θα αργήσει λίγο, θα ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο στη συλλογή 30 επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου η Βασιλική Λαβίνα ερμήνευσε τα παραπονεμένα λόγια.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Βασιλική Ραβίνα από το 1980. Η πρώτη εκτέλεση φυσικά ανήκει στον Γιώργο Νταλάρα δύο χρόνια νωρίτερα. Εκ παραδρομής είπα ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε δύο χρόνια νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα, το 1979, στο άλμπουμ Σεργιάννη στον κόσμο, με ερμηνευτή, συγγνώμη, τον Γιώργο Νταλάρα, σε στίχους, φυσικά δεν είπα, του Μάνου Ελευθερίου, αυτό για τα παραπονεμένα λόγια. Ναι, Μάκη από το Ηράκλειο. Νομίζω ότι σου απάντησα. Καλημέρα στο Χρυσό Μοσχάτο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα, για τα καλά σου λόγια. Τι άλλο πρέπει να πω. Ναι, Ιανουάριο του 1981, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ενώνει τη ζωή του με την τραγουδίστρια και συνεργάτη του Βασιλική Λαβίνα. Γεννιέται η κόρη του Σελένη. Για μια περίοδο συνθέτης αποζητεί μια πιο ιδιωτική ζωή με την οικογένειά του, ενώ ξεκινά προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στην μουσική του, στον κορμό νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αναμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας. Θα πάμε στο 1981, στο άλμπουμ «Ορίζοντες». Πάλι την Βασιλική Λαβίνα θα ακούσουμε, στο κομμάτι με τίτλο «Τραγουδό, τραγουδό».

σε ποίηση του Γιώργου Σκούρτη, η Βασιλική Λαβίνα, τραγουδό. Και πάμε στο 1983, το άλμπουμ Παράθυρο στη Μεσόγειο. Χαραλάμπος Γαργανουράκης, προσκυνώ τη χάρη σου, λάε μου.

83, παράθυρο στη Μεσόγειο. Η στίχη, έλα ρε Παναγιώτη, η στίχη του Μιχάλη Σταυρακάκη, αλλιώς Νιδιώτη, η φωνή του Χαραλαμπού Γαργανουράκη, προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου. Και κάπως έτσι θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Για να επιστρέψουμε γρήγορα, να δούμε τι θα προλάβουμε στο τελευταίο μας ημίωρο.

1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αιρινή Συμφωνία. Η Αιρινή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό, ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώματα της Ήρηδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Πολύτεκνων Οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Το 1984 ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσιάζει το άλμπουμ «Περάστε κόσμε». Πρόκειται για ήδη υπάρχοντα κομμάτια του συνθέτη, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε μια παράσταση. 12 τραγούδια για παράσταση είναι ο υπότιτλος στην ουσία. Εκεί υπάρχει η ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά μαζί με την 40μελή χοροδία του Αντώνη Κοντογεωργίου. Επέλεξα να ακούσουμε το «Χίλια μύρια κύματα».

δεν κατάφερα να βρω πουθενά αυτή την εκτέλεση στο YouTube. Δεν έχει σημασία. Η στίχη του Κώστα Μύρη, του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Λοιπόν, χίλια μύρια κύματα από τον Βασίλη Σκουλά. 1985, το άλμπουμ Ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το Ζερβουδάκι, την Κατερίνα Κόρου και τους νέους επιβάτες στο ώρα 0.

Λοιπόν, τότε ο Δημήτρης Σερβουδάκης ήταν στο γκρουπ Νέοι Επιβάτες, η Κατερίνα Κόρου μαζί τους. Το άλμπουμ ρεπορτάζ, στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Ώρα 0. Πάμε στο 1987. Εκεί έρχεται η δικιά μου πρώτη επαφή με την μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Εκτός από τις ραδιοφωνικές πιθανότητα μεταδόσεις του «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», που εντάξει υπάρχει έτσι σαν ανάμνηση. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν πολλές επανεκτελέσεις, πολλά έτσι, πώς να το πούμε, medley, σωστά, αυτή είναι η σωστή λέξη, medley, όπου μικρά μικρά κομμάτια μπαίνουν με καινούριους ερμηνευτές. Θέλω να ακούσουμε 2-3 κομμάτια, 4 έχω επιλέξει, για να φύγουμε να πάμε προς το τέλος με άλλες 2 δουλειές, οι οποίες από εκεί και πέρα είναι tributes στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. 1987, Τολμηρή επικοινωνία. Ο Άγγελος Διονυσίου σε ένα πολύ μικρό κομμάτι ερμηνεύει το «Πού θα πάμε».

Ήταν φίλοι μαζεμένοι, άδειασε το μαγαζί και τα λέγαμε. Ότι δηλαδή μπορούσε και ο Γιώργης και ο Αντώνης και ο Ελπιδοφόρος να ξαναβρούμε τα πράγματα, πώς να σου το πω, να ξαναρχίσουμε. Δεν μπορώ να στα πω όλα.

στις δίχους του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο Άγγελος Διονυσίου, που θα πάμε. Δεν έχουμε ακούσει καθόλου τη φωνή του συνθέτη. Θα το κάνουμε τώρα.

Μάλιστα, τα λόγια και τα χρόνια με τον συνθέτη στην ερμηνεία, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Έχουμε να δοχιάσει 20 φορές ένα πρωί, λέει. Δύο λέξεις για την εκπομπή Ανάταση Ψυχής. Ο Μάκης από το Ηράκλειο λέει ότι είναι από τις καλύτερες εκπομπές. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Άρτα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Βασίλη από την Ικαρία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε χωρίς χρέος στην κοινωνία. Στο πέραμα εξακολουθούν να φεύγουν χαμογελαστοί εργάτες. Εντός εισαγωγικών αυτό. Γι' αυτό την μπαλάδα του Μανουραδόρου. Οπότε μπορείς, σε παρακαλώ, τα έχεις από Μεσοπέλαγα. Ίσως την επόμενη εβδομάδα, τάκι μου. Καλές θάλασσες. Καλημέρα. Πάνω άλλος ένας τεράστιος έφυγε. Αν δεν κάνω λάθος, είχε καταγωγή από την Ιερά Πέτρα. Ο Μαρκόπουλος, ναι, Γιώργο, ο πατέρας του ήταν από την Ιερά Πέτρα. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Ο Μάνος, ο φίλος ο Μάνος ο Σουριάς, είναι συντονισμένος και παρακολουθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό το αφιερώμα ήταν βάλσαμο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα στο Λεωνάρδο και την οικογένεια. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Και στον Νικολό τον Μπαγκανίνη. Σπάνια μιλάω σοβαρά. Εντάξει. Εντάξει, ξαναλέω, ήταν πρόχειρο αυτό που συνέβη σήμερα. Το πήγαινα για καμιά ωρίτσα, μας βγήκε δίωρο και έκοψα και κομμάτια. Μένουμε στο 1987. Μάθε το ζήτω. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στο κομμάτι.

στοιχή του Γιώργου Χρονά, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στις δεύτερες φωνές, στους ψήφιους. Μάθε το ζήτο, κλείνουμε το άλμπουμ φυσικά.

Όποιος αναρωτιέται, η Νάνση αναρωτιέται μετά τα τραγούδια που φτάσαμε να γίνουμε τόσο αμέτωχοι σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Άνοιγοντας τηλεοράσεις, Νάνση μου είναι πολύ απλή. Η Ερμηνεία, δυστυχώς. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα στον Μπίλια Συμπρέβεζα, σας ευχαριστώ.

Νομίζω, Νάνση, ότι μέσα σε αυτά που ακούμε από τον... από τους στίχους του Δημήτρη Βάρου παίρνεις και τις απαντήσεις περί αμέτωχης κοινωνίας.

καλημέρα και στην Έλενα. Και on demand και στις επαναλήψεις θα υπάρξει σιγά σιγά. Καλημέρα και στον Brighton, στην Ατάσα. Βρες ένα χορηγό ρε παιδί μου, λέει, να ταιριάζει στην εκπομπή, ένα γραφείο κηδιών, μια κάβα ποτών, έστω ένα φαρμακείο. Θα το προσπαθήσω. Προς το παρόν, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, ευχαριστούμε. Level 69, ευχαριστούμε. Μπαράγκα Καφέ, ευχαριστούμε.

Μακάρι να βγει. Καλημέρα, Πέτρος. Από το 59 έχει να φανεί τι υπέροχο κομμάτι. Μπράβο. Λέει. Καλημέρα στη Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Το 2000 κυκλοφόρησε ένα tribute στον Γιάννη Μαρκόπουλο με τίτλο 18. Εκεί ο Τζίνις Πανούσης με τον δικό τρόπο ερμήνευσε το χρώματα και αρώματα ή αλλιώς την εικόνα σου.

καλημέρα και στην Αντίπαρο. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την σημερινή ακρόαση. Βγήκε 2 ώρα τελικά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε. Να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης εκτάκτος για 1-2 ώρες μέχρι τις 12. Εμείς θα λέμε μέσα στην εβδομάδα στο πρωινό και Σαββατοκύριακο κανονικά. Το Σάββατο σταμάτησε μορφωνίως εδώ στο στούντιο.

πριν κλείσω να σας πω ότι υπάρχει και ένα tribute των Vox το 2008, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου. Με το δικό τους τρόπο αξίζει να το ψάξετε, να το παρακολουθείτε, να το βρείτε, να ακούσετε. Την οπτική του συγκροτήματος. Είχα κομμάτι, δεν το πρόλαβα. Σας καλημερίζω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνθέτη για όσα άφησε πίσω του.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα, Χρυσό.
5: Κάτι πρωινή, άρρωστη είσαι.
6: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
7: Ξυπνήστε!
8: Πατέρα Μπραμ, αδερφέ Ισάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.
7: Ξυπνήστε!
9: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
7: Ξυπνήστε!
10: Σιγά ρε, θα έχει το γάλα, ρε, πω.

0: λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες στην παρέα σας ο Παναγιώτης Δρύλος και η εκπομπή Τα Πάνω Κάτω, και με ιδιαίτερη χαρά και τιμή θα μπορούσα να πω υποδεχόμαστε σήμερα στο στούντιο τον Γιάννη Γιοκαρίνη, όπως είχαμε γράψει και στο τρέιλεράκι μας, ένα τοτέμ της ελληνικής ροκ σκηνής. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Ελπίζω να μην σε ταλαιπωρώ με το πολύ πρωινό, ας πούμε.
1: Όχι,
0: το
1: σημερινό. Ξυπνάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Ξυπνάω, ναι. Όταν θέλω να ξυπνήσω, ξυπνάω.
0: Το κάνεις, okay. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφορία. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Η οποία ήρθε περίπου στα τελειώματα του 2019. Ένα άλμπουμ το οποίο είναι γραμμένο, οι στίχοι του είναι γραμμένοι όλοι από το Σταμάτη Μεσημέρι. Και είναι στίχοι τους οποίους σου εμπιστεύτηκε λίγο πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω κάποιο όνομα λάθος, έτσι. Η γνωριμία σας με το Σταμάτη, θυμάσαι πότε έγινε?
1: Είναι χρόνο.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Okay. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά έγινε και πότε, αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος σημαντικός. Άνθρωπος σημαντικός, όπως το λέω. Ένας ψυχολόγος, ένας ποιητής, ένα τρελοκομείο. ναι.
0: Εντάξει.
1: Ένας άνθρωπος δηλαδή που όταν ήσουν μαζί του, πάντα φορτιζόσουν. Όποιος και να ήσουν. Ό,τι και να ήσουν.
0: Φαντάζομαι με την καλή έννοια η φόρτιση, ας πούμε, έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Θετική.
1: Ναι, ναι. Και μόνο.
0: Ενώ μπορείς να, βλέποντας το έργο του, ας πούμε, γιατί άφησε πράγματα πίσω του και δίνοντας κομμάτια σε δημιουργούς, αλλά και σε προσωπικές του δουλειές, έβλεπες ότι υπήρχε σκοτεινά κομμάτια του τα οποία τα έβγαζε προς τα έξω. Και κοινωνικά μεν, αλλά και προσωπικά, έτσι, σκοτεινά, τα οποία τα έδινε, ήθελε να τα βγάλει προς τα έξω.
1: Μα και η προσπάθειά του δηλαδή, μάλλον δεν έκανε προσπάθεια για να βγαίνει αυτό το σκοτεινό φως. Το σκοτεινό φως, έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Γιατί άμα τα ψάξεις.
0: Συμφωνούμε. Έχουν φως και τα σκοτεινά του.
1: Έχουν μια δύναμη, έχουν τέτοια νοήματα και έχουν τέτοιες εικόνες, αλλά θέλουν ψάξιμο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή σαλαλαλαλα και τραλαραλαλο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Τουλάχιστον και μια αμεσότητα, τουλάχιστον σε μένα αυτό. Εγώ αυτό μπορούσα και έπαιρνα από τους στίχους του, από τη μουσική του. Μια πολύ μεγάλη αμεσότητα. Λες και σου χτύπαγε για κατευθείαν εκεί που πόναγες, εκεί που μπορούσες να σκεφτείς. Ένας μεγάλος δημιουργός λοιπόν, ο οποίος έφυγε νωρίς κατ' εμέ.
1: Βέβαια νωρίς.
0: Είχε πράγματα να αφήσει, αλλά πριν φύγει. Σου εμπιστεύεται στίχους. Είναι βαρύ το φορτίο όταν, ξέρω εγώ, στους δίνει? Και βασικά πες μου λίγο πώς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι βαρύ το φορτίο, δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω όμως ότι είναι υπεύθυνο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με ένα τηλέφωνο ήταν και είμαι έξω από το σπίτι, δηλαδή στη γωνία εκεί της γειτονιάς, εκεί που μένω στην πλατεία Αμερικής. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω, έλα ρε, εγώ είμαι ο Σταμάτης. Γεια σου Σταμάτη μου, θέλω να έρθεις οπωσδήποτε στο σπίτι. Έτσι. Παίρνω τη Σοφία, η Σοφία είναι η σύζυγος. Με το μηχανάκι πάμε στο σπίτι, με το που με βλέπει μου λέει, λοιπόν, έχω καρκίνο. Ή θα τον έτσι ή θα με έτσι. Το λέω, εγώ σοκαρίστηκα.
0: Σοκάρισε, βέβαια, λίγο.
1: Και εγώ και η Σοφία μείναμε κάγκυλο, δηλαδή, αυτό που ακούσαμε. Τέλος πάντων, μέσα στο χαμόγελο πάλι, μέσα από το πρόβλημα, αλλά το χαμόγελο, και το χαμόγελο όχι σαν και καλά χαμόγελο ή χαράγια, ξέρεις, αυτά τα χαζοχαμόγελα. Χαμόγελο που αισιοδοξίας, με τέτοιο χαμόγελο. Μου λέει, κοίτα να δεις, έχω ένα φάκελο για σένα και ένα φάκελο για το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Πάρ' τους φακέλους, τα είπαμε, εντάξει. Πάμε στο σπίτι, δίνω το φάκελο του Λάκη εγώ, όχι την ίδια μέρα,
0: εντάξει,
1: κάποια στιγμή, ναι. Παράλληλα, ανοίγω το δικό μου, διαβάζοντας φτιάχνω. Μέσα σε μία εβδομάδα, στο σπίτι, έχουμε ένα στουντιάκι, έτσι.
0: Home studio.
1: Ναι. Και η Σοφία ηχογραφεί, ηχολήπτης, εγώ μουσικός.
0: Υπάρχει τέτοια σχέση, ας πούμε.
1: Υπάρχει τέτοια σχέση, ναι.
0: Υπέροχα.
1: Ναι. Οικογενειακό το...
0: Έτσι, τόσο καλά.
1: Καθόμαστε λοιπόν, παίζω εγώ διάφορα όργανα, φτιάχνω τα κομμάτια έτσι με τα synthesizers τώρα, έτσι δε. Και, ίσα για να ακούμε, έτσι θα φτιάχνω πάντα τα τραγούδια. Ναι,
0: τι πρωτόλια, ας πούμε, να το πούμε.
1: Ακριβώς. Γίνονται τα 15, γίνονται και τα 15 ούτε σε μια εβδομάδα. Αχα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τα 15 που μου έδωσες είναι έτοιμα, φίλε. Έλα να τα ακούσουμε. Πάμε.
0: Α, τα έχει ακούσει λοιπόν ο Μεσημέρης.
1: Τα έχει ακούσει όλα. Τα έχει ακούσει.
0: Τα έχει ακούσει ο Μεσημέρης. Και μιλάμε τώρα για το 2008-2009, πότε.
1: Δεν βάλε τώρα 12 χρόνια πίσω, πόσο.
0: Ναι. Το γράφεις και μέσα στο τέτοιο. Κειμώνας 2008, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Το βλέπω, οκ. Okay.
1: Πάω λοιπόν, τα ακούμε τα κομμάτια. Mm-hmm. Άρχισε και χόρευε. Τη βρήκε, του αρέσανε. Μου λέει πάρε κι άλλα.
0: Οπ.
1: Άλλα 15.
0: Πόσα είχε, αλλαγιά.
1: Σε μια εβδομάδα πάλι, ούτε. Άντε, να είναι 10 μέρες, δεν ξέρω, δεν χρονομετρούσα. Mm-hmm. Του λέω έτοιμα κι αυτά. Πάρε κι άλλα. Έχουν γίνει λοιπόν 34 κομμάτια.
0: Τι λες τώρα.
1: Έχουν γίνει 34 κομμάτια. Στα τελευταία του σταμάτη. Mm-hmm. Και είναι τελευταίες του επιλογές. Mm-hmm. Ποιητικό, στιχουργήματα. Έφυγε ο Σταμάτης. Έφυγε ο Σταμάτης, προσπαθούσα τον τρόπο για να ηχογραφηθούν τα κομμάτια. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Φορτισμένο, φαντάζομαι.
1: Ναι. Ένας κολλητός φίλος και εμένα και του Σταμάτη ήταν. Τι ήταν, είναι. Mm-hmm. Ο Ανδρέας ο Αποστόλου. Mm-hmm. Που είναι και πιανίστας.
0: Ναι,
1: με τον Βασίλη. Τον
0: Βασίλη πολλά χρόνια.
1: Του Παπα-Κωνσταντίνου. Και μαζί παίζαμε χρόνια παλιότερα. Mm-hmm. Έτσι και παίζουμε. Λέει θα το κάνουμε μαζί. Γιατί όλοι οι δίσκοι του Σταμάτη που είχε κάνει τους έφτιαχνε ο Ανδρέας. Στο στούντιό του. Και ενορχιστρωτικά το βοηθούσε. Και εδώ λοιπόν με τον Ανδρέα, με βοήθησε πολύ ο Ανδρέας. Mm-hmm. Εδώ κάτσαμε, τα κομμάτια ήταν ενορχιστρωμένα
0: στην ουσία
1: αλλά κάτσαμε παρέα με τον Ανδρέα, ενορχιστρώσαμε ξανά μαζί διάφορες, κάναμε τις αλλαγές που θέλαμε, πρότεινε και εκείνος, πρότεινα και εγώ καινούργια φρέσκα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί είχαν περάσει κάμποσα χρόνια. Μαζί κάναμε την επιλογή των ανθρώπων που θα τραγουδήσουν.
0: Αχα.
1: Φίλοι και δικοί μας και του Σταμάτη. Mm-hmm. Έγινε η επιλογή και αρχίσαμε να δίνουμε τα τραγούδια να τα ακούν και άλλα τα συγκροτήματα, τα παίξαν μόνα τους και τα φέρανε στα μέτρα τους, γιατί ήθελα να βγει το χρώμα του κάθε συγκροτήματος.
0: Άλλη μόνο.
1: Έτσι. Mm-hmm. Και στους τραγουδιστές αναλάβαμε το ύφος και να το φέρουμε προς το μέρος τους πάλι του κάθε τραγουδιστή, εγώ με τον Ανδρέα.
0: Αχα.
1: Έτσι, και να ο δίσκος λοιπόν τώρα που είναι και βινήλιο.
0: Mm-hmm. Από τη Rain Music βλέπω.
1: Rain Music, ναι.
0: Ωραία.
1: Και βινήλιο και CD.
0: Και CD. Βλέπω 2, 4, 6, 7 και 3, 10, 13, 14 κομμάτια.
1: 14 τραγούδια.
0: 5 μου πες από 3.
1: Ναι. Ναι.
0: Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να πας και για τα επόμενα.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Είναι και υποχρέωσή μου και ανάγκη.
0: Και ανάγκη. Μάλιστα. Όλα λοιπόν σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι. Το άλμπουμ, τίτλος του, Μεσημέρι στον Παράδεισο. Μέσα στο βινήλιο υπάρχει και το συντάκι, έτσι. Όποιος αγοράσει θα βρει και το CD μέσα.
1: Ναι, μέσα στο βινήλιο υπάρχει και το CD.
0: Τη δουλειά τη γραφιστική την έχει κάνει.
1: Έχει στα χαρτιά,
0: έτσι. Φίλη Αναστοπούλου, συγγνώμη. Μεγάλη βοήθεια για την έκδοση βλέπω ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και μέσα στο άλμπουμ, εκτός από τον Γιάννη ο οποίος τραγουδάει, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μάρκος Κούμαρης από τους Λοκομόντο, ο Νίκος Καλίνης από τους Εκείνος και Εκείνος, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παντελιάς από τα Κίτρινα Ποδήλατα, ο Νίκος Γιώγαλας, Γκάτζο Ντίλο, η Magic Despel, ο Γιάννης Μιλιόκας, ο Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος.
1: Ναι, τραγούδησε.
0: Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει ο Ανδρέας ή.
1: Όχι, το έχει ξανακάνει.
0: Και ο...
1: Με το ζόρι, τον στρίμωξα εγώ. Αλλά το θέλαμε και αυτό. Ωραία. Να υπάρχει η φωνή του Αντρέα, του κολλητού του Σταμάτη. Mm-hmm. Ο κολλητός του Σταμάτη.
0: Και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλο, και υπάρχει και ένα κομμάτι που είσαστε σχεδόν όλοι μέσα. Ο Ρεμαλίων, το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι να αρχίσουμε να ακούμε μερικά κομμάτια. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Παρασύνθημα, ένα τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ και είναι με τη φωνή του Γιάννη Γιοκαρίνη. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Να θυμίσω τα διαδικαστικά της εκπομπής για εσάς που θέλετε είτε να ρωτήσετε κάτι είτε να συμμετάσχετε στη συζήτησή μας. Τα μηνύματά σας έρχονται διαδικτυακά www.sportpavlefm.gr στην ενότητα ραδιόφωνο live. Θα τη συναντήσετε πάνω-πάνω και στη σελίδα που θα σας ανοίξει, αν κλικάρετε εκεί. Υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το μήνυμά σας. Μην υπερβείτε τους 200 χαρακτήρες. Το μήνυμα δεν θα φύγει. Θα πρέπει να το μειώσετε, να το στείλετε σε περισσότερα από ένα τεύχη. Και τέλος, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, τα πάνω κάτω θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση και θα βρείτε τη σελίδα μας γράφοντας και Sport FM. Το πάνω θα το γράψετε με ελληνικούς χαρακτήρες και όμικρον στο όνομά μου, για να μπορέσετε να μας εντοπίσετε, να στείλετε κάτι και εκεί αν θέλετε. Πάμε να ακούσουμε το Παρασύνθημα και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και την τελευταία κυκλοφορία μεσημέρι στον Παράδεισο.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ «Μεσημέρι στον Παράδεισο». Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στο «Τα Πάνω Κάτω». Στίχη το «Σταμάτη Μεσημέρι», η μουσική του Γιάννη Γιοκαρίνη, με τη βοήθεια του Ανδρέα Αποστόλου. Και έτσι κάπως με τόσα κομμάτια στα συρτάρια του, ο Γιάννης έχει φτάσει να έχει μια συλλογή κομματιών γύρω στα 35. Τα πρώτα 14 είναι την δουλειά «Μεσημέρι στον Παράδεισο» και έρχονται κι άλλα σιγά σιγά. Πιστεύω ότι θα τα έχουμε σε κυκλοφορία. Ποιοι έχουν παίξει στο άλμπουμ?
1: Λοιπόν, κιθάρες ο Γρηγόρης ο Γιαρέλης.
0: Ωραία.
1: Πλήκτρα, πιάνα, Hammond, synthesizers, εγώ και ο Ανδρέας. Τύμπανα, ο Στέφανος ο Δημητρίου. Μπάσο, ο κολλητός μου και το τρελοκομείο, ο Βαγγέλης ο Πατεράκης. Έτσι.
0: Χρόνια και χρόνια με τον Βασίλη, έτσι.
1: Και σαξόφωνο, ο Γιάννης.
0: Ο Αυγέρης.
1: Ο Γιάννης ο Αυγέρης, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα να μου διαφεύγει κάποιος.
0: Σε κάποια φωνητικά έχεις τη Μυρτώ Αποστόλου.
1: Μπράβο.
0: Στο Στυλιανού βλέπω.
1: Μπράβο. Έχεις τα σκονάκια σου.
0: Ναι, έχω τα σκονάκια. Τώρα τα βγάλα και βλέπω ότι σε κάθε ένα έχεις βάλει από κάτω το ποιος έχει παίξει. Σε κάποια, στα κίτρινα ποδήλατα, ας πούμε, έχουν παίξει τα παιδιά. Α, τα κίτρινα ποδήλατα βλέπω.
1: Ακριβώς. Η Γκατζοντήλο παίξαν οι ίδιοι. Παίξαν οι ίδιοι live στο στούντιο. Live. Και το ευχαριστήθηκα.
0: Όλοι μαζί σε ένα.
1: Η Λοκομόντο πάλι. Live παίξανε στο στούντιο το κομμάτι. Οι Magic Despel το φτιάξαν μόνοι τους.
0: Έδωσε δηλαδή στην ουσία τους στίχους και ένα κομμάτι της ενορχήστρωσης.
1: Όχι, τους έδωσα το τραγούδι έτοιμο. Τους έδωσα το τραγούδι. Και το φέρανε στα μέτρα τους. Το παίξαν στο δικό τους το στούντιο. Όπως και τα κίτρινα ποδήλατα.
0: Μάλιστα.
1: Στο δικό τους το στούντιο.
0: Πολύ ωραία. Την επιλογή για το ποιος θα πει τι. Πώς έγινε?
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Εσύ με τον Ανδρέα, έτσι.
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Το δώσουμε εκεί και εκεί.
1: Και μετά μας βοήθησε και η Σοφία σε αυτό. Αλλά εγώ με τον Ανδρέα πήραμε τις αποφάσεις. Ότι κοίτα, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί.
0: Η Σοφία έδωσε, ας πούμε, την επικοινωνία, ας πούμε, με κάποιους πιθανότατα.
1: Όχι. Βοήθησε ότι κοίτα, μήπως είναι καλύτερα αυτό το τραγούδι με αυτόν. Βοήθησε.
0: Μια τρίτη γνώμη στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ τη μεριά μου να πω ότι ήδη από το τέλος του 19 έχουμε ξεκινήσει και ακούγαμε κομμάτια από το άλμπουμ εδώ στην εκπομπή. Λίγο παραπάνω συμπαθήσαμε, από την αλήθεια, την εκτέλεση των Magic Despair στον Παγκόσμιο τον Τρίτο. Και είναι και τόσο επίκαιρο. Ποιος ξέρει πότε το έχει γράψει, δεν ξέρω. Αλλά είναι. Και μέσα και από όλα αυτά που περάσαμε το τελευταίο διάστημα, έμοιαζε σαν να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, διότι γίνεται ένας εντός εισαγωγικών παγκόσμιος πόλεμος και ήταν μια πανδημία.
1: Τα μυρίζονταν όλα, σταμάτησε.
0: Είναι φοβερό. Είναι το πόσο διαχρονική μπορεί να είναι η στίχη και ξέρεις, μπορεί να το έχει γράψει, ξέρω εγώ, στις αρχές του 2000, ας πούμε.
1: Και να το έχει γράψει στις αρχές του 2000, που δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το ξέρω
0: αυτό.
1: Είμαι σίγουρος ότι πριν να μου τα δώσει, τα ξαναχτένισε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Ήταν τέτοιος άνθρωπος.
1: Ναι. Ακόμα και τελευταία στιγμή, δηλαδή στο στούντιο σταμάτησε. Θυμάμαι παλιότερα. Έτσι. Η τελευταία στιγμή ήταν με ένα μολύβι και ένα αυτό και χαρτί και διόρθωνα. Αυτή τη λέξη Γιάννη, έτσι. Αυτό τέτοια πράγματα θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε, επειδή σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα εδώ για το Γιάννη. Καλημέρα πάνω από την Κίτρινο Καστέλα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Χρήστο στο Las Palmas. Καλημέρα και στον Άρχοντα δίπλα σου. Ό,τι και να πω για Γιοκαρίνη θα είναι λίγο, λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα πάνω, καλημέρα Γιάννη που μας συνοδεύεις χρόνια τώρα με τη μουσική σου. Τώρα και με τους στίχους του Σταμάτη που μας λείπει, λέει ο Γιάννης Αλφανή που βρίσκεται στη Σαντορίνη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια και το Γιάννη Γιοκαρίνη, ο Στέλιος από τους Αγίους Συναργύρους. Καλημέρα πάνω, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος Έλληνας ρόκερ που άκουσα με το άλμπουμ Φόρα Παρτίδα. Να είστε καλά, Κώστας από Χαρνές. Που θυμάσαι πότε βγήκε αυτό, Φόρα Παρτίδα?
1: Ναι, βέβαια θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι καλά. 84,
0: έτσι.
1: 1984.
0: Και αν ρωτήσω αν θυμάσαι πότε ξεκίνησες έτσι να ασχολείσαι με μουσική, πότε πιάσες την πρώτη κιθάρα, ας πούμε.
1: Αυτά 8 μου χρόνια.
0: 8 χρόνια.
1: Παιδάκι.
0: Μπαμπάς.
1: Έκλεβα την κιθάρα του πατέρα.

0: μόνος μου κιθάρες και τέτοια πράγματα προσπαθούσε.
1: Όταν σε πήρε χαμπάρι, ας πούμε, η αντίδρασή του ποια ήταν?
0: Δεν γούσταρε να γίνω μουσικός. Όχι, δεν γούσταρε με τίποτα. Ήθελα να γίνω ηλεκτρολόγος, του έκανα το χατήρι. Πήγα στο Ζήνωνα, έτσι. Έγινε εργοδικός ηλεκτρολόγος. Δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν πήρα κανένα πτυχίο στη ζωή μου. Από αντίδραση. Από αντίδραση. Κανένα όμως πτυχίο, τίποτα, τίποτα. Ούτε από τις μουσικές, ούτε. Ό,τι και να σπούδασα, δεν πήρα κανένα πτυχίο.
1: Λίγο πριν το τέλος, ας πούμε, το παράταγες, έτσι δεν διαφάσεις?
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τελείωσα. Μια χαρά, ευχαριστώ. Το πτυχίο κρατήστε το για πάρτι σας. Τι να το κάνω, να το κρεμάσω στο σαλόνι μου?
1: Να το βλέπεις ούτως ή άλλως τα πτυχία. Αν δεν.
0: Για μένα το πτυχίο, εντάξει, είναι στο κεφάλι μας να το έχουμε. Όχι στο σαλόνι.
1: Προφανώς και όχι.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, έχεις δει πτυχιούχους να κάνουν πράγματα και θάματα.
0: Χοντρές μαλακίες, να το πω ελληνικά.
1: Έτσι, κανονικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και έτσι οι πρώτες. Τα ερεθίσματα θέλω να μου πεις, τα μουσικά. Πέραν του μπαμπά, ας πούμε, τι ακούγαμε σε νεαρή ηλικία? Τι έπαιζε σπίτι και τι μετά
0: άρχισες
1: να ακούσεις σαν
0: έτσι, νέος? Άγιο Νικόλα, Κοκκινιά, Νίκαια, μεγάλωσα.
1: Ωραία, έτσι, Ολυμπιακός φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχεις αναφέρει και εγώ στη Θύρα 7, μόνο να τραγουδώ, έτσι.
0: Μπράβο. Άκουγα από το ο Μανάβης που περνούσε, για να καταλάβεις, από τη γειτονιά. Με άλογο και κάρο ο Μανάβης τότε. Και είχε απάνω, ας πούμε, ένα πικαπάκι και βάζει 45 δισκάκια.
1: Καλά τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Το θυμάμαι, δηλαδή, τη θυμάμαι την εικόνα και δεν την ξεχνάω ποτέ. Δεν ξεχνιέται εξάλλου αυτή η εικόνα. Καζαντζίδης, Περπινιάδης, τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι, έτσι, στη γειτονιά. Έλα όμως που απ' την άλλη παίζανε Deep Purple, παίζανε Led Zeppelin, παίζανε Steppenwolf. Και ακούω και πάθαινα πλάκα.
1: Έφτανε η πληροφορία, λοιπόν, έτσι, με όποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Με δισκάκια μεταξύ των φίλων κτλ.
0: Ο Χριστόφορος ο Κροκίδης, γείτονας. Παρέιτσα μεγαλώσαμε, από παιδιά μικρά. Μαζί παίζαμε. Αυτός προχωρούσε πιο πολύ από όλους. Από όλη την παρέα μουσικά. Πάντα προχωρούσε πιο πολύ από όλους μας. Είχε ικανότητα τέτοια που ό,τι τραγούδι και να ήταν αυτό, με το που το άκουγε, έπιανε το όργανο. Έπιανε το όργανο, ό,τι όργανο και να ήταν. Όχι μόνο κιθάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ό,τι όργανο και να πιάνε. Και έπαιζε το τραγούδι με τη μία όμως. Το παρατσούκλι ήταν διάβολος. Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν καθόλου, νομίζω.
0: Κατάλαβες.
1: Καθόλου.
0: Όχι μόνο αυτό. Του χάλαγε το. Ή αυτού ή σε εμάς. Αυτός είχε ο πρώτος από όλους. Μηχανάκι που δούλευε σε κάποια. Έκανε διάφορες δουλειές και είχε ένα μηχανάκι μόνιμο, ένα τρίκυκλο. Που ανεβαίναμε πίσω στο μηχανάκι και πηγαίναμε και τσάρκες. Έφτιαχνε το μηχανάκι, ότι χαλούσε μόνος του. Κατάλαβες, μιλάμε για διάβολο πραγματικό, όχι αστεία.
1: Άμα πιάνουν τα χέρια σου, δεν
0: ναι.
1: Εντάξει, την αλεύω.
0: Μα και εμένα πιάνουν τα χέρια μου, αλλά όχι τόσο.
1: Ναι, αλλά και εσύ, δηλαδή, έχεις πιαστεί με synthesizer, έχεις πιαστεί με κιθάρες, με drums και με μπάσο. Έτσι, δεν έχεις αφήσει, όργανο που να μείνει. Ίσως τα πνευστά, δεν ξέρω αν έχεις αφήσει σε αυτά.
0: Τα πνευστά είναι η αγάπη μου και είναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν έχω ασχοληθεί.
1: Okay.
0: Το όνειρό μου είναι πολλά χρόνια τώρα στην μπάντα να υπάρχουν 3 έως 4 πνευστά. Το όνειρό μου είναι αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολο.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Είναι από τα όνειρα τα ακριβά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμά μας.
0: Να πάμε στο διάλειμμά μας.
1: Ακούγοντας λίγο από το μελάνι του Λάκη Παπαδόπουλου, θα το κόψουμε λίγο άτσαλα και θα επιστρέψουμε ακούγοντας το ρουάμα του Βασίλη Παπακουσταντίνου και την τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στο Διακή, την άδεια εξόδου. Αυτά όμως μετά το διαλυματάκι και θα μιλήσουμε και για αυτά με τον Γιάννη. Πάμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Πολύ τεχνών οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είμαστε. Στους δέκτες σας τα πάνω κάτω, ο Παναγιώτης Δρύλος και σήμερα στην παρέα μας ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Έτσι την πρώτη ώρα παρουσιάζουμε κομμάτια από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Μεσημέρι στον Παράδεισο», ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου σε στίχους του συγχωρεμένου Σταματή του Μεσημέρι, ο οποίος εμπιστεύτηκε κομμάτια στον Γιάννη λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και εκείνος το πρώτο μέρος αυτών, γιατί είναι ακόμα περισσότερα, τα εξέδωσε λίγο πριν το τέλος του 2019. Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε, άμα τη επιστροφή μας από το διαφημιστικό διάλειμμα, ήταν το Ρουαμάτ με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και η τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντι είναι αυτή, η άδεια εξόδου που μόλις ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία ηχογράφηση.
1: Μετά στουδιο. Μας την έκανε και αυτός.
0: Δυστυχώς.
1: Μας άφησε και αυτός. Δυστυχώς και νωρίς.
0: Σας παρακαλώ, κρατήστε οι υπόλοιποι. Μην μας ρίχνετε σε αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά. Μείνετε όρθιοι, σας χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Ρουαμάτ και άδεια εξόδου, άλλα δύο κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Έφυγε χωρίς να πάρει άδεια εξόδου.
0: Ναι.
1: Μας την έκανε.
0: Ναι. Τι λάθος κάναμε.
1: Α, μπράβο.
0: Πριν.
1: Ένα φάουλ έχουμε.
0: Έχουμε κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Το δημιουργικό κομμάτι, τη μακέτα την έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Δελιπαλάς ή Δελιπαλάς. Αυτό έχουμε κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Τι έχουμε κάνει.
1: Τον Τίνο τον Κουρσάρο.
0: Τον Τίνο τον Κουρσάρο, ξεχάσαμε λοιπόν.
1: Τον Τίνο τον Κουρσάρο που έκανε τα γραφιστικά όλα.
0: Οκ. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Και μας έχει βοηθήσει και σε βίντεο κλιπ που γίνανε.
0: Αχα.
1: Έτσι και το δικό μου.
0: Ποια κομμάτια έχουν αυτή τη στιγμή βίντεο κλιπ? Υπάρχουν.
1: Οι Magic κάνανε.
0: Magic κάνανε το παγκόσμιο
1: δικό τους. Με δικό του σκηνοθέτη. Και μετά έκανα εγώ το δικό μου το τραγούδι.
0: Το παρασύνθημα που
1: έκανα. Παρασύνθημα.
0: Okay.
1: Τι άλλο. Τώρα ετοιμάζεται κι άλλο ένα, το Αντρέα του Αποστόλου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Όλα τα κομμάτια υπάρχουν στο YouTube, έτσι, ανεβασμένο, όποιος θέλει να τα ακούσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα, είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ετοιμάστηκαν εν μέσω καραντίνας και θέλουμε να ρίξουμε ένα αυτή. Υπάρχει η συμμετοχή σου στο καινούργιο άλμπουμ του Χριστόφορου Κροκίδη στην ολική επαναφορά, με το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ, έτσι.
1: Η λογοτομή,
0: έτσι. Ολική λογοτομή, όχι παραπαναφορά. Άιντε, Παναγιώτη, ξύπνα.
1: Εντάξει, κάθε πρωί είναι, δικαιολογημένος.
0: Πρωί, καφέδες, δεν μας.
1: Δεύτερο φάουλ, Παναγιώτη.
0: Πάμε για κόκκινη.
1: Θα μας βγάλει και κόκκινη η
0: Σοφία
1: τώρα.
0: Σοφία, κρατήσου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα στο μεγάλο Γιοκαρίνη, τον τελευταίο μεγάλο στο είδος του, λέει ο Τζίμι 7 από τη Σαγκάη, ναυτικός ο φίλος, καλές θάλασσες να το ευχηθούμε.
1: Καλά ταξίδια να έχεις.
0: Καλημέρα σας, πείτε μια καλημέρα στο Μάρκο, το γιο μου, 3,5 χρονών, σας ακούμε και το εξηγώ ότι είστε σε ένα στούντιο και μιλάτε και σας ακούμε. Μάλιστα, να τον χαίρεσαι.
1: Γεια σου Μάρκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, πάντα με ωραίες μουσικές, καθημερινός ακροατής από Νέα Φιλαδέλφια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας κύριε, το χρησιμοποιείτε πολύ το καλημέρα σας κύριε, βλέπω, μπράβο ρε πάνω μας, ευχαριστώ Γιάννη, εγώ τον ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα. Μεγαλώσαμε με Γιοκαρίνη, χρόνια τον άκουγα, τον γνώρισα τελικά στις 10 εντολές με Χαρούλα Λαμπράκη, τα έπαιζε όλα τότε, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για δεκαετία 80, 10 εντολές.
1: Ναι. Όχι, παραπάνω ήταν.
0: Παραπάνω, 90.
1: Παραπάνω.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν.
0: Εντάξει. Ευλαμπία, ρε φίλε, το χαμηλιώσει το τραγουδάκι. Ο πρώτος δίσκος Έλληνα καλλιτέχνη που αγόρασα, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στο Τελαβίβ, στο φίλο μας εκεί, που μας ακούει. Παναθηναϊκός, λέει, σταμάτησε να τα λέμε αυτά. Και τα οπαδικά μας εδώ. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τίποτα. Καλημέρα ψυχίατρε. Θυμάσαι κύριε Γιάννη μας τη Μάρινερ στο νέο Ηράκλειο. Πιτσιρίκος τότε, είχα την τύχη να τον δω από κοντά, λέει ο Στέλιος, από το παλιό Ηράκλειο.
1: Να είμαστε καλά και τώρα που μεγαλώνουμε να συναντιόμαστε. Και να περνάμε όμορφα.
0: Κάτσε μην ξεχάσω κάτι. Καλημέρα σας, δουλεύω βράδυ σε εργοστάσιο στο Λονδίνο και τραγουδάω Ευλαμπία και με την κοίτανε σαν εξωγήινο, λέει ο Ηλία. Τι τους έχεις κάνει με την Ευλαμπία, ρε. Βασικά, τι μας έχεις κάνει με την Ευλαμπία χρόνια και χρόνια.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτή τα κάνει.
0: Και ήταν και ένα κομμάτι που, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια συνέντευξη θυμάμαι ότι δεν ήταν να μπει σε.
1: Δεν ήταν να μπει σε δίσκο. Έγινε για καλαμπούρι τελείως από το τραγούδι. Περιμένοντας τους μουσικούς στο στούντιο, εδώ στο Μοσχάτο, το 111, του Τάκη του Αργυρίου. περιμένοντας τους μουσικούς, είχα το πακέτο από τα τσιγάρα, είχα και μια κιθάρα αγκαλιά και, και περνούσε η ώρα μου λέγοντας αυτό το τραγούδι, φτιάχνοντας αυτό το τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε το τραγούδι.
0: Υπάρχει κάποια κοντινή ιστορία, ας πούμε, που την αποτύπωσες πάνω εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Απλά στο χαβαλέ εντελώς.
1: Ναι, εντελώς στο χαβαλέ. Mm-hmm. Έρχονται οι μουσικοί και με ακούνε, τους λέω, άκουτε τι φτιάχνω. Όπα λέει, πάμε μέσα επί τόπου. Μπαίνουμε μέσα και το ηχογραφούμε. Αυτή την ηχογράφηση πρέπει να την έχει ο Τάκης ο Αργυρίου. Uh-huh. Εγώ δεν την έχω πάντως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κοίτα να δεις πώς μπορεί να φτιαχτεί ένα.
1: Και δεν ήθελα να μπει στο δίσκο μετά. Mm-hmm. Το θεώρησα μια προσωπική στιγμή έτσι. Του χαβαλέ. Και μου λέει ο Σαββόπουλος, να είναι καλά ο Σαββόπουλος. Mm-hmm. Έτσι, γεια σου, ρε Διονύση. Μου λέει, Γιάννη, αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο. Αυτό δεν θα χρησιμοποιήσουμε, είσαι καλά? Του λέω, εντάξει, ό,τι πεις. Με σεβασμό.
0: Ο παλιός, ας πούμε.
1: Με σεβασμό.
0: Τη συμβουλή.
1: Οπότε... Και το βάλαμε στο δίσκο. Μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος, μετά από 6 μήνες τα πήρε όλα παραμάζωμα. Και έφτασε σε σημείο πριν από 3-4 χρόνια να είναι δεύτερο τραγούδι σε πωλήσεις μετά το Michael Jackson.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Άκου να δεις. Μια στιγμή έτσι χαλάρωσης, τι μπορεί να σου δώσει.
1: Για να δούμε και τι οικονόμησε η εταιρεία. Ναι. Λίρα τότε, έτσι. Mm-hmm. Η οποία με είχε. Και τώρα το διαπιστώνω αυτό, που είδε, ας πούμε, ο δικηγόρος μου, ότι τα ένσημα που μου κολλούσαν ήταν ένσημα, με είχαν σαν πώς το λένε, άνθρωπο του γραφείου.
0: Υπαλληλός γραφείου.
1: Ένσημα, ναι, τα ένσημα μου ήταν σαν γραφείου. Ο υπάλληλος γραφείου. Για να μην έχω βαρέα, ναι. Να μην πληρώνω πιο πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ από πωλήσεις αυτοί οικονόμησαν.
0: Αντάντερα τους. Και βέβαια εσύ έχτισες τη βίλα σου και τα λοιπά, αυτά που μένεις τώρα και δεν πάει λέγοντας.
1: Ναι, και η πισίνα μου έχει το σχέδιο της Αλαμίνας.
0: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πότε θα μπορέσουν επιτέλους, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι των τεχνών να έχουν την... Όχι την αναγνώριση, ρε παιδάκι μου, αυτό που αρμόζει σε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν έργο σε αυτή τη χώρα, καλλιτεχνικό έργο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να το δούμε σε αυτή τη χώρα?
1: Αφού δεν υπάρχει αξιοκρατία, πώς θα υπάρξει αυτό?
0: Δηλαδή το ζήσαμε και τώρα στις καταστάσεις της καραντίνας με όλο το κίνημα, τέλος πάντων, αυτό που δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε, με τις ενστάσεις κάποιων, με τη συμπαράσταση άλλων, το support art workers, τέλος πάντων, και την συνάντηση, τέλος πάντων, που έγινε στο Σύνταγμα, δηλαδή, από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με όλα τα είδη της τέχνης, από κούκλο θέατρο μέχρι μουσική θέατρο κτλ. Το πόσοι είναι αρχικά, πιστεύω ότι δεν έχουν καν ιδέα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια μας, και το ότι πόσο αδιάφορα στέκονται μπροστά σε αυτούς οι οποίοι παράγουν έργο, παράγουν πολιτισμό στην ουσία σε αυτή τη χώρα.
1: Τι παράγουν?
0: Πολιτισμό είναι, ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν παράγει πολιτισμό το χαζοκούτι, όσο και να θέλουν να μας πείσουν εδώ και πόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν. Έτσι, πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να λέμε την αλήθεια και πρέπει να το παλεύουμε όσοι είμαστε απέναντι. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω εγώ. Και να προσπαθούμε. Και να προσπαθούμε. Να μην μασάμε με λίγα λόγια. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μερικά πράγματα που δεν επιτρέπονται.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει τέτοια κληρονομία πολιτιστική.
1: Εδώ βγάλαν τα καλλιτεχνικά από τα σχολεία. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε.
0: Για να βάλουμε θρησκευτικά και την κοινωνιολογία, γιατί αριστερίζει για κάποιους.
1: Τα λέγαμε εξάλλου στο διαλυματάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πούμε τώρα, ναι.
0: Ναι. Καλημέρες. Στην Πινελόπη να δώσουμε, στο Σταύρο, στο φίλο στα Μέγαρα. Καλημέρα από μένα και τη μητέρα Ρωσαλία. 16 χρόνια πέρασαν από εκείνο το δροσερό βράδυ. Αν σήμερα έχουμε και επέτειο από τη μέρα. Να, άλλη μια κατάσταση την οποία δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πριν από 16 χρόνια, λοιπόν, σήκωσε η Εθνική το Euro. Το τι ακολούθησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την επιτυχία, με όσα, τέλος πάντων, μπορούσαμε να πάρουμε από κάτι τόσο μεγάλο που κατάφερε μια ομάδα. έτσι όπως το κατάφερε, δεν μπορέσαμε να κεφαλοποιήσουμε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να κατρακυλάει. Χαιρετίσματα στον αθεράπευτο Ρουκά Γιάνναρο, 40 έφτασα και απάντησε ακόμα δεν βρήκα και θα ρίξα στην ντράμερ, ούτε θα στη δώσει.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αφού δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, θα είναι ερώτημα μια ζωή.
0: Καλημέρα, αδέρφια Ρουκάδε, γράφει ο Βασίλη, πάνω από το τιμόνι και αυτό καθημερινά. Είχα την τύχη να παίξω σε φεστιβάλ την ίδια μέρα με τον Γιοκαρίνη. Δέο. Ζήλεψα συν τη άλλη την επική μαλούρα, την οποία τη διατηρεί, δεν έχει μείνει.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτό δεν είναι.
0: Σε ζηλεύω κι εγώ, βλέπει εδώ πέρα το ταψί μεγαλώνει.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που κουβαλάω από την εποχή των χίπηδων, των Easy Riders.
0: Πώς τη ζούσαν τα παιδιά εκείνη την εποχή? Δώσε μας μερικές εικόνες, ας πούμε, αυτής της εποχής.
1: Εντάξει, μωρέ, κοίτα να δεις.
0: Και γενικότερα, ποια η αντιμετώπιση από την κοινωνία, θέλω να πω.
1: Δεν ήταν καλή. Οι μαλλιάδες, ας πούμε. Οι μπίγλιδες, έτσι μας λέγανε.
0: Δαχτυλοδεχτούμενοι, ναι, έτσι.
1: Ναι. Θυμάμαι δηλαδή τον συγχωρεμένο τον Λεωνίδα τον Αλαχαδάμι, που περπατούσαμε παρέα και τσακωνόταν συνέχεια.
0: Τι κοιτάς και τέτοια.
1: Ναι, τι έγινε ρε. Και αυτός ήταν πιο
0: επιθετικός.
1: Επιθετικός, ναι, και αρπαζόταν εύκολα και τον κρατούσαμε εμείς, τον μαζεύαμε για να μην γίνουν τσαμπουκάδες.
0: Φτάσουμε σε κανένα τμήμα, ας
1: πούμε. Είχαμε τέτοια, ναι. Αλλά εντάξει τώρα, κοίτα, με τον καλό τρόπο όλα γίνονται.
0: Ναι. Αρκεί. Αρκεί, δηλαδή, μπορείς με τον καλό τρόπο και ένα μυαλό το οποίο δεν έχει τη διάθεση να στροφάρει, παιδί, να δει το διαφορετικό.
1: Να που τελικά, κοίτα, να φτάνουμε σε ένα σημείο, εμένα που με βλέπανε, ας πούμε, και με κατηγορούσαν για την εμφάνισή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γνώρισαν τι είμαι πιο μέσα, και τώρα μου λένε, γεια σου, Γιαννάκη. Τώρα που ερχόμουν ένας τύπος με ένα φορτηγό από δίπλα, στο φανάρι όπως ήμουν σταματημένος, καλημέρα κύριε Γιοκαρίν, και μου έκανε εντύπωση. Το κύριε, ξέρεις. Έλα ρε, του λέω, καλημέρα, καλή δύναμη να έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά βλέπεις πως αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι,
1: στο χέρι μας, στο χέρι μας είναι. Να δείξουμε τι είναι το κάθε τι. Τι είναι ο καθένας μας.
0: Και ότι δεν είναι μόνο εικόνα, ρε παιδί μας.
1: Ναι, και ότι δεν είναι μόνο
0: πρέπει
1: εικόνα.
0: Να κρίνεις, ας πούμε.
1: Τι έχουμε, τι κουβαλάει ο καθένας μας. Αρκεί να κουβαλάμε. Αρκεί να κουβαλάμε. Πολύ σημαντικό.
0: Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανισιακά να είσαι κύριος με την γραβάτα σου, με τον κουστούμι σου, και μέσα να είσαι ένας κενός άνθρωπος, ρε παιδί. Δηλαδή...
1: Το έχουμε δει αυτό.
0: Πολλάκις.
1: Δυστυχώς. Δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση, λοιπόν.
0: Αλλά εκεί αυτό το πράγμα το οποίο φυτέστηκε για πολλά χρόνια στα μυαλά των ανθρώπων, ότι πρέπει να φαίνεσαι κύριος και ας μην είσαι. Για κάποιο περίεργο λόγο.
1: Όχι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα.
0: Δεν μπορείς να παίρνεις. Όσο και να θέλεις.
1: Εγώ θέλω να είσαι κύριος αρσενικού ή θηλυκού γένους. Δεν με νοιάζει. Να είσαι κύριος πάντα.
0: Άνθρωπος πάνω απ' όλα.
1: Λάθη κάνουμε όλοι.
0: Ποιος δεν κάνει. Μόνο ποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη. Και αυτό είναι λάθος. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καλημέρα, παιδες. Καλημέρα στον αυθεντικό Ρωκά που κάνει τη βάρδια ωραία ο Στέλιος που είναι οδηγός λεωφορείου. Καλημέρα στο Γιάννα Ρώση, τεράστιος, πέτα τα βιβλία, τσικαμπού με βλαμπία, να είσαι πάντα καλά. Περιμένουμε συναυλία παρά με τον Βασίλη. Καλημέρα στον Πάνο, Άκης Περιστέρη. Υπήρχε συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους το 2002 GR. Ρώτα να μας πει για τους SOS Band. Τους είχατε στο Τίφανη στο καλοκαίρι του 80. Καλημέρα, θα την κρατήσω αυτή την ερώτηση. Μιας και που βουτάνε πολλοί φίλοι που σε θυμούνται από τα παλιότερα χρόνια. Εμείς δεν καλοζήσαμε αυτά, ήμασταν πιτσιρίκια. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το άλμπουμ Μεσημέρι στον Παράδεισο.
1: Η επιλογή είναι δική σου.
0: Είναι δικές μου.
1: Γιατί με ρώτησε ο Πάνος. Μου λέει τι να βάλουμε, τι θέλεις. Λέω ό,τι θέλεις εσύ.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο. Okay. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν το ακόλουθο για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και άλλη μια ωρίτσα μετά θα συνεχίσουμε παρέα με τον Γιάννη Γιοκαρίνη εδώ στο στούντιο του Sport FM στους 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι στα Θεραστών, Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω. Σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Γιάννη Γιοκαρίνη στην παρέα μας. Ακούσαμε άλλα δύο κομμάτια. Τρία κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Εσύ τα κανονίσεις.
0: Ναι. Μέση μέρη στο παράδεισο. Ακούσαμε πριν το διάλειμμα τους Γκάτζο Ντίλο στο Σκάτζα Βάρδιε. Επίσης ακούσαμε τον Γιάννη Μιλιώκα στην Μητρόπολη από την επιστροφή από το Δελτίο και τις διαφημίσεις και κλείσαμε με τον Ρεμαλίον, όπου ακούσατε τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Βασίλειο Βακοσταντίνου, τον Νίκο Καλίνη από τους Κίνος και Κίνος, τον Νίκος Γιώγαλα, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Μιλιώκα και στα ραπ
1: ο Φιλαράκος, ο Μιχάλης Σταβέντο.
0: Ο Μιχάλης Σταβέντο. Δεν περίμενα να σου πω να ακούσω ραπιές μέσα στο άλμπουμ. Και όμως έγινε με τον Μιχάλη.
1: Γιατί περίμενε να ακούσεις ρεμπέτικο.
0: Σωστό. Εντάξει, ίσως λίγο περισσότερο. Γιατί εντάξει, το ξέρουμε ότι η σύνδεση των ροκάδων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με το ρεμπέτικο είναι κοντινή. Είναι κοντινή.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος ράπερ στην Ελλάδα ήταν ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
1: Και το ράπ είναι μαγκιά.
0: Οπότε μέσα σε αυτό το κομμάτι συναντήσαμε και τον Μιχάλη, τον
1: Σταβέντο.
0: Τον ήξερες από πριν, τώρα τον γνώρισες σε αυτή τη δουλειά?
1: Όχι, τον ήξερα από πριν. Έχουμε κάνει και άλλες συνεργασίες μαζί και έχουμε τραγουδήσει παρέα ένα τραγούδι που λέγεται Το Σπουργίτη.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Και όχι μόνο, και άλλο ένα τραγούδι δικό του έχουμε μαζί τραγουδήσει.
0: Πολύ τράκ έχετε, κύριε, πάνω μας σήμερα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Πάντα έχω τράκ όταν έχουμε καλεσμένους. Πόσο δε όταν το μέγεθος αυξάνεται και η δική μου, τέλος πάντων. Πώς να το πούμε. Δυσκολία, αν υπάρχει.
1: Υπευθυνότητα είναι αυτό.
0: Έστω. Να, τώρα που το είπε ο φίλος. Υπάρχει τρακ πριν να ανέβεις στη σκηνή?
1: Πάντα.
0: Από τόσα χρόνια.
1: Πάντα. Πάντα μα πάντα. Έτσι.
0: Το οποίο θα φύγει, ας πούμε, μετά το πρώτο τραγούδι και τα λοιπά.
1: Ναι. Ναι, με την πρώτη νότα, άντε τη δεύτερη, αρχίζει τον και χαλαρώνει.
0: Χαλαρώνει η κατάσταση. Είναι κομμάτι της υπευθυνότητας, λοιπόν, θεωρείς αυτό το πράγμα, έτσι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να βγει αυτό που πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Επίσης, χρειάζεται το ψώνιο με την καλή έννοια για να προχωρήσεις δημιουργικά στη μουσική.
1: Επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Εντάξει, χωρίς ψώνιο δεν κάνουμε τίποτα.
0: Επίσης, υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε για live μπροστά μας ή όχι ακόμα?
1: Υπάρχει. Έχουν κανονιστεί μερικά, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Εγώ φοβάμαι ακόμα. Λέω την αλήθεια.
0: Και λογικό.
1: Λέω την αλήθεια μου. Πώς θα γίνει, να δούμε. 31 του μήνα που έχουμε είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν προκύψει για κάτι ακόμα.
0: Πού, το έχουμε κλείσει?
1: Ναι, κλεισμένο είναι, δεν θυμάμαι. Στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα.
0: Θα ταξιδέψει στην Πάτρα.
1: Μαζί με τον Νίκο το Σγιώγαλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε σιγά σιγά. Νέα δικά σου, πού μαθαίνει ο κόσμος? Υπάρχει κάποια σελίδα, κάτι που μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος με τα όσα γίνονται?
1: Ναι. Υπάρχει. Δεν την έχω εγώ, δεν ασχολούμαι καθόλου εγώ με αυτά.
0: Εγώ φαντάζομαι η Σοφία.
1: Ναι, η Σοφία κάνει τα κουμάντα εδώ, που τα γνωρίζει. Εγώ το Facebook και το YouTube, ας πούμε, αυτά τα δύο πράγματα τα έχω για ενημέρωση. Πώς διαβάζω με μια εφημερίδα.
0: Ακριβώς.
1: Κάθομαι και διαβάζω αυτά. Αλλά μέχρι εκεί. Ούτε θα γράψω, σπάνια θα με δεις να κάνω ένα like ή να πω για χαρά κάπου.
0: Οπότε υπάρχει σελίδα Γιάννης Γιοκαρίνης στο Facebook, εκεί ενημερώνει τον κόσμο πώς
1: υπάρχει. Ναι, κάτι τέτοιο. Έτσι δεν μπορώ να τα πω με υπευθυνότητα αυτά, γιατί δεν τα γνωρίζω.
0: Σοφία, δώσε μου πληροφορίες να τις δώσω στον κόσμο.
1: Α, μπράβο, ρώτα τη Σοφία να στα πει όλα αυτά.
0: Στείλτε στο inbox να τις περάσουμε στο κοινό. Λοιπόν.
1: Αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι τις μέρες της καραντίνας.
0: Γιατί και εκεί θα πάμε σιγά-σιγά.
1: Ναι. Το κάτσαμε. Για μας ήταν πολύ. Για μένα και για τη Σοφία εννοώ, για μας. Ήταν πολύ δημιουργικές. Πολύ δημιουργικές. Κάθε μέρα τουλάχιστον ένα τραγούδι έγινε. Και γινότανε. Έτσι, άλλες μέρες ήταν και δύο τραγούδια. Τόσο καλά.
0: Τόσο καλά.
1: Ξύπναγα δηλαδή και πήγαινα στο πιάνο και έβλεπα στο αναλόγιο του πιάνου ένα στιχάκι. Mm-hmm. Είχε γράψει η Σοφία από το βράδυ και μου το είχε αφήσει εκεί, και έτσι γίνεται συνήθως.
0: Uh-huh.
1: Γράφει και στιχάκια, mm-hmm, η Σοφία. Mm-hmm. Και καθόμουν εκεί, άρχισα και έπαιζα. Έρχονταν η Σοφία, άνοιγε τους υπολογιστές, τα μαγνητόφωνα που λέμε, τα καινούργια μαγνητόφωνα,
0: τα μοντέρνα μαγνητόφωνα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Έπαιζα εγώ διάφορο έργο, να τραγουδούσα, mm-hmm, και έχουμε αρκετά τραγούδια, δεν τα έχω μετρήσει, δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά κάθε μέρα σου λέω και ένα τραγούδι, άλλες μέρες και δύο και τρία. Έτσι έχουν γίνει πολλά τραγούδια.
0: Μάλιστα.
1: Τα τραγούδια της καραντίνας. Κάποια στιγμή θα γίνει ένας δίσκος που θα λέει τα τραγούδια της καραντίνας, είμαι σίγουρος.
0: Τον περιμένουμε, τον περιμένουμε.
1: Ναι, ναι, και λοιπόν, υπόσχομαι ότι θα τον παρουσιάσουμε παρέα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Η πρώτη παρουσίαση, δηλαδή, του δίσκου θα είναι εδώ.
0: Να είμαστε καλά εδώ, και να μπορέσουμε να
1: είμαστε γέροι.
0: Ήδη έχω κάποια κομμάτια τα οποία έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να τα ακούσουμε εδώ πέρα. Θα τα ακούσουμε όσο νούπο. Νομίζω 5 κομμάτια που μου έχει στείλει. Ναι, καλά τα λέω.
1: Το έχετε κανονίσει, δηλαδή.
0: Το έχουμε κανονίσει.
1: Το έχετε κανονίσει, βλέπεις. Να τα.
0: Σοφία, να, λοιπόν, μου έστειλε η Σοφία τη σελίδα. Γιάννης Γιοκαρίνης, fan page θα το βρείτε, και με ελληνικά να το γράψετε και με γκρίκλις θα σας το βγάλει. Α, υπάρχουν δύο σελίδες, βλέπω. Και Γιάννης Γιοκαρίνης, fan club στο Facebook. Ξαναλέω, Γιάννης Γιοκαρίνης, fan page και fan club. Εκεί πέρα βρίσκεται πληροφορίες για τα βήματα, τις ζωντανές εμφανίσεις του Γιάννη και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Είχα μείνει σε μια ερώτηση που είχε στείλει ένας φίλος και θέλω να την να επιστρέψουμε σε αυτή, για τη συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους των 2002GR. Να μας πεις για τους SOS Band που τους είχες δει, ο φίλος λέει, το Tiffany στο καλοκαίρι του 1980.
1: Ναι, λοιπόν, κοίτα, στους 2002 ήμουν μέλος από την αρχή που γεννηθήκαμε.
0: Αχα.
1: Έτσι. Και πριν να έρθει ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος, uh-huh, είμαστε στα συγκρότημα Σκορπιός.
0: Μάλιστα.
1: Που το ήδη το 73 είχαμε κάνει το πρώτο μας τραγούδι.
0: Τις εποχές που ο Ασβεστόπουλος ήταν με τους Σόκρατες.
1: Μπράβο, σαν Persons.
0: Σαν Persons, σωστά.
1: Και είχαμε κάνει ένα τραγούδι το 73 στο Pop Festival 73. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που λεγόταν 10 εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι. Mm-hmm.

0: Μετά ήρθε ο Ηλίας, αλλάξαμε επωνυμία και το είπαμε 2002 GR στην αρχή.
1: Ισχύει ότι το πήρα από μια BMW αυτό το τέτοιο.
0: Αν θα σου πω ότι το ακούω πρώτη φορά.
1: Νομίζω ότι κάπου έχει δηλώσει. Νομίζω και εδώ στο Sport FM πρέπει να γίνει.
0: Εγώ το ακούω πρώτη φορά πάντως, αλλά μπορεί. Μπορεί και να παίζει. Εντάξει. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω προσωπικά πράγματα. Αποχώρησα εγώ από το συγκρότημα, από μόνος μου. Άρχισα και παίζαμε διάφορα συγκροτήματα. Όπως ένα από αυτά ήταν και η SOS. Έτσι.
1: SOS Band.
0: Πολλά συγκροτήματα όμως, με τους Αγάπανθος έπαιξα. Στο ξεκίνημα των ταξιαρχιών ήμουν και εγώ μέλος στις μουσικές ταξιαρχίες.
1: Και συμμετοχή στο Zomba The Freak του Παύλου έχεις κάνει, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Και σε live παίζαμε τον Παύλο. Αρκετές φορές.
1: Να σε ρωτήσω τι τύπος ήτανε, πώς τον έζησες εσύ.
0: Ένας καλλιτέχνης με κεφαλαία γράμματα, έτσι θα το πω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και με τον Παύλο, δηλαδή τον Σιδηρόπουλο, θα πω καλλιτέχνης, και με τον Νικόλα τον Άσημο που έτυχε να συνεργαστώ. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, για αυτές τις συνεργασίες. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και οι δύο καλλιτέχνες με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα άλλα είναι λόγια, περίτα.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι το καλλιτέχνη
1: και οι
0: δύο με κεφαλαία γράμματα τα λέει όλα. Έτσι. Αν αρχίσουμε να μιλάμε, δεν μας φτάνουν.
1: Εκπομπές
0: και εκπομπές. Αυτά.
1: Και με... γενικώς.
0: Και να σου πω κάτι. Είμαι εργάτης μουσικός. Είμαι εργάτης μουσικός και έχω περάσει. Έχω παίξει τα περισσότερα είδη μουσικής. Τα περισσότερα. Έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Δεν με κέρδισε αυτό.
1: Εντάξει, okay.
0: Αλλά
1: σου έδωσε πράγματα προφανώς.
0: Έχω παίξει σε πανί. Ναι, μου δώσε. Μου άνοιξε το κεφάλι. Μου άνοιξε.
1: Ορίζοντες.
0: Ναι. Μετά. Έπαιξα σε σκυλάδικα. Σε μπουζούκια.
1: Μου είπανε να μην μπλέξεις τα σκυλιά με τις λοκάδες. Όμως αν δεν δούλευα, θα πήγαμε κοντά.
0: Όγιες. Έτσι. Το μπουζουξίδικο, το σκυλάδικο. Το σκυλάδικο. Έτσι που το κατηγοράμε. Είναι. Το καλύτερο σχολείο για ένα μουσικό.
1: Για ένα μεγάλο σχολείο.
0: Το λέω πολύ υπεύθυνα αυτό. Είναι το καλύτερο σχολείο. Από τη μία, ας πούμε, θυμάμαι ότι σπούδαζα, γιατί άρχισα τις σπουδές στη μουσική μεγάλος, 14 χρονών.
1: Εντάξει, μεγάλος δεν το λες. Εντάξει, θα μου πεις.
0: Μεγάλος.
1: Όταν ξεκινάνε τα παιδιά στα 5 και τα 6, ναι, okay,
0: τόσο πρέπει.
1: Μεγάλος.
0: Και τόσο πρέπει. Έτσι. Εγώ άρχισα να σπουδάζω μουσική από τα 14 μου, με τον Άκη το Σκαμάγκα, ένα καταπληκτικό δάσκαλο. Και έκανα αρκετά χρόνια. Μετά με την Ανά τη Σικελάκη, έκανα με τον Κώστα τον Κλάβα. Έτσι. Έβλεπα από τη μια. Τα γράμματα της μουσικής, αλλά στις ταβέρνες που έπαιζα, στα μπουζουξίδικα που έπαιζα, στα σκυλάδικα που έπαιζα, στα πανηγύρια που έπαιζα, σε πανηγύρια, όχι αστεία. Όπως το λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Και το έχω χαρεί αυτό, το έχω ευχαριστηθεί, δεν έκανα αγκαρία. Έμαθα πώς μπορούν να παίζουν μουσική παρέα. Πώς μπορείς να παίξεις και να αυτοσχεδιάσεις πάνω στο πάλκο.
1: Μάλιστα. Γιατί μου θα σε διακόψω, πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με καραντινά τα κομμάτια.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Κωνσταντίνου. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιστρέψαμε, γιατί είναι τόσο δυνατά. Ωραία. 19 λεπτάκια μας μείνανε, έχει περάσει η ώρα αέρας. Αυτό είναι το πρώτο από τα καραντινάδα κομμάτια που μας έλεγε πριν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, τον οποίο έχουμε εδώ σήμερα στην παρέα μας.
1: Που τα λέει όλα, έτσι. Αφήστε με έναν ασάνο.
0: Έτσι. Πνιγόμαστε, είναι αλήθεια.
1: Και να μην ξεχάσουμε, τα όργανα τα έχω παίξει εγώ. Τα στιχάκια είναι τη Σοφία.
0: Ωραία.
1: Η Σοφία είναι χολύπτη και ο Γιάννης Τσατουχάς το βιολί.
0: Το βιολί που ακούμε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα στα καραντινάτα λοιπόν τραγούδια ηχογραφήθηκε και το κομμάτι του Χριστόφορου.
0: Του Χριστόφορου που ακούσαμε
1: μέσα στην καραντίνα.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Με τα δικά σα τα κόλπα. Ιντερνετικά μου στείλε την ορχήστρα. Ιντερνετικά τραγούδισα εγώ.
0: Έγραψε τη φωνή και το στείλε. Α πούμε, το στείλε.
1: Α, μπράβο.
0: Να κάνει τη μίξη.
1: Το λέω έτσι χιουμοριστικά.
0: Λοιπόν, από την καινούργια δουλειά του Χριστόφορου, Προκίδη.
1: Ολική λαβοτομή λέγεται ο δίσκος του Χριστόφορου.
0: Και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το τρελαίνομαι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Χριστόφορος παρέα. Στο πρώτο κομμάτι, νομίζω, ανοίγει το άλμπουμ το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, έχω βάλει και λίγο από κάτω να ακούσουμε σαν χαλάκι κάποια. Στο κλείσιμο θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια. Τα καραντινάτα. Ναι, δεν σας έχω βάλει τα κλασικά κομμάτια του Γιάννη, τα οποία μπορεί να τα ακούμε σε διάφορες εκπομπές. Το νοσταλγό, την Ευλαμπία, το Κάτσε Καλά, που πάλι είναι συνεργασία με τον
1: Αλλά δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί δεν είμαστε καλά, και πάει λέγοντας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Καλημέρα στο Στέλιο στο Ρέθυμνο. Καλημέρα, Γιάννη. Σε στέλνει την πρώτη του καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου, Γιάννη. Είδα τον Αύγουστο του 11 ή του 12 στην Αλόνισο. Παναγιώτη, σαν 20 είναι ο Γιοκαρίνης ακόμη. Τον έχω απέναντί μου και είναι σαν 20. Το βγάζει αυτό το πράγμα.
1: Με καμιά 20 χρόνια στην καμπούρα παραπάνω.
0: Έχει σημασία. Πώς νιώθουμε το. Είναι κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Καλημέρα στους συναδέλφους στο Sport FM Λευκοσίας που κάνουν και την αναμετάδοση αυτής της εκπομπής τώρα στην Κύπρο. Respect στο Γιάννη. Είσαι ωραίος Παναγιώτη. Λάξε αυτά. Καλημέρα από Ρέθυμνο στον πιο αναυθεντικό ροκά, λέει ο Λευτέρης. Ακούει πολύ η Κρήτη.
1: Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, ροκάδες, τρομερή εκπομπή Respect. Δημήτρης Μεγαλοπεύκο, παρότι ακούω Γιοκαρίνη από τα 16 μου, πρώτη φορά τον είδα στην Ελευσίνα στο Vellum. Δούλευα σαν DJ εκεί. Σε κάποιο live προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στο Σάκη. Γεια σου για να λέει ένα άλλο μήνυμα. Σε 4 μήνες 50 και το 85 ακούγαμε Πούλικα, Παύλο, Last Drive, μα τα κρυφά εντός εισαγωγικών. Δεν ακούγαμε Μητροπάνο ή Έντεχνο Σκυλάδικο. Ακούγαμε Λάκη, Γιοκαρίνη, Μιλιόκα. Μα το έχει πει ξεκάθαρα, μην μπερδέψει τα σκυλιά με του ροκάδε. Βέβαια, η συνέχεια του στίχου είναι αυτά που λέγαμε πριν το διάλειμμα. Πέσει τσι απόκρια, συνεχίζει το μήνυμα. Ακριβώς έτσι το λέει. Στη συναυλία στην Κρήτη μαζευτήκαμε όλοι και ξαναγείαμε παιδιά ξεσαλώνοντας. Να είστε καλά, να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, λέει ο Γιώργος Wipers. Σκορπιός 2002 GR, Αγάπανθος, Ηρακλής, Λερναία, Ήδρα, Σπυριδούλα κτλ.
1: Βέβαια.
0: Συγκροτήματα που συμμετέχει ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Γενάρα με τα ωραία, του λέω ταξιάρχης από το Βύρονα. Καλημέρα Γιάννη, και να ξέρεις δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε άρρωστοι με το rock and roll. Επιτέλους ακούω πρώτη φορά Παναγιώτη, λέει καλημέρες ο Δημήτρης και στο Γιάννη. Αλήθεια, γιατί δεν έκανες βήμα για διεθνή καριέρα? Είχες ποτέ τέτοιες
1: σκέψεις? Όχι, ποτέ.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο ένα μήνυμα που λέει το rock και οποιαδήποτε επαναστατική μουσική που πρεσβεύει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα αποδίδει τεράστια κέρδη στα στέρια της και της εταιρείας παραγωγής είναι μέγιστη υποκρισία. Όποιος θέλει να είναι rock, συνεχίζει το μήνυμα, δύο λέξεις ακόμα, και αυθεντικός τραβάει το δρόμο του άσημου.
1: Όχι. Υποκρισία δεν είναι δηλαδή το ροκ, ούτε τα κέρδη που μπορεί να φέρει. Γιατί άμα είσαι ο Μικ Τζάγκερ, φυσικά θα σου φέρει κέρδη.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Έτσι. Μιλάς παγκόσμια πλέον. Και φυσικά θα φέρει κέρδη. Αλλά μακάρι να σταθεί σαν το Μικ Τζάγκερ, οποιοδήποτε.
0: Και να είσαι 80 και να μπορείς ακόμα να βγάζεις.
1: Και να είσαι μάγκα. Ναι. Να μην είσαι κορόιδο. Έτσι. Όσα λεφτά και να φέρει οποιαδήποτε αποσχόληση επαγγελματική σε κάποιον άνθρωπο δεν έχουν καμία αξία μπροστά στο πώς στέκεται αυτός ο άνθρωπος. Σημασία έχει να είμαστε μάγκες. Όταν λέω μάγκες εννοώ σοβαροί άνθρωποι.
0: Έτσι, η στάση ζωής μας τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, δεν εννοώ τσαρβάκια. Να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Και να μην. Και ένας σοβαρός άνθρωπος ποτέ δεν βάζει στόχο τα χρήματα.
0: Αν έρθουν, έχει καλός.
1: Καλοδεχούμενα. Έτσι, αλλά δεν θα γίνουν.
0: Όποιος γίνει σκλάβος αυτού.
1: Μπράβο. Άμα γίνει σκλάβος στα χρήματα, εκεί σε κορόιδο.
0: Συγκίνηση το ρίφα από την έναρξη, λέει, του εταιρείου. Πολλού χαιρετισμού στον κύριο Γιοκαρίνη. Καλή εκπομπή, ο Λόρδος Ήρων. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει σχεδόν όλα.
1: Η υποκρισία για μένα είναι τα χαζοτράγουδα που μας γεμίζουν το κεφάλι κάθε μέρα. Παγκόσμια. Όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: έτσι για να πούμε. Όχι αν ένας που ασχολείται με το ροκ, που το ροκ πλέον είναι λαϊκή μουσική. Mm-hmm. Είναι του λαού μουσική.
0: Ναι, μα πλέον βλέπεις σχήματα στις πίστες. Δεν υπάρχει σπάνια μπουζούκι πια. Και είναι μια ροκ πάντα επάνω στο πίσω από τον καλύτερο.
1: Πού είναι το λαϊκό τραγούδι σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Τα χασοτράγουδα λοιπόν, αυτό είναι η υποκρισία mm-hmm. που ακούμε σήμερα.
0: Δυστυχώς. Τώρα εδώ ο φίλος θυμήθηκε το Μελούστρεξ Λούστικες, είναι η τηλεκανίβαλη, έτσι, του Ζερβού.
1: Είναι.
0: Μεγάλο πέρασμα πολλών μέσα από εκεί.
1: Και εδώ ήταν μια ιδέα σε όλη σε όλο αυτό το σκηνικό, ο Σάξιο Μπουλάς.
0: Ο Σάξιο Μπουλάς, έτσι.
1: Ο Σάξιο Μπουλάς, ένας λεβέντης, ένας καλλιτέχνης ωραίος. Ένας καλλιτέχνης ωραίος. Και σαν ηθοποιός, mm-hmm. και σαν τραγουδιστής, και σαν στιχουργός,
0: mm-hmm.
1: Έτσι, είσαι μανάρι μου αλλημένη με μπριγιόλ και από ρεμπέτησα το παίζεις rock and roll. Τέτοια στιγάκια δεν γράφονται κάθε μέρα.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και σαν ερμηνευτής νομίζω ότι είναι από τους μοναδικούς Έλληνες ο οποίος μπορούσε να τραγουδήσει το Καρούζο και να το βγάλει.
1: Καταπληκτικός τραγουδιστής. Καταπληκτικός, το λέω. Το λέω σαν μιλάω σαν μουσικός.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Έτσι. Καταπληκτικός τραγουδιστής. Και καλός άνθρωπος, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ας τον καλλιτέχνη. Υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες που είναι παράξενοι άνθρωποι και στραβοί. Αυτός ήταν ωραίος.
0: Μας έφυγε κι αυτός. Δυστυχώς.
1: Έλατε.
2: Πολύ ωραίο παιδί. Δεν μπορείτε να πείτε. Ψηλός. Με την κορμάρα μου, με το μαλάκι μου.
3: Ρε Σιπέτρο, έχεις πολύ πιτηρίθρα ρε, το ξέρεις.
2: Άντε ρε, αλήθεια. Τα δοκίμασα όλα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Άντε ρε, με Λούστρεξ λούστηκες.
2: Α, με το Λούστρεξ σώθηκα. Τώρα είμαι σένιος. Κορίτσια, εντάξει.
0: Αλλά εκείνο το παρεάκι που στήθηκε σε αυτή την ταινία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η συνέβρεση. Ο Κωνσταντίνου, εσύ, ο Μπουλάς και σκετσάκια, κόντρα στα σκετσάκια δεδεμένα σε μια ταινία. Ο Πουλικάκος, ο Βαβούρας μέσα σε όλο αυτό το πράγμα στους τηλεκανίβαλους.
1: Να σου πω κάτι. Οργάνωση Σάκης Μπουλάς.
0: Α, εκείνος έγινε.
1: Έτσι. Ναι, όπως το λέω. Όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Μας οργάνωσε όλους. Αυτός μας οργάνωσε. Mm-hmm. Αυτός μας σκηνοθέτησε. Αυτός. Μην πω ότι αυτοσχεδίασε και τους ρόλους μας πιο πολύ.
0: Αχα.
1: Έτσι.
0: Σάκης Μπουλάς. Και από πίσω ο Ζερβός να βάζει τη δικιά του πινελιά, τέλος πάντων.
1: Σαφώς και εκείνος με τη σειρά του.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Έχουμε αφήσει κάτι που δεν έχουμε πει. Έχουμε, ξέρω εγώ, 10 σκάρτα λεπτά, γιατί θέλω να ακούσουμε και άλλα δύο κομμάτια από αυτά που ετοίμασες.
1: Νομίζω ότι καλύτερα να βάλεις να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
1: Αυτά που φτιάξαμε στην καραντίνα.
0: Θέλω να ακούσουμε, επειδή μας παίρνει λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησα τότε όταν βγήκε. Έχοντας βέβαια στο background τα κομμάτια της δεκαετίας του 80. Αλλά όταν βγήκε αυτό και επειδή ήταν η εποχή που έχει ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση και υπάρχει και μουσικό σταθμό, τότε στο Τζερόνιμο Γκρούβι νομίζω έπαιζε τακτικά, ήταν αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι και πάλι η κιθάρα του Χριστόφορου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στίχη μουσική, είναι δικά σου.
1: Δικά μου.
0: Είναι δικά

0: 91, 92, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Α, σου πω ότι δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Μην γελάς.
0: Οκ. Ομότιτλο άλμπουμ Κάτσε Καλά και το κομμάτι είχε βγει τότε και σε βίντεο κλιπ. Νομίζω δεν το έχω εντοπίσει πουθενά στο YouTube να υπάρχει το κλιπ που είχατε γυρίσει τότε. Μερικά μηνύματα τρέχοντας για να ακούσουμε τα υπόλοιπα δύο κομμάτια που θέλω να παίξουμε. Γιάννη, πριν καμιά δεκαετία μέσω του Αλεξή Γεράρδη, Γεράρδη δεν έχει βάλει τόνο, προσπαθήσαμε να καλέσουμε Γεράρδη σε ένα live σε ένα μαγαζί που είχα στα Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δυστυχώς δεν ευδοκίμησε. Να σε πάντα καλά, παιχταρά μου, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δάφνη, ο οποίος με το ζόρι καζιέται να μην κοιμηθεί για να ακούσει την εκπομπή και το Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργο από του Σαχερουσία. Και εδώ πρέπει να έχω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στον Κάπτεν Κώστα. Καλημέρα στο Γιάννη. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Καλημέρα στο Βουκουρέστη και στον Άρη που λέει πάρα πολύ ωραία η εκπομπή σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Ωραία, τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Συνεχίζει ο φίλος τώρα την κουβέντα. Επομένως, λέει ο Άσημος ήταν μαλάκας και Rolling Stones μάγκες. Σημεία της εποχής.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι,
1: παιδιά. Όχι, δεν είναι
0: δεν
1: έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ήταν επιλογή του Νικόλα του Άσημου να είναι αυτό που είναι.
0: Να είναι αυτό που είναι. Οκ. Okay. Και ο Νικόλας βρέθηκε σε δισκογραφική εταιρεία και έκανε και δουλειά εκεί. Και πολύ καλά έκανε που την έκανε, γιατί έφτασε και σε εμάς. Όπως έφτασε τέλος πάντων, μια ολοκληρωμένη δουλειά ο Ξαναπές. Γιατί.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Απλά ο Νικόλας θεωρούσε διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω. Από όσα μπορώ να γνωρίζω εγώ.
1: Εσύ ο Νικόλας προτιμούσε να έχει ένα ταούλι στην πλάτη.
0: Mm-hmm.
1: Και πράγματα που δεν συμφωνούσα εγώ.
0: Okay.
1: Και θυμάμαι είχε την κόρη του δεμένη με αλυσίδα, ας πούμε, για να μην του φεύγει, ήταν πιτσιρίκα.
0: Προφανώς παιδάκι.
1: Στο παντελόνι. Ναι.
0: Τριγυρνούσε.
1: Και την είχε με αλυσίδα τη μικρή. Και εγώ τσαντιζόμουν και του βάζα χέρι.
0: Το παιδί.
1: Έτσι. Πράγματα που με ενοχλούσαν εμένα. Αλλά αυτή ήταν η άποψή του. Έτσι το βλέπε. Και να έχει τον ταούλι και τον μπουζούκι και μια κιθάρα κρεμασμένα στην πλάτη και να είναι έξω από το Πολυτεχνείο και να κάνει πόλτες στα Εξάρια και να παίζει μουσική. Ή μετά πήγαινε και ερχόταν αιματωμένος, ας πούμε, ο Νικόλας και του έλεγα: ρε Νικόλα, τι έγινε, τι έπαθες. Να, έσπασα, λέει, μια βιτρίνα και ο άνθρωπος βγήκε και μου πέταξε μια πέτρα και με χτύπησε. Του λέω: γιατί κάνεις τέτοιες μαλακίες. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν αποψή του όμως.
0: Ναι,
1: ήταν,
0: okay.
1: Ήταν η θέση του τέτοια. Αυτό γούσταρε και αυτό έκανε.
0: Εντάξει, τράβηξε και πολλά, ειδικά στην ύστερη κατάσταση, ας πούμε, με τα ψυχιατρία, αυτά, εγκλισμοί και τέτοια.
1: Είναι πολλά από τα παιδικά του χρόνια που.
0: Επίσης.
1: Δυστυχώς έχει τύχει να τα κουβεντιάσω μαζί του και τα ξέρω. Δεν θέλω εγώ να τα βγάλω τώρα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ας μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, για το τέλος. Αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και ακούσαμε τραγούδια, είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, σίγουρα μας ξεφύγανε κάποια. Ελπίζω να έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Θα έχουμε και στο υπόσχομαι. Θα έχουμε και στο υπόσχομαι και τα τραγούδια που ετοιμάζονται, γιατί τώρα ετοιμάζονται καινούργια πράγματα. Έτσι, εκπλήξεις. Το λέω, το τονίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το άλμπουμ που μου φέρες, είναι από τα καλύτερα δώρα που μου γίνονται όταν έρχονται άλμπουμ εδώ πέρα σε βινίλιο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι η αδυναμία μου, είναι η τρέλα μου. Λοιπόν, καλό ταξίδι η δουλειά του σταμάτη αρχικά να φτάσει σε όσα περισσότερα αυτιά και μυαλά βασικά γίνεται. Περιμένουμε τη συνέχεια αυτής, περιμένουμε και τα δικά σου καινούργια τραγούδια. Δύο από αυτά θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Όχι τελειωμένα.
0: Όχι τελειωμένα, ναι.
1: Από το σπίτι. Mm-hmm. Από το σπίτι.
0: Όπως έχουν.
1: Φτιαγμένα από το. Ναι.
0: Φτιαχτεί. Όχι πρόχειρα, αλλά όχι τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα τα ξαναπαίξουμε με μουσικούς.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Εδώ τα έχω παίξει μόνος μου.
0: Μόνος. Okay. Ψάχνω για δουλειά. Συγκρατούμενοι για το τέλος. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα στην παρέα και συμμετείχατε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη. Καλά να είμαστε, να συναντιόμαστε και να ακούμε πράγματα.
1: Στο ψάχνω για δουλειά παίζει κιθάρες ο Γιάννης Οστεργίου, να μην ξεχάσω.
0: Οκ. Okay. Ένα-δύο τελευταία μηνύματα. Σπουδαίος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, λέει ο Νικόλαος. Καλημέρα από Βόλο, που τον βλέπουμε συχνά. Ανεβαίνει τακτικά στο Βόλο.
1: Ναι. Λοιπόν. Την καλημέρα και από μένα.
0: Καφενείο η Ελλάδα στην οδό Κουζέ και υψηλά του γωνία. Τώρα τι. Παιδιά, να ακούσουμε τα κομμάτια. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά και να είμαστε αγαπημένοι.
0: Να μας δίνεις ωραία πράγματα.
1: Με το καλό.
0: Λοιπόν, ψάχνω για δουλειά και συγκρατούμενοι στην κατάσταση που είναι ήδη τα κομμάτια μέχρι να γίνουν τελειωμένα για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Του, πάμε ξανά. Έτσι ο 33χρονος μέσος. Oh
1: yeah. 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι, 339. 338.
2: 333.
1: Το πάμε, λοιπόν.
0: Εξακολουθείς.
3: Μη γελάς, θα σας τσακίσω.
0: Και εξακολουθείς. Οι Έλληνες φίλαθλοι. Ήθελα να δω μια...
4: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες, τσικλόφουτσες.
0: Καλά κάνετε.
5: Γράψτε, γράψτε!
6: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
0: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φιτάμπαθάλη. Να το γέρο σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
7: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
8: 6 ώρα ο Conex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Ήταν Tenerife.
0: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Zorb. Πώς την είπαμε?
3: Τέλος πάντα.
0: Η Sharp Zorb.
9: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
0: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγγουρίδες και τα λοιπά.
9: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
0: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
10: Τελειώ, ούτε πείτε.
11: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
0: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρήση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας φλακώσει.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
3: 72 με συγχωρείτε, είσαι Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2. Δεν δούλεψε στη ράντα.
4: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να φορέσει δύο φορές.
3: Πες το ρε, διάολο, έλα.
4: Δύο φορές.
3: Ραδιόφωνο
4: με τον έχω κάνει, δεν με κοιτάζει. Και με κοιτάζει τρέχοντα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
3: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή
4: εδώ
3: να βάλει φυτρίλι.
4: Εδώ δε.
3: Τριφίλι, τι λέω,
4: φυτρίλι.
3: Πιάστο
4: το φυτρίλι.
3: Γράφτο,
4: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, κράφεση.
3: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
4: Πάτρος.
3: Πέτρος.
4: Μπορεί να είναι από εκεί.
3: ΑΕΚ Πάρις. Έλατε.
4: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Γράφε, ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν είναι προφορά. Προσφορά.
4: Γράφε!
3: Της εταιρείας!
4: Γράφε!
3: Πόσες ίντσες είναι ο Αλεξάνδρος Ρούσος?
4: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
3: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
4: Εντάξει, παιδιά, λέει τι βγάλαμε. Θα πάρει την πυρέ, νόμιζα ότι θα ήταν σύμπτωση.
3: Βέβαια. Τι είπες? Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου?
4: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
3: Έλα μωρέ που πάει ροδάνι.
4: Λοιπόν.
3: Αργά και σταθερά. Πάμε.
4: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
3: Άκοντε την εκπομπή. Δεν την εκπομπή δυο λέρες. Μόνο.
4: Στην αραβική version.
3: Γιατί όχι.
4: Αρτάκ και σε σένα, μαλά! Και σε σένα, αγόρι μου!
3: Μαλά! Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς. Παντίδο.
4: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
3: Καπάκι.
4: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
3: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Τζίκη κατά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την αποτονίζει.
4: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τ' άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
3: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμης, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομά του, μας το κλείσε.
5: Ενίσχυση για την Μπέρνλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι αντιθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
3: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

ανοιχτούς χώρους. Είναι Σαΐτα. Την παλιά προς την περιοχή. Μεγάλη επέμβαση του Μινιολέ. Το σουτ. Γκολ Ντόρτμουντ 0-1 με τον Μιχιταριάν. Σώζει το πρώτο σουτ ο Μινιολέ. Το δεύτερο πάει στα δίχτυα. 0-1. Η Ντόρτμουντ αυτή τη στιγμή έχει σκορ πρόκρισης. Η παλιά στην πλάτη του Σακό. Ο Μπαμεγιάνγκ. Το σουτ 0-2 η Ντόρτμουντ. Στο 1 το λεπτό δίνει ένα σκορ στην Ντόρτμουντ που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Τώρα ο Φιρμίνο. Ο Τσάν. Ο Ριγκί εδώ έχει την ευκαιρία να πλασάρει. Το κάνει. 2-1 μειώνει η Λίβερπουλ στα 3 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Ριγκί πιέζει τον Χούμελς. Η παλιά είναι έξυπνη στην πλάτη της άμυνας. Το σούτ του Ρόις. 3-1 η Ντόρτμουντ που φλέρταρε με το τρίτο γκολ και στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ το πετυχαίνει. Κουτίνιο. Ωραία είναι αλλαγή της μπάλας. Το σούτ του Κουτίνιο. 3-2 η Λίβερπουλ. Στο 66. Εδώ ο Βραζιλιάνος θυμάται ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κάνει κάτι που πολλές φορές έχει κάνει. Κόρνερ για τη Λίβερπουλ. Μπάλα περνά από όλους. 3-3. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Σακό. Στο 78. Από εδώ και πέρα έχουμε παιχνίδι. Υπάρχουν 13 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις. Η Λίβερπουλ κυνηγάει μια επική ανατροπή. Έξυπνα. Στάριτς. Δεν υπάρχει κανείς για τον βοηθήσει. Κόβει έξυπνα την μπάλα στον Μίλνερ. Η σέντρα του είναι καλή. Κεφαλιά 4-3. Απίστευτο. Ο Λόβρεν. Η Λίβερπουλ κάνει μια επική ανατροπή. Η Κωνσταντινούπολη ξαναζεί. 11 χρόνια μετά. Εδώ η Λίβερπουλ βρίσκει με τον Λόβρεν τον τρόπο να φτάσει σε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των κυπέλλων Ευρώπης. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, εδώ το shoot out. Η Λίβερπουλ περνάει. Το φάουλ του Γκιντογκάν. Σφυρίζει ο Τσακίρ. Είναι το τέλος. Μία από τις πιο δραματικές βραδιές στην ιστορία των κυπέλλων Ευρώπης εξελίχθηκε μπροστά σας. Έχω την εντύπωση ότι είναι το μάτς της σεζόν στα κύπελλα Ευρώπης αυτό. Δεν είναι

0: with a double change. Javi Martinez and Robert Lewandowski have been introduced to the action by Pep Guardiola. Good job, that's Müller. Müller first, Lewandowski. Bayern find their way through to level it up. Lewandowski's been on the field less than 6 minutes, and he scored his fifth goal of the season for Bayern Munich. Bayern Munich 1, Wolfsburg 1. I'm surprised he's had 3 touches already. He's had the golden touch, and he's fired another one in. Lewandowski, Bayern Munich superstar from the bench. What a replacement to have available. What a turnaround in the game inside a minute. And what a terrific strike that is from Lewandowski. Such a great strike with the ball. Vidal through towards Müller. Lewandowski to the left. There's Lahm. Here's Lewandowski. Can't get it in. And that is 3 in 9 minutes from Lewandowski. I don't think I've ever seen as incredible a treble as that. Halfway to defeat by Munich. On came Lewandowski to change all that. 3 goals in the space of 3 minutes and 22 seconds. Douglas Costa gets up to full speed. Dante, wrong side, it's 4-1. It's another one for Lewandowski. Well, I don't think I've seen the likes of this in any football match before. On as a half-time substitute to score 4 goals in 11 minutes, Lewandowski is producing a master show here. Here's Goetze. There'll be no let-up. There's Lewandowski! Oh, no! Oh, my word! That's the best of the bunch! Remarkable, inexplicable, absolutely wonderful! Robert Lewandowski hits 5 in 15 minutes. Sub Lewandowski with the lock. And what about this one? That tells you everything. He's picking his spots, he's smashing cameras, he's breaking records. 5 goals in 9 minutes for substitute Robert Lewandowski.
1: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα, είπα.
2: Ναι.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
2: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μας μπέρδεψε.
1: Oh. Λοιπόν, Μάνοζερ. Μάνοζερ Βάκης, άι, ντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένος.
4: Εντάξει.
1: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
2: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
1: Τετάρτη.
5: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Ανοίξατε την καρδιά.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό του Big Wings Sport FM στους 94,6 το ξημέρωμα της Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν θέλετε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπορεί να το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν, έστω και με μικρή καθυστέρηση λόγω δικής μου αναστάτωσης εκεί. Μ' αρέσει το προηγούμενο φανάρι που σταματάω και πετυχαίνω και κοιτάνε τα παιδιά. Μου λέει, εσένα περιμένω να ακούσω. Λέω, εσύ περιμένεις το λέμε να ακούσεις, αλλά τώρα λοιπόν όλα καλά. Το πήγαμε λίγο πίσω σήμερα λοιπόν, το συμπάθιο παιδιά ένα δεκαλεπτάκι. Είχαμε χθες την τρίτη αγωνιστική, όχι χθες, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε την τρίτη αγωνιστική της Super League. Έτσι, όπου το Σάββατο είχαμε αρχικά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη 5-0 την ισοπαλία του Ολυμπιακού με το Βόλο και χθες Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα ήρθαν 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και στο μεγάλο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι που πέτυχε 2 γκολ και γενικά ταλαιπώρησε αφάνταστα την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έτσι, έπαιζε και ο Τσιτσιπάς τώρα. Τι έκανε ο Τσιτσιπάς, μάθαμε τίποτα. Έχασε, κέρδισε, κάτσε να ρίξουμε ματιά γι' αυτό. Και ξεκινούσε 2 η ώρα ο Τσιτσι. Και τα πάει καλά γενικά σε αυτό το τουρνουά. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι. Οπα, έβαλε φρένο, έχασε το σέλτο. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής. Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, το οποίο γίνεται στις 6. Εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε όλα μαζί. Πάμε κατευθείαν στον κόσμο που περιμένει Γιώργο και μηνύματα ασχολούμαστε λίγο αργότερα μετά τις 6.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Έλα ρε Βαγγελάκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, και τι κάνουμε. Καλά ρε φίλε εσύ.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ δουλίτσα. Δόξα τω Θεώ για μας, για άλλους δεν είναι και τόσο δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό.
0: Για τον Ελκαμπή λες.
1: Εννοείται.
0: Είχαμε πολύ όμορφη, πρώτα απ' όλα πούμε περαστικά και συντρένιο σου παιχταράς, να είναι γερός. Είχαμε γενικά καλή φάση, δηλαδή και ωραία πράγματα. Βλέπω τώρα το πρωί, δεν το είχα δει. Χθες το βράδυ αργά βλέπω ότι πήγε ο Ουναή, όπως ήταν από το γήπεδο, πήγε εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως ήταν από το γήπεδο.
1: Παιδιά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αντιπαλότητα είναι μόνο μέσα στις 4 γραμμές. Και ότι αυτό πραγματικά πρέπει να μας ενώνει, τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά.
0: Γιάννη, να σου πω κάτι, φίλε, και τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο εγωιστικό, αλλά εγώ και εσύ το καταλαβαίνουμε, άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό μην το λες σε πρώτο πρόσωπο. Γιατί ειλικρινά, εγώ και εσύ το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκοτωνόμαστε ανεξάρτητα τι υποστηρίζει ο καθένας. Άλλοι που δεν το καταλαβαίνουν.
1: Θα σου ένα βιντεάκι μετά το οποίο θα. Τι να σου πω, Αγγέλη, πραγματικά. Όχι ότι δεν το ξέρεις, θα εκπλαγείς για άλλη μια φορά τη άρεστα από το πώς λειτουργούν κάποιοι που θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Θα σου στείλω ένα βιντεάκι να δεις ένα τύπο τι λέει. Τι λέει για τον Ελκαμπή.
0: Δεν και θα μου κάνει εντύπωση, νομίζεις. Δεν τους ξέρω τους κάτω ψυχούς. Δεν τους ξέρω τους κάτω ψυχούς, δεν είσαι Γιάννη.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, επειδή έχουμε διαβάσει και διάφορα, θα σταθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το οποίο πολύ δυσκολούν να καταλάβουν και επειδή έχω παίξει μπάλα κάποια στιγμή και μου έχουν τύχει δύο πολύ σοβαροί τραυματισμοί, ένα γύρισμα γλώσσας. Ξέρεις ότι είναι επικίνδυνο να χάσει και τη ζωή του αθλητής, έτσι. Ναι. Όχι εμένα προσωπικά, στην συμπαίκτη μου.
0: Ναι.
1: και ένα, και ένας διαλυμένος αστράγαλος που άφησε τον άνθρωπο δύο χρόνια έξω, αδειάζεις φίλε, δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι καλός, έτσι, δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε όσοι βλέπουμε Ολυμπιακό και παρακολουθούμε εκείνη η ομάδα μας, ο Ολυμπιακός ψάχνεται ακόμα. Έτσι, δεν θέλω να σταθώ καθόλου στο αποτέλεσμα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θα σου πω κάτι, χωρίς να είναι ιερός, σαν Ολυμπιακός, να μιλήσω για την Εκκλησία και τα λοιπά, φίλε, όταν υπάρχουν 3-4 ομάδες οι οποίες κάνουν επενδύσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή αυτοί που κάνουν επενδύσεις είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, λιγότερο ΠΑΟ, ξέρω εγώ, ή ο καθένας μπορεί να σκέφτεται και να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί ένας διαιτητής να μην προστατεύει τους παίχτες. Έτσι. Μου φύγουν για τη διαιτησία αυτή, δεν έκανε το αποτέλεσμα.

0: Όταν λοιπόν όμως αν λειτουργία ενός διαιτητή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και δεν βγάζει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Σάλιακα που έχει κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα ήδη στην αρχή στον Ρόκα, μετά συνεχίζει με το Σάλιακα, δεν βγαίνει η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν έχει καμία σχέση με τη φάση, έτσι το ξεκαθαρίζω, του ΕΛΚΑΠΗ, γιατί το παιδί δεν είναι, γιατί ακούσαμε και άλλα ερπετά, δηλαδή ότι το παιδί, το τι διαβάζουμε για το παλικάρι αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είχε πρόθεση. Εγώ δεν είδα πρόθεση.
0: Καμία, Βαγγέλη μου, σε κάθε παιχνίδι τέτοια φάση τη βλέπουμε 10 φορές.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε πρόθεση.
0: Όποιος βγαίνει και λέει ότι φταίει ο τερματοφύλακας αυτό και είναι θελημένο, ας ξεκινήσει να
1: το ξέρει. Γιάννη, ξέρει ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι τώρα ότι κάποια πράγματα. Ξέρω ότι είχε μια πολύ άσχημη προσωπική εμπειρία ο κύριος Τζίλος, αλλά το έχουμε πει ότι δεν μπορεί να σφυρίξει. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι, ξέρω ότι έχει ζήσει μια φρικτή εμπειρία, το σέβομαι αυτό που έχει βιώσει, αλλά δεν μπορεί να σφυρίξει. Δεν μπορεί να σφυρίξει παιχνίδι. Τον έχω παρατηρήσει, τα χάνει όλα τα μάτς. Κάνει τον έλεγχο. Κάνει τον έλεγχο, δηλαδή, ας έχουν κάποια κριτήρια, ας δουν τι γίνεται.
0: Του Ρόκα τραυματισμός επίσης, τον θεωρώ τον τραυματισμό του, έχει πάει πάρα πολύ σκληρά από πίσω του. Δεν έχει βγάλει ούτε και την κάρτα εκεί.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και πολλά άλλα μαρκαρίσματα που ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύουν το προϊόν οι διαιτητές από αυτό που... Δηλαδή δεν γίνεται. Για μένα αυτό δεν έχω καμιά άλλη μορφή. Δεν λέω ότι φταίει για το αποτέλεσμα. Καμία.
1: Έγινε, Γιάννο, να βγάλω άλλη μια γραμμή, φίλε.
0: Και εννοείται, Βαγγέλη μου. Έγινε. Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα.
1: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάμε.
1: Καλά, εσύ.
2: Σε λεπτό.
1: Βεβαίως.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Επίσης, φίλε.
2: Καταρχήν, γρήγορη ενέργεια και περαστικά. Στο Γιαννούλη, στον Λουκαμπή, στο Κωνσταντέλια, γενικά σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδοσφαιρικό. Μακάρι να κλείσουν όλα τα νοσοκομεία, που λέει ο λόγος.
1: Αυτό, φίλε.
2: Λόγω ότι δεν έχουν δουλειά.
1: Μακάρι να γινόταν κάποτε, Γιώργο, αλλά δυστυχώς δεν έγινε ποτέ αυτό.
2: Μακάρι. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά. Πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό. Σίγουρα ο φετινός καλύτερος Παναθηναϊκός που έχω δει είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα κρίνω μόνο το παιχνίδι, δεν μπορώ να κρίνω τον Παναθηναϊκό για το τι θα δούμε σε 3 μήνες. Σίγουρα παίζει ρόλο και η αποβολή, αλλά παρόλα αυτά και στο 11 εναντίον 11 πάλι ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο 1-1 έχει βγει ο Τετέι, πάλι με 11 παίχτες είμαστε εκεί πέρα. Με τη γλώσσα του σώματος νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εύκολα δύσκολα θα έπαιρνε και πάλι το παιχνίδι. Τετέι εκτός από τα 2 γκολ έχει κερδίσει και την κόκκινη, έχει κερδίσει και το πέναλτι, δηλαδή σε όλες τις καθοριστικές φάσεις είναι μέσα στο παιχνίδι. Και δείχνει ότι αυτό το παιδί, ότι χωρίς τον τραυματισμό που είχε, το πρόβλημα που είχε τέλος πάντων στην προετοιμασία.
1: Γιώργο, ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά από πολλούς εχθές. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και
1: νομίζω ότι η υπεροχή του ήταν καθολική στο παιχνίδι. Ακόμα και αν υπάρχει εκείνη η φάση, στην οποία φάση ζητάει ο ΠΑΟΚ πέναλτι και το οποίο μπορείς να το δώσεις αυτό το πέναλτι. Δεν θα πω εγώ ψέματα ότι δεν μπορείς να το δώσεις. Αλλά όμως υπάρχει και αυτό που λέει και η πλευρά του Παναθηναϊκού, ότι στο ξεκίνημα υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα σε αυτή τη φάση. Αλλά ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ σοφάριζε, να μην το κουραζώ. Αν έπαιρνε εκείνο το πέναλτι και σοφάριζε, δεν βλέπω πώς θα γύρναγε κάτι σε αυτό το παιχνίδι.
2: Διότι
1: ο ΠΑΟΚ δηλαδή από το 70, να το πάμε κι αλλιώς, το 69 δέχεται την κόκκινη ο Ντέσσερς και παίζει 25 λεπτά πάλι με ίσα-ίσα προς ίσο. Έτσι. Και το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός το δέχεται στην τελευταία φάση λόγω χαλαρότητας. Δηλαδή βλέπεις ότι και 10 με 10 δηλαδή, περισσότερες ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός να το κάνει 4-0. Παρά να μειώνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν ένα μάτς το οποίο επιβλήθηκε ο Παναθηναϊκός κατά κράτος και για μένα αυτό έχει εξήγηση. Ο Παναθηναϊκός έχει φορτώσει ποιότητα. Έχει πλέον πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και καλό προπονητή φυσικά, έτσι ξυπακούεται. Ενδεχώς
2: και
1: προπονητή δεν πας πουθενά.
2: Εννοείται και άμα βάλεις κιόλας ότι παράδειγμα υπήρχαν και παίχτες που δεν παίξανε και καθόλου. Δηλαδή και βλέπεις την ποιότητά τους.
1: Δεν βλέπεις μόνο στον Παναθηναϊκό δηλαδή και την εντεκάδα του και τον πάγκο του και αντιλαμβάνεις ότι εδώ κάτι έχει αλλάξει. Εδώ κάτι έχει αλλάξει. Εγώ αυτό λέω.
2: Ναι, σημαντικό. Ουσιαστικά παίξαμε το 69 μέχρι το τέλος, δηλαδή για 20-25 λεπτά με τις καθυστερήσεις και 15 στην αρχή. Τα 40 λεπτά παίξαμε στα ίσα.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός ήταν καθοριστικός. Εκμεταλλεύτηκε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 10, γιατί πέρσι σε αυτήν την εκπομπή θυμάμαι πολύ καλά. Διαφόρων χρωμάτων φύλαφλοι, και πράσινη και κόκκινη και κίτρινη και μπέζ. Το είχαμε βγάλει ότι είναι και αρνητικό να μείνει άλλος με 10. Ότι δεν βρίσκουμε χώρο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν το εκμεταλλεύτηκε, γιατί είναι πλεονέκτημα να παίζει με ένα παίχτη παραπάνω και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Εντάξει. Για τη συνέχεια αισιόδοξοι είμαστε.

0: Είναι πάρα πολύ νωρίς για οποιαδήποτε ομάδα να πούμε το οτιδήποτε. Κανένα πρωτάθλημα δεν αρχίζει ούτε τελειώνει 7 Σεπτέμβρη και 6.
1: Έγινε.
0: Και ναι. Να σταματήσουμε λίγο την ανθρωποφαγία. Διάβασα πολλά σχόλια γιατί άκουσα σήμερα το πρωί τα σχόλια χθες το βράδυ που βγήκατε και κάνατε. Μέχρι και για τον κύριο Τσόχο, τον οποίο τον ξέρουμε ποιος είναι, εδώ και τόσα χρόνια. Επειδή πήρε θέση για το πέναλτι του ΠΑΟΚ, αν ήταν ή αν δεν ήταν, επειδή πήρε θέση και έλεγε ότι ήταν, έχουν βαλθεί να τον φάνε και βρυσίδια και ό,τι θες. Να μας διαβάσεις από κάτω.
1: Εγώ είχα περιγραφεί στο ραδιόφωνο, δεν έχω εικόνα. Έτσι, δεν άκουγα, δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, πρέπει να πάω, δελτίο, Γιωργάρα μου.
0: Φιλιά, καλημέρα.
1: Έλα, γεια.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει ποσοστό 18%, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στην δράση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλου. Σιδερένει να επιστρέψουν οι Κάμπι Γιανούλη. Με βόλια κάποιοι και τρέλα. Ο Ταμπόρδαρο δεν κάνει ο Πανούλη. Γεια σου, φίλε Βαγγέλη. Καλή σεζόν με υγεία. Είναι ο Μπινιάρη, ο νότερο ποδοσφαιριστή μετά τον Ιωάννη Βαγιανίδη που κάνει επίσημο το επούτο. Επίσημα ενθουσιάζει το ποδοσφαιρικό θράσο Ταμπόρδα, την αγάπη μου Κώστα Γκουέλ Φοντάριο. Εκεί είναι ο Μπινιάρη, ούτε 18 δεν είναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον άνθρωπο που θα φέρει πρωτάθλημα. Μόνο εσύ, Βαγγελάρα μου, τέτοια μπάλα. Κλάνθη από Ντόρτμουντ. Γιατί έπαιξα εγώ, Κλάνθη. Έτσι νιώθω, πως μου το λες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λήψη της Γερμανίας. Δηλαδή, έχουν πάθει ποδοσφαιριστές αυτοί που έχουν κάνει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Βλέπω Κωνσταντέλια Γιαννούλη. Πάει και κρίμα για τα παλικάρια. Τι να πω. Καλή επάνωδος, χρειαζόμαστε την εθνική, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτη στέλνει ο Κίμωνας. Συγχαρητήρια για τη δίκη επικράτηση ένα παιχνίδι που ομάδα μου ήταν κατώτερη των περιστάσεων και ευτυχώς που είχαμε σε καλή μέρα τον Παυλέγκα. Εξαιτίας του φύγαμε για Θεσσαλονίκη με το κολακευτικό 3-1. Ξέρεις κάτι, Κίμωνα μου θύμισε όταν είχε χάσει ο Παναθηναϊκός πέρσι το Δεκέμβρη στον ΠΑΟΚ 2-0 που τα είχε βγάλει όλα ο Κότσαρης. Που είχε χάσει με 2-0 και είχε πει και ευχαριστώ. Έτσι ήταν και χθες για τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς είχε MVP τον τερματοφύλακα του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πολλά μαζεμένα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή η γκρίνια που υπήρχε από πέρυσι, γιατί βάζει πίεση ο Μιστακίδης, έφυγε ο Ρασβάν, έφυγε ο Κωνσταντέλιας μέσα στα play-off τα ευρωπαϊκά, έμεινε η ομάδα εκτός Ευρώπης, είναι σε μια κατάσταση δύσκολη. Καλημέρα στο Μάικ από Κορδαλό, καλημέρα στο Φάνη από Στοκχόλμη. Είπα την άποψή μου για τη φάση, φίλε. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Φυσικά να ξεκινήσω με τα περαστικά και πάντα και πιο δυνατός και με όλες μας τις ευχές. Που μας θύμισε εμάς τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ το πάλι με τερματοφύλακα, χωρίς να λέμε ότι φταίει το παλικάρι, γιατί με τα χέρια βγήκε. Με τον Κωστή, θα μας θυμάσαι, εσείς οι παλιοί.
0: Ναι, το Κωστή το Χρήστο, ναι.
1: Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα, με το τους πάσε το...
0: Εντάξει, πάσε το κοίταξε τώρα, ο Σαπάνης τώρα, φίλε, δεν κάνει, δηλαδή, είναι μια φάση που γίνεται...
1: Είναι δυνατόν, γι' αυτό και είπα...
0: Δεν είναι καμία συμμετοχή. Όπως είπε ο Γιάννης πριν, δηλαδή αυτό γίνεται 10 φορές σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή να πάει μπάλα να είναι οριακή και να είναι διεκδικήσιμη μεταξύ τερματοφύλακα και του παίχτη. Είναι κάτι το οποίο είναι ποδοσφαιρικό αμυγός.
1: Γι' αυτό και το τόνισα, γιατί βγήκε με τα χέρια. Δεν βγήκε καν να πει.
0: Η κακιά στιγμή ήταν, Νικόλα. Ήταν η κακιά στιγμή. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στον Ελκαμπή, αυτή η φάση να γίνει σε κάθε παιχνίδι να γίνεται. Και γίνεται, γιατί πιέζει, είναι παιδί που πιέζει.
1: Έτσι ακριβώς. Γιάννη μου, έτσι είναι.
0: Ποιος?
1: Ακριβώς, δηλαδή όλοι έχουν
0: Γιάννη
1: την ίδια πίεση.
0: Γιάννη, μην πες.
1: Όλοι οι παίκτες. Δεν είναι να αποτατεύουμε ο ένας τον άλλον.
0: Νίκο, μην πες Γιάννη, λέω ή μου πες.
1: Το Γιάννη που μίλησε ότι και δεν αποτατεύουμε τους
0: παίκτες. Εντάξει. Ναι,
1: με αυτή την έννοια ότι δηλαδή δεν το θέλουν, μπάλα παίζουν και γίνεται αυτό. Να μιλήσουμε για την ποταζήτριά μας. Πολύ ευχαριστημένοι. Να πω ένα 13-0 έχει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Φίλε μου Πολύτεχνε, οι πεντάρες και τεσσάρες στηρίζουν στη Φιλαδέλφια αλλά υπέρ της ΑΕΚ. Πίσω είμαστε 0 ακόμα. Απλά για να θυμίζω ορισμένα πράγματα.
0: Δεν έχει βγάλει και κανένα Γολγοθά όμως. Δεν έχει βγάλει και κανένα Γολγοθά.
1: Ναι, Ηρακλής Άρης,
0: ναι. Όχι για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω εγώ τώρα, για το ευρωπαϊκό σου το βάζεις γιατί είναι μεγάλη η έκταση του σκορ για να προσθέσει τα γκολ. Ναι, το κατάλαβα πώς το λες.
1: Ακριβώς. Μόλα τα παιχνίδια, ναι. Και παιχνίδια στη Φιλαδέλφεια. Ακριβώς.
0: Okay.
1: Και μια και το είπαμε έτσι, ότι ο άνθρωπος είναι εκεί.
0: Είναι η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα αμυγός, έχει δύο πολύ καλές εμφανίσεις εντός έδρας και μια κακή εμφάνιση εκτός.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα μαθαίνεις. Ευτυχώς μου φαίνεται ότι έχουν μάθει και δεν πέρασε έτσι στον ντούκο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι όλα τα σταυροπατήματα να γίνονται στις αρχές. Για να διορθώνονται. Κάπου ήταν. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, Βαγγέλη μου, μια και το θέλει. Δεν την είχε δει την Κηφισιά. Δεν είχε παίξει Κηφισιά μαζί σας.
0: Πολλά μπορεί να σκεφτείς. Ήταν και το πράγμα ότι ήταν λίγες μέρες πριν το ευρωπαϊκό που είχε έρθει αυτή η πανηγυρική νίκη. Αυτά όσο να είναι μπορεί να επηρεάσουν.
1: Αλλά άμα δεν δεις όμως μια ομάδα που παίζει, πώς θα την αναλύσεις.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν. Εντάξει, λες ότι ξαφνιάστηκαν.
1: Γιατί ας πούμε, αν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό την πρώτη αγωνιστική που ήταν να παίξει, ας πούμε, θα έβλεπε πώς.
0: Το θέμα είναι ότι ήταν κακή βραδιά. Τώρα μην στεκόμαστε τώρα στην προηγούμενη αγωνιστική. Γιατί ήταν κακή βραδιά Δηλαδή είδε ότι ήταν και στο πρώτο κακή και στο δεύτερο. Εκεί ήταν κακή η Κυριακή η προηγούμενη. Αλλά στο Σάββατο η ΑΕΚ τώρα με τον Άρη, ειδικά μετά το 2-0, κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτό ο Μάγκερ είναι αυτό που λέμε, ότι είχε την ατυχία να έχει το Μόντριτς μπροστά του. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, ένας παίκτης που δεν έχει βάλει γκολ και να βγαίνει MVP και να. Είναι μεγάλη δουλειά. Ο σεβασμός που έχει απέναντι. Και γενικά έτσι όπως το παίζει όλο το σύστημα ο Νικολίτς. Και να πούμε ότι, δόξα τω Θεώ, συνεχίζει 26, έχουμε πάει 27 αγώνες, δεν θυμάμαι πόσο έχουμε συνεχίσει στο πρωτάθλημα. Αύριο είναι μια φανταστική ημέρα για την ΑΕΚ. Μετά από 25 χρόνια, πόσο είναι από το, μετά το 2002-2003, θα παίξουμε τη Φιλαδέλφεια. Να μην το συνεχίσω, να μιλήσουν τα άλλα παιδιά. Θα πάμε τηλέφωνο μάλλον αύριο για να πούμε για τον αγώνα τον αυριανό. Καλή συνέχεια και πάλι τα περαστικά μας.
0: Έγινε, Νικόλα. Τα λέμε. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, φιλέ.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Έχουμε να μας μεταδίδεις όλα τα παιχνίδια, φίλε. Όπως σου είπα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, όποιος και να μεταδώσει, το μέσο του χορτάρι παίζει σημασία.
2: Ναι, αλλά είναι και γούρι, εντάξει, το λέμε τώρα.
0: Αλλά κράτος.
2: Είναι γεγονός.
0: Κοίταξε
2: τώρα. Καταρχάς είδες ότι επέμενε το Καμαρά, είναι καλός παίκτης.
0: Ο Καμαρά χθες έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση.
2: Πολύ καλή εμφάνιση, φίλε, πάρα πολύ καλή. Έκοβε, έρανε, δεν έχασε μάχη καταρχάς.
0: Έδωσε μια συνέντευξη μέσα στη βδομάδα ο Νίστρουπ, την Πέμπτη την Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Και μεταξύ άλλων, κάποια στιγμή που μιλούσε για την πίεση που πάρει στον Παναθηναϊκό, γυρνάει ο Νίστρουπ και λέει ότι το γεγονός ότι η ομάδα έχει αυτά τα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, δεν πρέπει, λέει, αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση, λέει, να πέσει πάνω στον Καμαρά. Έβαλε τον Καμαρά ως παράδειγμα, διότι ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην ξέρει ελληνικά. Μπορεί να μην ξέρει ελληνικά, αλλά ενημερώνεται για τα όσα συμβαίνουν και τα όσα λέγονται. Έτσι.
2: Όλοι ενημερώνονται λοιπόν.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η δήλωση του Νίστρουπ, επειδή έφτασε σίγουρα στα αυτιά του Καμαρά, πιστεύω ότι επέδρασε πολύ θετικά στην ψυχολογία του παιδιού. Δηλαδή που σου λέει: έχω ένα προπονητή που ο οποίος όχι μόνο με στηρίζει με τη συμμετοχή, αλλά δείχνει ότι με πιστεύει κιόλας. Έτσι. Και πρέπει να το βγάλω ας πούμε πρόσωπο.
2: Και να τον ταρακούνησε.
0: Να τον ταρακούνησε δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω πιο πολύ τον έκανε να φουσκώσει αυτοπεποίθηση.
2: Πάντως έχουμε ποιότητα όπως το είπες. Δηλαδή μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Εμένα ο Τετέι μου θυμίζει, όπως έχω πει, πάρα πολλά στοιχεία του Μπαλοτέλη, φίλε. Αλλά τον καλό Μπαλοτέλη. Δηλαδή άμα τον δεις βάζει πλάτη, είναι δυνατό παιδί, παίρνει κόντρες, βάζει γκολ, είναι καλός παιδί.
0: Καλά, ειδικά χτες αυτό το πιτσιρικά.
2: Ήτανε φίλε, ήτανε...
0: Μετά την αποβολή του Ολουστόντο, αυτό το πιτσιρικά τον Παταόλα, που είναι ο παιδί είναι ο άνθρωπος, έτσι, δεν το κατηγορώ, αλλά γενικά ταλαιπώρησε πολύ ο Τετέι. Τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ.
2: Μάμπαινε και το πέναλτι, να μόνος είχαμε τελειώσει πιο εύκολα.
0: Εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι.
2: Αλλά εντάξει, να μην είμαστε και πλέον. Έχεις από εκεί που δεν παίρναμε νίκη, γιατί και ο Πάγου μας έχει κάνει κάτι κηδείες μέσα στην έδρα μας. Ούκο λίγες φορές. Και επειδή τώρα βγήκε ο Κωνσταντέλιας, δεν πάει να πει ότι ο Πάγου είναι. Εγώ είδα αυτό το σερβάκι που έβαλε μέσα.
0: Θέλει παίχτες ο Πάγου, φίλε. Ο Πάγου θέλει παίχτες. Θέλει παίχτες ο Πάγου.
2: Θέλει και παίχτες και δεν έχει ψυχολογία, γιατί έχουν τσακώνει τώρα μεταξύ τους. Δηλαδή έχουν παγωθεί αυτοί. Αυτά είχα να πω, Ευαγγέλη.
0: Έγινε παρολί.
2: Επίσης, φίλε,
0: να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Αγγέλη, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
3: Ο Φώτης από Πάτρα είμαι.
0: Φώτης.
3: Ναι, ναι. Δεύτερη φορά που ξαναπαίρνω.
0: Mm-hmm.
3: Όλα καλά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Καλά, ήσυχα.
0: Μπράβο.
3: Όταν δουλεύεις, καλά είναι. Αν δουλεύεις, τι κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εσείς. Τι λέει πρωτεύουσα πάνω, γυρίσανε, τι λέει.
0: Ναι.
3: Όμως μπήκατε κανονικά στα...
0: Τώρα το όχι.
3: Ξεκίνα σταμάτα.
0: Το μόνο που μένει τώρα είναι να ξεκινήσουν και τα σχολικά. Για να δεις τέλος το γλυκό.
3: Από Παρασκευή. Γιατί εμείς το ζούμε με τα παιδιά τώρα. Ξεκινήσαμε από 1η Σεπτέμβρη. Γιατί ο μεγάλος εμένα τελειώνει φέτος στο Λύκειο και καταλαβαίνεις πως είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Καλή επιτυχία να έχει το παιδί.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Νομίζω ότι εσύ έχει μια κόρη, νομίζω, αλλά ναι. Πώς καλά, σωστά.
0: Ναι. Κόρουλα, που είμαστε πιο μικρή. Ευχαριστώ, φιλάκι.
3: Εντάξει, η ομάδα καλά πήγε χθες. Ευχαριστημένη. Να βγάλουμε κανένα αποθυμένο από παλιά που τρώγαμε 3-4 τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που μας κάνετε παρέα το πρωί. Καλή συνέχεια. Και
0: να
3: καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να
3: και να έχουμε υγεία και περαστικά στο Ραμπί, γιατί είναι αυτά
0: LKB, τα πράγματα που
3: LKB, ναι, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Γεια.
3: Ευχαριστούμε που ακούσατε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελάρα μου.
0: Έλα, Πανώλη, καλημέρα, φίλε.
4: Τι κάνετε, καλημέρα και στον Γιώργο.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
4: Εντάξει, καλά είμαι. Χαρούμενος είμαι, πολύ. Mm-hmm. Πολύ χαρούμενος είμαι, γιατί έκανε ωραία εμφάνιση η ομάδα, μεστή. Όπως είπατε και ο Καμαρά, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι έως τώρα. Μεστό παιχνίδι, σοβαρό. Τα κακοπροαίρετα σχόλια δεν πρέπει, γενικά εννοώ, όχι στην εκπομπή. Δεν πρέπει να υπάρχουν για παίχτες, προπονητές, δημοσιογράφους, γενικά για όλους τους ανθρώπους, έτσι, τα τοξικά. Η κριτική όμως πρέπει να γίνεται, γιατί ο Καμαρά μέχρι τώρα δεν είχε παίξει καλά. Ο Νίστρουπ καλά έκανε και του τόνισε την ψυχολογία. Αλλά η κριτική είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Συμφωνώ με, δεν συμφωνώ με, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις, στον Παναθηναϊκό λίγο το θέμα της κριτικής ξεφεύγει από το μέτρο του κανόνα. Το ξέρεις αυτό.
4: Ναι, μιλάω για τους φυσιολογικούς ανθρώπους όπως είμαστε εμείς. Δεν γίνεται να κάνουμε κριτική σε ένα παίκτη ή σε ένα προπονητή. Δεν είναι παιδάκι 10 χρονών και 5. Ναι. Είναι αθλητής. Και ας είναι και 23, έτσι δεν πάει. Για να το ξεμπερδέψουμε λίγο, γιατί καλό το όλο το σκηνικό, αλλά η κριτική πάντα γίνεται από τους φιλάθλους. Καλή κριτική μιλάμε, όχι ανθρωποφαγία, όχι τοξικότητα. Τα περισσότερα σχόλια και στην επίσημη σελίδα του Παναθηναϊκού χθες για το Τσόχο δεν ήταν για το πέναλτι. Αυτή η κολόνια κρατάει, με συγχωρείς που το λέω εδώ, αλλά χθες το βράδυ δεν μπορείς να βγάλω γραμμή. Αυτή η κολόνια κρατάει την Κοσμοτέ. Δεν λέω ότι είναι επαφής με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σωστές περιγραφές για μένα. Το πέναλτι καλά έκανε και τον επισήμανε. Πέναλτι είναι. Ολόσωστο είναι. Δεν τον είδα όμως να έχει την ίδια θέρμη για το φάουλ στον Γκάγκουα. Ακριβώς 20 δευτερόλεπτα πριν την παράβαση στον επιθετικό του ΠΑΟ που γίνεται στον κάγκο απάνω. Δεν τον είδα σε άλλες φάσεις να παίρνει όσον αφορά για το σπικάρισμα ότι πρέπει να λέγονται οι φάσεις όπως είναι, εγώ συμφωνώ. Δεν ήταν ωραίο από τις πλατφόρμες αυτό που γινότανε. Ουσιαστικά σαν να είναι φημωμένοι. Καταλαβαίνεις που είχαν μια γραμμή να μην λένε τις φάσεις.
0: Ναι, ξέρεις, εδώ τώρα στο Sky ας πούμε και στο Sport FM TV θα υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία για να πολιτικά. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Εγώ δεν έχω περιγράψει ακόμα κανένα μάτς εκεί.
4: Ναι, Βαγγέλο μου, εδώ. Mm. Γι' αυτό αυτή η τοποθέτηση που κάνω εγώ είναι δική μου προσωπική. Δεν είναι.
0: Εντάξει, όμως δεν νομίζω ότι είναι θέμα εμπάθειας τώρα του Μιχάλη τώρα πάνω στον Παναθηναϊκό τώρα, ρε φίλε.
4: Από την Κοσμοτέ, όλα τα παιχνίδια που μετέδιδε και τώρα το χθεσινό, αν. Δεν θέλω, γιατί σου λέω, δεν θέλω να το πάρει σαν εκπομπή αυτό που λέω. Το λέω εγώ γιατί δεν είχα την ευκαιρία χθες το βράδυ, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή. Δεν μπόρεσα να μιλήσω να πω αυτό τώρα που λέω σε εσένα. Δεν θα έλεγα κάτι διαφορετικό. Είναι άλλο να εύχεσαι και να καταργέσαι έναν άνθρωπο που είμαι κατά και είναι άλλο να κάνεις κριτική. Αυτό το λέω στον Γιώργο το Πενιρλή που πήρε θέση. Εγώ δεν είχα σκοπό να μιλήσω γι' αυτό. Χθες το βράδυ είχα σκοπό. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, Γιώργο, άλλο το άλλο. Το να έχει μια κακή μετάδοση.
0: Okay.
4: Και όταν το λένε σε οριδόν παιδιά με τέτοια σχόλια, όχι με κατάρες και βλακίες, δεν τα στηρίζω και το ξέρεις αυτό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα σπίκερ θύρα 7, θύρα 13, θύρα 4 και θύρα 21. Δεν λέω αυτό. Εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν μ' αρέσει όπως στην Νόβα στο μπάσκετ γίνεται κατά κόρον αυτό και υπάρχουν παράπονα. Δεν θέλω να γίνεται τώρα στο ποδόσφαιρο και πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια πλατφόρμα που έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού το διοκτήτησε να πάει ο Λαφούζος. Ναι, Μομφή, κατάλαβες πώς το λέω. Τώρα είναι ακόμα πιο περίεργο για μένα. Εμένα αυτό με πειράξε χθες από το σπικάρισμα. Τίποτα άλλο. Όλη τη διάρκεια. Δεν μιλάω για το πέναλτι, ξαναλέω για να προλάβω. Το πέναλτι είναι πέναλτι. Απλά προηγουμένως υπάρχει φάουλ. Και ίσως μπορεί και αυτό να μην το φώναξε και καθόλου στο ΒΑΡ το διαιτητή. Λέω εγώ, αν ήταν τις φάσεις που είναι κοντά, λέω υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έκανε λάθος αυτό, Βαγγέλη.
0: Όχι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σαν πιθανότητα υπάρχει, ναι.
4: Εγώ έτσι το σκέφτηκα με το μυαλό που έχω όσο έχω, ότι ίσως αν είδανε την παράβαση σου λέει τώρα να μην δημιουργηθεί τέτοια, η διαιτησία σε όλο το παιχνίδι του ανάψε εκεί. Δεν νομίζω ότι επηρέασε κάπου το σκορ ή κάπου την εικόνα του αγώνα. Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα. Τώρα πιστεύω ότι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία η ομάδα. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα. Και κλείνοντας, καταρχήν σιδερένιο τα παιδιά, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, Ελκαμπή, όλοι να είναι καλά, υγιέστατοι πάνω από την υγεία και την ανθρωπιά. Δεν υπάρχουν χρώματα και ομάδες, το έχω ξαναπεί αυτό και θα το λέω. Κλείνοντας, η ομάδα πρέπει να ρίξει ένα πρόστιμο στον Τέσσερ. Γιατί είναι ο Τέσσερ και πρέπει να αποφάει το πρόστιμο. Αδικαιολόγητη κίνηση που κάνει. Ό,τι και να του είπε ο αντίπαλος, δεν έχει να λέει. Εκείνος που κάνει είναι αδικαιολόγητη.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, είναι αδικαιολόγητο. Εντάξει.
4: Όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα, όποια ομάδα και να είναι, η ομάδα του χωριού μου να είναι, δεν κάνεις αυτή την κίνηση. Ποτέ. Σε αντίπαλο. Ποτέ. Αυτό πρέπει για να γίνει παράδειγμα και στους υπόλοιπους για να αποφύγουμε μελλοντικές μανούρες και ιστορίες τέτοιες. Εγώ θέλω οι παίχτες της ομάδας μου να είναι σοβαροί. Πέρα από το να παίζουν καλά για την ομάδα γιατί αμείβονται, να είναι και σοβαροί και να είναι παράδειγμα στον κόσμο, στα μικρά παιδιά. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ, Βαγγελάρα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαμηλά η μπάλα, συνεχίζουμε. Καλή
0: σας. Έγινε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
5: Και εύχομαι όλοι οι τραυματίες να σταματήσει η επιδημία γιατί περαστικά, γιατί έχει επιδημία πέσει. Πολλοί παίχτες χτυπάνε τώρα τελευταία και είναι άσχημο αυτό για οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, να πω για τον Παναθηναϊκό επιγραμματικά. Το καλύτερο του παιχνίδι μαζί με το πρώτο ημίχρονο στην Λιβαδιά θα μπορούσε να έχει βάλει και 5 γκολ. Ο διαιτητής όμως δεν δίνει ένα καθαρό πέναλτι στον ΠΑΟ και απορώ όλη μου ιστορία από όλο αυτό το πέναλτι είναι γιατί δεν φουνάζει το ΒΑΡ του διαιτητή. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν τον πέναλτι αυτό για να μην κερδίσει τον ΠΑΟ, θα κέρδιζε κατά πάσα πιθανότητα έτσι κι αλλιώς. Ήταν πολύ ανώτερος ο ΠΑΟ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τέσσερ που είπε ο προηγούμενος, ο οποίος νικάς 3-0, το ντέρμπι εκείνη τη στιγμή δεν έχει ένταση ούτε αγωνία για το σκορ. Είσαι επιθετικός, δεν είσαι αμυντικός, δεν κρίνεται καμία φάση και πας και κάνεις κόκκινη. Είναι απαράδεκτο. Επίσης να πω, Βαγγέλη, αν το πρόσεξες, ναι, ότι στο γκολ που τρώμε με τον ΠΑΟΚ είναι ίδιο γκολ με την ΤΣΕΚΑ. Ίδιο σχεδόν γκολ τρώμε όπως φάγαμε με την ΤΣΕΚΑ.
0: Εντάξει, όμως είναι σε ένα χρονικό σημείο, ρε φίλε, που εκεί παραπάνω είναι χαλαρότητα δηλαδή.
5: Ναι.
0: Είναι χαλαρότητα. Και τα ακούσανε από τον Μπένια, τα ακούσανε οι συμπαίκτες του. Γιατί ήθελα να το βγάλει το Μάρ με καθαρό, το ακούσαν από τον Μπένια, γιατί πραγματικά υπήρχε χαλαρότητα εκεί.
5: Ναι, ήταν πολύ ανώτερος ο Παναθηναϊκός εχθές, δεν υπήρχε να μιλήσει στον ΠΑΟΚ.
0: Μα πρώτα απ' όλα όλες οι κερδισμένες μονομαχίες, όλες οι δεύτερες μπάλες, ευκαιρίες με το τσουβάλι. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ο Παβλέγκα χθες έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι το παιδί, έτσι. Έχει βγάλει δηλαδή 3-4 από αυτά που λέμε ότι δεν βγαίνουν. Και πέναλτι μέσα βάλε. Και το πέναλτι μέσα βάλε, έτσι. Και του Λιβάη και του Τετέ. Τι να θυμηθώ, έχει κάνει πολλές επιβάσεις, πάρα πολλές.
5: Τώρα να πω και δύο πράγματα ακόμα και να κλείσω. Ο προπονητής του ΠΑΟ καλά το είπε για τον Μπέναρντ, έπρεπε να το πει. Αλλά να πήγε για τα λάθη που έκανε στο Κοουτσάρης, να έχει κάνει φοβερά λάθη ο προπονητής του ΠΑΟ. Δεν αντιμετώπισε σωστά το.
0: Δεν βγάζει τώρα χωρίς λόγο το Ζήφκοβιτς 46 αλλαγή.
5: Όλους τους παίχτες, Βαγγέλη, που έβαλε στο δεύτερο, έπρεπε να τους είχε βάλει βασικούς. Και ούτε βγάζει τον Μπέλκα όταν τρως κόκκινη, μπορεί να βάλει στο center back και να βάλει πάλι σε έναν επιθετικό τη Ζερβιόν. Έκανε πολλά λάθη ο Κουτάρη. Μα λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο. Ένα μπράβο στον Καρπετόπουλο για άλλη μια φορά, ο οποίο αποδεικνύει ότι είναι από του λίγου δημοσιογράφου που έχουμε πολύ καλού, όχι μόνο γιατί είναι αντικειμενικό, αλλά γιατί ξέρει να δικαιολογεί όλε του τι γνώμε με επιχειρήματα. Εχθέ στην εκπομπή Super Bowl, επειδή έκατσα να τη δω, και ξέρουμε ότι είναι φιλολυμπιακή η εκπομπή αυτή σχεδόν. Του ρωτάει ο Χελάκης πονηρά με το που τελειώνουν οι φάσεις του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Φτάνει ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού καλή εμφάνιση για να δείξει ότι είναι καλύτερος από πέρσι. Αντί να του πει, ήταν ανώτερος ο Παναθηναϊκός του τον ΠΑΟΚ, πώς το είδες. Και την γυρίζει και του λέει ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δήλωσε πρωταθλητισμό. Του λέει γιατί με ένα παιχνίδι, του λέει ο Χελάκης. Του λέει όχι για το παιχνίδι μόνο, αλλά για την καμπάνια που έχει κάνει με τις μεταγραφές. Έχει τόσες επιλογές που μπορεί να πάρει το παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι, οποιαδήποτε ώρα, γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές. Λοιπόν, τους έλεγε και πέρσι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα και τον είχαν κράξει μέσα στο Μέγα. Μπράβο του λοιπόν, όχι, γιατί έχει το θάρρος της γνώμης του και δεν είναι φοβικός άνθρωπος. Να συμβιβαστεί και να πει εντάξει, είναι Ολυμπιακή εκπομπή, δεν είμαι Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να το. Μπράβο του, γιατί έχει θάρρος της γνώμης. Μάλιστα. Αυτά, Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, γεια. Προχωράμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ.
0: Έλα, Μιχάλης είναι.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι να τα ανατρέψω λίγο όλα αυτά που ακούμε σήμερα. Εντάξει, εγώ ξέρεις, της ανατροπής.
7: Λοιπόν, καταρχήν να πω για τους δύο πιλότους που χαθήκανε ότι ήταν σε ένα ιδιωτικό event, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ιδιώτης έκανε αυτή την επίδυση και δεν την κάνει τώρα, την κάνει εδώ και πολλά χρόνια και διατίθεται τα αεροπλάνα που πληρώνει ο ελληνικός λαός με τους Έλληνες πιλότους για να κάνουν κάποιοι να βγάζουν χρήματα, έτσι, με εισιτήρια ακριβά και τσετερά και τσετερά.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη διαφήμιση του Ελληνικός Χρυσός που μας έχουν τρελάνει σε όλα τα κανάλια και στις τηλεοράσεις. Να μπει ο κόσμος μέσα να δει πόσα πληρώνει η Ελληνικός Χρυσός στο ελληνικό δημόσιο, τι όφελος έχει το ελληνικό δημόσιο από και πόσα βγάζουν αυτοί. Έτσι και το έχουν βγάλει και ο Ελληνικός Χρυσός, που αυτά ήταν λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν μέσα στον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους. Πάει το πολιτικό. Σε αυτή τη φάση. Να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, τώρα πείτε ο καθένας ό,τι θέλετε. Άποψη μπορεί να έχετε όλοι σας. Εγώ έχω γνώμη δικιά μου. Κάθισα και τέταρτο το παιχνίδι. Όπως και το φάουλ που ζητάει πριν ο Παναθηναϊκός στον Κάγκο, δεν υπάρχει φάουλ. Εντάξει, όποιος δίνει αυτό το φάουλ στο κέντρο, εντάξει, πρέπει να σφυρίζει 450 φορές σε κάθε παιχνίδι. Λοιπόν, εκεί το μόνο λάθος που κάνει ο διαιτητής είναι ότι δίνει corner ενώ η μπάλα είναι out. Τη βγάζει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, καθαρά έξω. Μπορεί να τον βρίσκει στην επαφή, κάτω αλλά δεν πέφτει από αυτό ο παίκτης. Και όταν τον βλέπει το ΒΑΡ, καλά κάνει και δεν τον φωνάζει και δεν το δίνει. Δικιά μου άποψη, αυτό θα πω. Ο Καμαρά απελευθερώθηκε λόγω Κάγκουα. Εντάξει, μεγάλη σημασία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Στη θέση, ειδικά στη θέση στους κεντρικούς χαφ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο παρτενέρος.
7: Παίζει
0: πολύ μεγάλο ρόλο ο παρτενέρος. Εγώ πιστεύω ότι ο Καμαρά, επειδή και όλα τα πιο πολλά μας φέτος τα έχω περιγράψει κιόλας και την έχω την ομάδα από μέσα, εγώ πιστεύω ότι ο Καμαρά με τον Τζιρβέγια δεν κολλάει. Δηλαδή, αν θυμάσαι με τους Ούγκρους τα πρώτα μάτς με την Πάξη που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Τζέριν.
7: Εμένα μου αρέσει ο Τζιρβέγια, για να το ξεκαθαρίσω, έτσι μου αρέσει.
0: Ναι, απλά είναι αργή και οι δύο.
7: Απλώς δεν κολλάει.
0: Είναι αργή και οι δύο, είναι αργή και οι δύο, δεν πάει έτσι, αυτή η χημεία μεταξύ.
7: Δεν κολλάει αυτό το δίδυμο.
0: Ναι.
7: Έτσι. Ελευθερώθηκε καταρχήν ο Καμάρα και έδειξε τι δυνατότητες έχει, γιατί έχει και σωματικά προϊόντα και τεχνικά και τρέχει.
0: Και το ξαναλέω ότι επειδή εγώ πιστεύω ότι πολύ ψηφίζει την ψυχολογία στον αθλητισμό, πιστεύω ότι και η ασπίδα που ύψωσε ο προπονητής μπροστά του έτσι, με αυτή τη δήλωση μέσα στη βδομάδα. Που τον έβαλε σαν παράδειγμα.
7: Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή.
0: Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο.
7: Δεν το συζητάω καθόλου.
0: Ναι.
7: Καλώς ο Παβλέγκα, το δεύτερο του τετέι το πνίγει, έτσι.
0: Το δεύτερο τετέι, ξαφνιάζεται και το.
7: Το πνίγει τώρα. Αμέσω από τα χέρια του περνάει.
0: Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω όμως τον Παβλέγκα, ρε φίλε, γιατί έχει βγάλει τα λάπτα πιο δύσκολα από αυτό.
7: Τη φράση σχολιάζω. Γιατί το πνίγει, εκεί το πνίγει το δεύτερο. Μην λέμε τώρα. Τώρα όσο φορά το πρόστιμο, όσο πρόστιμο πρέπει να φάει ο Τέσσερ, άλλο τόσο πρέπει να φάει και αυτός πετάνε την κόκκινη στο ΔΕΤΕΙ, έτσι.
0: Όλος τότε.
7: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα. Ας το να περάσει, να το βάλει το βάλει, τι κάνει.
0: Ναι.
7: Καράτε κύπ τώρα.
0: Να αφήνεις όλο το μάτι στην ομάδα με παίχτη λιγότερο, ναι.
7: Ναι, βλέπεις το 15 τώρα και λίγος αμυντικός από την ομάδα με 15. Είσαι για γέλια, δηλαδή. Εντάξει. Για εγώ θα του δίνω πρόστιμο για την κόκκινη, αλήθεια σου. Έτσι, όπως και του Τέσσερ, καλά είπατε. Τώρα θα πιάσουμε τους δικούς μας. Λοιπόν, εγώ είμαι, ξέρεις, τώρα από αυτούς που έκανα κριτική πάντα δεν λέει κανένας δεν είναι παράνο κριτική για το Μετελίμπα. Έτσι, όπως είμαι και από αυτούς που έβγαινα που λέω ότι είναι λάθος να φύγει ο Μετελίμπα.
0: Τώρα τι λες.
7: Που το είχαν ετοιμάσει.
0: Τώρα τι λες.
7: Θα σου πω τι λέω. Ότι ο Μετελίμπα πρέπει να φύγει στο τέλος της χρονιάς, αφού δεν έφυγε και του κάνανε ανανέωση.
0: Mm-hmm.
7: Γιατί όταν του κάνεις ανανέωση του Μετελίμπα, έτσι του κρατάς και τους παίρνεις τα αγαπημένα του παιδιά, τον Τσικίνιο και τον Μάρτις που λέω όταν το κάνεις στη μάπα και φέτος έχω τον λαθεί τελείω. Δεν τον έδιωξε τελείως. Άστο τα. Είναι άμπαλος αυτός που έχει και μην μου πείτε τώρα ότι ξέρει μπάλα πώς το λένε αυτόν που χτύπησε τώρα. Και μπήκε στη θέση το...
0: Ποιος
7: ο Μάρτις, έλα βοήθαμε, το εξτρέμ με το μουσάκι, ο δικός μας, το εξτρέμ. Που τον βάζει τώρα. Έλα, δυσύλλαγο είναι, τέλος πάντων. Και αυτός με την μπάλα τρέχει.
0: Για το Ζωέλ Ρόκα, λες μήπως.
7: Για το Ρόκα, ναι, για το Ρόκα, αυτό χτύπησε, ναι. Λοιπόν, τρέχει, τριπλάει τον ένα, τριπλάει τον εαυτό που μπαίνει μέσα στην περιοχή, κοκομπλόκο. Γεια σας, ό,τι μαθαίνει και ο Μάρκος. Αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπω, έτσι θα τη βγάλουμε την χρονιά. Και το μειονέκτημα του Ολυμπιακού είναι ότι έχει παίχτες μέσα
8: άτεχνους στην ομάδα του. Οι παίκτες μπορεί να τρέξουν, να πρεσάρουν, να κάνουν, να δείξουν, αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα των παίκτων είναι άτεχνη.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να πάρει πράγματα από αυτούς που έφερε τώρα στο φινάλε. Περιμένει να πάρει από τον Μπέρτα, από τον Μπέιλι.
8: Δεν θα τους βάζει έτσι. Όταν βλέπεις τώρα και δεν βάζει τώρα τον Πορτογάλο, τον Πιτσιρικά, τον 19χρονο, και μου βάζει το Τσικίνιο τώρα μέσα και παίζει το παιχνίδι, από ό,τι καταλαβαίνεις έτσι θα πάει. Έτσι θα κρατήσει την τακτική του και καλά κάνουμε τη Λίμπα. Έτσι εγώ
0: συνέχεια. Νομίζω όμως ότι λανθασμένο το Φορτούνι δεν τον έβαλε προχθές.
8: Βέβαια,
0: γι'
8: αυτό σου λέω. Εγώ, κοίταξα, είμαι...
0: Πες και αυτό για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, Νικόλα. Μιχάλη.
8: Ότι ο προπονητής ποτέ δεν πρέπει να φεύγει μέσα σε σεζόν. Πρέπει να συμβούν τρομερά πράγματα για να φύγει μέσα.
0: Ξέρεις όμως ότι στις μεγάλες ομάδες μπορεί να συμβεί. Και εκεί σε όλους, αλλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά.
8: Έχει συμβεί τώρα, το έχουμε φάει στην ομάδα. 8 προπονητές σε 2 χρόνια είχαν αλλάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό έχω να πω. Εντάξει, τα μυαλά μας σωστά. Θα δούμε το πρωτάθλημα. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι καλός. Η ΑΕΚ είναι καλή. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο κακός.
0: Όχι. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει τέτοιο.
8: Να μην χάσει τις ειδήσεις.
0: Έχει...
8: Έλα, φιλά και πολλά. Καλημέρα σε όλους.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλει βάθος.
8: Ναι, ναι.
0: Θέλει βάθος. Θέλει βάθος. Δηλαδή,
8: είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα.
0: Βλέπεις τον πάγκο του και θέλει ενίσχυση.
8: Ναι, όντως. Αλλά οι πιτσιρικάδες που βλέπεις μέσα, ρε φίλε, όμως αναπτερώνουν το ίδιο.
0: Παιδί μου, εντάξει, κοίταξε, είναι δύσκολη πίστα για τον ΠΑΟΚ τώρα.
8: Αυτό
0: το καλοκαίρι είναι δύσκολη πίστα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν σίγουρο και το ξέραν όλοι ότι όταν θα φύγει ο Λουτσέσκου θα είναι δύσκολα. Και όταν μάλιστα αυτό συνδυάζεται μετά από 2 μήνες από τον Λουτσέσκου φεύγει και ο Κωνσταντέλιας, τώρα ακόμα γίνεται ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη. Τα λέμε. Λοιπόν, παιδές, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Τι εννοείς. Φίλε μου εδώ πέρα, πού είναι, κάτσε να το δω. Ας το δούμε μετά, δεν μπορώ να το βρω τώρα. Πάμε, γιατί τα στέλνουν και άλλοι που τα στέλνουν τα μηνύματα 5 φορές. Παιδιά, άμα ένα διαβαστήριο μήνυμα θα διαβαστεί, το στείλετε 5 είτε 1. Αυτό το χούι να στέλνουν τα μηνύματα, να πατάτε. Πάμε σε break και ερχόμαστε δεύτερη ώρα.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4.
12: Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα στο πρωινό τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο το ακροατήριο. Καλό ή καλή δύναμη. 2195-79-283 το τηλέφωνο για όλο τον κόσμο. Γιώργο Γιάννη, στα αντέξει τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστέ όλοι μα όλοι εσεί που είστε συντονισμένοι και συντονισμένε με την παρέα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα και τι δεν έχουμε. Έχουν μαζευτεί πολλά μηνύματα, παιδιά. Δύσκολα τα βλέπουμε τα μηνύματα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βάγκο, εξαιρετικό καμαρά. Ο Κάγκουα θα είναι MVP τη ομάδα φέτο. Γι' αυτό λέγαμε στι προηγούμενε μέρε. Χρειάζεται πίστη, υπομονή να μην προτρέχουμε. Τα καλύτερα έρχονται για τον Παναθηναϊκό, λέω άλλα να του Μαρούση. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Και καλή εβδομάδα από τα Χανιά Λεωβίρονα. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εμφάνιση χθε. Επιτέλου ήταν με τον Καμαρά. Γρήγορα ανάρρωση του Μπεχτάρα τον LKB. Λέω Στέλιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Ο Ναΐσα να μην λείψετε μια μέρα, λέω Λάμπη. Καλημέρα στη ραδιοφωνική ομάδα. Καλή εβδομάδα από την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή σεζόν στην εκπομπή σου. Περαστικά στον LKB. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Γιάννη Παιανία, Ολυμπιακό. Καλημέρα, μάλλον Κούλι. Όχι, δεν είχαμε Κούλι. Εγώ έκανα τον κάποιο ήρθα 64. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, λέω Μόντι. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Γιώργη. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Μόνο νίκες αύριο και οι τρεις βαθμούς του Σακούλη. Όλα τα άλλα να έχουμε να λέμε. Αν δεν ξεκινήσει η ομάδα με τρεις βαθμούς, μελλοθεωρητικά πιο αδύναμο αντίπαλο, δεν πάμε πουθενά, λέει ο Γιάννης για το παιχνίδι με την Λίντσερ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλώς ο Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, με την παρέα σου, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Γιώργο, όλη την παρέα. Να είστε καλά, με υγεία, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Τα περαστικά μου και γρήγορα ανάρρωση για τον LKB, λέει ο Βασίλης Νίκη ΑΕΚ. Δημήτρη Μπασκετικέ, καλημέρα. Για το θέμα, εγώ δεν θέλω να επανέλθω. Αν θες, μπορείς να βγεις στον αέρα να επανέλθεις εσύ. Εγώ δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό, φίλε. Λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διάσκεψη στο full, υπάρχει το Ridges Casino Mon Parnes. Στην πάνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι πάνε θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Δεν γνωρίζω κάτι, φίλε, συνονόματε Βαγγέλη, για το πάρκινγκ του ΆΚΑ που μου λες ότι κάποια είναι κλειστά. Δεν ξέρω, μήπως μπερδεύτηκες εκεί με το μπάσκετ, τα πάρκινγκ. Καλημέρα, λέει, σήμερα Δευτέρα, λέει, το έκτο κατάστημα του πυροσκίδη στον Πειραιά ξεκινάει πρώτη μέρα και περιμένουν σταθμό σας και τους ακροατές σας να τους κεράσει φρέσκο και ζουμερό πυροσκί. Να τους στείλω δηλαδή. Να τους στείλω να πω ότι όσοι είναι κάτω στον Πειραιά να έρθουνε. Για τους ακροατές του Big Win Sport FM έχουμε πρωινό πυροσκί. Άμα είναι, να στείλουμε τον κόσμο, φίλε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Βαγγέλη, καλημέρα. Αλέξανδρος είναι το όνομά μου. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Όπα, καλό ρίζικος, Αλέξανδρε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
1: Έκανα μια προσπάθεια να καλέσω και την Παρασκευή. Είχε καλέσει ένα φίλο γύρω στις 7 και 4 με 7.30. Mm-hmm. Έλεγε κάτι για τις εντάσεις του Παναθηναϊκού κτλ. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Mm-hmm. Αλλά δεν κατάφερα να βγω. Τέλος πάντων, ήθελα να πω λίγο για το χθεσινό μάτς του Παναθηναϊκού και πώς καταλαβαίνω εγώ ότι η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο. Από τη στιγμή που μένει με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ, όλες οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού έχουν γίνει. Από τη στιγμή έχουν αλλάξει 10 πάσες οι παίχτες και μετά. Καμία επίθεση δεν έχει γίνει γρήγορα. Δηλαδή ότι έμεινε ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες να πάμε γρήγορα να σκοράρουμε. Ναι. Εγώ αυτό είδα εχθές στην ομάδα και από αυτό καταλαβαίνω και τη δουλειά του προπονητή και ότι η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο από αυτό το πράγμα. Το πόσο σοβαροί ήταν οι παίχτες και ότι με υπομονή προσπαθούσαν να βρουν την κατάλληλη στιγμή να κάνουν την επίθεση. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες και εσύ αυτό.
0: Ναι, ότι ήταν με μεθοδικότητα, με πλάνο, με πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας, με passing game. Δηλαδή, κάποιες στιγμές μπορούσαν 2 και 3 λεπτά και τους έβλεπες να παίζουν μέχρι να βρουν το διάδρομο για να μπουκάρουν προς τα μέσα. Χωρίς φορτώματα, χωρίς γεμίσματα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το πλάνο του προπονητή γενικά συνολικά για τον Παναθηναϊκό, που κάποιοι εξακολουθούν να τον αμφισβητούν παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα. Γιατί για μένα το ξεκίνημα του προπονητή, αν συνυπολογίσουμε τα όσα έχουν συμβεί στον Παναθηναϊκό με τόσες αλλαγές. Και μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει μια χαρά, είναι μεγάλη επιτυχία. Και έχει να κάνει και πάρα πολύ και με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε σε ατομικό επίπεδο ποιοτικά πάρα μα πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση το ρόστερ του Παναθηναϊκού το φετινό με το περσινό δεν έχει σχέση. Είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα.
1: Κι όμως, Βαγγέλη, να σου πω κάτι, όσο και να την ενισχύσει την ομάδα, άμα ο προπονητής δεν περάσει τη φιλοσοφία του και αυτά που θέλει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αλέξανδρε, εγώ γι' αυτό δεν αμφέβαλα. Έχω πει ότι δεν ξέρω αν θα πετύχει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι σίγουρα καλός προπονητής. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ από τα μάτς με την Πάξη έχω καταλάβει τι σχέδιο έχει. Πράγμα που τα προηγούμενα δύο χρόνια, από τη στιγμή που έφυγε ο Ιβάν και πέρασαν έξι προπονητές, πες μου εσύ αν καταλάβαινες τι έβλεπες.
1: Όχι, πραγματικά δεν καταλάβαινες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν παρουσίαζε τίποτα η ομάδα.
0: Δεν παρουσίαζε τίποτα απολύτως. Τι να πούμε τώρα, ότι έκανε πέρσι όλα τα playoff 10 κλασικές ευκαιρίες και βάλε μόνο 4 γκολ. Σε όλα τα playoff πέρσι 6 αγωνιστικές. Τι να συζητήσουμε τώρα και τι να θυμηθούμε. Δεν υπάρχει καμία σχέση.
1: Και θέλω να κλείσω και με ένα τελευταίο που είδα χθες και κατάλαβα από τον Ίστρουμ. Για ποιο λόγο βγάζει το Κάγκουα και δεν βγάζει το Καμαρά? Πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ? Εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι ο Καμαρά είναι από την αρχή της προετοιμασίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και ο παίχτης βγάζει στο 80, 85 και 90, βγάζει κάποια τρεξίματα και κάποια μαρκαρίσματα, τα οποία δείχνουν ότι ο προπονητής έχει αντιληφθεί ότι ο Καμαρά είναι πιο έτοιμος αυτή τη στιγμή από το Κάγκουα. Και τον ευγάζει, παρόλο που ο Κάγκουα είναι πάρα πολύ καλός όλο το παιχνίδι, έτσι. Είναι παντού. Αλλά βγάζει το Κάγκουα και αφήνει το Καμαρά. Εμένα αυτό μου δείχνει ότι ο προπονητής είναι μέσα στην ομάδα και έχει το 100%, αντιλαμβάνεται 100% το τι συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σάββας ονομάζομαι. Πρώτη φορά τηλεφωνώ και εγώ στο σταθμό. Είχα τηλεφωνήσει και μια φορά πολύ παλιά. Είναι η πρώτη φορά που τηλεφωνώ.
0: Καλώς ήρθες, Σάββα.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Και εγώ αυτό θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο, ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει. Φαίνεται, δηλαδή τα αλλάζουμε level. Καταρχήν, από την εποχή, ας πούμε, του Ιβάν, είχαμε να πάρουμε, ας πούμε, δύο χαπ που να σκοράρουνε. Βλέπεις πλέον ότι και ο Λιβάη το έχει τον γκολ και ο Ταμπόρδα το έχει τον γκολ. Έχουμε δύο επιθετικούς μπροστά, οι οποίοι, ας πούμε, ο Ντέσσερες, όταν του έρθει, ας πούμε, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ξέρει που θα είναι, θα το βάλει. Έχουμε μετά τον Τετέι, ο οποίος για μένα είναι το μοναδικό center forward στην Ελλάδα που δημιουργεί για τον εαυτό του, δεν περιμένει μόνο από τους άλλους.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι, και θα σου πω κιόλας για την προηγούμενη εβδομάδα που σε είχε πάρει ένας φίλος που σε είχε σκάσει εκεί πέρα, που σου έλεγε για τον Κυριακόπουλο ότι γυρνάει την μπάλα συνέχεια πίσω, θυμάσαι?
0: Σε εμάς τώρα που ο Κυριακόπουλος στη Λιβαδιά πήγαινε όλο μπροστά, δηλαδή είναι μερικοί ακριβώς που δεν τους πιάνεις, ρε φιλάστε, εντάξει.
2: Ναι. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος εχθές, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλός εχθές, γιατί πάρα πολύ καλός, και γενικά ο Κυριακόπουλος, δηλαδή ο φίλος προχθές, δηλαδή τον άκουγα, ήθελα να πάρω, αλλά λέω, είχα και δουλειά και δεν προλάβαινα, αλλά δηλαδή ρε φίλε, ήμαρτον, δηλαδή, έτσι, πολύ γκρίνια. Βέβαια να σου πω κάτι, Βαγγέλη, μετά από 16 χρόνια λογικό είναι να υπάρχει αυτή η γκρίνια, έτσι.
0: Ναι, αλλά είπαμε και δεν το θέλω, δεν έχει σημασία άμα το λέω νεραζιάς, επειδή το λέω προπονητής του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πρέπει να το κατανοήσουν αυτό. Το έχει πει ο Κοτσόλης, το έχει πει ο Νίστρουπ, το έχει πει ο Φίσας, το έχουν πει όλοι μέσα από την ομάδα. Δεν αξίζει να πέφτει πίεση των 16 χρόνων σε αυτά τα παιδιά. Α στηριχτεί η ομάδα, ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί. Ξέρουμε όλοι πόσα χρόνια έχει πάνω από το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα που βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια καλή. Βλέπεις ότι λειτουργεί καλά το πράγμα. Φτιάχνεται μια ομάδα ποιοτική, με ποδοσφαιριστές, με μονάδες οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από αυτά που βλέπαμε στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει αυτή η μύρλα συνέχεια, ας πούμε, που λες και εσύ τώρα παράδειγμα με τον Κυριακόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Με ένα παιδί δηλαδή που από τις 20 Ιουλίου παίζει ασταμάτητα μόνος του στα αριστερά.
2: Και για μένα, παρόλο που οι ομάδες ήταν χαμηλούδα γυναικούς που παίξαμε στο conference, θέλω να μου θυμίσεις εσύ, ας πούμε, που τα ξέρεις και καλύτερα, ποια ομάδα και πότε ήταν αυτό πήρε στην Ευρώπη στις προκληματικούς τρεις συνεχόμενες προκρίσεις.
0: Πες το καλοκαίρι, άκρη.
2: Πες
0: το καλοκαίρι, άκρη, και μετά πήρε το πρωτάθλημα.
2: Ναι. Αυτό να σου πω ότι το πήρε πέρυσι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν συμβαίνει και κάθε χρόνο.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και οι ομάδες μπορεί να θεωρούμε ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο. Οι προπονητές δεν θεωρούν αυτό και πρώτα απ' όλα είναι και οι τρεις συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες έπαιξε ο Παναθηναϊκός ήταν όλες πολύ πιο έτοιμες από τον Παναθηναϊκό πλευράς προετοιμασίας πρώτον και με πολύ λιγότερες αλλαγές δεύτερον. Δηλαδή με τα 9-10-11 ήταν να είναι περσινές ομάδες. Δηλαδή ήταν έτοιμες οι αυτές οι ομάδες. Δεν ήταν αυτό το πράγμα που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παίρνει προκρίσεις, να κάνει μεταγραφές, να αφήνει ελεύθερους παίχτες, να βάζει άλλους στην 11, να βγάζει άλλους από την 11. Δηλαδή άμα δεις τα παιχνίδια. Άλλοι χαφ παίξανε στο ένα με την Πάξη, άλλοι με την Τζέσκα, άλλοι παίξανε. Δηλαδή σε ένα καλοκαίρι τα οποία αλλάζαν όλα, έπρεπε ταυτόχρονα να προκρίνεται. Έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι εύκολο στο ποδόσφαιρο. Εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι είναι εύκολο, δηλαδή, γιατί ξέρεις απ' έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες.
2: Ναι, ναι.
0: Εύκολα τα λες απ' έξω. Όλα θεωρείς από τον καναπέ και εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μπω μέσα και να τα κάνω όλα μόνος μου, ας πούμε. Δεν είναι έτσι όμως, ρε φίλε.
2: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι η ομάδα το βλέπουμε ότι.
0: Θα αρχίσει να βγάζει να πλέον. Τώρα θα αρχίσει να βγάζει το χαρακτήρα της, την ποιότητά της, θα αρχίσει να το βγάζει σιγά.
2: Αυτό που θέλει. Γιατί έχω διαρκεία τέλος πάντων και πηγαίνω στο γήπεδο κάθε εβδομάδα. Χθες ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι, φάνηκε δηλαδή η ποιότητα. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες και στο κέντρο και στα χαφ μας και τα άκρα μας και η επίθεση δηλαδή και η άμυνα. Και αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ υπομονή στο παιχνίδι. Αυτό είπε και ο προηγούμενος φίλος, ότι δεν ξεκινάμε, ας πούμε, δεν παίρνει τον κόλ να χωνόμαστε. Χθες δηλαδή αυτό που ο φίλος, ότι με το επόμενο ΠΑΟΚ με 10 την μπάλα να γυρνάει όμορφα, ωραία, και γινόταν μεθοδευμένες επιθέσεις. Δεν γινόταν δηλαδή γιόμες και πάμε γρήγορα να το βάλουμε. Αυτά τέλος πάντων ήθελα να πω.
0: Έγινε, φίλε.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και να τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Φίλε, στους ηχολήπτες θα το μεταφέρω αυτό. Ότι λες ότι με την ποιότητα του ήχου μέσω ίντερνετ. Εντάξει, ακόμα και να το διαβάσω εγώ στον αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι να το πω στον ηχολήπτη και να δουν εδώ πέρα τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό time out και έρχομαι.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serefirm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serefirm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Η Winsport FM 94,6.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Fibran, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, που μας δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέγουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα, Fibran και ο BPETIX, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες και 5-6 ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Άρα, Fibran. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, αγόρι.
10: Βαγγέλη, δεν είσαι?
0: Ναι, ναι.
10: Ναι. Ωραία.
0: Εσύ ποιος είσαι?
10: Για το...
0: Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Ποιος είσαι?
10: Ο Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη. Έλα, πάμε.
10: Λοιπόν, χτες, εντάξει, για μένα κρύφηκε πολύ νωρίς το παιχνίδι με την κόκκινη. Πολύ ψηλά η άμυνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σε ποιο λεπτό κιόλας έγινε νωρίς?
0: Η κόκκινη στο 16.
10: Ναι, γιατί φάνηκε ο ΠΑΟΚ ότι ήταν και με έξι παίχτες, δεν είχε πάει νομίζω βασικούς, κάτι τέτοιο.
0: Οκ, δύο ομάδες είχαν από 4-5 απουσίες.
10: Οπότε, εκεί λες να πάρω το χ εφόσον δεν είσαι στα καλά σχόλια σαν ΠΑΟΚ, και από εκεί και πέρα, εντάξει, έφαγε την πέκτη, τελείωσε από εκεί. Τώρα για το πέναλτι που λένε, για μένα περισσότερο είναι δικαιολογίες, τώρα αυτά θέλουν να βρουν, γιατί έχει προβλήματα πολλά ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ τώρα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
10: Ναι, έτσι όπως τις βλέπω, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω το στόπερ που θα πάρουν, αν θα πιάσει. Αλλά αμυντικά τους βλέπω πολύ χαλιά γενικά.
0: Πρέπει να βγει αυτός ο Κώστα που πήρανε, γιατί πραγματικά στο κέντρο της άμυνας νομίζω ότι είναι πολύ soft. Πολύ soft.
10: Δεν κόβαν ούτε με βάλε. Έτσι όπως είπα. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ θα μιλήσω όσο πιο αντικειμενικά μπορώ για το Σαββατό. Πρώτον είναι το μεγάλο σοκ, δηλαδή με τον Ελκαμπή, ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να πούμε. Είναι ο συγκεκριμένος παίχτης, είναι ότι αυτή τη στιγμή μένεις και χωρίς παίχτη στη λίστα και για την Ελλάδα και για την Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη δεν έχεις κιόλας.
0: Ναι, αλλά όχι, για τέτοιο λόγο μπορείς να αλλάξεις, να κάνεις αλλαγή.
10: Ναι, εντάξει.
0: Για τέτοιο λόγο μπορείς να κάνεις να
10: βάλεις. Μέσα από τη λίστα όμως.
0: Μέσα από τη λίστα.
10: Για το Γιάρομτσουκ, ο οποίος έχει κάποια... Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο πρόεδρος. Να τα βρούνε. Τώρα με τον Κλέιτον και με τον Μητσερικά τον Μεξικανό, δεν ξέρω αν βγαίνει για Ευρώπη. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να το παίξει κιόλας στο παιχνίδι.
0: Ο Γιάρεμτσουκ, κοίταξε, το θέμα είναι να τα βρούνε, γιατί ποδοσφαιρικά είναι καλός παίκτης. Ποδοσφαιρικά είναι καλός παίκτης. Το θέμα είναι ότι φαινόταν ότι δεν το τρώγανε με τον Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν όπως το είπες και εσύ, μπει ο Μαρινάκης στη μέση και το.
10: 100 χρόνια, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
10: Έλειπε, δεν έλειπε για ένα διάστημα ο Ελκαμπή. Και έβγαλε και πολλά γκολ. Και έβαλε και τον. Είναι η χρονιά που έβαλε τον γκολ και στον τελικό κυπέλλο. Αυτό δεν είναι.
0: Στην πρώτη χρονιά, την πρώτη χρονιά ήταν καλός, ναι.
10: Ναι, που έβαλε και πολλά γκολ και πήγαινε και πολύ καλά.
0: Με τον Γιάρεμτσουκ χάλασε όταν ήρθε ο Ταρέμι και έγινε τρίτος. Εκεί χάλασε τώρα.
10: Μπράβο, αυτό. Είναι μια συγκεκριμένη μέρα που έγινε, που έβαλε τον Ελκαμπή, τέλος πάντων. Τώρα αυτό πρέπει να το καθαρίσει ο πρόεδρος, να πάρει οπωσδήποτε ένα center forward. Μέχρι που κάπου άκουσα για τον παίχτη αυτό του Όθη που ήταν ένα...
0: Ο Σαλσεδό.
10: Μέχρι και αυτόν, δηλαδή, κάπου το άκουσα και λέω, όπ, θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός όπως και δεν.
0: Θα πάρει.
10: Αυτό που θα γίνει, ναι, για Ελλάδα.
0: Θα πάρει.
10: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, από τη στιγμή πρώτα απ' όλα ξεκινάει η ΚΕΒ και σου βάζει έναν άνθρωπο με τον οποίο... Είσαι σε αντιδικία εδώ και πρόσφατα κιόλας είναι. Και στον ξαναβάζει από το 2000 πόσο στον ξαναβάζει. Λοιπόν, εγώ για μένα στο 23 είναι μια κάρτα που τους έχει χαρίσει και πιο πριν του συγκεκριμένου. Λοιπόν, θα μείνει με 10 παίχτες. Δεν ξέρω εγώ με 10 παίχτες αν ο Βόλος σε ένα χωράφι θα γίνει χάση έστω του Ελκαμπή, αν θα γίνει τραυματισμός. Δεν το ξέρει κανείς αυτό, με 10 παίχτες. Έτσι, γιατί έγινε στο τέλος. Λοιπόν, κάτι άσχετα που ακούω από τη στιγμή που την έχει τσιμπήσει πρώτα ο Ελκαμπή, δηλαδή τώρα κάτσουν για να κάνουν, ξέρω εγώ, κλειδίριο στον Τζίλο, δηλαδή να τον βγάλουν ότι ήταν καλός. Τι κάλεσε, μιλάμε άνθρωπος που δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε, εφόσον την έχει τσιμπήσει πρώτα ο επιθετικός, να πάει με οποιοδήποτε τρόπο να του κλειδώσει πόδια, χέρια, να πέσει πάνω του όπως να είναι. Μπορεί ένας παίκτης να το κάνει αυτό, ένας τερματοφύλακας, οποιοδήποτε. Αφού έχει τσιμπήσει πρώτα ο άλλος. Άρα, για να μην πω και ότι έπρεπε να δω για άλλα, πάμε, συνεχίζουμε. Από εκεί και πέρα. Συναρχίζει και αφήνει το ξύλο το ανελέητο.

0: Ναι, τώρα,
1: όπως και να έχει, ό,τι και όπως και να έχει, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Στο 60 τόσο, του ράζει τον νόμο του, θα μείνει και αυτός ένα μήνα έξω, ένα και κάτι, λοιπόν, ο Ρόκα, και δεν τον βγάζει πάλι η δεύτερη κίτρινη. Και αυτός ο παίχτης, εκτός ότι έχει γίνει όλη η ζημιά, από την αρχή φάνηκε πως πήγε σε ένα χωράφι πηγήπεδο, πως άφηνε το ξύλο, και βάζει και τον γκολ μετά ο συγκεκριμένος. Δηλαδή μιλάμε, ο Τζίλος, ο Ολυμπιακός είναι τώρα σε ένα σοκ λόγω του παίχτη. Από εκεί και πέρα πρέπει να το κοιτάξει, και αυτό πρέπει να το κοιτάξει και πρόεδρε εσύ, έτσι. Αυτή τη στιγμή σου βάζουν τον Τζίλο, σου βάζουν κάποιους. Από εκεί και πέρα εσύ τους παίχτες που πρέπει να φέρεις, φέρνεις. Αλλά πράγματα δηλαδή που γίνανε προχτές, δηλαδή, απλά είναι τόσο στενοχώρια και το σοκ τώρα με τον Ολυκαμπή που τι να ασχοληθείς, δεν είναι ίδιο δάφνη. Είναι ότι ο Τζίλος έκανε αυτό που έκανε από την αρχή, που μπορεί να μην φτάναμε στη φάση αυτή αν είχε βγάλει την κόκκινη στο 23. Μετά λέμε ότι βγάζει τον νόμο του αλληνού, δεν του βγάζει πάλι δεύτερη κίτρινη. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει, τώρα εντάξει, να κοιτάξουμε για παίχτης αυτό που είπα. Τώρα ό,τι έγινε έγινε, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό με τον Τζίλο, και μάλιστα ότι κάποιοι πήγαν να τον βγάλουν ότι δεν έπρεπε να δώσει και πέναλτι. Αφού είναι και τσιμπή στην μπάλα, όλη θα μπει, πάει ο άλλος και του πέφτει να πει όχι ότι το θέλει. Αλλά δεν μπορεί να πάει να πέφτει στον άλλο, να τον πέφτει όπως να είναι, να πει και να του κλειδώνει στο τι έγινε εκεί τώρα. Τώρα μιλάμε για σοκ, εντάξει. Από εκεί πέρα εντάξει, ένα καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ο πιο αδύναμος, αλλά και αυτός τώρα βλέπεις ότι αρχίζει και φωνάζει και κάνει και φτιάχνει. Τώρα εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι επηρέασε χθες.
2: Έγινε αρχή.
1: Αλλά θέλω να πω αυτό.
2: Έγινε.
1: Περισσότερο με τον Τζίλο και με τον Ελκαμπή ήταν. Με τον Ελκαμπή περισσότερο, τίποτα άλλο.
2: Έγινε, τα λέμε, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Άντε. Πάμε παρακάτω, είναι 27, άλλη μια γραμμούλα την έχουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς το να.
3: Καλό φθινόπωρο, με υγεία.
2: Επίσης, φιλέ.
3: Θα δώσω χαιρετίσμα από την εκπομπή σου, Βαγγέλη, το θέλω με τον Αχιλέα, τον χωριανό μου.
2: Καλημέρα στον Αχιλέα.
3: Ακούει κάθε πρωί, είναι φαν για αυτός της εκπομπής.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που πρέπει. Θα σταματήσουμε και την καταστροφολογία και την θριαμβολογία. Υπομονή χρειάζεται.
2: Μέτρο, πάλι μέτρο άριστο, το έλεγαν και αρχαίοι.
3: Εγώ το μόνο που μ' άρεσε χθες, που κρατάει δηλαδή από χθες, μα πολλά μ' αρέσανε, ότι αρχίζουμε και παίζουμε λίγο μπαλίτσα. Βλέπουμε λίγο και δεν μπορούμε τα μάτια μας. Αυτό είναι βασικό. Ένα από τα βασικά αγαθά, ότι θες να δεις, δεν σε πονάει το μάτι σου. Δεν θες να τη σπάσεις, δεν θες να την κλείσεις. Πώς θα πέρασες?
2: Πού φιλαρακώ?
3: Δεν έχουμε μιλήσει.
2: Ένα μήνα έχω που γύρισε. Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Δεν έχουμε μιλήσει.
2: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
3: Όλα καλά, έτσι.
2: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
3: Ήπιες καθόλου τσιπουράκι?
2: Ουζάκια χτυπούσα, φίλε, ουζάκια.
3: Ουζάκι μόνο?
2: Ουζάκι.
3: Α, εγώ το έδωσα και κατάλαβα, δόξα τω Θεώ.
2: Εσύ είσαι το τσίπουρο.
3: Θα είμαστε καλά, πάλι να ξαναπιούμε.
2: Εσύ τσίπουρο, είσαι πιο χάρτη.
3: Βέβαια, σε κάποια φάση έφτασε ένα φίλο και λέει, θα μην τα πετά στα ούρα σου, τώρα πρέπει να τα κρατά, γιατί μόνο τσίπουρο είναι αυτό, δεν είναι.
2: Χριστός και Παναγία.
3: Δεν θα ανάσει, το χοντρέ είσαι
2: το χέρι. Το χοντρέ θα ανάσει πραγματικά πολύ.
3: Ναι, δεν πιέζει, μου λέει, δεν πιέζει, δεν φίλε μου, είσαι πάρα.
2: Με μέτρο, γίγαντα, με μέτρο, έτσι.
3: Κοίταξε να δεις τώρα, και δεν θα πας τώρα στο χωριό και...
2: Πού να βρεις μέτρο, ψάχνεις μέτρο και δεν το βρεις πουθενά στο χωριό, κατάλαβα.
3: Πού να το βρεις το μέτρο, γιατί είχα δει μπάλα μετά.
2: Θύμησέ μου, πού είναι το χωριό σου?
3: Είπαμε Σμοκοβάρα, Ορεινή Καρδίτσα.
2: Οχοχοχοχοχοχοχοχοχο.
3: Και όποτε θέλεις...
2: Και τρώτε και καλά εκεί.
3: Και ο Πάνος, πάμε να κάνω και το πάρτε εκεί στον κήπο απ' έξω.
2: Τρώτε και καλά εκεί.
3: Να αρχίσουμε εκεί στον κήπο, στον καζό, εκεί τις μουσικές μας για να γίνουμε να πούμε κουρούμπελα.
2: Ωραίος, έγινε γιγαντά.
3: Θα βάλουμε τις ξυσταριές να καίνε, τα βαρέλια εκεί με το τσίπορο.
2: Ρε μανία με τα βαρέλια με το τσίπορο. Αλλά θα μου πεις ότι ήρθες να πάρει την έφρα μια μενταμιτζάνα 5 κιλά. Ήρθες να πάρει τη διόρυση, Γιάννηση.
3: Δεν μπορείς να φέρεις γάμο του, μου είχε κάτι απρόπτυχο.
2: Ναι, ναι, και σε περιμέναμε και με ρώτησα κιόλας.
3: Ήμουν έτοιμος και μου είχε κάτι.
2: Δεν πειράζει, ρε υγεία, ρε, να είμαστε καλά, ρε, την επόμενη φορά.
3: Άσε με, σου λέω, έχω σκάσει.
2: Έγινε, ρε φίλε.
3: Δεν ήθελα εγώ να έρθω, λες εσύ. Είπε ο Μάρτης από τις
2: αρχές. Όχι, αφού σε ξέρω τι δεν ήθελες, πλάκα κάνεις.

0: Ωραίος.
1: Λοιπόν,
0: άντε λοιπόν.
1: Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους. Καλή επάνωδο.
0: Επίσης.
1: Και υγεία, πάνω απ' όλα, παιδιά.
0: Τίποτα άλλο. Ναι.
1: Έγινε. Το μεγαλύτερο αγαθό. Λοιπόν, καλημέρα, χάρη και Βαγγελάρα.
0: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα στον Βίκτορα, πέραμα 7. Τι είπα, φίλε, τι είπα. Ότι όλες οι ενέργειές του πήγαιναν μέσα. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Κάτι σχολιάζουμε ένα ακροατή εδώ πέρα για την περιγραφή χθες στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάνα δύο μηνύματα μέχρι να πέσει το χάλι του δελτίου. Η καλύτερη πρωινή παρέα λέει καλημέρα από τον Αποέλ που μας δίνει ελπίδα για τα 100 χρόνια στις μεταγραφές. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μπακασέτα, λέει ο Νίκος. Για τον Μπακασέτα, ποια είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτα είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι. Που φυσικά μπορεί να βοηθήσει τον Αποέλ. Βλέπω εκεί τώρα Νίκος Παπαδόπουλος προπονητής. Μπακασέτα. Τζούρισιτς. Λιμνιός. Κι άλλος ένας είναι από τον Παναθηναϊκό, ποιος άλλος είναι. Α, ο Μαντσίνη είναι ακόμα εκεί. Ή κάνω λάθος. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο. Στην παρέα πίσω από τους δέκτες, καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρός, πρώην τα γείτονι Χαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, απολαυστική πεντάρα. Πάμε με δύναμη για τη ΛΑΣΚ. Αλλά μπρος στις χαρές δεν χωράνε οπαδικά για τον τραυματισμό του ΛΚΑΜΠΗ. Κουράγιο και στον απαρηγόρητο τερματοφύλακα που κατάλαβε ότι θέρισε μια καριέρα. Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι θέρισε μια καριέρα. Πιστεύω ότι ο ΛΚΑΜΠΗ θα επανέλθει. Ασφαλώς και είναι τεράστιο πλήγμα για το παιδί, αλλά οι τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Το είδαμε πριν λίγες μέρες και με τον Κωνσταντέλια. Το είδαμε και χθες δυστυχώς και με τον Γιαννούλη σε μια φάση τελείως ανύποπτη. Έτσι. Τελείως ανύποπτη. Περπατάει ο Γιαννούλης κανονικά και σηκώνει το δεξί χέρι να διαμαρτυρηθεί και έτσι πως πατάει το αριστερό γυρίζει το πόδι του. Δηλαδή, άμα είναι να είναι η κακιά η ώρα, αυτό που λέω κι εγώ. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο, παιδιά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου, εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Είσαι πονηρός Γιάννης, γιατί βάζεις κάποια κομμάτια που ξέρεις ότι δεν πρόκειται με καμία περίπτωση να κόψω την εισαγωγή. Σε καμία περίπτωση, όσο και να καίγομαι ραδιοφωνικά, μόνο αν είχε αγώνα τώρα και είχε σέντρα. Θα το κόβω αυτό, δεν το κόβω ποτέ. Αυστηρή κομμάταρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 38 μετά τις 7, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και όσους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Πριν πάμε σε οτιδήποτε, θα πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εδώ πέρα στα μηνύματα του κόσμου που τα έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ευάγγελε. Μην κουράνε το δάχτυλο Ολυμπιακή, λέει για την διαιτησία, λέει ο Τάσος. Εντάξει, τώρα και αυτό το Τάσο είναι λίγο ακραίο που λες. Έτσι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστροφή στη δουλειά σήμερα. Η τέλεια μέρα να επιστρέψω, λέει ο Παναγιώτης ο Παναθηναϊκάκιας. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλό ο Αγιούμπ και να ξαναπατήσει γήπεδο. Δεν αξίζει, λέει, άδειξο τέλος. Δεν νομίζω ότι θα είναι άδειξο το τέλος, παιδιά. Είναι καλός παίκτης, λέει, και άνθρωπος διαμάντη. Αγωνιστικά δεν κατάλαβα γιατί δεν μπήκε έστω για 20 λεπτά στο τέλος ο Φορτούνης. Αλλά ο Φρόιλερ, λέει ο Μάκης. Ναι, και εγώ για τον Φορτούνη το είπα πριν που μιλούσα με τον Γιάννη, με τον Μιχάλη, δεν θυμάμαι με ποιον. Καλημέρα, Βάγκο, λέει, είμαι ο Τάουλαντ. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Τέλειο Σαββατοκύριακο για τις ομάδες μου. Αεκάρα 5 αστέρων. Για να μην ξεχνιόμαστε ποιος κάνει κουμάντο και όφη έκανε, λέει, τη δουλειά του. Αν και δεν μου άρεσε όπως έπαιξε. Ήμουν στο γήπεδο. Πολύ λίγη ομάδα. Είμαστε πολύ τυχεροί, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Αυτό που είδα χτες μου θύμισε τον Παναθηναϊκό που αγάπησα από παιδάκι. Ομάδα που μπαίνει μέσα να κάνει το παιχνίδι της χωρίς να λογαριάζει ποιος είναι απέναντι και φοβίζει τον αντίπαλο. Όλοι οι νέοι παίχτες μας δίνουν την εντύπωση ότι θα μας βγουν όλοι. Το ήξερα ότι ο Βαντρόγγελ είναι πολύ καλός παίχτης. Χθες κατάλαβα ότι είναι παιχτούρα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Βόλο. Ξαφνικά η μη μαλθακή αντιμετώπιση των παιχτών του Ολυμπιακού από αντιπάλους έγινε κάτι. Περαστικά στον Ελκαμπή, εννοείται. Άνθρωποι είμαστε. Για την Πανάθα όλα τα λένε οι πανηγυρισμοί του Αργεντινού και του Ανδρέα μας. Τέτοιοι παίχτες έλειπαν τόσα χρόνια από εμάς, λέει ο φίλος. Ο Γιώργος το έγραφε αυτό. Καλημέρα, παιχταράδες, και καλή εβδομάδα. Δυστυχώς ο Πάοκ είναι στα χειρότερά του. Δεν λέω από φέτος να μπορέσει να διεκδικήσει ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο. Μπράβο στον Παυλέγκα, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλημέρα, λέω ότι από το δρόμο. Το γκολ του Πάοκ δεν έπρεπε να μετρήσει γιατί ο NDIA είναι offside και βρίσκεται στο ένα μέτρο από τον τερματοφύλακα. Εννοείται ότι επηρεάζει τη φάση. Μην βλέπουμε μόνο πέναλτι που δεν δόθηκε. Που και αυτή η φάση ξεκινάει από φάλος στον κάγκο που δεν δόθηκε, λέει ο Οδυσσέας. Πάντως κρίμα είναι, λέει, να μην λες. Συγγνώμη, γίγαντα, λέει, αλλά μόλις είπες, λέει, ότι θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή, είσαι σίγουρος αν είναι πέναλτι, αλλά είσαι σίγουρος ότι ήταν φάουλ. Αλήθεια τώρα, λέει εδώ πέρα ο φίλος που μου στέλνει πια πρώτη φορά μήνυμα. Καλή σου μέρα πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι μίλησα για τη φάση. Αλλά θα σου το ξαναπώ, αφού θες να το ακούσεις κι αλλιώς. Θεωρώ ότι ό,τι και να συνέβαινε σε αυτή τη φάση με την εικόνα του αγώνα, δεν μπορούσε να προκύψει κάτι άλλο στο χθεσινό παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κατά κράτος καλύτερος σε όλα του ΠΑΟΚ. Ακόμη και αν το μάτς ερχόταν εκεί προσωρινά στο 1-1. Δηλαδή, δες το παιχνίδι αμυγός ποδοσφαιρικά, αν το βάλεις στο μυαλό σου και θα δεις ότι δεν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο βυλήθηκε ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Και ποιος παίκτης από τον ΠΑΟΚ ήταν καλός, πες μου. Ήταν ο Παυλέγκα. Έτσι. Ποιοι ήταν καλοί? Ο Ζαφίρης έτρεξε πάρα πολύ το παλικάρι. Ο Ντιαγέδες, ο Μονομαχίας και μέχρι εκεί. Δεν ήταν καλός, ο ΠΑΟΚ καθόλου χτες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Φιλαράκο Βαγγελάκο, σε όλη την παρέα που ακούει. Μια απορία, ρε φίλε, ο ιδιοκτήτης του Σκάγη πρόεδρος Παναθηναϊκού, γιατί έβαλε την περιγραφή. Ρε Φιλαράκο, σε παρακαλώ. Ρε, πάνω περιμένεις, μου στέλνεις με αυτόν τον τρόπο να μιλήσω για τον Μιχάλη, τον συνάδελφο, τώρα για να το διαβάσω κιόλας. Εντάξει, σταματήστε τη στοχοποίηση τώρα. Φτάνει. Ο Λέπορας 21 Ολυμπιακό χωριό, λέει, καλημέρα φίλο μου Βαγγέλη, καλή εκπομπή περαστικά στον Ελκαμπή, στο Γιαννούλη του ΠΑΟΚ, και να θυμόμαστε ότι οι ευχές, λέει, για υγεία είναι πιο σημαντικές. Η Λίντσερ, λέει, με το που πατήσει, λέει, στο Βενιζέλος έχει αρπάξει 4, λέει ο Μανώλης. Οπα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, δύσκολη εβδομάδα με τους τραυματισμούς αυτούς. Φέτος ο Κωνσταντίνας Ελκαμπή Γιαννούλης, τώρα να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Μπράβο στον ΝΑΕ για αυτό που έκανε και πήγε στον Ελκαμπή. Μπράβο και στο Ζώτα. Λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω που μπορεί να καταλήξει η ομάδα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι είτε με 11 είτε με 10 ήταν το καλύτερο μάτς που έχω δει τον Παναθηναϊκό την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία από ανάπτυξη, ποιότητα και από μονάδες, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, καλύτερο ο Παναθηναϊκός χθες, αλλά με συγχωρεί, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο ρέφερι και ο Βάρα, αλλά και πάλι θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός πιο δύσκολα. Επίσης η φάση με τον Κάγκο ήταν 2 λεπτά νωρίτερα στη φάση με τον άλλη, όχι στην ίδια. Από τον Ταμπόρδα έκλεψαν την μπάλα, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νομίζω ότι αδικούν τον Τζόχο, νομίζω ότι απλά ήθελαν να δείξουν η νέα πλατφόρμα δεν θα μεροληπτεί υπέρ του Παναθηναϊκού. Το θέμα του φάουλ του ανέφερε αργότερα ο Διονύσης. Ναι, το ξέρω ότι το είπε ο Διονύσης στον αέρα, γιατί συζητήσαμε μετά το μάτς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγελάρα. Το βίντεο που έπαιξε τηλεόραση μετά το μάτς μας έκανε να τριχιάσουμε και να μας φύγει και ένα δάκρυ. Μπράβο στην ΠΑΕ. Έπαιξε και στο ημίχρονο αυτό. το βίντεο. Καλημέρα, Γιάννης από Κρέστενα. Εδώ σε εμάς, λέει ο Δήμαρχος, έχει. Κάτι πρέπει να κάνετε, λέει, με τις γραμμές. Τρεις μήνες προσπαθώ και βγαίνουν όλοι και οι ίδιοι και δεν μπορούμε να ακούμε κάθε μέρα. Λέει τους ίδιους. Φίλε, δεν βγαίνουν ήδη και οι ίδιοι. Δεν βγαίνουν ήδη. Και μην μου λες εμένα γιατί τρεις μήνες προσπαθείς. Μην μου λες γιατί έχω γυρίσει από τις 20 Αυγούστου εδώ. Το δεκαήμερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ήταν πάρα πολύ χαλαρό. Βγήκε όλος ο κόσμος που δεν προλάβαινε να βγει. Έτσι, μην είμαστε υπερβολικοί, αδερφέ. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έχω πάρει ποτέ λόγο καραβιού. Αλλά έχω φτάσει στο σημείο να σε νιώθω σε πόσο δύσκολη θέση έρχεσαι όταν μιλάνε για συναδέλφου σου. Ακόμα και αν δεν σχολιάζει, λέει τίποτα, φιλιά από τον ωκεανό. Γεια σου, Θάνο μου, την αγάπη μου, φιλαράκο. Την αγάπη μου, λεβέντη μου. Λοιπόν, ατζέντα ημέρα. Έχουμε και λέμε. 4 η ώρα έχουμε Μαρκό Πανσεραϊκός για την Super League 2. Στην ΕΡΤ 2 είναι το μάτς, ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM. Στις 4 έχουμε το Καλυθέα Νίκη Βόλου που είναι από το YouTube, και αυτό για τη δεύτερη κατηγορία. 6 ώρα το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, το μάτς που ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική της Ελληνικής Super League στο Nova Sports Prime και στο Big Wings Sport FM ραδιοφωνικά. 7.30 Κάλιαρη Λέτσε στο Κοσμοτέ Sport 2. 8 η ώρα από την Κύπρο, Άρης Λεμεσού Ομόνια Κοσμοτέ Sport 4. 10 παρατάρου το βράδυ, Ουντινέζε Λάτσιο στο Κοσμοτέ Sport 1 από την Ιταλία. Εδώ ο φίλος λέει, έρχομαι ο δικός αύριο, λέει, τι παίζει, λέει, από Πάρικ στη Φιλαδέλφια, ευχαριστώ. Είναι ζόρι πολύ τα πράγματα. Είναι ζόρι πολύ, αφού να φανταστείς εκεί στο ύψος της Φιλαδέλφιας και στην Εθνική, στους παραδρόμους εκεί του Κηφισού είναι γεμάτο, να έρθεις νωρίς. Αυτό θα σου πω εγώ, όσο πιο νωρίς μπορείς, για να δεις πώς θα το βολέψεις. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή εβδομάδα. Περαστικά στον Πεχταρά τον Αγίου. Είναι μαχητή, ήταν πίσω πριν το αναμενόμενο, λέει ο Άγγελος από Λεμεσό Ολυμπιακάκια. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ γεροσκαρή και θα επιστρέψει δυνατός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Πάοκ φωνάζει γιατί παίζει με τον Άρη. Όσο για τον Τζίλο, έπρεπε να έχει αφήσει το Βόλο με 9 παίχτες, λέει εδώ. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή και ερχόμαστε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
3: Ωραία εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

Επιστροφή στη δράση στα 49 μετά τις 7. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από τερπνής αιρών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάβαγας Φιμπράν είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δείξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάβαγα Φιμπράν και ο PPETIX στο σύστημα Σέρεθερμης Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δείξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάβαγα Φιμπράν και ο PPETIX στο σύστημα Σέρεθερμης Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Λοιπόν, πάμε σε κάποια μηνυματάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Διασυρμός από την Ήτα έχει μεγάλη διαφορά, κύριε Γρηγορίου. Μπράβο στην ΑΕΚ και την Άννη Τινή για το απλό ποδόσφαιρο που έπαιξε ένας Αριανός. Καλή συνέχεια, λέει ο Αργύρης. Ο Άρης, Αργύρη μου, επειδή είσαι Αριανός, μετά το 2-0 έχει φύγει από το γήπεδο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρης, είναι πολύ κακή η εικόνα του. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Γκρινιάζαμε περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Παίζαμε στα προκριματικά. Αυτές όμως οι τρεις προκρίσεις μπορεί και να έσωσαν όλη τη χρονιά. Έφυγε ένα τεράστιο πρέπει πάνω από το κεφάλι της ομάδας και με τους παίκτες που έχει και την ηρεμία που κέρδισε, μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Γιάννη, είναι πολύ σωστή η ανάγνωση που κάνεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Θα κάνουμε έτοιμα να μεταδίδουμε τους αγώνες του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το 2050. Και καλή μετάδοση, λέει, και καλή εμφάνιση της ομάδας. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Θα συμφωνήσουμε με τον σύντροφο Μιχάλη σε κάτι που έπιασε. Λεπτομέρεια που πολλοί κόσμος δεν το βλέπει είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες φιλότιμους αλλά άτεχνους. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας, λέει ο Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, καλή σεζόν, Βαγγέλη, δικέ μας. Καλημέρα σε όλα τα τιμόνια Λάμπης, Γιώργος Φορτηγό. Την αγάπη μου, Λεβεντές. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Φοβερή μπάλα με τον Άρη, περαστικά στον Ελκαμπή, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, φίλοι μου, καλή εβδομάδα. Στέλνει ο Κώστας Κόσνερ, Ατζάκη. Καλομελέτα και έρχομαι, Κωνσταρά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλο Τράνσφερ. Χθες η ομάδα έκανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά μην νομίζετε ότι είναι έτοιμη. Έχουμε να δούμε ακόμα πιο ωραία πράγματα από αυτό το σύνολο. Στηρίξει τον Παναθηναϊκό, Λεωθεοδόσης. Βαγγελάρα μου, καλή εβδομάδα. Τι τελικά το που είναι ο Ναήρε, φίλε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, Γιώργο. Καλημέρα μου στον ξάδερφο μου, τον Αντρέα, λέει, τον άνεργο. Πάντα με αγάπη. Να βρει δουλειά ο ξάδερφο. Ο Τζίλο λέει δεν έβγαλε κάρτα. Ο Τζίλο και ο Τζίλο σταμάτα, λέει ο Κώστας. Α, για τον προηγούμενο φίλο, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Φίλοι μου, η Ιεροσυλία για το να μιλάνε, λέει για τον Τζίλο, με ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Ανδρέα, μην το κάνουμε όπα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σε ένα και στον κύριο απέναντι. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο χθες πανά. Θα πει ο Πάουκ και πέρσι έπαιζε με 10 με την ΑΕΚ και μια χαρά πήρε 0-0. Γι' αυτό μην έχουμε τέτοια κριτική. Το πέναλτι για μένα ήταν που δεν έδωσε στον Πάουκ, αλλά κάπου άκουσα ότι δεν δόθηκε γιατί είχε προηγηθεί φάουλ offside από την κάμερα που το έδειξε πάντως ήταν. Το πέναλτι πάντως να πω, επειδή κάποιοι δεν ξέρουν και τι βλέπουν κιόλας, ότι είναι στο 1-0, δεν είναι στο 0-0. Έτσι. Γιατί κάποιοι δεν έχουν εικόνα τι βλέπουν και στέλνουν και μηνύματα. Αλλά εδώ δεν βλέπουν τους 5.000, κάνουν 5, αυτό θα μου πεις. Τα μπόρδα αρρωστερά στο Σαλίτης, λέει, έπρεπε να είναι στους αρχηγούς. Φαίνεται ότι γουστάρει σαν τρελός να παίζει τα πράσινα, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, χτες έκανε μια ακόμα τρομερή δήλωση για τον, Χριστάρα τον Τζόλι, ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος έχει τρελαθεί με το ταλέντο του Τζόλι. Είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Arsenal, ο Τζόλις χθες έδωσε ασίστ στην ανατροπή με 2-1 που έκανε νίκη η Arsenal επί της Chelsea. Είπε, λέει, ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή να πασάρει την μπάλα είναι μια απόλαυση να το βλέπεις, είπε ο Μικέλ Αρτέτα, έτσι, ο οποίος έχει ξετρελαθεί από τον Τζόλι. Εμείς δεν είχαμε καμία αμφιβολία για τον Τζόλι. Θα θυμάστε ότι όταν έγινε μεταγραφή, εγώ είπα ότι από τον Τροσάρ που αντικαθιστά, ο Τζόλις είναι δύο φορές καλύτερος. Και κάποιοι με κοροϊδεύανε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Η ομάδα έδειξε χθες πως γίνεται καλή δουλειά. Υπομονή, ψυχραιμία και τα καλύτερα έρχονται. Χαιρετισμούς στο Μάρκο. Το κρέας έχει όνομα στη Λούτσα. Γιώργος Παναθηναϊκός, Λευκοσία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θοδωρής από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα μου, Βαγγελάρα. Χαιρετισμούς και στο Μιχαήλ Άγγελο που μας ακούει. Στην καλημέρα μου, περαστικά στον Αγιούπ. Έχω σκάσει πραγματικά, λέει ο Γρηγόρης. Τι να κάνουμε, ρε Γρηγόρη. Τι να κάνουμε. Είναι και αυτά με στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν μεταδόσεις τύπου, λέει. Τότε να διώξουν, λέει, το Μιχάλη, λέει ο Κώστας, κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα. Κανένας δεν θα διώξει τον Μιχάλη, να πω εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Καμαρά, χθες έδειξε αξία και ο Κάγκουα τρομερός. Ο Αντρέας μου θυμίζει πράγμα πόλη. Αντέμπε και Φώτη, τρομερό κράμα.
Βαγγέλη λέει στις 8 και 20 το Fox, μην μου αργήσει και εκεί. Λέει, μου αρέσει πολύ η εκπομπή να τη βλέπω πάντα το πρωί όταν ο χρόνος. Και έχω εντύπωση ότι τα λες πολύ πιο ελεύθερα, νομίζω. Λέει ο Αλέξανδρος, όχι, είναι το YouTube είναι μια διαφορετική πίστα από το ραδιόφωνο. Είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές διαφορές στην εκπομπή. Βαγγέλη, καλημέρα από Λάρισα. Μπορείς να πεις ποια είναι η γκρίνια γύρω, λέει, από τον Τζούχο. Δεν άκουσα, λέει, από την αρχή. Αεκάρα μόνο, λέει ο Σωτήρης. Για τη φάση του πέναλι που ζητάω, πάω και εκεί είναι. Δεν περνάνε οι μέρες να δούμε, λέει, το παγκρίτιο με ευρωπαϊκό κοστούμι. Άντε ο Φάραμου, καλημέρα σου, λέει και ο Χουστάρας. Καλημέρα και στο φίλο.

Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην πρωινή στροφιά. Ξένοι διαιτές μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Ναι, φίλε, αυτό ακριβώς είναι το μυστικό στις φετινές μεταγραφές. Καλημέρα, εσύ είσαι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός είσαι εσύ.

Να μιλήσουμε όμως για τον Πανετολικό, ο οποίος έχει τρελάνει κόσμο έχοντας κάνει το 3 στα 3 και βρίσκεται μετά από 3 αγωνιστικές μόνος πρώτος στην κορυφή του πρωταθλήματος του βαθμολογίας. Ο Πανετολικός, κυρίες και κύριοι, ναι. Είναι η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που μια ομάδα της περιφέρειας είναι πρώτη στην Super League με 3 νίκες σε εισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ο Πανετολικός, ο οποίος νίκησε 2-0 χθες στη Λιβαδιά, και ο Πανετολικός, ο οποίος είχε, λέει, από το 1976 να μπει με νίκη στο πρωτάθλημα και τώρα μετράει ήδη 3 σερί. Η τελευταία ομάδα της περιφέρειας που ήταν πρωτοπόρος μετά τις πρώτες 3 αγωνιστικές ήταν το 21-22 ο Νούπουσου Βόλος, που είχε νικήσει Λαμία, Απόλλωνα και Ατρόμητο. Έτσι. Τώρα ο Πανετολικός θα είναι πρωτοπόρος τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, όταν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Οι πράσινοι μπορούν να πιάσουν την κορυφή. Αν την Πέμπτη πάρουν το εξαναβολής με την Κηφισιά στο ΆΚΑ, κάνουν και εκείνοι 3 στα 3. Είναι μαζί με τον Πανετολικό και την Κυριακή θα παίξουν μεταξύ τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έτσι. Απέναντι στο Λεβαδιακό χθες ο Πανετολικός. Ο Λεβαδιακός, που είναι το αντίθετο από τον Πανετολικό, ήταν πέρσι εντυπωσιακός. Φέτος έχει 3 παιχνίδια, αλλά ακόμη είναι στο 0. Βέβαια έχει και δύσκολο πρόγραμμα, αλλά αυτό με τον Πανετολικό δεν θεωρείται στα δύσκολα. Έτσι, όσο καλή ομάδα και να έχει Πανετολικός, μπορεί να χάσει από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και από τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδιά ο Βαλεβαδιακός. Αλλά από το μάτς με τον Πανετολικό έπρεπε κάτι να πάρει. Εντάξει. Αρχή είναι ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, απλά λείπει ο Κωνσταντέλιας. Βαγγέλης από πέραμα. Εντάξει, αν το λες εσύ, ρε φίλε, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα απολύτως.

0: Να ξεκαθαρίσω λίγο εδώ πέρα, γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα σχετικά με αυτό που λέγαμε για τον τραυματισμό του Ελκαπή και την αντικατάστασή του. Να πούμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα δεν μπορεί να μπει παίχτης ο οποίος θα αποκτηθεί τώρα. Έτσι. Στη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα δεν μπορεί να μπει παίχτης που θα αποκτηθεί τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο Ολυμπιακός τώρα μια μεταγραφή και να τον συμπληρώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Μπορεί να κάνει μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά βάζοντας σε αυτή ένα από τα παιδιά που είχε στην ομάδα του πριν τις 2 Σεπτέμβρη. Άρα όλα δείχνουν ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι ο πιθανότερος να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά να τονίσω εδώ ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει επιθετικό, είναι δεδομένο αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και Παναθηναϊκός. Ανέστη καπετανέι, τα λέμε, λέει ο Λεωνάρδος. Λοιπόν, αυτά. Καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον Γιώργο Γιάννης που είχε την τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς αρχικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 μόλις την επικαιρότητα συγκεντρωμένη και αμέσως μετά μπουκάρει δυνατός Αλέξανδρος Τσουβέλλας για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 έως 8. Ευχές μια όμορφη Δευτέρα και ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το ξημέρωμα της Τρίτης λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουρουστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Δύο γκολ ο Τετέι και ένα ο Ταμπόρδα που είχε και χαμένο πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς στο τέρμα των Θεσσαλονικαίων αποβλήθηκαν οι Λουστόνδο και Ντέσσερς. Κορυφή με τρίτη σερή νίκη για τον Πανετολικό 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Όφη Κηφισιά 2-0 στα άλλα μάτς της θεσινής ημέρας. Την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στάθηκε μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια, ακόμα και όταν παίζαμε 11 με 11 και πολύ καλοί στην πίεση ψηλά, υπογράμμισε στις δηλώσεις του στον Sky ο Δανός. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, είμαστε ακόμα στην αρχή, τα λόγια του Ανδρέα Τετέι. Την Πέμπτη το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ, αφού η πρώτη διάγνωση για τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμα και αν επιβεβαιωθεί, εκτιμάται ότι ο παίκτης θα μείνει εκτός 1 με 1,5 μήνα. Ξεκάθαρο πέναλτι στον Ενδιαγέ, δεν ξέρω γιατί δεν παρενέβη το ΒΑΡ, επισήμανε ο Αλέσιο Λύση. Κάναμε αγώνα για το ΒΑΡ, αλλά Λανουά και ΕΠΟ δείχνουν ότι έχουμε δρόμο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης. Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη. Είσαι δυνατός, νικητής, μέλος του Ολυμπιακού για πάντα. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη που επισκέπτηκε τον Ελκαμπή στην κλινική όπου νοσηλεύεται μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία αποβλήθηκε χθες το πρωί. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, το μήνυμα του Μαροκινού. Κίνηση για φόρ θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportavlefm.gr. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Πρώτο σκόρερ ο Εντζάι με 16 πόντους, ντεμπούτο για τον Ζαν Μοντέρο με 12. Χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε, 174 την Νάπολη με 31 πόντους του Όσμαν. Στροφή στην πρεμιέρα της League Face κοντρά στη Λάσκ την Τρίτη για την ΑΕΚ μετά την καταιγιστική εμφάνιση απέναντι στον Άρη. Το απόγευμα στις 5 και 4 η τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena, μία ώρα νωρίτερα η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Απάντηση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει από την Ένωση η Σερβέτ, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της Τζον Βίλιαμς. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλου Superbet με τον Αστέρας Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την Άκια το πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στον Ατρόμητο βρίσκεται ο Χουάν Χωσέ Περέα. Με το δεξίο Πανιόνιο στην πρεμιέρα της Superbet League 2 όπου επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρας Άκτορ Β στη Νέα Σμύρνη με πρωταγωνιστή τον Μάναλη που σημείωσε και τα 2 γκολ. ΑΕΛ Νόβι Μπέντ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 στα άλλα 2 χθεσινά μάτς. Αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει την assist στο νικητήριο γκολ, η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο Λονδρέζικο Ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική και συνέχισε με το απόλυτο στην Premier League. Everton Manchester United 2-2 στο άλλο μάτς της ημέρας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Η Σπανιόλ Σεβίλη 1-1 στο άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι. Γιουβέντους Μίλαν 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική της Serie A με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Μάιντς 0-5 και Άιντραχτ Φραγκφούρτης Άουγσμπουργκ 1-4 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportavlafm.gr.
12: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
13: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
14: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
15: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
14: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
16: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
14: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
17: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
18: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
19: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
20: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
21: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
22: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη, δημιουργική, αποδοτική εβδομάδα. Διαβάζω εδώ τώρα επί του πιεστηρίου ότι κάποια στιγμή το ΕΚΑΒ έπαιρνε κάποιους τύπους από την παλιά πόλη μέσα σε αίματα, και όπως διαβάζω στο συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, μάλλον πλακώθηκαν κράχτες. Μένει να το ερευνήσουμε, να το επιβεβαιώσουμε. Καιρό είχαμε να δούμε πλάκωμα κραχτών στη Μεσαιωνική πόλη. Ξεκινήσαμε κυρίες και κύριοι με ένα τραγούδι που κάνει έτσι, που σπάει τα μία. Μας το υπενθύμισε, είναι υπέροχο τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο και την Αλέκα Κανελίδου. Ωραία που τα λες, μόνο που σε ξέρω. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι εντάξει, ωραία τα λέει, ωραία τάζει, αλλά τον ξέρει ο ελληνικός λαός. Έλα που τους ξέρουμε και τους δύο, γιατί και οι δύο έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Ένα συνεχίζει και την κυβερνά και μοίρασε στη ΔΕΘ λίγα σε πολλούς, ναι, για να ικανοποιήσει ως το δυνατόν μεγαλύτερο ακροατήριο. Θα έρθουν εκλογές τώρα το 2027, εκτός απρόπτου κάπου εκεί πάει, πας και μειώσει τα, αυξήσει τα ποσοστά και αποκτήσει αυτοδυναμία. Κομματάκι πάρα πολύ δύσκολο, και από ό,τι φαίνεται ο Σαμαράς έρχεται αγριεμένος. Του την είπε χθες ο Μητσοτάκης ότι κατέχει τεχνογνωσία για το πώς κάνει κακό στην παράταξη, και του ανταπάντησε βεβαίως ο Αντώνης ο Σαμαράς: αυτή δεν είναι παράταξη, είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Και τι δεν του υπενθύμισε για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τις απευθείας αναθέσεις, για τα ήρεμα νερά και τις υποκλήσεις στον Ερντογάν. Ο εμφύλιος πόλεμος, λέει, είναι ο πιο άγριος, ο πιο αιματηρός, και αποδεικνύεται ακόμη μια φορά. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είχαμε όμως και το θλιβερό περιστατικό με τους δύο πιλότους μας. Και καλά να φυλάνε το Αιγαίο και τους ουρανούς της πατρίδας μας, και καλά να υπερασπίζονται τα ιερά και τα όσια της φυλής. Το να χάνονται όμως εν καιρό ειρήνης σε επιδείξεις ιδιωτών, που σημαίνει ότι κάποιοι πούλησαν ακριβά τα εισιτήρια, και βλέπαμε εκεί ομπρέλες, καθισματάκια, ιστορίες. Πάει πολύ, δεν έπεσαν για την πατρίδα, έπεσαν για την παρτίδα, διαβάζω σε μια ανάρτηση της Κατερίνας Ακριβοπούλου, και δυστυχώς θα συμφωνήσω. Η επίδειξη στην Τανάγρα δεν διοργανώθηκε από την πολεμική αεροπορία, αλλά από ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται σε αεραθλητικές εκδηλώσεις με πανάκριβα εισιτήρια. Πού βρίσκει τα πολεμικά αεροσκάφη? Τα νοικιάζει από τις ένοπλες δυνάμεις, πληροφορούμε από γνωρίζοντες. Το συγκεκριμένο ήταν 65 χρόνων. Τα παιδιά που του λέμε ήρωες, ο επιμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών, είναι θύματα μιας αγοραίας στιγμής νεοφιλελεύθερης αγριότητας. Ίσως και νοικιαζόμενοι εργαζόμενοι κατά κάποιο τρόπο, τίποτα λιγότερο. Και έχει τα δύο παλικάρια, νέα, με οικογένειες. Ο ένας είχε, θα βάφτιζε τη μικρή του, 4-6 μηνών. Ο άλλος έχει ένα γιο 5 ετών. Και έφυγαν με αυτό τον άδοξο τρόπο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θλίψεις όλη τη χώρα, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Και όπως είπαμε, το να πέφτουν για την πατρίδα προασπιζόμενοι τους θέρες, τους ελληνικούς,
1: είναι κατανοητό μέχρι σε ενός σημείου, αλλά να χάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο που το είδαμε περίπου live να συμβαίνει είναι απαράδεκτο, και αυτές οι επιδείξεις θα έπρεπε ήδη να είχαν σταματήσει χθες. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Έχουμε την ΔΕΘ, είπε πολλά και διάφορα ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τι θα εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί θα πάρουν στη σειρά οι υπόλοιποι αρχηγοί. Θα εμφανιστούν εκεί, βεβαίως θα μαζέψουμε αρκετά δις. Τι θα μείνει στον Έλληνα πολίτη, ελάχιστα ψίχουλα, αυτά που μοίρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η Δωδεκάνησος και οι Κυκλάδες είναι στο κόκκινο, και όταν λέμε στο κόκκινο το εννοούμε ακριβώς, είναι στην κατηγορία 4 κινδύνου για πυρκαγιές, και όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου θα λειτουργήσει μέχρι τις 1:30 σύμφωνα με ανακοίνωση της αρχαιολογίας, και στη συνέχεια θα κλείσει για προστασία του χώρου. Βλέπω εδώ μπροστά μου το χάρτη, είμαστε στο καφέ, στο 4, πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που σημαίνει ότι όλες οι δυνάμεις δασοπροστασίας είναι επιποδός, αλλά και εμείς οι πολίτες πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Καλημέρα, καλημέρα, το PFM, η Ρένα στα γεγονότα, 20 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε να δούμε πώς βλέπουν οι εργαζόμενοι τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Βρέθηκαν αρκετοί από τη Ρόδο στις διαδηλώσεις το Σάββατο το βράδυ έξω από τον εκθεσιακό χώρο όπου μίλησε ο Πρωθυπουργός. Θα πάμε στον βουλευτή, τον Βασίλη Ψηλάντη, θα σχολιάσουμε τα μέτρα, αλλά και την αναφορά που έκανε για τις φωτιές στο Καρακόνερο. Θα πάμε σε κάτι αγώνες με αυτοκίνητα που έγιναν χθες στο κέντρο της πόλης. Είδαμε μια άλλη οπτική, μια άλλη ανάγνωση από το Ζαφύρι Σκανδαλιάρη. Αλλά θα πάμε και στην Κάσο να δούμε τη διακήρυξη της Κάσου. Εκεί μαζεύτηκαν καθηγητές διεθνούς δικαίου, ειδικοί, και ασχολήθηκαν πιο επίκαιρο από ποτέ, και βεβαίως έβγαλαν και τη διακήρυξη της Κάσου, ένα συμπόσιο που αγκαλιάστηκε από το Δήμο αλλά και από την τοπική κοινωνία, όπως μου έλεγαν. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το εργατικό κέντρο Ρόδου. Είδαμε μια έτσι αρκετά καλή αντιπροσωπεία που πήγε σε Θεσσαλονίκη και συμμετείχε στις διαδηλώσεις. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο. Κύριε Εγκλέζο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους οργάντες.
1: Εσάς το πρόβλημα είναι ότι τα πιο πολλά μέτρα θα εφαρμοστούν μέσα στο 27.
2: Εμάς το πρόβλημα μας, κυρία Μηνάκη, είναι ότι η καθημερινότητα έχει γίνει πολύ δύσκολη. Δεν μπορεί να επιβιώσει ο εργαζόμενος ούτε το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Το πρόβλημα μας είναι ότι δυστυχώς ζούμε ξανά την περίοδο των εξαγγελιών, οι οποίες μένουν εξαγγελίες. Δηλαδή τα μέτρα μπορεί να ανακοινώθηκαν, αλλά όπως λέμε και στην ανακοίνωσή μας, μέχρι τότε τι. Μέχρι δηλαδή τέλος του 27, τον Απρίλιο του 27, τι θα γίνει. Καθημερινή η επιβίωσή μας έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το 27. Αν κάνετε μια βόλτα στα βενζινάδικα, στα σούπερ μάρκετ και γενικά οι λογαριασμοί, θα δείτε ότι είναι αβάσταχτο πλέον το φορτίο που έχει ο εργαζόμενος. Έχουμε φτάσει στο σημείο στην Ελλάδα να περιμένουμε εξαγγελίες για να χορτάσουμε μόνο από εξαγγελίες. Και αν δεν είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, η κυρία Βενιανάκη, τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν έστω το 27.
1: Να, τι να σας πω.
2: Νομίζω. Ναι. Δηλαδή δεν ακούσαμε καθόλου για το ΦΠΑ. Μείωση του ΦΠΑ. Δεν ακούσαμε καθόλου για μείωση στα είδη πόλης ανάγκης και στα περί στην κατανάλωση, δηλαδή στα κάψιμα. Που αυτά είναι άμεσα μέτρα. Αν αυτά γίνονταν σήμερα, αλλά δεν έβγαινε η κυβέρνηση και έλεγε ότι από τη Δευτέρα μειώνεται ο ΦΠΑ στα είδη κατανάλωσης και γενικά και στη μισή της Ρόδου, νομίζω ότι αυτό θα ήταν το πιο άμεσο μέτρο, γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η εξαγγελία θα έφτανε στην τέπη μας. Τώρα να περιμένουμε το 2027 τον Απρίλιο να γίνει αύξηση του κατώτατου μισθού, που τον Απρίλιο και δεν είναι ανάγκη. Θα είναι προεκλογική περίοδος. Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά μέσα σε προεκλογική περίοδο?
1: Είναι εύλογο το ερώτημά σας.
2: Ή το τέλος του Δεκέμβρη του 27, 500 ευρώ μειχτά δώρο στους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Πάντως είναι φανερό ότι κλείνει το μάτι στους δημόσιους υπαλλήλους, που είναι μεγάλο το ακροατήριο, πολλοί ψήφοι, και στους συνταξιούχους. Βέβαια βάζει το όριο την ηλικία 65 ετών, αλλά δείχνει προς τα που προσανατολίζεται.
2: Ναι,
1: μοιράζοντας ψίχουλα ουσιαστικά, έτσι.
2: Ναι. Είναι ένα πολύ καλό επικοινωνιακό τρίκ πάλι. Ακούσαμε πάρα πολλά. Δηλαδή, διαβάζοντας τη σειρά των μέτρων, αριθμίσαμε γύρω στα 10-15 μέτρα, τα οποία θα εφαρμοστούν, αλλά θα εφαρμοστούν το 2027, κύριε Γιάννη, με προϋποθέσεις. Δηλαδή, ψηφίστε μας για να πάρετε αυτά που είπαμε. Αυτό νομίζω.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί διαφορετικά μπορεί δεν θα το δείτε.
2: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και με την ίδια λογική, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που θα περάσουν ή περάσανε από την έκθεση θα πούν και αυτοί αυτό το ίδιο. Ψηφίστε μας για να πάρετε αυτό που θα σας τάξουμε. Εμείς τι κάνουμε, κύριε Μιγνάκη, σήμερα πώς ζούμε, πώς επιβιώνουμε?
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που προφανώς δεν απασχολεί τον κύριο Μητσοτάκη και το επιτελείο του.
2: Σας είπα, δηλαδή περιμέναμε όλοι για τη μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή μέσα στη...

0: Άρα λοιπόν, για άλλη μια φορά.
1: Εκείνη τα γενικά μέτρα, κύριε Εγγλέζο, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ναι. Πηγαίνετε χρόνια τώρα, τα γενικά μέτρα. Δεν είναι ξεχωριστά, ξέρω εγώ, για τη Ρόδο, για την Κρήτη ή για τα τάδε νησιά ή για την τάδε ορεινή περιοχή. Θα περιμένουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα τι, πώς ήταν αλήθεια η διαδήλωση? Νομίζω ότι ήταν από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις.
0: Είχε πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Σας λέω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη. Ήταν γεμάτη η συγκεκριμένη. Είχε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος συμμετείχε στην διαδήλωση. Υπήρχαν κόσμος από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι διαδηλώσαμε, αλλά στην ουσία, κυρία Βαγγενάκη, το αποτέλεσμα πάλι είναι το ίδιο. Επιστρέψαμε με άδειο καλάθι. Δηλαδή, ο εργαζόμενος δεν πήρε τίποτα. Γιατί σας λέω, αν περιμένω το 27 και εφόσον και είναι η κυβέρνηση ξανά η Νέα Δημοκρατία για να αλλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις, δεν νομίζω.
1: Είναι και πονηρός ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σας τα είπατε. Ψηφίστε με για να τα πάρετε αυτά τα λίγα.
0: Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας με αυτό το συμπέρασμα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν λέει ότι τον Απρίλιο του 27, δηλαδή που θα είμαστε προεκλογική περίοδο, θα αυξηθεί ο μισθός, ή τον Δεκέμβριο του 27 για τους δημόσιους υπαλλήλους θα πάρουν τα 500 ευρώ μισθά, δηλαδή 350 ευρώ καθαρά, ένα δώρο.
1: Και οι συνταξιούχοι θα τα πάρουν τα επιπλέον το 2027.
0: Όλες οι παροχές
1: πάνε το 2027. Ναι. 2027. Σωστό το μήνυμα. Ψηφίστε μας για να τα πάρετε. Ναι,
0: ναι, αυτό, εμείς αυτό έχουμε συμπεράνει.
1: Πολύ σωστά το εντοπίσατε.
0: Ναι, ψηφίστε μας για να τα πάρετε. Αυτό
1: το άλλο με τον κουμπαρά για τα μωρά. Άκουγα κάποιον να λέει ότι αν εγώ έχω τη δυνατότητα να αποταμιεύω 1200 το χρόνο, σημαίνει ότι ζω καλά. Είναι δυνατόν νέα ζευγάρια που ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα, να έχουν την ευκαιρία να αποταμιεύουν για να τους βάζει στον κουμπαρά το ίδιο ποσό και η κυβέρνηση?
0: Τα νέα ζευγάρια, τα περισσότερα μένουν ακόμα στα σπίτια των γονιών τους. Δεν έχουν δυνατότητα ούτε να νοικιάσουν σπίτι από τους μισθούς και αυτά που παίρνουν. Πώς θα αποταμιεύσουν μισθό, πώς θα αποταμιεύσουν μία δραχμή? Οι μόνοι που μπορέσαν και αποταμίευσαν κάτι ήταν οι γονείς μας. Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπος εργαζόμενος που μπορεί να αποταμιεύσει έστω ένα ευρώ. Δεν του περισσεύει, κυρία Βαγγενάκη, το ένα ευρώ. Σας λέω, 10 του μήνα οι μισθοί έχουν τελειώσει και δύο άτομα να δουλεύουν στην οικογένεια. Ποιος θα κάνει αποταμίευση? Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ είναι για ανθρώπους οι οποίοι προφανώς αρκέζονται μόνο οι αρκούντες στο να ακούσουν ωραία λόγια. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Σας λέω, δηλαδή, μία βόρτα το πρωί ξανά σήμερα στα βενζινάδικα να κάνετε, θα καταλάβετε πώς μπορεί να γίνει μία αποταμίευση. Δηλαδή, το βράδυ η τιμή ήταν 2,01 για το πετρέλαιο, τώρα είναι 2,20 ξαφνικά σε ένα βράδυ. Πώς θα γίνει αποταμίευση? Ποιος είναι αυτός που γίνεται να αποταμιεύσει όταν το ενίκιο είναι 600 ευρώ και ο μισθός είναι 800?
1: Γιατί τα δάνεια που έχουν πάει στο Θεό.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή,
1: εγώ από 650 τώρα έχω πάει 720 το μήνα. Τι συζητάμε τώρα, τι συζητάμε, δηλαδή τα ζούμε. Μας τα λένε στα μούτρα μας και θέλουν να λέμε και ευχαριστώ. Γιατί αυτή την πραγματικότητα τη ζούμε όλοι καθημερινά.
0: Αυτό ακριβώς. Μας λένε ωραία λόγια τα οποία δυστυχώς πλέον είναι λόγια. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι όλα αυτά που ακούσαμε ή θα ακούσουμε σε εξαγγελίες είναι εφαρμόσιμα πλέον στην Ελλάδα. Ας κάνουμε μια βόλτα στις γειτονιές, στα νοικοκυριά, να δούμε πώς ζει ο κόσμος. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή προσπαθεί ο κόσμος να περικόψει τα πάντα για να βγει ο μήνας. Δηλαδή οι ΔΕΗ, οι λογαριασμοί, όλοι αυτοί είναι στα ύψη. Πώς θα κάνει αποταμίευση ο άνθρωπος? Ειδικά ο νέος. Σας λέω, ο νέος περιμένει τη σύνταξη του πατέρα για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα.
1: Είδαμε εκτός από το συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου, τον Κώστα Στυλιανού, τους αστυνομικούς, τον Μανώλη τον Ανδρουλάκη, είχε αρκετό κόσμο από τη Ρόδο.
0: Ναι, ήμασταν μια μεγάλη ομάδα, όπως πάμε κάθε χρόνο, και εμείς συμμετείχαμε στην κινητοποίηση των ένστολων την Παρασκευή και οι ένστολοι ήταν μαζί μας στην κινητοποίηση του Σαββάτου, όπως και ο Κώστας Στυλιανού, πρόεδρος των δημοσίων, των φορτηγών. Είναι μια συνήθεια η οποία πλέον κάθε χρόνο συναντιόμαστε και ο καθένας διαμαρτύρεται, φωνάζει για τα δικά του δικαιώματα. Είναι η εικόνα που έχουμε βγάλει και στην υπόλοιπη Ελλάδα για την Μελλονίκη, ότι εμείς εδώ είμαστε μια μεγάλη ομάδα η οποία από το δικό της μεταρρύζει διεκδικεί για τους δικούς τους ανθρώπους τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μόνο κέρδος που μας μένει πλέον, είναι ότι είμαστε μια ενωμένοι και διεκδικούμε. Αλλά δυστυχώς σας είπα, τα αποτελέσματα είναι τέτοια τα οποία μας ξαναβάζουν το καβούκι μας και περιμένουμε ξανά να δούμε πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να πανηγυρίζει σήμερα για τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, γιατί σας λέω δεν είναι άμεσα, δεν είναι για το τώρα, είναι για το τότε. Μέχρι τότε όμως τι.
1: Έχετε δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παναγιώτη Εγκλέζο, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα,
1: στο καλό. Σωστές οι επισημάνσεις από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, κυρίες και κύριοι, ότι όλα αυτά έχουν τα μέτρα, έστω αυτά τα λίγα, γιατί ακόμα και το λίγο το χρειάζεται ο απλός πολίτης, έχουν ορίζοντα το 2027, κυρίως από μετά τις εθνικές εκλογές. Δηλαδή το μήνυμα είναι σαφέστατο από την κυβέρνηση. Ψηφίστε μας για να τα εφαρμόσουμε. Γιατί αν έρθουν άλλοι, λέμε τώρα, πιθανόν να μην τα εφαρμόσουν. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα, πάρα πολύ απλά. 32 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα είχαμε αυτό το προγκρόμ από τον τουρκικό όχλο στην Κωνσταντινούπολη το 1955, επί κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, 6 και 7 Σεπτεμβρίου, που είχε σαν αποτέλεσμα βεβαίως μια παροικία 100.000 Ελλήνων να συρρυκνωθεί δραματικά και σήμερα να είναι κάτω από τις 2.000 και πολύ λιγότερο οι πολίτες, οι Έλληνες που ζουν εκεί. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, γιατί αν ξεχνάμε, αν ξεχάσουμε, θα τα ξαναζήσουμε ίσως σε χειρότερη εκδοχή, και δεν νομίζω κανένας μας όχι ότι έχει μια τέτοια διάθεση. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει και η Ιωσία Κασχένη, υμνογράφος, μια υπέροχη γυναίκα η οποία ήταν και πανέξυπνη, και είναι γνωστός ο θρύλος βέβαια με τον αυτοκράτορα εκεί, τον Θεοδόσιο, δεν κάνω λάθος, που θαμπόθηκε από την ομορφιά της, αλλά θέλησε να δοκιμάσει και την ευφυΐα της. Ο Σάρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα, από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά. Η Κασιανή, η οποία ήταν μορφωμένη, έδωσε δείγματα γραφής του πνεύματος της απανταπαντώντας, αλλά και διαγυναικώς πηγάζει το Κρήτο, εννοώντας βεβαίως την Παναγία. Τι το ήθελε και αυτή? Ο Θεόφιλος προχώρησε, δεν ήθελε μια τόσο έξυπνη γυναίκα δίπλα του, γιατί ξέρετε τις έξυπνες γυναίκες τις φοβούνται οι άντρες, ειδικά αυτοί που δεν έχουν αυτοπεποίθηση, και έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία αλλά σεμνή Θεοδώρα. Η Κασιανή έγινε μοναχή, αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και την ποίηση. Λοιπόν, αυτά για την Κασιανή, για να θυμόμαστε τι είναι αυτές οι γυναίκες που έχουν αποτελέσει ορόσημα στην ιστορία και όχι μόνο. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, να ενημερωθείτε τι γίνεται στην αγορά, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ και θα έχουμε μία συζήτηση με τον βουλευτή, τον Βασίλη τον Υψηλάντη, με φόντο τη ΔΕΘ, αλλά και την αναφορά που έκανε για τον καταβλισμό των τσιγκάνων στο Καρακόνερο. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον κύριο Βασίλη Υψηλάντη. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Top FM 102,4.

0: ωραίες οι μουσικές επιλογές από τον Κώστα Στρατζόπουλο. Να πούμε εκεί μια καλή κουβέντα. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, δημιουργική, αισιόδοξη όσο γίνεται. Προσοχή σε όλη τη Δωδεκάνησο αλλά και στις Κυκλάδες. Σήμερα είμαστε σε επίπεδο 4 κινδύνου για πυρκαγιά, που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ ζόρικα. Γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. 42 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, έχουμε τη ΔΕΘ, αλλά έχουμε και τον καταβλισμό των τσιγκάνων, για τον οποίο έκανε παρέμβαση ο βουλευτής ο Βασίλης Υψηλάντης. Θα τον καλημερίσουμε, τον έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές γραμμές. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αβενιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα. Πήγατε Θεσσαλονίκη.
1: Εβδομάδα. Ναι, βεβαίως ήμουν στην Θεσσαλονίκη το τριήμερο που μας πέρασε και από εκεί βέβαια αφουγκράστηκα και τον Παλμό και των εξαγγελιών αλλά και του πολιτικού, αν θέλετε, της πολιτικής προοπτικής των επόμενων μηνών που θα κυριαρχήσουν μέχρι τον δρόμο, μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό, δηλαδή στις εκλογές του 2027.
0: Πώς είδατε τα μέτρα? Μιλούσα νωρίτερα με τον Παναγιώτη τον Εγγλέζο, ο οποίος μου είπε ότι όλα αυτά τα περισσότερα θα εφαρμοστούν από τα μέσα του 2027 μέχρι το τέλος, που σημαίνει ότι τα περισσότερα είναι μετά τις εκλογές. Με λίγα λόγια, ψηφίστε μας για να τα υλοποιήσουμε.
1: Δεν θα συμφωνήσω μαζί με τον κύριο Εγγλέζο. Η συμφωνία αυτή, η οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Προόδου και Ευημερίας, καλύπτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο σε πρώτη φάση είναι τα 2,2, τα πρώτα δισεκατομμύρια για τα 26 έως τα 27 και η δεύτερη φάση με την προοπτική του 30. Απλά να πω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, αν θέλετε να τα παριθμίσω, μέσα στο 26 έχουμε την καταβολή του διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος από το 24 αναδρομικά μέχρι σήμερα. Έχουμε την έναρξη επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτών στην Αγγλία με το νέο σύστημα. Έχουμε την καταβολή επιστροφής ενοικίου για το φορολογικό έτος 25, του επιδόματος σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες 400 ευρώ μέσα στο 26. Έχουμε την καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει του πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς υψηφισμό της προσωπικής διαφοράς τα τέλη Δεκεμβρίου του 26. Έχουμε το μηδενισμό συντελεστής φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000 την 1η Ιανουαρίου του 27. Έχουμε επίσης τον Γενάρη του 27 τη μαροθυμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Έχουμε την μείωση των χρεώσεων οίκου στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ σε 3,45 ευρώ ανά μεγαλοβατόρα. Έχουμε την έναρξη τον Γενάρη αυτό του κουμπαρά για τη νέα γενιά του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών. Έχουμε τον Γενάρη του 27 την έναρξη του προγράμματος Σπίτι μου 3. Έχουμε στα μέσα Μαρτίου βεβαίως η έμφυα, την κατάργηση από το 27 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Έχουμε 1η Απριλίου του 27 αύξηση του κατώτατου μισθού και αντίστοιχα οριζόντια αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους που συμπαρασύρονται στις τριετίες και τα επιδόματα. Έχουμε τον Απρίλιο του 27 μείωση κατά μισή μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε την περίοδο φορολογικών δηλώσεων μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ μέσα δηλαδή στο 27, με μείωση του φόρου εισοδήματος ελεύθερους επαγγελματίας και αγρότες.
2: Λοιπόν, κύριε Ψηλάντη, ακούσαμε πολλά, το 500 για τους δημοσίους υπαλλήλους πότε δίνεται, ξεκινά.
1: Κυρία Βενιανάκη μου, μισό λεπτό, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να μην μένουμε στο σύνθημα και στους τίτλους, αυτή είναι η αλήθεια, την οποία δυστυχώς...
2: Λίγα σε πολλούς, κύριε Ψηλάντη.
1: Από την αντιπολίτευση δεν αρέσει. Δεν αρέσει.
2: Το 500 στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Δεν αρέσονται να βλέπουν μια χώρα σε κανονικότητα και όχι πεταμένη και υποτιμημένη από όλο τον κόσμο. Αυτό τους ενοχλεί, αυτό ενοχλεί και στην περίπτωση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Λοιπόν,
2: το 500 τους δημοσίους υπαλλήλους πότε θα ισχύσει, κύριε Ψηλάντη?
1: Των κομμάτων τους. Και ας δούμε την αλήθεια ποια είναι κατάματα. Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία σε όλη αυτή την πορεία δεν έχει φύγει έξω από τις εξαγγελίες της ούτε σε ένα μέτρο.
2: Τα 500 δημοσίους υπαλλήλους πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται?
1: Το 500 είπαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, αν θυμάμαι...
2: Το 2027...
1: Καλά, είναι μέσα από τον επόμενο χρόνο, από το 2027.
2: Πάντως είναι λίγα για πολλούς, κύριε Ψηλάντη.
1: Είναι αυτά τα οποία αντέχει η πατρίδα μας, κοστολογημένα, αριθμημένα.
2: Ναι, αλλά οι τσέπες ενός μέσου εργαζόμενου, κύριε Ψηλάντη, το ξέρετε, δεν αντέχει. Στις 15 του μήνα έχουν τελειώσει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα.
1: Για να αντέχει και ο πολίτης βάσει αυτών των οποίων έχει δώσει σήμερα, και αυτό θα αποτυπωθεί και θα το δούμε, πρέπει να αντέχει και η χώρα. Διότι αν θέλουμε έναν εξαθλειωμένο Έλληνα όπως του υποσχόντουσαν και όπως με τα λεφτόδεντρα στο παρελθόν και στο τέλος τον είχαν φέρει τον Έλληνα εξαθλειωμένο και δίχως δυνατότητες να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να βγει έξω από την κρίση, να το ξαναφέρουμε στο ίδιο σημείο, αυτό εδώ... κανένας σόφρον πολιτικός και καμιά δύναμη πολιτική όπως η Νέα Δημοκρατία δεν θα το επιτρέψει. Αυτό μπορεί να το επιτρέψουν οι λαϊκιστές, ο κύριος Τσίπρας ο οποίος έχει εξαγγείλει δεν ξέρω εγώ και εγώ τι, ή ο κύριος Ανδρουλάκης με τον τρόπο το οποίο παρουσίασε ακόμα σε σημεία τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με το κοινοτικό ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα μπορεί να τα κάνουν αυτά, να τα επαγγελθούν και μετά να ξαναζήσουμε, αν θέλετε, εφόσον βέβαια υιοθετηθούν, καταστάσεις τις οποίες βιώσαμε στο...
2: Πάντως εδώ δέχεται η Νέα Δημοκρατία σφοδρή κριτική, όχι μόνο από αριστερά της, αλλά και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Και χθες είδαμε μια σφοδρή σύγκρουση μέσω δηλώσεων από τη μια ο Πρωθυπουργός, που τον κατηγορεί ότι έχει την τεχνογνωσία να καταστρέφει την παράταξη, και από την άλλη να του επιτίθεται ο Σαμαράς με μύρια όσα.
1: Κοιτάξτε, όσοι τάσσονται απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είτε δημιουργώντας νέους πολιτικούς φορείς, είτε ήδη με δημιουργημένους πολιτικούς φορείς, αυτονόητο είναι ότι θα τις κάνουν και επίθεση και θα προσπαθήσουν να την πλήξουν.
2: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για ένα πρώην πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Ψηλάντη.
1: Ο οποίος μέχρι στιγμής, σε επίπεδο τουλάχιστον δηλώσεων, φέρεται να είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πιο απέναντι δεν γίνεται, ναι.
1: Εμείς στη Νέα Δημοκρατία είμαστε συνεπείς, δίνουμε τους αγώνες που πρέπει, δεν λέμε ψέματα, λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, προσπαθούμε για το καλύτερο, έχουμε φέρει να έχουμε μια χώρα πραγματικά η οποία από μαύρο πρόβατο έχει γίνει παράδειγμα σε πολλά θέματα. Εάν μάλιστα καθίσουμε και τη συγκρίνουμε με άλλες χώρες θα δούμε ότι ακόμα η ελληνική πραγματικότητα είναι ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός από την... δυσκολία που αντιμετωπίζουν ακόμα και ισχυρά οικονομικές χώρες στην Ευρώπη και μιλάω για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία. Συνεπώς ακολουθώντας κάποιους κανόνες μπορούμε να βελτιώσουμε πράγματα, μπορούμε να φέρουμε σε μια δύσκολη συγκυρία ομολογουμένως σε μια περίοδο που οι πόλεμοι, οι κρίσεις οι οικονομικές και οι πολιτικές φέρνουν την κατάσταση σε ακραία σημεία. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι στη χώρα μας γίνεται μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε αυτές οι καταστάσεις να ξεφύγουν. Και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε και η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία πλέον απτά αντιμετωπίζει τα τεράστια εθνικά προβλήματα τα οποία έχει. Και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και η αποτρεπτική τους ισχύ έχει φτάσει αυτή την περίοδο διακυβέρνηση σε τέτοια σημεία ουδέποτε στο παρελθόν έχει ξανασυμβεί. Όλα αυτά συνεπώς μαζί θα μπορέσει να τα βάλει ο Έλληνας σκεπτόμενος πολίτης στη διάρκεια προκειμένου να οδηγηθεί σε εκλογές και να αποφασίσει τι θέλει και πώς θέλει να οδηγηθεί η χώρα.
2: Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία στο θέμα αυτό, κύριε Ιψηλάντη. Εξάλλου θα απασχολήσει τους πολίτες και το επόμενο διάστημα. Και πάμε
1: Να μην ακούγονται πράγματα από ανθρώπους ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν δίδεται τίποτα. Αυτά εδώ είναι ψεύδι, ασύστολα και εξυπηρετούν σκοπιμότητες.
2: Λοιπόν, πάμε στην κοινοβουλευτική παρέμβαση που κάνατε προς 5 υπουργούς την περασμένη εβδομάδα για τον εγκαταβλισμό στο Καρακόρνο με αφορμή και τις τελευταίες φωτιές, δυνατές φωτιές κατάμαυρες που άναψαν στην περιοχή. 30 χρόνια είναι περίπου αυτή η ιστορία, κύριε Ιψηλάντη. Κάποιοι λένε τώρα το θυμήθηκε ο Βασίλης ο Ιψηλάντης.
1: Εσείς, κυρία Δανιανάκη μου, για να κάνω ένα ρητορικό ερώτημα, πιστεύετε ότι ο Βασίλης ο Ιψηλάντης 20 χρόνια που ασχολείται με τα κοινά είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το κοινά?
2: Όχι, έχετε ασχοληθεί και άλλες φορές.
1: Και το γνωρίζετε και ξέρετε τι προσπάθειες έχω κάνει και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό.
2: Αλλά αποτέλεσμα δεν έχουμε δει απολύτως κανένα.
1: Όμως που αν κάποιος καθίσει και διαβάσει αυτά τα οποία λέει ο Ιψηλάντης στη Βουλή και επίσημα, θα δει ότι με συστηματικό τρόπο προσπαθεί να πολεμήσει τις παθογένειες ναι και των 30 χρόνων. Ο Ιψηλάντης δεν βλέπει τώρα τι συμβαίνει. Ο Ιψηλάντης θέλει με τρόπο συστηματικό επιτέλους αυτή η έκπτωση νομιμότητας που υπάρχει 30 ολόκληρα χρόνια να σταματήσει. Και πράγματι με συγκεκριμένα, παίρνοντας και συγκεκριμένα στοιχεία. Εγώ δεν ξέρω αν θα απαντηθούν όλα αυτά τα σοβαρά ερωτήματα τα οποία θέτω σε 5 διαφορετικά υπουργεία. Ξέρω όμως ότι με τον τρόπο αυτό το συστηματικό και έχοντας στοιχεία η τοπική κοινωνία μπορεί να δει κατάματα ότι σε μια τοπική ακριβώς κοινωνία μπορεί να υπάρξει και κοινωνική μέρημνα για τους ευάλωτους αλλά χρειάζεται και η προστασία των κατοίκων, η ύπαρξη της νομιμότητας και βεβαίως η λήψη μέτρων εκεί όπου η νομιμότητα όχι μόνο είναι στο μεγαλύτερο της σημείο η παράβαση της νομιμότητας αλλά επίσης επαπειλείται και η υγεία των κατοίκων. Να δούμε λοιπόν να γίνονται μετρήσεις, να μας δώσουν στοιχεία τι συμβαίνει, αν υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν, να φροντίσουν να λάβουν για να οργανωθούμε σωστά ώστε ειλικρινά να δώσουμε ένα μεγάλο πλήγμα σε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει επί 30 χρόνια τύχως να κάνουμε ούτε εκτόσεις στην νομιμότητα και χωρίς βέβαια να προσβάλλονται τα δικαιώματα κάποιων ανθρώπων.
2: Πάντως έβλεπα...
1: Εάν κατηγορούμε τις προσπάθειες αυτές του Ιψηλάντη και δίνονται τέτοιου είδους...
2: Τώρα αυτό το λένε με αφορμή ότι εσείς κάνατε την παρέμβαση.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτού του είδους την κριτική. Μάλλον δεν αγαπούν ούτε τον τόπο τους, ούτε τους ανθρώπους.
2: Ναι, αλλά ειδικά οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, κύριε Ιψηλάντη.
1: Για τον τόπο. Και ξέρετε, ο βουλευτής δεν είναι και δήμαρχος στο κάτω-κάτω της γραφής.
2: Αυτό έχετε δίκιο.
1: Οι οποίοι έχουν και τον τελευταίο λόγο.
2: Αλήθεια, ο Δήμος της Ρόδου δεν θα έπρεπε να το είχε λύσει το θέμα αυτό?
1: Από ό,τι πληροφορούμε, ο Δήμος της Ρόδου βρίσκεται σε ένα σημείο που πρέπει να δώσει οριστική λύση. Πιστεύω.
2: Σε ποιο σημείο ακριβώς, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε το σημείο αυτό?
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι τα στοιχεία τα οποία ζητά ο Ιψηλάντης με την ερώτησή του, τα στοιχεία τα οποία ετούνται από τα Υπουργεία να δοθούν, θα έρθουν υποβοηθητικά σε μια ενδεχόμενη λύση.
2: Πάντως, αν ο Δήμος, κύριε Ψηλάντη, αν ο Δήμος περιμένει, όπως έχουμε ακούσει, να συμφωνήσουν οι τσιγκάνοι, να πάνε σε σπίτια κλπ., αυτό δεν θα γίνει στον αιώνα τον άπαντα.
1: Πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός, πρέπει να καταγραφούν πραγματικά, δεν μπορεί να ξεπερνάει να κάθε τόσο όποιος θέλει να έρχεται στη Ρόδο να εγκαθίσταται και να συνυπολογίζεται σε ένα καταβλισμό. Βλέπετε και αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος στο ερώτημα το οποίο θέτω. Πάρα πολύ σημαντικό να μας πούνε επιτέλους ποιοι είναι εκεί μέσα.
2: Ποιοι είναι οι μόνιμοι και ποιοι έρχονται περιστασιακά.
1: Οι άνθρωποι είναι. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται ανασεζόν και προκαλούν όλα αυτά τα οποία προκαλούν στην παλιά πόλη, η δεξιά και αριστερά.
2: Πάντως είναι ένα θέμα που απασχολεί την ευρύτερη περιοχή και είναι θέμα υγείας, κύριε Ψηλάντη. Εγώ ζω στην ευρύτερη περιοχή. Προφίσω. Βλέπω τους μαύρους καπνούς από τον μπαλκόνι μου χρόνια τώρα, από τότε που πήγα και πριν άλλα 15 χρόνια. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
1: Τι δεν ξέρω αν μόνο τους βλέπετε. Εγώ στο σπίτι μου τους φρύνομαι κιόλα. Από ό,τι γνωρίζω είναι και πολύ βλαπτική.
2: Mm-hmm.
1: Και μένω στις παρυφές του, μάλλον στο ίδιο το Μόντες Μπις, μέχρι εδώ φτάνουν. Και καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνομαι βέβαια και τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον καταβλισμό και υφίστανται όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν το κάνω γιατί το σκέφτηκα τώρα να γίνει, είναι μία συνέχεια κάποιων προσπαθειών ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει και την εξουσία στα χέρια του. Από πλευράς νόμου.
2: Ναι, θα έπρεπε ο Δήμος της Ρόδου εδώ και χρόνια να το είχε δρομολογήσει και να το είχε λύσει.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την αθειδοσία.
2: Λοιπόν, θα δούμε τι θα σας απαντήσουν τα αρμόδια υπουργεία, τι θα κάνει ο Δήμος της Ρόδου, που μέχρι τώρα εκτός από τον καθαρισμό δεν βλέπουμε να κινείται φύλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Βασίλη Ψηλάντη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
2: Βασίλης Ψηλάντης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και για τον καταβλισμό στο Καρακόνερο με τους κατάμαυρους καπνούς που βλέπουμε συχνά πυκνά στον ουρανό της περιοχής, που απλώνονται μέχρι το Φαλιράκι φτάνουν. Ναι. Καλά, αν η οσμή φτάνει μέχρι το Μόντε Σμιθ που μένει ο Βασίλης Ψηλάντης, και σε εμάς που είναι δύο βήματα, ναι. Η Δημοτική Αρχή πήγε, τα καθάρισε, τώρα ξανά μαζεύονται, ναι, εκεί γύρω. Λύση να δρομολογείται για τη δημιουργία κάποιου καταβλισμού σύγχρονου δεν βλέπουμε. Να πάνε σε σπίτια όλοι δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό δεν έχουμε την ανάλογη αισιοδοξία ότι θα δοθεί λύση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 59 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr σε όλο τον κόσμο, παντού. Την καλημέρα μας στους ομογενείς από Αυστραλία, ιδιαίτερα στον Πάνο. Καλημέρα, Πάνο, καλή εβδομάδα. Στον Καναδά, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Σουηδία αλλά και στη Ρουμανία. Εδώ είμαστε στα τηλέφωνα 224-1068-585, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber, φωτογραφίες, βίντεο 69-373-48-348. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής και έκανε το 2-2 στη Στίχμαν Super League. Δύο γκολ ο ΤΕΤΕΗ και ένα ο Ταμπόρδα που είχε χαμένο πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς στο τέρμα των Θεσσαλονικαίων αποβλήθηκαν Ελουστόνδο και Ντέσσερς. Κορυφή με τρίτη σερινίκη για τον Πανετολικό 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Όφη Κηφισιά 2-0 στα άλλα χθεσινά μάτς. Στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Τζέκοπ Νίστρουπ μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια, ακόμη και όταν παίζαμε 11 εναντίον 11 και πολύ καλή στην πίεση ψηλά, υπογράμμισε στις δηλώσεις του στον Sky ο Δανός τεχνικός. Την Πέμπτη το εξαναβολής παιχνίδι του Τριφυλιού με την Κηφισιά. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Γιαννούλη, αφού η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμα και αν επιβεβαιωθεί, εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός 1 με 1,5 μήνα. Ξεκάθαρο πέναλτι στον Ενδιαγέ, δεν ξέρω γιατί δεν παρενέβη το ΒΑΡ, τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Εάν άλλαξαν οι κανόνες να μας το πούν, το σχόλιο του αθλητικού διευθυντή Λεό Μάτος. Είσαι δυνατός, νικητής, μέλος του Ολυμπιακού για πάντα. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ΕΛΚΑΜΠΗ που τον επισκέφθηκε στην κλινική όπου νοσηλεύεται μετά τη χειρουργική επέμβαση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, το μήνυμα του Μαροκινού. Κίνηση για φόρ θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Πρώτο σκόρερ ο Εντζάι με 16 πόντους, ντεμπούτο για Ζαν Μοντέρο με 12. Χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε, 174 την Νάπολη με 31 πόντους του Όσμου. Τα τελικά πλάνα για την αυριανή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League κοντρά στη ΛΑΣΚ καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς. Στις 4 και 4 η συνέντευξη τύπου του Σέρβου Τεχνικού, μία ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση. Απάντηση από την Ένωση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει η Σερβέτ σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου με τον Αστέρα Σάκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη. Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ατρόμητο βρίσκεται ο πρώην φορ των Παναθηναϊκού Βόλου και ΠΑΣ Γιάννηνα, Χουάν Χωσέ Περέα. Με το δεξί ο Πανιόνιος στην πρεμιέρα της Superbet League 2 αφού επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Σάκτορ Β στη Νέα Σμύρνη. ΑΕΛ Νόβιμπετ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 στα άλλα δύο χθεσινά μάτς. Αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει την assist στο νικητήριο γκόλ η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο Λονδρέζικο Ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική και συνέχισε με το απόλυτο στην Premier League. Everton Manchester United 2-2 στο άλλο μάτς της ημέρας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Εσπανιόλ Σεβίλη 1-1 σε άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι. Juventus Milan 1-1 στο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική της Serie A με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Mainz 0-5 και Eintracht Frankfurt Augsburg 1-4 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public. Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, μια δημιουργική εβδομάδα. Οι Δωδεκάνησος και οι Κυκλάδες είναι στο κόκκινο. 4 επίπεδο κινδύνου για πυρκαγιά. Στα πλάι ελληνικά, τα μάτια μας 14. Εδώ είμαστε, ακούσαμε την Μπέμπα Μπλάνς, μια μοναδική έτσι φωνή του λαϊκού τραγουδιού, με το υπέροχο τραγούδι «Καράβια», δεν κάνω λάθος, του Γιώργου Ζαμπέτα. Γιατί σαν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου του 2017, έφυγε σε ηλικία 73 ετών. Ήταν μια ιδιόμορφη περίπτωση η Μπέμπα Μπλάνς, ντίβα στην εποχή της, μοιραία ντίβα διαβάζω, με εμφανίσεις που δεν περνούσαν απαρατήρητες και με μια εκπληκτική φωνή. Και βεβαίως δεν τραγούδησε και πάρα πολλά τραγούδια, αλλά το «Καράβι» και κάποια άλλα έχουν μείνει. Είχε σημαντικές συνεργασίες και εμφανίστηκε και σε αρκετές ελληνικές ταινίες. Μπέμπα Μπλάνς μάλιστα είχε εμφανιστεί και σε μια ζωντανή παράσταση, «Πεθαίνω σαν χώρα», του Δημήτρη Δημητριάδη, που παρουσιάστηκε το 2007 και έκανε μεγάλη αίσθηση. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο.

0: Λοιπόν, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Εδώ μας ακούτε σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε όλο τον κόσμο. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο Viber 69-373-48-348. Δευτέρα λοιπόν, χθες είχαμε, πώς ακριβώς το λέγανε, το Festival of Speed the Supercars στο κέντρο της Ρόδου, στην πλατεία Δημαρχείου. Μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση έκανε ο Ζαφύρης Σκανδαλιάρης. Δεν μπορούμε να τα πούμε σήμερα μαζί του, θα τα πούμε όμως τις επόμενες μέρες. Το διάβασα και αυτό και ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω και μετά πατάμε γκάζι. Αυτό είναι το μήνυμα που επιλέγουμε να εκπέμψουμε στη Ρόδο το 2026. Και λέει για τα τροχαία, για το πόσο οδηγούμε και τελικά το μήνυμα που στέλνουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά στα νέα παιδιά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα, άλλη ματιά που έχει ένα ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, που θα το συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Από την άλλη είδαμε μία ανάρτηση του πρώην Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, του Σάββα του Χατζησάββα, ένας πρόεδρος που άφησε και αυτό στο δικό του στίγμα, με σημαντικές οι εποχές που ήταν επικεφαλής του Εργατικού Κέντρου, ο κύριος Σάββας Χατζησάββας, με αφορμή την ανανέωση της σύμβασης εκεί που βρίσκεται το ΕΦΚΑ. Μια παλιά ιστορία, η κατασκευή νέου κτηρίου για τον ΕΦΚΑ της Ρόδου, παλιά ΙΚΑ, το κτίριο βεβαίως που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και που από ό,τι διάβαζα σε κάτι σχόλια αρνείται, λέει, το αρμόδιο Υπουργείο να το δώσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που το ζητάει για φοιτητικούς ξενώνες. Δεν είναι τσεκαρισμένο αυτό, αλλά αν είναι έτσι είναι μια θλιβερή εξέλιξη. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τον κύριο Σάββα Χατζησάββα. Κύριε Χατζησάββα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται με τον ΕΦΚΑ, κύριε Χατζησάββα? Θυμάμαι τότε επί προεδρία σας τους αγώνες που είχατε κάνει και εσείς αλλά και οι προηγούμενοι πρόεδροι και μετά από εσάς, αλλά κανένα αποτέλεσμα.
1: Δυστυχώς είναι από τα θέματα που μας πληγώνουν όλους και εμείς που περάσαμε από κάποιες θέσεις που θα μπορούσαμε να σπρώξουμε λίγο τα πράγματα. Δυστυχώς το θέμα του ΙΚΑ και σαν τοπική κοινωνία αλλά και σαν φορείς, αλλά και εμείς προσωπικά έχουμε υποστεί μια πολύ μεγάλη ήττα, με την έννοια ότι και η αιμορραγία του ΙΚΑ και των εισφορών των ασφαλισμένων μας συνεχίζεται, δηλαδή ένα κτίριο επί 36 χρόνια ακατάλληλο συνεχίζει να νοικιάζεται από το ΙΚΑ με πολύ μεγάλα τιμήματα, και αυτό το θέμα, επειδή δεν πρόκειται να λυθεί για με διαφορετικό τρόπο, συνεχίζει να παρατείνεται η μίσθωσή του για άλλα 12 χρόνια, που καταλαβαίνετε ότι το ΙΚΑ δεν έχει καμιά διάθεση ούτε να αξιοποιήσει το κτίριο που ρημάζει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, αλλά ούτε να χτίσει ένα δικό του ιδιόκτητο κτίριο να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Άρα λοιπόν δώσαμε αγώνες το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το θέμα η κοινωνία πια το έχει αποδεχτεί και βλέπω ότι η ίδια η κατάσταση συνεχίζεται και τώρα και θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
0: Και για πόσα χρόνια ανανεώνεται η σύμβαση?
1: Κοιτάξτε, όπως διάβασα και την απόφαση του ΙΚΑ, ανανεώνεται αυτή η σύμβαση για άλλα 12 χρόνια. Αυξάνεται κατά τη γνώμη μου και το τίμημα υπερβολικά. Αυτό βέβαια είναι θέμα να το κρίνουν κάποιοι άλλοι. Δεν είμαι ελεγχτής δημόσιας διοίκησης. Όταν αυτή τη στιγμή το κτίριο θα νοικιάζεται περίπου στις 37.000 ευρώ το χρόνο, το μήνα, που σημαίνει ότι πάνω από 440.000 ευρώ ετησίως, στα 12 χρόνια καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει ένα κόστος για το ΙΚΑ πάνω από 5,5 εκατομμύρια. Μιλάμε για λεφτά που είναι των ασφαλισμένων, λεφτά που καθημερινά συνεισφέρουμε και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, και λείπουν από τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ για να δοθούν συντάξεις, καλύτερες παροχές υγειονομικής περίθαψης κτλ. Και βέβαια να πούμε ότι μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ οι ίδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ μειώνονται, γιατί αυτή τη στιγμή το ΙΚΑ δεν στεγάζει πια γιατρούς, δεν έχει υγειονομικές υπηρεσίες. Αυτές έχουν μεταστεγαστεί στο κέντρο υγείας της Ρόδου, Έτσι. Άρα λοιπόν έχει μόνο διοικητικές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά ζητά να επεκταθεί, να καταλάβει και άλλους χώρους, να πάει σε κάτι παντάρια από ό,τι είδα, κάποια υπόγεια. Όλα αυτά για να δικαιολογηθεί, κατά τη γνώμη μου, αυτό το πολύ υψηλό τίμημα που υπάρχει. Βέβαια η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιείται η περιουσία του. Κανένας δεν δίνει λόγο για το γεγονός ότι ένα κτίριο που θα μπορούσε από την αρχή να έχει πουληθεί, να είχαν πάρει τα λεφτά, να είχαν χτίσει καινούριο κτίριο. Και θα θυμάστε, κυρία Βενιανάκη, ότι κάποια στιγμή είχε έρθει εδώ και ο τότε διοικητής του, ο κύριος Σπυρόπουλος, είχαμε πάει στην περιφέρεια τότε Νοτιού Αιγαίου, είχε εξαγγείλει να κάνει δίδυμο κτίριο κοντά στο νοσοκομείο. Το Υπουργείο Εργασίας είχε παραχωρήσει στο ΙΚΑ ένα οικόπεδο 6 στρεμμάτων, με την προϋπόθεση βέβαια να χτιστεί εκεί κτίριο. Αυτό το κτίριο δεν προγραμματίστηκε ποτέ. Το οικόπεδο πάρθηκε πίσω από το Υπουργείο Εργασίας και αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί που ξεκινήσαμε το 1990, όταν προσωρινά μετεστεγάστηκε το ΙΚΑ τότε, για να φύγουμε από ένα πρόβλημα που υπήρχε, από έναν ελάχιστο μικρό σεισμό που είχε γίνει στη Ρόδο και που είχε δημιουργήσει ρογμές στο κτίριο, και που τότε διάφοροι διέδιδαν ότι το κτίριο θα πέσει, ότι είναι επικίνδυνο για τους υπαλλήλους, δεν ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Αν έχετε δει το κτίριο να πέφτει, πέστε μου το και εμένα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο κέντρο μια περιουσία που δεν αξιοποιείται, αλλά και το ίδιο το ΙΚΑ συνεχίζει να αιμορραγεί οικονομικά. Εμείς σαν πολίτες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ δεν έχω θεσμικό ρόλο, εξέφρασα μια άποψη δημόσια.
0: Είπατε όμως κάτι πολύ σημαντικό, ότι η τοπική κοινωνία έχει αποδεχτεί αυτή την κατάσταση και αυτή η αποδοχή είναι ό,τι χειρότερο, κύριε Χαλτισάβα.
1: Αυτό είναι και γι' αυτό προσπαθώ
0: δηλαδή
1: να οξύνω.
0: Δεν βάζει κανένας θέμα να πιέσει το ΙΚΑ ουδής.
1: Έχετε δει κανένα να βάζει? Έχει δείτε κάποιον βουλευτή? Κατά καιρούς ασχολιόταν και πότε κάποιος να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Εδώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ζήτησε πράγματι το κτίριο αυτό που ρημάζει, και θα μπορούσε το ΙΚΑ με ένα τίμημα, γιατί δεν φαντάζομαι το Πανεπιστήμιο να ζητούσε με το αζημίωτο να πάρει μια περιουσία.
0: Φαντάζομαι και εγώ με κάποια χρήματα.
1: Όχι,
0: να
1: βέβαια,
0: δώσει, ναι.
1: Μα βεβαίως, έχει ένα προϋπολογισμό το Πανεπιστήμιο. Ήδη διάβαζα κάποια στιγμή ότι αγόρασε κάποιο οικόπεδο κάπου, δηλαδή, και έδωσε ένα σημαντικό.
0: Ναι, κοντά στο παλιό νοσοκομείο.
1: Μπράβο, άρα θα μπορούσε δηλαδή αυτό, είναι δίπλα από το Πανεπιστήμιο, να αξιοποιηθεί, να δοθεί για χρήση για τη νέα γενιά και να είναι και ένα αντίδωρο αυτό στην κοινωνία της Ρόδου, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους φοιτητές που έρχονται από την υπόλοιπη χώρα στην περιοχή μας. Γιατί σε λίγο κανένας.
0: Και να αξιοποιηθεί αυτό το κουφάρι στο κέντρο της πόλης.
1: Και να αξιοποιηθεί και το ΙΚΑ να πάρει τα λεφτά του, αλλά και η ίδια η κοινωνία να έχει ένα κτίριο στο κέντρο αντάξιο της φήμης της. Δεν ξέρω, κυρία Βενιανάκη, δέστε το κοντράστ. Δίπλα ακριβώς στεγάζονται τα γραφεία του εργατικού κέντρου σε κτίριο πάλι του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, με ενέργειες της διοίκησης του εργατικού κέντρου, το κτίριο αυτό ανακαινίζεται ξανά από την αρχή, έχει γίνει ένα κόσμημα. Με ένα ποσό πάνω
0: έχει
1: γύρω στις
0: 200.000. Και πριν από κάποια χρόνια.
1: Έχει ανακαινιστεί με πρόεδρο του Γιάννη τον Σαρικά, όταν εγώ ήμουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί και τότε ήμουν στη διοίκηση. Ανακαινίστηκε το 2005-2008. Δηλαδή, κρατάμε ένα κτίριο δημόσιο σε μια κατάσταση άριστη. Εσείς μπαίνετε τακτικά εκεί από τους δημοσιογράφους που καλύπτεται συνέχεια τις εκδηλώσεις του εργατικού κέντρου. Είναι ένα κτίριο που το διατηρήσαμε κόσμο και παρόλα αυτά ξαναεπισκευάζεται για να κρατηθεί για τα επόμενα 20 χρόνια. Και μια περιουσία δίπλα ρημάζει και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Και όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται, αλλά όταν κάναμε κινητοποιήσεις παλιά με πρόεδρο του Γιάννη τον Σαρικά, ο άνθρωπος, και τότε συμβολικά είχαμε χτίσει την είσοδο του ΙΚΑ, ο άνθρωπος έφαγε μήνυση για φθορά ξένης περιουσίας, καταδικάστηκε 8 μήνες. Και υπήρξε η παρέμβαση του εργατικού κέντρου σε δεύτερο βαθμό, με δικηγόρους που δώσαμε στον συνάδελφο.

0: Όλοι θα έπρεπε, γιατί το ΙΚΑ έχει δύο πολύ σημαντικές, δύο πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία εδώ, σε αυτή την περιοχή. Στις 7 βαγές έχει ένα μεγάλο οικόπεδο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο αρχαιολογικός χώρος. Θα μπορούσε να το πάρει με μια ανταλλαγή ο Δήμος, να το κάνει ένα πάρκινγκ ή ένα, με μια ήπια μορφής αξιοποίηση, και το ΙΚΑ να πάρει τα λεφτά του και να μην χάνονται πόροι που είναι πόροι των ασφαλισμένων, να πέφτουν σε μια μαύρη τρύπα ενοικίων, οι οποίοι δεν θα δώσουν καμιά μόνιμη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του ΙΚΑ. Αυτή είναι μια αγωνία που εκφράζω σαν πολίτης, την εξέφραζα δημόσια και ευχαριστώ που με πήρατε για να μου ζητήσετε.
1: Όχι, αυτές τις ανοιχτές πληγές πρέπει να τις κρατάμε και εμείς στην επικαιρότητα. Μπας και ευαισθητοποιηθούν κάποιοι να ξαναβάλουν μπροστά, κύριε Χαντισάβα.
0: Τα στιμά αυτό, γιατί είστε ο μόνος άνθρωπος που έχετε ένα δημόσιο λόγο και ένα μικρόφωνο, να πω έτσι, που ασχοληθήκατε με ένα θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί, αν όχι το σύνολο της κοινωνίας, τουλάχιστον τους αυτούς που πρέπει να απασχολήσει, για να μην σπαταλώνται πόροι, να μην χάνονται περιουσίες και να μην πηγαίνουν στον αέρα λεφτά που δίνονται με κόπο από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
1: Λοιπόν, κύριε Σάβα Χαντισάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σάββας Χαντισάββας για τον ΕΦΚΑ, για το κτίριο που, το δίδυμο κτίριο που θα κατασκευαζόταν επί Σπυρόπουλου, επί διοικητή του ΙΚΑ τότε. Χρόνια αγώνες οι συνδικαλιστές, ο Γιάννης Σαρικάς, ο Σάββας ο Χαντισάββας, ο Δημήτρης ο Μοσχογιάννης, μετά ο Παναγιώτης ο Εγγλέζος, ήταν πάντα σημαία του εργατικού κέντρου Ρόδου. Κάποια στιγμή υπήρχε συμπόρευση και με την υπόλοιπη τοπική ηγεσία. Τα τελευταία χρόνια δεν ασχολείται ουδής. Το εργατικό κέντρο το θυμάται, το έχει πάντα στην ατζέντα του, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί, όπως καταλαβαίνετε. Και ο ΕΦΚΑ επεκτείνει την ενοικίαση του χώρου για άλλα 12-13 χρόνια και βεβαίως σε βάρος των χρημάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων. Και η τοπική κοινωνία, όπως είπε ο Σάββας ο Χαντισάββας, και αυτό είναι ίσως το χειρότερο απ' όλα, έχει αποδεχθεί την όλη κατάσταση και δεν κουνιέται φίλο. 29 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Όταν κάτι το αποδέχεσαι, σημαίνει ότι σταματάς να αγωνίζεσαι, σταματάς να διεκδικείς και δεν υπάρχει μετά απολύτως τίποτα. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε τραγούδι. Πάμε τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα πάμε στη διακήρυξη της Κάσου. Αφορά τη χώρα, αφορά και μας πιο πολύ. Να δούμε τι αποφάσισαν εκεί όλοι αυτοί οι μορφωμένοι καθηγητές, εξειδικευμένοι στο διεθνές δίκαιο. Είχαμε τη διακήρυξη της Αθήνας, τη διακήρυξη της Ρόδου, τώρα θα έχουμε και της Κάσου. Πολύ μ' αρέσει. Πάμε λοιπόν τραγούδι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, ένα σαν γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. 42 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Είχαμε μιλήσει την περασμένη Παρασκευή με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον Κώστα τον Ιφαντή, για το συμπόσιο που έγινε στην Κάσο με θέμα Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα, τριβές, προοπτικές σε καιρό δυστοπίας, που οργανώθηκε από το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας σε συνεργασία με το Δήμο της Κάσου. Πρέπει να ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Οι συμμετέχοντες είναι διακεκριμένοι επιστήμονες στον χώρο του Διεθνούς Δικαίου και όχι μόνο, με φόντο βεβαίως τα όσα γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και όχι μόνο. Και βεβαίως, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, το συμπόσιο πρέπει να εξέδωσε και την διακήρυξη της Κάσου. Θα πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον διοργανωτή, γιατί διοργανωτής του συμποσίου είναι το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Στέλιο Περάκη, με τον οποίο τα είχαμε πει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί συνήθως το συνέδριο, τουλάχιστον πέρυσι αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει στη Ρόδο, τώρα έγινε στην Κάσο. Πιο επιτυχημένη επιλογή νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το χρονικό διάστημα. Να καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Στέλιο Περάκη, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Περάκη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλημέρα στη Ρόδο. Η Ρόδος δεν πρέπει να μας παρεξηγεί, γιατί συστηματικά είμαστε εκεί τα τελευταία 15 χρόνια, διοργανώνοντας εκδηλώσεις που αφορούν το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική, και είναι πάντοτε στην πρωτοκαθεδρία, θα έλεγε κανείς. Απλά ταυτόχρονα με τη Ρόδο κάνουμε και κινούμαστε στα Δωδεκάνησα, σε όλες τις εσχατιές του ελληνισμού, και όπως πηγαίναμε και στο Καστελόριζο, είχαμε πάει και στη Χάλκη. Η επικαιρότητα και η διεθνή συγκυρία επέβαλε να κάνουμε και κάτι άλλο. Αποφάσισα ότι πρέπει να έρθουμε στο ηρωικό νησί της Κάσου. Είναι πρώτη φορά που γίνεται στην Κάσο, έγινε στην Κάσο, μια διεθνολογική συνάντηση. Και αυτό δεν είναι απλώς συμβολικό, δείχνει τη σημασία και το ενδιαφέρον και της προσοχής της διεθνολογικής κοινότητας, γιατί και εμείς έχουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν στην προβολή θέσεων οι οποίες αφορούν την πολιτική της χώρας μας. Μάλιστα σε μια διεθνή συγκυρία η οποία τη λέμε δυστοπική, είναι δυστοπική σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, και γι' αυτό έχει σημασία ότι αποφασίσαμε οι συμμετέχοντες να καταθέσουμε μερικές σκέψεις σαν ένα είδος συμπερασμάτων, όχι απαραίτητα όλων αυτών που ακούστηκαν και συζητήθηκαν, αλλά θέσεων που είναι στη λογική που πρέπει να κινείται η χώρα μας σήμερα. Ξέρετε, η εκδήλωση αυτή έγινε μερικές μέρες πριν από την έναρξη της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική σύνοδος, γιατί πέφτει σε μια καμπή της διεθνούς κοινότητας, όπου υπάρχει μια αμφισβήτηση των ίδιων των Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά ορισμένων δυνάμεων, κυρίως φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό έχει ξεκινήσει όχι τώρα μόνο στη δεύτερη θητεία, αλλά και ήδη από την
0: αμφισβητεί θητεία. Την παγκόσμια τάξη, τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ, τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως για μας, για την Ελλάδα, όπως για τις άλλες χώρες της παγκόσμιας κοινότητας, ο ΟΗΕ δεν εκφράζει μόνο μια παγκόσμια πολυμέρεια συνεργασία, αρχές και αξίες, όλα αυτά καταγράφονται στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Εκεί είναι όλες αυτές οι αρχές που στηρίζουν και πρέπει να στηρίζουν και την πολιτική μας. όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τα οποία σχετίζονται αυτή τη στιγμή με την αναθεωρητική θέση της Τουρκίας, την επιθετική αντίθεση στο διεθνές δίκαιο στάση που αφορά είτε τα καλώδια, την πώληση γενικότερα των καλωδιών, τα ζητήματα αυτά, αλλά και άλλα μείζωνα θέματα. Δηλαδή, κοιτάξτε, στην σύνοδο αυτή θα έχουμε ενδεχομένως, αν δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό, θα συζητηθεί, θα γίνει η πενταμερής διάσκεψη για το Κυπριακό. Η θέση για το Κυπριακό ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Ταυτόχρονα έχουμε να τρέχει το Ουκρανικό, το θέμα της Γάζας, ο πόλεμος στο Ιράν. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συνδέονται και συνέχονται με, με τις ίδιες αρχές αυτές του χάρτη που η πολιτική της χώρας μας τις θέλει να τις στηρίζει, να τις προσέχει, να είμαστε προσιλωμένοι. Γι' αυτό το λόγο και έχει σημασία οι μερικές σκέψεις τις οποίες θα δημοσιοποιήσουμε. Θα σας στείλω και εσάς καθαρογραμμένες της δήλωσης αυτής. Ουσιαστικά είναι στο γενικότερο επίπεδο το οποίο πρέπει να κινείται, σε επίπεδο αρχών δηλαδή, η χώρα μας. Στην μικροπολιτική, το μικρό σημαίνει στα επιμέρους ζητήματα, δεν υπήρχε δυσκολία στους συμμετέχοντες να καταλήξουμε, διότι αυτά είναι τα πράγματα, είναι πολύ καθαρά, να καταλήξουμε σε κάποιες θέσεις οι οποίες είναι αυτονόητες, έτσι, και οι οποίες δεν είναι μακριά από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή, ότι η πολιτική αυτή είναι αντίθετη της Τουρκίας, η αναθεωρητική πολιτική αυτή είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, θέτει ζητήματα τα οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να τα δεχθεί. Και στο επίπεδο επίσης το νομοτεχνικό, το ουσιαστικό του δικαίου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι γαλάζιες πατρίδες, οι θέσεις αυτές για τα πάρκα, η Ναύτεξ, οι κινήσεις αυτές που κάνει κινούνται εκτός από την διεθνή νομιμότητα. Το ζήτημα το οποίο είναι κρίσιμο και εδώ είναι και η σημασία του συμποσίου της Κάσου και το πνεύμα το οποίο θέλουμε να πάει προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις. Πέρα από την κριτική η οποία ασκείται, είναι πάντοτε επικοδομητική, γιατί στα εθνικά θέματα δεν υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο, στη μεθοδολογία αν θέλετε της αντίδρασης, αυτά είναι εναπόκειται στην κάθε κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα, έτσι, να μπει μπροστά η διπλωματία, να θέσει τα ζητήματα. Εμείς συνεισφέρουμε στη λογική ότι θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να προβάλλονται στα αρμόδια όργανα. Είναι οι Ηνωμένα Έθνη αυτά, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίως. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο στο δίκαιο της θάλασσας ένα συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες. Εμπλέκεται σε πολλά κεφάλαια εφαρμογής του δικαίου θαλάσσης, είτε αφορούν το περιβάλλον, την αλληλεία κλπ. Άρα εκεί πρέπει να προβληθεί όχι απλώς το γεγονός ότι γίνεται ένα διάβημα, παραδείγματος χάρη, στην Άγκυρα, με το οποίο με μια ρηματική διακίνηση κατατίθενται μερικές απόψεις της ελληνικής πλευράς, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να θέτεις στα όργανα της διεθνούς κοινότητας, τα αρμόδια όργανα, τα ζητήματα αυτά. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση της χώρας την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Εδώ επίσης υπάρχει και μια ευθύνη και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ημών, που δεν μπαίνουμε στο θέμα της πολιτικής, αλλά μπαίνουμε στο θέμα της προβολής των θέσεων. Αν δηλαδή ο επιστημονικός διάλογος δεν βγει και στο δημόσιο λόγο με έναν διαφορετικό τρόπο και στο διεθνή και με διεθνή παρέμβαση, έχει ιδιαίτερη σημασία εάν οι θέσεις, να καταδειχθούν δηλαδή οι θέσεις της Τουρκίας ότι προκαλούν τριβές, προκαλούν ζητήματα, είναι αντίθετες στο διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα οποία... Αλλά όχι μόνο μεταξύ μας. Τα είπαμε πολύ καλά στην Κάσο ή μπορεί να τα λέμε πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αρκεί σήμερα. Πρέπει να βγείτε δημόσια να τα επικοινωνήσετε.
1: Ακριβώς και επιπλέον έξω στην Ευρώπη. στη διεθνή κοινότητα.
0: Και σε όλα τα φόρα που συμμετέχετε, σε πολλά.
1: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτή είναι, λοιπόν, η ευθύνη της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης μας, είναι να κάνει τα κατάλληλα μέσα, με τα κατάλληλα μέσα, νομικά και πολιτικά, πάντοτε διπλωματικά, να κάνει τις κινήσεις αρμόδια, να προβάλλει τα θέματα, αυτά τα οποία είναι, αλλά και από την άλλη πλευρά η δική μας συμβολή. Εκεί βρίσκεται ακριβώς και η κίνηση και η απόφαση γιατί επιλέγουμε την Κάσο, γιατί είναι ένα μέτωπο η Κάσος. Και θα δείτε ότι τις επόμενες μέρες, σε επόμενο διάστημα καλύτερα, ας μην προσδιορίσουμε, το θέμα των καλωδίων θα το βρούμε μπροστά.
0: Ο κύριος Ιφαντής μας είπε ότι δύο είναι τα γεγονότα που αναμένουμε. Είναι το θέμα της Κάσου και το άλλο θέμα είναι τη Γαλάζια Πατρίδα, αν περάσει το προεδρικό διάταγμα που ετοιμάζει ο Ερντογάν. Τα σημεία τριβής, δηλαδή, τα μεγάλα.
1: Το νομοθέτημα αυτό δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, το φθινόπωρο κάποια στιγμή, αν έρθει και πριν τη μορφή. Αλλά στο θέμα των καλωδίων, στο θέμα της Κάσου, όπως έχει πια καταχωριστεί αυτή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε άμεσα μπροστά μας. Και εκεί ακριβώς είναι η ανάγκη να είμαστε έτοιμοι για την κάθε αντίδραση. Εγώ δεν έχω βέβαια πάντως, εγώ στο νομικό είμαι λίγο... πιο επί της γης, δεν κάνω ή δεν μ' αρέσει να κάνω υποθέσεις είτε για το χρόνο είτε για το τι πρόκειται να γίνει κτλ. Οι συνάδελφοι πολιτικοί επιστήμονες μπορούν να κάνουν τέτοιες.
0: Ναι, και η ελληνική διπλωματία φαντάζομαι ότι φτιάχνει σενάρια για να είναι έτοιμη στο οποιοδήποτε σενάριο να είναι έτοιμη.
1: Ακριβώς, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση κάθε φορά για να κινηθείς κατάλληλα. Γιατί η Κάσος έχει καταχωριστεί όχι μόνο ως ιστορικό νησί στη συνείδηση μας, έτσι, αλλά σαν μία κίνηση όπου εκεί μάλλον σαν μη κίνηση.
0: Ακριβώς, μη κίνηση. Αυτό, ναι, αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Περάκη, θα περιμένουμε τη δήλωση της Κάσου. Έτσι νομίζω το ότι τηλεφορείται όλο αυτό το σκεπτικό.
1: Έτσι είναι ακριβώς, ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Δεν ξέρω τα πρακτικά αν το δημοσιοποιήσετε κάποια στιγμή. Όπως επίσης έμαθα ότι και η φιλοξενή...
1: Συνηθίζω να τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων να τις δημοσιοποιώ φυσικά. Αλλά αυτό θέλει και τον χρόνο του προκειμένου να δημοσιευτούν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η δήλωση θα έρθει
0: λοιπόν,
1: πολύ λίγο.
0: Έμαθα ότι και η φιλοξενία του Δήμου της Κάσου ήταν εκπληκτική. Για μας αναμενόμενη βέβαια.
1: Ήταν εξαιρετική. Εδώ οι άνθρωποι είναι πραγματικά, μπορεί να είναι λίγοι, αλλά έχουν τέτοιο πλούτο και τέτοια γενναιοδορία. Και επομένως δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Ερωτόκριτο, το δημοτικό του συμβούλιο.
0: Ο οποίος έκανε μια εκπληκτική τοποθέτηση, έμαθα.
1: Ακριβώς.
0: Παρότι έτσι, δεν είναι ειδικός.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ειδικός, αλλά δεν ήταν ένας χαιρετισμός. Ήταν πραγματικά μια ουσιαστική παρέμβαση και την οποία μάλιστα θα εντάξω και αυτήν στα πρακτικά του συνεδρίου.
0: Λοιπόν, κύριε Στέλιο Παράκη, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ρόδο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στην Κάσο. Η δήλωση της Κάσου μας τα είπε περιληπτικά ο κύριος Στέλιος Περάκης τι θα αναφέρει, ότι και οι καθηγητές των διεθνών σχέσεων πρέπει να βγουν ανοιχτά, από τη μια να στείλουν το μήνυμά τους στην κυβέρνηση πώς βλέπουν ότι πρέπει να ενεργεί, και από την άλλη και οι ίδιοι να αναλάβουν δράση για να προωθήσουν τις ελληνικές θέσεις σε όλα τα διεθνή φόρα που συμμετέχουν. Πρέπει να πω για τον Μιχάλη τον Ερωτόκτο, μου έλεγαν αυτό που είπε ο Στέλιος ο Περάκης, το είπα πρώτα εγώ, ότι έκανε ένα εκπληκτικό χαιρετισμό. Και όταν μου το είπαν, τους είπα ότι εγώ θεωρώ ότι ο Μιχάλης Ερωτόκτος είναι ο πιο όριμα πολιτικά δήμαρχος που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή. Να πω για όλο το Νότιο Αιγαίο, δεν είναι υπερβολικό, επειδή ξέρω τους περισσότερους. είναι όριμα πολιτικός και το απέδειξε ακόμα μια φορά, όπως μου είπαν άλλοι συμμετέχοντες στο συμπόσιο και μας το επιβεβαίωσε ο καθηγητής, ο επικεφαλής του συμποσίου, ο κύριος Τέλειος Περάκης. Λοιπόν, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και τα πρακτικά και την καθαρογραμμένη δήλωση της ΚΑΣΟΥ, γιατί τα εθνικά θέματα μας αφορούν περισσότερο από ποτέ. 57 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, πάμε τραγουδάκι πριν σας αποχαιρετήσουμε.

Λοιπόν, οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο μέσω του Facebook διοργανώνουν μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Ρόδου για να του πουν τα προβλήματα για την κατάνοια των πάρκων της πόλεως της Ρόδου. Και όπως διαβάζω, Παναγιώτης Ασταμάτης, μέχρι τις 5 το απόγευμα θα δηλώνουν στη σελίδα του Facebook όσοι θέλουν συμμετοχή. 59 λεπτά μετά τις 9, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι, να σας πω να προσέχετε. Είμαστε στο 4, στο επίπεδο 4 κινδύνου για πυρκαγιά. Τα μάτια μας ανοιχτά, προσοχή, και να περάσω στο δυνατόν καλύτερα. Γεια σας.

0: ζεις τον αγώνα.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής και έκανε το 2-2 στη Στίχημαν Super League. Δύο γκολ ο ΤΤΕ και ένα ο Ταμπόρδα που είχε χαμένο πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς, το τέρμα των Θεσσαλονικαίων, αποβλήθηκαν ελουστόνδο και ντέσσερς. Κορυφή με τρίτη σερή νίκη για τον Πανετολικό 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Όφη Κηφισιά 2-0 στα άλλα χθεσινά μάτς. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό για την εμφάνιση και την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την προετοιμασία τους για την εξαναβολή σε αναμέτρηση με την Κηφισιά την προσεχή Πέμπτη αρχίζουν οι πράσινοι. Σε μαγνητική θα υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ που εάν επιβεβαιωθεί θα μείνει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Στροφή στον ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη για τον δικέφαλο του Βορρά. Τα τελικά πλάνα για την αυριανή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League κόντρα στην ΛΑΣΚ. Καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στις 4 και 4 η συνέντευξη τύπου του Σέρβου Τεχνικού, μία ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση. Απάντηση από την Ένωση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει η Σερβέτ σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της. Είσαι δυνατός, νικητής, μέλος του Ολυμπιακού για πάντα. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ΕΛΚΑΜΠΗ που τον επισκέφθηκε στην κλινική όπου νοσηλεύεται μετά τη χειρουργική επέμβαση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, το μήνυμα του Μαροκινού. Κίνηση για φόρ θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Κρητής. Πρώτο σκορέρο Εντζάι με 16 πόντους, ντεμπούτο για Ζαν Μοντέρο με 12. Χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε, 174 την Νάπολη με 31 πόντους του Όσμαν. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Τις επόμενες ημέρες θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Φαμπιάνο. Με το δεξίο Πανιόνιο στην πρεμιέρα της Superbet League 2 όπου επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρας Άκτορ Β' στη Νέα Σμύρνη. ΑΕΛ Νόβιμπετ αναγέννησε Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 στα άλλα δύο χθεσινά μάτς. Εκτός συνέχειας του US Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς καθώς ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει την assist στο νικητήριο γκολ, η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο λονδρέζικο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική και συνέχισε με το απόλυτο στην Premier League. Everton Manchester United 2-2 στο άλλο μάτς της ημέρας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga, Εσπανιόλ Σεβίλη 1-1 σε άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι. Juventus Milan 1-1 στο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική της Serie A με τις αναμετρήσεις Hamburgo Mainz 0-5 και Eintracht Frankfurt της Augsburg 1-4 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Άλλη μια Δευτέρα στο πόστο μας. Στο τιμόνι της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, μόλις πήραμε τη σκητάλη από την ενημέρωση, από τη Ρένα τη Βενιανάκη. Και θα είμαστε μαζί ψυχαγωγικά, διασκεδαστικά για το επόμενο τρίωρο.
1: Ζωής, ξέχνα τους νόμους στου Νικήτα.
0: 102,4 υποσχεάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Ακούτε Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά σε όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες, μα κύρια στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Από εκεί μπορείτε να αντλήσετε και να εκμεύσετε όλες τις ειδήσεις καθημερινότητας που κυκλοφορούν αυτή την ώρα. Θέλουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα, την καλησπέρα μας αν θέλετε σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει μακριά από τα ελληνικά σύνορα στην Ομογένεια. Και σημειώστε και τον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, πληκτρολογήστε στο κινητό σας 6937 348 348, μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε την καλημέρα σας, την παρατήρησή σας, τη φωτογραφία σας, οτιδήποτε εσείς θελήσετε.

0: αστέρια. Αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια. Εγώ τα πιο ζεστά καλοκαίρια μαζί σου.
1: Από τον Απόν πήγαμε στο Αλκατράζ, αλλά πάμε και στα καφέ μας, γιατί είχαμε πολλά και διάφορα.
0: Ασφαλείες, λες πως χώρια μου τρομάζεις.
1: Είχαμε πολλά και διάφορα σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό μας χώρο, τον αθλητικό μας χώρο γενικότερα. Ας πάμε στα αποτελέσματα όμως.

Ας πάμε στα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής για τη Super League. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Όλες τις μπορές τις ξεπερνώ. Με δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Βόλος Ολυμπιακός 1-1 βέβαια. Εγώ να πιω σε στα καλοκαίρια, μαζί σου θα ζω. Με τον Ελκαμπή να παθαίνει διπλό κάταγμα κνήμης Περώνης. Να υποβάλλεται την επομένη Κυριακή, δηλαδή σε επέμβαση από τον κύριο Θεό. Με το Ρόκα έναν άλλο ποδοσφαιριστή να παθαίνει εξάρθρωση ομοπλάτης.

Με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να επισκέπτεται τον ποδοσφαιριστή του και να του συμπαρίσταται με το δικό του τρόπο. Ό,τι πια δεν σ' αγαπάω. Αλλά και με μια φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου από το πρωί που προδίδει αθλητικό, αν θέλετε ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Ο Ουναΐ, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, πήγε να κρατήσει συντροφιά στον Ελκαμπή. Τέτοια θέλουμε να βλέπουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα αποτελέσματα. ΑΕΚ Άρης 5-0. Ποιος Άρης, δεν υπήρχε. Σε στα καλοκαίρια μαζί σου θα ζω. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, η Καλαμάτα που τελείωσε το μάτς με 10 παίχτες. Στα καλοκαίρια μαζί σου θα ζω. Στην Κρήτη ο Όφη κέρδισε την Κηφισιά 2-0. Στη Λιβαδιά ο Πανετολικός κάνει μεγάλο μπαμ φέτος. Έχει 3-3. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής 3-1 με δύο κόκκινες κάρτες και οι δύο. Και εδώ είχαμε τραυματισμό και εύχομαι να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Αποχώρησε με φορείο ο Γιαννούλης. Και δεν κοιμάμαι με τα λάθη μαζί. Ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με το μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή στις 6 το παιχνίδι αυτό.

0: Είχαμε και στο τοπικό μας χώρο τώρα αρκετά και ενδιαφέροντα παιχνίδια.
1: Απόψε και πάλι αγγίζει το ατσάλι και υπάρχεις μόνο εσύ.
0: Κλεάνθης Φίβος 5-2 στο γήπεδο της Τολού.
1: Ίσως γνώρισα, αλλά...
0: Στο Καρακόνηρο η Ρόδος πολύ βελτιωμένη κέρδισε την Ερακλή Μαριτσιών με 4-0.
1: Αγγίζει το ατσάλι και υπάρχεις μόνο εσύ.
0: Στο γήπεδο της Παστίδας ο Αστέρας ιτήθηκε από τον Ευκλή 0-1. Στο γήπεδο Δημηλιάς, Ατρόμητος Δημηλιάς Άρης Αρχαγγέλου 2-3.
1: Αγγίζει το ατσάλι και υπάρχεις μόνο εσύ.
0: Ενώ στο φιλικό της τρίτης εθνικής κατηγορίας μπορεί να πει κανείς, η Άλυσος Διαγόρας 0-1. Ενώ και χθες είχαμε κι άλλο ένα φιλικό.
1: Κόψε και πάλι, αγγίζει το ατσάλι.
0: Ο Διαγόρας έπαιξε 2 φιλικά σε 2 μέρες. Αυτός είναι ο λόγος που ο Βαγγέλης ο Χωσάδας έδωσε ρεπό στους παίκτες του. Χθες λοιπόν είχαμε Απόλλων Καλυθιών Διαγόρας 0-2.
2: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
0: Η προετοιμασία των ομάδων καλά κρατεί, τόσο της τρίτης εθνικής κατηγορίας όσο και της πρώτης κατηγορίας.

Με τον Διαγόρα να προσθέτει στο ρόστερ του ακόμα ένα ποδοσφαιριστή, τον Έκτορα Λουιζάκη, 18 ετών, ο οποίος προέρχεται από την ΚΟ. Ο Λουιζάκης που έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΡΑ

0: στο μπάσκετ τώρα, το δεύτερο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας έδωσε η ομάδα του Κολοσσού, αντιμετωπίζοντας τον Προμηθέα Πάτρας στο Προμηθέας Πάρκ, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται ισόπαλη 78-78. Ο Κολοσσός που ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα με 16-18. Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, πήραν τα ηνία του αγώνα και πήγαν στα ποδητήρια με διαφορά 8 πόντων, 41-33. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κολοσσός ισορρόπησε την εικόνα της αναμέτρησης και κατάφερε σταδιακά να μειώσει τη διαφορά, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 60-56. Στην τελευταία περίοδο οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη πραγματοποίησαν καλό φινάλε, επέστρεψαν πλήρως στο παιχνίδι και διαμόρφωσαν το τελικό 78-78. Πρώτο σκόρερ για τον Κολοσσό ο Έζρα Μάνιον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 3 ασίστ, ενώ πολύ καλή παρουσία είχε και ο Ντεβόντε Άψον με 13 πόντους και 5 ριμπάουτ.
1: Τα δικά μου σ' αγαπώ. Το χάος σου να αφήσει.
0: Για δεύτερο συνεχόμενο φιλικό του Κολοσσού δεν αγωνίστηκε ο Σιτζέι Χάρης, ο οποίος προφυλάχθηκε. Το δεύτερο τεστ της προετοιμασίας έδωσε τη δυνατότητα στον coach Άρη Λυκογιάννη να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια της δουλειάς εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη, σήμα κινδύνου για τους εποχικά εργαζόμενους, εκπέμπει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, τονίζοντας ότι η ακρίβεια στα νησιά απαιτεί λύση σήμερα και όχι το 2027. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου ξεκαθαρίζει ότι οι νησιώτες δεν μπορούν να ζήσουν με ημερολόγια υποσχέσεων όταν ο μισθός τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο. Η διοίκηση του κέντρου αναδεικνύει το αδιέξοδο της εποχικότητας στον τουρισμό και το εκρηκτικό κόστος σε καύσιμα, ενίκια και σούπερ μάρκετ. Ζητά τώρα ειδικές πολιτικές νησιωτικότητας, επέκταση του επιδόματος ανεργίας για το χειμώνα και ισχυρές συλλογικές συμβάσεις. Οι υποχρεώσεις πληρώνονται τώρα, το 2027 είναι πολύ μακρινό, διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο. Για μία αγορά δύο ταχυτήτων κατά την εκπτωτική περίοδο στη Ρόδο έκανε λόγο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Όπως επεσήμανε, η πλειονότητα των τοπικών επιχειρήσεων κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με μια οριακή αύξηση της τάξης του 5%, ενώ ελάχιστα καταστήματα κατέγραψαν υψηλότερες επιδόσεις. Η αγορά επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τη στροφή προς τις πολυεθνικές αλυσίδες, ενώ την ίδια ώρα η εκρηκτική άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρνει καθημερινά στο νησί περίπου 3.000 δέματα. Σημαντικό πλήγμα δέχεται το εμπορικό κέντρο και από τη μείωση των ημερών διαμονής των τουριστών, αλλά και από το έντονο συγκοινωνιακό πρόβλημα, καθώς οι αναμονές για ταξί ή λεωφορείο που αγγίζουν τα 45 λεπτά αποτρέπουν ντόπιους και επισκέπτες από το να κατέβουν στην αγορά. Τέλος, ο κ. Πανός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός και η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους, ενέργεια, μισθή, εισφορές εξανεμίζουν την κερδοφορία, ενώ προανήγγειλε ότι ο Σύλλογος εξετάζει τη διοργάνωση μιας λευκής νύχτας το επόμενο διάστημα για την τόνωση της κίνησης. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σε σχολεία της Ρόδου και ραγδαία αύξηση των μαθητών στην ειδική αγωγή συνθέτουν το σκηνικό εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η αντιδήμαρχος παιδείας Ματίνα Γιαννέλη κατήγγειλε σοβαρές καταστροφές στο 3ο Δημοτικό Ιαλισσού και σε νηπιαγωγεία, με το κόστος αποκατάστασης των αυλών να αγγίζει τις 45.000 ευρώ αναμονάδα. Παράλληλα, ο Δήμος διαθέτει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 129 καθαρίστριες, ενώ η νυχτερινή φύλαξη κρίνεται οικονομικά ανέφικτη. Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, με τις επίγουσες μονώσεις κτηρίων να ξεκινούν σταδιακά. Σε ύψιστο συναγερμό κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων, ο αρχαιολογικός χώρος της Φιλερίμου θα λειτουργήσει έως τη 1:30, καθώς στις 2 μετά μεσημβρίας θα αποκλειστεί ο δρόμος πρόσβασης για λόγους ασφαλείας από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ασφάλειας στα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου με την τοποθέτηση 14 απεινιδωτών. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης, οι συσκευές τοποθετούνται σε Ρόδο, Τύλο, Χάλκη, Σίμη, Καστελόριζο, Κάσο και Κάρπαθο. Ορισμένοι σταθμοί ονομάζονται προς τιμήν ανθρώπων που χάθηκαν πρόωρα, όπως ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός στη Χάλκη. Οι συσκευές δίνουν αυτόματες φωνητικές οδηγίες, ενώ το προσωπικό των λιμένων ήδη εκπαιδεύεται για την άμεση χρήση τους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Τόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Είμαστε στα 20 λεπτά πριν από τις 11, είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Είμαστε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Εκπομπής ψυχαγωγικής και διασκεδαστικής παράλληλα. Έχω την αίσθηση ότι είναι η ώρα του καφέ, της επικοινωνίας, της καλής παρέας.
3: Ίσως να σε ξαναδώ. Ίσως
2: πρέπει να στείλω τις ευχές μου για καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Ίσως
2: στον φίλο μου τον καλό και γείτονά μου τον Γιάννη τον Ριζόπουλο πρώτα. Η πρώτη καλημέρα εκεί πάει πάντα, ξέρετε, κατεβαίνοντας από το σπίτι βέβαια.
3: Θάλασσα, με τα δάκρυα μου που για...
2: Πρέπει να στείλω την καλημέρα μου στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη και την ομάδα του στον Αρχάγγελο.
3: Μέχρι τέλους παλέψα, ίσως αύριο να φύγω.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο Σταμάτη το Μαυρίκο που μας ακούει.
3: Αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς μαζί.

Disco. Τώρα βέβαια καλοκαίρι σε ρυθμούς, χωρίς μάλλον ρυθμούς δίσκο δεν γίνεται. Από τους Energy DJ στον Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου. Λίγα λεπτά πριν από τις 11.

Disco. Με τη remix εκτέλεση του Βάλς των Ονείρων θα πάμε στην επόμενη στην επόμενη διαφημιστική ζώνη, στο επόμενο break.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
11: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

1048 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Γίνεται!
1: Φτάσαμε στα 10 λεπτά μετά τις 11. Εκείνο που πρέπει να επισημάνω για άλλη μια φορά είναι ότι είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο και για εκείνον που φροντίζει το σπιτικό του αυτή την ώρα, κάνει νοικοκυριό δηλαδή, και για τον κόσμο που βρίσκεται στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και οδηγεί ακούγοντάς μας από το ραδιοφωνάκι του. Στο είναι μου μπήκες. Μα περισσότερο για τον κόσμο που είναι σε ώρα εργασίας, δουλεύει αυτή την ώρα, μπήκες. Χρειάζεται καλή παρέα και το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα. Και γη κι ουρανός μου. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Για άλλη μια φορά καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ αν θέλετε σε όλη την ομογένεια.

0: Top FM 102,4.
1: 11 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τσάρκα στα νησιά μας. Ήρθε η ώρα για το καθιερωμένο σεριάνι μας, ξεκινώντας πάντα από τον τόπο μας, από τους δρόμους και τους τόπους του νησιού της Ρόδου.
2: Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά,
1: με φωνές από τη Ρόδο και τραγούδια δικά τους.
2: Μα δεν ζω ουσιαστικά, κουραστικά γίναν τα...
1: Καλή μας βόλτα ραδιοφωνική.
2: Το προσπερνάω. Στους φίλους πάντα απαντώ όλα καλά. Όσα να πεις σε δυο...
1: Αυτός είναι ο Γιώργος ο Γιαννιάς.

0: σου.
1: Να είστε σίγουροι ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ιερόδιοι καλλιτέχνες.
0: Δεν την έβγαλα στιγμή.
1: Ωστόσο έχω την αίσθηση ότι στην κορυφή της πυραμίδας είναι πάντα ο Γιώργος Χουγιανιάς.
0: Δεν αντέχω, μα...
1: Γι' αυτό και το καθιερωμένο Σεργιάννη μας ξεκινάει πάντα από εκείνον.

Και πάμε τώρα σε ένα εκολαπτώμενο αστεράκι. Δανάη Δέδε, ένα κοριτσόπουλο από τη Ρόδο, κάνει τις σπουδές της στην Αθήνα. Ακολούθησε το μουσικό το δρόμο και ειδού το αποτέλεσμα.

0: Η ώρα πήγε 11 και 24 πρώτα λεπτά και από τη Δανάη τη Δέδε, την κοπελίτσα που ακούσαμε προηγουμένως, επαναλαμβάνω, τη Ροδιτοπούλα, πάμε στον Νικηφόρο. Στον Νικηφόρο Βυθούλκα.
1: Πουλές, όλα τα δώσε για σένα κι αν το γέμισε.
0: Πάμε στο κακό παιδί.
1: Δε σου είπε ένα ψέμα το κακό παιδί.
0: Για άλλη μια φορά καλημέρα, καλημέρα παντού.
1: Είχα για ζωή μου, δίπλα σου ήμουν με.
0: Είναι η ώρα του καφέ.
1: Τώρα είσαι απέναντι.
0: Γιατί είναι νωρίς ακόμα.

Ένας ακόμα ροδίτης καλλιτέχνης στο Σεριάνι μας το σημερινό. Τριαντάφυλλος. Τώρα τελευταία σε αγαπάω πιο πολύ, λέει. Μακάρι που λένε και στην Παστίδα. Τώρα στην Παστίδα και σε ένα φίλο μου καλό θα αφιερώσω τραγούδι αργότερα.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη, σήμα κινδύνου για τους εποχικά εργαζόμενους, εκπέμπει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, τονίζοντας ότι η ακρίβεια στα νησιά απαιτεί λύση σήμερα και όχι το 2027. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου ξεκαθαρίζει ότι οι νησιώτες δεν μπορούν να ζήσουν με ημερολόγια υποσχέσεων όταν ο μισθός τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο. Η διοίκηση του κέντρου αναδεικνύει το αδιέξοδο της εποχικότητας στον τουρισμό και το εκρηκτικό κόστος σε καύσιμα, ενίκια και σούπερ μάρκετ. Ζητά τώρα ειδικές πολιτικές νησιωτικότητας, επέκταση του επιδόματος ανεργίας για το χειμώνα και ισχυρές συλλογικές συμβάσεις. Οι υποχρεώσεις πληρώνονται τώρα, το 2027 είναι πολύ μακρινό, διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο. Για μία αγορά δύο ταχυτήτων κατά την εκπτωτική περίοδο στη Ρόδο έκανε λόγο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Όπως επεσήμανε, η πλειονότητα των τοπικών επιχειρήσεων κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με μια οριακή αύξηση της τάξης του 5%, ενώ ελάχιστα καταστήματα κατέγραψαν υψηλότερες επιδόσεις. Η αγορά επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τη στροφή προς τις πολυεθνικές αλυσίδες, ενώ την ίδια ώρα η εκρηκτική άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρνει καθημερινά στο νησί περίπου 3.000 δέματα. Σημαντικό πλήγμα δέχεται το εμπορικό κέντρο και από τη μείωση των ημερών διαμονής των τουριστών, αλλά και από το έντονο συγκοινωνιακό πρόβλημα, καθώς οι αναμονές για ταξί ή λεωφορείο που αγγίζουν τα 45 λεπτά αποτρέπουν ντόπιους και επισκέπτες από το να κατέβουν στην αγορά. Τέλος, ο κ. Πανός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός και η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους, ενέργεια, μισθή, εισφορές εξανεμίζουν την κερδοφορία, ενώ προανήκειλε ότι ο Σύλλογος εξετάζει τη διοργάνωση μιας λευκής νύχτας το επόμενο διάστημα για την τόνωση της κίνησης. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σε σχολεία της Ρόδου και ραγδαία αύξηση των μαθητών στην ειδική αγωγή συνθέτουν το σκηνικό εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η αντιδήμαρχος παιδείας Ματίνα Γιαννέλη κατήγγειλε σοβαρές καταστροφές στο 3ο Δημοτικό Ιαλισσού και σε νηπιαγωγεία, με το κόστος αποκατάστασης των αυλών να αγγίζει τις 45.000 ευρώ αναμονάδα. Παράλληλα, ο Δήμος διαθέτει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 129 καθαρίστριες, ενώ η νυχτερινή φύλαξη κρίνεται οικονομικά ανέφικτη. Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, με τις επίγουσες μονώσεις κτηρίων να ξεκινούν σταδιακά. Σε ύψιστο συναγερμό κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων, ο αρχαιολογικός χώρος της Φιλερήμου θα λειτουργήσει έως τη 1:30, καθώς στις 2 μετά μεσημβρίας θα αποκλειστεί ο δρόμος πρόσβασης για λόγους ασφαλείας από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ασφάλειας στα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου με την τοποθέτηση 14 απεινιδωτών. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης, οι συσκευές τοποθετούνται σε Ρόδο, Τήλο, Χάλκη, Σίμη, Καστελόριζο, Κάσο και Κάρπαθο. Ορισμένοι σταθμοί ονομάζονται προς τιμήν ανθρώπων που χάθηκαν πρόωρα, όπως ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός στη Χάλκη. Οι συσκευές δίνουν αυτόματες φωνητικές οδηγίες, ενώ το προσωπικό των λιμένων ήδη εκπαιδεύεται για την άμεση χρήση τους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241069697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.

Δώσε διάνυμα στον κόσμο και δει τα νησιά συνεχίζεται. Μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μας μηνύματα, η ώρα είναι 16 λεπτά πριν από τις 12. Έχω την αίσθηση ότι σε λίγο ο καφές θα γίνει κάτι άλλο. Ωστόσο, εμείς επιμένουμε νησιώτικα. Πάμε στην ΚΟ, πάμε στο νησί του Ιπποκράτη, πάμε στο σπίτι του τρελού.

Έτσι ξεκινήσαμε από το νησί του Ιπποκράτη, από το νησί της Κο και πάμε κάπου αλλού τώρα. Είναι αυτό που ρωτάει ο καθένας ή η καθεμιά όταν έχει σκοπό να βγει έξω το βράδυ με το φίλο ή τη φίλη. Το πρώτο που αναρωτιέται και ρωτάει είναι πού θα με πας. Ο Πάνος ο Μπλέντζας, ο φίλος μου ο καλός από την Κο, το διατυπώνει κάπως αλλιώς. Ακούστε το τραγούδι που είναι όμορφο.

0: δώσει κι αν...
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην αυριανή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα σχήματα του χειμώνα της Αθήνας.
0: Και με τον ήχο.
1: Αρκετά και ενδιαφέροντα.
0: Το ταξίδι μας.
1: Σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζουν εκείνα τα εξαήμερα, τα εφταήμερα που εργαζόταν όλοι, καλλιτέχνες και μουσικοί, σε αυτά τα μαγαζιά, άλλους χειμώνες, όχι αυτόν που έρχεται.
0: Που θα με βγάλεις, σαν άγρια θάλασσα.
1: Φθήνει στην Ελλάδα, φθήνει και αυτή η κατάσταση.
0: Που με

Μένουμε για λίγο ακόμα στην ΚΟ, για να πω καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Μανώλη τον Καμπούρη. Το θυμάσαι αυτό, Μανώλη? Είναι από τα πρώτα τραγούδια του Νότη που ερμήνευσε ο Μανώλης.

Το τραγούδι που μας έρχεται από τα ανατολικά του κόσμου ολοκληρώνει τη βόλτα μας στο νησί της Κό. Για να πάμε στην Κύπρο τώρα. Και να πάμε στην Άννα τη Βύση. 6 λεπτά πριν από τις 12. 6 λεπτά πριν πιάσουμε μεσημέρι. Όλο πιο πάνω η Άννα Βύση.

Με τον Λούκα τον Γιώργκα ολοκληρώνουμε το Σεριγιάννη μας το σημερινό. Δε με ενδιαφέρει. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικά. Με ενδιαφέρει. Και στη συνέχεια θα γυρίσουμε για λίγο το χρόνο πίσω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο... είναι δυνατός ο φίλος μου ο καλός, ο Βασίλης ο Αθανασίου. Και πιστέψτε με ότι είναι το, το πιο δύσκολο ντέρμπι που έχει να δώσει.
1: Απόψε θέλω να πιω.
0: Με αυτό το τραγούδι που του άρεσε
1: θέλω να
0: του στέλνω τις ευχές μου για περαστικά και γρήγορα σιδερένιος.
1: Μέσα στον καπνό.
0: Και να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην οικογένειά του και στα καθημάς ο Βασίλης ο Αθανασίου. Για... Ντούσαν. Αυτό είναι το ψευδώνυμό του όταν ήταν προπονητή στον Αστέρα Παστίδας.
1: Θα σβήνω με ποτά.
0: Στην αγαπημένη ομάδα του χωριού.

Χάρης Αλεξίου, απόψε θέλω να πιω ένα από τα τραγούδια που ακούγονται διαχρονικά ακόμα και σήμερα και πάμε παρακάτω ως τον πατέρα αξέχαστο, αείμνηστο Αντώνη Βαρδί και το γιο του Γιάννη σε ένα πολύ πολύ όμορφο ποτπουράκι.

συνεχίσουμε έτσι όμως, γιατί στην κοινωνία μας, άμα τους ψάξουμε, υπάρχουν και αυτοί της μοναξιάς οι σκλάβοι που έλεγε ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.

0: Top FM 102,4.
1: Και μπαίνουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τη σημερινή μέρα. Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος.

0: ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τους εποχικά εργαζόμενους εκπέμπει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, τονίζοντας ότι η ακρίβεια στα νησιά απαιτεί λύση σήμερα και όχι το 2027. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου ξεκαθαρίζει ότι οι νησιώτες δεν μπορούν να ζήσουν με ημερολόγια υποσχέσεων όταν ο μισθός τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο. Η διοίκηση του κέντρου αναδεικνύει το αδιέξοδο της εποχικότητας στον τουρισμό και το εκρηκτικό κόστος σε καύσιμα, ενίκια και σούπερ μάρκετ. Ζητά τώρα ειδικές πολιτικές νησιωτικότητας, επέκταση του επιδόματος ανεργίας για το χειμώνα και ισχυρές συλλογικές συμβάσεις. Οι υποχρεώσεις πληρώνονται τώρα, το 2027 είναι πολύ μακρινό, διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο. Για μία αγορά δύο ταχυτήτων κατά την εκπτωτική περίοδο στη Ρόδο έκανε λόγο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Όπως επεσήμανε, η πλειονότητα των τοπικών επιχειρήσεων κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με μια οριακή αύξηση της τάξης του 5%, ενώ ελάχιστα καταστήματα κατέγραψαν υψηλότερες επιδόσεις. Η αγορά επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τη στροφή προς τις πολυεθνικές αλυσίδες, ενώ την ίδια ώρα η εκρηκτική άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρνει καθημερινά στο νησί περίπου 3.000 δέματα. Σημαντικό πλήγμα δέχεται το εμπορικό κέντρο και από τη μείωση των ημερών διαμονής των τουριστών, αλλά και από το έντονο συγκοινωνιακό πρόβλημα, καθώς οι αναμονές για ταξί ή λεωφορείο που αγγίζουν τα 45 λεπτά αποτρέπουν ντόπιους και επισκέπτες από το να κατέβουν στην αγορά. Τέλος, ο κ. Πανός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός και η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους, ενέργεια, μισθή, εισφορές εξανεμίζουν την κερδοφορία, ενώ προανήκει, λέει, ότι ο Σύλλογος

0: Πως εξετάζει τη διοργάνωση μιας λευκής νύχτας το επόμενο διάστημα για την τόνωση της κίνησης. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σε σχολεία της Ρόδου και ραγδαία αύξηση των μαθητών στην ειδική αγωγή συνθέτουν το σκηνικό εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η αντιδήμαρχος παιδείας Ματίνα Γιαννέλη κατήγγειλε σοβαρές καταστροφές στο 3ο Δημοτικό Ιαλισσού και σε νηπιαγωγεία, με το κόστος αποκατάστασης των αυλών να αγγίζει τις 45.000 ευρώ αναμονάδα. Παράλληλα, ο Δήμος διαθέτει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 129 καθαρίστριες, ενώ η νυχτερινή φύλαξη κρίνεται οικονομικά ανέφικτη. Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, με τις επίγουσες μονώσεις κτηρίων να ξεκινούν σταδιακά. Σε ύψιστο συναγερμό κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων, ο αρχαιολογικός χώρος της Φιλερίμου θα λειτουργήσει έως τη 1:30, καθώς στις 2 μετά μεσημβρίας θα αποκλειστεί ο δρόμος πρόσβασης για λόγους ασφαλείας από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ασφάλειας στα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου με την τοποθέτηση 14 απεινιδωτών. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης, οι συσκευές τοποθετούνται σε Ρόδο, Τύλο, Χάλκη, Σίμη, Καστελόριζο, Κάσο και Κάρπαθο. Ορισμένοι σταθμοί ονομάζονται προς τιμήν ανθρώπων που χάθηκαν πρόωρα, όπως ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός στη Χάλκη. Οι συσκευές δίνουν αυτόματες φωνητικές οδηγίες, ενώ το προσωπικό των λιμένων ήδη για την άμεση χρήση τους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
2: Είμαστε στα 19 λεπτά πριν από το τέλος. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Με στυλ καθαρά ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό. Πάμε στο υποσυνείδητο της και της Γαρμπή. Αλλά πάμε να πούμε και τις καλημέρες μας σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο που μας περιβάλλει και είναι πάρα πολλοί.

Καλημερίζω και εύχομαι καλή εβδομάδα στο τον φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλημερίζω και εύχομαι επίσης καλή εβδομάδα τους δύο φίλους τους καλούς εκεί στα Καβουρέα και τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Που θα ακούς τα όνειρά σου. Καλημέρα στον Αντώνη το Βεργαδί και καλή εβδομάδα στο Σάββα τον Παούρη επίσης. Στη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, στο Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού. Καλημέρα στο Σάββα τον Καστάνια, στον Παράσκο το Φλεβαρά, στο Γιώργο το Διακοσάβα. Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Γιάννη το Ριζόπουλο εκεί στη γειτονιά μου. Στο Βαγγέλη τον Οικονόμου επίσης.

Καλημερίζω τον Γιώργο τον Διακοσάβα, το σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο τον Φράτζη, το Μιχάλη τον Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, το φίλο τον καλό τον Πίτερ, τη σύζυγό του τη Χρύσα και όλη τη την οικογένεια εκεί στα θαλάσσια σπορ στο Φαλιράκι. Καλημέρα! Καλημέρα στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στο Τζίμι τον Μποζατζή, είδες. Είχες παράπονο, ήρθα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στην Εύη την Αργυρού, στο Μιχάλη τον Παπατονίου.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο κλαμπ της Κρεμαστής. Θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Στο φίλο μου τον καλό τον Τεότο Μοσχού, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη. Θα ακούς τα όνειρά σου. Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στο Μιχάλη του Παπανδρέου, καλησπέρα λέμε, στο Στέργο του Παπαστέργου. Καλημέρα στην Αναστασία τη Λαγογιάννη και καλή εβδομάδα. Στο Δημήτρη το Γλώσσι που μας ακούει στην Καλαμαριά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Νίκο το Χούλη, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά. Στον Νίκο το Μαντικό και την οικογένειά του. Καλημέρα στην οικογένεια Αναστασάκη, στην Σέβη, στο Σταύρο, στον Νίκο και όλα τα παιδιά.
1: Όσα έχεις κλέψει, σου τα δώσα.
0: Καλημέρα στο Σάβα, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Χρήστο τον Κουμνάκη.
1: Τίποτα πει.
0: Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στη Μανταλένα Ζιάκη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμαδί, το φίλο μου τον καλό. Πού είναι εκείνες οι κονσόλες του Μέλλον, τι παλάσε Γιάννη.
1: Σε μια πληβάλη.
0: Πού είναι εκείνες οι μπάρες. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη τον Ξουλεϊ, στην Αυστραλία και όλη την ομογένεια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στην Αφροδίτη Μυστηλιάδη.
1: Μια χάρη σου ζήτη.
0: Καλημέρα στην Άννα την Κανάσου, στο Μανώλη τον Κρητικό. Στον Απόστολο τον Μπονιά, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Διαγόρα τον Μουστάκα.
1: Εγώ θα κουβαλάω το δικό μου το σταυρό.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου. Στο Δημήτρη το Δογιάμα, στον Αντρέα το Σταύρου, στο Σταύρο το Μαυρουδί. Στον Κλεόβουλο το Γεωργιού, στην Ελισάβετ που είναι μαζί μας. Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Στον Γιώργο τον Παπαμιχαήλ, στη Ζωή Χατζηνικόλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, σε όλη την ομάδα την καλή που μας περιβάλλει.

0: Θέλω να καλημερίσω και να ευχηθώ καλή εβδομάδα στον Άκη και τη Δέσποινα στην Κρεμαστή, τους κουμπάρους μου, στο Γιάννη τον Παπασάβα και τη Σεβαστή εκεί στην Παστίδα.
1: Είναι τα δυο σου μάτια.
0: Στο Δήμο τον κουμπάρο μου και την ομάδα του όλη εκεί στην Κόστο Πλατίκη Παρίσι. Στο Χριστόδουλο και την Έλενα στη Λεμεσό που μας ακούνε. Αν έχω μαζί μου, ξέρετε, 4 κουμπάρους, δεν θέλω τίποτα άλλο. Κάποτε μας έλεγαν, ξέρετε, εμάς τους μουσικούς παραγωγούς, ότι το καλό είναι να σας ακούει η οικογένειά σας.

0: και το μυαλό.
1: Είμαστε 8 λεπτά πριν από το τέλος.
0: Κι αν έχεις δείξει εσύ χαρακτήρα.
1: Θέλω να καλημερίσω τον Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Αλλοδυναμικής.

0: εσύ.
1: Μάλιστα, διαβάζω τώρα ότι αύριο είναι τελικά η μαγνητική του Γιαννούλη.
0: Έχω μπλέξει.
1: Ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι για πρόστιο χιαστό. Για όνομα.

Και σε ό,τι αφορά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, Γιάρεμτσουκ στην αποστολή για το μάτς με το Βόλο, το κύπελο.

Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τη μία. Μεσημέρια σε πια. Πήγαμε καλά, περάσαμε καλά. Νομίζω και εσείς μαζί μας. Να ευχηθώ σε όλους σας καλό μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα ξαναλέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Να είστε καλά.

0: εκεί. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Θερμά η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ που αν επιβεβαιωθεί θα τεθεί η νοκάουτ για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Diego Costa. Στις επόμενες προπονήσεις θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα του Άριο Φαμπιάνο εν ώψη και του μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού η κίτρινη, ανοιχτό και το θέμα του αριστερού εξτρέμ. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με 3 μάτς συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 4 παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από Ερτ 2 Sport. Στις 5 Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Σε ακόμη μια προσθήκη προχωρά ο Βόλος Έλαμπετ. Σύμφωνα με πληροφορίες θα βρήκε με τη Μακάμπι Τελαβίβ για τον μονοετή δανεισμό του ηλικίας 21 ετών μεσοεπιθετικού Κέρβιν Αντράντε. παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Φιωρεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο, έπειτα από μόλις 3 αγωνιστικές στη Σέρια με την ομάδα να μετράει ισάριθμες ήττες. Φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Πάολο Βανόλι, ο οποίος είχε αναλάβει τους Βιόλα το Νοέμβριο του 2025. Προς Βραζιλία οδεύει ο Χακίμ Ζήγιες. Λίγο μετά την αποχώρησή του από την Γουιντάτ Καζαμπλάνκα, ο 33χρονος Μαροκινός μέσο επιθετικός συμφώνησε με την Ποταφόγκο και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπογράψει. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Νίκολα Μίροτιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία, ο έμπειρος φόργουορντ σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση την περσινή σεζόν με τη Μονακό. Ο 35χρονος ταλαιπωρήθηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς και ενδεχομένως αυτό να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφασή του, όπως αναφέρεται. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα, βλέπω γιατί στέλνετε. Όχι τίποτα φοβερό και τρομερό, πρέπει να πω. Άντε, προσπαθήστε λίγο καλύτερα. Αυτά, διαιτησίες και τέτοια. Εντάξει. Είναι. Να είχαμε να λέγαμε κατά βάση. Θέλω να πω ότι δεν, όση συζήτηση και να γίνει, δεν γίνει να σπίσω να χτυπήσει ένα πέναλτι να δούμε τι θα γίνει μετά το 1-1. Λοιπόν, διαιτήσει ένα Γερμανό εν προκειμένου. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν έχουν τίποτα λαβέρια με την ένωση, ας πούμε, του ανόβερου, οι μεν και οι δε, δεν ξέρω. Ο Σωτήρης ήθελε να μου πει κάτι για την εθνική, αλλά κάπου χάθηκε, θα εμφανιστεί. Ένας φίλος έχει στείλει το μήνυμα της ημέρας που λέει ότι πολλοί έχουν μείνει ακόμα στο Σιμάο και θέλουν κόφτες, ας πούμε, να τρώνε παιδιά και τέτοια. Και ένας άλλος λέει τι θα γίνει αν ο Παναθηναϊκός βρει μια ομάδα που έχει αυτή μπαλάτα χαφ. Θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι ποδοσφαίρου και θα κερδίσει όποιος βάλει ένα γκολ παραπάνω. Αλλά όταν θέλεις να κερδίσεις το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό πρέπει να κάνεις. Α, πες ποδόσφαιρο. Αν σκέφτεσαι τι θα βάλω και πώς θα το καταστρέψω τον τάδε και πώς δεν μου κάνει μια φάση ο Λεβαδιακός, καλή νύχτα και έφεξε. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μπορεί να βάλεις γκολ. Και για να βάλεις γκολ πρέπει να παίζεις μπάλα. Και για να παίζεις μπάλα θες χαφ μπαλάτα. Και θες και τρόπο. Θες και τρόπο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Δεν αρκεί να τους έχεις. Πρέπει να παίζουν και κάπως. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χθες έπαιζε με τον Γκάγκουα, τον Νταμπόρδα και τον Καμαρά. Και τον Αντίνο που ήταν, ας πούμε, ο τέταρτος χαφ εν προκειμένου, έπαιζε ο μόνος που έδινε πλάτος σε όλη αυτή την ιστορία. Έκανε σε γενικές γραμμές αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Που παίζει επίσης με παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με την μπάλα στην μεσαία γραμμή και συνεργάζονται και λέγονται Μάριν, λέγονται Μάγερ, λέγονται Γκατσίνοβιτς, λέγονται Κοϊτά, έτσι γίνεται. Τα υπόλοιπα είναι θεωρία, δηλαδή ναι βεβαίως μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να έχει τρεις κόφτες, όχι ένα. Κατά τη γνώμη μου δεν θα σε πάει πολύ μακριά. Βέβαια, ενδεχομένως θα σε βοηθήσει να έχεις μια πολύ καλή παρουσία, ξέρω εγώ, αν παίξεις στο Champions League, αν παίξεις στο Europa, αν παίξεις στο Conference με καμιά ομάδα από αυτές που κρατάνε μπάλα, ναι, εκεί μπορεί.

0: Μου στέλνετε και για τη νίκη του Κίμι Αντωνέλη, την εντυπωσιακή αυτή νίκη. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξεκινήσει τόσο πίσω οδηγός και να έχει κερδίσει Grand Prix τα τελευταία χρόνια. Το παιδάκι αυτό, καλά, στην Ιταλία, δηλαδή υπάρχει αυτός ο Σίνερ και τίποτα άλλο, έτσι, πρέπει να το ξέρετε. Αλλά αναστατώνει ευχάριστα ένα σπορ το οποίο έχει ανάγκη από πρωταγωνιστές πέρα από αυτοκίνητα, γιατί τα τελευταία χρόνια η Φόρμουλα 1 είναι αυτοκίνητα. Πού συμβαίνει να τα οδηγούν κάποιοι? Τι ήθελες για την εθνική, κύριε?
1: Κάτω, τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είσαι?
0: Καλά.
1: Ναι, ήταν να σου πω ότι καταρχάς ήταν μέχρι χθες η διορία για να κληθούν οι παίκτες από το εξωτερικό. Που γίνονται πάντα πρώτες κλήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ανακοινώνονται βεβαίως.
0: Ναι.
1: Των παίκτων που αγωνίζονται στην Ευρώπη για να μπορούν να προετοιμαστούν οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές βεβαίως που παίζουν εκτός Ελλάδας. Έλυγε χθες η διορία και την Κυριακή που μας έχετε είναι καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσει μετά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο ρόστερ για τα παιχνίδια, το μεγάλο παράθυρο του UEFA Nations League. Τέσσερα παιχνίδια, θυμίζω, Αντώνη. Με την Σερβία κατά σειρά στο Βελιγράδι, την Γερμανία στο Άουσμπουργκ, τα δύο μάτια εκτός έδρας, και ακολουθούν δύο παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας. Πρώτα με την Ολλανδία και το τέταρτο παιχνίδι με την Γερμανία, το μεγάλο παράθυρο. Και έχει ακόμα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με την Σερβία στο Βόλσμα Θεσσαλικό, τέλος προς τα τέλη Νοεμβρίου, είναι το δεύτερο παράθυρο. Αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή έχει μια έμεση σχέση και αφορούσε και τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια,
0: ναι,
1: που είναι ο μεγάλος άτυχος μέχρι τώρα, έτσι, με τον χιαστό που πέσει στο παιχνίδι με το Αμβούργο, την ήταν 2-0, είχε σκουάρει για το Μάστι Μάσε και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα σου πω ότι ο Κωνσταντέλιας μάλλον θα κάνει αύριο την επέμβαση στο Μόναχο, την επέμβαση στο χιαστό, από την πληροφορία που έχω δηλαδή. Θα κάνει αύριο την επέμβαση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είναι η στιγμή που λέμε. Και γνωρίζουμε ότι ο Κωνσταντέλιας είχε ενημερώσει τον Ιούνιο ότι θα είναι εκτός από τα προσοχή παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Το είχε ανακοινώσει και τα λοιπά, το ξέραμε, για οικογενειακούς προσωπικούς λόγους. Υπήρχε όμως ένα κλίμα ότι μπορεί να γυρίσει αυτό, Αντώνη. Και από ό,τι γνωρίζω, θα πήγαινε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρώτος ΕΠΟ, μετά το παιχνίδι που τραυματίστηκε, να κάνει ραντεβού μαζί του, συνάντηση στο Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Είχε προγραμματίσει να πάει ο πρώτος ΕΠΟ, να μιλήσει απευθείας με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί φαινόταν ότι θα άλλαζε. Πιθανόταν να άλλαζε άποψη.
0: Ο Ιβάν πρέπει να πάει, εσωτερή μου. Ο Ιβάν πρέπει να πάει, να πάρει κανένα δύο παιδιά από αυτά.
1: Πάντως θα πήγαινε κάποιο, η αλήθεια είναι.
0: Τώρα να πάει. Δηλαδή, τώρα μόλις γίνει η επέμβαση, να πάνε να τον δούνε. Αν θέλουν να τον έχουν στην εθνική.
1: Θα προφανώ θέλουν να τον
0: έχουν. Είναι μια ευκαιρία να του δείξει ότι.
1: Μπορώ να σου πω, όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Γενικώς άλλαξε γενικώς ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε να πάει στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά έγιναν όλα. Και μπορώ να σου πω ότι και η διάθεσή του μπορεί να είναι και διαφορετική. Όχι ότι είναι κάτι σίγουρο, μπορεί και να άλλαζε την απόφασή του. Και τελικά να έχονταν στα παιχνίδια τα πρώτα σαν παιχνίδια. Και γι' αυτό το λόγο σου λέω ότι θα πήγαινε ο Μάκης Γκαγκάτσης να μιλήσει μαζί του. Το κλίμα ήταν πολύ καλό για τον ποδοσφαιριστή. Έκανε μεταγραφή, πολύ σημαντική. Έπαιξε καλά, σκόραρε. Αλλά υπήρχε αυτή η άτυχη στιγμή και δεν έγινε το ραντεβού. Και εδώ να σου πω ότι επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του προπονητή.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει και τότε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είχε ενημερώσει καν ότι αποχωρεί. Ξαφνικά έγινε γνωστό. Το ήξερε μόνο η οικογένειά του. Το σπίτι του, η γυναίκα του και δεν το ξέρω. Το περιβάλλον το ήξερε. Ούτε ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε ότι θα σταματήσει την εθνική. Και ο ΠΑΟΚ το έλεγε αυτό. Ήταν όλα γρήγορα, τέλος πάντων. Μπορώ να σου πω όμως ότι ο παίχτης έδειχνε κάπως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν απέκλεινε τον ενδεχόμενο να επιστρέψει. Αλλά τώρα συζητάμε για κάτι το οποίο.
0: Πες μου τώρα, γιατί πρέπει να βγάλουμε τον Νικολακό. Ναι. Πες μου τώρα, σε αυτές τις κλήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, αλλά εσύ τις ξέρεις. Έχουμε καμιά έκπληξη, τίποτα. Κάποιος...
1: Όχι, δεν θα έχει κάτι φοβερό νομίζω.
0: Όλοι αυτοί που θα έρθουν. Όλοι οι γνωστοί και με εξαιρετέ.
1: Ναι, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο σαν έκπληξη. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχουμε τραυματισμούς. Ο Παυλίδης είναι καλά, ο Τζόλης το βλέπουμε, ο Καρέτσας, ο Τζολάκης. Τώρα πήγε ο Μουζακίτης στη Χαλ, θα δούμε αν θα παίξει περισσότερο. Είναι νωρίς, τώρα προσαρμόζεται. Υπάρχει αυτό το παιδί ο Κουτσουπιάς που είναι πλέον στην Άντερλεχτ, που παρακολουθείται γενικώς από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά μέχρι εκεί. Και βεβαίως να δούμε τι θα γίνει στις κλήσεις από το εσωτερικό. Δεδομένα δεν υπάρχει ο Κωνσταντέλιας. Τώρα πήγε ο Μπακασέτας στον ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορώ να έχω ακόμα άποψη. Αν θα κληθεί.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι. Γιατί... Αυτό είναι ένα. Και το δεύτερο, ότι είναι πολύ πιθανό, επειδή έκανε καλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ τελευταία, να επιστρέψει μετά από καιρό Δημήτρης Πέλκας. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Το Νικολακό τώρα. Έτσι. Πέλκας, όπως θυσιάστηκε χτες για να γίνει αλλαγή εκεί και να μπει το παιδάκι αυτό, το οποίο έχει να μάθει πολλά. Έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά εντάξει, με παιδάκια δεν μπορεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πάμε για break για να βρούμε τον Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα.

0: 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
0: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ακούσουμε τώρα τι θα μας πει ο Νικολακό. Θυμίζω ότι για τον Ολυμπιακό η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην αποστολή για το μάτς με το Βόλο στο Κύπελλο. Το τελευταίο καλό παιχνίδι του Γιάρεμτσουκ ήταν με το Βόλο στο Κύπελλο πάλι πέρσι. Μετά τον χάσαμε. Πώς τα φέρνει η ζωή, τον έχουμε τον Νικολακό, καλώς τον.
1: Έλα, καλή εβδομάδα, τον τι κάνεις.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Άλλη μια εβδομάδα με ενδιαφέρον, έτσι όπως εξελίσσεται φέτος η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Με την είδηση μέχρι τώρα της ημέρας είναι η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε αποστολή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Συνδυάζεται βέβαια ξεκάθαρα με την τρομακτικό τραυματισμό του Ελκαμπή. Είναι μια κίνηση, μπορεί να την πεις και λογική, υπό την έννοια ότι οι επιλογές σου, ας πούμε, σε αυτή τη φάση ήταν αυτή που έχασες τον Ελκαμπή, είναι ένας επιθετικός παίκτης να μπει. Ο Ρόκα έχει και αυτό το πρόβλημα με την με τον ώμο του, άρα δεν μπορεί να παίξει με τη Γιαγκελόνια. Υποτίθεται βγήκε σέντερφορ, λες το νορμάλ είναι να μπει σέντερφορ, άρα ήταν Κλέιτον ή Γιάρεμτσουκ. Το Κλέιτον είναι αλήθεια, δεν τον έχουμε δει με τη φανέλα του Ολυμπιακού να κάνει κάτι, όχι ότι έχει παίξει πολύ, αλλά και μόνο και ακριβώς αυτό και ότι δεν έχει παίξει πολύ κάτι σημαίνει. Ενώ το Γιάρεμτσουκ τουλάχιστον τον έχουμε δει, Αντώνη,
0: ναι.
1: Τρεις μήνες, αυτούς τους τρεις μήνες τον έχουμε δει όμως να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Δηλαδή να λες ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να παίξει. Με ό,τι έτσι, αδυναμίες και ερωτηματικά έχεις. Μπορεί να έχεις και πρέπει να έχεις. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν ξέρω αν ο Γιάρεμτσουκ αυτή τη στιγμή, για να μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός ψάχνει center for, Αντώνη.
0: Ψάχνει για μεταγραφή δηλαδή.
1: Ναι, ψάχνει center for να πάρει μεταγραφή. Ας παίζει μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ψάχνει center for. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν θα βρει.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, το περιθώριο για αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα είναι μέχρι το match. Να το πούμε αυτό.
1: Όποτε θες το βάζεις,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι.
1: Έχεις ακόμα, δεν είναι το πρόβλημα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να δηλώσεις μεταγραφή πλέον.
0: Μεταγραφή δεν γίνεται, αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ό,τι έγραψε, έγραψε 2 Σεπτεμβρίου. Ό,τι ναι, παίξε ναι. Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, τότε που κατέθεσε τη λίστα. Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός ψάχνει center for, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να βρει, γιατί υπάρχουν οι ελεύθεροι OK, οι οποίοι είναι ελεύθεροι όλο το καλοκαίρι. Άρα είναι πολύ πίσω και δεν είναι και πολύ καλή. Είναι δύο-τρία πολύ μεγάλα ονόματα που δεν ξέρεις και αν θα σπουδούν. Και από εκεί και πέρα πρέπει να βρεις παίχτη, αυτό είναι το πιο λογικό, ο οποίος να είναι ενεργός, να είναι στην ομάδα του, ρε παιδί μου, και έστω να είναι, ξέρω εγώ, δεύτερος τέρις. Yeah. Γιατί και ο άλλος δεν θα σου δώσει εύκολα τον center forward του τώρα. Πώς θα τον αλλάξει. Τα πρωταθλήματα σχεδόν όλα έχουν κλείσει τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά άπαξ και υπάρχει μετρητό, ρευστό, όλα γίνονται πιο εύκολα και ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι δεν έχει.
0: Πάντως, αν πάρει, αν βρει κάποιον ρευτό. Ελεύθερο και πάρει, προφανώς στην Ευρωπαϊκή λίστα, εγώ βλέπω το Ρόκα, έτσι.
1: Ευρωπαϊκή λίστα.
0: Εάν πάρει center for, δεν νομίζω να πάρει center for και να βάλει στην Ευρωπαϊκή λίστα το Γιάρεμτσουκ. Εγώ βλέπω το Ρόκα να μπαίνει στην Ευρωπαϊκή λίστα σε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Κοίταξε, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά απ' την άλλη στην Ευρώπη με ποιο θα πέσει center for.
0: Ναι.
1: Θα έχει τον Γκονζάλες, ο οποίος είναι το παιδί ακόμα
0: και τον,
1: ανέτοιμο. Πρέπει να καταλάβουμε.
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζει center for.
1: Πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς για τον Γκονζάλες ότι το παιδί δεν ήρθε εδώ να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Είναι ακόμα ένα νέο παιδί που έρχεται από την Κεντρική Αμερική, ξέρω εγώ. Θέλει το χρόνο του, θέλει να ψηθεί. Είναι σαφώς γκολτζής και το μυρίζεται, φαίνεται ότι είναι μέσα στις φάσεις, ας πούμε. Είναι ακόμα άγουρος, οκ. Άρα Μετά η άλλη σου λύση στην Ευρώπη, άμα βάλει το Ρόκα, είναι μόνο Ζώτα.
0: Ζώτα, ναι.
1: Ε, ναι. Ο Ζώτα, ο οποίος δεν είναι σέντερφορ. Μπορεί να παίξει και σέντερφορ, αλλά σίγουρα δεν είναι σέντερφορ. Ούτε ύψος έχει για σέντερφορ, ούτε. Απλά είναι επειδή πράγματι έχει επαφή, καλές επαφές στην περιοχή, λες ότι μπορεί να παίξει. Πράγματι πιστεύω ότι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίξει, ειδικά εκτός έδρας ή εντός με πολύ μεγάλες ομάδες, σε ομίλα και λοιπά, με το Ζώτα σέντερφορ, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει σε αυτό σε μια διάρκεια χρόνου 4 μηνών που διαρκεί το Europa League, Αντώνη.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Το δεύτερο, η δεύτερη είδηση της ημέρας είναι ότι είναι σε εξέλιξη στη Μασσαλία σύσκεψη για τα μέτρα ασφάλειας στο παιχνίδι Μαρσέη Ολυμπιακός, το οποίο έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, γιατί ο παρήτων και των δύο ομάδων είναι λίγο φανατικοί, αλλά και γιατί υπάρχουν και σχέσεις μεταξύ οπαδών τη Μαρσέη με άλλη ελληνική ομάδα, την ΑΕΚ, σωστά.
0: Πάντως, νομίζω ότι όταν η Μαρσέη είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ, δεν είχαν έρθει οπαδοί της Μαρσέη. Θυμάσαι, είχε γίνει της κακομοίρας με τον ΠΑΟΚ εκεί. Και εδώ μετά στη ρεβάνση.
1: Την προηγούμενη, να σου πω,
0: ναι, ναι.
1: Το προηγούμενη φορά που έχουν ξαναπαίξει Μαρσέη Ολυμπιακός, δεν υπήρξε ανταλλαγή εισιτηρίων.
0: Α, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Με νουθεσία κατά άτυπη και τη UEFA. Τώρα όμως είναι ένα μάτς. Δεν υπάρχει να μην κάνει ανταλλαγή εισιτηρίων.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και ο Ολυμπιακός θέλει όλα τα εισιτήρια. Και τα εισιτήρια είναι πολλά. Είναι 3.000 ευρώ πόσα μπορεί να πάρει, αν θυμάμαι καλά. Άρα γίνεται αυτή η σύσκεψη. Είναι από τον Ολυμπιακό, νομίζω, ο Κώστας Βερνίκος. Και είναι πολύ σημαντική σύσκεψη, γιατί πρέπει να συμφωνηθούν όλα τα μέτρα ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί η Μαρσέη είναι ομάδα που έχει συχνά επεισόδια στο γήπεδό της και τιμωρίες κλπ. Τώρα να είναι και, θα είναι και κάποιες χιλιάδες Ολυμπιακοί πιθανότατα στο γήπεδο, καταλαβαίνουμε ότι πράγματι είναι λίγο high risk, που το λέει η UEFA,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό το παιχνίδι.
0: Με προπονητή ασχολούνται.
1: Προπονητή, τι εννοείς?
0: Να βρούνε προπονητή.
1: Και να ασχολούνται, λέει, θα το πούνε.
0: Ξέρω, σε ρωτάω, ρε παιδί μου, έχεις ακούσει κάτι?
1: Πάντως και να ασχολούνται δεν πρόκειται ποτέ κανένας να
0: το
1: πει
0: δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν λέω. Λέω, αν
1: ναι.
0: Έχουν πάρει κάτι, έχουν πιάσει κάτι οι κεραίες.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι στον Ολυμπιακό από την εικόνα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν μπορούν και να είναι ευχαριστημένοι, ας πούμε. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει αποκλειστεί από την, το λένε, το Champions League. Ήδη τα 3 του παιχνίδια, τα πρώτα πρωταθλήματος, είναι οριακές νίκες 1-0 και ισοπαλία τώρα στο Βόλο. Okay. Τώρα ο Ρέτσος χάρισε την ισοπαλία αυτή, κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε, ένα μάτς πήγαινε για 1-0 να τελειώσει, ήταν 76ο λεπτό και ο Βόλος είχε μισή ευκαιρία σε όλο το μάτς,
0: ναι.
1: Αλλά σίγουρα δεν ήταν καλή η εικόνα της ομάδας, και αυτό δεν μπορείς να το δεν μπορεί κάποιος να το αρνηθεί, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Για τον Ελκαμπή,
0: καλά, κοίταξε. Πες ότι το δεύτερο ημίχρονο ισχύει αυτό που είπε ο Μεντιλίμπαρ, ότι οι παίχτες σε σοκαρίστηκαν. Εγώ δεν το αποκλείω, ξέρεις. Δηλαδή, άνθρωποι είναι. Βλέπεις, ας πούμε, στον παίκτη σου
1: και αυτά. Απλά,
0: αλλά το πρώτο ημίχρονο είναι που δημιουργεί για μένα.
1: Ναι, δεν ήταν
0: τους προβληματισμούς.
1: Ήταν Ολυμπιακός,
0: και η δεκάδα από μόνη της.
1: Πολύ καλύτερος ήταν Ολυμπιακός από το Βόλο, σίγουρα, στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν καλός, ας πούμε. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε όλη πίσω και προσπαθούσε ο Ολυμπιακός με πενιχρή επιτυχία να σπάσει. Πάντως, ακόμα και έτσι, και επαναλαμβάνω, χωρίς να κρύβεται ο προβληματισμός που υπάρχει για την ομάδα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κανονικά έπρεπε να λήξει 1-0, αν ο Ρέτσος δεν έκανε μία από τις, στη γνώμη κιόλας για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, γνωστές γκάφες του.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να παίζει όλα τα παιχνίδια για 1-0.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, με την ΑΕΚ.
0: Θα γίνει ένα λάθος. Θα γίνει ένα λάθος. Είναι

0: Μακαμπή μέχρι και πέναλτι έχασε.
1: Μα καμία αντίρρηση. Παραμένει όμως το γεγονός ότι τρία γκολ στο πρωτάθλημα έχει βάλει Καλαμάτα, ρε εσύ.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε φάει μόνο ένα και αυτό εντάξει, αυτό γκολ όμως. Έχουμε αυτό το...
1: Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό γκολ, ο άλλος το βάλει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή για αυτό το πράγμα που βλέπουν δεν υπάρχει προβληματισμός.
0: Μα είπα ότι υπάρχει, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει.
1: Και,
0: δεν μπορεί
1: και
0: να
1: όχι
0: πιστεύω,
1: σε θεωρητικό
0: και
1: επίπεδο.
0: Και να το έλεγα, δεν θα με πίστευε κανένας, αλλά από εκεί και πέρα, αν θα ληφθεί κάποια απόφαση, αν, εφόσον, τι, τα επόμενα μάτς, το α, το β, το γ, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Κοίταξε, ο σοκαριστικός τραυματισμός του LKB είναι πραγματικά ένα άλοθη, το ξαναλέω, για την εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου. Αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός και υπήρχε η ίδια εμφάνιση, εγώ λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έβγαζε την εβδομάδα.
0: Καλά, σταμάτα να το χρουστουζεύει.
1: Τώρα γιατί δεν είναι.
0: Δεν το λέω για το Μεντιλίμπαρ αυτό. Το λέω γιατί άμα φύγει ο Μεντιλίμπαρ, σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να έχει άσχημη εικόνα και άσχημα αποτελέσματα.
1: Πιθανότατα να έχει χειρότερα.
0: Εγώ δεν το πάω στο πρόσωπο, ξέρεις, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εγώ το πάω. Εγώ λέω ότι μπορεί να έχει χειρότερα αποτελέσματα μετά το Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει υπογράψει
0: και
1: καμία...
0: με τον επόμενο μετά το Μεντιλίμπαρ ακόμα χειρότερα.
1: Ακόμα χειρότερα, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέω ότι αυτό σαν εικόνα.
0: Γιατί Αντώνη, διώξαμε τον Μπενίτε, τον Μαρτίνεθ, 13η αγωνιστική. Ήμασταν στο μείον 2.
1: Ναι.
0: Πέραμε τον Καρβαλιάλ, πήγαμε 21η μείον 8. Γεια σας το πρωτάθλημα από την 21η. Ναι. Γεια σας.
1: Αλλά στο μεταξύ είχε προκύψει μια ομάδα που έπαιρνε το conference. Και επέπεσε μπάλα.
0: Όχι στο μεταξύ. Η ομάδα προέκυψε από το κόμφερες όταν έγιναν μεταγραφές τέλος Γενάρη.
1: Ναι.
0: Όταν έφευγε πια ο
1: αλλά υπήρχε
0: ο
1: και,
0: Καρβαλιάλ.
1: Υπήρχε και ένας τρόπος το... να παίζουμε και να βάζουμε κανένα γκολ. Δηλαδή αυτοί που πήρανε το κόμφερες παίζανε με τον Μαρτίνεθ μπάλα. Η επίθεση ήταν με τον Μαρτίνεθ. Οι άλλοι που προσθέσανε πράγματα όντως πραγματικά ωραίοι, χρήσιμοι, άλλες δουλειές. Θέλω να πω, εδώ το πρόβλημα πια είναι ότι δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Δεν ξέρω,
0: είναι μεγάλο θέμα.
1: Δεν ξέρω αυτό το καταλαβαίνετε
0: είναι,
1: αυτό. Δηλαδή.
0: Γιατί η ψυχολογία είναι τεράστιο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Ο Ελκαμπή δεν μπορεί να δει ο καημένος Ελκαμπή 5-4 με τερματοφύλακες, 0 γκολ έχει.
1: Άντε να δούμε τώρα που θα λείψει ο Ελκαμπή, τι θα γίνει.
0: Μακάρι να ξυπνήσει κάποιος άλλος.
1: Α, δούμε.
0: Να πάρουμε κανέναν άλλον, τι να σου πω.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Αυτά.
1: Συνεχίζουμε. Έλα.
0: Άντε, Αντώνη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τους εποχικά εργαζόμενους εκπέμπει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, τονίζοντας ότι η ακρίβεια στα νησιά απαιτεί λύση σήμερα και όχι το 2027. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου ξεκαθαρίζει ότι οι νησιώτες δεν μπορούν να ζήσουν με ημερολόγια υποσχέσεων όταν ο μισθός τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο. Η διοίκηση του κέντρου αναδεικνύει το αδιέξοδο της εποχικότητας στον τουρισμό και το εκρηκτικό κόστος σε καύσιμα ενίκια και σούπερ μάρκετ. Ζητά τώρα ειδικές πολιτικές νησιωτικότητας, επέκταση του επιδόματος ανεργίας για το χειμώνα και ισχυρές συλλογικές συμβάσεις. Οι υποχρεώσεις πληρώνονται τώρα, το 2027 είναι πολύ μακρινό, διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο. Για μία αγορά δύο ταχυτήτων κατά την εκπτωτική περίοδο στη Ρόδο έκανε λόγο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Όπως επεσήμανε, η πλειονότητα των τοπικών επιχειρήσεων κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με μια οριακή αύξηση της τάξης του 5%, ενώ ελάχιστα καταστήματα κατέγραψαν υψηλότερες επιδόσεις. Η αγορά επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τη στροφή προς τις πολυεθνικές αλυσίδες, ενώ την ίδια ώρα η εκρηκτική άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρνει καθημερινά στο νησί περίπου 3.000 δέματα. Σημαντικό πλήγμα δέχεται το εμπορικό κέντρο και από τη μείωση των ημερών διαμονής των τουριστών, αλλά και από το έντονο συγκοινωνιακό πρόβλημα, καθώς οι αναμονές για ταξί ή λεωφορείο που αγγίζουν τα 45 λεπτά αποτρέπουν ντόπιους και επισκέπτες από το να κατέβουν στην αγορά. Τέλος, ο κ. Πανός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός και η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους, ενέργεια, μισθή, εισφορές εξανεμίζουν την κερδοφορία, ενώ προανήγγειλε ότι ο Σύλλογος εξετάζει τη διοργάνωση μιας λευκής νύχτας το επόμενο διάστημα για την τόνωση της κίνησης. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σε σχολεία της Ρόδου και ραγδαία αύξηση των μαθητών στην ειδική αγωγή συνθέτουν το σκηνικό εν ώψη

0: της νέας σχολικής χρονιάς. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βαϊνιανάκη, η αντιδήμαρχος παιδείας Ματίνα Γιαννέλη κατήγγειλε σοβαρές καταστροφές στο τρίτο δημοτικό Ιαλισσού και σε νηπιαγωγεία, με το κόστος αποκατάστασης των αυλών να αγγίζει τις 45.000 ευρώ αναμονάδα. Παράλληλα, ο Δήμος διαθέτει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 129 καθαρίστριες, ενώ η νυχτερινή φύλαξη κρίνεται οικονομικά ανέφικτη. Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, με τις επίγουσες μονώσεις κτηρίων να ξεκινούν σταδιακά. Σε ύψιστο συναγερμό κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων, ο αρχαιολογικός χώρος της Φιλερήμου θα λειτουργήσει έως τη 1:30, καθώς στις 2 μετά μεσημβρία θα αποκλειστεί ο δρόμος πρόσβασης για λόγους ασφαλείας από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ασφάλειας στα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου με την τοποθέτηση 14 απεινιδωτών. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης, οι συσκευές τοποθετούνται σε Ρόδο, Τύλο, Χάλκη, Σίμη, Καστελόριζο, Κάσο και Κάρπαθο. Ορισμένοι σταθμοί ονομάζονται προς τιμήν ανθρώπων που χάθηκαν πρόωρα, όπως ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός στη Χάλκη. Οι συσκευές δίνουν αυτόματες φωνητικές οδηγίες, ενώ το προσωπικό των λιμένων ήδη εκπαιδεύεται για την άμεση χρήση τους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Top FM 102,4. παρατήσει το φετινό πρωτάθλημα σε χρόνο ρεκόρ. Δεν το αποκλείω.

Επίσης, πολύ σωστό είναι αυτό που λέει ένας φίλος. Λέει πώς να φτιάξει μια ομάδα, λέει, με 10 παίχτες που του φέραν πριν από μια εβδομάδα. Πολύ σωστό. Μόνο το Ολυμπιακό στο βόλεϊ παίζει με 7 παίχτες που είχε και πέρσι. Δηλαδή, το πρόβλημα του δεν ήταν οι παίχτες που ήρθαν. Ήταν οι παίχτες που παίζανε. Και ήταν όλοι περσινοί. Όπως και με την Αιμέγγεν ήταν οι περσινοί παίχτες. Όπως και με τον Τρόμητο ήταν οι περσινοί παίχτες. Περισσότεροι μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί αυτοί που ήρθαν να μην είναι καλός κανένας. Δεν το αποκλείω. Να είναι όλοι χάλια. Να μην βλέπετε άνθρωπος. Να είναι, ξέρω εγώ, για πέταμα όλοι. Το ξαναλέω, δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είτε με τους παλιούς, είτε με τους καινούριους, είτε πέρσι, είτε πρόπερσι, αυτή η μπάλα είναι. Σας αρέσει? Κανένα πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι δεν του αρέσει του Ολυμπιακού η μπάλα που παίζει ο προπονητής του. Δεν του αρέσει σαν οργανισμός. Τον σέβονται, τον αγαπάνε, τον κρατάνε, τον στηρίζουν, ό,τι θέλετε. Αλλά η μπάλα είναι μπάλα φτωχή, πανφτωχή. Και φαίνεται. Και δεν κρύβεται δηλαδή αυτό το πράγμα πλέον. Και επειδή το ξέρω, το. Πώς το λένε, το καταθέτω, ας πούμε. Τα υπόλοιπα, εντάξει, μπορείτε να στέλνετε εδώ πέρα, να με απειλείτε, να κάνετε. Ξέρω, ό,τι γουστάρετε, πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω τώρα, τι άλλο με ρωτάτε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επίσης έχει αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι το να φτιάξει μια ομάδα η οποία να κρατάει πολύ την μπάλα, να παίζει ποδόσφαιρο και τα λοιπά, μπαίνει και πρόβλημα. Είναι γούστα, το ξαναλέω. Αυτά δεν είναι συνδικαλισμός, τα γούστα των ανθρώπων δεν, πώς το λένε, δεν μπορώ να κάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να πάρεις το πρωτάθλημα, η αλήθεια, αυτό λένε τα δεδομένα, ας πούμε, δεν είναι το κεφάλι. Πρέπει να βάζεις γκολ, πρέπει να έχεις μια ομάδα η οποία να είναι παραγωγική ομάδα. Και παραγωγική ομάδα με τρεις κόφτες και ξέρω το σημάω που έλεγε κι άλλος πριν, δεν γίνεται, τι να κάνουμε τώρα.

Επίσης, ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι ΑΕΚ παίρνει Champions League και εγώ την Τετάρτη θα σας λέω για Ιαπωνέζικο κινηματογράφο. Αν θέλετε να σας πω για Ιαπωνέζικο κινηματογράφο, το κάνω και τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ότι δεν θα μιλήσω εγώ για την ΑΕΚ, όπως το λένε, που παίρνει Champions League, δηλαδή που έχει παίξει την Τρίτη παίζει κιόλας, δεν παίζει την Τετάρτη. Λοιπόν, έχει συμβεί ποτέ αυτό στην ιστορία, ας πούμε, να μην μιλήσουμε για μια ομάδα η οποία έπαιξε Ευρώπη, κέρδισε, έχασε, έφερε ισοπαλία, πέτυχε κάτι ιστορικό, πέτυχε, πώς το λένε, πέτυχε. Δεν πέτυχε. Μια ζωή για όλα μιλάμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι κουβαλάτε στο κεφάλι σας, δηλαδή, εντάξει. Θα πούμε για την ΑΕΚ τώρα με τον Γιώργο Τσακίρη εντός ολίγου. Την ΑΕΚ που στην All Win Arena έχει κόψει τα ρήφα φέτος, από ό,τι βλέπω, και να είσαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θα συνεχιστεί γιατί ο τρόπος που παίζει μπάλα η ΑΕΚ, που επιτίθεται η ΑΕΚ, είναι και πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμος από τις περισσότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα, τι θα κάνει με τους πιο μεγάλους, τι θα κάνει στα ντέρμπι και τα λοιπά, αυτό εδώ είμαστε να το δούμε. Λοιπόν, αλλά σαν ποδόσφαιρο δεν τίθεται θέμα ότι παίζει πάρα πολύ καλύτερα από πέρσι, και σαφώς και ο Μάγερ αλλά και ο Βιτάλης είναι παίχτες που αυτό το σκοπό, δηλαδή το σκοπό της μεγαλύτερης παραγωγικότητας, το σκοπό του καλύτερου ταΐσματος των κυνηγών, το υπηρετούν. Και το υπηρετούν σε σημείο και σε βαθμό που επιτρέπουν στον Νίκολιτς να βάζει και καινούργια πράγματα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε τον Γιώβιτς να κάνει τον Λαραμπή είναι καινούργιο, έτσι. Δηλαδή να φεύγει τόσο πολύ από την περιοχή, να γίνεται αυτός ο παίχτης που με μια κάθετη πάσα μπορεί να ανοίξει την επίθεση. Αυτό δεν το βλέπαμε πέρσι. Και γιατί βέβαια είχε έρθει ο Γιώβιτς με τα προβληματάκια του και έπρεπε πρώτα να τον στήσει στα πόδια του Νίκολιτς για να τον δούμε να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε φέτος. Και κατά συνέπεια, έτσι, όλο αυτό γίνεται και αποδοτικότερο, διότι στο μηχανισμό γίνονται παραγωγικότεροι και παίχτες οι οποίοι επίσης υπάρχουν, έτσι, όπως ο Βάργκα, για παράδειγμα. Ο Βάργκα είναι καλός σκόρερ, αλλά το ξεκίνημα που κάνει φέτος δείχνει ένα παίχτη ο οποίος είναι ένα επίπεδο πάνω από τον παίχτη που γνωρίσαμε όταν ήρθε πέρσι τον Ιανουάριο, όπου επίσης είχε βοηθήσει την ΑΕΚ, έτσι, πάρα πολύ. Αλλά άλλο έχω βοηθήσει την ΑΕΚ πάρα πολύ, άλλο βάζω γκολ σε κάθε παιχνίδι.

Μου λέει ότι πάει για ακύρωση στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα κλάψω δηλαδή πραγματικά. Το οποίο θα έχει πλάκα, γιατί δεν βλέπουμε και κανένα παιχνίδι πραγματικό, θέλω να πω, από το να βλέπουμε τα φιλικά. Εντάξει, καλύτερα να υπήρχε ένα τρόπαιο και κάτι να κάνανε, αλλά τώρα το Super Cup της Ευρωλίγκας, ξέρω εγώ.

0: Επίσης, ωραία είναι η επισήμανση που στείλει ένας φίλος. Λέει: Πέρσι ο Ολυμπιακός είχε 45-11 γκολ και η ΑΕΚ είχε 49-17. Δεν ήταν πολύ μεγάλες οι διαφορές στην επίθεση. Σωστό. Νομίζω μάλιστα ότι η ΑΕΚ δεν είχε καν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε σίγουρα χειρότερη επίθεση από το Λεβαδιακό. Αλλά το πρόβλημα εν προκειμένου δεν ήταν τα 45 γκολ. Το πρόβλημα ήταν από αυτά 45 γκολ, αν θυμάμαι καλά, 7-8 τα είχε βάλει με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, αν έβγαζε τα γκολ με τον Πανσεραϊκό, αυτά τα γκολ που μένανε ήταν πάρα πολύ λίγα. Ήταν δε ελάχιστα τα γκολ που είχε σημειώσει στα σημαντικά παιχνίδια του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν ήταν το φετινό. Πέρσι, δηλαδή, ο Ολυμπιακός πέταγε ημίχρονα στην αρχή, αλλά κέρδιζε και κανένα μάτς βάζοντας κανένα γκολ παραπάνω. Φέτος μοιάζει να παίζει μόνο για να κερδίζει ένα 0. Και όταν παίζει για να κερδίζει ένα 0, μία, δύο, τρεις, ίσως μια θα γίνει. Δεν είναι. Όχι στον Ολυμπιακό. Σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο κάνει πλέον αυτό. Εντάξει, ολόκληρο Μουντιάλ είδαμε. Αν δεν καταλάβατε μετά από ολόκληρο Μουντιάλ ότι οι ομάδες πλέον πρέπει να έχουν το μυαλό τους στο πώς θα σκοράρουν και ότι για να κερδίσουν και να φτάσουν σε στόχους δεν πρέπει να είναι με το μυαλό στο πώς θα κρατήσω το 0, γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα. Και αν για να κρατήσεις το 0 επίσης δεν γίνεται παίζοντας μόνο άμυνα. Εάν όλα αυτά δεν τα καταλάβατε στο Μουντιάλ, τι να πω. Οι Ισπανοί, παραδείγματος χάρη, πήρανε το Μουντιάλ γιατί δεν δεχόντουσαν γκολ. Αυτό έκανε τελικά τη διαφορά. Αλλά δεν δεχόντουσαν γκολ γιατί είχαν τη συνέχεια την μπάλα αυτή. Γιατί παίζανε, γιατί προσπαθούσαν, γιατί κλείνανε τον αντίπαλο, γιατί κάνανε φάσεις. Γιατί δεν τον αφήνανε τον άλλο να παίξει όπως θέλει. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που νομίζουμε στην Ελλάδα. Που στην Ελλάδα πιστεύουμε ακόμα ότι υπάρχει ένα φοβερό κόλπο που ο αντίπαλος θα κάνει, ξέρω εγώ, 70% κατοχή μπάλας και εμείς θα τον κλέψουμε. Δεν γίνεται, παιδιά, ξεχάστε το. Άστο, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Μπορεί να γίνει μία φορά στις, ξέρω εγώ, 100. Αλλά οι συνταγές οι οποίες έχουν, πώς το λένε, έχουν πια, φέρουν αποτελέσματα, είναι άλλες. Πάμε στο Γιώργο Τσάκηρη, πάμε. Έλα, τώρα σε
1: ακούω.
0: Τώρα σε ακούω, ναι.
1: Α, ναι, καλή εβδομάδα λέω και πάλι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Για την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε προηγούμενη πολύ καλά με το μάτς με τον Άρη. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι έβγαλε μια πολύ σημαντική αντίδραση. Δείχνει μια συνέχεια και μια συνέπεια στην έδρα της. Σίγουρα παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι τυχαία, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση να βάζεις σε τρεις ομάδες πώς είναι, 13 γκολ λένε. Οπότε προφανέστατα αναδεικνύει έτσι μια συνέχεια και μια συνέπεια αγωνιστική. Παίζει πολύ σωστά για να τροφοδοτήσει τους ικανούς φόρτης για να σκοράρουν. Επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν βάλει τα 14 γκολ της ομάδας. Θυμίζω 6 ο Βάργα και από 4 ο Γιώβιτς με το Ζήνη.
0: Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι τα γκολ του Ζήνη.
1: Ναι.
0: Τα γκολ του Ζήνη δείχνουν. Ναι, που έρχεται από τον πάγκο και βάζει. Και αυτά δείχνουν πόση μεθοδικότητα υπάρχει.
1: Ακριβώς,
0: γιατί τα άλλα, πες ότι είναι και καλοί παίκτες, θέλω να πω, δηλαδή ότι έχουν και ικανότητα ειδική και ότι εντάξει, άμα τους φτιάξεις, ας πούμε, 10 φάσεις θα τις αξιοποιήσουν. Ο Ζήνη παίζει ένα τέταρτο και βάλει 4 γκολ.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό και αναδεικνύει αυτό που λέγαμε πριν και σωστά το αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, μόλις η δουλειά της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι είναι καλό, όσο καταφέρει να πετυχαίνει αυτό που στοχεύει, δηλαδή πάντα μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια, στο την Παρασκευή. Αυτό δεν επιδιώξει με τον Άρη, να βρει ένα γκολ γρήγορα στο πρώτο 20 λεπτό, να εκμεταλλευτεί και έδρα, να εκμεταλλευτεί και μετά το momentum της, έτσι το κάνει συνήθως. Ακολουθεί ένα νεκρό διαστηματάκι που είναι λογικό λόγω της εποχής κιόλας. Έτσι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ότι έχεις παίξει 15 μάτς.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν έχεις τάσει σε διψήφιο νούμερο αγώνων επίσημων.
0: Κοντά είσαι.
1: Οπότε είναι, ναι, κοντά, σιγά θα φτάσει. Αλλά ναι. Εννοώ ότι αυτό, γι' αυτό επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τη φούρια, την όθηση που δίνει και η έδρα μεν, αλλά και η ικανότητα των παιχτών και η ένταση που μπορούν να βγάλουν στο πρώτο και πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Είναι σημαντικό ότι έχει το Μάγκερ σε μια πολύ καλή κατάσταση. Τα λέγαμε και πριν από το μάτς, εντάξει, σε αυτό το παιχνίδι έκανε, αν δεν υπήρχαν τα γκολ του υπολείπου, θα ήταν ένα one man show που λέμε. Αλλά είναι ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ, αυτή η επιλογή του coach να παίζει ένα 4-2-2-2, να το πω. 4-4-2, να το
0: είναι,
1: πω.
0: Είναι,
1: είναι περίοδο, δεν είναι 4-4-2 κλασικό.
0: Είναι ο ρόμβος αυτός που για τον οποίο μας μιλούσε. Ναι. Εμένα μου θυμίζει κάτι το Γιάννη του Ματζουράκη, το ρόμβο με το κλικ. Όπου το κλικ το κάνει υποδειγματικά ο Μάγερ, βέβαια.
1: Ο
0: οποίος έρχεται και γίνεται τρίτο χαφ. Πολλές φορές βγαίνει, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Άρη, ειδικά στην αρχή, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Ότι έβγαινε μακριά ο Γιώβιτς Και στην κορυφή του ρόμβου ήταν ο Γιώβιτς στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Είχε τρεις παίχτες πίσω, σαν δεκάρι, είχε τρεις παίχτες πίσω που ήταν ο Μάριν, ο Μάγερ και ο Γκατσίνοβιτς. Εντάξει, όχι με, και με τους τρεις να συγκλίνουν, αλλά αυτοί ήταν. Και ένας παίχτης ο οποίος ήταν η βάση όλου αυτού του πράγματος.
1: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ καλό να βάλει από και Γιώργη, το έχουμε ξαναπεί, εκκοταλεύεται αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Την ποιότητά του και την τεχνική του και την ικανότητά του με τα κύματα να περάσει μπάλα ανάμεσα στις γραμμές από δύο παίχτες όπως το έκανε με τον Γκατσίνοβιτς.
0: Και περισσότερα τα κύματα φέτος.
1: Και πάρα πολύ. Εννοείται αυτό γιατί έκανε και βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Ναι, είναι και καλά.
1: Ναι, είναι πολύ καλύτερα από ότι πέρυσι που το λέγαμε κιόλας γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα, το έχουμε πει μεσοπτικά για την ΑΕΚ. Το ερωτηματικό μας για την ΑΕΚ είναι μόνο ο Μιγέντο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους βασικούς 4-5 της άμυνας.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το ζήτημα που περιμένουμε να απαντηθεί, τίποτα άλλο. Στα υπόλοιπα τα περιμέναμε, τα ξέραμε και την χημεία που θα είχε γιατί είναι η ομάδα με τις λιγότερες μεταγραφές. Πολύ γκρίνια γι' αυτό μένα, αλλά αυτό έχει και να κάνει η ΑΕΚ. Να σποντάρει πολύ στη συνέχεια και στην χημεία που είχε δημιουργηθεί ώστε η εξέλιξη του αγωνιστικού project του Νίκολιτς να έχει πολύ μεγάλο βαθμό στη δεύτερη χρονιά. Αυτό διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει. Ένα ερωτηματικό δεύτερο ακόμα είναι να δούμε μετά εκτός έδρας ματς ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ματς που θα έρθει στην Τρίπολη. Γιατί όπως είπαμε ότι είναι η συνέχεια και η συνέπεια, η αγωνιστική, η καλή, να το πω, η καλή πλευρά της συνέχειας και συνέπειας, έτσι έχει δείξει και μια κακή συνέπεια και συνέχεια της ΑΕΚ στα εκτός έδρας ματς.
0: Ναι, είναι σαν δύο διαφορετικές ομάδες.
1: Και δεν έχει κερδίσει κανένα και στα τρία.
0: Ναι. Είναι σαν δύο διαφορετικές ομάδες τώρα στην αρχή. Δηλαδή πολύ, χτυπάει πάρα πολύ στο μάτι γιατί είναι πάρα πολύ καλή στην έδρα της.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ αποτελεσματική, πολύ όλα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό θέλει και άλλα μάτς για να το δούμε, ξέρω εγώ, σε ένα βάθος χρόνου και αυτό το πράγμα.
0: Να σου πω κάτι. Γενικά στο ποδόσφαιρο υπάρχει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες στην έδρα τους είναι πολύ περισσότερο παραγωγικές. Δεν είναι.
1: Προφανέστατα. Δεν είναι κάτι το περίεργο. Απλά δεν μπορεί να πάρει έτσι πρωτάθλημα ή τέλος πάντων.
0: Είναι.
1: Έτσι την ψαλίδα με τους ανταγωνιστές σου και τη διώκτηση δεν θα μπορέσει να το πετύχει αν δεν εξυπηρετήσει τις αναμετρήσεις μακριά από το γήπεδο σου. Έχουμε τώρα το μάτι με τη Λάσκη. Σε αυτό εστιάζουμε εννοείται. Ο Μάρκο Νίκολιτς. Σήμερα θα μιλήσει 4 και 4, 5 και 4 είναι προπόνηση της ομάδας, μετά 4 και 4 θα ακολουθήσει αυτή της ΛΑΣΚ. Είναι σημαντικό να δούμε πώς θα προσεγγίσει αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται ότι δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές. Αυτό θα τα πούμε από αύριο βέβαια γιατί σήμερα είναι η προετοιμασία ουσιαστική όπως καταλαβαίνετε. Σάββατο απεξιά, Κυριακή ήταν μια αποκατάσταση. Σήμερα θα δουλέψει για το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Σε όλο το βάθος ανάλυσης εννοώ, τακτικής προσέγγισης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί ξέρουμε ότι οι Αυστριακοί έως και χθες που λέει ο λόγος παίζουν ένα 3-5-2, 3-4-1-2 κάπως. Και έχουν ενισχυμένο τον χώρο της μέσης γραμμής, τον άξονα της μέσης γραμμής. Δεν ξέρω αν αυτό θα παίξει ρόλο στον αλλάξει κάπως.
0: Μοιάζουν λίγο με την ΑΕΚ.
1: Ναι, μοιάζουν λίγο σε αυτό. Απλά δεν ξέρω αν θα αλλάξει ΑΕΚ σε αυτό κάτι. Mm-hmm. Γιατί είναι δεδομένη η υπεραριθμία που θα δημιουργείται και από τον αντίπαλο. Όπως υπήρχε για κάποια ομάδα που θα έπαιζε με 3 χαφ. Έτσι και τώρα. Και γι' αυτό λέω ότι αν και έχει προβάδισμα και νομίζω ότι δύσκολα θα το αλλάξει γιατί ήθελε αυτό το ματς άμπρο το coach προκειμένου να παίξει με το πιο βατό αντίπαλο από όλους, όχι ότι είναι εύκολος. Αλλά όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός για παράδειγμα έχει την Πάφο πρωταγωνιστική και λέγαμε ότι είναι ένα ματς το οποίο πρέπει να το παίξει για να το κερδίσεις. Mm-hmm. Έτσι και αυτό για την ΑΕΚ αυτό είναι το ματς που έχει να πρέπει να κερδίσει από όλες τις ομάδες που αντιμετωπίζει στο League Face Champions League. Mm-hmm. Και γι' αυτό μου φαίνεται ότι θα έχει προβάδισμα 4-4-2 με πολύ ελάχιστες έως και καμία αλλαγές σε ό,τι αφορά στην 11. Άντε να μπει ο Κοϊτάρη του Γκατσίνοβιτς. Μέχρι εκεί το βλέπω. Όμως πρέπει να το δούμε πώς, τι θα δουλέψει το τακτικό κομμάτι γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Ο αντίπαλος είναι δεδομένο ότι θα έχει σίγουρα έναν και αν φαίνει και τον παίχτη που είναι στην κορυφή του 3-4-1-2 που παίζει ακόμα πιο πίσω ας πούμε θα έχει παραπάνω παίχτες από τον Βιτάλη ας πούμε και τον Μαρίν για να καταλάβει ο κόσμος ακόμα και τον Γιώργο που θα έρχεται. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να το δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί γιατί μέχρι στιγμής με τον Όφη που έπαιζε τριάδα ήταν καλή ΑΕΚ αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα που έχει Λάσκ έτσι Όφη. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ανταποκριθεί και απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι παραγωγική, δημιουργεί πολλές φάσεις. Έχω ξαναπεί ότι επειδή είχε τύχει να δω όλο το μάτι της Λάσκ με τη Σέλτιξ στη Σκωτία εκεί που έκρασε 3-0.
0: Το έχει δείξει και το Μέγκα καλοκαιριάτικα. Το εντυπωσιακό ήταν το άλλο μάτι.
1: Ναι, απλά εκεί το 3-0 δεν είναι και μαγική εικόνα.
0: Ακριβώς, αυτό θέλω να σου πω. Το 3-0 ήταν λίγο μαγική εικόνα.
1: Και... πολύ, όχι λίγο.
0: Το άλλο
1: δεν μετράει
0: όμως...
1: το πρώτο γκολ οριακά για offside, επειδή είναι όμως που είναι μια υπερκολάρα που βάζουν οι Αυστριακοί. Και στα καμπάκια χάνουν 2-3-4. Και γίνεται με τα 3-0.
0: Το άλλο πρέπει... όμως, πρόσεξε.
1: Προφανέ ακόμα... τα έχει δει.
0: Είναι ακόμα πιο τρελό παιχνίδι. Δηλαδή ξεκινάει.
1: Με το 5-1, σωστά. Με 0-1.
0: Με 0-1. Ξεκινάει με γκολ Celtic. Ναι.
1: Άρα δεν μάσησε η Λάσκε. Επίση το πλάνο τη είναι και αυτό ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ. Δεν βάζει γκολ την τελειώνα παιχνίδι με δάφτου. Και γενικά τώρα σε Champions League, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι βέβαια, οι κυτρινόμαυροι δεν χρειάζεται εκεί να υπεραλαλήσει κάτι ο προπονητής ή το τεχνικό team, ξέρεις, να εμβαθύνει στο κομμάτι ότι ξέρεις και γκολ να βάλουμε δεν χαλαρώνουμε. Νομίζω το καταλαβαίνουν και αν δεν θα είναι, έχει πρόβλημα η ομάδα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τακτικά να δω αν θα πάει και έτσι με το 4-4-2 δηλαδή και στο πρώτο αυτό μάτι του League Face του Champions League ή θα αξιοποιήσει όλα τα χάδια παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσει δηλαδή από την αρχή του μάτς και τον Γκάριν και τον Βιτάλης και τον Μαρίν. Δεν φαίνεται αυτό, επαναλαμβάνω, αυτό που αχνοφαίνεται είναι 4-4-2 με τις ίδιες επιλογές σχεδόν, αλλά πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη και στη δουλειά που θα κάνει ο coach. Επαναλαμβάνω, 4-4 είναι η σύνδεξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και μετά στις 5-4 θα γίνει η προπόνηση ανοιχτή για 15 λεπτά όπως γνωρίζετε, όλη τη διαδικασία όλοι ξέρεις.
0: Έγινε και τα λέμε αύριο.
1: Εννοείται.
0: Και τα λέμε αύριο. Λοιπόν. Πάμε τώρα να πούμε και το φινάλε. Να πούμε όσα λέμε στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ακολουθεί ο κύριος Χονδροθύνης, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Αντίπας. Το Αντίπα τον έχω δει, άλλοι δύο δεν είναι. Λοιπόν, έπειτα πρέπει να σας πω ότι ήταν μαζί μας η Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ για μυθικές στιγμές. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έχεις κατεβάσει το Παντού App, έχεις σκανάρει την απόδειξη, έχεις πάρει το deal και μπορείς να το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής της Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Πάντα θα σας ευχαριστώ όσο καιρό δίνει ο Πανούτσος στη μάχη του για τα μηνύματα συμπαράστασης. Όταν έχω κάτι καινούργιο θα σας το πω. Δίπλα του είμαστε. Τον περιμένουμε. Τίποτα άλλο. Φύγαμε. Τα λέμε αύριο.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Εποξιδικό αρμόστοκο ντουρόποξι που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη LASK στην All Win Arena. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζει τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα μιλήσει στις 4 και 4 στους εκπροσώπους του τύπου. Μας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα, τόνισε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στους Αυστριακούς. Ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του LKB, με τον Ουκρανό επιθετικό να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για το αυριανό μάτς με το Βόλο Έλαμπετ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός η Πυρόλα, Ορτέγκα, Έσεν, Γκαρθία και Ρόκα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί φόρα από τους πειραιωτές. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στο Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρία νίκη επί του ΠΑΟΚ για το 2-2 στη Στοίχημαν Super League. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία για την εξαναβολή σε αναμέτρηση της Πέμπτης με την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Ο Μιχαήλ Ματσούκας ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το παιχνίδι. Σε μαγνητική θα υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστερμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ, που αν επιβεβαιωθεί θα τεθεί νοκάουτ για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ντιέγκο Κώστα. Στις επόμενες προπονήσεις θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα του Άριο Φαμπιάνο εν όψη και του μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού η κίτρινη, ανοιχτό και το θέμα του αριστερού εξτρέμ. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Wins Sport FM. Με τρία μάτς συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στις 4 παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από R2 Sports. Στις 5 Athens Καλυθιάνικη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Σε ακόμη μια προσθήκη προχωρά ο Βόλος Έλαμπετ. Σύμφωνα με πληροφορίες θα βρει και με τη Μακάμπι Τελαβίβ για τον μονοετή δανεισμό του ηλικίας 21 ετών μέσω επιθετικού Κέρβιν Αντράντε. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Φιωρεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο, έπειτα από μόλις τρεις αγωνιστικές στη Σέρια με την ομάδα να μετράει σάριθμες ήττες. Φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Πάολο Βανόλι, ο οποίος είχε αναλάβει τους Βιόλα τον Νοέμβριο του 2025. Προς Βραζιλία οδεύει ο Χακίμ Ζήγιες. Λίγο μετά την αποχώρησή του από την Γουιντάτ Καζαμπλάνκα, ο 33χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός συμφώνησε με την Μποταφόγκο και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπογράψει. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Νίκολα Μίροτιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία, ο έμπειρος forward σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση την περσινή σεζόν με τη Μονακό. Ο 35χρονος ταλαιπωρήθηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς και ενδεχομένως αυτό να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφασή του, όπως αναφέρεται. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο σπορ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Top FM 102,4.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά είμαστε, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM.
2: Βεβαίως.
0: 4,6.
2: Βεβαίως.
0: Πάνος Μπουρνάς, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, δημοσιογραφική υποστήριξη.
2: Σταύρος Χονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσλά στα μικρόφωνα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.
0: Πώς είστε, κύριε?
2: Ανοιχτές γραμμές, καλά. Να πούμε 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Να τα συζητήσουμε όλα. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά, επίσης δεν χαθήκαμε.
2: Εμείς δεν χαθήκαμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Πριν μια ώρα τα
2: πάμε.
0: Δεν είναι μιλάτε οι δυο σας τώρα εδώ. Μας ακούγει κάποια ακόμα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν ξέρετε, έχετε πει πριν από μια ώρα.
1: Όχι, είχαμε πει, αλλά. Δηλαδή.
2: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Τα ξέρετε τι έχει γίνει με το Σαββατοκύριακο και στην αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πλέον για την ΑΕΚ.
0: Αύριο αρχίζει το Champions League και μάλιστα.
1: Τρίμερο.
0: Ναι, αλλά. Εγκαινιάζει η ΑΕΚ, είναι 8 παρατέταρτο, είναι το μάτς νωρίς.
2: Σωστά.
1: Της ΑΕΚ. Το πρωτό. Είναι,
2: έχει κι άλλα.
0: Έχει, ναι, αλλά είναι νωρίς. Δεν παίζει στις 10, παίζει 8 παρατέταρτο.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης στις 6.30. Όχι, στις 4.15 είναι της ΑΕΚ, στις 6.30 είναι της Λίντσερ. Έχει και ματσάκι σήμερα για να κλείσει αγωνιστική. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6.
2: Στις 6, βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει, και Super League 2, Παρκ Πανσεραϊκός στις 4, Καλλιθέα Νίκη Βόλου στις 5, ωραίο αυτό. 5.30 Ελασσίρου Απόλλων Καλαμαριάς. Έχει και. Και την Έζε Λάτσο για του Μηρακλήδη το βράδυ. Και άλλα πράγματα θα τα
2: πούμε. Τι ώρα είναι αυτό.
0: Α, είδες, τον τζίπησα. 10 παρατέταρτο.
2: Ό,τι πρέπει.
0: Έχει και καλιά ριλέτσε νωρίς, αλλά δεν νομίζω.
2: Όχι. Ουντινέζε Λάτσιο.
0: Έχει 8 ώρα Χετάφε Θέλτα.
1: Δεν θα το δει ποτέ.
0: Και 10.30 έλθε στο Σιρεδά. Παιδιά, ναι.
1: Δεν θα το δει ποτέ ούτε.
0: Μπορεί να δεν θα το δει κάποιο άλλο, παιδί μου. Δεν είμαστε άλλοι.
2: Ουντινέζε Λάτσιο θα το δω.
1: Γιατί θα το δει.
0: Γιατί θα έχει να κάνει. Δεν θα έχει άλλο να κάνει.
1: Ποντάρο. Ποντάρο δηλαδή σε απόδοση 7.30.
0: Οπα, καλή πάντα απόδοση.
1: Καλή απόδοση.
0: Ναι, κάτσε μπορεί να ψηθώ να μπω στο στοίχημα.
1: Πιστεύω θα δει Κοσμοτετρία.
2: Φίλε, δεν έχω βάλει το.
0: Ελληνική ταινία.
2: Μου λένε να αλλάξω κάτι. Όχι, δεν είναι το ίδιο, μην μπερδεύεσαι. Αυτό είχα να το βάλω από.
0: Μήπως είναι και το γουρί.
2: Όχι, όχι, το έχω σκεφτεί να ξέρεις.
0: Είμαι σίγουρος γιατί σε ξέρω.
2: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν. Αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Νομίζω τα έχουμε πει.
0: Ακριβώς.
2: Από το πρωί και για την επόμενη μέρα μετά την αγωνιστική. Οπότε ο λόγος θα περάσει στον κόσμο.
0: Να πούμε ταχύ ανάρρωση, να ευχηθούμε και στον LKB και μακάρι να είναι μικρή ζημιά στον Γιαννούλη. Τα πάμε και χθες, αλλά μια και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή, να τα πούμε και από εδώ έτσι επίσημα, διότι αυτό είναι που προστατεύει. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλησπέρα στον πρώτο.
2: Για πάμε, χαίρετε.
3: Ποιος είναι ο πρώτος?
2: Εσείς ο πρώτος.
3: Εγώ κάνω και αυτέ. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Και ο Άλκης είμαι.
2: Γεια σου, Άλκη.
3: Και περαστικά σε όλους τους τραυματίες.
2: Βεβαίως.
3: Όποιας ομάδας. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα αρχίσω με κάτι άλλο. Αν μείνει χρόνος, θα μιλήσω και για το ματς χθες. Θα ήθελα από εσάς που έχετε τον όμιλο που ετοιμάζετε για την καινούργια πλατφόρμα, έχετε άμεση επαφή, να μεταφέρατε ένα request του κόσμου. Λοιπόν, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο τις τελευταίες 2-3 μέρες και αφήστε με λίγο να σας εξηγήσω το θέμα 1-2-3 τι γίνεται. Λοιπόν, η καινούργια πλατφόρμα που θα γίνει λέγεται ότι είναι 10 ευρώ. Το θέμα δεν είναι το 10 συν 10 ευρώ, είναι και άλλα 10 ευρώ. Παράδειγμα, εγώ πληρώνω 55 περίπου ευρώ για το πλήρες πακέτο της Nova και άλλα 24 ευρώ για το πλήρες πακέτο της Cosmote. Θα χρειαστεί λοιπόν να πληρώνω και άλλα 10 ευρώ. Με ευγένεια μιλάω, έτσι.
2: Ναι.
3: Και έχω μιλήσει και με πολλοί κόσμο που μου είπανε ναι, μίλα και σαν να μιλάς και για μας. Δεύτερον, δεν είναι μόνο το δεκάρικο. Δεύτερον, ο όμιλος αυτός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ψηφιακή αυτή ιστορία. Δηλαδή θα μας βάλει να τρέχουμε είτε με e-banking, είτε με κάρτες, είτε από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό. Κάποιοι από εμάς δεν θέλουμε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα. Δεν έχουμε τα πάντα έτοιμα για αυτό το πράγμα. Έτσι πάμε στο μαγαζί που λέγεται Nova, πληρώνουμε, Wind, ξέρω εγώ. Πάμε στην Cosmote στο Γερμανό, πληρώνουμε κάθε μήνα. Δηλαδή γιατί να σε υποχρεώσει για αυτό το πράγμα. Και πάμε και στο τρίτο. Κάπου άκουσα, μπορείτε και εσείς να με διορθώσετε αν έχετε μάθει, ότι μπορεί να έχεις LED TV, μοντέρνα τηλεόραση κτλ. Αλλά εάν δεν είναι smart, δεν θα μπορεί να παίζει την πλατφόρμα αυτή. Αυτό δεν το λέω 100% γιατί δεν το ξέρω σίγουρα.
2: Αν όντως πάει σε εφαρμογή, θα πρέπει να έχεις Smart TV, αλλιώς...
3: Α, μπράβο! Φανταστείτε λοιπόν, το λέω και στους δυο σας, τρεις σας πόσοι είστε τώρα, έχει να πληρώσει ένας ελληνικός λαός μετά τα μνημόνια, μας έχουν εξεσκίσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα είναι μόνο το συν 10. Λοιπόν, εγώ, χωρίς να ξέρω τα πάντα από ηλεκτρονικά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούνε αυτό το πράγμα, να δούνε μια άλλη λύση. Ποια μπορεί να είναι η λύση, εγώ δεν την ξέρω. Απλοϊκά λέω τώρα εγώ μήπως μπει στην πλατφόρμα με κάποια συνεννόηση του Κοσμοτέ TV και γίνει μια καλύτερη συνεννόηση, οπότε αναγκαστικά ή θα σου βάζει ένα ποσό παραπάνω και το πληρώνουμε εκεί στο ταμείο ή κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώνει και 10 ευρώ και να έχει και τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες και ιστορίες και να αγοράσει και Smart TV. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το ξαναδούν. Ναι. Έτσι, ο κόσμος ανταποκρίνεται.
0: Όλα αυτά βέβαια που λέτε, τα λέμε πριν δούμε πώς θα...
2: Κάτσε να δούμε, ναι.
0: Θα στηθεί όλα αυτά. Μισό λεπτά, ξέρεις, άκουσα με το
3: σωστή. Σίγουρα. Επειδή μίλησα, είχαμε αυτή την κουβέντα Σαββάτο και Κυριακή και όλοι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα. Λέμε, πάμε να προλάβουμε.
0: Άλκη, θες να μ' ακούσεις ή μόνο να ολοκληρώσεις και να κλείσουμε?
3: Όχι, παρακαλώ.
0: Και τα τρία ζητήματα που έχεις θέσει, που εγώ σου λέω εύλογα είναι τα ερωτήματά σου, εγώ λέω κάτσε να βγεις στον αέρα, να δούμε με ποια μορφή θα βγει και ποια είναι τα δεδομένα και να τα συζητήσουμε.
3: Ναι, το θέμα όμως είναι να μην ολοκληρώσουν και σου παρουσιάσουν τελεσμένο το πακέτο. Ναι, αυτό λέω.
2: Τώρα έτσι να σου πω κάτι όμως. Ναι. Δηλαδή τώρα τα πάντα όπως βλέπεις γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή ακόμη και ταυτότητα να θες να κλείσεις, κλείνεις ραντεβού ηλεκτρονικά. Δηλαδή πλέον έχει πάει εκεί.
3: Άρα συμφωνείς δηλαδή να πληρώσει όποιος θέλει.
2: Συμφωνώ. Θα σου πω,
3: και Smart TV, έτσι.
2: Δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Νομίζω και σε παλιά τηλεόραση, αν πάρεις TV Box, μπορείς να βάλεις εφαρμογές. Αλλά δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Είναι ότι πλέον έχει πάει εκεί στα πάντα.
3: Κακώς.
2: Στοίχημα παίζεις και ανοίγεις το application και παίζεις στοίχημα.
3: Κακώς. Εδώ μας έχουν κάνει, εγώ αρνούμαι. Και ξέρω πάρα πολλούς που αρνούνται να βάλουν 100 εφαρμογές στο κινητό τους για να έχουν GOV και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
2: GOV δεν έχεις το εισιτήριο, πώς το παίρνεις για να πας γήπεδο?
3: Ορίστε.
2: Το εισιτήριο για να πας στο γήπεδο, δεν έχεις GOV.
3: Αρνούμαι να πάρω με αυτόν τον τρόπο εισιτήριο.
2: Και πώς μπαίνεις στο γήπεδο?
3: Δεν μπαίνω.
2: Βλέπεις.
3: Από τότε που έγινε αυτό δεν το κάνω. Και εσύ ξέρεις ότι ήμουν παρόν πόσα χρόνια, έτσι.
2: Εντάξει, Άλκη μου, γιατί πρέπει, έχουμε διάλειμμα, έγινε.
3: Όχι να πω, τελείωσε, να μην πω κάτι για τον αγώνα.
2: Πάρε πάλι αύριο, γιατί πρέπει να την ακούσουμε. Πάρε αύριο.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: στο Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί. Στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Δεύτερο τεταρτάκι εκπομπή στο αυτεράδιο.
8: Πάμε να προχωρήσουμε. Αυτεράδιο.
7: Εντάξει.
8: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
7: Είναι από τη συνήθεια.
9: Γίνεται λίγο δεξιά, δέχεται από το παράθυρο, είναι μέρα.
7: Δεν θέλω να βλέπω φως.
9: Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Πρέπει λίγο να εγκλιματιστείς. Πάμε, χαίρετε.
10: Γεια σου, παιδιά.
9: Καλώς τον.
8: Γεια σας.
10: Τι κάνετε, Γιώργο, θα το περιστρέψω.
7: Γεια σου, Γιώργη.
8: Για χαρά.
10: Καλά είστε.
8: Καλά, καλά.
10: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν. Είμαι χαρούμενος, ο Παναθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο του παιχνίδι ως τώρα, πιστεύω, με το ΜΑΟΚ. Ήταν και ο πιο σοβαρός αντίπαλος από όλους που έχει παίξει ως τώρα. Μαζί με το δεύτερο ημίχρονο, μαζί με το πρώτο ημίχρονο της Λιβαδιάς, νομίζω ήταν οι καλύτερες αποδόσεις που είχε. Κερδίσαμε εύκολα σχετικά, αν και για μένα τον πέναλτι του ΠΑΟΚ είναι ολοκάθαρο, έπρεπε να το δώσει. Ο λόγος που δεν το έδωσε δεν ξέρω, γιατί.
8: Για μένα είναι πέναλτι, το έχω ξαναπεί, το είπα και το πρωί. Αλλά έχει προηγεί κεφάλου στον Κάγκουα. Εγώ θεωρώ, δεν έχει λογική αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να μην τον καλέσει το ΒΑΡ. Θεωρώ ότι το ΒΑΡ δεν τον καλεί, γιατί έχει προηγεί το φάουλ. Αν είχε δώσει πέναλτι και είχε δει φάουλ το ΒΑΡ στον Κάγκουα πριν, τότε θα τον καλούσε.
9: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ.
8: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ και είναι πέναλτι, θα τον καλούσε. Αυτό νομίζω εγώ. Τώρα τι να σου πω, έτσι το βλέπω εγώ.
10: Ναι, εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη. Ο Βαρούχας που μίλησε είπε ότι ούτε φάουλ ήταν, αλλά ήταν και πέναλτι. Τέλος πάντων,
8: τι να σου πω,
10: Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν.
8: Εγώ είδα πάτημα τώρα.
10: Θα κέρδιζε κατά πάσα πιθανότητα. Ακόμα και με το πέναλτι είχε πολλές πιθανότητες, γιατί ήταν πολύ ανώτερος. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε όμως και κάποια αρνητικά, δηλαδή η κόκκινη του Ντέσσερς.
8: Αυτό τώρα ήταν ανοησία του παίκτη, δηλαδή.
10: Δεν επιτρέπεται να νικάς 3-0, να είσαι επιθετικός, όχι αμυντικός παίκτης, όπως ο Ντέσσερς. Να μην υπάρχει αγωνία για το παιχνίδι και εσύ να πάω να βγαίνεις με κόκκινη.
9: Δεν επιτρέπεται γενικώς να κάνεις τέτοιες φάσεις. Είτε είσαι επιθετικός.
8: Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί δηλαδή κάτι μπορεί να του πω. Αλλά δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις.
10: Επίσης, Γιονύση, θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν το έχουν προσέξει πολύ. Το γκολ που τρώμε από τον ΠΑΟΚ είναι ίδιο με τον γκολ με την ΤΣΕΚΑ. Από την ίδια μεριά και ίδια φάση σχεδόν.
8: Ναι.
10: Αν το θυμάσαι το 1-1, είναι ακριβώς το ίδιο γκολ.
8: Το θυμάμαι, ναι.
10: Επίσης, να πω, αν και ο Πένια είναι σε μεγάλη άνοδο, δηλαδή από την αρχή που τον είδα, μετά από κάποια παιχνίδια και μετά ανέβηκε. Πρόσεξα σε κάτι σέντρες του ΠΑΟΚ, βγαίνει και δεν βγαίνει, δεν το διστάζει στις εξόδους.
8: Μια χαρά ήταν στις εξόδους. Μια χαρά ήταν, σταθερότατος. Μια χαρά ήταν χθες.
10: Έκανε δύο σέντρες του ΠΑΟΚ προς το τέλος του αγώνα, δεν πιάσανε κεφαλιά, στη μία πιάσανε αέρα, και στην άλλη πήγε να βγει και δεν βγήκε.
8: Το θυμάμαι τώρα. Εγώ θυμάμαι πάντως όποτε ήταν να βγει, το καθάρισε τώρα. Μπορεί να
11: είναι καλό θεματοφύλακας, δεν το πήγε τώρα. Δηλαδή έχει αποδείξει. Βέβαια πρέπει να παίξουμε και με μια σοβαρή ομάδα όπως ήταν ο ΠΑΟ, καλά να μας κάνει και πίεση για να τον δω. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι είναι πολύ καλός ο θεματοφύλακας. Και επίσης να πω, ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλά είπε ότι, καλά έκανε και είπε για την ομάδα το ότι έπρεπε να δώσει το πέναλτι. Για το κοουτσάρισμά του που ήταν απαράδεκτο όμως δεν άκουσα κάτι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ που παίξαν στο δεύτερο έπρεπε να παίζουν βασική από το πρώτο. Και φυσικά δεν βγαίνει ένας Πέλκας που είναι ο καλύτερος παίκτης με τον Ατρόμητο στο προτελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχει βάλει δύο γκολ επειδή βγήκε με κόκκινη.
12: Συνήθως βέβαια, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βγάζεις το δεκάρι σου.
8: Ναι.
12: Λόγω θέσης, όχι λόγω απόδοσης ή αξίας ποδοσφαιριστή.
8: Αυτό γίνεται.
11: Εντάξει, αλλά αποβλήθηκε το center back, το αντικαταστάς με το ίδιο βέβαια.
12: Ναι.
11: Και βγάζεις έναν επιθετικό γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι με μειονέκτημα μέσα στο...
12: Άρα να παίξει χωρίς επιθετικό έναν έχει, να βγάζει κι αυτόν. Δηλαδή ο Πέλκας ποιο θα βγάζει πάσες αν έμενε μέσα.
11: Ο Πέλκας έβαλε δύο γκολ με τον Ατρόμητο, θα τον βγάλει πρώτη επιλογή έξω.
8: Συνήθως αυτό γίνεται.
11: Και κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να πω
12: για να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
11: Ο Παναθηναϊκός το πιο βασικό που κέρδισε είναι τον κόσμο του. Διότι αν αυτός ο κόσμος 35.000 απογοητευόταν, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα περιμένουμε περισσότερο κόσμο στο επόμενο ντέρμπι.
8: Έγινε.
12: Να είστε καλά.
11: Παιδιά, να είστε καλά.
12: Πάμε παρακάτω.
8: Και εσείς.
12: Χαίρετε.
13: Ναι, γεια σας.
12: Γεια σας.
13: Γεια σας, τι κάνετε?
8: Καλά.
12: Γεια σας κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
13: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, καλή εβδομάδα να έχετε, Ηρακλή, Διονύση και Σταύρο. Ό,τι το καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Μου κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να το σχολιάσω και να μου πείτε. Δεν ξέρω τι πρεμούρα έχει πιάσει τον Καρπετόπουλο και ζήτησε μάλιστα αν ψάχνει Ολυμπιακός προπονητή. Δεν ξέρω τι σκοπό και τι συμφέροντα εξυπηρετεί.
12: Ερώτηση έκανα, δεν είναι... Δεν ζήτησε.
13: Ναι, εντάξει, η ερώτηση έχει και κάποιο σκοπό. Χωρίς να αναφερθεί, για μένα έγινε αλλίωση αποτελέσματος, χωρίς να αναφερθεί ότι η διαιτησία του Τζίλου ήταν κάκιστη, ότι έπρεπε ήδη από το πρώτο ημίχρονο να έχει αποβληθεί ένας παίκτης και στο δεύτερο ημίχρονο άλλος ένας. Αυτά τα αποσιώπησε και δεν είπε τίποτε. Γιατί τόσο πρεμούρα. Δηλαδή πριν λίγο καιρό συναντήθηκε με τη Λίμπαρ με τον πρόεδρο. Και έρχεται τώρα και μας λέει ότι τραγικό αυτό που συνέβη με τον Ελκαμπή και αν δεν συνέβαινε αυτό δεν θα έβγαζε την εβδομάδα με τη Λίμπαρ. Τι πρεμούρα είναι αυτή.
12: Τι θα έρθει κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να σας απαντήσω εκ μέρους του Καρπετόπουλου. Θα σας απαντήσω το πώς τα βλέπω εγώ.
13: Μου έκανε εντύπωση και με πήρανε τηλέφωνα και φίλοι άλλοι.
12: Κύριε Γιώργο,
13: σχολιάσανε πολύ αρνητικά.
12: Κύριε Γιώργο, να μιλήσουμε δυο μας. Ένα λεπτάκι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει. Και θα σέρω εδώ ό,τι μηνύματα θέλουν, δεν με απασχολεί. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί ο Ολυμπιακός έχει προετοιμαστεί 25 ποδοσφαιριστές και από αυτούς τους 25 που ήταν στην Ολλανδία πρέπει να έχουν μείνει οι 12 ή 13. Θα το κάνω αύριο θέμα, δηλαδή στην πρωινή εκπομπή. Έχουν έρθει πολλά νέα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να μπουν αμέσως. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει ο Πουέρτα με 2,5 προπονήσεις.
13: Γίνεται
12: μια διαχείριση σε όλους τους παίχτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Δηλαδή έρχεται ο Μεξικανός, μπαίνει αλλαγή με την Τρίπολη στο τελευταίο 20 λεπτό που είχε το δοκάρι. Τον βάζει βασικό με τη Λάρισα, τον βάζει και χθες αλλαγή. Μπαίνει ο Φρόιλερ, μπαίνει στην Τρίπολη αλλαγή. Ένας Φρόιλερ, ο οποίος δεν έχει κάνει την προετοιμασία, ήταν ελεύθερος. Θα παίξει ένα διάστημα με την Τρίπολη, θα παίξει βασικός με τη Λάρισα και τον ξαναβάζει γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλή πάσα και την εμπειρία. Γιατί αν παίξουν όλοι, αμέσως όλοι, αφενός δεν θα υπάρχει χημεία και αφετέρου θα υπάρχουν θέματα και πολύ φοβάμαι, ξέρεις, με θυλάσεις, με τέτοια πράγματα. Δεν έχουν κάνει
8: όλοι
12: ακόμα.
8: Είναι οι παίκτες.
12: Να κάνουν ακόμα προετοιμασία. Όσον αφορά τις επιλογές. Και όσον αφορά τις επιλογές οι οποίες έγιναν στο χθεσινό μάτς, να συζητήσουμε γιατί να μην έπαιξε π.χ. ο Τικνιζάν αντί του Μπρούνο ή γιατί να μην μπήκε ο Φορτούνης αλλαγή στο τέλος που ψάχνει ας πούμε, το 1-1, μετά το 1-1 να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Άντε, αυτά να τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει υπομονή και υπάρχει κόσμος, εγώ δεν τους κρίνω, δικαίωμά τους είναι. Άρα, εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους. Δηλαδή, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικό ο Γκαρθία, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικό ο Τσικίνιο. Βέβαια, στο χθεσινό μάτς, ο Τσικίνιο και ο Γκαρθία μια χαρά πόδος είχαν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το πρόβλημα ήταν, ούτε το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ελκαμπή, όπου έχουν παγώσει τα πάντα και στα αποδυτήρια οι κουβέντες που έχουν γίνει είναι εάν και εφόσον μπορείτε παιδιά να βγει, ποιοι δεν μπορούν να παίξουν, ποιοι έχουν επηρεαστεί πολύ, να μην το σκέφτονται. Δηλαδή όταν είσαι μια ομάδα και ζεις αυτό το πράγμα από τόσο κοντά και όταν πας στα αποδυτήρια και στα αποδυτήρια είναι τραυματισμένος ο παίχτης, ναι, θα ακούσω εγώ ότι μπορεί να μου στείλει κάποιος ότι είναι επαγγελματίες ή ποδοσφαιριστές. Είναι επαγγελματίες, δεν λέω ότι δεν είναι επαγγελματίες, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει κάτω από όλες τις συνθήκες και όπως μπορεί να το φανταστείς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μιλάμε για ένα μάτς που ήρθε 1-1 από το λάθος που έκανε και ο Ρέτσος που την πρόλαβε ο Ορτέγα και έγινε τον γκολ. Και συμφωνώ όσον αφορά. Για να.
8: Είσαι πατήσει γκάζι,
12: ναι, κάτσε να πει. Και συμφωνώ σε αυτό που είπατε για μένα. Πιο πολύ θα σταθώ μόνο σε μια φάση και στον τραυματισμό του Ρόκα που, είναι, που το βγαίνει από τον ώμο και το πετάει κάτω που είναι και δεύτερη κίτρινη. Είναι και πλάι ο παίκτης που βάζει το 1-1. Αλλά για να τα λέμε τώρα, δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας θένε τα πάντα. Έχουν γίνει 17 μεταγραφές. Σωστό, λάθος, όλα αυτά είναι καλές, δεν είναι καλές. Όλες αυτές τις μεταγραφές θα τις δούμε μέσα στη χρονιά. Να σας πω τώρα για το ΣΑ, τι. Ένα παιδί που πήγε στη Φαμαλικά, όπου κοστολογείται στα 20 εκατομμύρια, που το παιδί, ας πούμε, ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του να δώσει πάσες. Ωραία. Και ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν σκοράρει. Και ότι βάζει, κερδίζει με ένα 0 και κερδίζει με ένα 0. Πολύ ωραία. Στην Τρίπολη, άμα το έβαζε ο Γκονζάλης στο δοκάρι από τη μικρή περιοχή, θα γινόταν 0-2. Και θα το κάναμε ότι είχαμε βάλει 2 γκολ. Αν, ας πούμε, με τον Ατρόμητο έχει χάσει μέχρι και πέναλτι ο Ελκαμπή και πέναλτι τώρα που το έκανε καυτό. Αλλά μουρμούρα. Εντάξει, να δούμε τη σειρά καλύτερα στον Αλφα παρά να κάθομαι τώρα από το πρωί το βράδυ σε ό,τι και να γίνεται.
13: Φταίνε τα πάντα. Από αυτά που λέει ο Καρπετόπουλος.
12: Εγώ σας λέω, κύριε Γιώργο, πώς θα βλέπω εγώ. Δεν λέω ότι είμαι σωστός. Έτσι είμαι. Μου στέλνουν εμένα. Μου λέει τι είσαι. Κάτσε, μου λέει να περασπίζει το με τη λίμπα. Κάτσε, ρε Διονύση.
8: Συγγνώμη.
12: Κάτσε, ρε Διονύση.
8: Συγγνώμη.
12: Λοιπόν, να περασπίζει το με τη λίμπα. Ωραία. Δηλαδή, ο με τη λίμπα σε όλα αυτά τον ξέρουμε τώρα. 2,5 χρόνια τον γνωρίζουμε το με τη λίμπα. Να έρθει να παίξουν μετά. Ο Μπέλι πώς να παίξει. Που έχει πρόβλημα και θέλει τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να έρθει σε ένα καλό ρυθμό. Πώς θα παίξει ο Μπέιλι. Πώς θα παίξει ο Μπέιλι. Δηλαδή να μπουν όλες οι μεταγραφές, μα παίζουν οι μεταγραφές. Στη λίστα τώρα δηλαδή, που ο Ολυμπιακός αυτό που έχει πάθει με τον Ελκαμπή δεν είναι ότι μόνο το σοκαριστικό του πράγματος. Είναι ένας παίκτης κομβικός σε όλο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Και δεν είναι μόνο τα γκολ που θα τα βρίσκει ο Ελκαμπή. Ωραία. Είναι το ότι περσάρει, είναι ότι θα πάρει τη σπόρα. Είναι κομβικό στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάτσει, να φτιαχτεί από την αρχή ένας διαφορετικός τρόπος. Χάρηκα που είδα το Γιάρεμσκι στην αποστολή για το αυριανό μάτς με τον Βόλο. Πραγματικά χάρηκα. Γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο γράφει περίεργες ιστορίες. Περίεργες ιστορίες. Και ο παίχτης που ήταν τελειωμένος, που και ο ίδιος εκεί, που ενώ του έδωσε την ευκαιρία με τη Λίμπαρ, γιατί με τη Λίμπαρ ήθελε να έρθει ο Γιάρεμσκι στην προετοιμασία και γι' αυτό ήρθε ο Γιάρεμσκι στην προετοιμασία, για να τον δει για δεύτερο επιθετικό. Από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός ο Ουκρανός. Θα σταματήσω. Από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός ο Ουκρανός. Σκεφτόταν το να φύγει, περίμενε τη Λιόν. Μπορεί να του άρεσε εκεί το Λιόν, το παλιό το γήπεδο Ζερλάν. Ξέρω ότι όλα του να το αρέσουν. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Έτσι όμως που τα έφερε η ρημάδα η τύχη, ο Ουκρανός. Τα στοιχεία που έχει σαν ποδοσφαιριστής τα πληρώνεις πανάκριβα για να τα πάρεις. Και εμείς τώρα δεν τον είχαμε αν θα πήγαινε στη Λεμεσό, αν θα πήγαινε σε μια ομάδα στην Τουρκία και αν θα πήγαινε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, τώρα που βλέπουμε ότι είναι στην αποστολή, ας το στηρίξουμε το

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τους εποχικά εργαζόμενους εκπέμπει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, τονίζοντας ότι η ακρίβεια στα νησιά απαιτεί λύση σήμερα και όχι το 2027. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου ξεκαθαρίζει ότι οι νησιώτες δεν μπορούν να ζήσουν με ημερολόγια υποσχέσεων όταν ο μισθός τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο. Η διοίκηση του κέντρου αναδεικνύει το αδιέξοδο της εποχικότητας στον τουρισμό και το εκρηκτικό κόστος σε καύσιμα, ενίκια και σούπερ μάρκετ. Ζητά τώρα ειδικές πολιτικές νησιωτικότητας, επέκταση του επιδόματος ανεργίας για το χειμώνα και ισχυρές συλλογικές συμβάσεις. Οι υποχρεώσεις πληρώνονται τώρα, το 2027 είναι πολύ μακρινό, διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο. Για μία αγορά δύο ταχυτήτων κατά την εκπτωτική περίοδο στη Ρόδο έκανε λόγο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Όπως επεσήμανε, η πλειονότητα των τοπικών επιχειρήσεων κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με μια οριακή αύξηση της τάξης του 5%, ενώ ελάχιστα καταστήματα κατέγραψαν υψηλότερες επιδόσεις. Η αγορά επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τη στροφή προς τις πολυεθνικές αλυσίδες, ενώ την ίδια ώρα η εκρηκτική άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρνει καθημερινά στο νησί περίπου 3.000 δέματα. Σημαντικό πλήγμα δέχεται το εμπορικό κέντρο και από τη μείωση των ημερών διαμονής των τουριστών, αλλά και από το έντονο συγκοινωνιακό πρόβλημα, καθώς οι αναμονές για ταξί ή λεωφορείο που αγγίζουν τα 45 λεπτά αποτρέπουν ντόπιους και επισκέπτες από το να κατέβουν στην αγορά. Τέλος, ο κ. Πανός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός και η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους, ενέργεια, μισθή, εισφορές εξανεμίζουν την κερδοφορία, ενώ προανήγγειλε ότι ο Σύλλογος εξετάζει τη διοργάνωση μιας λευκής νύχτας το επόμενο διάστημα για την τόνωση της κίνησης. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σε σχολεία της Ρόδου και ραγδαία αύξηση των μαθητών στην ειδική αγωγή συνθέτουν το σκηνικό εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η αντιδήμαρχος παιδείας Ματίνα Γιαννέλη κατήγγειλε σοβαρές καταστροφές στο 3ο Δημοτικό Ιαλισσού και σε νηπιαγωγεία, με το κόστος αποκατάστασης των αυλών να αγγίζει τις 45.000 ευρώ αναμονάδα. Παράλληλα, ο Δήμος διαθέτει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 129 καθαρίστριες, ενώ η νυχτερινή φύλαξη κρίνεται οικονομική. Ανέφικτη. Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των μαθητών με τις επίγουσες μονώσεις κτηρίων να ξεκινούν σταδιακά. Σε ύψιστο συναγερμό κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων, ο αρχαιολογικός χώρος της Φιλερίμου θα λειτουργήσει έως τη 1:30, καθώς στις 2 μετά μεσημβρίας θα αποκλειστεί ο δρόμος πρόσβασης για λόγους ασφαλείας από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ασφάλειας στα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου με την τοποθέτηση 14 απεινιδωτών. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης, οι συσκευές τοποθετούνται σε Ρόδο, Τύλο, Χάλκη, Σίμη, Καστελόριζο, Κάσο και Κάρπαθο. Ορισμένοι σταθμοί ονομάζονται προς τιμήν ανθρώπων που χάθηκαν πρόωρα, όπως ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός στη Χάλκη. Οι συσκευές δίνουν αυτόματες φωνητικές οδηγίες, ενώ το προσωπικό των λιμένων ήδη εκπαιδεύεται για την άμεση χρήση τους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish

0: Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Τι έχει κάνει ο συμπαρουσιαστής σας, Διονύση Κερακλή?
3: Ναι, ναι. Δώσαμε τη λύση.
2: Ναι, παντρεύονταν κόσμος. Σωστός. Λοιπόν, όλα έδειχναν ότι πάει προς αναβολή. Το κλίμα που παίρναμε, γιατί ήμασταν στο Ηράκλειο και μπορούσαμε να έχουμε επαφή με δύο από τις τέσσερις ομάδες, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, ήταν ότι δεν προτίθεταν να πάρουν το ρίσκο οι δύο ομάδες υπό το φόβο των όσων γίνονται ξανά εκεί. Η Ευρωλίγκα βέβαια έβγαλε μια ανακοίνωση την Κυριακή ότι θα γίνει κανονικά το Σάββατο, θα γίνει κανονικά το Final Four. Αλλά νομίζω ότι υπερίσχυσε η λογική και η θέληση των ομάδων να μην ρισκάρουν. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμη και μια καθυστέρηση στην επιστροφή τους, μην πάει το μυαλό τους στο κακό έτσι, ότι θα πάθαναν κάτι ας πούμε. Αλλά λίγο να κλείσει το αεροδρόμιο με μια-δύο μέρες και να μπορεί να φύγει μια ομάδα, αλλάζει όλος ο σχεδιασμός και όλη η προετοιμασία έτσι. Άρα λοιπόν Super Cup θα έχουμε από τη νέα σεζόν έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνει η Ευρωλίγκα να το πάει κάπου αλλού έτσι. Αν θέλετε τη γνώμη μου θα πρέπει να είχε πάει από την αρχή κάπου αλλού. Αλλά εντάξει, οκ.
3: Πράγματι, γιατί η συνθήκη εκεί δεν είναι περίεργη και δύσκολη τώρα, δεν προέκυψε χθες, προχθές.
2: Ναι.
4: Το έχω ξανασυζητήσει με τον Νίκο, γιατί είναι εκεί και το Final Four.
2: Ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση που πρέπει να γίνει και πώς μπορούν να πηγαίνουν οι ομάδες στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε αυτά. Νομίζω θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα. Αυτό δεν είναι επίσημο. Είναι μια πληροφόρηση που υπάρχει. Το επίσημο είναι ότι ο Thomas Walk Up είναι παίκτης στο Ντουμπάι και οι πληροφορίες που πηγούν στις πορεία θέμα αναφέρουν ότι το ποσό είναι 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
3: Ωραία.
5: Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
5: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, και επίσημα στο Ντουμπάι.
4: Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο που οδηγεί στο φορτηγό αυτή τη στιγμή. Μια χαρά δεν είναι τα χάπια τα πίνω πρωί και βράδυ. Δεν τα πίνω μισή μεσημέρι.
5: Ναι.
4: Να ξέρεις, το έχω πιει ήδη το χαπάκι. Και ένεση το βράδυ. Και για το φίλο που μου λέει να ξεκινήσει αύριο το μεξικανό βασικό, μην ξενερώσει το παιδί. Γιατί να ξενερώσει το παιδί? Αν θα παίξει κανονικά, πρέπει να πάρει και χρόνο ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι θα παίξει με τον Γκονζάλης και θα μπει ο Γιάρεμτσουκ κάποια στιγμή. Και γιατί μην τους δούμε και τους δύο μαζί. Γιατί τον Γκονζάλης τον είχε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για να πέσει παρέα και με τον Ελκαμπή.
5: Ναι.
4: Να μην ήταν δηλαδή ότι πηγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά ούτως ή άλλως. Πάμε σε γραμμούνες, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, μάλλον γιατί πλέον πρέπει να λέω καλησπέρα, δεν είναι αυτερέδιο πλέον.
4: Ναι.
6: Τι κάνετε?
4: Καλή εβδομάδα. Καλή καλημέρα και μετά καληνύχτα.
6: Και το Σαββάτο, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, πει στο 75 στο 1-1, λέω. Τελικά είχε και γλυκό. Έτσι μου ήρθε.
4: Έχει μείνει και αυτό το γλυκό, ναι.
6: Έχει μείνει.
4: Για πάμε.
6: Εντάξει, εγώ επειδή το έζησα διαζώσεις όλο το ό,τι αφορά εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, μπορώ να πω ότι το παιχνίδι σταμάτησε, τελείωσε στον τραυματισμό του Ελκαμπή για όλους μας. Αυτό ισχύει και για το έστω χτύπημα πέναλτι του Ζώτα, πανηγυρίστηκε πολύ χλιαρά, όπως και τον κόλ της Σοφάρισης. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις.
4: Εσύ το ζήσεις από μέσα. Εγώ σου το έβλεπα από την τηλεόραση. Αφενός μετά έχασα κάθε όρεξη. Δηλαδή έβλεπα το μάτς γιατί το έβλεπα. Δηλαδή το Μπαρτσόκα το καταλαβαίνω που είπε ότι μετά τον τραυματισμό δεν το είδε. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Και γιατί έχει κάνει αυτή τη δήλωση ο κόουτς του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Φαινόταν ότι δεν ακουγόταν τίποτα στο γήπεδο.
5: Λογικό είναι.
6: Και να σου πω ότι είχες πολύ δίκιο όταν σε πήρα τηλέφωνο, γιατί ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα ότι θα το βλέπεις στην τηλεόραση, γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Άλλος έλεγε γόνα, το άλλος σου και ένας είπε το κεφάλι του, δεν καταλάβαμε τίποτα. Που μου είπες να μην το δω.
4: Και σου είπα κιόλας ότι δεν πρόκειται να το ξαναδώ, δηλαδή το είδα μία φορά. Και το είδε ρε παιδί μου και τους μορφασμούς και είπα τέλος. Δεν μπορούσα δηλαδή. Δεν αντέχω, τι να κάνω.
6: Και τελικά μετά το τέλος του αγώνα, έτσι γύρω στα 300 μέτρα από τις αρχές της πεζογέφυρας του Πανθεσσαλικού, είχε ένα στέκι και το έδειχνε εκεί και εκεί είδα για μία και μοναδική φορά την φάση.
4: Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό μας, το οποίο δεν θα ξαναδώ ποτέ τα highlights. Ποτέ.
6: Ναι, σοκ. Αυτό που θύμισε κυρίως στη γενιά τη δικιά μας, Ηρακλή, τη μεγάλη απουσία του Γιωβάνη κάποτε, που παρόταν διαφορετικός τραυματισμός. Αλλά θέλω να το θυμάμαι καλά. Ο Γιωβάνη είχε γυρίσει νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη.
4: Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε... Δεν γύρισε, δηλαδή πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο, προσέφερε πάρα πολλά και έχουμε ζήσει μαγικές στιγμές ως Γιωβάνη και μετά από τον τραυματισμό του.
6: Ζημιά στο χιαστό δεν είχε πάθει μετά το μακάρι του Θεού.
5: Ήταν εκείνες τις μέρες που τραυματίζεται ο Γιωβάνη πρώτα και λίγες μέρες μετά τραυματίζεται και ο Φλίψεν
4: ο Γερμανός
5: με την La Coruña. Τρεις μέρες μετά, κάτι τέτοιο.
6: Το 2000 ήταν.
4: 99-2000,
5: ναι.
6: Γιατί θυμάμαι αυτός που είπες, Διονύση, ήταν...
5: Τότε.
6: Δεν νομίζω, εκεί, κάπου εκεί, με το σχορεμένο το Γιάννη τον Κυράστα.
5: Με Κυράστα, ναι.
6: Τώρα όσον αφορά Ηρακλή, εγώ θέλω να πω κάτι και θέλω να κλείσω με αυτό. Εγώ δεν μ' αρέσει να υποκρίνομαι, απέναντι πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου, μετά σε εσάς και φυσικά σε όσους μας ακούνε. Ήμουν κι εγώ, και καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν όλοι όσοι έχουν βρεθεί στο γήπεδο, πάνω στην ένταση, ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που αποδοκίμασα πάρα πολύ έντονα το Σιαμπάνη και για πολύ μεγάλο διάστημα του μάτς. Θέλω να πω όμως κάτι. Επειδή με πολύ ψυχραιμία και πέρασαν και αρκετό διάστημα, είδα και τα replay. Είναι μια φάση που δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Δεν είχε πρόθεση ο άνθρωπος και επειδή υπάρχει και το παιχνίδι του κυπέλου, αν και εφόσον ο άνθρωπος το παλικάρι είναι στην αποστολή του Βόλου, καλό θα ήταν να μην
5: υπάρχει.
4: Είναι πραγματικά όντως όλες οι
5: κατάστασεις.
4: Έπεσε.
6: Αυτό το λέω δηλαδή.
4: Δηλαδή είναι διαφορετική, ξέρεις, ότι η έξοδος στην Πεοδίνη ήταν αυτή η κλασική που πλέον που κάνουν που ανοίγουν τα πόδια.
3: Τα καινούργια, το χταπόδι, αλλά. Και πάλι, παιδί μου, δεν πάει άγαρμα, δεν πάει άτσα, δεν πάει άγρια.
5: Για ξέρετε, έχει ανοίξει το πόδι του LKB. Ακριβώς. Για να τσιμπήσει την μπάλα. Και όπως το έχει ανοίξει το πόδι του και το πατάει και πάνε με φόρα και οι δύο, γίνεται η ζημιά εκεί.
3: Παιδί μου, ναι, αλλά αυτό θέλω να πω. Για τους
5: δεν το
3: έκανε.
5: Πείτε για όνομα
3: του. Για τους πιο παλιούς να καταλάβετε, εννοούμε ότι δεν ήταν και. Δεν βγήκε με βαρβαρότητα. Δεν είναι η φάση του Σουμάχερ. Που βγαίνει με τα χίλια να το θέλει τον άλλο.
4: Και είχε βγει μετά.
3: Αυτό λέω. Δεν είναι τέτοια περίπτωση, τέτοια έξοδος.
4: Έγινε λίγο. Α
6: πούμε το ροϊκίν με τον άλλον. Λοιπόν, άντε, γεια, γεια. Καλή εβδομάδα.
3: Πάμε σε ένα ακόμα και μετά break. Παρακαλώ.
7: Σε διάγω, είμαι.
3: Εσείς.
7: Τι κάνετε, ο Άρης είμαι.
3: Γεια σου,
4: έλα, Άρη.
7: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πολλά πράγματα. Ηρακλή, άκου.
4: Μέλα.
7: Καταστεναχωρηθήκαμε καταρχήν και στο Γιαννούλη υπεραστικά.
4: Βεβαίως.
7: Μεγάλα κουράγια στον Ελκαμπή, μεγάλα κουράγια. Όχι μόνο να δέσει το τραύμα, κυρίως το ψυχολογικό το κομμάτι. Θεωρείται ο πιο σοβαρός τραυματισμός, για να ξέρει ο κόσμος, μαζί με τον Αχίλλειο Τέρνοντα. Υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν επανήλθαν, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Κυρίως είναι θέμα το ψυχολογικό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο πώς θα δέσει το θέμα της κνήμης με την Περόνη, είναι το θέμα πώς θα δέσει γενικά και με τις αντιδράσεις και με τους μύες που έχει μέσα το πόδι και χιλιάδιο. Εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση, Ηρακλή. Για να σας θυμίσω, να το πάμε λίγο αισιόδοξα, που υπήρξε και παίξει Παναθηναϊκού, το παγκόσμιο ρεκόρ, να ξέρετε, το έχει σπάσει ο Σισε.
5: Δύο φορές.
7: Ο Σισε έπαθε το 4 στο αριστερό του πόδι με τη Λίβερπουλ, του είχαν μπει λάμες. Και μετά από 18-19 μήνες το είχε πάθει με την Εθνική Γαλλίας. Στο άλλο πόδι.
5: Σωστά.
7: Προσέξτε, δεν ήταν το ίδιο πόδι. Την έπαθε πρώτα στο αριστερό και μετά την έπαθε στο δεξί.
4: Δεν το θυμόμουν αυτό.
7: Ανάρρωσε και έπαιξε την μπάλα που έπαιξε και με το αποτέλεσμα που ήρθε στο Παναθηναϊκό και έπαιξε και μπάλα εκεί, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια, αυτό το λέω από πλευράς αισιοδοξίας. Λοιπόν, μακάρι, έχει τελειώσει λοιπόν για αυτή τη σεζόν. Μακάρι λοιπόν το παιδί να πάνε όλα καλά. Τώρα για να μην το κουράζουμε και το πλατιάζουμε, Ηρακλή μου, θέλω να σου πω κάτι. Η ταπεινή μου η γνώμη εμένα, αν θέλει. Έχω χαρία φάνταστα με τον Γιάρεμτσουκ. Δείχνει ότι έβαλε και αυτός νερό στο κρασί του.
4: Κοίτα, σίγουρα
7: πιστεύω
4: έχουν...
7: και εγώ με τη Λίμπαρ.
4: Σίγουρα δεν έχω προλάβει να ρωτήσω, αλλά θα σου πει. Είμαι βέβαιος ότι για να μπει στην αποστολή.
7: Έχει συζητηθεί σίγουρα. Έχουν συζητήσει.
4: Έχουν συζητήσει. Εγώ είπα στην πρωινή εκπομπή και το επαναλαμβάνω εδώ τώρα γρήγορα. Το άκουσα και εμείς ότι. Επειδή ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε, μετά ο Γιάρεμτσουκ δεν ήθελε, μετά ξαναλέω πάλι όλη την ιστορία.
7: Ναι, μην τα ξαναλέω, εντάξει, λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ δεν ήθελε.
4: Εγώ είχα πει ότι έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορούν, γιατί το ποδόσφαιρο γράφει, το είπα και πριν, περίεργες ιστορίες. Δηλαδή ο Ουκρανός και τα στοιχεία που έχει ο Ουκρανός. Δεν τα βρίσκεις εύκολα, τα πληρώνεις για να βρεις.
7: Πρέπει να σου θυμίσω το πρόσφατο που μετέδωσες και το παιχνίδι. Το θυμάσαι τον Κεραίρο. Δεν τραυματίστηκε ο Κεραίρο και είχαμε στον πάγκο τον Έλα Ραμπί. Και μπήκε στο παιχνίδι στη Ρωσία και έβαλε τα δύο γκολ και από τότε ξαναβγήκε. Το θυμάσαι.
4: Ο Ελαραμπή. Που, είχε, που ένιωσε την ενόχληση ο Γκερέρο. Α,
7: ζέσταμε. Μπράβο. Ναι. Α, μπράβο, σου ζέσταμε. Και από εκεί μπήκε από εκεί μετά και δεν ξαναβγήκε. Τέλος πάντων. Εγώ θα σου πω κλείνοντας αυτό, Ηρακλειάκου. Δεν ξέρω, υπάρχουν δύο τι είναι αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Αν όλα πάνε καλά και γυρίσει ο Γιάννη σου και παίξει την μπάλα που ξέρει, υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικά από πίσω έχει στο Βενιζελικά το Μεξικάνο.
4: Και,
7: και αν θέλει και τρίτο. Και τρίτο φόρτο Ζώτα.
4: Έχει μια πρόταση ο Κλείνοντα.
7: Μπράβο. Και τρίτο φόρτο Ζώτα. Εάν όμως δεν πας εκεί, πρέπει να πάρει ένα ξένο.
4: Τα ή ξένο
7: για το ελληνικό, μα, για το ελληνικό
4: μπορεί, πρωτάθλημα. Αυτό μπορεί, δεν το αποκλείω.
7: Ωραία. Έτσι. Έγινε. Δηλαδή δεν πιστεύω να τη βγάλει μόνο με αυτούς τους δύο. Μόνο με τον Μεξικάνο και το.
4: Γυρίζεις.
7: Λοιπόν, έγινε παιδιά να κάνετε και το διάλειμμα. Και αν θέλετε, πείτε και προγνωστικά, ρε παιδιά, να σας ακούσουμε και αύριο.
3: Ναι, γιατί έχουμε πάει τρένο.
4: Αύριο θα τα πάμε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
7: Αύριο θα τα πείτε.
3: Πάμε, πάμε.
7: Έγινε. Άντε, γεια σας, παιδιά.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό.
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Το κλίμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwins. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Μαζί μιλάμε.
3: Ακούμε.
2: Βεβαίως.
1: Μια χαρά.
3: Καλησπέρα, Δημήτρης Περιστέρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Να κάνω 2 ερωτήσεις θέλω.
1: Ότι.
3: Σχετικά με την πλατφόρμα.
1: Ναι.
2: Α, και με το Διονύση.
3: Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε επαγγελματικό όνομα και επαγγελματικό TV.
1: Ναι.
3: Με εμάς τι θα γίνει με αυτό το...
1: Με την πλατφόρμα.
3: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Το πιθανότερο θα το ξαναπούμε. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα πάει έτσι. Ελεύθερο Sky. Πάμε μετά στην πλατφόρμα. Το πιθανότερο είναι η πλατφόρμα να είναι μέσω εφαρμογής. Δηλαδή θα κατεβάζει μια εφαρμογή και θα έχει μέσα στο Sport FM TV 1, 2, 3, 4. Ξέρω εγώ τα κανάλια. Όπου θα βλέπει και τα μάτια. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το πιθανότερο. Τώρα, αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Μπορεί να βγάλει, δεν το ξέρω.
2: Φαντάζομαι θα υπάρχει μέσα.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Προφανώς θα βγάλει για τους επαγγελματίες. Τώρα, λεπτομέρειες, ας περιμένουμε. Δεύτερη
3: ερώτηση. Εμείς στα μαγαζιά μας για θέμα λειτουργικότητας βάζουμε προτζέκτορες.
1: Ναι.
3: Αντί για τηλεοράσεις.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι δεν παίρνουν πάνω το πρόγραμμα εκεί που μου λέτε.
1: Την εφαρμογή.
3: Βέβαια.
1: Σε αυτή την περίπτωση βάζεις ένα λάπτοπ.
3: Το συνδέεις με...
1: Ναι, το συνδέεις. Έχεις την εφαρμογή, το συνδέεις με τον προτζέκτορα και το δείχνεις. Καταλαβαίνεις.
3: Οπότε όλα αυτά θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο.
1: Λένε ναι, μέχρι τέλη, έτσι λένε, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη να πάει Sky και μετά Οκτώβριο να το, μετά τη διακοπή δηλαδή. Του πρωταθλήματος.
3: Ωραία. Αυτή ήταν η ερώτησή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά.
3: Και εσείς καλή συνέχεια.
2: Σύντομος, λιτός και περίεργος.
1: Βεβαίως.
2: Πάμε παρακάτω.
4: Πλατφόρμας, μ' άρεσε αυτό.
1: Ναι.
4: Θα το χρησιμοποιήσω. Πλατφόρμα.
1: Και μου λες, λες και ξέρω εγώ τι θα...
4: Αυτά τα βγάζω εγώ συνήθως.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα. Βαριά να σένει. Καλησπέρα.
4: Σα έχει φάει κιόλας.
1: Καλησπέρα.
2: Κάτι βαρύ.
4: Έχει χτυπήσει μια μακαρονάδα με κοιμά.
2: Άμα είναι μακαρονάδα, καλά, είναι τίποτα.
4: Άμα μακαρονάδα, ανέβει λίγο το ζάχαρο, μακαρονάδα με κοιμά, μπόλικο τυράκι.
2: Σταμάτησε αμέσως να ανέβει το ζάχαρο. Μπορεί απλά να φάει βαριά και να είναι μια χαρά.
1: Μήπως δεν μας ακούει ο άνθρωπος και δεν έχει φάει τίποτα. Μας ακούτε.
2: Πάμε, πάμε στην επόμενη τώρα. Δει.
4: Τι θα σε ακούω,
1: το
4: πήρε.
1: Από
5: εκεί. Μερακλή.
1: Ναι.
2: Ναι.
5: Ακούγομαι έτσι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά, με θυμάσαι.
2: Ναι, έλα ρε Γιάννη.
5: Λοιπόν, δεν μου λες κάτι.
2: Έλα.
5: Είδες πόσο σοφή ήταν η κίνηση του Ολυμπιακού να αφήσει να εξελιχθεί η κατάσταση με το WOCAP ώστε να βρεθεί μπλεγμένη η Ντουμπάι και για να μην της πέσει κανένα μπάρ τα έριξε τα λεφτά.
2: Μα το,
5: τα 2,6 θέμα... εκατομμύρια δολάρια πρέπει να είναι 2 στα 2 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι.
2: Εκεί 2,2.
5: Πόσο?
2: 2,2.
5: Καμπή. Δηλαδή πήρε πιο πολλά, σαν ρήτρα από αυτά που πήρε για τον Οσμάνο, Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Α, δεν το ξέρω τώρα τι πήρε, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Ναι, αυτό. Δύο πήρε αυτός.
2: Ξέρω εγώ, εντάξει τώρα, μικρή διαφορά.
5: Αυτά τα λεφτά τώρα
2: έλα.
5: Θα τα αξιοποιήσει καταλήλως όπως καταλαβαίνεις και θα πρέπει να αντιπίτερες, ας πούμε, κλάσεις και τελείωσε. Έτσι δεν είναι
2: μισό
5: η ομάδα.
2: Δεν έχει πάρει, αφού υπάρχει μισό,
4: μισό λεπτό. Το ότι ο Ολυμπιακός...
5: Για το θέμα του ποδοσφαίρου.
2: Ένα λεπτό,
5: εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Κάνι είναι σοβαρός, μπορεί να παίξει με το Μεξικάνο μια χαρά γιατί ο Μεξικάνος βγαίνει και έξω από την περιοχή. Δεν είναι περιφερειακός, είναι κάτι σαν αντιγιώβετης. Τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Και μακάρι να βγει για την Κοστούλα.
5: Α, σε αυτό συμφωνήσουμε, λέω ότι μπορεί να βγει και έξω από την περιοχή ο
2: Μεξικάνος. Μα το βέβαια, μα είπα και πριν ότι μπορεί να παίξουν και μαζί.
5: Λοιπόν, για τον Ελκαμπή, μπορεί να επανέλθει για ποιο λόγο. Διότι πρώτον έχει μπροστά το Θεό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλης κλάσης γιατρός, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Καλά, θα το ρεξελώ και κρίνω το...
1: Το γιατρό.
2: Το γιατρό που θα έχει κάνει αμέτρητες... Επεμβάλλει.
5: Είναι μεγάλη, δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος είναι επίπεδου.
1: Για τρίτορα εμείς θα τους
5: κρίνουμε. Και έχει και ένα καλό βέβαια, και έχει και ένα καλό ότι δεν είναι βαρύς παίχτες. Είναι παίχτες ο οποίος είναι παίχτες περιοχής και δεν έχει το μεγάλο ύψος που θα χρειάζει, που θα ζωρίσει πολύ τα ποδιά.
2: Με μεγάλη έκρηξη ο Ελκαμπή. Θα το δούμε. Είναι δεδομένο πάντως ότι είναι ένας άνθρωπος.
5: Αυτά θα τα έχει γιατί είναι μικρός στο δέρας όπως λέμε. Είναι κοντό σχετικά σαν παίκτη και μπορεί να συνέλθει πιο γρήγορα.
2: Όχι,
5: και
2: είναι το τελευταίο πολύ αθλητικός.
5: Το πρώτο τελευταίο που θέλω να σου πω για να μην σας κάτσερω πολύ.
2: Ναι.
5: Ο Ολυμπιακός για μένα, φίλε Ηρακλή, χρειάζεται τερματοφύλακα.
2: Τερματοφύλακα.
5: Και έπρεπε το λάθος σου ήταν πως στη θέση του Τζολάκη όταν έφυγε δεν πήρε τον Χριστογιώργο. Ήταν ό,τι πιο κοντινό στο Τζολάκη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Είναι διαφορετικό στυλ. Ο Ορτέγκα είναι ένας τερματοφύλακας με εμπειρία, ένας τερματοφύλακας πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
5: Ο Χριστογιώργος είναι ψηλό παιδί, είναι στο ύψος του Τζολάκη και έξω το έχει.
2: Είναι εξελίξιμος.
5: Και καλός με την μπάλα στα πόδια είναι και σταθερός τερματοφύλακας και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Γιατί λένε φταίει ο Ρέτσος. Εγώ είδα τη φάση, αν δεν το έχω μια φάση δεν μιλάω. Ο Ρέτσος έκανε το λάθος, αλλά και ο άλλος είχε βγει στη γραμμή της, στην άκρη.
1: Καλά, είχε.
5: Μεγάλες περιοχές, τι δουλειά έχει.
1: Εκεί βγαίνεις. Για να δώσει
5: τρίγμα. Τι δουλειά έχει, κύριε.
1: Το λάθος του Ρέτσου, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν βλέπει.
2: Πού είναι ο
1: τερματοφύλακας και πετάει την μπάλα. Το έχουν κάνει αρκετοί παίκτες αυτό.
5: Και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην άμυνα του.
1: Το έχει κάνει μια φορά, θυμάμαι, ο Γιούρκας.
5: Και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην άμυνα του ακόμα. Η ομάδα χρειάζεται τερματοφύλακα. Και αν δεν βρει απ' έξω, ας πούμε, Μανδά και τα λοιπά, μπορεί να πάρει τον Χρήστο Γιώργο μια χαρά. Είναι ότι κοντινότερο σε σταθερό τερματοφύλακα και μπορεί να του βγει λαχείο. Ένα αυτό. Και το τελευταίο. Επειδή ο φίλος μας ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, έκανε κάτι χτες ανακοινώσεις για τα γήπεδα του Νέας Τούμπας και του Άρη, αλλά δεν τον άκουσα να κάνει μια ανακοίνωση ότι θα δοθεί και άδεια για το γήπεδο του Ολυμπιακού.
1: Ρε,
5: το
1: οποίο,
5: στο οποίο δεν θα βάλει φράγκο.
1: Έτσι γίνεται στη ΔΕΘ. Περίμενε, στη ΔΕΘ δεν τα είπε αυτά.
2: Ναι.
1: Όταν πάνε στη ΔΕΘ οι πολιτικοί, επειδή είναι Θεσσαλονίκη, λένε κάτι για τις ομάδες
2: Θεσσαλονίκη. Για την με τοπικό χαρακτήρα.
5: Δεν πρέπει να μιλάς και για όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, αλλά...
5: Να πει ότι και για τις ομάδες του Πειρά, για τον Ολυμπιακό, θα δοθεί άδεια για τον κήπεδο.
2: Στα μέτρα όμως που είπες δεν ήταν μόνο.
1: Για όλη τα μέτρα. Μισό λεπτάκι, μισό, άσεμα.
2: Αφήστε να σας πω.
1: Περίμενε. Θα μοιράζουμε λεφτά,
5: θα
1: μοιράζουμε λεφτά και τα μέτρα πάντα τα ανακοινώνουν στη ΔΕΘ.
2: Ναι, okay.
1: Τώρα από εκεί πέρα πάντα βάζουν και κάτι για τοπικό χαρακτήρα. Ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Υπάρχουν γενικές εξαγγελίες
1: που δεν το υποστηρίζω.
2: Όλα τα δυνατά χαρτιά τα ρίχνει στην ΔΕΘ.
1: Αυτό κάνουμε.
2: Και επίσης μετά ακριβώς λες οι πέντε πράγματα που έχουν έτσι τοπικό χαρακτήρα για να
4: θυμίσεις τους. Και δεν κάνουν και μία ΔΕΚ να γίνει και
5: συγκεκριμένα. Λοιπόν, Ηρακλής, για να σε κλείσω, γιατί άκουσα στη Βουλή, άκουσα στη Βουλή,
2: Ηρακλής,
5: ότι το θέμα το αναβάλαν την τελική απόφαση για το φθινόπωρο. Τώρα τι θα πούνε, τους περιμένω.
4: Ήταν για μετά αφού συγκροτηθεί ξανά σε σώμα, δηλαδή μετά τις διακοπές.
2: Θα δούμε.
5: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω κάτι να σου
5: πω. Τώρα τους περιμένω, τι θα πούνε, θα βρουν να πάρουν δικαιολογίες.
2: Γιώργη, δεν ξέρω.
5: Σε ένα γήπεδο που δεν θα βάλουν φράγκο.
2: Να είστε καλά.
5: Και να είστε καλά. Και θα ακούσω τη γνώμη σου.
2: Καλό μεσημέρι. Πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πες, θες να πεις τα γνώμη σου ή θες να με
4: σκόσουμε. Όχι, μετά το ξέρω. Έχουν πει ότι από Σεπτέμβρη θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα. Τις περιμένω, τι να σου πω.
2: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε για δεύτερο ώρα της εκπομπής.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
7: Μόνο εδώ.
6: Μόνο τώρα.
7: Μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πολική ανατροπή στην υπόθεση του Thomas Walk, ο οποίος αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις, τονίζουν οι Πειραιώτες, που αναμένεται να βάλουν περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο τους. Προς αναβολή οδεύει το Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτή την εξέλιξη η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και τη σύσταση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για αποφυγή ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη ΛΑΣΚ στην All-Win Arena. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα μιλήσει στις 4 και 4 στους εκπροσώπους του τύπου. Μας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα, τόνισε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στους Αυστριακούς. Απόλυτη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρία νίκη επί του ΠΑΟΚ και στροφή στο εξαναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη σέντρα να ορίζεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό μετά το σοβαρό τραυματισμό του ΕΛΚΑΜΠΗ, με τον Ουκρανό επιθετικό να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για το αυριανό μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ στο Σούπερμπετ Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός η Πυρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Ανοιχτό πάντως παραμένει το ενδεχόμενο να αποκτηθεί φόρα από τους Πειραιώτες. Σε μαγνητική θα υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ, που εάν επιβεβαιωθεί θα τεθεί νοκάουτ για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ντιέγκο Κώστα. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τις επόμενες ημέρες θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα Φαμπιανό. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με 3 μάτς συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 4 παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από Ερδιοσπορ. Στις 5 Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Το εγκόμιο του Ζωσέ Μουρίνιο έπλεξε ο Κιλιάν Εμπαμπέ. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κερδίζει και να εμπνέει τους γύρω του. Δίνει κίνητρο σε ολόκληρο το σύλλογο, τόνισε ο Γάλλος επιθετικός μιλώντας για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Αρκετές είναι οι πιθανότητες να κινηθεί η Ρώμα για τον Τζέιντον Σάντσο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, η Ιταλική ομάδα θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της και έχει στο μικροσκόπιο της τον Άγγλο ποδοσφαιριστή που παραμένει ελεύθερος και έχει συνδεθεί με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Top FM 102,4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Top FM. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 όπως σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Μείνετε εδώ μαζί μας για να τα πούμε αθλητικά, να ακούσετε και διάφορα και ρεπορτάζ σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Υπενθυμίζω απλά ότι είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός του Σαββατοκύριακου και των Αργιών βεβαίως. Είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με αρκετά φιλικά τα οποία έγιναν και νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία και είχατε βεβαίως να πάρετε μια γεύση και για αλφα κατηγορία και για τρίτη εθνική, καθότι οι ομάδες οι οποίες αγωνίστηκαν σε αυτά τα παιχνίδια αντιπροσωπεύουν αυτά τα πρωταθλήματα, κυρίως της πρώτης κατηγορίας, όπου είχαμε τον Κλεάνθη να βάζει 5 γκολ στον Φίβο σε ένα χορταστικό 5-2. Παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο Θεολόγου το Σάββατο, με τον Κλεάνθη να σκοράρει ο Ζαφυρόπουλος, ο Μπουρίκας, ο Κριεζής, ο Γκιουρσάνης και ο Καραγεωργίου με αυτογκόλ, και το δύο γκολ του Φίβου να βάζει ο Φτάκλας, μάλιστα το πρώτο, μόλις το πρώτο λεπτό που προηγήθηκε η ομάδα της Κρεμαστής, και το άλλο στο 17. Είχαμε μεγάλο σκορ και στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα, όπου η Ρόδος έπαιξε με τον Ηρακλή Μαριτσόν, τον οποίο και νίκησε με 4-0, με τέρματα του Σαβάκη, του Κοντογιώργου και του Ποζατζίδη, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ στο παιχνίδι αυτό. Ο Ευκλής νίκησε τον Αστέρα Παστίδας με 1-0, παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Παστίδας, και τον γκολ έβαλε ο Πρέτσι στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ στο γήπεδο του Ατρομήτου Δημηλιάς είχαμε τη νίκη του Άρη Αρχαγγέλου με 3-2 επί του Ατρομήτου. Τα γκολ του Άρη σημείωσε ο Χατζησάβας 2-2 και ο Ρωμάνο το άλλο με πέναλτι. Ο Ρωμάνο, υπενθυμίζω, έπαιζε στον Ευκλής Ρόνης πέρσι, συνεχίζει στον Άρη. Για τον Ατρόμητο Δημηλιάς, 2 γκολ σημείωσε ο Δημήτρης Τάπας προς το τέλος, το 72 και το 80. Επίσης, στο οικονομίδιο γυμναστήριο της Ιαλισσού είχαμε τον Διαγόρα που νίκησε τον Ιαλισσό με 1-0, χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε στο 60 ο Καζάου, φετινό μεταγραφικό απόκτημα του Διαγόρα. Όλα αυτά τα παιχνίδια έγιναν το Σάββατο σε μια, έτσι να πω, καλή ημέρα με πολύ ποδοσφαιρικό θέαμα και όχι μόνο. Βέβαια, στα φιλικά παιχνίδια, όπως έχουμε ξαναπεί, το σημαντικό είναι να βγουν τα σωστά συμπεράσματα, αυτά που θέλουν οι προπονητές, να τεστάρουν τους παίκτες και τα λοιπά. Χθες επίσης είχαμε ένα φιλικό το οποίο δεν κράτησε 90 λεπτά αλλά 70, προπονητικού, πολύ προπονητικού χαρακτήρα. Ο Διαγόρας νίκησε με 2-0 τον Απόλλωνα στις Καλυθιές. Ο Διαγόρας αυτό το Σαββατοκύριακο έδωσε 2 φιλικά παιχνίδια, ένα το Σάββατο στο Οικονομίδιο και ένα την Κυριακή, και νίκησε και τα 2, και χθες στις Καλυθιές λοιπόν με 2-0 απέναντι στον Απόλλωνα, με τέρματα τα οποία σημείωσαν η Μέτα και Παπαμανόλης. Αυτοί ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που σκόραραν στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι που έγινε στις Καλυθιές.

Και επειδή σε λίγο θα μπούμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος, όλο ένα και πιο έντονα, να πω ότι την προσεχή Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένη και η πρώτη συγκέντρωση για τους διαιτητές εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στις 7 στα γραφεία του Συνδέσμου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Κατά τη διάρκεια αυτής της συγκέντρωσης θα αναλυθεί ο νέος κανονισμός διαιτησίας, θα γίνουν και οι γραπτές εξετάσεις. Παράλληλα πρέπει τα μέλη να προσκομίσουν κάποια έγγραφα, ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο, ιατρική βεβαίωση από οφθαλμίατρο και αντίγραφο ποινικού μητρώου. Αυτό έχει ανακοινώσει και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου του νομού μας, που σιγά σιγά θα ξεκινήσει λοιπόν τα καθιερωμένα τις δευτεριάτικες συγκεντρώσεις του, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Επίσης, μιας που αναφερόμαστε σε αυτά, να πω ότι γνωστοποιήθηκε και ο διαιτητής του αγώνα του ΑΕΡΑ με τον Ιάλισσο, είναι προγραμματισμένος για την προσεχή 5-10 Σεπτεμβρίου στις 4.30. Είναι κύπελο εραστεχνών. Ο Λευτέρης Μοσχής θα διευθύνει το παιχνίδι αυτό και θα έχει για βοηθούς τους Αντώνη Τραούδα και τον Νικόλα Αρέστη. Είναι ο πρώτος ορισμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη ορισμή όσον αφορά τη διαιτησία. Καλή αρχή να έχουμε λοιπόν σιγά σιγά. Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, όπως σε καθημερινή βάση, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα διαβάσω και μηνύματα. Να πω καλησπέρα σε όλους και μέσα που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Στα φιλαράκια στο Messenger που είναι στη θέση τους, τους ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε αυτούς. Και γενικά εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και ακούτε την εκπομπή μας και το σταθμό μας.

0: Θα ανοίξω μια παρένθεση στην εκπομπή αφήνοντας τα του ποδοσφαίρου, στα οποία θα επανέλθουμε αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, διαβάζοντας και κάποια μηνύματα. Να πω ότι είχαμε το ένατο Festival of Speed Roads, έτσι λέγεται η διοργάνωση, όπου συνδύασε διάφορα. Είχαμε ένα σεμινάριο για την ασφάλεια, την οδική παιδεία. Έγινε χθες και υπήρχε και αγώνας δεξιοτεχνίας, super cars και sport premium cars, που πραγματοποιήθηκε χθες και πρόσφερε για μια ακόμη φορά ένα μοναδικό θέαμα στην καρδιά της πόλης, στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Περισσότερα για αυτό το θέαμα και γενικότερα για τη διοργάνωση θα μας πει εκ μέρους του συλλόγου, του Ροδιακού Συλλόγου Αυτοκίνησης, ο Τάσος ο Αρνάς, καλός φίλος από τα παλιά που είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τάσο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM, ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα και τιμή μου είναι να τα λέμε συχνά, γιατί το μηχανοκίνητο χρειάζεται και την προβολή.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, πάντα έτσι είναι, και το μηχανοκίνητο, όπως λέγαμε και από τα πιο παλιά, ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία των Ροδιτών και έχουν και μια μεγάλη ιστορία και παράδοση όσον αφορά το μηχανοκίνητο.
1: Νομίζω ότι η Ρόδος το έχει αποδείξει ότι και ό,τι έχει να κάνει με το μηχανοκίνητο, ότι είμαστε πρωτεργάτες, και επειδή άνοιξες την κουβέντα με αυτό που συνέβη εχθές, είμαστε μοναδική πόλη στην Ελλάδα που διοργανώνει αυτό το μεγάλο event, το μεγάλο αγώνα. Θα σου πω ότι εχθές είχε 67 υπέροχα αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: από 8 χώρες.
0: Από 8 χώρες, μάλιστα. Ήρθανε δηλαδή και από το εξωτερικό.
1: Ναι, είχαμε από Σερβία, Ρουμανία, Τσεχοσλοβακία.
0: Μπράβο. Και ήρθανε μόνο γι' αυτό, ήρθανε ειδικά γι' αυτό ή έτυχε να είναι εδώ?
1: Ήρθανε ειδικά γι' αυτό. Ήρθανε ειδικά γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Μπράβο.
1: Ήρθανε γι' αυτό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το νησί.
1: Τα βίντεο θα ταξιδεύσουν σε πάρα πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει, φυσικά ήταν και το σεμινάριο, ναι, από τον Κώστα τον Μαρκουίζο, τον Ιαβέρη, αυτό που μένουν είναι τα βίντεο, που για το νησί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή διαφήμιση.
0: Ναι, ειδικά εκεί το κέντρο της πόλης με τα κτίρια αυτά τα ωραία, τα ιστορικά, που νομίζω βγάζει τρομερές εικόνες, Τάσο.
1: Ναι, βγάζει εικόνες και βγάζει και τη φιλοξενία που υπάρχει στο νησί, γιατί τώρα, όπως είπες και στην αρχή, ένα τη χρονιά σημαίνει πολλά, ότι κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι και κάθε χρόνο κάνουμε και ρεκόρ, και φέτος έγινε ρεκόρ συμμετοχών, 67 αυτοκίνητα, 67 οδηγοί, και νομίζω ότι τόσο κόσμο σε αθλητικό αγώνα, event, αν θέλετε, δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ναι.
1: Σε κόσμο.
0: Γινόμαστε πάντοτε καλύτεροι. Επέτρεψέ μου μόνο ένα μικρό σχόλιο, δεν μπορώ να μην το πω. Δεν γινόμαστε καλύτεροι όσον αφορά την οδηγική συμπεριφορά μας στους δρόμους, έτσι. Γενικά τώρα το λέω.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά εμείς προσπαθούμε και σαν Ροδιακός Σύλλογος Αυτοκίνησης και σαν οδηγοί,
0: το ξέρω,
1: και σαν
0: το ξέρω.
1: Οτιδήποτε είμαστε στο κομμάτι αυτό, να το προβάλλουμε, να το συζητάμε, να το διαφημίζουμε. Ναι, όντως χρειαζόμαστε οδηγική παιδεία, είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, είναι ένα μέγα θέμα, δεν θα το πιάσουμε τώρα, αλλά ναι, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, Τάσο.
1: Είναι θέμα και είναι θέμα σοβαρό, και δυστυχώς το θυμόμαστε μόνο όταν γίνει ένα κακό. Αν θυμάστε καλά, πριν 2-3 μήνες όλη η Ελλάδα ασχολούνταν με ένα τροχαίο που συνέβη στο νησί, που χάσαν τη ζωή τους δύο ανθρώποι, και το θυμηθήκανε όταν έγινε το κακό.
0: Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο, δυστυχώς.
1: Τα του αγώνα τώρα θα σου πω λοιπόν, ναι, ότι γίνανε πολύ καλά περάσματα, γιατί ουσιαστικά ήταν σε δύο περάσματα, δύο σχέρι ο αγώνας αυτός. Γίνανε πολύ καλά περάσματα, είχε πάρα πολύ δυνατά και όμορφα αυτοκίνητα, και αυτό που για μία ακόμη χρονιά το είδαμε και το είδα στο κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Ναι, όποιος πέρασε από εκεί μπορούσε να το συνειδητοποιήσει.
1: Βλέποντας ότι ναι. για μια Κυριακή ταλαιπωρήσαμε λίγο τον κόσμο, τους οδηγούς, ταλαιπωρήσαμε λίγο τα λεωφορεία, ταλαιπωρήσαμε λίγο τους τουρίστες, αλλά νομίζω ότι άξιζε ο κόπος και νομίζω ότι αξίζει ο κόπος και κάθε χρόνο να γίνεται.
0: Και είχε και πολλούς τουρίστες που σταμάτησαν να δουν.
1: Επειδή ήμουν από το πρωί για να στηθεί όλο αυτό,
0: ναι.
1: Πίστεψέ με ότι δεν ξέρω και εγώ πόσοι τουρίστες σταματήσαμε, ρωτούσαν ναι, τι ναι. θα γίνει εδώ, τι θα συμβεί εδώ, και μόλις τους έλεγα ότι βρέει σικάρα, αγωνιστικά αυτοκίνητα και όλοι θέλανε να μάθουν και τι ώρα είναι, και νομίζω ότι ήρθαν και πολλοί τουρίστες και νομίζω ότι βοήθησε ότι έρχονται και τα ημερόπλια. Τα πλοία που φεύγουν το πρωί στις κρουαζιέρες της περιοχής, Πανελληνίδο, Φαλιράκι και τέτοια, και σταματάνε και μετά και έρχονται πίσω και γυρνάνε στη βάση τους και οι τουρίστες μένουν εκεί. Πίστεψέ με, από την ώρα που ξεκίνησε μέχρι την ώρα που τελείωσε, εγώ δεν είδα να μειώνεται ο κόσμος, που κατά καιρούς βλέπω στους αγώνες ότι πάνε και έρχονται. Χτες ήταν όλοι εκεί, από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι, και αυτό ξέρεις είναι σημαντικό και για τον τουρισμό της περιοχής, γιατί είναι μια διοργάνωση που μένει στη μνήμη των τουριστών ως μια καλή ανάμνηση, όσα χρόνια και αν περάσουν. Σου λέει κάποτε πήγα στη Ρόδο και είδα και αυτό, δηλαδή είναι σημείο αναφοράς, έτσι.
1: Ναι, είναι σημείο αναφοράς και τουλάχιστον στην παρούσα φάση είμαστε και η μοναδική πόλη που το κάνουμε.
0: Ναι, ναι βέβαια, και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί όπως λέμε και εμείς μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, δεν είναι όλα μόνο ποδόσφαιρο, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα με τα οποία αξίζει κάποιος να ασχοληθεί και να αφιερώσει λίγο χρόνο και σε αυτά.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανοκίνητο, τουλάχιστον στο νησί δεν νομίζω ότι υπάρχει εκδήλωση με περισσότερο κόσμο από αυτή που είδαμε χθες. Μα και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να παίξει σε ένα γήπεδο δεν νομίζω να μαζέψει αυτόν τον κόσμο.
0: Αν παίξει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εντάξει, τώρα αυτό με βάζει σε σκέψη, μπορεί να μαζέψει αρκετό
1: γήπεδο,
0: κόσμο. Δεν έχουμε γήπεδο. Όχι, δεν έχουμε. Αν είχαμε.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο.
1: Μάλλον, συγγνώμη, και με αυτή την έννοια το λέω, ότι δεν έχουμε και αυτό το γήπεδο.
0: Ναι, έχεις δίκιο, σωστά. Εντάξει. Αν είχαμε ένα γήπεδο 10-15.000 θέσεων, αν έπαιζε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ, θα το γέμιζε, πιστεύω. Έτσι.
1: Νομίζω μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, πιθανότατα
1: μα
0: ναι.
1: Μακερόδος Διαγόρας να παίξουν, ε.
0: Δεν θα έχει, όχι, τι, 10.000, δεν νομίζω, όχι. Ειδικά αυτή την εποχή όπου οι ομάδες είναι χαμηλά, δεν έχουμε να επιδείξουμε κάτι από αγωνιστικής άποψης, έτσι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και πριν, αν είχαμε γήπεδο, εμείς λοιπόν που δεν έχουμε γήπεδο,
0: ναι.
1: το μηχανοκίνητο δεν έχει γήπεδο. Που
0: σωστό.
1: Θα μπορούσε να έχει γήπεδο.
0: Να έχει πίστα, να έχει μια πίστα.
1: Το γήπεδο όμως ουσιαστικά είναι πίστα.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα πω δεν διαφωνώ με την όλη σκεπτικό, αλλά διαφωνώ με το σκεπτικό γιατί να έχει κάθε χωριό ένα γήπεδο. Ξέρω χωριά που έχουν γήπεδο και δεν έχουν ομάδες.
0: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι ένας μεγάλος προβληματισμός και το λέω και εγώ. Ίσως
1: δεν
0: πάμε στο άλλο άκρο. Πολλά γήπεδα, πολλές ομάδες.
1: Εγώ δεν μιλάω για μια πίστα. Εγώ μιλάω για ένα εκπαιδευτικό αυτοκινητοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Που το εκπαιδευτικό αυτοκινητοδρόμιο θα κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα φιλοξενεί και αγώνες.
0: Αγώνες μέχρι ένα επίπεδο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα καράβι να πάμε για φάλαινες, μπορούμε να αγοράσουμε ένα φουσκωτό να πάμε για μαρίδες.
0: Λοιπόν, εντάξει, ναι, όντως.
1: Ένα εκπαιδευτικό αυτοκινητοδρόμιο θα έκανε πάρα πολλά πράγματα, θα βοηθούσε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο τους ρόδιους, θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του μηχανοκίνητου, στο να έρχονται ομάδες από το εξωτερικό, στον τουρισμό δηλαδή εννοώ. Θα βοηθούσε το να πηγαίνουν τα σχολεία να μαθαίνουν οδηγική συμπεριφορά, γιατί η οδηγική συμπεριφορά σε άλλα μέρη του κόσμου μαθαίνουν από τον νηπιαγωγείο, όχι ναι. από το λύκειο ή όταν βγάλεις δίπλωμα.
0: Σωστό, μεγάλη βέβαια. Κουβέντα. Μεγάλη υπόθεση.
1: Βέβαια είναι μεγάλη υπόθεση και μεγάλη κουβέντα αυτό που λέμε. Παρ' όλα αυτά, να μείνουμε στο χθεσινό, ότι ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ επιτυχημένο. Το σημαντικό ότι δεν άνοιξε μύτη, και αυτό είναι ακόμα επιτυχία.
0: Αυτό θα ρωτούσα, αν είχε κάτι το οποίο πήγε στραβά, όχι, όλα.
1: Ναι. Αν γίνει κάτι στραβό, νομίζω δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Αν θυμάστε καλά, και εμείς δεν το θυμόμαστε γιατί ηλικιακά δεν ήμασταν, αν δεν είχε γίνει το θανατηφόρο ατύχημα το 1971 στο γύρο του Κάστρου, ίσως να μην μιλούσαμε για Μονακό και να μιλούσαμε μόνο για Ρόδο.
0: Mm-hmm. Να συνέχιζε δηλαδή αυτός ο γύρος του Κάστρου.
1: Εννοείται.
0: Να ρωτήσω, αυτός ο αγώνας τώρα είναι καθαρά αγώνας δεξιοτεχνίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν προσμετρά κάπου,
1: όχι,
0: δηλαδή, όχι.
1: Τίποτα. Ένας τοπικός αγώνας δεξιοτεχνίας, ουσιαστικά γυσύνεται μια διαδρομή και οι αγωνιζόμενοι τη μάθανε εκείνη τη στιγμή, την είδαν εκείνη τη στιγμή, ναι. Μπήκαν και οδήγησαν για πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή, είναι ουσιαστικά η δεξιοτεχνία.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ όμορφα, λίγο με τους θεατές έχουμε ένα θεματάκι ότι πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε ότι εμείς αυτό που φωνάζουμε για την ασφάλεια δεν φωνάζουμε γιατί θέλουμε να φωνάζουμε, θέλουμε να έχουμε τα πράγματα όπως είναι για ασφάλεια. Εντάξει, νομίζω πήγαμε καλά και πήγαμε ακόμα καλύτερα από πέρσι, κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε και νομίζω ότι θα συνεχιστεί.
0: Με τους θεατές λες γιατί πλησιάζουν πολύ, δεν στέκονται στα σημεία που έχει το ρίσει?
1: Προφανώς δεν ακούνε πολύ αυτό που θέλουν να πούμε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Δεν είχαμε κάποια ευτράπελα και χθες και γενικά όλες τις φωνές που το κάνουμε και πήγαμε αρκετά καλά και νομίζω ότι αξίζει να υπάρχει. Λίγο ταλαιπωρούμε λίγο τον κόσμο την Κυριακή γιατί υπάρχει, είναι η Εκκλησία του Ευαγγελισμού, όλοι παρκέρνουν για να πάνε με τα ημερόπλια στις εργοδομές. Εντάξει, ταλαιπωρήσαμε λίγο τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αξίζει ο κόπος και ο λόγος που γίνεται.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, Τάσο, το μεγάλο όραμα του Ροδιακού Συλλόγου Αυτοκίνησης, το δικό σας που ασχολείστε με το μηχανοκίνητο, είναι αυτό, δηλαδή η εκπαιδευτική πίστα που είπες πριν, ή υπάρχει κάτι άλλο?
1: Είναι ένα όραμα που μικρός ήμουν και μεγάλωσα. Βέβαια,
0: ακούσαμε και συγγνώμη που σε διακόπτω και το διευκρινίζω το εκπαιδευτικό που είπες, γιατί έχουμε ακούσει από Φόρμουλα 3 μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, έτσι, για το νησί της Ρόδου. Δεν ξέρω τι είναι πιο ρεαλιστικό να γίνει.
1: Και εγώ έχω ακούσει πολλά, αλλά επειδή ήταν μια σκέψη που την δούλευα πάρα πολλά χρόνια, ναι, στο μυαλό μου και στα γραπτά μου και στις κουβέντες μου, νομίζω ότι το εκπαιδευτικό αυτοκινοδρόμιο, έτσι όπως το έχω ορίσει και το έχω σκεφτεί, θα έβαζε μέσα όχι μόνο το Υπουργείο Αθλητισμού, θα βάζει μέσα το Υπουργείο Παιδείας, θα βάζει μέσα το Υπουργείο Τουρισμού, θα βάζει μέσα το Υπουργείο των Συγκοινωνιών, τα Μεταφορών, θα ήταν όλα μαζί. Και επειδή υπάρχει χώρος και υπάρχει χώρος στο νησί, εγώ θα σου πω ότι okay, υπάρχει ένα παλιό αεροδρόμιο πολιτικό που είναι στα Μαρτισσά που κατά καιρούς κάνουμε και τους αγώνες, και όπως έχουμε και φέτος 5-6 Δεκεμβρίου στο αεροδρόμιο Μαρτισσών αγώνα ταχύτητας με αυτοκίνητα, υπάρχει και το παλιό αεροδρόμιο στην Καταβιά, το οποίο το έχουμε κάνει, το έχουμε προτείνει γιατί υπάρχει ανάπτυξη στην Νότια Ρόδο, καλός ή κακός,

0: αλλά έχουμε ήδη αρκετά.
1: Είσαι και ποδοσφαιρόφιλο. Είσαι και ποδοσφαιρό. Αυτό το ξέρω.
0: Έχουμε πάει μαζί και στο και στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Ας μην κάνουμε άλλο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δύο γήπεδα χρειάζονται, δύο κόστη γήπεδο για να φτιάξουμε ένα μικρό εκπαιδευτικό αυτοκινοδρόμιο. Ας μην κάνουμε δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Διάβαζα τις προάλλες ότι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου για να γίνει ανακαίνιση χρειάζονται κάποιες χιλιάδες ευρώ.
1: Βέβαια.
0: Αυτά τα δύο γήπεδα, αρκετές χιλιάδες ευρώ θα έλεγα, ναι, και όχι κάποιες χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας μην κάνουμε δύο ανακαινήσεις γήπεδο ποδοσφαίρου, ας κάνουμε ένα εκπαιδευτικό αυτοκινοδρόμιο. Θα είναι καλό προς όφελος όλων μας. Θα βάλουμε όλους αυτούς που τρέχουν στο δρόμο να τους βάλουμε, να τους μαντρώσουμε εκεί μέσα. Χώρες που το motorsport είναι υψηλό, σκανδιναβικές χώρες, τα τροχεία και τα θανατηφόρα είναι πολύ χαμηλά στη λίστα. Και χώρες που το motorsport είναι πολύ χαμηλό, όπως η Ελλάδα. Είμαστε πολύ ψηλά στα θανατηφόρα και τα τροχεία.
1: Αυτό λένε τα στατιστικά και οι αριθμοί. Έτσι,
0: βέβαια,
1: εντάξει, καλά κάνεις και το λες.
0: Δεν το λέω εγώ, τα λένε τα στατιστικά και οι αριθμοί.
1: Η
0: Σκανδιναβία που οδηγούν, που έχει τους παγκόσμιους πρωταθλητές, η Σκανδιναβία έχει παγκόσμιους πρωταθλητές στα ράλι, στη φόρμουλα, παντού. Στα τροχεία και στα θανατηφόρα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο,
0: μεγάλη
1: δεν...
0: κουβέντα, πολύ μεγάλη,
1: αλλά έχει μια σημαντική βάση και πρέπει να γίνονται και αυτές οι κουβέντες. Τάσο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε κι άλλες συζητήσεις, μπας και βρούμε την άκρη να καταφέρουμε κάτι.
1: Βεβαίως, χαρά μας, γιατί όχι, θα τις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Πρώτα ο Θεός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Χαιρετώ, γεια. Πάμε, ήταν ο Τάσος Αρνάς, να πω πρώτα, του Ροδιακού Συλλόγου Αυτοκίνησης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σήμα κινδύνου για τους εποχικά εργαζόμενους εκπέμπει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, τονίζοντας ότι η ακρίβεια στα νησιά απαιτεί λύση σήμερα και όχι το 2027. Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Εργατικό Κέντρο Ρόδου ξεκαθαρίζει ότι οι νησιώτες δεν μπορούν να ζήσουν με ημερολόγια υποσχέσεων όταν ο μισθός τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο. Η διοίκηση του κέντρου αναδεικνύει το αδιέξοδο της εποχικότητας στον τουρισμό και το εκρηκτικό κόστος σε καύσιμα, ενίκια και σούπερ μάρκετ. Ζητά τώρα ειδικές πολιτικές νησιωτικότητας, επέκταση του επιδόματος ανεργίας για το χειμώνα και ισχυρές συλλογικές συμβάσεις. Οι υποχρεώσεις πληρώνονται τώρα, το 2027 είναι πολύ μακρινό, διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο. Για μία αγορά δύο ταχυτήτων κατά την εκπτωτική περίοδο στη Ρόδο έκανε λόγο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη. Όπως επεσήμανε, η πλειονότητα των τοπικών επιχειρήσεων κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με μια οριακή αύξηση της τάξης του 5%, ενώ ελάχιστα καταστήματα κατέγραψαν υψηλότερες επιδόσεις. Η αγορά επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τη στροφή προς τις πολυεθνικές αλυσίδες, ενώ την ίδια ώρα η εκρηκτική άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου φέρνει καθημερινά στο νησί περίπου 3.000 δέματα. Σημαντικό πλήγμα δέχεται το εμπορικό κέντρο και από τη μείωση των ημερών διαμονής των τουριστών, αλλά και από το έντονο συγκοινωνιακό πρόβλημα, καθώς οι αναμονές για ταξί ή λεωφορείο που αγγίζουν τα 45 λεπτά αποτρέπουν ντόπιους και επισκέπτες από το να κατέβουν στην αγορά. Τέλος, ο κ. Πανός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός και η κατακόρυφη αύξηση του λειτουργικού κόστους, ενέργεια, μισθή, εισφορές εξανεμίζουν την κερδοφορία, ενώ προανήγγειλε ότι ο Σύλλογος εξετάζει τη διοργάνωση μιας λευκής νύχτας το επόμενο διάστημα για την τόνωση της κίνησης. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σε σχολεία της Ρόδου και ραγδαία αύξηση των μαθητών στην ειδική αγωγή συνθέτουν το σκηνικό εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς.

0: μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βαϊνιανάκη, η αντιδήμαρχος παιδείας Ματίνα Γιαννέλη κατήγγειλε σοβαρές καταστροφές στο 3ο Δημοτικό Ιαλισσού και σε νηπιαγωγεία, με το κόστος αποκατάστασης των αυλών να αγγίζει τις 45.000 ευρώ αναμονάδα. Παράλληλα, ο Δήμος διαθέτει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 129 καθαρίστριες, ενώ η νυχτερινή φύλαξη κρίνεται οικονομικά ανέφικτη. Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, με τις επίγουσες μονώσεις κτηρίων να ξεκινούν σταδιακά. Σε ύψιστο συναγερμό κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα η Ρόδος λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων, ο αρχαιολογικός χώρος της Φιλερήμου θα λειτουργήσει έως τη 1:30, καθώς στις 2 μετά μεσημβρίας θα αποκλειστεί ο δρόμος πρόσβασης για λόγους ασφαλείας από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ασφάλειας στα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου με την τοποθέτηση 14 απεινιδωτών. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης, οι συσκευές τοποθετούνται σε Ρόδο, Τύλο, Χάλκη, Σίμη, Καστελόριζο, Κάσο και Κάρπαθο. Ορισμένοι σταθμοί ονομάζονται προς τιμήν ανθρώπων που χάθηκαν πρόωρα, όπως ο καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός στη Χάλκη. Οι συσκευές δίνουν αυτόματες φωνητικές οδηγίες, ενώ το προσωπικό των λιμένων ήδη εκπαιδεύεται για την άμεση χρήση τους. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 18 λεπτά πριν τις 4, είστε συντονισμένοι με τον Top FM 102,4 σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Να πω ότι ο ΑΕΡΑ έχει κάνει ακόμα μία μεταγραφή, συνεχίζοντας τη μεγάλη του ενίσχυση εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Απέκτησε τον Ούλριχ Νουόμο, ελπίζω να λέω καλά το όνομα, άλλος ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό όμως ποδόσφαιρο, διότι έχει παίξει στη Σατορού, τη Λέι τον Οράιεν, τη Ζιλ Βιθέντε, τον Πανσεραϊκό, τον Λεβαδιακό, τον Απόλλωνα Πόντου, τη Βαλέτα, τον Αιωλικό, την Ηλιούπολη και το Εγάλεο. Έχει παίξει σε διάφορα πρωταθλήματα δηλαδή και στον ΑΕΡΑ εκτιμούν ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικότατες υπηρεσίες εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Άλλη μια μεταγραφή λοιπόν, νέα ενίσχυση για τον ΑΕΡΑ που έχει κάνει γενικά πάρα πολλά πράγματα αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά τις μεταγραφές και σίγουρα προκαλεί αίσθηση. Μένει να δούμε τι θα βγει και εντός αγωνιστικού χώρου, μέσα στο γήπεδο δηλαδή, τι θα βγει, γιατί όπως έχω πει ο καθρέφτης είναι εκεί, ο αγωνιστικός χώρος, το γήπεδο. Να πω ότι ο Ηρακλής Λάρδου ξεκίνησε και αυτό σήμερα την προετοιμασία του με πρωινή προπόνηση στις 7 το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, τονίζοντας το πριν ακόμη ανατείλει ο ήλιος. Οι ποδοσφαιριστές έδωσαν το παρόν με μεγάλη συμμετοχή, όρεξη και διάθεση, λέει η σχετική ανακοίνωση, δείχνοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα ότι υπάρχει μεγάλη αποφασιστικότητα και αισιοδοξία για το νέο πρωτάθλημα. Όπως τονίζουν οι άνθρωποι του Ηρακλή στη σχετική ανακοίνωση, η εικόνα της ομάδας μας γεμίζει χαρά, αισιοδοξία και πίστη για τη σεζόν που έρχεται. Ευχόμαστε σε όλους μια καλή αγωνιστική σεζόν με υγεία, δύναμη και χωρίς τραυματισμούς. Παράλληλα μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή στο δικό μας σπίτι, καθώς οι εργασίες στο γήπεδο της Λάρδου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο να πω ότι έκανε αγιασμό και πρώτη προπόνηση και ο Σταυρός Καλυθιών από την περασμένη Παρασκευή. Ξεκινάει η νέα αγωνιστική περίοδος, άλλη μία δηλαδή αγωνιστική περίοδος για τον Σταυρό Καλυθιών, που θέλει να κάνει έτσι αισθητή την παρουσία του και τη νέα αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα το οποίο θα συμμετάσχει. Λοιπόν, έχουμε από εκεί και πέρα μια ανακοίνωση των Υποτών που λέει για την παραμονή του νεαρού Γιώργου Ξύπα, ανανεώνει τη συνεργασία του και εν ώψη της νέας χρονιάς, όπου θα συμμετάσχει και πάλι στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας η ομάδα των Υποτών Μεσαιωνικής Πόλης, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του συλλόγου.

Καλησπέρα στους φίλους στο διαδίκτυο, λέω για μια ακόμη φορά. Στο Messenger μου λέει ο φίλος ο Γιάννης, όντως έχουμε, λέει, πάρα πολλά γήπεδα όπως υπόθηκε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τώρα αυτό σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχουμε πάρα πολλά γήπεδα. Να το θέσω αλλιώς, αφιερώνουμε πολύ φαιά ουσία στα γήπεδα ποδοσφαίρου, αφήνοντας η αλήθεια άλλα πράγματα πίσω. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, κατά την άποψή μου, πρέπει γενικά να μπαίνουν στο κάδρο και άλλα πράγματα, διότι όσο ποδοσφαιρόφιλοι και αν είμαστε, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μπορούν να παίζουν όλοι ποδόσφαιρο, δεν γίνεται. Κάποιοι δεν θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα. Μια ευνομούμενη λοιπόν κοινωνία οφείλει να δίνει αυτές τις διεξόδους και σε άλλα πράγματα. Αυτό βέβαια τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και περιέχει μέσα και πολύ έτσι πολιτική κουβέντα για το ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των κυβερνήσεων από τη μεταπολίτευση και μετά, τι γίνεται κάθε φορά με το Υπουργείο Αθλητισμού, τι γίνεται εδώ με το Δήμο, την Περιφέρεια, τι προτεραιότητες μπαίνουν, αν μπαίνουν, πώς μπαίνουν, γιατί μπαίνουν και όλα αυτά. Τεράστια, τεράστια κουβέντα η οποία δεν μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Όμως αυτό που θα έλεγα εγώ ως δικό μου συμπέρασμα, ως δική μου άποψη, για να απαντήσω και στον φίλο, είναι ότι θα πρέπει να γενικά να αναθεωρήσουμε αυτά που πιστεύουμε και αυτά που πρεσβεύουμε για τον αθλητισμό γενικότερα και πρέπει να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, κοιτάζοντας συνολικά το καλό της εκάστοτε περιοχής. Και για να γίνει αυτό είναι σημαντικό να μπουν και προτεραιότητες, ένα, και δεύτερο να γίνει και μια σωστή χαρτογράφηση πραγματικών αναγκών. Κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ βασικό και είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ το λέω αρκετά χρόνια. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πάνω σε ένα βουνό, Μιχάλη Παπαγεωργίου, δεν είναι σύνηθες να προτάξεις ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα γήπεδο 5x5 ας πούμε, αλλά κάτι άλλο που να ταιριάζει και με το περιβάλλον. Έτσι, δίνω τώρα ένα απλό παράδειγμα και δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα, διότι αν δούμε λίγο τα βουνά της Δωδεκανήσου θα βρούμε αρκετά παρατημένα 5x5 γηπεδάκια που κάνανε κάποτε και αυτή τη στιγμή δεν παίζει κανείς και είναι μέσα ζώα, ας πούμε, οι κατσίκες πάνε εκεί και βόσκουν, να το πω λαϊκά. Και είναι γεγονός, δεν λέω κάτι που είναι ψέματα, δηλαδή ξέρω τέτοιες περιοχές με γήπεδα 5x5 να ρημάζουν σε κάποιο υψόμετρο και όχι μόνο σε υψόμετρο και σε άλλες περιοχές. Γιατί κάποτε το εύκολο ήταν να τάξεις ένα γήπεδο 5x5. Ένας πολιτικός έταζε ένα γήπεδο, σου λέει θα σας κάνω γήπεδο 5x5, κατάλαβες, και το έκανε, ας πούμε. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτό δεν είναι η ουσία. Αυτό εννοώ χαρτογράφηση. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια σοβαρή χαρτογράφηση. Τι ανάγκες έχει η συγκεκριμένη περιοχή που είναι στο υψόμετρο, ξέρω εγώ, στα 500 μέτρα. Τι αθλητικές ανάγκες μπορεί να έχει αυτή η περιοχή? Είναι μόνο το ποδόσφαιρο? Μήπως δεν είναι καθόλου το ποδόσφαιρο? Μήπως είναι κάτι άλλο? Ένα ναυτικό νησί δεν θα έπρεπε να έχει ένα κοπηλατικό κέντρο, ένα ιστιοπλοϊκό κέντρο για παράδειγμα? Έτσι δεν θα έπρεπε να είναι βασική προτεραιότητα όχι το ποδόσφαιρο, αλλά το να μαθαίνουμε όλοι, να μαθαίνουν όλα τα παιδιά να κολυμπούν σωστά? Δεν θα έπρεπε σε ένα κατεξοχή ναυτικό νησάκι, λέω τώρα εγώ έτσι γενικά, δεν μιλάω συγκεκριμένα, γενικά σε ένα ναυτικό νησί, τα παιδιά αυτού του νησιού τι είναι το βασικό να ξέρουν πρώτα? Καλό κολύμπι, δεν θα πρέπει να το μάθουν αυτό? Άρα δεν θα πρέπει να έχει κάτι με τον αυταθλητισμό ένα κατεξοχήν τέτοιου είδους νησί? Λέω, αυτό είναι μια σοβαρή χαρτογράφηση. Οι πραγματικές ανάγκες ενός τόπου και οι ανάγκες οι οποίες θα συμβαδίζουν και με το περιβάλλον του τόπου. Δηλαδή σε ένα βουνό πάνω δεν μπορείς να κάνεις ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, έλεος, κάνε κάτι άλλο.
Λέω τώρα ως παράδειγμα. Για να απαντήσω και στο φίλο, δεν θα πω κάτι περισσότερο για να μην κουράσω. Λοιπόν, ο Γιάννης που μου λέει για τον Φίβο Κρεμαστής, δεν έχω άποψη, δεν έχω δει τον Φίβο Κρεμαστής στα φιλικά παιχνίδια, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω, αγαπητέ φίλε. Θα απαντήσω το τετριμένο, ότι μην βγάζει κανείς συμπεράσματα από τα φιλικά, διότι είναι πάρα πολύ νωρίς και θα πρέπει να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια για να έχουμε καλύτερη άποψη για τις ομάδες και τι πραγματικά μπορούν να πετύχουν στα νέα πρωταθλήματα στα οποία θα συμμετάσχουν.

Να πω κάτι από το χώρο του μπάσκετ, ότι η περσινή ευχάριστη έκπληξη, η πρωταθλήτρια Σερβία Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, θα είναι παρούσα στο δεύτερο International Tournament Ρόδος 2026. Υπενθυμίζω ότι θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Οι πρωταθλητές Σερβίας θα παίξουν το Σάββατο με τον Παναθηναϊκό, το προσεχές Σάββατο, και την Κυριακή με την ΑΕΚ σε δύο δυνατά φιλικά τεστ προετοιμασίας. Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1945 και τα χρώματά της είναι το άσπρο και το μπλε, και θα βρίσκεται στο νησί μας για να συμμετάσχει σε αυτό το διεθνές τουρνουά 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Επίσης, επειδή υπάρχει μια ερώτηση για τον Κολοσσό, να πω ότι έδωσε κι άλλο φιλικό, έπαιξε με τον Προμηθέα, είναι το δεύτερο φιλικό, προχθές έγινε αυτό το φιλικό για τον Κολοσσό και τελείωσε ισόπαλο 78-78 με τον προπονητή Άρη Λυκογιάννη να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια βέβαια, και δοκίμασε και διάφορα. 16-18, 41-33, 60-56, 78-78 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Κολοσσός Willis 12-1, Καράμπελας 2, Μανιών 18, Τσιακμάς 11-2, Άψον 13, Ευσταθιάδης 2, Καλαϊτζάκης 2, Καμπερίδης 5-1, Στίβενσον 2, Μπαρνέτ 6, Κρούζερ 5, και ο Χριστίδης είχε συμμετοχή.

Είναι ακριβώς 6 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας στο φινάλε, μπαίνοντας στην αποφώνηση της εκπομπής. Θα κλείσουμε μουσικά και σήμερα, όπως κάνουμε πάντοτε, γυρνώντας ως το 1968, να πω, με το τραγούδι που θα μας βάλει ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, και είναι το «I put a spell on you», τον CCR, Creedence Clearwater Revival. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος της μπάντας. Δεν είναι δικό τους, είναι δικό τους κομμάτι έτσι όπως το έκαναν, αλλά είναι ένα κομμάτι εμπνευσμένο από το 1956, 12 χρόνια νωρίτερα. Είναι κομμάτι του Jay Hawkins σε μια πολύ πολύ διαφορετική μορφή από αυτή που μάθαμε με του CCR, καθότι ο Hawkins το είχε φανταστεί ως μια μπαλάντα αγάπης και ερωτικής ζήλιας. Το ηχογράφησε το 1955 και η γνωστή εκδοχή ηχογραφήθηκε το 1956, όπου ο παραγωγός Arnold Maxin τον ενθάρρυνε να το παίξουν πολύ πιο ελεύθερα και πολύ πιο άγρια. Γι' αυτό μάλιστα αυτό το κομμάτι δεν πολύ παίζονταν από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πούλησε βέβαια πολλά. Η CCR το έκαναν με τη δική τους εκδοχή το 1968, με τον John Fogerty βέβαια στα φωνητικά, να πούμε, και στην κιθάρα. Και υπάρχει και στο ομώνυμο πρώτο άλμπουμ της μπάντας το 1968. Λοιπόν, πάμε να το θυμηθούμε. Ωραίο κομμάτι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα όλη αυτή την ώρα. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM μετά το τραγούδι. Τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Σας χαιρετώ, να είστε καλά.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ολική ανατροπή στην υπόθεση του Thomas Walkup, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις, τονίζουν οι Πειραιώτες, που αναμένεται να βάλουν περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο τους. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη LASK στην All Win Arena. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα μιλήσει σε περίπου 15 λεπτά στους εκπροσώπους του τύπου. Μας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα τον ίσο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στους Αυστριακούς. Απόλυτη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρία νίκη επί του ΠΑΟΚ και στροφή στο εξαναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, με τη σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεν Τσούκ στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ΕΛΚΑΜΠΗ. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ουκρανός με τους Ερυθρόλευκους πάντως να τσεκάρουν την αγορά για το ενδεχόμενο απόκτησης φορ. Εκτός η Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσεν, Γκαρθία και Ρόκα. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιαννούλη στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αύριο, τα νεότερα για τον διεθνή μπακ που θα υποβληθεί σε μαγνητική και εφόσον δεν αλλάξει κάτι θα μείνει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Diego Costa, στασιμότητα στις επαφές με Augsburg για τον Christian Jakic, άλλες περιπτώσεις για τον άξονα εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Προς αποχώρηση από τον Άρη, ο Μιγγέλ Αλφαρέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κίτρινοι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ελεύθερο τον 28χρονο ποδοσφαιριστή. Προκειμένου να βρει ομάδα, αμφίβολος παραμένει ο Φαμπιάνο για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με τρία μάτς συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αυτή την ώρα παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από τις δύο σπορς στις 5 Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλάς Ήρου Απόλλων Πόντου ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Προς αναβολή οδεύει το Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτή την εξέλιξη, η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και τη σύσταση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για αποφυγή ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το εγκόμιο του προπονητή της Real Madrid, της Ζωσέ Μουρίνιο, έπλεξε ο Κιλιάν Εμπαπέ. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κερδίζει και να εμπνέει τους γύρω του. Δίνει κίνητρο σε ολόκληρο τον σύλλογο, τόνισε ο Γάλλος επιθετικός μιλώντας για τον Πορτογάλο τεχνικό της Βασίλισσας. Αρκετές είναι οι πιθανότητες να κινηθεί η Ρώμα για τον Τζέιντον Σάντσο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, η ιταλική ομάδα θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της και έχει στο μικροσκόπιο της τον Άγγλο ποδοσφαιριστή που παραμένει ελεύθερος και έχει συνδεθεί με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Top FM 102,4.
9: Συλληπιτήρια τώρα, γιατί είναι, αυτά είναι τα δύσκολα.
10: Αυτά είναι τα πολύ δύσκολα, αυτά είναι τα τραγικά. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειές τους, δεν έχω από κάτι άλλο. Καλή ανάρρωση, δύναμη και κουράγιο στον Γιούπ Ελκαμπή, γιατί ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που είδαμε το Σάββατο. Και περαστικά και φυσικά στον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος χθες ανύποπτη φάση χτύπησε, δεν έπαθε το χειρότερο που φανταζόμασταν, αλλά έχει πάθει μια ζημιά που από ό,τι λένε πληροφορίες θα τον αφήσει 1,5 μήνα έξω. Αυτά που νομίζω ότι είναι τα πιο σοβαρά, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Γιώργο, ένα σχόλιο για να πάμε σε διαφημίσεις και μετά πρέπει να συνδεθούμε με τη συνέντευξη.
9: Τι σχόλιο, τα είπες όλα, οπότε δηλαδή δεν... Ήταν περίεργο Σαββατοκύριακο, δύσκολο Σαββατοκύριακο. Και απλά κάθε να καταλαβαίνουμε κάθε φορά και τα όσα λέμε να προσέχουμε. Γιατί πόσες φορές μας έχουν έρθει και τα μηνύματα για τους ποδοσφαιριστές, τι ανάγκη έχουν, τόσα λεφτά παίρνουν και τέτοια.
10: Σωστά.
9: Γιατί υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές. Έχουν και τις ανέσεις τους, έχουν και τα πολλά θετικά τους, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
10: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε και ετοιμαζόμαστε να πάμε στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Νίκολιτς. Μέχρι να πάμε, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριακού. Ολυμπιακός στη σκιά φυσικά του σοβαρού τραυματισμού του Αγίου Πελκαμπή έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο. Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και έδεσε τον Άρη 5-0. Ο Ατρόμητος ήρθε 1-1 με την Καλαμάτα, όφηκε σε την Κυψιά 2-0. Ο Πανετολικός που είναι πρωτοπόρος, μόνος πρωτοπόρος, πέρασε και από τη Λιβαδιά 0-2 και ο Παναθηναϊκός σε μια κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και έδεσε το 3-1 με τον ΠΑΟΚ, με τον Παβλένκα να είναι ο κορυφαίος και τον Παναθηναϊκό να χάνει ευκαιρίες να βάλει και άλλα γκολ. Και ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Πότη Ρακλής στις 6 το απόγευμα για να έχουμε την πλήρη βαθμολογία με βάση όλες τις αγωνιστικές την Πέμπτη, όπου θα γίνει το αναβληθέν παιχνίδι 9 και 4 η ώρα έναρξης Παναθηναϊκός και Φυσιά. Μετά από αυτό το παιχνίδι δεν θα υπάρχουν παιχνίδια που χρωστάμε, που λέμε. Είναι δύο παιχνίδια, το ένα το σημερινό Αστέρας Ηρακλής που και είναι για αυτή την αγωνιστική και το άλλο που ήταν για την πρώτη αγωνιστική και αναβλήθηκε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά.
3: Και αν εξαιρέσει, Στάσο, την, πώς λένε, την Παρασκευή, όλες άλλες μέρες έχει μπάλα κανονικά. Ενώ Ελλάδα, να δούμε, έχει ΑΕΚ αύριο και Ολυμπιακό. Έχει κύπελο Τετάρτη.
2: Κύπελο
3: την Πέμπτη και τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη για την Κηφισιά. Μόνο την Παρασκευή δεν έχει κάτι με ενδιαφέρον.
2: Ναι, έτσι είναι, οι εβδομάδες. Είναι πλέον και τα κύπελα, είναι και τα ευρωπαϊκά. Είναι που έχουν πάει πλέον το Champions League, πολύ σωστά το έχουν πάει και το Europa League άλλη εβδομάδα. Και το Conference League αρχίζει μετά την διακοπή. Πολύ καλά το έχει κάνει ο UEFA αυτό για να μπορεί να τα βλέπει ο κόσμος τα παιχνίδια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Οπότε θα έχουμε γεμάτη εβδομάδα. Θα έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο 2ωρο. Να περιμένουμε λίγο τώρα να συνδεθούμε και να πάμε στην συνέντευξη τύπου του κ. Νίκολιτς.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε όλοι στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της ομάδας μας στη League Face του Champions League με αντίπαλο τη Λάσκ Λίντς. Κοντά μας είναι ο προπονητής μας, ο κύριος Μάρκο Νίκολιτς, και ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός μας, ο Μπαρνάμπας Βάρκα. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας, για να τον αποδοσμεύσουμε συνέχεια να ξεκινήσει το πρόγραμμα για την προπόνηση. Και μετά είναι ο κύριος Νίκολιτς στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον προπονητή μας. Coach.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: First of all to everybody.
2: Καλησπέρα σε όλους κατά πρώτον. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Face του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό, είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας, ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, να προσπαθήσουμε να πάρουμε εκείνους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν αποτύχει. Αξίζουν την παρουσία τους εδώ και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατσιτς. Κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική, άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις τιμένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς, αλλά πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας. Απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει και αυτή στην πρώτη αγωνιστική. Όμως, όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Face του Champions League. Οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
0: Στη διάθεσή σας τώρα για τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Μπαρνάμπας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι αυτή την περίοδο ίσως ο πιο φορμαρισμένος παίκτης από άποψη τερμάτων. Πέτυχες και ένα σπουδαίο επίτευγμα 16 ετών με τα 2 γκολ που πέτυχες κοντά στον Άρη. Είναι κάτι που σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ψυχολογία και κυρίως θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από εκείνο το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη, φαίνεται σαν να είσαι άλλος άνθρωπος. Σαν να βγαίνουν όλα στην επίθεση. Είναι κάτι που σε πείσμωσε ή απλά ήταν μια κακή στιγμή στο ξεκίνημα και πήρες μπρος, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα.
5: Νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.
0: Γιάννη.
4: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στο Champions League. Ήρθε η στιγμή που είπε και ο coach. Πώς το περιμένετε, πώς το νιώθετε και τι απαιτήσεις έχετε από τον εαυτό σας?
5: Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
6: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Παρνάβας? Όχι. Ναι. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Παρνάβας, και συγχαρητήρια για την παρουσία της ομάδας μας στη League Phase. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή παίζει αύριο η ΑΕΚ με μια ομάδα από την Αυστρία, που είναι γειτονική στη δική σου χώρα, φαντάζομαι γνωρίζεις και εσύ προσωπικά το ποδόσφαιρο αυτής της χώρας. Δεν ξέρω και αν σαν γείτονας που είσαι σε προδιαθέτει ένα παραπάνω για να είσαι και αύριο το ίδιο παραγωγικός με τα προηγούμενα παιχνίδια.
5: Πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
6: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τον Μπαρνάμπας. Μπαρνάμπας, we are okay.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
6: Λοιπόν, ο κότς είναι έτοιμος να ακούσει τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα και καλή αρχή για το League Phase Champions League. Πρώτη σας δήλωση στην παρουσίαση πριν ένα χρόνο και ήταν ότι υπόσχομαι ότι ο κόσμος ΑΕΚ δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποια είναι η υπόσχεση που δίνετε τώρα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συνδυάζοντάς το με το ότι, επειδή ξέρουμε ότι ασχολείστε με στατιστικά και με το παρελθόν, τελευταία φορά που η ΑΕΚ συμμετείχε σε τελική φάση του Champions League είχε 6 ήττες, ενώ η τελευταία της νίκη ήταν πριν 20 χρόνια.
1: Καλησπέρα. Thanks for the question.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα.
1: Not give any some big promises.
2: Δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν είναι το δικό μου στυλ να λέω μεγάλα λόγια. Είπα όμως εισαγωγικά στη συνέντευξη τύπου ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κομμάτι του ποδοσφαίρου στο elite επίπεδο και να εκπροσωπείς τον σύλλογό μας κατά πρώτον και να δίνουμε τη δυνατότητα στους φιλάθλους μας εδώ στην έδρα μας να απολαμβάνουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και βεβαίως να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη για να γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο. Όμως δεν είναι όμως διακοπές. Δεν ήρθαμε για διακοπές. Είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μάτς χωριστά. Θα αναζητήσουμε βαθμούς που θα φτάσουμε. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό λέμε και στα αποδυτήρια. Πόσο κοντά είναι αυτό στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζω. Όπως σας είπα την τελευταία φορά, πραγματικότητα δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι που θέλουμε να σκεφτούμε πάρα πολύ. Διότι αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς, budget κτλ., δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι και άλλα πράγματα. Είναι συνέστημα, είναι ομαδικό πνεύμα, ποιότητα. Και έχουμε μια ομάδα με ποιότητα. Και αυτό το βλέπουμε και στα αποδυτήρια. Βλέπουμε λοιπόν την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Σίγουρα μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα φύγουμε με μηδέν βαθμούς. Αλλά θα με σκοτώσετε αν δεν συμβεί, οπότε δεν θα το υποσχεθώ αυτό και θα πω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
6: Άλλη ερώτηση για τον κύριο Νικόλιτς. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν και φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελες να ανοίξεις τα χαρτιά σου, αν θα σκεφτόσουν στο αυριανό παιχνίδι μια αλλαγή σε τακτική προσέγγιση ή σε φιλοσοφία, με βάση και αυτό που μας είχες πει και στην Ολλανδία στην προετοιμασία, ότι ίσως υπάρξουν και κάποιες τακτικές διαφοροποιήσεις ή αλλαγή στην τακτική προσέγγιση μέσα στη σεζόν. Ευχαριστώ.
1: Change the tactics.
2: Καλησπέρα. Δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ μας ή το μοντέλο του παιχνιδιού μας με αυτόν τον τρόπο. Σε κάποιο βαθμό αυτό εξαρτάται, και αν θυμάστε, είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι δικά μας παιχνίδια, το δικό μας ρυθμό.
1: On our ground,
2: πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ, διότι αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει. Θέλουμε λοιπόν να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Ηρακλή, στον Άρη, στον Όφη, στην Κηφισιά, απέναντι σε όλες τις ομάδες. Βεβαίως υπάρχει και ένα 5-10% σκάουτινγκ του αντιπάλου. Επιλέγουμε το προφίλ των παιχτών που θέλουμε για την βασική ενδεκάδα. Δεν είναι το ίδιο όταν. Για παράδειγμα, αν στην ίδια θέση χρειάζεσαι ναι μεν εξτρέμ αλλά με διαφορετικό προφίλ, ή τον Α μέσο ή τον Β μέσο ή τον Α επιθετικό ή τον Β επιθετικό ανάλογα με το προφίλ. Είναι λεπτομέρειες και πάντα προετοιμάζουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή ομάδα και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα αποτέλεσματά τους δεν ήταν προϊόν τύχης, είναι ένα project που τρέχει εδώ και καιρό και είμαι εξοικειωμένος με το γνωρίζω αυτό το project. Σας είπα ότι και προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη του συλλόγου.
1: So it's a very demanding and challenging game.
2: Πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση για εμάς. Θα το δείτε και αύριο. Θα είναι ένα παιχνίδι ψηλής έντασης, άμεσο ποδόσφαιρο.
1: With not only two, but a lot of fast players in the pitch.
2: Με πολλούς γρήγορους παίχτες πάνω στο γρασίδι, πολύ καλή οργάνωση στις στημένες φάσεις τους, από το around μέχρι το corner. Πάρα πολλές λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Και πρέπει αύριο να είμαστε πάντα στη σωστή θέση, στην κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
6: Έχουμε άλλη ερώτηση? Ναι, Νίκο.
9: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι προχθές η ΑΕΚ το Σάββατο εννοώ, πέτυχε μια σημαντική νίκη με 5 γκολ, ένα κυρωθέν, ένα πέναλτι που τελικά δεν μέτρησε, πλήθος ευκαιριών, ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Προφανώς σας άφησε ικανοποιημένο, όπως είπατε, για το γεγονός ότι τρεις μέρες μετά αντιμετωπίζετε την αυστριακή ομάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την Κυριακή έχουμε ένα εξίσου απαιτητικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα, όπως είναι αυτό με τον Αστέρα, θέλω να πω, να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος, εάν αυτό σας έφερε χαμόγελα και αν πιστεύετε ακράδαντα ότι οι παίχτες μπήκαν πια στη σωστή ροή, αυτή που εσείς θέλετε να επιβάλλετε και να δημιουργήσετε την ομάδα την οποία πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είστε ικανοποιημένος, είστε χαμογελαστός γι' αυτό. Ευχαριστώ.
1: Listen, it's only start of the season.
2: Είμαστε στην αρχή της χρονιάς, μόλις στην αρχή της σεζόν.
1: For this kind of calendar.
2: Και εμείς τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα το θέλαμε. Η λύση είναι να παίζεις ένα αγώνα τη βδομάδα, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Σε κανέναν όμως δεν αρέσει αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι και άλλωστε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ίσως αυτή είναι μάλλον η πραγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια. Είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο και σε επίπεδο σωματικό. Διότι ταξιδεύει συνέχεια, κάποιες νύχτες κοιμάσαι λίγο. Πρέπει να αποκαταστήσει τη συστηματική σου την ψυχική σου ισορροπία, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου μέσα σε δύο μέρες. Είναι πολύ απαιτητικό, πολύ δύσκολο, όμως δεν είναι κάτι ανέφικτο. Όπως είπα και στο παρελθόν, δεν μπορείς πάντα να είσαι σαν οδική πορεία σε όλη τη χρονιά. Το έχω ξαναπεί, αυτό είναι αδύνατο. Θα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν γίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ένα εκπαρκές καλό επίπεδο ως ομάδα, σωστό μονοπάτι, ναι, πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Αλλά το βλέπουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Πάντα είμαι χαρούμενος με την ομάδα μου. Αυτό ισχύει και τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολο των παιχτών που έχουμε, η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Πάντα το λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύω αυτή τη δουλειά μου και αγαπώ τους παίχτες μου. Τους αγαπώ και βλέπω πάντα τη θετική τους πλευρά. Ναι, ο καθένας έχει και κάποια αρνητικά τα οποία τα διορθώνουμε. Όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου.
1: Open,
2: οι σύλλογοι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δαπανούν πολλά χρήματα για να χτίσουν ισχυρούς συλλόγους. Ναι, αυτό είναι κάτι εύλογο, ας το κάνουν. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν. Εμείς όμως κοιτούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο εσωτερικό μας. Ό,τι κάναμε πέρυσι είναι αυτό ακριβώς που απαιτεί και η σεζόν που μας. Το είχα πει και πριν την αρχή της σεζόν, ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο απαιτητική, ακόμα πιο δύσκολη χρονιά. Και πάντα θα είναι έτσι. Πάντα είναι πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή από το να την κατακτήσεις μια φορά. Όλες αυτές είναι προκλήσεις μπροστά μας.

0: αγώνες. Ήταν πολύ σημαντικό τότε εκείνο το κομμάτι της περίοδου. Ο Λιούμπο είναι εδώ και ήταν στην ομάδα 2-3 χρόνια και πάντα είχε έναν ρόλο κυρίως backup. Ήταν αυτός όμως που ζήτησε
1: από
0: εμάς, δηλαδή ζήτησε από το σύλλογο να του επιτρέψουμε να μετακινηθεί και να φύγει δανεικός κάπου που θα είχε μεγαλύτερο ρόλο, απολύτως φυσιολογικό, απολύτως εύλογο. Και τώρα η μοίρα τον έφερε να παίξει τον πρώτο αγώνα, την πρώτη αγωνιστική του Champions League απέναντι στη δική του ομάδα, καθώς είναι τεχνικά δικός μας παίχτης, έχει δοθεί δανεικός, εξαιρετικός παίχτης. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην καριέρα του, εκτός από αύριο. Αύριο θέλουμε εμείς να κερδίσουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Thank you. Ευχαριστώ.
4: Αυτά. Ακούσαμε Βάργα, ακούσαμε και Νίκολιτς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά στη Ρόδο φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ. Στη λίστα των περιοχών όπου ο φόρος ακινήτων για την κύρια κατοικία μηδενίζεται, εντάσσονται πλέον επίσημα το Φαλιράκι, τα Μαριτσά, η Λάρδος και ο οικισμός Γουρού. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η Σκάλα του Δήμου Πάτμου. Η πλήρης απαλλαγή έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμιακού ορίου στους 2.000 κατοίκους, εντάσσοντας συνολικά 131 νέους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια, ξεκινώντας άμεσα με μείωση του φόρου κατά 50% και καταλήγοντας στον τελικό μηδενισμό του. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές της Ρόδου δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς οι σχετικές εκπτώσεις και οι απαλλαγές θα αποτυπωθούν αυτόματα στα νέα εκαθαριστικά σημειώματα μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ. Τον έντονο προβληματισμό της για την πραγματική οικονομική απόδοση της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο, εξέφρασε η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα μιλώντας στον Top FM. Η κυρία Παπασάβα υπογράμμισε ότι τα ρεκόρ των αεροπορικών αφίξεων δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχα έσοδα για την τοπική αγορά, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τη διάρκεια διαμονής και τις δαπάνες τους εκτός ξενοδοχείων. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, το οποίο αναγκάζει τους επιχειρηματίες σε μεγάλες εκπτώσεις τη στιγμή που τα λειτουργικά κόστη και τα πάγια έξοδα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Ως λύση για τη βιωσιμότητα του προορισμού, πρότεινε το άνοιγμα σε νέες διεθνείς αγορές μέσω μεγάλων αεροπορικών κόμβων, τη δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων για όλα τα Δωδεκάνησα, καθώς και τη λήψη στοχευμένων δράσεων που θα παρακινούν τους τουρίστες να βγαίνουν από τα τείχη των all-inclusive θερέτρων. Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη. Η κυρία Μαυρουδάκη, η οποία ανήκει στην παράταξη 1 Ενωμένη Αλλάζουμε, καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τη νέα Σύμβουλο, εξαίροντας την προηγούμενη εμπειρία της ως αντιδημάρχου στον πρώην Δήμο Αταβύρου. Από την πλευρά της, η κυρία Μαυρουδάκη τόνισε ότι επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Εγκαινιάζεται αύριο στις 10.30 το πρωί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου στη Ρόδο. Η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 200 σπάνια κοιμήλια, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε αμαία, διαθέτοντας και ειδικό ακουστικό οδηγό για τυφλούς επισκέπτες. Μέχρι αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί, έχουν προθεσμία οι μαθητές στη Ρόδο για να διεκδικήσουν μία θέση στα δημόσια ονάσια σχολεία του νησιού. Οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια γίνονται ηλεκτρονικά στο gov.gr. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Σχολείο Επιλογής με ώρα προέλευσης 9 το πρωί. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, βόρειο-δυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα

0: πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38 400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Επειδή είχαν και ενδιαφέρον για την, για την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορώ, ξέρεις, ήταν πολύ
3: περίεργα. Σε μπέρδεψαν.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, η Λάσκη είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Είχε πετύχει ένα γκολ που κυρώθηκε οριακά μέσα στη Γλασκόπη. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ξαφνικά βρέθηκε να χάνει 2-0 χωρίς να το καταλάβει. Και τελικά έχασε 3-0. Και στη ρεβάνς αυτοκτόνησε και η Celtic, έκανε πολύ μεγάλα λάθη. Δηλαδή τα γκολ που έστειλαν τα μάτια στην παράταση, τα 2 από τα 4 ήταν από πολύ μεγάλα λάθη που έγιναν. Λίγο όπως το λες, λίγο με πέρδεση. Πάντως είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι μπορεί να την νικήσει. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Αυστρίας και μιλάμε για μια ομάδα που έφτασε εδώ πέρα, απέκλεισε τη Celtic. Βέβαια η Celtic σχεδόν κάθε χρόνο αποκλείεται από τότε που αποκλείστηκε από την ΑΕΚ.
3: Πραγματικά.
2: Και από κατώτερες ομάδες όπως η Καϊράτ πέρυσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για... περιμένουμε ένα σίγουρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Το ευχάριστο είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάποια προβλήματα, τραυματισμών ή κάτι. Τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον στο μάτσο με τον Άρη δεν έγινε κάτι που να... θα είναι ανησυχητικό. Σε ένα Σαββατοκύριακο και να πω περαστικά στον Ολκαμπή και από εδώ και αλλά και στο Γιαννούλη. Ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε δύο τραυματισμούς έτσι πολύ σοβαρός του Ολκαμπή δυστυχώς και ευτυχώς όχι και τόσο όσο φάνηκε ή όσο φοβηθήκαμε ότι μπορεί να είναι του.
3: Ναι, γιατί το Γιαννούλη τον είδαν να στραβοπατέρει στο πόδι του στο.
2: Ναι, όχι, όλοι σχέθηκαν τον Αχίλιο, γίνανε όλοι γιατροί.
3: Ναι, αυτό.
2: Γιατί έτσι είναι τραυματισμή του αχιλίου.
3: Ναι.
2: Ξαφνικά σηκώνει το πόδι ο παίχτης και πέφτει κάτω και είναι πολύ... είναι και αυτός πολύ κακός τραυματισμός. Όπως βέβαια και το Ελκαμπή.
3: Το Ελκαμπή ήταν σοκαριστικό, άστο.
2: Ναι, ήταν σοκαριστικό και σαν εικόνα. Πιστεύω όμως θα το ξαναδούμε μέσα στη σεζόν. Έτσι πιστεύω για τον Ελκαμπή.
3: Ναι.
2: Θα καταφέρει να επιστρέψει και μέσα στη σεζόν.
4: Μπορεί, γιατί εκτός από ότι είναι καλός αθλητής, πήγε και πάρα πολύ καλά και η τέτοια
2: επέμβαση. Είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, σίγουρα πήγε καλά η επέμβαση. Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει όλα τα μέσα να τον υποστηρίξει στην αποθεραπεία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πειθαρχημένο άτομο, οπότε δεν θα κάνει τρέλες, ας πούμε, για να επιστρέψει πιο γρήγορα ή κάτι. Θα κάνει ό,τι του πούν οι γιατροί και πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν, εντάξει βέβαια θα χάσει την Ευρώπη, αλλά στο τέλος της σεζόν θεωρώ ότι θα επιστρέψει και το εύχομαι πραγματικά γιατί είναι μεγάλος παίκτης και για μένα και καλός άνθρωπος. Τώρα για την ΑΕΚ, για δεκάδα εντάξει θα πούμε αύριο περισσότερα. Δεν θα έχουμε και πάρα πολλές αλλαγές. Από 0 έως 2 προβλέπω, ίσως κάτι στο κέντρο μήπως παίξει κάποιος άλλος στη θέση του Βιτάλης, συγγνώμη, ας πούμε ο Κάιρεν που είχε παίξει τα δύο μάτς με τη Λέσκη και στο δεύτερο μάτς ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Και αν επιστρέψει ο Κοϊτά στη θέση του Γκάτσι, πήγε καλά ο Γκάτσι το Σάββατο, αλλά εντάξει, ο Κοϊτά θεωρώ ότι μετά την που έμεινε έξω για ένα μάτς, γιατί είχε αυτή την κακή απόδοση και την ευρικότητα στο παιχνίδι με την Κηφισιά, θεωρώ ότι είναι φαβορή αύριο να επιστρέψει. Εντάξει, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, τα ξέρουμε αυτά. Θα είναι και ο παλί της ΛΑΣΠ, έχουν πάλι εισιτήρια. Εκεί στη γνωστή θέση που είναι, 46-48, δύσκολα θα είναι όσοι ήταν της Λεύσκη και να έχουν και τόσο παλμό όσο οι Βούλγαροι, αλλά θα δώσουν και αυτοί εδώ το παρόν τους. Ένα μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΚ αύριο. Ο μεγάλος στόχος είναι να καταφέρει να πάρει τη νίκη και να μείνει στην κορφή της League Phase μέχρι τον Οκτώβριο που ξαναρχίζει. Είναι αυτό το παιχνίδι που κακά τα ψέματα είναι το μόνο που η ΑΕΚΣΑ είναι φαβορή μέχρι να τελειώσει η League Phase.
4: Το πιο κυκλωμένο από όλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι και έτσι.
2: Ναι, ναι.
4: Αλλά είναι, αλλά είναι πρεμιέρα, αυτό είναι το κακό, αυτό λέγαμε τον Τάσο.
2: Ακριβώς. Είναι και πρεμιέρα, όπως είπες. Και επειδή είναι σε καλή κατάσταση για την εποχή, δηλαδή είναι σε φόρμα, θα έλεγα, πολύ, πολύ γρήγορα, για μένα είναι και καλό. Δηλαδή έχει την ευκαιρία αύριο, γιατί μετά από μια διακοπή 21 ημερών με σχεδόν 15 παίχτες της ΑΕΚ να λείπουν με τις εθνικές ομάδες, δεν ξέρεις σε τι επίπεδο φόρμας θα είναι. Άρα ίσως είναι καλύτερα να το δώσει τώρα αυτό το μάτς. Θα είναι μεγάλο πράγμα για την ΑΕΚ. Είναι το κυκλωμένο παιχνίδι, όπως λες Γιώργο, όπως και ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε δύο κυκλωμένα. Δεν τα πήρε όμως και τα δύο. Πήρε μόνο στο τέλος με την Καϊράτ. Με την Πάφο δεν κατάφερε να νικήσει. Και το λέω αυτό για να μην περιμένει κανείς ότι επειδή είναι η ΛΑΣΚ, ότι ξέρω εγώ, όλα τα παιχνίδια στην Τόπο είναι πάρα πολύ δύσκολα.
4: Ναι, βέβαια.
2: Και το είδαμε και πέρυσι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί, που ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Με διπλό στον Άγιαξ, διπλό με την Καερά, νίκη με την Λεβερκούζεν κτλ. Και δεν κατάφερε να νικήσει την Πάφο που θεωρούσαν όλοι ότι θα είναι το πιο εύκολο μάτς.
4: Ναι, ναι, ναι. Άρα, το πιο βατό έλεγες, ξεκάθαρα ότι είναι.
2: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Όχι, εύκολο όπως είπαμε, αλλά
4: βατό.
2: Όπως, ναι, όπως είναι αύριο για την, για την ΑΕΚ. Άρα περιμένουμε, αλλά δεν πρέπει να πετάμε και στα σύννεφα. Τα ευρωπαϊκά μάτς πάντα είναι δύσκολα για όλες τις ομάδες. Και όπως η ΑΕΚ μπορεί να πάει κάπου και να κάνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη που δεν την περιμένει, πόσο παραπάνω η ΛΑΣΚ που εντάξει, δεν είναι και. Δεν έχει την τεράστια απόσταση από την ΑΕΚ. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Εντάξει, για τα μάτια τα έχουμε πει επανειλημμένως, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Ήταν μια σημαντική νίκη για την ΑΕΚ, μεγάλη, χάρη και ο κόσμος ποδόσφαιρο, έπαιξε πολύ καλά. Αυτά, και πάμε παρακάτω.
3: Ωραία, έχουμε διάλειμμα, κύριε Στέφανε. Έχεις μηνύματα?
2: Έχω τα μηνύματα.
3: Ωραία, ξεκίνα.
2: Ωραία. Για την εκπομπή που ρωτάει ένας φίλος για το Open, υπάρχει εκπομπή κανονικά. Απλά εγώ δεν είμαι. Αλλά υπάρχει κανονικά και νομίζω είναι, όχι νομίζω, είναι στις 11. Όπως ήταν
3: 11 ώρα, 11 ώρα.
2: Ναι. Και η δική σας φάση είναι και σαν στάνταρ ώρα, έχει.
3: Εμάς τώρα χθες άρχισε 11.30 λόγω ντέρμπι.
2: Ναι.
3: Αλλά συνήθως κάθε Κυριακή είναι στις 11. Τώρα ανάλογα βέβαια και τα παιχνίδια. Αν έχει ντέρμπι 9.30 ώρα, θα αρχίσουμε 11.30.
2: Ναι. Κοίτα τώρα και μετά με την αλλαγή της ώρας. Δεν θα ξαναμπεί μάτς 9.30, οπότε...
3: Πού το ξέρεις, πες θυμάσαι τι γινόταν χειμώνας.
2: Όχι, πέσαμε 9.30 χειμώνα.
3: 9. Ερχόντουσα μηνύματα εδώ, το θυμάμαι σαν και τώρα, γιατί μας βάζουν 9 η ώρα, όχι μόνο, όλες οι ομάδες παίζανε.
2: Σωστό, 9 υπήρχε, έχεις δίκιο, ναι. Πάλι όμως την εκπομπή σας δεν την επηρεάζει. Οπότε, τυπικά είμαστε ok.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν... Γιάννης από Κυπριακό Μαυρόδο, φέτος θα έχουμε στη Super League και πρώτο σκόρερ και MVP χρονιάς. Μάγερ από αυτό ξεκινάει η δεκάδα. Καλά, εντάξει παιδιά, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σίγουρα ο Μάγερ να έχει την δικιά του πάνω απ' όλα το παιδί, γιατί με αυτά που έχουμε δει το Σαββατοκύριακο, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να λέμε για όλους τους προσφυγιστές, σε όλων των ομάδων. Σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Τώρα για να είναι κάποιος MVP του πρωταθλήματος, πρέπει και η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά για να τα πούμε αυτά. Στο γήπεδο όλοι λέγαμε ότι ο Μάγερ μοιάζει με νέο Σαβέσκι. Να σου πω ότι εμένα πιο πολύ όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια έτσι μου θυμίζει τον Κόσκι. Βέβαια ο Κόσκι ίσως είχε πιο πολύ τον γκολ, αλλά θα το δούμε και με τον και με τον Μάγερ. Γιατί αν θυμάστε και ο Όκο θεωρητικά ξεκινούσε από τα πλάγια. Αριστερά ας πούμε και έρχονταν έτσι προς τα μέσα. Και το κυριότερο μου το θυμίζει επειδή όταν πηγαίνει μπάλα στα πόδια του, πάντα θες να πάει μπάλα σε αυτόν και πάντα περιμένεις ότι κάτι θα γίνει, κάτι ξεχωριστό θα γίνει. Δεν έγραψα για νέο προπονητή στο Ολυμπιακό, έγραψα πιστεύω ότι μέσα σεζόν θα υπάρξει αλλαγή προπονητή. Αυτό είναι η εκτίμησή μου, δεν έγραψα κάτι, ούτε ξέρω κάτι. Ε, Λοιπόν, άλλο. Δεν βλέπω άλλα για ΑΕΚ.
5: Δεν βλέπω.
2: Αν μου φαίνονται, λέει ένας φίλος, πολλά τα χρήματα που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει το ΔΤ. Τώρα βλέποντας το ΔΤ μου φαίνονται λίγα τα χρήματα που έδωσε.
3: Σωστό, αυτό ανάλογα. Ανάλογα την εξέλιξη του παίκτη.
2: Ακριβώς, όταν τον πήρε, όλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολλά. Γιατί το λέω, γιατί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παζάρευαν, ας πούμε, στα 2-2.200 και ο Παναθηναϊκός τον πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 3 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω.
3: Ναι, μαζεύτηκε με τον Παντελίδη όμως. Που
2: ναι, μαζί με τον Παντελή.
3: Είναι ο μεγάλος άτυχος του Παναθηναϊκού, γιατί όλοι έχουν από έναν άτυχο.
2: Πάντως και η ΑΕΚ τους ήθελε και τους δύο, ήθελε και τον Παντελήδη.
3: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός, παιδιά μου, μόνο είχε κοιτάξει το ΔΤ, είχε δώσει πολύ λιγότερα πάντως. Ναι. Στο λέω με σιγουριά αυτό. Πολύ λιγότερα.
3: Πήρε μαζί και τον Παντελήδη, ο οποίος είχε πάθει αυτός κάταγμα κνήμης Περώνης. Ό,τι ολικά μπει και παραπάνω σε φιλικό και θα χάσει και αυτός όλη τη χρονιά. Εάν ήταν ο Παντελήδης διαθέσιμος, πιστεύω. Θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί έχει και αυτό κάτι σημαντικό για εξτρέμ. Κάτι που το έχει ο Ταμπόρδα που δεν είναι εξτρέμ, τον γκολ. Συνεχίζει.
4: Πάντως η Κηφισιά του έδινε πακέτο. Δεν ήθελα να του δώσει
3: ναι,
4: πιο
3: μπροστά. Ναι.
2: Πάντως, μια και είπε Ταμπόρδα, θα ήθελα να ξαναπώ ένα μπράβο για τον Ταμπόρδα και το λέω γιατί.
3: Βέβαια.
2: Πρέπει όλα τα παιδιά να τον παίρνουν ως παράδειγμα αυτό το παίχτη. Και το λέω ειλικρινά.
4: Εδώ βάζει γκολ με το κεφάλι πλέον, ρε, έτσι.
2: Γιατί. Όχι.
3: Το ένα μετά το άλλο.
2: Πραγματικά το πιστεύω αυτό που λέω, γιατί δείχνει ένα παιδί με τη θέληση, με τη δουλειά, με το πάθος που έχει για το ποδόσφαιρο, ακόμη κι αν οι προπονητές δεν τον βλέπουν αρχικά, ή αν όλοι πιστεύουμε ότι να, τώρα στο Παναθηναϊκό με τόσες μεταγραφές φέτος, κακά τα ψέματα λίγο πολύ όλοι έλεγαν ότι ένας από αυτούς που δεν θα παίζει θα είναι Ταμπόρδα. Και παρόλα αυτά και παίζει και είναι σημαντικός. Και μπράβο του πραγματικά για την προσπάθεια που κάνει, έτσι.
3: Ναι, γιατί αν το λέει καρδιά σου, αν έχεις ψυχή και έχεις κάποια στοιχεία στο παιχνίδι σου για τον γκολ, θα παίξεις, φίλε.
4: Παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει πολύ και η νοοτροπία του παίχτη.
3: Η νοοτροπία, ψυχή.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα. Γιατί δεν είναι ο πιο ταλαντούχος παίχτης, κακά τα ψέματα, δεν είναι ο πιο ταλαντούχος παίχτης.
3: Ναι.
2: Αλλά έχει καταφέρει, και πέρυσι κατάφερε, από εκεί που δεν τον βάζανε ούτε στην αποστολή, σιγά σιγά να γίνει σημαντικός. Ακόμη και σε αυτό το Παναθηναϊκό, τον κακό Παναθηναϊκό τέλος πάντων.
3: Ναι.
2: Και φέτος το βλέπουμε με ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ ενισχυμένο και ιδίως αυτές τις θέσεις μεσοεπιθετικά, πάλι να είναι σημαντικός και να είναι πραγματικά υπόδειγμα για μένα.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Υπόδειγμα έτσι, αυτή την νοοτροπία πρέπει να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
3: Ναι, η βασική νοοτροπία που για μένα είναι υπόδειγμα, δηλαδή είναι για ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι ότι πρώτον δεν απογοητεύτηκε όταν οι προπονητές του δεν τον είχαν, έτσι, δεν τον βλέπαν καθόλου. Δούλευε σαν σκυλή στην προπόνηση. Και δεύτερον, έμπαινε ένα λεπτό, θα έδινε και την ψυχή του.
2: Αυτό σου είχα πει, Ρετάσσερ, τότε με τη Φέρετ Βάρος.
3: Βέβαια. Μα εκεί νομίζω, εκεί με τα δύο φάουλ που έχει κερδίσει, στα δύο λεπτά που έπαιξε, έχει γυρίσει όλο το κλίμα υπέρ του.
2: Ναι. Δηλαδή αυτό το παραδέχομαι. Και είναι άλλοι παίχτες που τους λένε να μπουν στις καθυστερήσεις και δεν θέλουν να μπουν πολύ.
3: Τι είναι αυτά που μου κάνεις.
4: Παιδιά, και το φοβερό ήταν ότι ήταν ένα παίχτης που ο κόσμος δεν τον είχε δει. Και έμπαινε για 5 λεπτά και τον αποθέωνα να γινόταν χαμός. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται εύκολα. Και οκ. Ο κόσμος δεν ήξερε αν είναι καλός παίχτης ή κακός, έτσι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν. Γιατί έχω δει στο κήπο δεν περιμένει πρώτα να κατοχυρωθεί τον γκολ και μετά να μπει το σκόρερ, μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, γιατί είχε μετρήσει τον κόλλα από τη διαιτητική ομάδα. Ήταν πάρα πολύ ωριακό offside. Και έχει γίνει και με άλλους και σε μεγαλύτερα γήπεδα και σε άλλες ομάδες και στο εξωτερικό. Γίνεται καμιά φορά.
4: Γίνονται μόνο αυτά, σιγά δεν κάνει.
2: Δεν μπορεί να περιμένει τώρα 3 λεπτά για να πει. Λοιπόν... Λέει ένας φίλος για τον Σάσα Κάλατζης και τον Μόσης Γιούζος, λέει πώς θα τους αντιμετωπίσει ο Νίκολιτς. Φίλε μου, ξέρει ο Νίκολιτς πώς θα τους αντιμετωπίσει.
4: Πάντως ο καλός ο παίχτης από αυτούς είναι ο Χόρβαθ, ένα στο κέντρο που έχουν πολύ καλό χαφ.
2: Ο Γιούμπης είναι πολύ καλός παίχτης.
4: Επίσης, πώς είπε και ο Νίκολιτς, καλή επιτυχία αλλά έκτες από αύριο.
2: Από αύριο. Από μεθαύριο, συγγνώμη. Ωραία. Αυτά.
3: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Λέει εδώ πέρα ένας φίλος που λέει βγαίνω σε γραμμές, δεν βγαίνω σε γραμμές εδώ και χρόνια φίλε μου, από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Ήταν λέει πολλά τα λεφτά για τον ΤΕΙ και λίγα για τον Καλουσκάνη, τον Αλεξίου, τον Σαχαμπό και τον Γεωργίεφ. Τι να σου πω ρε φίλε μου, ναι, οκ. Απ' την άλλη, αν η Άγια παίρνει τον ΤΕΙ, δεν θα παίρνει τον Βάργα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε κερδισμένοι σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι, δηλαδή και ο ΤΕΙ πήγε στο Παναθηναϊκό και έχει πιάσει και ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύ καλό παίχτη και η ΑΕΚ όμως πήρε ένα πολύ καλό παίχτη. Που δεν θα τον έπαιρνε αν είχε πάρει το ΔΕΗ. Άρα όλοι κερδισμένοι.
3: Μάλιστα.
2: Το Ζαχαμπό λέει ένας φίλος τον πήραμε τσάπα, όχι 2 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ο Ζαχαμπό έφυγε τελικά.
2: Ο Ζαχαμπό, όχι, δεν έχει φύγει ακόμη. Να δούμε τώρα σε αυτές τις χώρες που έχουν ακόμη.
3: Τουρκία νομίζω. Δεν σου λέω ότι έχει ακόμα. Έχει Τουρκία.
4: Τουρκία έχει.
3: Μέχρι τις 9 δεν είναι Τουρκία. Νομίζω ότι είναι μέχρι τις 9. Ναι.
2: Ελβετία μέχρι τις 8. Το ξέρω από τον.
3: Ελβετία μέχρι αύριο. Κάτσε πόσο έχουμε.
2: Ναι, από τον Κουτέσα.
4: Ελλάδα μέχρι 15.
2: Η Κύπρος έχει κάποιες μέρες ακόμη.
4: Ναι. Ή εδώ.
2: Κοίτα, υπάρχουν και ομάδες από Ελλάδα. Απλά αρχικά δεν ήθελε να τον δώσει Ελλάδα ο. Ο Ριμπάλτα, αλλά εντάξει, αν δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
4: Και ο Πιερό ακόμα εδώ δεν είναι. Στην ΑΕΚ εννοώ.
2: Ναι, και ο Πιερό εδώ είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Και ο Πιερό εδώ είναι.
4: Είναι σαν τον το Κλέιτον του Ολυμπιακού.
2: Το Match της Youth League που ρωτάει ένας φίλος, αν θα μεταδοθεί, ναι θα μεταδοθεί, σίγουρα στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube, αλλά πιστεύω και στο κάποιο κανάλι της Κοσμοτέ γενικά. Αλλά θα είναι και στο κανάλι της Κοσμοτέ, έχω δει την προαναγγελία. Καλησπέρα Γιάννη Σέ, για τον Γιώργο είναι. Λέει ένας φίλος, θέλω να το διαβάσω. Λέει ότι είχε πάθει το ίδιο κάταγμα με τον Ελκαμπή και έκανε 6 μήνες να περπατήσει. Εντάξει φίλε, προφανώς οι αθλητές έχουν πιο γρήγορη αποθεραπεία.
4: Ακόμα και αθλητής να ήταν ο φίλος και έτσι είναι διαφορετική τώρα η αποθεραπεία έτσι σε μια ομάδα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, κοίταξε, ναι, είναι και το κάθε κορμί τώρα.
4: Πώς ανταποκριθεί.
2: Ακριβώς. Είναι και
3: η ηλικία παίζει ρόλο και το κορμί και όλα παίζουν ρόλο.
2: Είναι ένας πολύ βαρύς και πολύ έτσι κακός.
4: Μα κάπου διάβαζα, παιδιά, ότι ο Σισε είχε πάθει 2 φορές.
3: Ο Σισε το είχε πάθει όταν είχε έρθει ο Σισε.
4: Είχε πάθει 2 φορές.
3: Θυμάμαι τότε που λέγανε τι το δώσαν τόσα λεφτά. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 7 εκατομμύρια 8 να τον πάρει.
2: Ναι.
3: Δώσε τόσα λεφτά, σακάτσι κλπ. Και εντάξει.
4: Τα είχε πάθει βέβαια πιο μικρό. Τα είχε πάθει 24-25 χρόνια νομίζω. Ναι.
3: Στη Λίβερπουλ νομίζω. Το ένα το πάθει στη Λίβερπουλ.
2: Το ένα ήταν παιδιά. Ήταν πιο ανατριχιαστικό και από του
3: Λουκαμπή.
4: Ναι, ναι.
2: Πιο ανατριχιαστικό από του Λουκαμπή. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει στο YouTube. Δεν θα λέγα, δεν το προτείνω να το δείτε, απλά...
4: Για πληροφοριακούς λόγους,
2: το
4: λες.
2: Ναι, ναι, το είχα δει και είχα πάθει σοκ πραγματικά.
3: Και έτσι, πήγαινε δες την προπόνησή σου,
2: έγινε,
3: κάνε
2: παιδιά
3: την ανάλυσή σου, άφησε έγινε και λίγο να πούμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύο λογάκια και τα ξαναλέμε μετά στις 5.30, εντάξει.
2: Έγινε, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε αθλητικό δελτίο και πιστεύω.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
9: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr. Το PFM 102,4.
10: Για το ενδεχόμενο απόκτησης Ford εκτός η Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιαννούλη στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αύριο, τα νεότερα για τον διεθνή μπακ που θα υποβληθεί σε μαγνητική και εφόσον δεν αλλάξει κάτι θα μείνει εκτός δράσης για ένα με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Diego Costa, στασιμότητα στις επαφές με Augsburg για τον Christian Jakic, άλλες περιπτώσεις για τον άξονα εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Προς αποχώρηση από τον Άριο Μιγγέλ Αλφαρέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Κίτρινοι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ελεύθερο τον 28χρονο ποδοσφαιριστή προκειμένου να βρει ομάδα. Αμφίβολος παραμένει ο Φαμπιάνο για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο της Στοίχημαν Super League, κατά τη διάρκεια του οποίου θα οριστούν τα μάτς μέχρι και την 16η αγωνιστική, στην ατζέντα και το θέμα της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης. Με τρία μάτς συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2 στο ημίχρονο Μαρκό Πανσεραϊκός 0-0. Πριν λίγα λεπτά η Σέντρα στο Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Ελλάς Ήρου Απόλλων Πόντου. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Προς αναβολή οδεύει το Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτή την εξέλιξη, η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και η σύσταση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αποφυγή ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρκετές είναι οι πιθανότητες να κινηθεί η Ρώμα για τον Τζέιντον Σάντσο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, η Ιταλική ομάδα θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της και έχει στο μικροσκόπιο της τον Άγγλο ποδοσφαιριστή που παραμένει ελεύθερος, αν και έχει συνδεθεί με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
11: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής σε ρεπόρτες. Κώστας και Τζόγλου θα είναι μετά τις 5.30 μαζί μας. Ήταν πριν, για μισή ώρα τον ακούσατε. Γιώργος Τανάκης και Τάζος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Πήγμα Σπορ FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη Δήμη στον Ήμο για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σειρά μας τώρα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι έχουμε να εξέλιξει ένα παιχνίδι Super League 2.
1: Πρεμιέρα.
0: Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Με γκολ του Ελαραμπή με πέναλτι πριν από λίγο. Έτσι δεν είναι.
1: Θα έρθει μήνυμα σε λίγο γιατί δεν παίρνουμε Ελαραμπή. Στο δερματίσει ο Ελκαμπή.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
1: Ξεκίνα, Τάσο.
0: Εγώ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός εχθές έκανε μια επιβλητική, μια κυριαρχική εμφάνιση. Μια εμφάνιση που πραγματικά άρεσε σε όλο τον κόσμο που τον είδε. Στον κόσμο του. Μια εμφάνιση που δείχνει. Όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά στο περίπου το πώς θέλει ο Νίστρουπ να παίζει η δική του ομάδα. Από την αρχή της σεζόν είχαμε επισημάνει ότι ο προπονητής αυτός έχει επιθετική φιλοσοφία, δουλεύει σε συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού, ότι θέλει χρόνο για να δείξει τη δουλειά του και ακόμα ο χρόνος δεν έχει περάσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή σήμερα υπάρχει ένας ενθουσιασμός, ότι η ομάδα θα έχει και άλλα σκαμπανεβάσματα, είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι στους πρώτους μήνες, όμως την κεντρική φιλοσοφία την ξέρουμε, την είδαμε. Απόλυτα κυριαρχικός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα, μπήκε στο παιχνίδι και ουσιαστικά με την οτροπία το έδειξε στον ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει πίσω να την κλειτώσει το παιχνίδι. Αυτό είδαμε και στα πρώτα 15 λεπτά ο Παναθηναϊκός να κυριαρχεί, να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να κυκλοφορήσει την μπάλα, την κυκλοφορήσει ο Παναθηναϊκός πολύ ωραία. Είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από σέντρο του Αμπόρδα και η κεφαλιά του Λιβάη που απέξω ο Παβλέκα και μετά έμεινε με 10 παίκτες αφού. Υπάρχει μια φάση όπου ο Καμαρά κλέβει την μπάλα, τη δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κατευθείαν βλέπει τον Τετέι στο ένας με έναν με τον Λουστόντο και ο Λουστόντο τον ανατρέπει και έμεινε με 10 ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα έγινε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Πρέπει να πω κάτι, επειδή στέγονται πολλοί και λένε ότι 11 με 10. Έχω δει τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν να παίζει 11 με 10 και να είναι τραγικός, να μην πάει κάνει φάση. Οπότε αυτό είναι σχετικό το 11 με 10. Το 11 με 10 για να μπορέσεις και πάλι να είσαι καλός θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Παναθηναϊκός χθες είχε πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα, είχε έναν εκπληκτικό παίκτη στο κέντρο που λέγεται Κάγκουα, που έχει αλλάξει τελείως την ταχύτητα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού και ανασταλτικά και επιθετικά βοηθάει. Δίπλα του ο Καμαρέ ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός χθες, εγκέφαλος της ομάδας και στη δημιουργία αλλά και, και ανασταλτικά επίσης βοήθησε. Νομίζω το κλειδί. Το χρυσού Παναθηναϊκού ήταν αυτοί οι δύο παίκτες και από εκεί πέρα φυσικά είχε μπροστά ένα τάγκ που λέγεται Αντρέα Τετέι που δεν πιανόταν με τίποτα. Έχει κερδίσει την κόκκινη, έχει κερδίσει το απέναντι που έχασε τα Μπόρδα, έχει βάλει δύο γκολάρες. Ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα ήταν, μακράν του δεύτερου. Ο Λιβά έκανε πολλή δουλειά, άνοιξε χώρους πολλούς στον Τετέι. Εξαιρετικός ο Αντίνο, το κατέβασμα του, το κοντρόλ που κάνει την μπάλα. Την 40 παλιά του Ταμπόρδα πριν τη στείλει στον Κυρακόπουλο την μπάλα και αυτός κάνει τη σέντρα για να βάλει τον κόλλο Ταμπόρδα δείχνει και την τεχνική του. Γενικά αναστάτωσε την άμυνα του ΠΑΟΚ από την δική του πλευρά και ένας λόγος ο οποίος νομίζω ότι έγινε και αλλαγή ο Ζίφκοβιτς στο ημίχρονο γιατί δεν γίνει να καλύψει καθόλου. Γενικά δεν πάω από ότι υπήρχε κάποιος που να στέζησε χθες. Ήταν εξαιρετική και οι δύο Ολλανδοί κεντρικοί αμυντικοί. Και ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος ήταν πολύ καλός. Γενικά λειτουργήσε πολύ σωστά το πλάνο του. Το Νίστρουπ, ο Νίστρουπ είχε ζητήσει από τους παίκτες να πρεσάρουν ψηλά από τα πρώτα λεπτά. Στοχευμένο pressing έγινε. Και άμα δουν τους Τετέι Λιβάη στο ένα εναντίον ενός, κατευθείαν να τους δίνουν την μπάλα. Γι' αυτό και είδαμε κάποιες φορές κάποιες μακρινές πάσεις στοχευμένες. Με στόχο να βγάλει σε απομόνωση τους παίκτες τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού, κάτι που έγινε και στη φάση της κόκκινης αλλά και σε κάποια άλλη στιγμή. Στο δεύτερο μήχρονο π.χ. έχουμε τη σέντρα του Γκάγκουα που βλέπει τον Τετέι στην πλάτη της άμυνας, καταπληκτική σέντρα και τον γκολ του Τετέι. Οπότε νομίζω ότι ήταν κυριαρχικός, επιβλητικός ο Παναθηναϊκός και ο κορυφαίο παίκτη ο ΠΑΟΚ τον Παβλένκα. Δεν απειλήθηκε σχεδόν ποτέ από τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Είτε έπαιζε 11 εναντίον 11, είτε έπαιζε 11 εναντίον 10, είτε έπαιζε 10 εναντίον 10. Η μόνη απειλή ήταν τον γκολ που δέχτηκε όταν ουσιαστικά είχε τελειώσει το παιχνίδι και όταν ο Ντέσες σε μια λάθος ενέργεια, η οποία δεν μου άρεσε καθόλου, άφησε την ομάδα χωρίς λόγο με 10 παίκτες. Και δεν είναι ότι είναι το χθεσινό μάτς το οποίο δεν είχε τελειώσει, ήταν στο 3-0 και θα μπορούσε αν είχε βάλει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ πιο νωρίς. Ναι, υπήρχε μια αναστάτωση, είναι ότι τον χάνει ο Παναθηναϊκός και στα παιχνίδια που. που έρχονται, να δούμε πώς, τι τιμωρία θα δεχθεί. Και σιγά ο Παναθηναϊκός το χρειάζεται τον Τέσσερις, γιατί θα έρθουν και ομάδες στο ΑΚΑΠ, θα παίξουν πολύ πιο κλειστά από ό,τι έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός με κλειστές άμυνες θα δυσκολευτεί περισσότερο και ένας παίκτης ιδανικός για να ανοίξει κλειστές άμυνες. Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα, θα πω και την άποψή μου για το πέναλτι. Δεν μ' αρέσει να κάνω το άσπρο μαύρο. Αυτό που κατηγορώ τους άλλους, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Είναι μια ξεκάθαρη φάση όπου υπάρχει πέναλτι. Το πέναλτι αυτό έπρεπε να δοθεί στον ΠΑΟΚ. Είναι σε ανατροπή που γίνεται στον διαγέ των center forward του ΠΑΟΚ από τον Φαν Ντρόγκελεν. Και ο ΒΑΡ εδώ θα έπρεπε να παρέμβει και να φωνάξει το διαιτητή. Όμως θέλω να είμαι επίσης δίκαιος και να πω ότι το βράδυ αργά, όταν είδα τη φάση σε replay, για μένα υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα, στο πολύ ξεκίνημα, όταν κλέβει την μπάλα ο ΠΑΟΚ πάνω στον Κάγκουα. Υπάρχει πάτημα στο πόδι του Κάγκουα και δεν είναι ότι είναι 40 δευτερόλεπτα πριν. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Από τη στιγμή που έχει κερδίσει πλεονέκτημα από αυτό, ΠΑΟΚ και μετά κερδίζει την κατοχή, θα έπρεπε να γίνει τη φάση πίσω. Όμως το πέναλτι είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν και όχι όπως θέλουμε να είναι, διότι πρέπει λίγο να βάλουμε τον εαυτό μας το τι θα συμβεί αν γίνει μια φάση για αντίπαλο του Παναθηναϊκού τέτοια ή μάλλον υπέρ του Παναθηναϊκού τέτοια που δεν δοθεί. Γι' αυτό το λέω, το τονίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όμως, έχει επηρεαστεί το τελικό σκορ από αυτή τη φάση. Πολύ απλά, πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε το πέναλτι θα μπει, όταν μπορεί να πει δεν το έβαλε, και δεύτερον, η καθοριστική στιγμή είναι για μένα που μένει με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανώτερος, δηλαδή και ισοπαλία να γινόταν το μάτς εκείνη τη στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι θα έβρισκε λύσεις και θα έβαζε γκολ για να πάρει την νίκη. Ήταν απόλυτα κυρίαρχος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Θέλω να πω ότι μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο Ντέσσερις μπήκε στα αποδυτήρια, ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και από τον προπονητή. Απολογήθηκε, είπε ότι έκανε μεγάλο λάθος, σας ζητάω συγγνώμη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά για τον επαγγελματισμό του ποδοσφαιριστή. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Το θέμα είναι να τα καταλαβαίνουμε. Και επίσης ο Νίστρου που χαμήλωσε πολύ τους τόνους, τους είπε, τους έδωσε συγχαρητήρια για την απόδοση για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα τους είπε τελείωσε το μάτς σήμερα. Όλο το βάζω στην Κηφισιά. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Και αυτό το καταλαβαίνεις και από τις δηλώσεις που έκανε η παίκτη του Παναθηναϊκού μετά, που ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Διότι έτσι είναι, όταν κάνεις ποδοσφαιρισμό πρέπει να το βλέπεις το κάθε παιχνίδι σαν τελικό και να μην δίνεις υπερβολικές έτσι διαστάσεις σε νίκες ή από την άλλη να απογοητεύεσαι πάρα πολύ μετά από κάποια άσχημα αποτελέσματα. Θα έχει ο πρωταθλητισμός και τις κακές και τις καλές στιγμές. Να πω ότι το πρωί είχαμε διπλή νίκη του Παναθηναϊκού στις Ακαδημίες. Η ΚΑΠΑ 19 κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Εμένα πέναλτι να αποκρούει ο γείτονας προς το τέλος του παιχνιδιού. Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός, έβαλε 2 γκολ ο Νεμπής, που είναι ένα project από την Ακαδημία Center for και έχει τον γκολ. Και είχαμε και την νίκη του Παναθηναϊκού της ΚΑΠΑ 17 επί του ΠΑΟΚ, όπου και εκεί ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και εκεί ο Τζαζάκης, ο τερματοφύλακας, στο 93, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, απέξουσε πέναλτι που εκδίδωσε ο ΠΑΟΚ και κράτησε την νίκη για την ομάδα του. Αυτά εν ολίγης και πάμε στον
1: Πάμε Ολυμπιακό. Break πρώτα.
0: Πάμε break και μετά στον Ολυμπιακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πες δυνατά.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospa.

0: τμήμα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με Χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής Χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, 60 λεπτά στο Μαρκό Παντσαραϊκός παραμένει το 1-0. Έχει ξεκινήσει και το Άθενς Καλλιθέα νίκη Βόλου. Πάμε εκεί. Πάμε στον Μανώλη Γιώργα να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού και τον γκολ που υπάρχει. Έλα Μανώλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από το στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης, εδώ που έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ένταση η πρώτη αγωνιστική της Super League 2 μεταξύ της Καλλιθέας και της Νίκη Βόλου. Μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Λόπεζ ήταν αυτός που κέρδισε φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μανιάς, ο οποίος είναι και ο εκτελεστής των πέναλτι της ομάδας. Είχε σκοράρει και στον προκριματικό αγώνα για το κύπελο κόντρα στην Λάρισα πριν μια εβδομάδα. Να αναφέρουμε και λίγο τις εντεκάδες. Η εντεκάδα της Καλλιθέας, ο Βαγγέλης Μόρας έχει επιλέξει το τέρμα τον Αγγελόπουλο. Πεντάδα στην άμυνα με Προβιδάκη, Αναστασίου, Ματίγεβιτς, Σταματούλα και Φουχούμη. Στην μεσαία γραμμή ο Τσανδάρης, ο Μπαουτίστας και ο Φαϊτάκης, ενώ στην επίθεση είναι η Λόπες και ο Μανιάς. Τώρα η εντεκάδα του Στέλιου Μαλεζά για την Νίκη Βόλου είναι κάτω από τα δοκάρια ο Γκαραβέλης. Με τετράδα στην άμυνα με τον Πασαλίδη, Βαφέα, Μακρυγιάννη και Αρίας. Στον άξονα η Ομεγκά, Έπας, Πολέτο και Τζίμας, ενώ μπροστά είναι η Παμλίδης και η Λουκίνας.
4: Ωραία Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 1-0 προηγείται η Άθενς Καλλιθέα της Νίκης Βόλου στο 19ο λεπτό. Ίδιο σκορ και στο Μαρκό Παντσαραϊκός 61. Τα σου ολοκλήρωσες.
6: Να πω και δύο πράγματα ακόμα. Στην Ευρώπη θα ήταν το αυτονόητο, στην Ελλάδα δεν είναι και γι' αυτό αξίζει να αναφέρουμε το post της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περαστικά στον Αλούπ Γιούπ Ελκαμπή και την επίσκεψη του ΝΑΗ. Εντάξει, του ΝΑΗ την επίσκεψη, okay, μπορούμε να το δούμε και λίγο πιο συχνά, διότι είναι και οι δύο Μαροκινοί, είναι συμπαίκτη στην εθνική ομάδα. Σαφέστατα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οι δύο κινήσεις που έχουν γίνει. Και νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε, παρότι στην Ευρώπη αυτό θα ήταν κάτι αυτονόητο, στην Ελλάδα δεν τον συνηθίζουμε και γι' αυτό το αναφέρω. Έλα, Γιώργο.
4: Συνεχίζω εγώ έτσι. Φέρω. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός παίζει αύριο το παιχνίδι κυπέλλου για τη δεύτερη αγωνιστική, Super Kipelo, για τη League Phase. Δεύτερη αγωνιστική είναι εντός έδρα με το Βόλο πάλι. Αυτή τη φορά με τελείως διαφορετική ενδεκάδα, με τελείως διαφορετική αποστολή. Με τον Γιάρεμτσουκ. Αφού είχε μια κουβέντα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και με τον προπονητή να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, να δούμε. Νομίζω από το αυριανό παιχνίδι και από το επόμενο με τον Όφη εντός έδρας πάλι για τον Ολυμπιακό, ίσως να κριθεί και από την εικόνα που θα έχει ο Ουκρανός, αν θα είναι ο αντικαταστάτης του Άτχου του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Κατά τα άλλα, είναι εκτός ο Γκαρθία, είναι εκτός ο Έσε, είναι εκτός ο Ορτέγκα, αλλά και ο Πιρόλα. Περιμένουμε από την εξέταση που θα κάνει ο Πιρόλα αποτελέσμα να δούμε τι πρόβλημα έχει. Έχει ένα χωρίς μυϊκό τραυματισμό και αυτός από το μάτς με τον Βόλο εκτός έδρας. Εκτός και ο Ρόκα φυσικά που έπαθε εξαρθρωσιό μου και ο μεγάλος άτυχος ο Αγιούμπ Ελκαμπή. Εντάξει, μια πάρα πολύ σοκαριστική στιγμή. Θα πούμε σε λίγο και γι' αυτό, αν και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Αύριο θα είναι και μια ευκαιρία να δούμε και βασικό πολύ πιθανό τον Πουέρτα στο πλάι του Φίλι. Πιθανόν τον Πόποβιτς κάτω από την εστία, να δούμε αν θα είναι ο Πόποβιτς, πιθανόν λέω. Κουτσογούλα θα δούμε, Τεκνιζιάν θα δούμε, Σμαϊλόβιτς Κάρμο επίσης. Είναι πολύ πιθανό να δούμε Γκουστάβο Σα βασικό, Ζέλσον βασικό. Μπροστά πιθανόν τον Γκονζάλες και να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος εξτρέμ Είναι πολύ πιθανό επίσης να δούμε τον Ζώτα Σίλβα να ξεκινά και αυτός. Όχι Ζώτα Σίλβα, με συγχωρείτε, ο Κώστας Φορτούνης να είναι και αυτός στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού. Θέλει να κάνει το 2-2, να κάνει μια καλή εμφάνιση, αν μπορεί να βάλει και περισσότερο από ένα γκολ. Να διασκεδάσει λίγο και τις εντυπώσεις, γιατί πάνω απ' όλα μετράει η νίκη, αλλά να αρχίσει να φτιάχνει λίγο ψυχολογία η ομάδα μετά την ισοπαλία στο Βόλο. Εγώ αγωνιστικό σχόλιο δεν θα κάνω για τον Βόλο. Σε καμία περίπτωση, το είπα πάρα πολλές φορές και την ημέρα του αγώνα. Και οτιδήποτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι αγωνιστικά, ας μιλήσουμε μέχρι το 40. Μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Αγιούμπε Γκλικάμπη. Μέχρι τότε ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάτι φοβερό, είχε 2-3 καλές στιγμές. Αλλά ποια ήταν η διαφορά με το δεύτερο ημίχρονο? Ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν καλά ψυχολογικά, είχαν το μυαλό τους στο γήπεδο και δεν είχαν δεχθεί ούτε τελική ούτε υποψία φάση από τον Βόλο. Σε αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο που υπήρχε μια κατάρρευση, ένα άδειασμα ψυχολογικά. Λογικό, γιατί υπήρχε και μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη που αντιμετώπισαν στο ημίχρονο. Είδανε τον Ελκαμπή να είναι τραυματίας, να έχει χτυπήσει πάρα πολύ σοβαρά, να είναι μέσα στα αποδυτήρια. Άλλοι ποδοσφαιριστές μπήκαν, άλλοι όχι. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι δεν μπορούσαν καν να μπουν μέσα στα αποδυτήρια. Ο προπονητής δεν έδωσε καν οδηγίες στα αποδυτήρια. Λίγο τους μίλησε ένα-δύο λεπτά στο διάδρομο των αποδυτηρίων στους ποδοσφαιριστές. Τους ρώτησε αν θέλανε να βγουν να παίξουν. Όχι, αν θέλουν να βγουν να παίξουν. Αν επί της ουσίας θέλει κάποιος αλλαγή, είπαν όλοι όχι, αλλά όπως φάνηκε όλοι για αλλαγή ήταν. Είναι ξεκάθαρο αυτό, όλοι. Χωρίς. Ακόμη και ο προπονητής για αλλαγή ήταν, αν μπορούσε. Αν υπήρχε αλλαγή προπονητή σε για αυτό το παιχνίδι και μόνο, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ούτε ο προπονητής πήρε σωστές αποφάσεις, ούτε οι ποδοσφαιριστές είχαν καμία διάθεση να παίξουν. Περπατούσαν. Δεν θα τους κακολογήσω. Και θα τους δικαιολογήσω για αυτό το παιχνίδι. Στο ημίχρονο θεωρούσα βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει, πόσο άσχημο και να ακούγεται αυτό. Όσο άσχημο και να ακούγεται επίσης ότι δεν με απασχολεί που δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός μπροστά στην υγεία ενός ποδοσφαιριστή, μπροστά σε ένα τόσο σοκαριστικό τραυματισμό, μπροστά σε ένα θρύλο του Ολυμπιακού, σε ένα παίχτη με 82 γκολ που είδαμε να διαλύεται το πόδι του. Να είναι καλά το παιδί, έκανε επέμβαση την επόμενη μέρα, πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχει τη στήριξη όλων στον Ολυμπιακό. Θα έχει τη στήριξη, όπως πήγε κιόλας και στο νοσοκομείο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα έχει τη στήριξη του προπονητή, των συμπαικτών του, της οικογένειάς του, όλων, για να μπορέσει να είναι το συντομότερο δυνατόν πίσω ο Αγιούμπε Γκλικάμπη. Λιγότερο από 5 μήνες δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση, αλλά είναι και αθληταράς. Είναι και ένας ποδοσφαιριστής με νοοτροπία νικητή και θα επιστρέψει σύντομα, αυτό είναι βέβαιο, και πιστεύω θα επιστρέψει και σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση ο Αγιούμπε Γκλικάμπη. Δύο λόγια ακόμα για αυτό το συμβάν το πάρα πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, υπήρχε η διάθεση από κάποιους, γιατί μιλάμε για κανιβαλισμό, υπήρχε η διάθεση από κάποιους να αφορίζουν προπονητές, παίχτες και όποιον βρίσκανε μετά. Επειδή ο Ολυμπιακός είχε μια κάκιστη εμφάνιση, επειδή δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, επειδή έκανε μια αγγέλα, αλλά είτε μάλλον δεν έχουν παίξει από το ποδόσφαιρο, δεν έχουν κάνει κανένα άθλημα, είτε δεν μπορούν να μπουν σε μια λογική σκέψη ότι είναι άνθρωποι και ποδοσφαιριστές και έναν συμπαίκτη τους είδαν μπροστά τους και μετά και στα αποδυτήρια να έχει έναν σοκαριστικό τραυματισμό, ένα θλιβερό σκηνικό πραγματικά. Κράζαν τους πάντες, ζητάγανε να φύγει ο προπονητής, να φύγουν 5-6 παίχτες, να φύγουν όλοι. Ο Ρέτσος, αρχηγός του Ολυμπιακού, που έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, έτσι στον γκολ, πρέπει όχι απλά να του πάρουν το περιβραχιόνι, αλλά να μην πέρασε έξω το Καραϊσκάκι, όπως διάβασα μεταξύ άλλων. Και πόσοι ακόμη ποδοσφαιριστές, εννοείται, που το ακούσανε όλοι. Εντάξει, είναι τραγικό. Όπως τραγικό είναι, γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο για τον κόσμο, πρέπει να λέμε και για το συνάφι μας, όπως είναι τραγικό. Να βλέπουμε συναδέλφους, να βλέπουμε site, να βλέπουμε μέσα το οτιδήποτε, να αναπαράγουν διαρκώς φωτογραφίες και βίντεο, να υπάρχουν άρθρα με το πόδι του LKB όπως ήταν μετά τον τραυματισμό. Αυτό είναι θλιβερό, αλλά εντάξει, σήμερα είναι Δευτέρα και όλοι κανονικά θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να τους απασχολεί τίποτα. Να βάλω μια ανατελεία.
6: Ναι.
4: Γιατί έχουμε Δημήτρη Τζορβατζόγλου στην παρέα μας και το ρεπορτάζ πάντα προέχει. Γεια σου Δημήτρη.
7: Γεια σας, καλησπέρα. Είναι φανερό ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα της χρησινής φάσης και του πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ντιαγέ. ουσιαστικά θέλει να προκαλέσει την αντίδραση από την πλευρά της ΚΕΔ ή του Λανουά, με επιστολή που έστειλε ο ΠΑΟΚ προς την ΚΕΔ και την Ομοσπονδία, ζητά να της δοθούν οι διάλογοι ανάμεσα στον διαιτητή, τον Τσβάιερ, αλλά και στον ΒΑΡ, έτσι ώστε να φανεί ο λόγος, να αποδειχθεί για ποιον, γιατί ακριβώς δεν είδαν αυτό που είδαν όλοι οι υπόλοιποι. Επίσης, επαναλαμβάνω, θέλει να το συνεχίσει, θέλει να προκαλέσει μια αντίδραση, θέλει απάντηση και να ξεκαθαρίσει και κάτι οφθαλμοφανές το οποίο συνέβη. Δεν θυμάμαι αν και τι συνέβαινε σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, αν δηλαδή ενημερώνονταν πράγματι η ΠΑΕ για κάτι το οποίο ακούγαμε πριν 2-3 χρόνια. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή ακούγαμε τι λέγονταν μεταξύ διαιτητών και ΒΑΡ και βγάζαμε κάποια συμπεράσματα, κόπηκε και αυτό. Θα είχε ένα ενδιαφέρον από περιέργεια και αφού έγινε το μεγάλο λάθος να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και αποφάσισαν να μην δώσουν τη συγκεκριμένη παράβαση. Αυτό περιμένει ο ΠΑΟΚ και θα δούμε αν ενημερώσει περαιτέρω για την απάντηση της ΚΕΔ.
4: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ 2-3 πράγματα ακόμα. Όπως είπα, γιατί μου έστειλε ένας φίλος ότι είδα τον Ολυμπιακό καλό. Στο πρώτο ημίχρονο είπα ότι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Αλλά άλλα ακούτε από αυτά που θέλετε. Για τον Τζίλο, πραγματικά δεν θέλω να χαλάσω το σάγιο μου. Τα έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω πώς σφυρίζει ακόμα. Πραγματικά. Και έχει χαρίσει τουλάχιστον μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είναι αστείο αυτό. Πραγματικά. Σε δύο φάσεις μπροστά του. Τέλος πάντων. Αλλά επειδή είπα εδώ θα μιλήσω αγωνιστικά και επειδή τις προηγούμενες ημέρες έχω μιλήσει για όλα, δεν θα αναφερθώ πάλι. Εκτενώσετε τίποτα. Απλά εντάξει, ό,τι να είναι. Πραγματικά. Αλλά έχουμε συνηθίσει πλέον. Κάτι άλλο. Center for ο Ολυμπιακός ψάχνει. Συνεχίζει να ψάχνει. Θα πάρει center for πιθανότητα ο Ολυμπιακός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Με έχουν ρωτήσει διάφοροι φίλοι για το Σαλσέδο. Δεν μου προκύπτει, αλλά δεν θα μου φανεί και περίεργο. Είναι ελεύθερος ακόμα ο Σαλσέδο που φύγει από τον Όφη.
6: Δεν έχει πάει πουθενά.
4: Πουθενά. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι ο Σαλσέδο ταιριάζει στον Ολυμπιακό και θα μπορούσε σε όλες τις ελληνικές ομάδες να είναι μια λύση ακόμα έτσι για την επίθεση. Ο ίδιος, όπως ξέρω, μέσα στο καλοκαίρι ζητούσε πάρα πολλά χρήματα σε όποια ομάδα και να πήγαινε. Ίσως κάποιοι, επειδή είναι λίγο ιδιαίτερο παιδί, να είχαν και τους ενδιασμούς τους, αλλά ο ίδιος ζητούσε πάρα πολύ ψηλό σύμβολο. Δηλαδή, μιλάμε για νούμερα που δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Και τελευταίο, για τον Ζώτα Σίλβα, ένα μεγάλο μπράβο για αυτό το παιδί. Γιατί δίνει τι χαρακτήρας είναι, τι προσωπικότητα έχει. Όταν ο Ελκαμπή τραυματίστηκε, ήταν ο μόνος που είχε την ψυχραιμία να φωνάξει τους παίκτες του, είτε τους βασικούς, είτε αυτούς που ήταν στον πάγκο, να δημιουργήσουν έτσι μια σπίδα προστασίας, να προστατέψουν τον συμπαίκτη του, να μην δείξει η κάμερα. Μπράβο και στην Κοσμοτέ TV που δεν έδειξε τίποτα έτσι. Μετά το πρώτο replay που αντιλήφθηκαν ότι είναι πολύ σοβαρή ζημιά, δεν είχε κοντινά πλάνα. Ο Ζώτα Σίλβα πήγε, πήρε τους συμπαίκτες του, έφεξαν αυτή την. Αυτό το κύκλο για να μην τον δούνε, αφιέρωσε μετά τον γκολ, δεν πανηγύρισε κανείς, λογικό, αφιέρωθηκε στον Αγίου Μπελκάμπη. Αυτό επί της ουσίας. Πάμε σιγά σιγά για
6: πολιτικό δελτίο και
4: επιστρέφουμε.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο. Εντονότερα τα προβλήματα από το ύψος της οδού Διραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη διάρκεια της εξειδίκευσης του πακέτου μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση περίλικες σε 400 ευρώ καθαρά. Θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση. Διαμήνυσε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
10: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά στη Ρόδο φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ. Στη λίστα των περιοχών όπου ο φόρος ακινήτων για την κύρια κατοικία μηδενίζεται, εντάσσονται πλέον επίσημα το Φαλιράκι, τα Μαριτσά, η Λάρδος και ο οικισμός Γουρού. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η Σκάλα του Δήμου Πάτμου. Η πλήρης απαλλαγή έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμιακού ορίου στους 2.000 κατοίκους, εντάσσοντας συνολικά 131 νέους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια, ξεκινώντας άμεσα με μείωση του φόρου κατά 50% και καταλήγοντας στον τελικό μηδενισμό του. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές της Ρόδου δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς οι σχετικές εκπτώσεις και οι απαλλαγές θα αποτυπωθούν αυτόματα στα νέα εκαθαριστικά σημειώματα μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ. Τον έντονο προβληματισμό της για την πραγματική οικονομική απόδοση της

0: Μαυρουδάκη. Η κυρία Μαυρουδάκη, η οποία ανήκει στην παράταξη 1 Ενωμένοι Αλλάζουμε, καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Ο δήμαρχος καλωσόρισε τη νέα σύμβουλο, εξαίρωτας την προηγούμενη εμπειρία της ως αντιδημάρχους στον πρώην Δήμο Αταβύρου. Από την πλευρά της, η κυρία Μαυρουδάκη τόνισε ότι επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Εγκαινιάζεται αύριο στις 10.30 το πρωί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου στη Ρόδο. Η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 200 σπάνια κοιμήλια, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε αμαία, διαθέτοντας και ειδικό ακουστικό οδηγό για τυφλούς επισκέπτες. Μέχρι αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί, έχουν προθεσμία οι μαθητές στη Ρόδο για να διεκδικήσουν μία θέση στα δημόσια ονάσια σχολεία του νησιού. Οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια γίνονται ηλεκτρονικά στο gov.gr. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο σχολείο επιλογής με ώρα προέλευσης 9 το πρωί. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, βόρειο-δυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα γυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22.

0: 2-41-0-69-6-97. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Σιρακλής σε 22 λεπτά.
3: Λέει Εκέτσε.
4: Ήταν και ο Ηρακλής καλός ήταν με την με τον Βόλο. Μπορούσε και να νικήσει. Ο Αστέρας και αυτός τώρα καίγεται. Επειδή παίζει και την Κυριακή με την ΑΕΚ, θα πω Αστέρας.
2: Εγώ θα πω γκολ-γκολ.
3: Και εγώ γκολ-γκολ θα πω. Και έτσι σε αποδεσμεύουμε.
4: Με αποδεσμεύεται. Κοίτα, μπορώ να καθίσω, δεν έχω θέμα.
3: Ρε, κάνε τη δουλειά σου. Εάν προκύψει
4: όχι,
3: κάτι,
4: έτσι κι αλλιώς,
3: πέντε παρά πέντε θα κλείσουμε, έξι παρά πέντε θα κλείσουμε. Δεν ακολουθεί η Μαραθιανός, έχει πάλι λούφα. Σήμερα ακολουθεί το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
4: Καταλαβαίνω. Ναι, καλά, εννοείται.
3: Απλά να
4: λέμε. Με τη Super League ανοιχτή γραμμή.
3: Δεν υπάρχει ο τύπος. Άστε, μιλάμε για υπουργό τουρισμού από τους λίγους. Λοιπόν, άκουσαμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να πούμε ότι καταστρέψαμε τη Real την Παρασκευή, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Λοιπόν.
4: Δεχτήκαμε και αρκετά μηνύματα να πω απειλητικά από παντού στη Real. Να μην ξανασχοληθούμε με τη Real.
3: Λοιπόν, άντε.
4: Αλλά στο τέλος δεν θα μπορούμε να λέμε καμία ομάδα.
3: Λοιπόν.
4: Απλά να πω, επειδή είδα ένα μήνυμα τάσο ότι ενός φίλου παλαιού προφανώς που έλεγε ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπίτου θύμισε το κάταγμα που είχε πάθει το Μαρά του Παναθηναϊκού στο τελικό του πυρωτικού.
3: Ναι.
4: Και λέει ότι το χτύπησε ο Κουμπίλιας. Ο Κουμπίλιας δεν ήταν. Μοράλες λεγόταν αυτός.
3: Μάλιστα, έχεις δίκιο.
4: Που χτύπησε τον Μαρά.
3: Λοιπόν,
4: έγινε. Είσαι Ουρουγουανός. Πάστε καλά.
3: Έγινε και έτσι τα λέμε.
5: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
9: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Βρατουλές, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επιστρέφω να πάμε σε μηνύματα, συνεχίζουμε. Εργάζομαι από για τον Παναθηναϊκό ότι έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια των δύο αγώνων στο συνεχόμενο του Παναθηναϊκού. Το ένα την Πέμπτη με την Κυφσιά του εξαναβολής που θα αρχίσει σε 9 και 4 και το άλλο την Κυριακή με τον Πανετολικό, η τέταρτη αγωνιστική σε 9 και μισή. Έχουν τις ίδιες τιμές. Τα περισσότερα εισιτήρια κοστίζουν 15, 20, 25 ευρώ. Στις θύρες 1, 17, 19, 35, 30, 15, 21, 33, 5, 13, 23, 31. Στις θύρες 7, 11, 35, στη θύρα 9 που είναι κεντρική 45, στην 29 φυσικά που είναι εκεί δίπλα στα επίσημα 60 και στη ροή 1, 2, 155. Μέσα σε αυτή τη τιμή περιλαμβάνεται και τα 5 ευρώ που δίνονται για τον ερασιτέχνη. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Λέει ένας φίλος, αν ήσουν οικολογιάνης στη θέση του ΠΑΟΚ, χθες θα είχες γράψει 100 άρθρα και θα έβριζες όλη μέρα, τώρα είναι απλά μια Δευτέρα. Ρε χάλια. Επειδή είμαι χάλια, όπως λες, και επειδή τα γραπτά μένουν, φίλε μου καλέ, διαβάζω εδώ ένα κείμενό μου, ένα blog που έχω γράψει τότε στο SDNA που δουλεύα, 25 Απριλίου 2024. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει από την ΑΕΚ με 3-0 σε ένα παιχνίδι που μάλιστα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11 παίκτες, όχι με 10. Και το τονίζω αυτό, γιατί παίζει ρόλο. Σε ένα παιχνίδι που στο 1-0 δεν έχει δοθεί καθαρό πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στον Κότσιρα. Γράφω λοιπόν, γιατί είπαμε τα γραπτά μένουν. Αυτό δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν 11 φανέλες που περιφερόντουσαν στο γήπεδο και έβλεπαν τους αντιπάλους να επιτίθενται με λύσα και έδειχναν να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής γράφω τότε. Εμείς Παναθηναϊκοί πάντα βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες και γι' αυτό συγχαινόμαστε την προπαγάνδα. Στο 1-0 έγινε ο ορισμός του πέναλτι του Αραούχο πάνω στον Κότσιρα και η άνεση και του Βάνα φωνάξει τον Γάλλο διαιτή έδειξε την πρόθεση. Αν πούμε όμως, έγραφα τότε, ότι αυτή η απόφαση έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, είμαστε γραφικοί. Εγώ δεν θα το κάνω, διότι με την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν θέμα χρόνου δεχθεί και δεύτερο κίτρινο τον γκολ. Και στο κάτω-κάτω, ας έπαιζαν μπάλα, ας έπαιζαν με τη λύση των αντιπάλων, για να δούμε μέχρι που θα το έφτανε ο Γάλλος. Έτσι όπως ήταν η ομάδα, δεν δικαιούσε να πεις ότι έπαιξε ρόλο διαιτησία στο αποτέλεσμα. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου. Καμιά φορά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ο γιος του Μαϊάμι, τόσο ευχαριστήθηκε η ψυχή μας θες. Τάκ, τα τέι, ψυχάρα τα μπόρδα στα μάτια του Σκάγκουα, βράχει στην άμυνα και πολύ καλό καμαρά. Μα κάνει σε γέτσι έτσι, χαμηλά όμως η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα, η ομάδα δεν έχει πετύχει απολύτως τίποτα. Έκανε μόλις τη δεύτερη της νίκη, έκανε την πρώτη πολύ γεμάτη εμφάνιση. Χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια για να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Ποιος έφερε το ταμπόρδα στην ομάδα? Το ταμπόρδα τον είχε φέρει τότε η διοίκηση. Έτσι. Σίγουρα MVP χθες πίσω από το τέι. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτόν? Την έχω πει τη γνώμη. Ο Ταμπόρδα είναι παράδειγμα προς μίμηση για κάθε ποδοσφαιριστή. Μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα για τον Μιχάλη Τσόχο. Εγώ θα πω ότι κανονικά θα έπρεπε όσοι ακούσατε το Μιχάλη στην περιγραφή και τη θέση που έχει πάρει στο πέναλτι και είστε Παναθηναϊκοί να είστε περήφανοι. Αν περιμένετε εσείς από αυτόν που περιγράφει να κάνει το άσπρο μαύρο, καλύτερα μην βλέπετε μεταδόσεις Skype. Υπάρχουν άλλα κανάλια διαθέσιμα. Έτσι, που μπορείτε να δείτε να σας κάνω το άσπρο μαύρο. Αυτά που κοροϊδεύουμε δεν πρέπει να τα ζητάμε, παιδιά. Έτσι, τόσα χρόνια κοροϊδεύαμε την Κοσμοτέ και την Νόβα ότι είχαν επιβάλει στους ρεπόρτερ, στους δημοσιογράφους να μην παίρνουν θέση. Ζητάγαμε τόσο καιρό να παίρνουν δημοσιογράφοι θέση. Τώρα λοιπόν τους δίνει ο Sky και η πλατφόρμα καινούρια τη δυνατότητα να λένε τη θέση τους. Τους κατηγορούμε και γι' αυτό δεν γίνεται και στα δύο να έχουμε δίκιο. Μπορείτε να διαφωνείτε. Λέει όμως την άποψή του. Μπορεί εγώ να διαφωνώ. π.χ. για τον Κάγκο το φάουλ. Για μένα είναι και το Μιχάλη, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Όμως να καταλάβετε ότι γίνονται όλα γιατί υπάρχει ελευθερία. Ο καθένας λέει την άποψή του και δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποκινούμενο από κάτι. Εκεί να σταθείτε και τίποτα άλλο. Αυτό θέλω να πω. Χθες στον αγώνα κόπηκαν 23.000 εισιτήρια και θα μπορούσαν να κοβούν πολλά παραπάνω αν η ΠΑΕ έκανε τις μεταβάσεις κανονικά. Εννοείς για τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνώ. Πιστεύω ότι του χρόνου θα αλλάξει αυτό. Θα αλλάξει. Πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ της ΠΑΕ και της ΚΑΕ για να είναι ανοιχτά τα δύο πάρκινγκ μπροστά από το κλειστό και στους αγώνες ποδοσφαίρου. Ακούστηκε, φίλε μου, στον αέρα. Ο Πάνος από το νέο ψυχικό, τι μέτρα έχει πάρει ο προπονητής για τζάμπα κάρτες που παίρνουμε τώρα τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές στο ΤΤΕΙ, τζάμπα κάρτες για κίτρινο, ΤΤΕΙ κίτρινο. ΤΤΕΙ πανηγύρισε, φίλε μου, τι να κάνει δηλαδή. Είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι. Έκανε πάνω στην, πώς το πω, στην κάψα του, να μην πω κάτι άλλο. Πήγε και πανηγύρισε με την εξέδρα, με τον κόσμο.
8: Πήρε κάρτα,
7: για ποιο λόγο. Επειδή πήγε, βγήκε έξω από το γήπεδο.
8: Okay.
7: Εντάξει, τυπικά είναι κάρτα. Τι να του πεις εκεί, μην πανηγυρίζεις. Για τον Τέσσερις είπαμε ότι έκανε λάθος, δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας. Ο Τέσσερις έχει δώσει πρόκριση στον Παναθηναϊκό στη Σόφια. Πρόκριση στον Παναθηναϊκό με τη Χράντε Σκράλοβε. Νίκη σφράγισε με το Λεβαδιακό. Εντάξει, αναγνώρισε το λάθος του, είπαμε ότι έκανε λάθος μέχρι εκεί. Έτσι. Πέρα λέει από το δυσάρεστο με το θάνατο των Ικάρων, να πείτε πως καταστράφηκε και μια αποθήκη που από θαύμα γλιτώσαμε, επίσης θύματα, καθώς η επιχείρηση ήταν κλειστή εκείνη την ώρα. Να το πούμε, φίλε μου, να το πούμε. Τα εστία για την Πέμπτη Κυψιά βγήκαν ήδη, επειδή ρωτάς ένας φίλος. Τάσου την αποβολή του Ντέσσερι υπάρχει από το Μιχαλίδη, επίσης θύμα το οποίο νευρίασε τον Ντέσσερι, από τη σέντρα τον έχει πάρει από πίσω και το σπρώχνει. Ό,τι και να υπάρχει, φίλε μου, δεν δικαιολογείται, δεν πρέπει να αντιδράσει. Ό,τι ακόμα και αυτό που λες να υπάρχει, δεν πρέπει να αντιδράσει. Τέλος. Τάσο κύριο, είχα να δω τον Παναθηναϊκό τόσο κυριακό, ειδικά σε ντέρμπι. Κατά τη γνώμη μου, πώς χρειαζόμαστε εξτρέμ. Από τη στιγμή που έχει έρθει ο Ναή, παιδιά στην ομάδα, και επειδή παίζει ένα 4-4-2 προπονητής, που μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και 4-2-3-1, και ο Ναή μπορεί να παίξει στην άκρη, είτε αριστερά δεξιά, όχι. Έτσι. Είναι η πρώτη σεζόν που θα σου πω ότι τα βάνε μας είναι τέταρτη θέση για να δεις ότι δεν με γκρινιάζεις, φέτος θυμίζουν κανονική ομάδα. Καλό θα ήταν αυτό, φίλε μου, να μου το έστελνες κατά το καλοκαιράκι όταν έλεγα εγώ ότι φέτος η ομάδα λειτουργεί σε άλλα έτσι, επίπεδα, γιατί έχουν γίνει πολύ σωστές κινήσεις, γιατί θυμάμαι τότε ερχόντουσαν μηνύματα με πού πάμε τον Μπένια, τον Κοντό, πού πάμε με το Σαπιοκάραβο, τον Καμαρά, πού πάμε με τον Τέσσερ, τον οποίο δεν θα κάνει τίποτα, και με όλους αυτούς, και πού πάμε με τον μαθητευόμενο μάγο. Αυτά άκουγα το καλοκαίρι όταν λέγαμε ότι κάνει καλή δουλειά. Και ο Ταβάνι είναι τέταρτη θέση. Όχι μετά από νίκες να τα στέλνετε αυτά, να τα στέλνετε όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά. Εκεί πρέπει να βλέπεις, αν βλέπεις κάτι σωστό. Με το Σοκό δεν έχει γίνει κάτι. Όχι. Φτάσαμε το μνημειώδες που ακούσαμε χθες 90-10, καταλαβαίνεις τι έβλεπαν 20 χρόνια. Το 90-10 στα χαρτιά δεν αποτυπώνεται, φίλε μου. Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι ίσως έχουν ανησυχήσει. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει 66-34 κατοχή και έχει σε βάρος του 19 φάουλ και 10 ο αντίπαλος και έχει πάρει 3 κίτρινες και μια κόκκινη και ο ΠΑΟΚ μια κόκκινη, 90-10 δεν το λες. Έτσι. Και την άποψή μου το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ την είπα. Τάσο τα μπόρτα προσαρμόστηκε πλήρως, είναι μεγάλος ποδοσφαιρικά αλήτης βέβαιος Αργεντίνος και δεν είναι η χρονιά του. Το κόρ γιατί το έδωσε, ή πέναλτι πρέπει να δώσει ή out. Πέναλτι πρέπει να δώσει και μετά να δουν τι έχει γίνει με τον Κάγκουα. Κόρνε δεν ήταν πάντως. Πρώτη φορά που συμφωνώ με Νικολογιάννη, καλά τα είπες, δεν πρέπει να λέμε πάλι καλά στα ιδιωτικά λάθη που μας συμφέρουν και δεν πειράζει γιατί κάποια στιγμή θα έρθουν και τα λάθη σε βάρος μας. Λοιπόν, αυτά, έλα Γιώργο, πάρε.
8: Ναι. Λέει ένας φίλος Γιώργο να μην φύγει ο προπονητής, ο προγραμματισμός και οι μεταγραφές που άρχισαν να γίνουν. Θα στρώσει η ομάδα, έχει κάνει βαριά προετοιμασία και θα στρώσει και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, παιδιά, όταν έχει γίνει 18 μεταγραφές, στην πρώτη γκέλα δεν φεύγει ο προπονητής. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, έγινε μια γκέλα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για θέμα προπονητή. Η άποψή μου αυτή είναι ξεκάθαρο. Και άμα πείτε ότι παίζανε οι περσινοί. Και αυτό είναι θέμα μεταγραφών. Ότι θέλουν χρόνο για να μπουν και μεταγραφές. Τι να κάνουμε τώρα. Για το Φρόλε πρέπει να του γίνει διαχείριση. Πώς να το κάνουμε. Ο Πουέρτα έχει δύο προπονήσεις. Αύριο θα τον δούμε τον Πουέρτα. Το ερώτημα είναι να πω: προβληματίζει η διοίκηση με τρία γκολ ενεργητικό. Λέει και στην δεκάδα που κατεβάζω με τη Λίμπερ σε βαθμό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή. Λέει ο Μάξης από το Ηράκλειο. Το ότι υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα, ναι, υπάρχει. Το ότι να είπαν στην ομάδα ότι τελείωσε, φεύγει. Όχι, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Στο σοκαριστικό τραυματισμό του Βελκαμπή, λέει ο Τζίλος δίνει το πέναλτι, αλλά από το σοκ δεν κάνει νόημα στο ιατρικό τύπο να μπει μέσα με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή καθυστέρηση, όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Τώρα αυτά. Τέτοια ώρα δεν έχει άλλο για δυστυχώς. Λοιπόν, ένα φίλο λέει ο Βελκαμπή κάνει επικίνδυνη προβολή και είναι επιθετικό φαουλ που ο Τζίλος το κάνει πέναλτι δυστυχώς. Λέει συγχαρητήρια. Καμία σχέση, ρε φίλε. Όταν από ένα μαρκάρισμα, μια σύγκρουση προκαλείται σοβαρό τραυματισμό, μάλλον αυτό που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό πρέπει να τιμωρηθεί. Και όχι ο αντίπαλο που είχε την κατοχή στην μπάλα. Όπως ο Ελκαμπή. Κόκκινη δεν έπρεπε να πάρει ο Σκιαμπάνος, όχι. Δεν έπρεπε. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει κάτι. Λέει, δεν γίνεται να κερδίζουμε ένα 0-0-1 με το ζόρι. Τι να το κάνουμε, αν κάνουμε 18-20 τελικές, σε βάζω μόνο ένα γκολ, ο Άγγελος. 100-0 μαζί σου, Άγγελε. Όπως και στο άλλο συμφωνώ, που λες τώρα θα δεις τον Μπορέτα τι παιχταράς είναι, πώς θα αξιοποιηθεί ο Γκονζάλες. Γκαρθία, Τσικίνιο δεν κάνουν. Πρέπει ο ένας τώρα, ο Γκαρθία λέει, και ο άλλος ο Γενάρη να βγουν από τη λίστα. Δεν είναι στη λίστα ο Γκαρθία. Ο Γκαρθία πάντως, επειδή έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, καλύτερος από τον εσύ ήταν στο παιχνίδι. Λοιπόν, τελείωσε και το Μαρκό Παντσαραϊκός 1-0, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.
7: Και τελείωσε και η εκπομπή μας.
8: Και τελείωσε και η εκπομπή μας.
7: Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Κώστας Τζόγλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθλητικής Κοινότητας, στον Big Sport FM. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής για το πρωτάθλημα και Μαραθιανός για άλλη μια φορά να κάνει τουρισμό, να είναι τουρίστας και να είναι εδώ απλά για να συντονίσεις.
8: Να δικαιολογήσει το Μουρακάμα.
7: Να δικαιολογήσει το Μουρακάμα. Τα έχουμε πει αυτά. Έχει συνδεθεί με τη Σούπερ Λίγκα. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
17: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Λες απαιτήσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πανηγυρίζανε προηγούμενοι που λες, θα πω απευθείας στο ψητό, ότι και καλά είναι συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Μπαρνάμπας Βάργκα πάνω στην εκπομπή τους, θα γλιτώσουν κτλ. Αλλά Γιώργο μου, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη και σίγουρα αγαπάει τον τεμπέλη. Διότι σου λέει πώς θα κάνω ρελάνς, ας βάλω ένα παιχνιδάκι, έτσι, Αστέρας Τρυπόλεως, Άκτορ, κόντρα σε Ηρακλή, 6-8
1: ναι,
0: για την εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Είναι κρίμα που ο κόσμος, το έχω ξαναπεί, δεν μπορεί να βλέπει διάφορα πράγματα που εκτελήσονται στους διαδρόμους,
0: ναι,
1: και όχι στο στούντιο. Μεταφέρω αυτούς, καταγγέλλω τον Τάσο Νικολογιάννη ότι πανηγύρισε.
0: Το φίλο μου τον Τάσο
1: Νικολογιάννη. Εν αγνία του ότι έχει αγώνα σήμερα, γιατί ασχολείται μόνο με τον Παναθηναϊκό άνθρωπος. Εν αγνία του ότι έχει ποδόσφαιρα 6 ώρα, ήρθε πανηγυρίζοντας προκλητικά μπροστά μου, ναι, και λέγοντάς μου συνέντευξη τύπου Νίκολιτς και προσποιούμενος ότι υδρώνει.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: και καλά θα κάθεται. Του λέω, μην είσαι κορόιδο, μην ανοίγεσαι τόσο πολύ, γιατί 6 ώρα έχει ποδόσφαιρο και δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Και by the way, που λένε, και την Πέμπτη έχει και κύπελο, Superbet κύπελο Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή συμβαίνουν πραγματάκια.
1: Κόντρα στον Νικολογιάννη όμως και κόντρα στο κατεστημένο της Κωνσταντίνας Πανούτσου, το οποίο επίσης καταγγέλλω.
0: Ναι.
1: Η οποία τραμπούκησε τον αδερφό μας, τον Αντώνη το Χρονάκι.
0: Α, ναι, τα έμαθα κι εγώ αυτά, Γιώργο.
1: Θα συνδεθούμε τώρα σε λίγο με την Τρίπολη, γιατί θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ηρακλή. Τον τραμπούκησε, λέγοντάς του να μην κάνουμε. Το λέω, μην κάνετε καθόλου καβλάντα. Μόνο
0: ναι,
1: ποδόσφαιρο
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι, κόντρα σε όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε και τα δύο. Έχουμε τον Αντώνη στη γραμμή για μια πρώτη σύνδεση λίγο πριν τη σέντρα.
0: Και έχουμε και καιρό να τα πούμε με Αντώνη Χρονάκη. Δηλαδή έχουμε πολλά να πούμε μεταξύ μας, Αντώνη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Τι κάνεις, φίλε?
2: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μη μασάς, θέλω να σου πω καταρχάς.
2: Με την ένταση του αγώνα κάναμε τη
0: συνέντευξη.
1: Θέλω να μη μασάς από τις τραμπούκες Πανούτσου.
2: Όχι, δε, ίσα-ίσα η Κωνσταντίνα είναι καταπληκτική.
1: Ναι, είναι καταπληκτική,
0: έτσι,
1: αλλά ξέρω τι κάνει, ναι.
2: Όχι, καμία σχέση, ναι, δεν υπήρξε καθόλου τραμπουκισμός. Μάλλον με επανέφερε στην τάξη. Να το θεωρήσω ως διδακτικό.
1: Μα πώς σε επανέφερε, δεν προλάβαμε ακόμα να ξεφύγουμε. Γιατί να σε επαναφέρει?
2: Με επαναφέρει για να μην ξεφύγουμε.
1: Προληπτική τραμπούκα.
2: Βλέπει μπροστά η Κωνσταντίνα.
1: Προληπτική τραμπούκα, τέλος πάντων.
2: Προληπτικό, βεβαίως. Το παιχνίδι ξεκίνησε Γιώργο και Νικόλα, Νικόλα και Γιώργο, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM εδώ στην Τρίπολη, 0-0. Βεβαίως είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα πρώτα 48 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Και εμείς θα σας υπενθυμίσουμε και πάλι τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον γηπεδούχο Αστέρα να ξεκινά σε παράταξη 4-2-3-1 με τους Κατζή Εμμανουήλ εναντί του τραυματία Παπαδόπουλου να παίρνει τη θέση κατά τα δοκάρια. Μέντες, Σίλβα, Μπρόνσον και Κότσιρας τετράδα στην άμυνα. Κότσιρας και Κουρμπέλη στα δύο αμυντικά χαβ. Και μπροστά τους ο Μπουζούκης, στις πλευρές η Κετού από τα αριστερά και ο Ρόφκο από τα δεξιά, και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ρικαρδίνιο, ενώ τώρα έχουμε ένα φάουλ, μπήκε στην περιοχή ο Ρόφκο, αλλά υπάρχει στρίγμα για φάουλ, οπότε σταματάει η φάση για την άλλη πλευρά για τον φιλοξενούμενο Ηρακλή. Η 11 με τους οποίους παρατάσσεται είναι η Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Σουρλής, Καϊμπουέ, Νάνου, Νίζετ, Κόλιτς και ο Μπαρσένας, το τελευταίο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Γυρεού, ο οποίος παρατάσσεται σε σχηματισμό 4-2-3-1, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήδη βρίσκονται περίπου 1500 φιλάθλους έρωτος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Δρύπολη, μεταξύ των οποίων και περίπου 50-60
0: φιλάθλους. Πόσοι είπες, Αντώνη, συγγνώμη?
2: 1500.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Πού τους έχετε, Αντώνη?
0: Μάλλον δεν έχει ανοίξει το πλάνο όπως βλέπουμε την τηλεόραση αριστερά. Γιατί όλο από το υπόλοιπο δεν βγαίνουν τα πηγιά, δεν ξέρω.
2: Η θύρα στην οποία φαίνεται από την τηλεόραση είναι κλειστή.
1: Ναι.
2: Αναμένεται να γίνουν εργασίες εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και δει με το μεγάλο αίτημα, πάγιο αίτημα μάλλον των ανθρώπων του Αστέρα και των φιλάθλων εδώ της Τρίπολης, διασκέπαστο για να δούμε αν θα μπει το σκέπαστο,
1: ναι,
2: αν έρθει και ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να αλλάξει και επιτέλους αυτή η επιγραφή στα καθίσματα που είναι Τρίπολης, γραμμένο όλο μέχρι το τελευταίο γράμμα με ελληνικούς χαρακτήρες, εκτός από το τελικό που είναι S. Έτσι.
2: Το τελικό, ακριβώς. Ναι. Με γκρίκλεις.
1: Με γκρίκλεις, μπράβο. Η πρώτη εξέδρα που είναι γραμμένη με γκρίκλεις.
2: Οπότε λοιπόν, Νικόλα, για τον λόγο αυτό έχουμε μετατοπίσει τον κόσμο σε σκιερά μέρη στην απέναντι.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση που σου είπαμε, εντάξει.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν άκουσα.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του κόσμου, δηλαδή θα ψάχνα να βρω μια σκιά τώρα εδώ.
2: Και παρεπιπτόντως ο Γιώργος ο Μαναθιανός θα το καταλάβει. Εδώ στα μπου.
0: Επειδή είναι πιο έξυπνος, κάτσε μισό λεπτό.
2: Όχι, αυτό, επειδή είναι και στο γήπεδο.
0: Αχα, οκ, okay, εντάξει.
2: Καμία σχέση, Νικόλα, και τους δύο σας θεωρώ ευφυέστατους. Έχει έρθει στο γήπεδο. Εδώ τα μπου που βρισκόμαστε κυριολεκτικά βράζουν. Έχουμε και ένα πρόβλημα με το κλιματιστικό. Οπότε μπαίνουμε σε μετάδοση ειδικών συνθήκων.
0: Εντάξει, κάνε λίγο υπομονή. Σεπτέμβρη είναι, θα περάσει. Μετά θα πιάσουν τα γνωστά να μην μπω. Και το κρύα της Τρίπολης.
2: Και τα λυσμονώ εδώ στην Τρίπολη. Τα κρύα και τα.
1: Αντώνη, επειδή εγώ έχω, όπως είπες, ιδία άποψη, θέλω να ρωτήσω κάτι επίσης σημαντικό. Έχει φύγει αυτή η γραπτή ανακοίνωση που ήταν τοποθετημένη σε τέτοιο σημείο του booth, ούτως ώστε να μην βλέπεις τι γίνεται στο κέντρο.
2: Μάλιστα, έχει φύγει, έχει φύγει η γραπτή ανακοίνωση. Ωραία. Και μπορούμε να δούμε καλύτερα. Έχουμε καλύτερη δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι μας δυσκόλευε πάρα πολύ στο σημείο του σκόλου. Εδώ μια σέντρα πήγε για την κεφαλιά εκεί ο Έντερ που χώθηκε στην περιοχή του Ηρακλή. Δεν τα κατάφερε να βρει την μπάλα. Με το κεφάλι την μπάλα πέρασε πάνω από τα πάνω από αυτόν και έτσι έφυγε out. Δεν καταγράφεται ευκαιρία. Είμαστε στο 5 λεπτό σε αυτή τη φάση. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που ο Αστέρας μπαίνει με αξιώσεις στην περιοχή του Ηρακλή και τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι προσπαθούν από την άμυνά τους να χτίσουν μια νέα επίθεση, είναι στον άξονα τώρα με τον Σουρλί και τον Καϊμπουέ. Η ομάδα του Ηρακλή, ο Σόρια, αφήνει πίσω την μπάλα στον Μπούρο. Με πολλές πάσες υποθέσεις του Ηρακλή, με τον Σουρλί και πάλι στον κεντρικό άξονα να αφήνει στον Βούρο και ο Πραξιτέλης Βούρος μετράει τις επιλογές του, κάνει κάποιες προσπυρήσεις, περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής πιεζόμενος από τον Ρικαρντίνιο, βρήκε τελικά τον Σόρια πολύ ωραία. Οι κόντρες εδώ που θα γίνουν και τελικά ο Έντερ είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα για τον Μπουζούκι και αυτός που ανοίγει για τον Κότσιρα. Στη δεξιά πλευρά για τον Αστέρα, ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι του, και αυτός και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα στον Αστέρα, μαζί στον Παναθηναϊκό, μαζί τώρα και στην Αρκαδική ομάδα, και πάλι δεν έτυχε να είναι συμπαίκτες ο Κότσιρας με τον Κουρμπέλη τα προηγούμενα χρόνια στον Αστέρα, έγιναν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό και γίνονται ξανά εδώ και πάλι στην Τρίπολη. Για λογαριασμό του Αστέρα, ο Κότσιρας από τη Μεγαλόπολη με καταγωγή και ο Δημήτρης Κουρμπέλης από το Κορακοβούνι Αρκαδίας με τους
0: το οποίο έχουμε τώρα μάθει ότι εκτός από το γεγονός ότι είναι η γενέτειρα του Κουρμπέλη, έχει να περηφανεύεται για το ότι παίζει ένα από τα πολύ δυνατά πανηγύρια.
1: Δυνατό πανηγύρι, λέει, στο παραπάνω.
0: Έχουμε και φίλοι ακροάτρια από εκεί. Ναι.
2: Βεβαίως, πανηγύρι από πολύ ξεχωριστό, γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Βγαίνει ο ήλιος για να τελειώσει.
1: Ο ήλιος ο πράσινος.
2: Ο ήλιος ο κίτρινος, δεν ξέρω για πράσινο, σίγουρα ο κίτρινος ο ήλιος βγαίνει οπωσδήποτε και γίνεται και περιφορά, δεν ξέρω αν το έχετε.
0: Τι εννοείς περιφορά, όταν λες περιφορά, κάποιου Αγίου, το σκήνομα κάποιου Αγίου ή μιλάμε για κάτι άλλο.
2: Περιφορά των τραγουδοποιών, του κλαρίνου, του τραγουδιστή.
0: Για μένα πιο ενδιαφέρον αυτό.
2: Το γύρο του χωριού με το τέλος της, του πανηγυριού, κάπου εκεί, 8-8.
1: Αυτό με κερδίζει εμένα, που γίνεται όλο μετά, είναι post-game show αυτό.
0: Ναι, σου λέει, μπορεί να έφυγες νωρίτερα, να πήγες να κοιμηθείς δύο ώρες, κάτσε λίγο, να κάνεις ένα catch-up.
2: Μπορείς να κοιμηθείς και ταυτόχρονα να ξυπνήσεις και να συμμετέχεις στην περιφορά του Μπαρσένας για τον Ηρακλή από τα αριστερά, κάνεις προσποίησεις. Η σέντρα του και το πρώτο corner που κερδίζει ο Γύρεός, ο Μπρόνσον εκεί έβαλε το κεφάλι του και παραχώρησε corner, πρωτού η μπάλα φτάσει στον Σουρλί που είχε κάνει κίνηση κάθε τύπο στην περιοχή και έτσι οι Ηρακλειδείς έχουν το πρώτο corner του αγώνα, πηγαίνει ο Σόρια για να το εκτελέσει, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή. Ένα corner από τα αριστερά θα πάει με το ανάποδο πόδι ο Σόρια και έτσι έχουμε και την πρώτη σημαίνει μπάλα στην αναμέτρηση και ενώ περνάμε σιγά σιγά στο 7ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης με το 0-0. Να παραμένει Σόρια, δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Τώρα εκτελεί ο Σόρια στο πρώτο δοκάρι, έβγαλε με τα πόδια μακριά ψηλά ο Κότσιρας παραχωρώντας πλάγιο out στην εκτέλεση του Σόρια. Δεν ήταν χτυπημένο καλά αυτό το corner από τον δεξιό μπακά της ομάδας Θεσσαλονίκης και έτσι έχουμε το πλάγιο. Πηγαίνει ο Μπαρσένας εκεί για να το εκτελέσει από τον Παναμά, δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, η καταγωγή του Μπαρσένας. Ένα πλάγιο τώρα από τα αριστερά κοντά στο σημείο και του κόρνερ, αλλάζουν εκεί οι του Ηρακλή με τον Μπαρσένας, θα γίνεται και πάλι κάτοχος μπάλας, πιέζεται από Κότσιρα και από Έντερ, κρατάει όμως ο Μπαρσένας, θα κάνει ένα γύρισμα ο Κόλιτς μέσα στην περιοχή. Από το πλάι γυρίζει και έχουμε τον γκολ 0-1! 0-1 για τον Ηρακλή όμως δεν θα μετρήσει το γκολ. Στο 8ο λεπτό αυτό ο Μπαρσένας είναι ο σκόρερ του 0-1, αλλά είδαμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο χέρι μες στην περιοχή του Μπαρσένας. Παιδιά, θα χρειαστώ...
1: Περιμένουμε και εμείς replay να δούμε, Αντώνη.
2: Τη βοήθειά σας ήταν το τελείωμα της φάσης, την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Έκανε και ένα κοντρόλ ο Μπαρσένας, αλλά δεν έχω καταλάβει αν... υπάρχει κάτι το μεμτό με στην περιοχή. Η υποψία που έχω είναι για χέρι. Αν έχω
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για offside. Περιμένουμε
2: για
1: να
2: offside
1: το δούμε.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει. Φαντάζομαι κάποιο χέρι, αν έχει κοντρολέρ την μπάλα με το χέρι, πάντως όπως και να έχει.
1: Ναι, κάνει νόημα ο διαιτητής του παίκτες του Ηρακλή που διαμαρτύρονται ότι έχει δώσει χέρι. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα πει και το VAR.
2: Πολύ ωραία. Να δούμε και την κατηγορία του VAR, λοιπόν, για αυτή.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το χέρι το κάνει ο παίκτης του Αστέρα.
0: Ναι. Και εγώ επιβεβαιώνω Γιώργο Μαραθιανό. Για να ξαναδούμε.
2: Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Αν υπάρχει χέρι παίκτη Αστέρα, τότε ο Ηρακλής είναι θέμα δευτερολέπτο να προηγηθεί εδώ στην Τρίπολη, να μετρήσει τον γκολ και να δούμε αν ο Μπαρσένας κάνει και ιδανικό ντεμπούτο με την ομάδα του Ηρακλή. Αν στην πρώτη του συμμετοχή σημειώσει και τον πρώτο του γκολ με τον Γυραιό. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τα αριστερά. Η μπάλα πήγε στην περιοχή. Ο Νάνου έκανε κάποιες προσποιήσεις. Η μπάλα μπήκε στην περιοχή. Έφτασε τον Μπαρσένας. Αυτός έκανε ένα κοντρόλ. Πλάσαρε. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Αρχικά έχουμε την υπόδειξη για χέρι από τον κύριο κατοίκον, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και τώρα έχουμε την επανεξέταση εδώ και ένα τρίλεπτο. Ένα δίλεπτο, με συγχωρείτε, δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Και έχουμε γκολ. 0-1. Το VAR μετράει τον γκολ και έτσι. Ο Ηρακλής προηγείται στην Τρίπολη με τον Μπαρσένας 0-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρώτη επίσκεψη του Ηρακλή στα καρέ του Αστέρα. Έρχεται και τον γκολ από το νέο μεταγραφικό του Αβόκτημα. Ο Γυραιός προηγείται με 0-1. Ήδη μας προειδεάσαν τα παιδιά από το στούντιο ότι έχει βρει μπάλα σε χέρι παίκτη Αστέρα. Αυτό λοιπόν άλλαξε άρδιν τα δεδομένα και έπειτα από την επανεξέταση της φάσης από το VAR.
1: Κοίτα, έγιναν κάποιες κόντρες εκεί ανάμεσα στα σώματα. Το σίγουρο είναι ότι δεν τη βρήκε με το χέρι ο παίκτης του Ηρακλή. Οπότε δεν τίθεται θέμα.
2: Οπότε ακριβώς, Γιώργο, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα. Και έτσι ο Ηρακλής προηγείται με 0-1 πολύ νωρίς. Μόλις στο 7ο λεπτό μπήκε τον γκολ. Στο 1 το κατοχυρώθηκε το 0-1. Και τώρα νέο κλέψιμο για την ομάδα του Ηρακλή που έχει φτερά στα πόδια με το 0-1. Ο Σόρια από τα δεξιά. Θα προσπαθήσει να σεντράρει, θα κόψει εκεί αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ρικαρδίνιο, όχι δεν είναι ο Ρικαρδίνιο, είναι ο Μέντες, ο αριστερός μπακ του Αστέραθος που έκοψε και παραχώρησε το πλάγιο out σε ένα κλέψιμο του Ιζέτα από τα δεξιά. Βγήκε ο Ηρακλής στην κόντρα επίθεση, έγινε σέντρα και τελικά είχαμε το πλάγιο τώρα η ομάδα του Ηρακλή που κερδίζει κόρνερ. Να λοιπόν που ο Ηρακλής μετά το 0-1 είναι και πάλι στο προσκήνιο, είναι και πάλι μέσα στην περιοχή του Αστέρα με αυτό το κόρνερ που έρχεται από τη δεξιά πλευρά. Τώρα θυμίζουμε ο Ηρακλής προηγείται 0-1 από το 9 με τον γκολ, από το 7 συγχωρείτε, με τον γκολ που πέτυχε ο Μπαρσένας και τώρα έχουμε κόρνερ για τους φιλοξενούς των Ιζέτ. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή, οι κόντρες, ο Σουρλής, έγινε το λάθος εκεί. Νέο σούτα του Σουρλή, νέες κόντρες και με το κεφάλι θα απομακρύνει ο κεντρικός αμυντικός εκεί του Αστέρα, ο Μεξικανός, ο Σίλβα, σε πλάγιο άου. Ο Ηρακλής ο οποίος πιέζει και για δεύτερο γκολ, ο Αστέρας ο οποίος δέχεται ψυχολογία πολύ νωρίς. Με αυτό το 0-1. Και τώρα ένα πλάγιο για τον Ηρακλή. Εκτελείται ένα σούτ που θα γίνει από τον Ρος, ο οποίος είχε ανέβει πολύ ψηλά. Η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια.
1: Αντώνη, είσαι εντάξει, άκουσα ένα βιχαλάκι περίεργο, είσαι ήσουνα. Δεν ξέρω αν μας ακούς, Αντώνη.
2: Τώρα σας ακούω, παρακαλώ.
1: Ωραία, ωραία. Λέω, είσαι εντάξει με το βίχαλο, γιατί μας ανησύχησες.
2: Είμαι εντάξει, ήταν λόγω ζέστης, μόνο και εσάς.
1: Γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες, το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
2: Καταλαβαίνετε, παιδιά, το πρόβλημα το οποίο επικρατεί είναι ότι δεν μπορούμε να ανασάνουμε με τη μύτη αυτή τη στιγμή. Οπότε παίρνουμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Στυλιόμενη κατασκευή εδώ του Αστέρα. Και τώρα ο Νάνου ξανά από τα αριστερά κρατάει μπάλα. Κάνει το γύρισμα ο Μπρόνσον κόβει, ο Κότσιρας, ο Κουρμπέλης και τώρα ο Μπουζούκης. Ο Μπουζούκης από τα αριστερά θα βρει και πάλι τον Κουρμπέλη, αυτός αλλάξει με τον Ορόσκο, πολύ ωραίο 1-2. Και ο Κουρμπέλης πάει να βγάλει τον Ρικαρντίνιο μπροστά Εκεί όμως είναι ο Ρος για να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη και να δώσει τα πόδια να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κότσιρα με το κεφάλι. Ένα φάουλ που κερδίζει ακριβώς στον κεντρικό άξονα ο Έντερ από τον Σουρλί, από το φάουλ σε μια διεκδίκηση ένα αέρια. Ο Μπουζούκης ήταν, με συγχωρείτε, σε μια αέρια μονομαχία της μπάλας και τώρα ο Μπουζούκης αφήνει δεξιά στον Κότσιρα. Και αυτός για τον Κουρουμπέλη. Ο Έντερ άφησε για τον Ρικαρντίνιο έξω από την περιοχή. Ανοίγει ο Ρικαρντίνιος αριστερά. Ο Κετού. Η σέντρα του Κετού. Ο Ρος και πάλι είναι αυτός που διώχνει με το κεφάλι. Και νέο πλάγιο για τον Αστέρα από τα αριστερά. Για τον Έντερ, το γύρισμα του Έντερ δεν είναι καλό. Η μπάλα θα φύγει out. Ο Έντερ προσπάθησε να φέρει την μπάλα με σέντρα μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Όμως το γύρισμα του, αυτό που επιχείρησε, δεν ήταν καθόλου καλό και η μπάλα πέρασε out. Και κάπως έτσι είμαστε στο 14 ο Ηράκλειος που ηγείται 0-1 με τον γκολ του Μπαρσένας από το 7. Με τον Αστέρα να ψάχνει να αντιδράσει, δεν έχει καταφέρει ακόμα. Και τον Γυραιό να πατάει πολύ καλύτερα από τους κίτρινο μπλε στον αγωνιστικό χώρο τώρα και πάλι η Ηρακλειδής με τον Άνου. Είναι πίσω στον άξονα για τον Σουρλί. Η μπάλα θα πάει στον Πίνια. Και τώρα ο Κάγκουε για την ομάδα του Ηρακλή αλλάζει πολύ ωραία τον Σόρια, μια διαγώνια παλιά. Ο Σόρια επιχείρησε την τρίπλα πάνω στον Μέντες, δεν τα κατάφερε, χάθηκε η μπάλα. Ο Μέντες ένα άνοιγμα με στόχο τον Ρικαρντίνιο, εκείνο Πίνια για να κόψει με το κεφάλι για ακόμα πιο μακριά. Ο Σουρλής για τον Ηρακλή, τώρα χάθηκε η μπάλα με τον Σίλβα για τον Αστέρα. Ο Σίλβα ανοίγει στα δεξιά του για τον Κότσιρα. Όλα αυτά κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Αστέρα. Τώρα ο Σίλβα παίρνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια, αφήνει στον Κουρμπέλη. Συνδυάζονται οι δυο τους. Καλά οργανωμένος ο Ηρακλής πίσω από τον χώρο του κέντρου. Μόνο ο Κόλιτς είναι αυτή τη στιγμή μπροστά, πρεσάροντας υπότυπωδός τα στόπερ του Αστέρα. Τώρα ο Κότσιρας, ο Μπουζούκης κρατάει. Παίζει με τον Κουρμπέλη και ξανά ο Μπουζούκης, ένα άνοιγμα του Μπουζούκη με στόχο τον Ρικαρντίνιο έξω την περιοχή, γυρίζει για να βρει τον Έντερ. Τώρα ο Ρόφκο που έχει έφυγε από τα αριστερά, ο Ρόφκο αφήνει στον Μέντερ. Ο Μέντερ κρατάει και τον Κετού, με αυτόν παίζει. Ο Κετού πάει στο ένας με έναν. Όντως πήγε, πέρασε αρχικά, αφήνει ξανά στον Μέντες, η σέντρα του σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Νάνου για τον Ηρακλή, συνδυάζεται με τον Μπαρσένας, όχι καλά όμως πιέζει εκεί ο Κότσιρας τον Νάνου. Διώχνει ο Ρος και τώρα ο Κόγιτς θα κάνει καλό, ο Κόλιτς με συγχωρείτε, θα κάνει καλό κοντρόλ, πλάγιο out από τα δεξιά για τον Αστέρα που ανεβάζει την πίεση του και προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα κοντά στα καρέ του Ηρακλή. Τώρα ο Έντερ για τους κίτρινο μπλε. Ο Έντερ κρατάει και αφήνει πίσω στον Μέντες και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Σίλβα. Ο Σίλβα αλλάζει για τον Μπρόρσον, έρχεται ο Κουρμπέλη στον άξονα για να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Κουρμπέλης που έχει χώρο μπροστά του είναι ο Μπουζούκης και αυτόν τον Ρόφκο τελικά επιλέγει, αφήνει στον Κότσιρα. Η σέντρα του Κότσιρα δυνατή, θα περάσει από την απέναντι πλευρά, την αριστερή πλευρά, out. Είναι ένα καθόλου καλή σέντρα του Γιάννη Κότσιρα και έτσι ο Αθανασιάδης πηγαίνει για να στήσει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με την ομάδα του. Να προηγείται με τον Αστέρα, να μένει από πολύ νωρίς πίσω σκορ από το 7ο λεπτό από τον Μπαρσένας, ο οποίος άνοιξε το σκορ επί από χρήση VAR. Το γκολ κατοχυρώθηκε στον Γυραιό και έτσι έχουμε αυτό το 0-1 εδώ στην Τρίπολη. Από εκεί και πέρα ο Αστέρας έχει ανεβάσει την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά, έχει ανεβάσει και την πίεσή του, χωρίς όμως να βγάλει τη μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής μπροστά από τα καρέ του Αθανασιάδη. Τώρα ο Σίλβα, το ίδιο σκηνικό, αφήνει στον Κουρμπέλη που μπαίνει ανάμεσα στα δύο στόπερ ο Κουρμπέλης για να πάρει πρώτη μπάλα και τώρα αφήνει στα δεξιά του στον Κότσιρα. Έκανε την τρίπλα, αφήνει ξανά στον Κουρμπέλη. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ηράκλη. Άνοιξε στα αριστερά στον Κετού, αφήνει το κεφάλι, πήγε να βρει τον Μέντες, δεν τα κατάφερε ο Κετού, συνέχεια κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Σόρια. Παρά τις διαμαρτυρίες, ο κ. Κατοίκος από την φάση υπόδειξε, υπέρνηξε το φάουλ. Με τον Πραξιτέλη Βούρο να αφήνει την μπάλα στον Αθανασιάδη, αυτός βγάζει τους αμυντικούς του από την περιοχή και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Αθανασιάδης. Και ο Αθανασιάδης και ο Τσιντόντας, παιδιά που έχουν περάσει από τον Αστέρα, και βεβαίως και ο Σουρλής, και οι τρεις τους έχουν φορέσει στο παρελθόν την κίτρινο πλεφανέλα. Τώρα ο Μπουζούκης, Αϊγκουέ κρατάει, αφήνει την μπάλα στα δεξιά στον Νίζετ. Οι κόντρες, μπήκε στην περιοχή, κόπηκε ο Σίλβα και τελικά ο Σίλβα παίρνει το φάουλ από την πίεση εκεί του Μπαρσένας πάνω στον κεντρικό αμυντικό του Αστέρα. Και τώρα ο Έντερ. Κρατάει ο Έντερ, αφήνει δεξιά του στον Κότσιρα. Και αυτός πίσω στον Μπρόρσον. Κουρμπέλης και πάλι παίζει κάθετα στον Έντερ, για να πήγε να βρει τον Ρικαρντίνιο. Έκοψε πολύ ωραία εκεί ο Σουρλής. Τώρα ο Μπαρσένας έχει έρθει από τα αριστερά προς τον άξονα. Ξανά ο Μπαρσένας αφήνει στον Σόρια. Πολύ καλός χειριστής μπάλας ο Μπαρσένας, κάνει εξαιρετικό τεμπούτο. Εδώ όμως ο Μάτιας έκανε λάθος στον άξονα. Έκλεψε ο Ρόθκο και προσπαθεί να βγάλει ομάδα τους αντεπίδες. Βεβαίως υπάρχουν 5 παίκτες του Ηρακλή στην άμυνα. Κόπηκε ο Ρόθκο και τώρα ο Σουρλής παίζει με τον Σόρια. Αυτός θα κάνει το φάουλ πάνω στον Μέντες. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας από τα αριστερά, περίπου 5-6 μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, από το φάουλ που κέρδισε ο Ισπανός αριστερός μπακ της αρκαδικής ομάδας. Και τώρα ο Έντερ μπαίνει με τον Κουρουμπέλη. Ο Κουρουμπέλης για τον Μπρόρσον. Και τώρα ο Κότσιρας αφήνει πίσω στον Σίλβα. Τος ανοίγει στον Μέντες, ο Κετού έρχεται για να πάρει μπάλα στο αριστερό φτερό. Η κάθε την παλιά που έκανε με στόχο τον Ρικαρντίνιο πηγαίνει απευθείας στα πόδια του Αθανασιάδη. Τώρα πηγαίνει για να τον πιέσει ο Ρικαρντίνιο, έπιασε την μπάλα ο Αθανασιάδης, έδωσε στον Ρος. Τώρα ο Μπαρσένας πίσω στον Καϊμπουέ, ο Αθανασιάδης διώχνει με τα πόδια σε ένα χώρο που με το κεφάλι έκοψε ο Μπρόρσον. Ο Κότσιρας και ο Ρόθκο, πολύ ωραίο τρόπο πήρε την μπάλα ο Κότσιρας από τον Νάνου. Και τώρα ο Έντερ, ξανά η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Μέντες. Και τώρα ο Έντερ για τους γηπεδούχους, κρατάει ο Έντερ στον άξονα, είναι και ο Κουρμπέλη δίπλα του, αφήνει πίσω στον Μπρόρσον. Ο Σέας που δεν μπορεί να βρει ανοιχτούς διαδρόμους στην άμυνα του Ηρακλή, ο Ηρακλής ο οποίος έχει οχυρωθεί από το 10ο λεπτό και μετά στην άμυνα του. Τώρα ο Κετού πήγε να κάνει κοντρόλ με τρίπλα μαζί, όμως εκεί βγήκε ο Πίνια από μάκρυνε κόρνερ για τον Αστέρα. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, ενώ έχουμε περάσει, περνάμε μάλλον στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 από το 7 με τον γκολ του Μπαρσένας. Προηγείται ο Ηρακλής και ένα κόρνερ που πηγαίνει ο Έντερ να εκτελέσει από τα αριστερά αυτό το κόρνερ. Είναι και ο Μπουζούκης κοντά στην μπάλα, δεν ξέρω αν θα δοκιμάσουν κάποια πάσα ή θα πάει για απευθείας εκτέλεση ο Έντερ. Πάντως έχει γεμάτη η περιοχή του Ηρακλή, τελικά είναι με πάσα Έντερ και Μπουζούκης, ξανά ο Έντερ. Η σέντρα του, ο Κότσιας θα κάνει τον κοντόλ με στην περιοχή, δοκίμασε και το σούντι κόντρες και το τάκλι του Πίνια απομακρύνει, η μπάλα μένει σε πόδια παιχνών του Αστέρα με τον Ορόσκο. Νέα σέντρα, ο Ρόσεκι, ο Κόλιτς, συγγνώμη, που είχε πισωχωρήσει. Ο Έντερ τώρα και πάλι σέντρα, ο Σίλβα την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out. Αυτή είναι καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 23 με τον Σίλβα. Η κεφαλιά του δεν την έπιασε καλά, δεν την έπιασε γεμάτα ο Μεξικανός, κεντρικός αμερικός του Αστέρα, και έτσι πέρασε out. Με τον Αστέρα να, με συνεχόμενες σέντρες να απειλεί την άμυνα του Ηρακλή. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι έχασαν και πάλι την μπάλα. Ο Κετού, ο Σόρια έρχεται για να την πάρει μέσα τα πόδια. Κρατάει ο Σόρια και τελικά παίρνει το out. Το πλάγιο out, μου σχολείτε, από τα δεξιά του πλάγιο. Που κερδίζει ο Σόρια, ο αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή. Μάλλον είναι φάουλ, δεν είναι πλάγιο, με συγχωρείτε, ένα φάουλ κοντά στην γραμμή. Ο Βούρος
1: Αντώνη, πάρε μια ανάσα. Μπορεί να θες και να βήξεις λίγο με την κατάσταση δύσκολη που επικρατεί εκεί στα δημοσιογραφικά θεωρία της Τρίπολης. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδια για την Super League 2. Νωρίτερα η Μαρκό πήρε μεγάλη νίκη 1-0 επί του Πανσεραϊκού. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη και ένα ακόμα παιχνίδι, δύο βασικά παιχνίδια ανάμεσα στην Άθενς Καλυθέα και την Νίκη Βόλου το ένα και την Ελλάς Σύρου και τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο άλλο. Πάμε στο πρώτο, στην Καλυθέα, εκεί που το παρακολουθεί ο Μανώλης Γεωργάς και θα μας πει πώς εξελίσσεται. Καλώς τον.
3: Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ πέρα στο γήπεδο της Καλυθέας. Να πούμε ότι η Καλυθέα λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο διπλασίασε τα τέρματά της με αυτογκόλ του τερματοφύλακα της Νίκης Βόλου, του Γκαραβέλη.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, αυτογκόλ
3: τερματοφύλακα. Παρόλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο η Νίκη Βόλου έχει ανεβάσει πολύ τους ρυθμούς της και με γκόλ του Πασαλίδη από κόρνερ έχει μειώσει το σκορ. Το σκορ είναι τώρα 2-1 στο 66ο λεπτό. Η Νίκη Βόλου ψάχνει έντονα και το δεύτερο γκολ για την ισοφάριση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανώλη. Πριν επιστρέψουμε στην Τρίπολη, θα ήθελες κάτι να πεις?
0: Όχι, μα σχετίζεται και με τον Αντώνη Χρονάκη και την Τρίπολη.
1: Α, πολύ ωραία, ακόμα καλύτερα.
0: Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι αν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία, όπως είναι του e-food market για e-food pharmacy, θα μπορούσε να παραγγείλει τα φάρμακά του κατά τη διάρκεια του αγώνα και να έρθει. Για την ώρα όμως θα πρέπει να μείνει με το e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food δηλαδή, που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και αργά το βράδυ. Γιώργο μου, το λέω για εσένα να το ξέρεις. Μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Ψώνεις ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και παράλαβε με δωρεάν delivery έως 13 Σεπτεμβρίου άμεσα στην πόρτα σου.
1: Ωραία, λοιπόν, δεν χάσαμε κάτι πολύ σημαντικό, Αντώνη, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν χάσαμε. Απειλητικά μπήκε ο Αστέρας στην περιοχή. Έκανε, ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι, ο Ρικαρδίνιο έκανε τσαφ. Και στη συνέχεια ο Λατίφ προσπάθησε να βγει γρήγορα στην κούντρα, δεν τα κατάφερε και η μπάλα πέρασε out. Πρακτικά δεν είχαμε επί της ουσίας τίποτα. Το αξιόλογο, απλά υπήρχαν προϋποθέσεις και αξιώσεις, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω κιόλας για την ανοχή σας στο βήξιμό μου. Πιστέψτε με,
1: είναι δυνατόν μεταξύ μας τέτοια πράγματα, αφού ξέρεις τώρα, είσαι δικό μας παιδί εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ένα σουτ του Μπουζούκη, καλό η μπάλα. Πέρασε πάνω από τα παιδιά. Πιστέψτε με, δεν τον ήθελα και αυτή η διακοπή μου ήρθε ως φάρμακο. Κανονικά έπρεπε να κάνω τη μετάδοση με οξυγόνο.
0: Κανονικά, αφού σου ήρθε αυτή η διακοπή σαν φάρμακο, θα έπρεπε να σε χρεώσουμε για ιατρικές υπηρεσίες. Αλλά τέλος πάντων, είσαι αδερφός, Αντώνη.
1: Δηλαδή, είδες όμως, ακόμα και από το.
2: Οπότε με καταλαβαίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αντώνη, ακόμα και από τον πόνο του συνανθρώπου θέλει να οικονομήσει. Τον βλέπεις.
2: Το ροκετού έξω από την περιοχή. Θα δώσει για τον Ορόσκο, Ορόσκο στα όρια της περιοχής στα δεξιά. Βγαίνει προς τα έξω. Έχει τον Άνου μπροστά του. Οι προσποιήσεις του Ορόσκο, το γύρισμα στην περιοχή. Ο Ρος έκοψε με τα πόδια. Τώρα ο Κότσιρας όλα τα έξω στην περιοχή του Ηρακλή με τον Ασέα να πιέζει. Ο Μπουζούκης αλλάζει στα αριστερά. Ο Μέντες επιχείρησε εκεί κάτι μεταξύ Σέντρας και Σούτη. Μπάλα έσκασε και στο χορτάρι. Απομάκρυναν είναι του Ηρακλή. Μπάλα πήγε ξανά στα πόδια του Μέντες, αλλά επιστρέφει στον Σίλβα στην άμυνα. Και τώρα ο Μπρόνσον, όλος ο Αστέρας είναι από τη μέση και μπροστά και στον αντίποδο ο Ηρακλής αμήνεται. Προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 0-1 με τον Αστέρα να είναι ψηλά στο γήπεδο και τον Ηρακλή πλέον να πηγαίνει σε πιο παθητικό ρόλο έχοντας το προβάδισμα Μπουζούκης Κουρμπέλης τώρα. Ανοίγει στα αριστερά του στον Μέντες, έχει και τον Κετού και παίζει με αυτόν. Πιέζει ο Σόρια, ξανά η μπάλα πίσω στον Μέντες, κλειστή διάδρομη. Για τον Αστέρα, ο Σίλβα τώρα, πολύ κακή αλλαγή παιχνιδιού με στόχο. Τον Κότσουρα, η μπάλα πλάγιο out για τον Ηρακλή, δεν πρόλαβε ο Γιάννης Κότσουρας και έτσι οι φιλοξενούμενοι πηγαίνουν αργά με το πάσο του εδώ. Ο Νάνου πηγαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο out αυτό ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στη γραμμή της μεσαίας γραμμής και από τα αριστερά του πλάγιο για τον Ηρακλή. Με τον Κόλλη θα κάνει κακό κοντρόλ να κλέβουν το Αστέρα. Ο Σίλβα γυρίζει για τον Χάτζη Εμμανουήλ, ο οποίος φόρεσε γάντια βασικού. Δεν αγωνίζεται ο Παπαδόπουλος και τώρα ο Κουρμπέλης. Για τον Αστέρα ο Κουρμπέλης, ο οποίος αφήνει στα δεξιά του τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κρατάει, έχει τον Μπουζούκι δίπλα του. Έπαιξε με αυτόν ο Ρόφκο. Όλα αυτά στα δεξιά, ωραίο το τριγωνάκι με τον Κότσιρα. Η μπάλα ξανά στον Ρόφκο. Ο Ρόφκο αφήνει πίσω στον Σίλβα. Και τώρα έχει το Κουρμπέλι στον άξονα για να πάρει μπάλα. Η μπαλιά του Κουρμπέλι για τον Έντε είναι καλή. Έξω από την περιοχή. Αφήνει στα αριστερά στον Κετού. Ο Κετού με το Σόρια. Οι προσποιήσεις του Κετού. Προσπάθησε χαμηλά να δώσει την μπάλα προς τον Ρικαρντίνιο, δεν τα κατάφερε. Η σέντρα του Έντερ, η κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, μεγάλη επέμβαση με το ένα χέρι από τον Αθανασιάδη. Και στη συνέχεια μπλοκάρει την μπάλα, ενστικτοδός ο Αθανασιάδης, άπλωσε το χέρι την μπάλα, πήγε πάνω στο δωμένο του χέρι και στη συνέχεια έπεσε και την καμπάκωσε. Πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Ρικαρντίνιο φτάνει πολύ κοντά στο γκολ. Ο Αθανασιάδης όμως είπε το όχι στην φάση αυτή με τη σέντρα του Έντερ. Ο Ρικαρντίνιο κέρδισε στον αέρα τον Πίνια. Πήρε την κεφαλιά όμως ο Αθανασιάδης, ήταν εκεί που έπρεπε για να αποσοβήσει τον κίνδυνο για τους Ηρακλειδείς. Εδώ ξανά η του Αστέρα με τον Μπουζούκη, έχασε όμως ο Μπουζούκης από τον Μπαρσένας. Αυτός ανοίγει για τον Νάνου, τρέχει και ο Μπρόνσον εκεί, πέφτει τάκλιν, εντυπωσιακό τάκλιν. Δεν πρόλαβε όμως την μπάλα να την κρατήσει εντός ορίων. Πλάγει ο Άρμπ για τον Ηρακλή, πάρα πολύ γρήγορο όμως ο τάκλιν. Ο τρόπος με τον οποίο κύλησε στο χορτάρι ο Μπρόνσον για να σταματήσει τον Νάνου. Και τώρα η ομάδα του Ηρακλή αλλάζει μπάλα, πάει στα δεξιά στον Σόρια. Εκεί η κόντρα με τον και του play out για την ομάδα του Ηρακλή, λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως επιτίθεται ο γυραιός ο Καϊμπού, έκανε το λάθος. Και τώρα ο Ρόφκο, ο Μπουζούκης είναι, με συγχωρείτε, ο Μπουζούκης έχει χώρο, κατεβαίνει έξω στην περιοχή, αφήνει στα δεξιά στον Ρόφκο, όλα αυτά μέσα στην περιοχή. Ο Ρόφκο όμως κάνει την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο από τον Ρος. Πάρα πολύ ωραία, ο Ρος του πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, πήγε να κάνει την τρίπλα εκεί, ο Ρόφκο δεν τα κατάφερε και τώρα η ομάδα του Ηρακλή με τον Καϊμπουέ. Αφήνει πίσω στον Ρος και τώρα ο Πίνια. Και αυτός για τον Βούρο. Ο Βούρος κρατάει, απέξει με τον Σόρια, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Σουρλί. Σουρλής και Καϊμπουέ αλλάζουν την μπάλα. Και τώρα ο Ρος. Σε χαμηλό τέμπο τώρα ο Ηρακλής. Με τον Πίνια. Η τριάδα της άμυνας έχει φτάσει κοντά. Σε κέντρο μια βαθιά μπαλιά του Πίνια. Με στόχο τον Σόρια. Δεν θα την προλάβει ο Σόρια. Η μπαλά έφυγε πλάγιο out για τον Αστέρα. Ο Μέντες βρήκε τον Κετού, αυτό το κεφάλι έψαξε τον Ρικαρντίνιο, γύρισε ο Καϊμπουέ με το κεφάλι στον Βούρο, αυτός έριξε με τη μία και τώρα ο Μπουζούκης, πολύ ωραία, ο Μπουζούκης αριστερά δίνει στον Κετού. Ο Κετού όμως είναι μόνος του ανάμεσα από τέσσερους παίκτες του Ηρακλή. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα για τον Ρικαρντίνιο, πήρε όμως το πλάγιο out. Ένα πλάγιο από τα αριστερά, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κερδίσει ο Κετού, μιας και ήταν πολύ καλά κλεισμένος από τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή.

0: Πέρας που βάζει την μπάλα στην περιοχή του Ηρακλής δεν μπορεί όμως να δημιουργήσει προϋποθέσεις, να δημιουργήσει φάσεις. Με εξαίρεση βεβαίως από την κεφαλιά, τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ρικαρντίνιο στο 300 λεπτό. Υπάρχει άλλη μια φάση με τον Σίλβα. Λίγο νωρίτερα δεν κατάφερε όμως, αποσυνδένει μπάλα εκεί να πάρει όπως θα ήθελε την κεφαλιά και έτσι αυτό το 0-1 παραμένει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Κότσερα τώρα, οι γηπεδούχοι. Κότσερας αφήνει στον Μπλόρσον. Και αυτός για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Έντερ. Σπίγει να παίξει κάθετα στον Ρικαρντίνιο, έκοψε ο Ρος και τώρα πολύ ωραία ο Χόλης. Ανοίγει για τον Μπαρσένας, ταχύτατος ο Μπαρσένας, ευκαιρία να βγει στο transition ο Ηρακλής. Η σέντρα του Μπαρσένας όμως δεν είναι καλή, εκεί τρέχει και ο Σουρλής, είναι και ο Μπρόρσον. Θα βγάλει άμυνα ο Μπρόρσον και μάλιστα θα τροφοδοτήσει και τον Τετού σε αυτή την προσπάθεια κόντρα επίθεση του Ηρακλή. Και τώρα στο transition επιχειρεί να φύγει ο Αστέρας με τον Έντερ που έχει κρατηθεί στα αριστερά ο Έντερ. Συγκλίνει προς τον άξονα εκεί που πήγε όμως, έπεσε σε συμπληγάδες γιατί πήγαν τρεις παίκτες του Ηρακλή. Έκοψε ο Βούρος, άφησε στον Σόρια και ένα πλάγιο τώρα που κερδίζει η ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος με εξαίρεση την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο στο 30 κρατάει με πολύ μεγάλη ασφάλεια αυτό το 0-1 μέχρι στιγμής. Σε αυτά τα πρώτα 34 λεπτά αγώνα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Κετού τώρα. Ο Μπουζούκης αφήνει πίσω στον Μπρόρσον και τώρα ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας για τον Μπουζούκη. Στον άξονα ο Μπουζούκης με τον Κουρμπέλη. Αλλάζουν σε μικρό χώρο την μπάλα ξανά. Ο Μπουζούκης τώρα αφήνει δεξιά του στον Κότσιρα. Ο Ρόφκο είχε πολύ δυνατά εκεί ο Ρος και του πήρε την μπάλα. Ο Μπαρσένας, ο Ρος θα χάσει εκεί κόντρες, οι μονομαχίες. Τελικά ο Μπαρσένας θα κερδίσει και θα κάνει μια τρομερή τρίπλα και προσπαθεί να βγάλει και τον Ιζέτ σε κόντρα επίθεση. Πρόλαβε όμως εκεί ο Σίλβα και ο κ. Κατοίκος όμως έχει γυρίσει την φάση πίσω δίνοντας φάουλ στον Ρος. Αυτές τις μονομαχίες που περιγράψαμε δευτερόλεπτα νωρίτερα κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Ρος πεσμένος στο χορτάρι προσπαθούσε και τελικά πήρε το φάουλ, άφησε το πλεονέκτημα ο κ. Κατοίκος και τώρα γυρίζει την φάση πίσω για το φάουλ του Ηρακλή. Καϊμπουέ και Ρος αλλάζουν την μπάλα, ξανά ο Καϊμπουέ. Παίζει στα αριστερά του στον Νάνου, έκανε το κοντρόλ, έβαλε την μπάλα μπροστά ο Νάνου. Είναι κλεισμένος όμως από Ρόφκο και Κότσιρα, πιέζεται. Ο Νάνου έπεσε, δεν θα πάρει φάουλ, πλάγιο out για τον Αστέρα, παρά τις διαμαρτυρίες του εκεί. Ο Νάνου ο οποίος στην περασμένη αγωνιστική βάλει ένα τρομερό γκολ κοντά στο Βόλο, ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Ο αριστερός μπακάφ του Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό, το πλάγιο από τον Κότσιρα κέρδισαν οι Ηρακλή με τον Καϊμπουέ. Μπαρσένας πάει να παίξει κάθετα για τον Ιζέτς, αυτή η διαγώνια κίνηση που έκανε, η μπάλα πήγε απευθείας στα χέρια του Χατζή Εμμανουήλ και τώρα γρήγορα στον Έντερ. Κουρμπέλης. Αλλάζουν οι Κουρμπέλης και Έντερ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ακριβώς στο ημικύκλιο. Ο Κουρμπέλης κρατάει και παίζει με τον Μπουζούκη κάθετα. Έχασε ο Μπουζούκης ο Αστέρας, ο οποίος κάνει πολλά λάθη, δεν μπορεί να βρει ανοιχτούς χώρους και έτσι στις μεταβιβάσεις του κάνει εύκολα την μπάλα από τους παίχτες του Ηρακλή. Τώρα ο Πίνια αφήνει στον Ρος και αυτός πίσω στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης για τον Βούρο. Ο Βούρος πήγε να παίξει για τον Νίζετ, έκοψαν του Αστέρα, τώρα ο Κουρμπέλης στον άξονα. Αφήνει πίσω στον Σίλβα και τώρα ο Μπρόρσον. Και αυτός για τον δεξιά, για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης πίσω για τον Μπρόρσον, αυτός ξανά παίζει στον άξονα στον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος έχει πάρει πολλές μπάλες από πόδια του, αλλά δεν έχει μπορέσει να βγάλει κάτι από τις πάσες που έχει δώσει ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Τώρα ο Κότσιρας, ο Ρόφκος στα δεξιά, έπεσε ο Ρόφκος, παίρνει το φάουλ. Σημαίνει μπάλα για τον Αστέρα, ένα φάουλ στα δεξιά που κερδίζει ο Αργεντινός και θα φέρει και πολύ κόσμο στην περιοχή του Ηρακλή με τον Γυραιό μέχρι στιγμής και τα τρία της στόπερ και ο Καϊμπουέ κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και βεβαίως ο Μπαρσένας, ο οποίος οι επαφές του με την μπάλα είναι και ο σκόρερ της αναμέτρησης, φανερώνει ένα παίκτη ο οποίος δίνει ποιότητα στο παιχνίδι του Ηρακλή. Τώρα έχουμε το φάουλ για τον Αστέρα στο 38 με τον Βραζιλιάνο, με τον Έντερ Γκονζάλης από το φάουλ για τη Κινδυνογλέ. Πολύ κόσμο στην περιοχή του Ηρακλή. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή τη στιγμή η μπάλα για τον Αστέρα. Έφυγε ο Έντερ, εκτελεί. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρόνσον εκεί πήγε να κάνει την κεφαλιά πάσα. Δεν μπόρεσε και τελικά έχασε και την μπάλα. Και πλάγει ο άουτ που κερδίζει η ομάδα του Ηρακλή. Ο Πίνια ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά και εδώ συστημένη μπάλα ο Αστέρας δεν μπόρεσε να πάρει κάτι. Και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου με το 0-1 να παραμένει από το 7 με τον γκολ του Μπαρσένας και τον Σόρια τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου out. Το Σίλβα εκεί έριξε στο χορτάρι τον Ίζετ, κέρδισε ο Μέντελς, δεν με συγχωρείτε, έριξε στο χορτάρι τον Ίζετ και αυτός πήρε το φάουλ. Είναι φάουλ στα δεξιά για τον Ηρακλή, περίπου 3-4 μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Πηγαίνει ο Γούρος, όσοι που ανεβαίνει, για να εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εκτελείται το φάουλ. Ο Σίλβα με το κεφάλι, ο Κετού έχασε και τώρα ο Κόλιτς αφήνει την μπάλα στα δεξιά. Ο Σουρλής εκεί θα πάρει το φάουλ και στημένη μπάλα για το μόνο του Ηρακλή τώρα. Με ένα φάουλ που κέρδισε ο Σουρλής, ο οποίος ανέβηκε από τα δεξιά, υποδέχτηκε την μπάλα από τον Κόλιτς. Και συναγερμός στην άμυνα του Αστέρα. Τώρα ανεβαίνουν και τα τρία στόπερ, και ο Γούρος και ο Πίνια και ο Ρος. Βάζει πολύ κόσμο στην περιοχή του Αστέρα ο Ηρακλής για τη στημένη μπάλα με τον Ρος και τον Μπαρσένας να είναι πάνω από την μπάλα. Ο Ρος και ο Νίζετ, με συγχωρείτε, είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Ενώ μπαίνουμε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, στημένη μπάλα για τον Ηρακλή, διαγώνια από τα δεξιά από το φάουλ. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Τώρα εκτελείται το φάουλ. Ο Χατζη Μανουήλ σταθερά θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς προβλήματα. Την μπάλα πήγε απευθείας στα χέρια του Χατζη Μανουήλ και γρήγορα έψαξε να βρει τον Ορόφκο. Δεν τα κατάφερε. Την μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Αστέρα. Ενώ βλέπουμε στο χορτάρι πεσμένο τον Κετού. Πολλάει ο Κετού. Δεν έχω δει τι μπορεί να έχει συμβεί από την στημένη μπάλα, αν υπήρξε κάτι το μεμτό με στην περιοχή του Αστέρα. Πάντως βλέπουμε να είναι πεσμένος και να πονάει ο Κάλβιν και του και μάλιστα να μπαίνει και το ιατρικό επιτελείο της Αρκαδικής Ομάδας για τις πρώτες βοήθειες στον και του. Οπότε λοιπόν έχουμε διακοπή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να υπενθυμίσουμε ότι ο Ηρακλής προηγείται, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wins Sport FM, με 0-1 από το 7ο λεπτό με σκόρε τον Μπαρσένας, ένα γκολ το οποίο αρχικά ακυρώθηκε για χέρι έπειτα από υπόδειξη του κυρίου κατοίκου, συνέχεια όμως το VAR μέτρησε το γκολ και έτσι ο Ηρακλής προηγείται εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Αστέρα, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια του, έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν έχει καταφέρει να βγάλει τις πολλές ευκαιρίες. Η μοναδική πολύ καλή φάση για τον Αστέρα έρχεται στο 300 λεπτό με την κεφαλιά, με την κοντινή κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, με τον Αθανασιάδη, ενστικτοδός με το ένα χέρι να του λέει όχι. Τώρα σηκώθηκε ο Κετού, πατάει το πόδι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Κάλβιν Κετού τον αγώνα. Πάντως
1: φάνηκε να μπλέκει το πόδι του με έναν ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που βρισκόταν ήδη στο έδαφος. Βέβαια στη συνέχεια κράταγε σημείο, ξέρεις, κοντά στο γόνατο. Φαίνεται
0: είναι πολύ περίεργη αγωνιστική αυτή.
1: Ναι, εντάξει, μακριά από εμάς τώρα δραματισμοί. Πάντως δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερο εδώ πέρα. Ίσως μπλέχτηκαν τα πόδια τους καθώς έβγαινε εκτός περιοχής.
0: Μακάρι, ευχόμαστε να είναι καλά ο Κάλβιν και του να μην υπάρχει κάτι. Είναι μια αγωνιστική στην οποία είχαμε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό και να πούμε περαστικά στον Γιουσούφ Ελκαμπί, το σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Βεβαίως εχθές και με τον Γιαννούλη, το διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ. Και εκεί ευχόμαστε περαστικά και όλα να είναι καλά και σε κάθε ποδοσφαιριστή βεβαίως. Μακριά από τραυματισμούς τα παιδιά να μπορούν να είναι υγιέστατα στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα Κουρουμπέλης αφήνει στον Μπρόνσον πίσω και αυτός παίζει με τον Σίλβα. Ο Κετού είναι ok από ό,τι βλέπουμε και θα ξαναεπανέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπρόνσον για τον Κότσιρα. Μπουζούκης αφήνει πίσω στον Κουρουμπέλη. Ο Κουρουμπέλης παίζει στα δεξιά του με τον Ορόφκο. Ξανά οι δυο τους συνεργάζονται αφού δεν μπορούν να βρουν να μαρκάρει στο συμπέχτη τους στο μπροστινό κομμάτι του γηπέδου εκεί που θέλει να επιτεθεί ο Αστέρας και έτσι πηγαίνει σε παράλληλο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας στη μια πλευρά στην άλλη, τώρα από τα αριστερά και ξανά στον άξονα στον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης παίζει δίπλα του στον Μπρόνσον, αυτός πιο δεξιά στον Ορόφκο. Ο Ορόφκο πίσω στον Μπρόνσον. Σε πολύ αργό τέμπο και χωρίς κάτι το ιδιαίτερο η κατοχή από τον Αστέρα. Τώρα ο Ρόχκο παίρνει μια προσπάθεια, συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνει στον Ρικαρντίνιο αφού πίσω στον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης αλλάζει για τον Κετού, έκανε ωραίο κοντρόλο Κετού από τα αριστερά. Οι προσποιήσεις του, εκείνο Σόρια, ο Σόρια όμως θα τον ρίξει στο χορτάρι και να πάρει το φάουλ. Ο Κετού είναι αφόλο από τα αριστερά και ξανά πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κάλβιν Κετού. Δεν του πάνε τα τελευταία θέματα του Κάλβιν και του. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το φάουλ ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα. Όχι, είναι πλάγιο, δεν είναι φάουλ, με συγχωρείτε. Αρχικά νόμιζα ότι είναι φάουλ, αλλά τελικά έχουμε πλάγιο out από τα αριστερά. Οπότε διορθώνω, εκτελέστηκε το πλάγιο με τον Κουρμπέλη και τον Μέντες. Χάθηκε η μπάλα. Ο Κόλιτς κέρδισε για τον Ηρακλή, αυτός παίρνει και άλλος πλάγιο στην φάση αυτή. Ενώ διαμαρτύρεται ο Κουρμπέλης, ο οποίος βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για φάουλ, δεν υπάρχει κάτι από τον κύριο Κατίκο. Βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου χρόνου, περνάμε στο 45 λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε και πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με τον Σωρία τώρα να εκτελεί το πλάγιο, Σίλβα διώχνει νέο πλάγιο για τον Ρακλή μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Σωρία, εκτελεί ο Σίλβα με το κεφάλι. Ο Μέντες, κακό κοντρόλ, νέο πλάγιο ακόμα πιο κοντά τώρα στην περιοχή. Αυτό το πλάγιο, ένα τρενάκι με πλάγια από τον Ρακλή, ξεκίνησαν πίσω από το κέντρο ενώ αμήνονταν ο Ρακλή στα πλάγια και έχει φτάσει κοντά στο σημεράκι του κόρνερ. Τρίτο διαδοχικό πλάγιο που κερδίζει ο Γυραιός και πηγαίνει για μεγάλη εκτέλεση τώρα προς την περιοχή. Ο Νίζε εκτέλεσε, ο Σίλβα με το κεφάλι. Ο Κετού που έχει οπισθοχωρήσει πήγε για ένα διώξιμο προς τα πίσω. Τελικά η στραβοκλωτσιά του φέρνει κόρνερ για την ομάδα του Ηρακλή. Ένα κόρνερ από τα δεξιά που κερδίζει ο Γυραιός, είναι ο Σόρια που για την εκτέλεση και είναι και ο Καϊμπουέ που πηγαίνει. Τελικά αφήνει ο Σόρια στον Καϊμπουέ. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ για τον Γυραιός, στημένη μπάλα και πάλι στόπερ του Ηρακλή στην περιοχή. Εκτέλεσε ο Καϊμπουέ. Μπάλα μέσα στην περιοχή που με... υπάρχει φάουλ όμως, δεν θα σκόραρε ο Βούρος, αλλά τον κόλλο να μετρήσει, υπήρχε υπόδειξη για επιθετικό φάουλ. Οπότε λοιπόν τελειώνει αυτή η φάση για την ομάδα του Ηρακλή και τώρα ο Σίλβα που βιάστηκε να παίξει ο Χατζη Εμμανουήλ, μπάλα γυρίζει και πάλι πίσω στον τερματοφύλακα του Αστέρα, δεν έχει στήριξη ακόμα ο κύριος Κατοίκος. Κάτι προφανώς συνεννοείται με το ΒΑΡ. Τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο κύριος Κατοίκος. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να...
2: Έπεσαν δύο παίκτες μαζί και ήθελε να τσεκάρει αν υπήρχε περίπτωση πέναλτι, Αντώνη.
0: Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Τώρα ο Μπρόνσον.
2: Πάντα εδώ για σένα.
0: Το ξέρω και το εκτιμώ αφαντέστα. Είστε πάντα εδώ για μένα. Έτσι. Και σας αγαπώ πάρα πολύ και τους δύο και νομίζω...
1: Και ας μην είμαι εγώ πάντα εδώ για σένα.
2: Την Κυριακή θα είμαι και κυριολεκτικά εκεί, θα είμαστε μαζί, οπότε μην ανοίγεσαι.
0: Δεν, όχι, όχι, το λέω και το εννοώ. Πραγματικά είστε καταπληκτική παρέα και είστε και δική μου
2: εντάξει,
0: παρέα.
2: Ξέρω τώρα ότι τα λες
0: επειδή. Τα απογεύματα που δεν περιγράφω.
2: Το ξέρω ότι τα λες τώρα επειδή ακούει και ο άλλος. Εντάξει, εμένα προετοιμάζει γενικά, αλλά τώρα ακούει και ο άλλος. Οπότε
1: δεν με ενδιαφέρει να τα λες αυτά στον αέρα, Αντώνη. Με ενδιαφέρει να τα λες μόνο όταν έχουμε ραδιοφωνική έρευνα για τις ακροαματικότητες. Εκεί μπορείς να
0: τώρα
1: το πεις.
0: Τώρα εισέδρε ο Σίλβα η μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Πήγε και ο Σίλβα και ο Ρικαρδίνιο, ίσως να μπερδεύτηκαν και έχουμε out. Παρά τις φωνές και τις διαμαρτυρίες των παιχτών του Αστέρα, πήγαν δύο ποδοσφαιριστές του Αστέρα, αν είδα καλά αυτήν φάση, ενώ μπορούσαν να εκτελέσουν καλύτερα. Πήγαινε με φόρα, με δύναμη ο Σίλβα και η μπάλα τελικά πέρασε out σε αυτή τη σέντρα που έγινε από τα αριστερά, από τον Κετού. Στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου, στην τελευταία φάση, αμέσως μετά ο κύριος Κατοίκος μετά τη φάση αυτή σφύριξε και στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον Ηρακλή να προηγείται με 0-1.
2: Διαμαρτύρονται γιατί ήταν κόρνερ, Αντώνη, γι' αυτό διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα.
0: Α, ναι, διαμαρτύρονται για κόρνερ.
2: Ναι, ναι, ήταν κόρνερ, από παίκτη του Ηρακλή βγήκε έξω.
0: Οκ, δεν μπορούσα να δω αν υπάρχει κόρνερ ή όχι, είδα τις διαμαρτυρίες. Η φάση ολοκληρώθηκε, το ημίχρονο και αυτό τελείωσε. Δύο ομάδες πηγαίνουν στο ποτήρι, ο Ηρακλής προηγείται με 0-1 από το 7 με τον γκολ του Μπαρσένα και εμείς λέω να πάω να πάρω μια ανάσα.
2: Να πάτε, ναι, ναι, κυριολεκτικά, ναι.
0: Εκτός, να βγούμε λίγο έξω, να ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπο και
1: πιες
0: να...
1: Και ένα τσάι, πιες και ένα τσάι.
2: Τι τσάι έχει, χίλιους βαθμούς έχεις.
0: Αυτό τσάι, παιδιά, τώρα τελείωσε, δεν βγάζω δεύτερο ημίχρονο για κανένα λόγο.
2: Πιες ό,τι θέλεις, Αντώνη μου, και τα λέμε σε λίγο.
1: Τα κερνάμε εμείς, να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Χρονάκη. 0-1 μπροστά ο Ηρακλής στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ.
1: Να πούμε λίγο, είναι στις καθυστερήσεις το Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου είναι στο 2-1.
2: Βεβαίως.
1: Θα έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα από εκεί.
2: Και εγώ να σας υπενθυμίσω λίγο πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει εκεί που κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό, όπως είπαμε, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social, εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
7: μόνο εδώ,
6: μόνο τώρα,
7: μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4.
7: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά στη Ρόδο φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ. Στη λίστα των περιοχών όπου ο φόρος ακινήτων για την κύρια κατοικία μηδενίζεται, εντάσσονται πλέον επίσημα το Φαλιράκι, τα Μαριτσά, η Λάρδος και ο οικισμός Γουρού. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η Σκάλα του Δήμου Πάτμου. Η πλήρης απαλλαγή έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμιακού ορίου στους 2.000 κατοίκους, εντάσσοντας συνολικά 131 νέους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια, ξεκινώντας άμεσα με μείωση του φόρου κατά 50% και καταλήγοντας στον τελικό μηδενισμό του. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές της Ρόδου δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς οι σχετικές εκπτώσεις και οι απαλλαγές θα αποτυπωθούν αυτόματα στα νέα εκαθαριστικά σημειώματα μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΑΔΕ. τον έντονο προβληματισμό της για την πραγματική οικονομική απόδοση της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο, εξέφρασε η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα μιλώντας στον Top FM. Η κυρία Παπασάβα υπογράμμισε ότι τα ρεκόρ των αεροπορικών αφίξεων δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχα έσοδα για την τοπική αγορά, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τη διάρκεια διαμονής και τις δαπάνες τους εκτός ξενοδοχείων. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, το οποίο αναγκάζει τους επιχειρηματίες σε μεγάλες εκπτώσεις τη στιγμή που τα λειτουργικά κόστη και τα πάγια έξοδα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Ως λύση για τη βιωσιμότητα του προορισμού, πρότεινε το άνοιγμα σε νέες διεθνείς αγορές μέσω μεγάλων αεροπορικών κόμβων, τη δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων για όλα τα Δωδεκάνησα, καθώς και τη λήψη στοχευμένων δράσεων που θα παρακινούν τους τουρίστες να βγαίνουν από τα τείχη των all-inclusive θερέτρων. Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη. Η κυρία Μαυρουδάκη, η οποία ανήκει στην παράταξη 1 Ενωμένη Αλλάζουμε, καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τη νέα Σύμβουλο, εξαίρωτας την προηγούμενη εμπειρία της ως αντιδημάρχου στον πρώην Δήμο Αταβύρου. Από την πλευρά της, η κυρία Μαυρουδάκη τόνισε ότι επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Εγκαινιάζεται αύριο στις 10.30 το πρωί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου στη Ρόδο. Η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 200 σπάνια κοιμήλια, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε αμαία, διαθέτοντας και ειδικό ακουστικό οδηγό για τυφλούς επισκέπτες. Μέχρι αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί, έχουν προθεσμία οι μαθητές στη Ρόδο για να διεκδικήσουν μία θέση στα δημόσια ονάσια σχολεία του νησιού. Οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια γίνονται ηλεκτρονικά στο gov.gr. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Σχολείο Επιλογής με ώρα προέλευσης 9 το πρωί. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, βόρειο-δυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
13: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
14: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
15: Το PFM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
16: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
17: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
19: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
20: η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
21: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
22: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
24: Γιώργο, πού χάθηκες?
25: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
24: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
25: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
24: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
21: Top FM 102,4.
0: Ενώ ο ήλιος έχει αρχίσει πλέον και είναι στα μάτια μας.
2: Νομίζω θα πεις ότι έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνος όπως το κομμάτι της Γαρμπή. Αλλά εντάξει. Τουλάχιστον δεν έχεις πάνω στον ήλιο τώρα, έτσι. Τον έχεις ακόμα.
0: Παιδιά, κοιτάξτε. Έχω μετανιώσει διότι το πρωί σκεφτόμουν σε επικοινωνία μου με το σταθμό. Τέθηκε το δίλημα αν πρέπει να έρθω με μαγιό.
2: Με ποιον έκανες αυτή τη συζήτηση?
0: Μίνι πισίνα, μαγιό και ταυτόχρονα να βγάλω και ένα βίντεο να σας το στείλω.
1: Ωραία, ναι, και θα έριχνε και το Instagram, έτσι δεν λένε?
2: Μοίρασε εγκεφαλικά ο Χρονάκης στο Instagram.
1: Για πες όμως τώρα, δεν απάντησες το ερώτημα του καλού συναδέλφου εδώ. Με ποιον έγινε αυτή η συνεννόηση?
0: Έγινε εννοείται στα εσωτερικά με τον σταθμό.
1: Δεν
0: θα αποκαλύψω.
1: Μου βρωμάει ο Σωτήρης
2: Ταμπάκος.
1: Με ταμπάκο έγινε.
2: Θα τα πούμε εμείς, άστε, δεν πειράζει.
0: Με ποιον έγινε, γίνει, θα το μάθετε προφανώς. Τέθηκε αυτό το δίλημα αν πρέπει να έρθω. Ωστόσο η απάντησή μου ήταν ότι να έρθω με μαγιό, αλλά αν βγάλω βίντεο υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να τρομάξει ο κόσμος. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να φορέσω το τζινάκι μου, να έρθω να καώ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για να περιγράψουμε τον αγώνα του Αστέρα με τον Ηρακλή που έχει ξεκινήσει παρεμπιπτόντως με τη δική μου φλιαρία, παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέχρι εδώ και μερικά δευτερόλεπτα, 0-1 από το πρώτο μέρος. Από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Μπαρσένα, ο οποίος θα δει το δεύτερο μέχρι από τα αποδυτήρια. Ο Μπαρσένας, τώρα μια βαθιά παλιά που έγινε από τον Έντερ, η μπάλα πέρασε out. Δεν υπάρχει κάτι από πλευράς Αστέρα και ενώ στο τέρμα στο οποίο επιτίθεται το Αστέρα, στη θύρα 4, στην θύρα των φιλοξενούμενων, έχουμε ακριβώς εκεί, παιδιά, τον ήλιο και ενδεχομένως θα χρειαστώ και τη βοήθειά σας σε πολλές περιπτώσεις από το στούντιο.
2: Εννοείται.
1: Θα σου στείλω ένα ζευγάρι γυαλιά, μαύρα.
0: Είμαι σαν τον Μίμη Φωτόπουλο στην Ελληνική Ταλία. Μια τέτοια κατάσταση. Φανταστείτε μια τέτοια κατάσταση.
2: Ναι, ελπίζω να μην υπάρχει κάποια Σπεράντζα Βρανά εκεί κοντά, γιατί μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τη μετάδοση.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μόνο εγώ. Αντώνης Χρονάκης σε ρόλο Μίμη Φωτόπουλου. Έτσι. Για την περιγραφή του αγώνα του Αστέρα με τον Ηρακλή. Το θέαμα δεν μας.
2: Αντώνη, πολύ δυνατό hairstyle από τεχνικό Αστέρα, έτσι.
0: Από... δεν έχω δει. Από Γιώργο Αντωνόπουλο εννοείς.
2: Ναι.
0: Είναι και βλέπω, διακρίνω μακριά black look.
2: Ναι. Να πούμε ότι είναι τιμωρημένος ο Ματζάρη, έτσι. Δεν είναι στο,
0: δεν είναι στο πάγκο του Ηρακλή.
1: Τον είδαμε κάπου εκεί πάντως στην εξέδρα.
0: Είναι στην εξέδρα, αλλά δεν είναι στον πάγκο του Ηρακλή. Δεν σας κρύβω, αν δεν κάνω εγώ κάποιο σοβαρό λάθος,
2: ναι.
0: Είναι με καπελάκι ακριβώς πάνω από τον πάγκο του Ηρακλή.
2: Καπελάκι και πιθανότατα ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Και το, ναι, και ηλεκτρονικό τσιγάρο φαντάζομαι. Μάλιστα, κουβεντιάζομαι γι' αυτό πριν από την έναρξη του αγώνα. Εδώ σε διάφορα πηγαδάκια ήταν νομίζω το τρόλ τη ημέρα το ηλεκτρονικό τσιγάρο του Ματσάρη από την περασμένη.
2: Εδώ το έχει στον πάγκο την άλλη φορά, τώρα στην εξέδρα να το κουβαλάει.
0: Στην εξέδρα είναι πολύ πιο άνετα πράγματα, δεν του μιλάει κανένας βεβαίως. Και τώρα η ομάδα του Ηρακλή προσπαθεί να βγει με τον Λόπεζ την αντεπίθεση από τα δεξιά. Ανοίγει στον Σόρια. Ο Σόρια θα κάνει τη σέντα στην περιοχή. Ο Κόλιτς οι κόντρες. Ο Κόλιτς θα αφήνει έξω στον Καϊμπουέ. Θα κάνει το σούτι, μπάλα θα φύγει μακριά. Πάνω από το δοκάρια δεν ανησυχεί εδώ ο Χατζη Εμμανουήλ και Γιώργο Μαραθιανή. Επειδή ξέρεις λίγο το γήπεδο, ξέρεις πώς είναι τα μπουθ. Η καρέκλα στην οποία κάθομαι πρέπει να έχει γύρω στους 80 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ανεβοκατεβαίνω, σηκώνομαι, κάθομαι, είναι λίγο παράξενη η κατάσταση.
2: Ναι. Έχουμε βλάβει και στον κλιματισμό, είπες,
0: ναι,
2: όλα μαζί κάτσανε σήμερα.
0: Υπάρχει μια βλάβη στον κλιματισμό, οπότε καταλαβαίνεις, λιώμενο, ήλιος, κλειστό εντωμεταξύ, εδώ και μια εβδομάδα εδώ το μπουφ, κάθε μέρα να βράζει με τον ήλιο και εμείς μέσα τώρα, τι να κάνουμε.
2: Υπομονή, Αντώνη μου. Υπομονή.
0: Θα το παλέψουμε. Τώρα εδώ η ομάδα του Αστέρα με τον Ρόφκο έκανε το σούτ. Εκεί θα πέσει ο Αθανασιάδης και θα διώξει με τα πόδια πιο μακριά συνέχεια. Ο Πίνια, καλή στιγμή για τους κιτρινομπλές. Στο 50 λεπτό της αναμέτρησης με αυτό το σούτ έξω την περιοχή. Με το αριστερό από τον Ρόφκο. Η μπάλα έφυγε πλάγιο μετά την παρέμβαση και του Πίνια. Αρχικά χρειάστηκε ο Αθανασιάδης να διώξει, συνέχεια κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή και τώρα η κιτρινομπλέ. Είναι στην επίθεση του Παπακανέλο να αφήνει πίσω στον Σίλβα. Ο Μπουζούκης αλλάζει δεξιά του για τον Κότσιρα. Ωραίο το κοντρόλ του Κότσιρα. Παίζει κάθετα για τον Κουρμπέλη με στην περιοχή. Το σούτ του Κουρμπέλη, οι κόντρες. Και το κόρνερ για τον Αστέρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να λοιπόν που ο Κουρμπέλης πάτησε περιοχή, μπήκε διαγώνια από τα δεξιά μας στην περιοχή, έκανε και το σούτι κόντρες όμως και το κόρνερ. Ο Αστέρας μπαίνει δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εκτελείται το κόρνερ. Εκεί ο Σίλβα, ο Ρος, απομάκρυνε αρχικά με το κεφάλι και τώρα ο Σουλής έπεσε. Ο Λόπεζ με τον Ηρακλή να προσπαθεί να φύγει σε κόντρα επίθεση. Κρατάει ο Λόπεζ, μένει όρθιος και παίζει με τον Σόρια. Ο Σόρια που είχε βγει στη φάση. Πριν το φάουλ, ο Σόρια από το σπρόξιμο εκεί του Κότσιρα, παρά τις διαμαρτυρίες του Έλληνα δεξιού μπακ, του μεγάλου πολίτη δεξιού μπακ, υπάρχει το φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Σίλβα για ένα προηγούμενο μαρκάρισμα πάνω στο Σουλή έξω από την άμυνα, έξω από το γραμμή της περιοχής του Αθανασιάδη. Αυτή η κάρτα του Σίλβα για προηγούμενο μαρκάρισμα και ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής μεταξύ κέντρου και περιοχής περίπου στα 10 μέτρα στην περιοχή. Αυτό το φάουλ είναι ο Σόρια, είναι και ο Λόπεζ. Στίγμα ο Σόρια είναι ο Καϊμπουέ και ο Λόπεζ πάνω από την μπάλα, να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Φαντάζομαι θα πάει για σέντρα εκεί η ομάδα του Ηρακλή, ανεβαίνουν ανέβει και η κεντρική του αμυντική. Ψηλά παιδιά και ο Βούρος και ο Ρος και ο Πίνια. Κάνουμε λοιπόν αυτό το φάουλ ο Καϊμπουέ, η μπάλα πηγαίνει απευθείας στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Ο Χατζη Εμμανουήλ που επιχείρησε να παίξει γρήγορα, δεν βρήκε κανένα μπροστά και άφησε με τα χέρια στον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον παίζει με τον Σίλβα. Ο Αστέρας ο οποίος βιάζεται είναι πίσω στο σκόρ με 0-1. Ο Παπακανέλος. Παπακανέλος από τα αριστερά συγκλίνει. Δεν βρήκε τον Μακέντα. Αυτόν έψαξε να βρει από την περιοχή. Χάθηκε η μπάλα. Ο Σουρλής ωραία αλλάζουν οι του Ηρακλή. Πολύ ωραία με τον Σουρλή τώρα να βγαίνει από τα αριστερά για ένα τριγωνάκι με τον Λόπεζ. ο Σουβλίδης τα αριστερά επιχείρησε να μπει στην περιοχή, κόπηκε από τον Κουρμπέλη και τώρα ο Κότσιρας για τον Μπουζούκη και αυτός ανοίγει στα δεξιά του στον Ρόφκο. Ο Ρόφκο πίσω και πάλι στον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον αρχηγό του Αστέρα. Κουρμπέλης που αλλάζει για τον Έντερ στα αριστερά. Ο Έντερ κάνει κίνηση, ο Πακανέλης να υποδεχθεί μπάλα, κρατάει ο Έντερ και παίζει πίσω στον Σίλβα. Και τώρα ο Μπρόνσον. Μπρόνσον για τον Κότσιρα. Και τώρα ο Κουρμπέλης. Λίγο κάτω από το κέντρο θα ανεβαίνει ο Κουρμπέλης, αφήνει δεξιά του στον Ρόφκο. Ο Ρόφκο πάει στο ένας με έναν. Η σέντρα του κεφαλιά που έκανε ο Μακέντα αρχικά έδιωξε ο Πίνια, το σούψε συνέχεια από τον Μπουζούκι. Έβγαλε με τα χέρια ο Αθανασιάδης, οι κεφαλιές τώρα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ηρακλή και πιο συγκεκριμένα ο Πίνια σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Σίλβα. Αρχικά ο Μακέντα, στη συνέχεια ο Μπουζούκι, ο Αθανασιάδης εκεί είπε το όχι. Με την ομάδα του Αστέρα με πάσες να προσπαθεί να βρει την επίθεση στρο. Κάθετα ο Μπουζούκης έψαξε να βρει τον Έντερ που πάτησε περιοχή. Η απομάκρυνση του Σόρια πιο μακριά με το κεφάλι ο Βούρος. Τώρα ο Μπουζούκης και ο Έντερ. Ξανά ο Μπουζούκης ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Ο Μπουζούκης αλλάζει δεξιά για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κάνει τις προσποιήσεις. Δεν έβγαλε με τη μία την σέντρα. Κρατάει μπάλα ο Κότσιρας. Παίζει πίσω για τον Κουρμπέλη και αυτός για τον Μπρόνσον. Μπρόνσον έχει χώρο, ανεβαίνει με την μπάλα στα πόδια. Παίζει δίπλα του στον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης αλλάζει πολύ ωραία για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κρατάει, παίζει μέσα στην περιοχή για τον Έντερ. Άφησε αυτός για τον Μακέντα. Την μπάλα στην περιοχή, ο Απακανέλος στο γύρισμα. Έδιωξε ο Βούρος. Πλάγιο out για τον Αστέρα, ο Βούρος εκεί ήταν στο σωστό σημείο για να διώξει την μπάλα. Ακριβώς κάτω από εμάς είναι ο πρόεδρος του ΠΑΕ Αστέρας, ο κύριος Μποροβίλος, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του με αυτά που βλέπει. Περίμενε κάτι καλύτερο στην συγκεκριμένη φάση. Τώρα κότσε έφτασε από τα δεξιά. Για να κάνει το 1-2 με τον Ρόφκο, η μπάλα θα φύγει out, λάθος από Κότσιρα. Και ο Ρόφκο για την ακρίβεια μόνο από τον Ρόφκο. Και ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι και ενώ βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 ο Ηρακλής από το 7 με τον γκολ του Μπαρσένα. Με τον Αστέρα στο δεύτερο ημίχρονο να πιέζει ασφυκτικά τον Γυραιό. Τώρα ο Κόλιτς κρατάει, παίζει με τον Σουρλί, ο Κουρμπέλης πολύ ωραία. Άφησε για τον Σίλβα και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Χατζη Εμμανουήλ. Τώρα ο Μέντες για τον Σίλβα. Ο Σίλβα παίρνει κάτι αμέτρα, αφήνει στον Έντερ. Ο Κουρμπέλης από τον άξονα αφήνει πίσω του στον Μπρόνσον. Μπρόνσον ζητάει τον Κουρμπέλη να έρθει να πάρει μπάλα και αυτό γίνεται τώρα. Βαθιά μπαλιά του Κουρμπέλη με στόχο τον Μακέντα. Δεν ξέρω αν προλάβει εκεί, όχι δεν προλάβει. Ο Κίκο Μακέντα την μεγάλη μπάλα που επιχείρησε κάτω από το κέντρο ο αρχηγός του Αστέρα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Μπάλα έσκασε στο φορτάρι, πέρασε out και τώρα ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος εδώ και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πίνια ο Ηρακλής. Και για το λάθος για την ομάδα του Ηρακλή από τον Ενάνου Κουρμπέλης για τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης εκεί κόπηκε από τον Νίτσα και πήρε το φάουλ ο Γιάννης Μπουζούκης. Ένα φάουλ λίγο πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ηρακλή, ο οποίος κατοίκος υποδεικνύει το σωστό σημείο στον Δημήτρη Κουρμπέλη. Έπαιξε με τον Έντερ και αυτός αλλάζει δεξιά για τον Κότσιρα. Πηγαίνει εκεί ο Λόπεζ για να τον πιέσει. Σέντρα του Κότσιρα. Ο Σίλβα, ο Μπρόνσον, η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι και του Παπακανέλου και στη συνέχεια έδιωξε ο Σόρια. Τρέχει εκεί ο Κουρμπέλης, πηγαίνει και ο Κόλιτς για να τον πιέσει. Ο Κουρμπέλης αφήνει πίσω στον Χατζημανουήλ. Ο Χατζημανουήλ έδιωξε με τα πόδια. Ο Μπουζούκης πήρε την κεφαλιά. Ο Ρόφκο τώρα κόπηκε από τον Πίνια. Καϊμπουέ για τον Λόπεζ, ο Λόπεζ κρατάει. Πολλές οι τρίπλες χάνει από τον Κουρμπέλη με πολύ ωραίο τρόπο. Ο Κάπτεν του Αστέρα του πήρε την μπάλα και τώρα διαγώνια επιχείρησε να παίξει ο Κανέλο, έκοψε ο Σόρια. άφησε πίσω αυτός τον Πίνια. Από μάκρυ είναι ο Πίνια, δίκαιο ο Μπρόνσον εκεί, αλλά πήρε το φάουλ. Ο Πίνια στο πρέσινγκ του Παπακανέλιου τον βρήκε. Και ο Πίνια είναι στο χορτάρι και φαίνεται να πονάει ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή, ο οποίος παρελθόντως κάνει και ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Πίνια εκ των κορυφαίων σήμερα του Γυραιού. Ενώ σηκώνεται τώρα ο Πίνια. Έχουμε διπλή αλλαγή για τον Ηρακλή. Είναι ο Μάρκες αυτός ο οποίος θα μπει. Αν δούμε ποιος προσεχής αποχωρεί, φεύγει ο Κόλιτς. Και ο Καϊμπουέ θα αποχωρήσει και μπαίνει ο Ραντόνια μέσα. Και ενώ για τον Αστέρα το νέο πρόσωπο είναι ο Κιμπιόκα. Να δούμε αν θα πάρει τη θέση του Ορόσκο ο Κιμπιόκα. Και όντως στη θέση του Ορόσκο παίρνει ο Κιμπιόκα. Θα πάει στα δεξιά της επίθεσης ο Κιμπιόκα. Μένει αριστερά ο Παπακανέλος και πίσω από τον Φεντερίκο Μακέντα.
2: Αντώνη, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, να πούμε ότι στο παιχνίδι της Καλυθέας με την Νίκη Βόλου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1. Νωρίτερα η Μαρκό είχε πάρει το μάτς με τον Πανσεραϊκό με 1-0. Και λίγο πριν τη λήξη στο Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 2-1. Αντώνη.
0: Λοιπόν, και πάλι εδώ από το Θεό Κολοκοτρώνης υπάρχει ένα πρόβλημα, παιδιά. Με συγχωρείτε κάποιες φορές από την επικοινωνία, δεν σας ακούω πολύ καλά. Τώρα η ομάδα του Ηρακλή είναι συνέπεια.
2: Αντώνη, και άλλοι άνθρωποι που μας συναναστρέφονται έχουν το ίδιο πρόβλημα στην επικοινωνία μαζί μας, όπως και εσύ.
0: Εγώ επικοινωνώ, ήθιστε να επικοινωνώ άριστα μαζί.
2: Όχι, εμείς το έχουμε το πρόβλημα, όχι εσύ. Εσύ είσαι μια χαρά.
0: Μα εγώ σας καταλαβαίνω. Το μεγάλο πρόβλημα με μένα είναι ότι σας καταλαβαίνω πάντα. Και προσπαθώ να μπω και στο μόνος μου, είμαι στο σπίτι, ακούω ράδιο, σας ακούω.
2: Ναι.
0: Μπαίνω στο πετσί του ρόλου κάθε φορά.
2: Το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει.
0: Θέλω να με θεωρείτε έναν από εσάς. Νομίζω το κάνετε ήδη.
2: Έτσι.
0: Τώρα, ένα σουτ που έγινε για τον Ηρακλή, ωραίο, πολύ ωραία προσπάθεια, από τον Νίζε την μπάλα, έφυγε έξω και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή. Ο Νίζε πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλεινε προς τα μέσα, έκανε το σουτ με το ανάποδο πόδι από τα δεξιά και κέρδισε το κόρνερ. Ο Νίζε, ένα κόρνερ που πηγαίνει από τα δεξιά, να το εκτελέσει ο Σόρια για την ομάδα του Ηρακλή. Εκτελεί ο Σόρια. Διώχνει ο Μέντες με το κεφάλι, υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ηρακλή μέσα στην περιοχή του Αστέρα, είναι ο είναι ο Αντώνιαθος, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν πεσμένος. Συνεχίζεται το παιχνίδι, έχασε με φάουλ την μπάλα ο Νίζε και έτσι η μπάλα παραμένει σε πόδια παίκτων του Ηρακλή και έχουμε και εκεί την κάρτα στον Μπουζούκη, ο οποίος γλώτσε την μπάλα. Έβαλε νεύρα σε αυτή τη φάση, κλώτησε την μπάλα και δέχτηκε την κίνδυνη κάρτα ο Γιάννης Μιουζίκη. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το κέντρο το οποίο κερδίζει η ομάδα του Ηρακλή. Είχα το μυαλό μου, είχα τα μάτια μου στον Ραντόνια, ο οποίος ήταν πεσμένος στην περιοχή του Αστέρα. Δεν ξέρω αν υπήρχε εκεί κάποιο μαρκάρισμα, κάποιο τράβηγμα. Το παιχνίδι παρόλα αυτά συνεχίστηκε και δεν έχουμε κάτι. Έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής όπου έχει αρχίσει και ισορροπεί και βάλει την κατάσταση, έβγαλε το πρώτο κύμα αντεπίθεσης του, μάλλον το πρώτο κύμα πίεσης του Αστέρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αστέρας ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει πολλά πράγματα από την πίεση του στα κάρε του Ηρακλή, με εξαίρεση μια καλή στιγμή και κάποιες προϋποθέσεις δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι πίεση του. Και τώρα ο Ηρακλής ένα φάουλ με τον Λόπεζ, εκτελεί ο Βούρος και μια κεφαλιά προς τα πίσω στον χώρο που είναι ο Έντερ με τον Μακέντα, μπερδεύτηκαν, έχασαν. Αλλά έχει πάρει το φάουλ όμως ο Έντερ, ο Γκονζάλης Έντερ, ο Βραζιλιάνος, κεντρικός μέσος της ομάδας του Αστέρα. Ενώ με την κίτρινη κάρτα που θα πάρει ο Μάρκες. Ο Ρος μάλλον, με συγχωρείτε, ο Ρος, ο οποίος πήρε την κίτρινη κάρτα. Το παιχνίδι να αρχίσει να βγάζει σιγά σιγά και ένταση, δούμε κυρίως τους παίκτες του Αστέρα πολύ νευριασμένους και να τσιμπάνε σε κάποια πράγματα που κάνουν οι παίκτες, οι προσβεστές του Ηρακλή. Προ Σίλβα αλλάζει για τον Μπρόνσον. Αυτός αφήνει στα δεξιά του στον Κότσιρα. Για τον Μπουζούκι κόντρα η μπάλα πηγαίνει στον Γκουρμπέλι. Και αυτός παίζει για τον Σίλβα. Τώρα ο Έντερ. Αριστερά του στον Παπακανέλο. Πολύ ωραία τρίπλα του Παπακανέλου στον Σόρια. Τον έριξε στο γορτάρι ο Παπακανέλος. Όμως στη συνέχεια η μπάλα χάθηκε και τώρα ο Σουρλής για να του Ηρακλή. Λόπεζ θα κρατήσει. Εκεί ο Κουρμπέλης για ακόμη μια φορά, μόνο ο Κότσιρας στο σωστό σημείο και έκοψε, έδωσε στον Μπουζούκι, αυτός πήγε να παίξει κάθετα στο Μακέντα, χάθηκε η μπάλα. Με τον Ηρακλή, με τον Ραντόνια και τον Λόπεζ. Και πάλι τώρα ο Ραντόνια αφήνει την μπάλα στα αριστερά του στον Νάνου. Έχασε ο Νάνου, ο Μπρόνσον αφήνει στον Χατζημανουήλ, αφού πιέζεται από τον Μαρκέζ. Και πάλι ο Χατζημανουήλ πιζεί με τα πόδια για τον Μπρόνσον και αυτός τώρα για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλη που κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ο αρχηγός του Αστέρα με πολλά τρεξίματα, με πολύ σωστές μεταβιβάσεις και ενίοτε με προσπαθεί να ενθαρρύνει τους συμπαίχτες του. Συνεχώς δίνει οδηγίες ο Δημήτρης Κουρμπέλης στους συμπαίχτες του. Τώρα ο Κιμπιόκα. Τα δεξιά τώρα ο Αστέρας προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Κότσιρα, χάθηκε η μπάλα. Ανακτήθηκε όμως τον Κουρμπέλη να αφήνει αριστερά στον Μέντες. Ο Μέντες τώρα παίζει με τον Παπακανέλο. Κρατάει ο Παπακανέλος ότι στο χωρί αφήνει στον Σίλβα. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Χατζημανουήλ. Και τώρα ο Μπρόνσον. Ανεβαίνει ο Μπρόνσον, έχει χώρο μπροστά του. Αμήνεται ο Ηρακλής, ο Αστέρας τώρα με τον Κότσιρα. Κατεβαίνει ο Κότσιρας την μπάλα στα πόδια. Ο Μακέντα πήγε να συνεργαστεί με την περιοχή με τον Κότσιρα, με ένα ταχουνάκι. Εκεί ο Μακέντα πήγε να παίξει και πάλι με τον Γιάννη Κότσιρα. Έκοψε όμως ο Ρος και απομάκρυνε σε πλάγιο out για τον Ηρακλή, ένα πλάγιο με τον Κιμπιόκα για τον Κουρμπέλη. Ξανά η μπάλα στα δεξιά στον Κιμπιόκα. Ο Κιμπιόκα επροσποιήσει στη σέντρα, κόπηκε. Ο Ρος και πάλι θα βγει ψυχολογικό out. Με τον Αστέρα να ανεβάζει την πίεση του Σακαρέτου, Αθανασιάδη. Και τον Ηρακλή να μείνεται. Κουρμπέλης αφήνει στον Σίλβα. Ο Σίλβα ο οποίος έχει περάσει, είναι περίπου 5-6 μέτρα πριν μπροστά από το κέντρο. Ο στόπερ του Αστέρα, τον Παπακανέλος, πήγε να παίξει για τον Μέντες. Κόπηκε από τον από τους παίκτες του Ηρακλή. Λάγιο out και τώρα ο Έντερ. Αφήνει στον Μπρόνσον. Όλος ο Αστέρας θα τη μέση και μπροστά. Ο Μπρόνσον με την μπάλα στα πόδια κρατάει. Ο Ηρακλής ο οποίος με διπλή άμυνα, με απλώς ένα τείχος μπροστά από τα καρέ του Αθανασιάδη και προσπαθεί να βγει σε κόντρα τη θέση όπως πήγε να γίνει τώρα με το τάκλιν. Ο Σίλβα μπροστά από τα πόδια του Μάρκεζ έκοψε και τώρα ο Κότσιρας. Αφήνει στα δεξιά του στον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης κρατάει και αφήνει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης και Μπουζούκης. Παπακανέλος πήγε με τα κουνάκι να βρει τον Μπουζούκι. Ο Έντερ κερδίζει και τώρα ο Μέντες. Ο Μέντες κρατάει, κάνει τις προσποιήσεις. Ωραία ενέργεια από τον Μέντες. Ένα πέσιμο. Διαμαρτύρονται για φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται του Αστέρα με τον Παπακανέλο τώρα. Από τα αριστερά ο Παπακανέλος κάθετα πήγε να βρει τον Έντερ. Δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Και πάλι ο Παπακανέλος, πολύ ωραίο τάκλινγκ, κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Έντερ. Προσποιήσεις του Έντερ. Η σέντρα του Έντερ όμως εκεί δεν υπάρχει κανείς για τον Αστέρα και θα φύγει out. Και όλα αυτά στο 67 περνάμε, παραμένει το 0-1 με τον Αστέρα να επιμένει, να πιέζει αλλά να μην μπορεί να βρει τις ευκαιρίες εκείνες που θα του δώσουν τις προϋποθέσεις για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ηρακλής μέχρι στιγμής παίρνει άριστα στα αμυντικά του καθήκοντα, βάζει πολλούς παίχτες στην άμυνά του. Ο Ηρακλής με πολλή πίεση πάνω στην μπάλα στο δικό του μισό. Έχει αποτρέψει, έχει κόψει την καλή δημιουργία από τον Αστέρα και βεβαίως δεν του αφήνει τους απαιτούμενους χώρους για να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες. Τώρα η ομάδα του Ηρακλή με τον Λόπεζ και τον Άνου. Η κόντρα που έβαλε και ο Κιμπιόκα, νέο πλαγιό out από τα αριστερά για τον Ηρακλή με τον Άνου. Όλα αυτά λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα αριστερά ακριβώς στον πάγκο του Αστέρα το πλάγιο κερδίζει. Ο Ηρακλής με τον Νάνου, ο Σουρλής. Ο Ραντόγια τώρα Έπεσε ο Έντερ, κέρδισε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος κρατάει, για να δούμε ποιες είναι οι επιλογές του. Έχει τον Μακέντα μπροστά. Τελικά ο Βούρος θα διώξει σε κόρνερ. Ο Παπακανέλος που είναι αλήθεια ότι έχει δώσει πνοή στο μέσο επιθετικό παιχνίδι του Αστέρα με πάρα πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Ο Αντώνης ο Παπακανέλος, ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα το εθνικό καλοκαίρι. Ένα πολύ εξελίξιμο παιδί. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο σε πολλές περιπτώσεις έχει δημιουργήσει, έχει προσπαθήσει μάλλον να δημιουργήσει πράγματα για την ομάδα του Αστέρα και τώρα πηγαίνει ο Μπουζόκης για την εκτέλεση του κόρνερ, είναι πεσμένος ο Έντερ στον αγωνιστικό χώρο, τώρα σηκώθηκε. Ο Έντερ, ο Μπουζόκης είναι έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Βλέπουμε να κουτσένει ο Έντερ, τώρα πατάει κάπως καλύτερα το πόδι του και κατευθύνεται έξω από την, για να πάρει θέση έξω από την περιοχή του Ηρακλή για αυτήν την εκτέλεση κόρνερ για τον Αστέρα στο 69 από τα αριστερά με τον Γιάννη Μπουζούκη. Εκτελεί ο Μπουζούκης, η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι, θα μαζέψει εκεί ο Έντερ, όχι, θα βάλει το κορμί του και η μπάλα θα φύγει πλάγιο out για τον Αστέρα να πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ που κέρδισε η αρκαδική ομάδα, πηγαίνει ο Κότσερας για να το εκτελέσει ο δεξιός μπακ του Αστέρα. Ενώ βλέπουμε και άλλη αλλαγή, βλέπουμε τον Καλτσά. Ο Καλτσάς ο οποίος μπαίνει στη θέση του Γιάννη Μπουζούκη και μένει να δούμε πού θα αγωνιστεί τώρα ο Καλτσάς. Φαντάζομαι θα πάει ο Πακανέλος στον άξονα και ο Καλτσάς θα πάει είτε δεξιά είτε αριστερά. Είναι μια πιθανή δική μου πρόβλεψη και όντως έτσι γίνεται. Είσαι ο Κιμπιόκας στα αριστερά, ο Καλτσάς πηγαίνει στα δεξιά της επίδεσης και πίσω από τον Μακέντα έρχεται ο Αντώνης ο Βακανέλος. Τώρα ο Μπρόσον για τον Κουρμπέλη. Το γέμισμα του Κουρμπέλη έδιωξε με τα πόδια ο Νάνου μακριά. Και τώρα ο Λόπεζ βρίσκει έξω από την περιοχή τον Νιζέτ. Ο Νιζέτ μαρκάρεται από τον Μέντες, ένα πέσιμο του Νιζέτ στην περιοχή και πέναλτι για τον Ηρακλή. Ένα πέναλτι, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ένα πάρα πολύ κακό μαρκάρισμα από τον Μέντες. Ο Νιζέτ έκανε κάποιες προσποιήσεις εκεί στη γραμμή της περιοχής και από τα αριστερά. Ο Μέντες, δεν ξέρω τι ήταν, γυρισμένος πλάτη μάλιστα ο Νιζέτ. Τελικά ο Μέντες τον γκρέμισε και ο κύριος κατοίκος, παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών του Αστέρα, δίνει την άσπρη βούλα και ο Ηρακλής στο 70 λεπτό έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τρέματά του εδώ στην Τρίπολη και βεβαίως να βάλει τις βάσεις για να φύγει με τον τρίπον του από την αρκαδική πρωτεύουσα. Πέναλτι λοιπόν για τον Γυραιό.
2: Είναι ανόητο μαρκάρισμα τελείως, με την έννοια ότι είναι πλάγια και ακόμα και να τον περάσει δεν είναι δύσκολο να απειλήσει. Αλλά τον έχει τραβήξει από τη φανέλα και τον πετάει κάτω, είναι καθαρό πέναλτι.
0: Ακριβώς. Τελείως ανόητο μαρκάρισμα από τον Μέντες. Νομίζω είχε πολύ καλύτερες επιλογές να κάνει από αυτό που έκανε τελικά για να γκρεμίζοντας.
2: Διαμαρτυρήθηκε ότι του έγινε πρώτα επιθετικό φάουλ. Αυτό τώρα πιθανότατα λέει και ο Κουρμπέλης στο διαιτητή.
0: Είδαμε τους δύο παίκτες να πηγαίνουν, να υπάρχει μια μονομαχία μεταξύ τους, να πηγαίνουν όμο με όμο. Γιώργο, φίλες και φίλοι ακροατές του Μπιλούνι Σπορεφέμ, ο Νιζέτ ήταν ο οποίος έπεσε στο πορτάρι και τελικά κέρδισε και το πέναλτι είναι απέναντι που πηγαίνει, αν νομίζω είναι ο Λόπεζ που πάει να στήσει την μπάλα. Ναι, ο Λόπεζ είναι για να το εκτελέσει. Περιμένουμε βεβαίως ποια είναι και η ετοιμιγορία του ΒΑΡ. Πιθανόν ελέγχεται και αυτό που λες, που είπες Γιώργο, για το αν έχουμε επιθετικό φάουλ τελικά στην φάση αυτή. Αν υπάρχει παράδοση για φάουλ, ο κύριος κατοίκος μέχρι στιγμής μιλάει με το ΒΑΡ.
2: Ότι το μαρκάρισμα που κάνει ο παίκτης του Αστέρα είναι πέναλτι, δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένα πέναλτι. Μόνο για επιθετικό φάουλ μπορεί να συζητάνε.
0: Μάλιστα. Οπότε, άρα έχει να κάνει με αυτό που λες, ότι ελέγχεται η φάση, αλλά στο ξεκίνημά της υπάρχει επιθετικό φάουλ. Από τον Ιζέτ. Πάνω στον Μέντες. Έχουμε φτάσει ήδη στο 72ο λεπτό, έχει περάσει ένα τρίτο και τελικά είναι πέναλτι. Παραμένει η απόφαση, αρχική απόφαση του κύριου κατοίκου του ρέφερ της αναμέτρησης, τον Ιζέτ, και ο Λόπεζ θα στήσει την μπάλα τελικά σε 11 βήματα και είναι αυτός ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τον πέναλ, γιατί βέβαια έχει τη χρυσή ευκαιρία για τον γύρεο. Μα εγώ το κερδισμένο πέναλ σε αυτό το πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον Μέντες πάνω στον Ιζέτ. Στο 73 το πέναλ για τον Ηρακλή. Έφυγε ο Λόπεζ, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, γκολ 0-2 ο Ηρακλής. Θα πάρει ισχυρότατο προβάδισμα και βάζει τις βάσεις για να φύγει με το πρώτο διπλό της σεζόν. Ο γύρεος από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αντίθετα από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας είναι στο φάσμα του 0-3. Ο Χατζη Εμμανουήλ έπεσε καλά στο πέναλτι αυτό, έπεσε στην ίδια πλευρά. Αλλά η εκτέλεση από τον Λόπεζ ήταν καταπληκτική, μπαλά πήγε στα δίχτυα με δύναμη. Και έτσι έχουμε το Αστέρας Ηρακλής 0-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Υπενθυμίζουμε στο 7 ο Μπασένα έκανε το 0-1 και τώρα ο Λόπεζ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σε 73 διπλασιάζει τα τέρματα του Γυρεού εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας ο οποίος έχει ένα βουνό να ανέβει μπροστά του σε αυτό το τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει και τι μπορεί να κάνει ενώ βαδίζουμε στα τελευταία λεπτά. Βεβαίως οι πανηγυρισμοί των περίπου 60-70 ίσως τηλάχων του Ηρακλή είναι έντονοι εδώ στην Τρίπολη και πολύ καλά κάνουν. Βλέπουν η ομάδα τους να προηγείται με 0-2.

0: Και μια απομάκρυνση και κερδισμένο φάουλ από τον Βούρο. Ασφέρας λοιπόν είναι στο φάσμα του 0-3 και ακολουθεί εξόχως δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ, με Όφη, με ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό είχε σημαδευτεί από τον Αστέρα, παρόλα αυτά στραβώνει και ο Αστέρας κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Super League. Είχαμε πει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μεταγραφές από το καλοκαίρι, άλλαξε Άρδιν η ομάδα και σε ό,τι έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του Σάββα Τσαμπούρη και του Χερόνι Μπομπαράλη σε διοικητικό επίπεδο. Ωστόσο το ξεκίνημα του Αστέρας είναι...
1: Έτσι που το βλέπω, ο Μπαράλης μπορεί να ήταν πιο χρήσιμος στην επίθεση,
0: Να
1: ξέρεις.
0: Ο Χερόνιμο σίγουρα σε μια από τις πολλές έντες που έχουν γίνει στην
1: Ελλάδα του Ηρακλή, μια κεφαλιά θα την έπαιρνε.
0: Ακριβώς. Τώρα ο Κουρμπέλης για τον Αστέρα είναι πίσω του στον Σίλβα. Ο Σίλβα ανοίγει στα δεξιά του στον Καλτσά. Η σέντρα του Καλτσά, ο Μακέντα εκεί πήγε να κάνει την κεφαλιά πολύ κακή. Την μπάλα πέρασε άλλο, δεν ανησύχησε καθόλου ο Αθανασιάδης. Με το 0-2 να παραμένει και να πηγαίνουμε στο 76 και πλέον τα άσχημα αποτελέσματα δεν ξέρω και τι δεδομένα νέα θα δημιουργήσουν στην ομάδα. Ο Αστέρας πέρσι κινδύνευσε, βρέθηκε μια ανάσα από το φάσμα του υποβασμού. Είπαμε ότι η περσινή χρονιά αποτελεί εφιάλτη και ότι θα αλλάξει σελίδα η ομάδα φέτος. Οι κινήσεις έχουν γίνει, αλλά το ξεκίνημα του Αστέρας πρωτάθλημα θυμίζει κάτι από την περσινή σεζόν, από τη μεγαλύτερη διάρκεια της περσινής σεζόν για την ακρίβεια. Ο Κράινς τώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς Ηρακλή, φεύγει ο Σουρλής. Κλείνει τις αλλαγές του ο Γυραιός και ο Σουρλής έτρεξε και αυτός έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι για να δώσει τη θέση του στον Μάρκο Κράινς.
1: Αντώνη, να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι λίγο πριν το τέλος.
2: Συγκλονιστικό στα δημοσιογραφικά σου καθήκοντα.
1: Μου τη δίνει που πρέπει να τη λέω και στην αιτιατική Ελλάς Σύρου.
2: Γιατί πρέπει.
1: Θέλω ασυνέστα να την κλείνω.
2: Εγώ το κάνω συνέχεια. Ήρθε κάποιο χαρτάκι που λέει ότι δεν πρέπει να την κλείνουμε.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Για την Ελλάδα μας τα λες αυτά, ρε.
0: Δεν ευκαιρία για τον Αστέρα, παιδιά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Νίκο Καλτσά. Ο Κιμπιώκα έκανε από τα αριστερά της έντρα. Ο Καλτσάς εκεί με προβολή προσπάθησε πλασέ προβολή κάτι ανάμεσα αυτό του Νίκου Καλτσά. Ο Αθανασιάδης ρευστικτοδόζε πολύ δύσκολη επέμβαση. Έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ στο 78 αυτή η ευκαιρία για τον Αστέρα. Με τον Καλτσά να εκτελεί και το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Απακανίδος δεν έκανε καλό κορδόν. Πλάγιο. Δεν του πάει και τίποτα του Αστέρα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Που χρειάστηκε ο Αθανασιάδης και κάνει εντυπωσιακές επεμβάσεις. Μία στο πρώτο ημίχρονο με τον Ρικαρντίνιο και μία τώρα με τον Νίκο Καλτσά. Και έφτασε κοντά ο Αστέρας στον γκολ, αλλά και εδώ και σε αυτήν την περίπτωση δεν κατάφερε να το πετύχει. Και τώρα ο Σόρια πηγαίνει για την εκτέλεση. Έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα. Ο Έντερ θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα περάσει ο Ριέρα, ο Άντριαν Ριέρα, ένα ακόμα παιδί το οποίο επιστρέφει εδώ στην Τρίπολη, όπως ο Κότσιρας, όπως ο Κουρμπέλης, έτσι και ο Άντριαν Ριέρα το εφετινό καλοκαίρι επέστρεψε εδώ στην εργατική πρωτεύουσα. Τώρα έδιωξαν οι του Ηρακλή με τον Κουρμπέλη, με τον Καλτσά, συγγνώμη, να δίνει στον Κουρμπέλη Σίλβα. Αυτός πίσω στον Καρδιεμανουήλ. Πίεσε. Ο Μαρκέζ, η μπάλα βγήκε, είναι λάθος, αλλά διορθώθηκε από τους παίκτες του Αστέρα με τον Κουρμπέλη. Για τον Ριέρα, ο Ριέρα νόμιζε ότι υπάρχει δεξιός μπακ δίνοντας την μπάλα στην δεξιά πλευρά, δεν υπήρχε κανείς όμως και πέρασε πλάγιο out, πήγε απευθείας στους αμυντικούς του Ηρακλή μπάλα και πηγαίνει πολύ γρήγορα ο Νάνου για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο και τώρα η ομάδα του Ηρακλή με τον Ραντόνια για τον Βούρα, για τον Πραξέλη Βούρο, μη σχολείτε, για τον Μαρκέζ. Μαρκέζ κρατάει με πολύ δύναμη την μπάλα, πέφτει και δύο παίκες του Αστέρα, πήρε και το φάουλ από τον Μπρόνσον, παίρνει και την κίτρινη ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός της ομάδας Τρίπολης, απέφυγε Σίλβα και Ριέρα ο Μαρκέζ με πολύ ωραίο τρόπο και συνέχεια ο Μπρόνσον τον γκρέμισε, τον έριξε στο φορτάρι. Εξαιρετική προσπάθεια από τον επιθετικό της ομάδας του Ηρακλή και τώρα ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Γιδεό, ένα φάουλ περίπου στα 5 μέτρα από την περιοχή του Αστέρα.

0: Με τον Νίσε. Αυτός πηγαίνει για να λέμε ότι έχει πάρει φόρα για να το εκτελέσει. Είναι και ο Λόπεζ εκεί ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Να δούμε αν είναι ο Νίσετ ή ο Λόπεζ ο εκτελεστής. Ενώ περνάμε σιγά σιγά στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, παραμένει το 0-2 για τον Ηρακλή. Υπενθυμίζουμε ο Μπαρσένα στο 7 και με πέναλτι στο 72 ο Λόπεζ δεν κάνει το 0-2. Για να δω ποιος θα εκτελέσει το φάουλ, ακόμα δεν έχει εκτελεστεί. Λόπεζ και Νίσετ πάνω από την μπάλα. Ο οποίος κατοίκος παλεύει με τη γραμμή. Έχει βάλει δύο φορές, έχει βάψει με σπρέι το φορκάρι. Συνεχόμενες διαβουλεύσεις. Ξανά τώρα στείλουν την μπάλα οι Ηρακλοί. Κερδίζουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ελέησε λοιπόν για να σφυρίξει ο οποίος κατοίκος και να εκτελεστεί από το φάουλ. Ο Λόπεζ εκτελεί μπάλα, θα φύγει πάνω από τα καλή εκτέλεση. Όμως η μπάλα έφυγε out. Δεν ανησύχησε ο Χατζη Μανουήλ. Ο Ηρακλής όμως κέρδισε πολύτιμα λεπτά σε αυτή την εκτέλεση φάουλ. Μιας και προηγείται με 0-2 τώρα ο Μπρόσον. Μεγάλη μπαλιά με στόχο τον Κιμπιόκα. Έκοψε και ο Ρος. Και με πολύ ωραίο τρόπο κρατάει και την μπάλα, κάνει και μια εντυπωσιακή τρίπλα ο Ρος πάνω στον Ριέρα. Τρίπλα Λαζιντάν από τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή και δεν παίρνει αυτολογό, είμαι απόλυτα βέβαιος από το οποίο έχει κάνει. Η μπάλα γυρίζει πίσω τώρα για τους προσεσές του Ηρακλή με μικρές πάσεις. Τώρα ο Μούρος θα παίξει με τον Σόρια. Αφήνει στον Νισέτ. Νίζετ για τον Βούρο. Σόρια. Τα τριγωνάκια από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Νίζετ. Και ξανά τώρα ο Σόρια. Κατέβασε ο Σόρια. Πήγε να παίξει για τον Μάρκεζ. Ο Μάρκεζ αν υποδεχόταν την μπάλα θα έμπαινε προς την περιοχή. Ο Σίλβα όμως απομάκρυνε σε πλάγιο out για την ομάδα του Ηρακλή. Ένα πλάγιο στη δεξιά πλευρά. Βεβαίως ο Ηρακλής έχει και το ψυχολογικό μου momentum αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση. Ο Ηρακλής από ο Ασέας Μουνάλη είναι καταρακωμένος όπως φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος. Τώρα ο Σόρια κατάνεη του Ηρακλή με τον Ραντόνια. Έκοψε ο Κουρμπέλης, η μπάλα δεν μπήκε ποτέ στην περιοχή. Τώρα ο Καλτσάς, νέο λάθος, ο Κουρμπέλης για τον Κιμπιόκα. Οι τρίπλες πολύ ωραία από τον Κιμπιόκα, αυτός αλλάζει στα δεξιά του για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας αφήνει στον Κιμπιόκα. Να φάω που κερδίζει ο Κιμπιόκα από τον Μαρκέζ. Τώρα ο Κουρμπέλης για τον Κότσιρα. Κρατάει ο Κότσιρας, αφήνει στον Κουρμπέλη, μπάλα πάει στα δεξιά στον Ριέρα. Έκοψε με πολύ ωραίο τρόπο εκεί για την ομάδα του Ηρακλή ο Ρος και στη συνέχεια ο Ραντόνια κέρδισε το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Και όλα αυτά στο 23ο λεπτό του αγώνα με το 0-2 να παραμένει, με τον ήλιο επιτέλους να έχει πέσει και να έχει δώσει τη θέση του σε ένα πολύ όμορφο ροζ, κόκκινο, πορτοκαλί, χρωματιστό ουρανό εδώ στην Αρκαδική πρωτεύουσα.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ πόσο καλύτερα με κάθε σεβασμό θα το έλεγε όλο αυτό η κυρία Μυραράκη, Αντώνη.
0: Κοίταξε, μπορντοροδοκόκκινο δεν το έλεγε.
2: Μπράβο, ναι.
1: Βλέπεις,
2: αλλά είπες να μην αντιγράψεις. Ναι, ναι.
0: Αντιγράφω ξεκάθαρα. Τώρα η ομάδα του Ηρακλή με τον Λόπεζ να κρατάει, πιέστηκε αλλά κράτησε ο Λόπεζ την μπάλα. Ο Ρόζης θα ψάξει και θα βρει, όχι, έκοψε ο Μπρόσον μπροστά από τον Νάνου. Τον Νάνου που αργά αργά πηγαίνει για την εκτέλεση του πλαγίου out. Τώρα παιδιά έχω το δίλημα η απουσία Ματσάρη. Ο Ματσάρη βρέθηκε στην εξέδρα και ο Ηρακλής πήρε το πρώτο τρίποντο εδώ στην Τρίπολη, δεν ξέρω.
2: Ναι. Μπορεί, συνδέονται τα δύο γεγονότα μεταξύ τους.
1: Κοίτα, κάποιοι είναι καλύτεροι σε κάποια πράγματα από απόσταση.
0: Είναι ένας γρίφος πάντως.
1: Μπορεί να καθαρίζει το μυαλό του πιο εύκολα αφού μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό που του δίνει την έξτρα νικοτίνη. Το λέω ως καπνιστής, ξέρω εγώ.
0: Πιθανόν κάθε τζούρα και να δημιουργεί και νέα δεδομένα στο πνευματικά για το Βάλτερ Ματσάρη από την Κερκίδα, έχει περισσότερη άνεση.
2: Εντάξει, να πούμε όμως κάτι, να πούμε όμως μια αλήθεια. Βελτιώνεται ο Ηρακλής. Δηλαδή ξεκίνησε χάλια με την ΑΕΚ.
0: Ναι,
2: ήτανε
0: ναι,
2: παραλίγο να κάνει διπλό στο Βόλο και σήμερα από ό,τι φαίνεται θα, τα κάνει, θα το κάνει.
0: Και σήμερα το κάνει εδώ στην Τρίπολη. Βελτιώνεται και μάλιστα δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει ρόλους. Δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο έχω διακρίνει στο Ηρακλή είναι μια ομάδα σφιχτή στην αμυνά της.
2: Ναι.
0: Χωρίς υπερβολικά πράγματα, αλλά με ξεκάθαρους ποδοσφαιρικούς ρόλους στους 11 που αγωνίζονται.
1: Πράγματα που για την ώρα, έτσι, μιας και τα λέμε τώρα λίγο σοβαρά, δεν μπορείς να τα διακρίνεις στην ομάδα του Αστεράκτο.
0: Όχι, όχι. Στον Αστέρα υπάρχει μπέρδεμα και νομίζω είναι πολύ ευδιάκριτο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει μεσοαμυντικά. Το μπέρδεμα του Αστέρα είναι πολύ μεγάλο. Δέχεται πολύ εύκολα γκολ η ομάδα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο κ. Αντωνόπουλος να... και τους ρόλους να βρει και να... η ομάδα να αποκτήσει την ανάλογη χημεία. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά υπάρχει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Αστέρα. Τώρα ο Σόρια μπαίνει περιοχή. Προσπάθησε και ο Μάρκες, έκοψε όμως ο Σίλβα. Πολλές μεταγραφές, παιδιά, για τον Αστέρα. Χρειάζεται βεβαίως χρόνος. Δεν ξέρω στην Ελλάδα, ο χρόνος βεβαίως στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ παράξενο αναφορικά με τους...
2: Ναι, αλλά όπως είπες και εσύ πριν, τρεις ήττες σε τρία μάτς, παίζει με την ΑΕΚ την Κυριακή, μετά έχει Ιόφη και ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ακριβώς.
2: Άμα φτάσει δηλαδή τα έξι μάτς και έχει πάρει κανένα πόντο ή και κανέναν, θα είναι σκούρα τα πράγματα.
1: Πάντως κάτι που σε ετοιμάει εσένα προσωπικά, Αντώνη, είναι ότι έχουν έρθει μηνύματα από ακροατές που δηλώνουν ότι δεν είναι φίλοι του Αστέρα και λένε πώς θα γίνει να μην πέσει, να μην συνεχίσει έτσι ο Αστέρας, να μην πέσει για να συνεχίσουμε εμείς να έχουμε όλη αυτή τη διαδραστική μετάδοση στον αέρα.
0: Δεν θα υπήρχα φέτος, συγκλίνωσα στο 90, δεν θα με ακούγατε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εύχομαι οι ευχές των φιλάθλων ακροατών, μάλλον όχι των φιλάθλων, των ακροατών σκέτο, γιατί δεν είναι όπως μου είπατε φιλάθλων του Αστέρα. Εύχομαι οι ευχές να πάρουν Σάκα και ο Σάνα παραμείνει ο Αστέρα στην κατηγορία και φέτος. Ξεκινάει η χρονιά, υποτίθεται ότι με άλλες φιλοδοξίες για τον Αστέρα, αλλά αυτό το 0-3 θα αναποσδιορίσει πολύ τα πλάνα και τα σχέδια για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Τώρα εδώ του Ηρακλή απομακρύνουν, ο Σίλβα έκοψε, αλλά λανθασμένα πήρε την μπάλα ο Μάρκες, πολλά τα λάθη. Τώρα νομίζω παίζουμε για να παίζουμε, θα το λέω, στα τελευταία λεπτά, στο Θεόδωρος Καλοπετρώνης, στο 87, με το 0-2, με τον Αστέρα να μην μπορεί να βγάλει καν επίθεση. Τώρα ο Παπακανέλος είναι έξω από την περιοχή, έκοψε ο Πίνια για τον Ηρακλή, ο Κότσιρας αφήνει δεξιά του στον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον ανεβαίνει, φωνάζει και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αλλά χρειάζεται δουλειά ο Αστέρας. Παπακανέλος αλλάζει με τον Μπρόνσον, ο Μπρόνσον είναι σε θέση δεξιού εξτρέμ τώρα. Ο Παπακανέλος πήγε μια περίτεχνη τρίπλα, κόπηκε από τον Ρος με πολύ ωραίο, με αρχοντικό στυλ. Ο Ρος έβγαλε και την μπάλα και η ομάδα του Ηρακλή κερδίζει και το πλάγιο παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Κουρμπέλη. Ένα πλάγιο για τον Ηρακλή, έχουμε και άλλη αλλαγή για τον Γκύρεο. Με το νούμερο, θα σας πω σε δευτερόλεπτα, φεύγει από τον αγώνα ο Νιζέτη για την ομάδα του Ηρακλή και περνάει ο Αναστασιάδης. Κλείνει και τις αλλαγές του ο Γυραίος. Προηγείται με 0-2 εδώ στην Τρίπολη. Τώρα ο Νάνου έχει την μπάλα στα πόδια του, πιέζεται από τον Καλτσά. Έχασε ο Νάνου ο Κουρμπέλης. Κάνει και αυτός από τον Ραντόνια. Διαδικαστικό ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον Θεόδωρο Κολοπατρώνης. Δεν υπάρχει και η διάθεση, όπως βλέπω από τους παίκτες του Αστέρα, να πιέσουν. Ο Ηρακλής κρατάει με πολύ μεγάλη άνεση και ευκολία αυτό το 0-2. Τώρα ο Καλσάς κερδίζει, ο Πίνια έκοψε μετά και μπροστά από τα πόδια του Καλσά. Ο Κιμπιώκα κάνει κάποιες τρίπλες, κάποιες προσποιήσεις. Ο Κιμπιώκα άφησε στον Κουρμπέλη, πίσω στο Σίλβα και τώρα ο Μέντες, ο αρνητικός που θα αποδείξει στη φάση του πέναλτι. Ο Μέντες Παπακανέλος. Μια διαγώνια παλιά με στόχο τον Μακέντα. Η μπάλα μετά από λάθος του Πίνια έφτασε στην περιοχή και ο Ρος απομάκρυνε σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Κότσιρας. Κρατάει ο Κότσιρας, ανεβαίνει, θα κάνει και τη σέντρα. Ο Βούρος εκεί έκοψε, ο Κουρμπέλης ένα ασού του Αθανασία. Ο Αθανασιάδης εκεί πολύ ωραία επέμβαση και πάλι από τον Αθανασιάδη σε ένα ξερό σουτ με τη μία από τον Δημήτρη Κουρμπέλη σε την περιοχή. Ο Αθανασιάδης και πάλι με μια εξαιρετική επέμβαση θα πει όχι στον Δημήτρη Κουρμπέλη, θα κρατήσει το 0 στην εστία του, ενώ βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει αυτό το 0-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα ο Αναστασιάδης έχασε την μπάλα. Ο Παπακανέλος κρατάει προσποιήσεις του μπαλαμένης από τον Παπακανέλου και το κόρνερ. Μία από τις τελευταίες προσπάθειες του Αστέρα, γιατί είναι 4 τα λεπτά του επίγειου χρόνου. Μπαίνουμε τώρα στο τετράλεπτο των καθυστερήσεων εδώ στην Τρίπολη. Για να δούμε αν μπορεί να πάρει κάτι από τη στημένη μπάλα ο Αστέρας και να παίξει την τελευταία του ζαριά στα λεπτά που απομένουν. Ο Μέντες πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ, εκτελείται το κόρνερ, έδιωξε εκεί και παίρνει και το επιθετικό φάουλ. Όχι, δεν είναι επιθετικό φάουλ, ναι, όντως. Ναι, όχι τελικά επιθετικό φάουλ που κέρδισε ο Ρος. Αρχικά οι ραδισταγμού, ενώ σπέχεται να τρέχουν, αλλά η υπόλοιπη επιθετικό φάουλ σταματάει τη φάση. Παιδιά, έχω βγάλει να ενημερώσω τους φίλους ακροατές τα γυαλιά, έχω ξαναεπανέλθει σε Αντώνη Σονάκης. Ό,τι κάναμε με Μίνι Φωτόβουλο.
2: Εμείς σε προτιμούμε στη δική σου τη version, Αντώνη.
0: Λατέρνα, αυτό είχε και φιλότιμο σήμερα το παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τον Αστέρα και για μένα προσωπικά. Γιώργο, τώρα ένα πλάγιο τρέχει ο Κιμπιώκα, απομακρύνει ο Ρος. Σε καινούριο πλάγιο για τον Αστέρα. Αστέρας ο οποίος θα πρέπει πλέον να σκεφτεί την πολύ δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί. Υπάρχει και ο αγώνας Κυπέλλου μεσοβδόματα την Πέμπτη με τον Άρη, έπειτα από αυτό το σύριαλ με τον Λιβαδιακό, το Αστέρας κέρδισε το μοναδικό χαρούμενο νέο για τον Αστέρα το τις τελευταίες 20 μέρες. Νομίζω είναι μόνο η εκδίκαση της υπόθεσης από τις ένσαρες με τον Λιβαδιακό και με το γεγονός ότι συνεχίζει τη league phase του Κυπέλλου Αστέρας. Τώρα το corner εκτελείται για τον Αστέρα ο Αθανασιάδης. Έδιωξε με τις γροθιές και απομακρύνεται σε πλέγιο out για την ομάδα του Αστέρα από τον Ραντόνια. Τώρα ο Κότσιρας αφήνει πίσω στο Σίλβα. Μια σέντρα του Σίλβα, μια κεφαλιά από τον από τον Ριέρα. Χωρίς πρόβλημα στα πόδια του Αθανασιάδη και συνέχεια με τα χέρια την μπλόκαρε ο φύλακας του Ηρακλή. Και τώρα με βολή ο Αθανασιάδης δίνει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 34 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ηρακλής που θα φύγει θριαμβευτής από την Τρίπολη. Θα πάρει την πρώτη του νίκη στο ποτάμι, θα θέσει τους 4 βαθμούς ο Ηρακλής. Αντίθετα ο Αστέρας μένει στο 0 έπειτα από 3 αγωνιστικές εδώ στο... και μάλιστα 2 παιχνίδια και στην Τρίπολη. Έχασε από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, έχασε από τον Ολυμπιακό και βεβαίως και τώρα από τον Ηρακλή. Θα γνωρίσει και πάλι την ήττα ο Αστέρας που είναι και ο Ηρακλής, που η εικόνα του είναι θετικότατη και αφήνει αισιοδοξία. Αισιόδοξα μηνύματα ο Γυραιός εδώ στην Αρκαδική πρωτεύουσα για μια ακόμα καλύτερη συνέχεια και από την άλλη πλευρά αφήνει προβληματισμό η εικόνα του Αστέρα και με δεδομένο το επαναλαμβάνω το πολύ δύσκολο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει, τότε η κατάσταση γίνεται όλο και πιο πιεστική για την Αρκαδική ομάδα. Ο κ. Κατοίκος, ο οποίος δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη της αναμέτρησης, δεν αλλάζει κάτι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έδιωξε ο Ρος με το κεφάλι, ο Κιμπιώκα με το Ρος, ο Νάνου με τον Καλτσά κερδίζει. Τελικά ο Καλτσάς έπεσε γλίστης από μάτι με ο Νάνου. Τώρα ο Σίλβα έκανε το κοντρόλ. Ανοίγει στα δεξιά του για τον Κουρμπέλη. Το κοντρόλ του Κουρμπέλη, η σέντρα του. Εκεί Ριέρα και Παπακανέλος δεν είχαν καλή συνεννόηση. Καθόλου καλή επικοινωνία και συνεπώς η μπάλα πέρασε out και χαρά σε Ευαγγέλια για τους φιλάθλους και τους προδεσές του Ηρακλή, οι οποίοι πανηγυρίζουν το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο στην Super League, ο Ηρακλής, ο οποίος επέστρεψε και μάλιστα με την εικόνα που δείχνει εδώ στην Τρίπολη, νομίζω ότι βάζει τις βάσεις για κάτι, για ακόμα καλύτερα πράγματα συνέχεια. Τέλος εδώ στην Τρίπολη, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings for FM, δικαιότατα ο Ηρακλής πανηγυρίζει το διπλό του εδώ στην Εργατική Πρωτεύουσα. Θα νικήσει με 0-2 τον Αστέρα Άκτορ. Υπενθυμίζουμε, στο 7 ο Μπαρσένα έκανε το 0-1 και στο 73 ο Λόπες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το τελικό. Αστέρας Ηρακλής 0-2. Γιώργο και Νικόλα, Νικόλα και Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές για καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Ευχαριστήσει, ήταν όλη δική μας εδώ.
2: Ευχαριστώ. Μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Ηρακλή, η πρώτη μετά από 9 χρόνια και παραπάνω. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουμε λίγο τα στατιστικά, να δούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που σε πρώτη κατηγορία πήρε παιχνίδι ο Ηρακλής. Εντάξει,
1: τα good news for you, δεν έχουμε τόσο χρόνο για να περιμένουμε εσένα να κάνεις το Galani Sports Data και να τα βρεις.
2: Ωραία, έχουμε χρόνο να πω κάτι άλλο όμως. Ότι το
1: Άμα σφύρι, είναι πραγματικά σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικότερο από αυτά που λες εσύ. Ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Και με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβή, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ωραία, κάνε και το κλείσιμο τώρα.
2: Τι να κάνω, δηλαδή,
1: το κλασικό σου επίλογο αυτές τις χαμάρες που λες, έλα γιατί βιαζόμαστε, έχουμε και διαφημίσεις να παίξουμε.
2: Ωραία, φεύγουμε, τα λέμε αύριο. Έχει, αύριο. Αύριο δεν έχει αγώνα, έχει τίποτα.
1: Αύριο έχει την ΑΕΚΑΡΑ, δεν θα τα πούμε. Ναι, άρα, μ' αρέσει που το παίζει. Α, έπεσα από τα σύννεφα. Δεν το ήξερα, ρε.
2: Εντάξει, θα βγω κάποια στιγμή έτσι, επειδή σε συμπαθώ.
1: Θα κάνουμε το pregame εδώ και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να σε φιλοξενήσουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, όχι ιδιαίτερα σήμερα, την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τα λέμε με κανονική ροή Σαχλαμάρα από την Τετάρτη. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
2: Και να διαβάζετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολί.
1: Ποιο βολί?
4: Ποιο μάτς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα. Η Winsport FM 94,6.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
6: Μόνο εδώ.
5: Μόνο τώρα.
6: Μόνο τώρα.
5: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
9: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου εσύ.
10: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
10: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους, βράδυ Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

0: Χαίρετε κυρία μου.
1: Γεια, γεια, πώς είστε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά σας βρήκα.
0: Έτσι. Και εσύ και εγώ.
1: Άστα.
0: Εντάξει, οκ. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εντάξει, λίγο κουρασμένος γιατί ήταν πρωινή η πτήση, αλλά όλα καλά. Εντάξει.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και δύσκολη μέρα σήμερα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Θα τα αναλύσουμε όλα.
0: Με πιο φρέσκια την δήλωση.
1: Ναι.
0: Αποχαιρετιστήρια ουσιαστικά του Τόμας Γόκαπ.
1: Θες να τη διαβάσω?
0: Ναι.
1: Okay, okay.
0: Κάποιοι, όχι, είναι... τώρα λες. Α, ναι, ωραία.
1: Ναι,
0: okay.
1: Επειδή είναι φρέσκια μου, εντάξει,
0: ναι,
1: το βασικά.
0: Πάμε.
1: Υπάρχει μια τεράστια απουσία.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Θα την καταλάβουν όλοι. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από καρδιά στον Ολυμπιακό και στους απίστευτους οπαδούς του για τα ξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε μαζί. Θέλω επίσης να εκφράσω τις ειλικρινές μου ευχαριστίες στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τους απογοητεύσω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους, καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε άλλη χώρα και ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο, ο Ολυμπιακός έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θυμάμαι για πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες, τα επιτεύγματά μας και εύχομαι στο σύλλογο από και στους οπαδούς του και σε όλους όσους σχετίζονται με τον Ολυμπιακό επιτυχίες για τα επόμενα χρόνια.
0: Αν ήμουν διαιτητής, θα σήκωνα το χέρι, θα έπιανα τον καρπό.
1: Αντιαθλητικό,
0: ναι, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Νομίζω σε μια πρώτη ανάγνωση είναι τεράστιο φάουλ.
1: Το να συμπεριλάβεις τον άνθρωπο που σε πίστεψε, σου έκανε μια ομάδα πάνω σου. Σε στήριξε σε πολλές κακές σου στιγμές και πήρε πράγματα από σένα. Δεν συζητάμε. Κανείς δεν μηδενίζει την προσφορά του World Cup. Το να περικλείσει το όνομα του Γιώργου Μπαρτζόκα σε όλους όσοι σχετίζονται στο σύλλογο, νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο. Είναι φάουλ. Δεν ξέρω πώς την σκέφτηκε, ποιος τον βοήθησε, αν τον βοήθησε κάποιον ναι. να γράψει αυτή την δήλωση. Αλλά...
1: που στην τελική δεν είναι και ο τελευταίος που. Αν υπάρχει κάποια ευθύνη, είναι ο Κώστας Μπαρτζόκας, έτσι. Θα τα πούμε όμως μετά.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε μετά αναλυτικά.
0: Αλλά δεν νομίζω, αν μη τι άλλο, να υπάρχει ευθύνη του coach.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Στη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Ας ελπίσουμε, επειδή είμαι καλό από τους ανθρώπους και το ξέρεις,
0: ναι.
1: Ότι είναι αυλεψία απλά.
0: Ναι. Και εγώ αυτό εκτιμώ, αλλά όπως και να έχει, ναι, δεν διαβάζοντας κάποιος τη δήλωση και...
1: δεν γίνεται.
0: Και να μην υπάρχει το όνομα του Μπαρτζόκα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αναμέτρηση με την οποία έκλεισε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Γηγμαν Super League. Μεγάλο διπλό του Ηρακλή στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ με 2-0. Πρώτη νίκη του κυρίου στο φετινό πρωτάθλημα. 3-3 σε ήττες για τους Αρκάδες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα την φετινή σεζόν.
1: Λες να είναι ο πρώτος θα αποχωρήσει?
0: Κύριος Αντωνόπουλος, δεν ξέρω. Yeah. Δεν ξέρω. Αστέρας και Λεβαδιακός είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, αν μη τι άλλο, με το αριστερό. Με τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πόση υπομονή, ας το πούμε έτσι, θα υπάρχει από τις διοικήσεις των δύο ομάδων.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αν μη τι άλλο, δεν το λες ελπιδοφόρο το ξεκίνημα. Από την άλλη, πολύ ελπιδοφόρο είναι το ξεκίνημα του Πανετολικού, ο οποίος έχει πετύχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Εκεί που λέγαμε ότι δεν είχε νίκη σε πρεμιέρα, τελικά όχι μόνο πήρε το τρίποντο την πρώτη αγωνιστική, αλλά έχει φτιάξει και ένα μικρό σέρι και ουσιαστικά είναι ιστορικό, καθώς ο Πανετολικός είναι μόλις η 15η ομάδα εκτός του Big Five που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τρεις νίκες. Τελευταία ομάδα που το έχει καταφέρει ήταν ο Βόλος στη σεζόν 21-22 και πριν από αυτόν η Ξάνθη τη σεζόν 2019-20.
1: Αν έλεγες κάποιον πριν τη έδρα του πρωταθλήματος ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Όφη την Κυριακή θα παίξει ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό.
0: Ναι, όντως θα ήταν.
1: Θα σου έλεγε. Εντάξει,
0: πλάκα μας κάνεις. Εντάξει, να σου φέρουμε την ποδίτσα την
1: λευκή. Καλοσυνδερωμένη.
0: Βγαίνει πίσω και να πάμε παρακάτω. Ναι. Η ΑΕΚ την είχε κάνει την γκέλα την δεύτερη αγωνιστική. Τώρα ήταν σειρά του Ολυμπιακού να αφήσει βαθμούς στον Βόλο και του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε στο χθεσινό ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό.

0: Νομίζω ότι πέρα από τα αποτελέσματα, η αγωνιστική σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Να ευχηθούμε περαστικά στον Μαροκινό επιθετικό και όσο πιο σύντομα να επιστρέψει στα γήπεδα.
1: Δεν έχει μπει καλά η σεζόν στον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Όχι. Και σε ό,τι έχει να κάνει και με τραυματισμούς, δεν έχει μπει καλά γενικά. Η χρονιά
1: είναι
0: πολύ άσχημη για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τελευταίο θύμα ήταν ο Γιαννούλης στις καθυστερίες του χθεσινού αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα.

0: πει σοβαρά πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει πει αυτό. Γι' αυτό.
0: Εξελίσσεται άσχημα, μάλλον. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχαμε και πρεμιέρα.
0: Super League 2.
1: Super League 2. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Εκκρεμεί το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' που θα γίνει την Τετάρτη. Είχαμε σήμερα άλλα τρία παιχνίδια. Νίκες για Μαρκό και Άθενς Καλυθέα απέναντι σε Πανσεραϊκό και Νικηβόλου και ισοπαλία στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα Αστέρια μετά από 8 χρόνια. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με την Λας Κλίντσερ με ένα απρόοπτο, καθώς ο Στρακώσα δεν προπονήθηκε.
0: Σημαντικό.
1: Και η συμμετοχή του κρίνεται εξαιρετικά αμφιβολή για το αυριανό παιχνίδι με τους Αυστριακούς στην Όλγον Αρένα. Γενικά είναι, εκτός από την ΑΕΚ, είπαμε, πρεμιέρα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, πρώτη αγωνιστική, η οποία όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι, να το πω έτσι, σπασμένη σε εισαγωγικά σε τρεις ημέρες, 6 παιχνίδια αύριο, άλλα 6 την Τετάρτη και άλλα 6 την Πέμπτη.

0: καλή ιδέα πάντως να γίνονται μάτς Δευτέρα στο Πολυεκδίο.
1: Ναι, νομίζω είναι για τηλεοπτικούς λόγους.
0: Ναι, πολύ καλή ιδέα.
1: Θα είναι ορισμένο, να το πω έτσι τώρα, σε τρεις δόσεις λογικά η αγωνιστική. Για τηλεοπτικούς λόγους. Θα γίνει το Super Cup. Άσχετο. Από τις ειδήσεις, ας το πούμε.
0: Κοίτα να δεις. Από την Κυριακή είχαμε μεταδώσει εδώ ότι.
1: Καλά, από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει ομολογία.
0: Ναι, ναι. Κυριακή,
1: όσο περνάνε οι μέρες.
0: Επειδή είχα την τύχη να είμαι στην Κρήτη και να συνασταθούμε τις δύο από τις τέσσερις μετέχουσες ομάδες.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Έβλεπα ότι δεν. Ότι δεν. Αύριο μεθαύριο είναι οριστική απόφαση. Λίγο μου τα χάλασε την πληροφορία η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας ότι θα γίνουν όλα κανονικά. Τα διαφημιστικά για τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν τελικά θα πάρουν το ρίσκο. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να μην γίνει το παραμικρό. Δεν κινδυνολογούμε αυτή τη στιγμή. Είναι στο επίπεδο 3 ο κίνδυνος, κάποια drones. Αλλά εγώ σου λέω ότι πας, κάνεις τον αγώνα, γίνονται όλα καλά και την Κυριακή το πρωί που είναι να φύγεις, γίνεται κάτι πιο σημαντικό. Και κλείνει το αεροδρόμιο. Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ, σε τρεις μέρες παίζουν πρεμιέρα Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Πώς θα ρισκάρεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι. Θα το δούμε. Ξαναλέω οριστικά ή αύριο ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη το πρωί.
1: Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε, όχι Κυριακή, αλλά.
0: Αυτή τη στιγμή είναι προς το όχι πάντως.
1: Και εκτιμάζω ότι θα πάμε για ακύρωση, ματέωση, έτσι.
0: Ναι, ματέωση. Δεν προλαβαίνουν τώρα να αλλάξουν την έδρα.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσει του χρόνου το Super Cup.
1: Σε μια εβδομάδα, υποτίθεται από το Super Cup, θα πήγαμε το πρώτο τζάμπολ τη φετινή διοργάνωση.
0: Εγώ το θεωρώ καλή ιδέα αυτό το Super Cup. Αλλά εντάξει.
1: Είναι υπό καλύτερες συνθήκες.
0: Θα ήταν λίγο πιο προσεκτική, νομίζω, να γίνει σε μια άλλη έδρα. Να είναι πιο σίγουρο. Επειδή είναι πρώτη διοργάνωση, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα απαραίτητο και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά τα ρεπορτάζ. Η
2: Winsport FM 94,6.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και αρχίζουμε με την κανονική ροή.
1: Τι γελάς, αν συμβεί κάτι απρόοπτο, πρέπει να ειδοποιήσουμε κιόλας, κατάλαβα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι γίνεται.
0: Βέβαια, όχι, γελάω και για το άλλο.
1: Για το άλλο,
0: ότι
1: ναι.
0: Ότι η ΑΕΚ αύριο παίζει στα Αστέρια και πρέπει να αρχίσετε με αυτό. Με αυτό θα αρχίσουμε.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε. Απλά κάναμε ένα γενικό σχόλιο ναι, ότι συνέβη την.
0: Δόξα τω Θεώ που αξιολογείς.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Τόσα χρόνια.
1: Ναι,
0: κάτι
1: για την είδηση, ας το πούμε έτσι, της ημέρας που έχει να κάνει με την υπόθεση του World Cup. Αλλά τα ρεπορτάζ και από τη στιγμή που και ο κύριος
0: Τσακίρης
1: είναι διαθέσιμος.
0: Έτσι.
1: Ξεκινάνε λοιπόν μετά τη ΣΑΕΚ, η οποία, όπως είπαμε και στον πρόλογο, ολοκλήρωσε με ένα απρόοπτο δυστυχώς την προετοιμασία της για την αυριανή πρεμιέρα της στα Αστέρια. Χαίρετε κύριε Τσακίρη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα να έχετε. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν ξεκίνησε καλά ή πιο σωστά δεν ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε, μιας και από την έναρξη της. Ήταν το προβληματικό μαντάτο για τους 300. Εγώ είναι εξαιρετικά αμφίβολος, να είμαι σίγουροι, ξέρω εγώ, ότι θα παίξει ο Μπρινιόλι, αφού δεν προπονήθηκε, γι' αυτό το λέω εγώ. Γιατί επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει από την Νικήτα Νόμαλη παρά ακόμα. Ίσως να γίνει αύριο βέβαια αυτό. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Η λογική λέει πάντως ότι είναι με Μπρινιόλι αυριανή ενδεκάδα τσάικ, αν το πω, πάμε ξέρεις ουσιαστικά, γιατί μια μέρα που προπόνησε, αν προπονητής καν, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω παιδιά δεν είμαστε.
1: Ναι.
2: Τόσα χρόνια καλύπτουμε και τα ρεπορτάζ.
1: Σωστά, ακόμα και ίωση να είναι, θα πω εγώ.
2: Που λέει ο λόγος, ναι, η αδυναμία του, ό,τι και να έκανε, δεν είναι ίωση.
1: Ναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου, οκ.
2: Ναι. Οπότε αυτό είναι το μοναδικό, σημαντικό μεν, αλλά μοναδικό ζήτημα που απασχολεί τον... Απασχολεί, εντάξει, δεν μπορεί να σε απασχολήσει και περισσότερο από το αν θα παίξει ένας ή ο άλλος, είναι δεδομένο ότι δεν έχεις πολλές επιλογές. Οπότε από εκεί πέρα η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Αν κρίνουμε από αυτά που είπε ο coach, επιπλέον προβλήματα εννοώ, έτσι. Αν κρίνουμε από αυτό που είπε ο coach, δεν πρέπει να αλλάξει τακτική, μπορεί να το πει βέβαια και για τον ομολογό του ή για την ομάδα της ΛΑΣΚ, για να μην είναι ενήμερη για το τι θα κάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται το 4-4-2, χωρίς πολλές αλλαγές, σε δεκάδα λιγητά μετά την Κυριακή, το Σάββατο και την αναμέτρηση με τον Άρη, πάμε σε ένα 4-4-2, το οποίο θα έχει τον Πρινιόλ και τον Δοκάρια λογικά πάντα, δεξιά το Ρότα, αριστερά τον Πίο με κεντρικό αμυντικό ρύθμιο μου που με τον Έλβας. Στα χάφτα είναι έχει προβάδισμα να ξεκινήσει ο Βιτάλης με τον Μαρίν μετά την εικόνα που είχαν το Σαββάτο, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ένας εκ των Κατσίνων της Κοϊτά και στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον
1: Βάργκα.
2: Ο οποίος έχει στην δεξί που ο κόουτς μίλησε γι' αυτό. Τόνισε χαρακτηριστικά αυτό που σας έλεγα ότι θα είμαστε αγωνιστικοί τους αμυντικούς, δεν θα αλλάξουν τακτική ή στυλ κόντρα στη ΛΑΣΚ. Είπε ότι ήδη στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το κορυφαίο επίπεδο, το αξίζαμε με τη σκληρή δουλειά που κάναμε. Είμαστε εδώ όμως και δεν θέλουμε να συμμετέχουμε απλά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν είναι απλό. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, όμως απολαμβάνουμε να παίζουν ποδόσφαιρο, ειδικά στην έδρα μας. Κάτι νομίζω παιδιά που έχουμε εμπεδώσει. Αν κρίνουμε ότι από τα, τρία επίσημα που έχει δώσει στην Νέα Φιλαδέλφεια έχει καταφέρει να κερδίσει τα 2 με 4-0 και το 1 με 5-0. Αν μη τι άλλο, 13 τέρματα με 0 να δεχτείς. Δείχνει πως ωραία περνάς γήπεδος, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί πέρα τόνισε ότι είναι ένα σοβαρό project, τα αποτελέσματά τους για τη ΛΑΣΚ δεν προέκυψαν από τύχη και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση. Παίζουν 3-5-2 κυρίως, παίζουν επιθετικά με γερμανικό στυλ, έχουν καλές αντιπιθέσεις και στατικές φάσεις. Όπως εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία τον αντίπαλο Γιάννη και έτσι μας βλέπουν και αυτοί και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια από το που είπε ο coach.
1: Σωστά.
2: Είναι τιμή μας να ξεκινάει η διοργάνωση από την έδρα μας. Είμαστε εδώ στη φάση της League, φέτος Champions League και θα είμαστε, επαναλαμβάνω, ανταγωνιστικοί. Και ο Βάρκα από την πλευρά του είπε ότι είναι πολύ καλοποιημένοι που βρίσκονται όλοι σε αυτή τη διαδικασία της League, φέτος Champions League. Για τον ίδιο φόρμα του είπε ότι έχει πεισμώσει, τον είχε πεισμώσει το γεγονός ότι έχασε το πέναλτι στη διαδικασία, θυμίζω, με τον Office στη Super Cup. Και από εκεί πέρα έχει βρει πολύ καλή φόρμα, γεγονός είναι. Κυνηγής κεραυνή, λέει ο Ιμιουσάκ, και οι τύποι, αν πάρουμε τον Βάρκα, τον Γιώβιτς και τον Ζήν, έχουν βάλει 14 γκολ από τα 18.
1: Ναι.
2: Δεν το λες και λίγο, το λες σούπερ, για αυτές επίσημες αναμετρήσεις. Θυμίζω 6 ο Βάρκα ήδη πέντε στο πρωτάθλημα και από 4 οι άλλοι 2. Είπατε κάτι γιατί έχω και μια ενόχληση με τα πιτσιρικά.
0: Εκείνης φωτιά.
2: Ναι, ναι, ναι, έχουν πολύ καλή κίνηση. Είναι, κοίταξε, γι' αυτό το ψάχναμε και το Δεκέμβρη, δεν θέλω στον δεύτερο κρυκό, το στυλ Βάργανο. Γιατί και ο τρόπος με τον οποίο θέλει να παίζει ο coach, το αγωνιστικό του project, ποντάρει πολύ σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στους φιλοεπιθετικούς, τους έχει πολύ μέσα στο παιχνίδι, προκειμένου να τους εκμεταλλεύεται. Ανυπομονησία υπάρχει πολύ μας καταλαβαίνει την Ευλαδέλφια που είναι γεμάτα που κόσμο και σήμερα.
1: Εισιτήριο φαντάζομαι ούτε για δείγμα, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Εισιτήριο φαντάζομαι ούτε για δείγμα.
2: Από ό,τι ξέρω, ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν έχω μπορέσει να βρω δύο που ήθελα.
1: Okay.
2: Οπότε φαντάζομαι πολύ δύσκολο να έχουν καταφέρει και άλλοι. Εντάξει, αναμενόμενο είναι. Πολύ πολύ μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Σημαντικό ότι αρχίζει εδώ η League Face του Champions League γενικότερα. Είναι το πρώτο μάτς που θα δει να ξεκινήσει τη νέα σεζόν.
1: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν ήθελες.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είχες. Λίντς, Λάσκ δεν ήθελες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην πρεμιέρα.
2: Και εγώ και ο coach από το έμαθα. Πριν από μέρες. Ναι, και θα εξηγήσω γιατί είναι μια σειρά αγώνων απαιτητικών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ομάδα συγκεκριμένη, η ΛΑΣΚ, δεν είναι συγκριτικά με τις υπόλοιπες οι πλέον δύσκολοι. Αν κρίνουμε δηλαδή από το γεγονός ότι οι επόμενες ομάδες είναι η Ρεάλ, η Σίτη, η Γαλατά,
1: ναι,
2: η Ρώμα, η Κόμο. Ναι. Κατά ψέματα, αν υπάρχει ένα πρέπει ανταπόκριση για ένα καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, για να κάνει μια πρώτη υπέρβαση, ας πούμε, στη φάση του League Fair Champions, δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Όπως ακριβώς πέρσι είχε τον Ολυμπιακό με την Πάφο. Αυτό βέβαια δεν σου λέει σίγουρα ότι θα το πετύχει.
0: Εγώ θα διαφωνήσω πάντως μαζί σου, να ξέρεις. Από τις σπάνιες φορές.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, επειδή όντως είχε αυτό το πρέπει, πιο άνεμακτα βγάζεις ένα μάτς που το έχεις χαμένο, κατά τη γνώμη μου. Και η Λίντσερ, ας πούμε, μετά από ένα μήνα με την ΑΕΚ ακόμα πιο έτοιμη, ίσως να ήταν πιο βατή. Αλλά όλα αυτά στο χορτάρι είναι, έτσι δεν είναι.
2: Εγώ ήθελα να γίνει αυτό το παιχνίδι πρώτο γιατί αν στη σειρά των αγώνων η ΑΕΚ έπαιζε με Real Madrid, ας πούμε, εκτός και εκτός με την
1: City.
2: Κόμο, όχι σου λέω City.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Έτσι όπως είναι και
0: όλα στην Κόμο. Ναι, εντάξει,
2: θα μπορούσε να έχει γράψει 0 το κοντέρ και μετά να τους είπατε από κάτω και να παίζει με τη Λάτσι και να παίρνει ένα βαθμό και να έρθει πάλι.
0: Το ακούω κι αυτό.
2: Είναι πώς θα κάτσει το αποτέλεσμα, ναι. Γιατί μπορεί να αρχίσει και το...
0: Καλά, ναι, θεωρίες κάνουμε τώρα εμείς.
2: Και να μην είναι ότι τα είχαμε να λέγαμε και αυτό με τη ΛΑΣΚ, έτσι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Δεν υπήρχε εύκολο και δεν υπάρχουν εύκολοι εξελικές ομάδες άμα δεν είναι σοβαρές σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση για να είμαστε ειλικρινείς, παιδιά.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω διαπιστώσει και επιβεβαιώσει την τελευταία δεκαετία, στο πολύ πρόσφατο, πολύ μακρινό μάλλον σύγχρονο παρελθόν, δηλαδή πριν μπει το 2 μπροστά, μπορεί οι ομάδες μας να είχαν και ένα. Πώς θα το πω, μια καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία και να είχαμε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες και απαιτήσεις. Τώρα νομίζω ότι η υπέρβαση στο Champions League είναι αυτό που κατάφερε πέρυσι ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
2: Να είσαι μέσα στην 24η,
1: ναι,
2: και τέλος. Mm-hmm. Μετά δύο.
0: Ναι, δεν έχει πολύ.
2: Ναι, αυτό λέω ότι καταλάβατε. Οπότε
0: θα μιλάμε για ΕΠΟΣ, άμα πας καλά.
2: Ναι. Αν πας 16 και 8, αρχίζεις και κάνεις πορείες οι οποίες είναι συγκλονιστικές, να το πω έτσι. Και ειδικά με τη διαδικασία που γίνεται πλέον το Champions League, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί άλλο να έχεις δύο μάτς νοκάουτ και άλλο να πηγαίνεις σε μια διαδικασία συγκέντρωση βαθμών που, όπως και να έχει,
1: μείνει πρωτάθλημα.
2: Υπάρχουν δεύτερες, ναι, και υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες για ομάδες οι οποίες δεν τις πετάνε, παιδιά. Σε ένα βράδυ μπορεί να τις βρεις. Τρία, τέσσερα βράδια σερή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Όντως. Γιώργο, κάτι τελευταίο εξωαγωνιστικό.
2: Όχι, mm-hmm.
1: Okay, αφήνουμε το. Εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι για το αυριανό παιχνίδι.
2: Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να είναι στο κεφάλι της ΑΕΚ, γιατί ακόμα και αν προηγηθεί και στο 2-0 να φτάσει, απέναντι της είναι μια ομάδα η οποία δεν λυγίζει εύκολα. Θυμίζω ότι έχασε 3-0 πλασματική εικόνα στη Σκωτία από την Celtic. Βρέθηκε να χάνει στην Αυστρία 0-1
1: και έριξε 4.
2: Και ακολούθησε Τάλιρο.
1: Ναι, Τάλιρο στην παράδοση. Ναι, 4 και ένα ακόμα στην παράδοση.
2: Και ένα μετά που απέκλεισε τη Σέλτικ. Αντιλαμβάνομαστε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν την παίρνει από κάτω. Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει στο πίσω μέρος να λέει όλοι οι παίκτες να έχουν ότι 1-0 δεν είναι αρκετό.
1: Σωστά.
2: Μπορεί να φανεί στο τέλος μέσα τώρα με έτσι και να δείξει μια μακάρι Παναγία που λέω. Αλλά εκείνη θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη ότι με 1-0 δεν έχει πετύχει τίποτα. Mm-hmm. Ορίστε.
1: Πες λίγο, τι γίνεται με την υπόθεση Κουτέσα.
2: Παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Από ό,τι κατάλαβα από χθες, από αυτό που είπε ο coach το Σάββατο μετά το τέλος του αγώνα, φαντάζομαι θα επιστρέψει και θα είναι στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και μακάρι να τον εκμεταλλευτεί κιόλας ο κότς. Για μένα, γιατί θα είναι ένας παίκτης που θα μπορεί να του δώσει ένα δεύτερο πλάνο ποδοσφαιρικό αγωνιστικό. Καταλαβαίνω ότι, και το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω, και το λέγαμε όσο ήταν εδώ πρωτού προκύψει Σερβέτ, ότι δεν τον βλέπει τόσο.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορεί να του δώσει πλάτο στο γήπεδο και πάει λέγοντας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ουσία του πράγματος Παύλα ρεπορτάζ, η Σερβέτ θέλει να γλιτώσει χρήματα, τα λοιπά συμφανές. Από όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε ο διευθυντής ποδοσφαίρου του, έχει μεγάλη πίεση από ό,τι είδα μετά. Χάσανε και πάλι από τη Σενγκάρη, αν δεν κάνω λάθος. Όταν ακούσε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, τώρα σκεφτείτε τι θα λέγαμε, δεν το βλέπετε την Σερβέτ, ότι είναι ας πούμε η ΑΕΚ είναι ο Ριμπάλτερ. Και έλεγε ένα παίκτη ότι έχει πρόβλημα τα ιατρικά του, θέλουμε να ρίξουμε το χρόνο διάρκεια συμβολέου που έχουμε το παίκτη και τα λεφτά που δίνουμε στην ΑΕΚ. Αλλά παράλληλα να μας έλεγε ότι είναι ο πλάνε μας για την ενίσχυση. Νομίζω ότι ό,τι δεν θα λέγαμε μας κορυδεύει. Πώς γίνεται να είναι πλάνε σε ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα στα ιατρικά? Γίνεται?
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο.
2: Παίζει ξύλο, το καταλαβαίνουμε. Επιπρόσθετα μιλάμε για ένα παίκτη τον οποίο έχει ένα χρόνο πριν στην ομάδα σου.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ιατρικό θέμα το οποίο να έχει να κάνει με πρόσφατο τραυματισμό το πτηνά και να κάνει μια επέμβαση, ένα χειρουργείο. Αυτά τα ξέρουμε δεν έχουν γίνει. Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το είχε από πριν. Και να το ξέρεις. Είναι πασιφανές λοιπόν ότι όλο αυτό το παιχνίδι ήταν τακτικής και οικονομικής αδυναμίας ανταπόκρισης σε ένα ποσό άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήτανε κοντά στο 1,5 ήταν τα λεφτά που είχαν συμφωνήσει τελικά. Ήταν 2 ΡΙΑΕΚ. Εκείνοι ήθελαν να δώσουν ένα. Φτάσαν κοντά στο 1,5. Τώρα θέλει να πάει και κάτω από το 1 η Σερβέτ. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθεί. Το έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά. Χωρίς να επικοινωνεί πράγματα ενώ και να μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοια. Που μπορεί να γίνει και φθηνός λαϊκισμός. Δεν χρειάζεται να απαντήσει καν. Δεν γίνεται το deal εκεί που έχει συμφωνήσει. Πας παρακάτω, έρχεται το παίξι πίσω και συνεχίζει ζωή.
1: Καλή καρδιά.
2: Ναι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή και αυτό που παίρνει δηλαδή και αυτό που περιμένουμε απάντηση είναι τι απάντηση περιμένεις. Έχει φωνάξει τον παίκτη του, στείλα να πάει εκεί. Έχει συμβολήσει την ομάδα και με τον παίκτη για 5 χρόνια με τον παίκτη και ξαφνικά στο παραπέντε του λες, θέλω. Θέλω 3 χρόνια και λιγότερα χρήματα. Δεν είναι σοβαρό για να απαντήσει ένα σοβαρό κλαμπ.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να δώσω 2 ατάκες του προπονητή της ΛΑΣΚ, του Ντίτμαρ Κιχμπάουερ. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε λέει, ένα καλό αποτέλεσμα, πρέπει να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να είμαστε θαραλέοι και πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Για το γεγονός ότι η Λίντσερ συμμετέχει για πρώτη φορά στο Champions League και ζούμε για το ποδόσφαιρο και φυσικά είναι ένα τεστ, είμαι πολύ χαρούμενος, έχω συναισθήματα, αλλά το σημαντικό είναι να παίξουμε εμείς καλά για να ανταποκριθούμε στη διοργάνωση την οποία περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία. Για την ανάλυση που έχει κάνει για την ΑΕΚ, είπε ότι πρόκειται για μια πολύ εμπειρή ομάδα. Γνωρίζει ο καθένας τη θέση του στο γήπεδο, έχει καλούς παίκτες. Ο Γιώβιτς ήταν και στη Γερμανία και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να παίξουμε με όλα μας τα όπλα.
1: Κάτσα να πω και εγώ 2 ατάκες από Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια. Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι αύριο. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι επιθαρκημένη ομάδα. Πήρε το τίτλο πέρυσι, είναι δίκαιο στο Champions League. Έχει εμπειρία και την σεβόμαστε. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε ερώτηση για τα συναισθήματά του, είπε φυσικά υπάρχουν συναισθήματα, θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά το σημαντικό είναι να πάρουμε αποτέλεσμα και δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ. Και τέλος για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε σχέση με εκείνη που βρήκαν στη Γλασκόβη απέναντι στη Σέλτικ, εδώ είναι πιο ζεστή, πιο θερμή, η ατμόσφαιρα μπορεί να ανεβάσει κάθε ομάδα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά στη Ρόδο φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ. Στη λίστα των περιοχών όπου ο φόρος ακινήτων για την κύρια κατοικία μηδενίζεται, εντάσσονται πλέον επίσημα το Φαλιράκι, τα Μαριτσά, η Λάρδος και ο οικισμός Γουρού. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η Σκάλα του Δήμου Πάτμου. Η πλήρης απαλλαγή έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμιακού ορίου στους 2.000 κατοίκους, εντάσσοντας συνολικά 131 νέους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Μέτρο θα εφαρμοστεί σε 2 στάδια, ξεκινώντας άμεσα με μείωση του φόρου κατά 50% και καταλήγοντας στον τελικό μηδενισμό του. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές της Ρόδου δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς οι σχετικές εκπτώσεις και οι απαλλαγές θα αποτυπωθούν αυτόματα στα νέα εκαθαριστικά σημειώματα μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΑΔΕ. Τον έντονο προβληματισμό της για την πραγματική οικονομική απόδοση της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο, εξέφρασε η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα μιλώντας στον Top FM. Η κυρία Παπασάβα υπογράμμισε ότι τα ρεκόρ των αεροπορικών αφήξεων δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχα έσοδα για την τοπική αγορά, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τη διάρκεια διαμονής και τις δαπάνες τους εκτός ξενοδοχείων. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, το οποίο αναγκάζει τους επιχειρηματίες σε μεγάλες εκπτώσεις τη στιγμή που τα λειτουργικά κόστη και τα πάγια έξοδα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Ως λύση για τη βιωσιμότητα του προορισμού, πρότεινε το άνοιγμα σε νέες διεθνείς αγορές μέσω μεγάλων αεροπορικών κόμβων, τη δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων για όλα τα Δωδεκάνησα, καθώς και τη λήψη στοχευμένων δράσεων που θα παρακινούν τους τουρίστες να βγαίνουν από τα τείχη των all-inclusive θερέτρων. Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη. Η κυρία Μαυρουδάκη, η οποία ανήκει στην παράταξη 1 Ενωμένη Αλλάζουμε, καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τη νέα Σύμβουλο, εξαίρωτας την προηγούμενη εμπειρία της ως αντιδημάρχου στον πρώην Δήμο Αταβύρου. Από την πλευρά της, η κυρία Μαυρουδάκη τόνισε ότι επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Εγκαινιάζεται αύριο στις 10.30 το πρωί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδείου στη Ρόδο. Η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 200 σπάνια κοιμήλια, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε αμαία, διαθέτοντας και ειδικό ακουστικό οδηγό για τυφλούς επισκέπτες. Μέχρι αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί, έχουν προθεσμία οι μαθητές στη Ρόδο για να διεκδικήσουν μία θέση στα δημόσια ονάσια σχολεία του νησιού. Οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια γίνονται ηλεκτρονικά στο gov.gr. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως υπήρχε, είπαμε, το 11 με 10, βεβαίως υπήρχε η φάση του πέναλτι, η οποία δεν θα περάσει έτσι, εννοείται, αλλά αυτό δεν σβήνει τα υπόλοιπα προβλήματα που και σε νοοτροπία βασανίζουν τον ΠΑΟΚ, γιατί και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι αρκετοί δεν το πιστεύουν, δεν είναι στα καλά τους, δεν έχουν την νοοτροπία, όπως ανέφερε και ο Μάτος χθες στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Αγωνιστικά αύριο θα γίνει η μαγνητική στον Γιαννούλη, μια πρώτη διάγνωση με επιφύλαξη. Μιλάει για βαρύ διάστρεμα. Έχουν όμως πάθει τόσα πολλά φέτος που σίγουρα τα οριστικά θα πρέπει να περιμένουμε για να είμαστε σίγουροι για το πρόβλημα του Γιαννούλη, ο οποίος περπατούσε σε νεκρό χρόνο και γύρισε το πόδι. Άλλη μια συγκλονιστική στιγμή που απλά φανερώνει αυτή την κακοδαιμονία που επικρατείται και πάρα πολλούς μήνες, με τη λέξη κακοδαιμονία να είναι και ήπια σε σχέση με όλα όσα τραβάει ο ΠΑΟΚ. Για το πέναλτι, το οποίο επαναλαμβάνουμε δεν μπορεί να περάσει έτσι, φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον θέλει να αποκαλυφθεί αλήθεια τι ακριβώς συνέβη, και δεν κατάφερα να δουν και ο διαιτητής και ο ΒΑΡ την ξεκάθαρη ανατροπή στον Ενδιαγέ. Γι' αυτό σήμερα ζήτησε από την ΚΕΔ να ενημερωθεί ακριβώς για τη συνομιλία του διαιτητή με τον

0: ΒΑΡ.
1: Δημήτρη, θα το κάνει, εκτιμάς ότι θα το κάνει δημόσια η ΚΕΔ κάτι τέτοιο?
0: Θυμάμαι από πέρυσι ότι ανεπίσημα καλούσε ομάδες να ακούσουν συνομιλίες. Δεν ξέρω αν έγινε ποτέ. Δημόσια αποκλείεται να το κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ενημερωθεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει υποχρέωση και αυτό θα κάνουν, να το δημοσιοποιήσουν. Αυτό το πράγμα το οποίο έγινε δεν μπορεί να περάσει έτσι χωρίς να μάθουμε ακριβώς ποια ήταν η λάθος εκτίμηση ή το λάθος επακριβώς πέρα το αποτέλεσμα που έκαναν οι διαιτητές. Και αυτό είναι το νόημα της συγκεκριμένης κίνησης, πέρα από το ότι κρατάμε ο ποδοσφαιρικός κόσμος με έκπληξη το ότι ο ΠΑΟΚ βεβαίως επιτέθηκε χθες μέσω του εκπροσώπου του, που βεβαίως εκφράζει τον ΠΑΟΚ, στην ΕΠΟ και στον ΛΑΝΟΑ. Έχουν προφανώς τα στοιχεία εκείνα για να κάνουν αυτή την κίνηση που, επαναλαμβάνω, στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ελλάδα μπορεί να προκαλεί και έκπληξη.
1: Μάλιστα. Πέρα από το αγωνιστικό, με τα μεταγραφικά, ήρθε okay, ο Ντιέγκο Κώστα. Με τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Είναι δύο κυρίως οι θέσεις μέχρι τώρα στις οποίες ο ΠΑΟΚ ασχολείται, το 6 και το 9. Από όσο καταλαβαίνω, θα έχει σκληρό παζάρι και για τις δύο περιπτώσεις, έχοντας από δύο υποψήφιους σε κάθε θέση. Δηλαδή έχει και εναλλακτική. Παίζουν ονόματα, βεβαίως του Γιάκητς εξακολουθεί να παίζει, αν και ο ΠΑΟΚ κοιτάει και παίχτε τη γαλλική αγορά, γιατί με την Augsburg και πάρει δεν βγάζει άκρη. Η Augsburg έχει τις δικές απαιτήσεις μέχρι τώρα για υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ο ΠΑΟΚ όχι. Έχει και παίχτη με τον οποίο προχωράει από τη γαλλική αγορά, και στον ΦΟΡ, όπου βεβαίως υπάρχει η περίπτωση του Λαμπόρντ, για τον οποίο, ο οποίος μάλλον προσπαθεί να φύγει από την ομάδα του Σαουδική Αραβία. Εκείνοι θέλουν να γλιτώσουν χρήματα το συμβόλαιό του, που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά επίσης και εκεί μια εναλλακτική λύση. Δείχνει δηλαδή ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις τουλάχιστον.
2: Είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη νέα Τούμπα. Θέλουμε ένα σχολείο σου, Δημήτρη.
0: Και το Σάββατο και την
2: εκτενής αναφορές.
0: Κυριακή, ναι, ξεκαθάρισε και δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι αυτά που πήραν οι άλλοι, αυτά που δώσαμε εμείς ως πολιτεία στους άλλους, θα τα δώσουμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί δικαιούται γήπεδο. Μίλησε για ένα μοντέλο συγχρηματοδότησης που θα καθοριστεί επακριβώς στη συνέχεια, τους επόμενους μήνες. Από τον ΠΑΟΚ δηλώνει ικανοποιημένη ότι είναι άλλο ένα βήμα για ένα έργο το οποίο είναι βέβαιο και το τονίζουν συνέχεια, όπως θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 27. Με αυτή την λογική, πως ό,τι πήραν οι άλλοι και κυρίως για τα έργα στον περιβάλλοντα χώρο, αυτά είναι κυρίως που χρηματοδοτεί η πολιτεία, και είναι και αυτονόητο να χρηματοδοτήσει τους δρόμους, τις υπογειοποιήσεις, τις αλάνες που θα προκύψουν, να τα πάρει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό και με το συγκεκριμένο ζήτημα, σε ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε και ένα μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, που δεν δημοσιοποιήθηκε τυχαία προφανώς, το έχει ξέρει ο Σαββίδης, σε φίλο του Κοζανίτη της Εξίνου Λέσκης, ότι δεν πρόκειται να πουλήσει τον ΠΑΟΚ και την ποντιακή του ψυχή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Μικρό διαφημιστικό που ζητάει ο κύριος Στέφανος και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, Πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνέχεια στο σημερινό, θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Την έπαιξε και ο Άρης, έτσι, που δέχτηκε 5 γκολ το Σάββατο και χάλασε λίγο αυτή η καλή εικόνα που είχε στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Βέβαια, τα είχε πει και ο Αλέξης ότι κάτσε να μην τα δύσκολα. Θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Αλέξη για το τι προέκυψε από αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει και προβλήματα τραυματισμού. Πάμε να τον ακούσουμε. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλά. Λέγαμε πριν στην συνδεθείς και ακούσεις ότι χάλασε κάπως η εικόνα, έτσι, με αυτό που είδαμε το Σάββατο.
2: Αυτό η εικόνα, όταν χάνεις με ένα τέτοιο βαρύ σκορ, προφανώς καλά η εικόνα. Είναι ένα πισωγύρισμα όπως και να έχει. Βέβαια είναι και μια νέα ομάδα, ο Άρης, η οποία πρέπει να μάθει μέσα από τέτοιες αποτυχίες, από τέτοια αποτελέσματα. Ήταν βέβαια ένα σκληρό μάθημα. Ήταν ένα βαρύ σκορ, το οποίο θα μπορούσε βέβαια να είναι και χειρότερο, έτσι που πήγαινε το παιχνίδι. Για έναν Άρη ο οποίος μέχρι το 60 η εικόνα του μάτς, εντάξει, δεν ήταν και στο διάστημα από το 30 μέχρι το 60 όταν το ισορρόπησε, δηλαδή ο Άρης, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έβγαλε και μάτια, αλλά τουλάχιστον δεν σε προειδέαζε η εικόνα μέχρι τότε ότι θα πάει σε ένα τέτοιο σκορ, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Απλά από το 60 και μετά όταν έγινε το 2-0, πολλό δε μάλλον όταν έγινε και το 3-0 στο καπάκι, σφυλιά εξαφανίστηκε το γήπεδο, και αυτό είναι που ενόχλησε περισσότερο και τον Γρηγορίου και τον Ρέγγες και γενικάτερα όλη την ομάδα, το γεγονός δηλαδή ότι το παράτησε. Έριξε λευκή πετσέτα. Παρά τις φωνές από τον πάγκο να συμμαζευτούν λίγο, να περιορίσουν τη ζημιά, δεν το κατάφεραν. Πρέπει λίγο, νομίζω, ξέρεις, είναι μια φύση επιθετική ομάδα ο Άρης, με βάση το ρόστερ έτσι όπως είναι δομημένο. Πρέπει λίγο να τη χασέψει ο Γρηγορίου, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, στην επιθετικότητα, διότι όλα τα παιχνίδια δεν είναι ίδια. Και θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις. Άικα, άμα σε βρεις στο ανοιχτό γήπεδο και στη μετάβασή της στην επιθετική και δεν είσαι καλά εκεί, θα σε πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Και ιδίως όταν δεν έχεις και την ασφάλεια στα μετώπιση του Φαμπιάνο ή ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Μεγένθυνε και το πρόβλημα αυτό, η ποιότητα που έχει ΑΕΚ στην επίθεση, και ήρθε αυτό το βαρύ 5-0.
1: Μπροστά υπάρχει το ευκαιρία αντίδρασης στο κύπελο, το μάτς με τον Αστέρα την Πέμπτη.
2: Ναι, τώρα δύο σημαντικά μάτς υπάρχουν. Γενικά υπάρχουν 4 μάτς στην πορεία τώρα μέχρι την πρώτη διακοπή που Άρης θα πρέπει να συνέλθει, να διδαχτεί από το πάθημά του στην Όλγεν Αρίνα και να σηκώσει κεφάλι. Αρχίζει γενομένες το αγώνα της Πέμπτης με τον Αστέρα Άκπορα στο κύπελο, που έκανε και ο Αστέρας μια κακή πριν από λίγο από τον Ηρακλή, για να ξεκινήσει και με το δεξί της υποχρέωση του στη League Face του κυπέλου Ελλάδος, να βγάλει αντίδραση, να πάρει ψυχολογία, γιατί ακολουθεί μετά στο καπάκι και ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι, όπως είναι πάντα τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τα τοπικά, στην Τούμπα την προσεχή Κυριακή, εντάξει. Επομένως, ναι, υπάρχει πολύ κοντά παιχνίδι. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι και κακό το ότι είναι τόσο κοντά το παιχνίδι.
1: Όχι, βέβαια.
2: Προσφέρεται να βγάλεις αντίδραση. Βέβαια είναι ένα άλλο μάτς. Θα πρέπει να γίνει και μια διακήρυξη από τον προπονητή, γιατί είναι και τα συνεπόμενα αυτά μάτς μέχρι και το μεθεπόμενο Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο θα παίξει με τον Ηρακλή ο Άρης. Και θα πρέπει ο προπονητής να κάνει και μια διαχείριση στο υλικό του. Είναι και οι δύο νεαροί που θα πρέπει να παίξουν. Θα δούμε δηλαδή τώρα αύριο μεθαύριο και ποιος έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει. Βασικά ποιος θα είναι ο δεύτερος, γιατί ο ένας θα είναι ο Βοριαζίδης. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γενικά πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί το μάτς αυτό εν ώψη και του ντέρμπι με το ΠΑΟΚ.
1: Αλέξη, τώρα επειδή είπες ο ένας θα είναι ο Βοριαζίδης, οι άλλες επιλογές ποιες είναι? Ποιοι έχουν, ας το πούμε έτσι, προβάδισμα?
2: Ο Χαρούπας είναι η μία, που είναι και ο πικρατέστερος, ο Κάμψης, ο Στόπερ και ο Παπασαραφιανός, που είναι ο πιο μικρός από όλους, ο Βενιαμίν.
1: Σωστά.
2: Φαντάζομαι ένας από τους τρεις.
1: Φαμπιάνο προλαβαίνει ή ακόμη και να είναι έτοιμος θα προφυλαχθεί, λες, εν ώψη ΠΑΟΚ?
2: Για την Πέμπτη δεν
1: προλαβαίνει.
2: Για την Πέμπτη δεν ξέρω, αλλά για την Κυριακή νομίζω ότι θα προλάβει και η στόχευση αυτή είναι. Άλλωστε γι' αυτό και προφυλάχθηκε και δεν ταξίδεψε στην Αθήνα. Προκειμένου να είναι έτοιμος στο δεύτερο σερί ντέρμπι για το πρωτάθλημα, για τη τύχη μας Super League. Νομίζω ότι θα το προλάβει.
0: Κλείθηκε και στην Εθνική Ζιμπάμπουε Καντεβέρε.
2: Ναι, ο Ζιμπαμπουανός επιθετικός κλείθηκε μετά από ένα χρόνο ξανά. Εντάξει, έχει κάνει καλό φίνι πέρσι, καλό ξεκίνημα φέτος. Εντάξει, παιδιά, ο Καντεβέρε είναι καλός παίκτης, άσχετα αν τον κατάπιε προχθές ο Μικουντή. στο μάτς με την ΑΕΚ. Είναι μια κίνηση που ήρθε. Okay, αυτά, εγώ έχω πει την άποψή μου ότι το να έχεις διεθνείς είναι καλό σε οποιαδήποτε χώρα. Και το μόνο κακό βέβαια για τους πολιτές είναι ότι ειδικά όταν φεύγουν και πάνε σε άλλη ήπειρο, ότι έχουν αυτά τα ταξίδια και την καταπώνηση. Το Καντεβέρι είναι και ένας και ευπαθής σε τραυματισμό.
1: Σωστά.
2: Οπότε ένα άγχος θα το έχει ο Γρηγορίου, νομίζω.
0: Αλφαρέλα χαιρετάει.
2: Αλφαρέλα και Δρόνης νομίζω είναι οι δύο που θα χαιρετήσουν λογικά. Mm-hmm. Είναι σε διαδικασία αυτή. Να φύγουν και να δούμε τώρα τι θα γίνει μέχρι το τέλος με τραυματισμό. Αν μπορεί να αποσυμφορηθεί και άλλο το ρόστερ. Και φυσικά να δούμε και τι θα γίνει και με την προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Το καταλάβαμε και στην Όλου Εν Αρένα. Το θέμα βέβαια είναι τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι μπορείς να βρεις. Πάντα. Mm-hmm. Γιατί η δεξαμενή είναι μικρότερη πλέον. Και ο Άρης δεν ψάχνει απλά, όπως είπε και ο Γρηγορίου, για να πάρει ένα παίκτη. Πρέπει να είναι ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει και σχετικά κοντά, να είναι σε καλή κατάσταση σχετικά.
1: Να παίξει άμεσα.
2: Οπότε είναι ένα θέμα τώρα το τι μπορεί να βρει ο Άρης στην αγορά. Ψάχνεται. 100% ψάχνεται. Τώρα ναι, έχει μια εβδομάδα στη διάθεσή του, 8 μέρες για την ακρίβεια. Μην καλύψει και αυτό το κενό και να δούμε εάν υπάρχει σκέψη. Mm-hmm. Γιατί εγώ θα το έχω πει και άλλες φορές, έχω την αίσθηση ότι κάτι ψάχνει και για τα αριστερά της επίθεσης, Ανδρέα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, το κρατάμε γι' αυτό. Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και θυμηθείτε, κρατήστε να μιλήσουμε λίγο για την προσπάθεια που γίνεται για το νέο γήπεδο του Άρη.
1: Α, ναι, μπράβο, για πες.
2: Θα το συζητήσουμε αύριο, γιατί θέλω να κάνω και κάνω την τηλέφωνο αύριο.
1: Κοίτα, τότε θα πάει για μεθαύριο, γιατί αύριο θα πέσουμε πάνω στο ναι. Μασισάκ.
0: Τετάρτη θα είσαι γεμάτος.
2: Έχουμε χρόνο, δεν είναι κάτι που θα γίνει.
0: Γεμάτος σημειώσεις. Ναι. Να σου πω, μην τάξεις, λέει, ξέρεις.
2: Μην τάξεις,
1: ναι, σωστά. Να είσαι καλά, Αλέξη.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια. Έχουμε λησμονήσει να τα αναφέρουμε σε Serie A και La Liga. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική στη γειτονική Ιταλία, στο 67ο λεπτό Κάλιαρι Λέτσε είναι στο 1-0, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε σέντρα στο Ουντινέζε Λάτσιο και στην Ιβυρική ημίχρονο. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι Χετάφε Θέλτα 1-0, τέταρτη αγωνιστική εδώ, ενώ στις 10.30 θα παίξουν Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα της πρώτης ώρας και να ξεκινήσουμε, πάρουμε και λίγο από τη δεύτερη, με τα του Ολυμπιακού, τα δικά σου.
0: Mm-hmm. Ναι, είπαμε το μήνυμα του αποχαιρετιστήριου, επειδή ήταν φρέσκο εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Θα σου πω ότι είχε αρχίσει και διαφαινόταν.
1: Ναι, πώς φτάσαμε τελικά,
0: μπράβο,
1: εδώ,
0: μπράβο.
1: Τι άλλαξε.
0: Καλή ερώτηση. Είχε αρχίσει και διαφαινόταν το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Και τι θέλω να πω. Okay, οι δημοσιογράφοι κάναμε τη δουλειά μας. Κάποιες ενοχλητικές τους ερωτήσεις για το walk-up. Αλλά έβλεπες ότι οι παίκτες θέλαν να μιλήσουν. Δηλαδή δεν. Κομπιάζαν για να αφιερωθούν στο κομμάτι που τους αφορά, της συνεργασίας, της προσφοράς του παίχτη, ενώ ότι κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να πει αν έχει δίκιο η μία ή άλλη πλευρά, έτσι. Πιο πολλοί λέγανε ότι αυτή είναι η δουλειά μας, καθένας κάνει το καλύτερο για την οικογένειά του, αυτό που θεωρεί καλύτερο. Διαφαινόταν μια ηρεμία σε αυτό το κομμάτι, ότι μάλλον το δίκιο επικρατεί, γιατί εννοώ δίκιο. Είχαμε πει από την αρχή ότι όσο και αν την πλευρά, εγώ υποστηρίζω ότι μπορεί ή να μείνει ελεύθερος. Γιατί είχε ακουστεί και αυτό. Ότι με αυτά που έχει υποστηρίξει στην επιστολή, μπορεί να μείνει ελεύθερος. Η άλλη πιο ψύχρεμη προσέγγιση της πλευράς WOCAP ήταν ότι θα επιδικαστεί ένα ποσό κάτω από τα λεφτά που παίρνει στον Ολυμπιακό και θα πάει να παίξει στην Ντουμπάι.
1: Okay.
0: Όσο περνούσαν οι μέρες. Βλέπαμε το εξής.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Ελεύθερο, ρε φίλε, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει.
0: Μα μιλούσε η πλευρά off the record, εννοείται.
1: Ναι. Θα δημιουργούνταν ένα δεδικασμένο.
0: Καλά. Σήμερα μπορεί κάποιοι να βλέπουν το δέντρο.
1: Ναι.
0: είτε είναι φίλοι του Ολυμπιακού, που όντως είναι μια νίκη για μένα του Ολυμπιακού αυτή, είτε είναι αντιολυμπιακοί, είναι, το λένε κάπως διαφορετικά. Το μεγάλο θέμα που θα γινόταν, αν το οποιοδήποτε δικαστήριο, που έχοντας μιλήσει με τουλάχιστον τρεις νομικούς, δεν δίναν καμία πιθανότητα. Αλλά η πιθανότητα. Να έλεγε η FIBA ή το BAT ότι ναι, έχει δίκιο.
1: Αφήστε τον ελεύθερο.
0: Θα διαλύονταν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα υπήρχαν συμβόλαια πλέον.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες θα αναγκαζόντουσαν να βάζουν buyout τεράστια, τα οποία οι παίκτες δεν τα δεχόντουσαν. Και θα πήγαινε ο καθένας και θα λέγε: α, ξέρεις τι, δεν μου αρέσουν τα λεφτά που έχω υπογράψει. Ή δεν μου αρέσει ο παίκτης που φέρατε στη θέση μου. Θέλω να πάω εκεί γιατί μου δίνει ο τάδε τα λεφτά αυτά. Και δεν γινόταν ένας πανικός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το ένα γεγονός που έδειχνε ότι αρχίζει και καταλαβαίνει η πλευρά walk-up ότι δεν μπορεί να κερδίσει, είναι η απόσυρση της Ντουμπάι από την υπόθεση. Η Ντουμπάι, για να αρχίσει να υπάρχει case, υπόθεση δηλαδή, να μιλήσει η FIBA για το αν θα πάρει την ελευθέρα του. Προσωρινά εννοείται, θα την έδινε. Ή το BAT ή οτιδήποτε, έπρεπε να έχει υπογράψει σε κάποια ομάδα. Η Ντουμπάι, αν υπέγραφε τον walk up, χωρίς να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.
1: Θα είχε πρόβλημα.
0: Όχι, θα παραδεχόταν ουσιαστικά ότι τον έχει συμφωνήσει. Mm. Αυτό αυτόματα θα ανάγκαζε την Ευρωλίγκα να τη υποβάλει κύρωση μεταγραφών και για την έξωθεν καλή μαρτυρία τη, που την επικαλείται και ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωση του προς τα κάτω, και τις προσπάθειες που κάνει να πάρει μόνιμη άδεια για την Ευρωλίγκα, δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι βλέποντας την πραγματικότητα, ότι όταν έχεις υπογράψει ένα συμβόλαιο, έχεις χίλια δίκαια, ότι παίρνεις λίγα, ότι άγγιζες κάτι καλύτερο. Να το πω, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορείς να πας να συμφωνήσεις με άλλη ομάδα. Έριξε το νερό στο κρασί ο WOCAP. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτά τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια είναι και με δικά του χρήματα μέσα. Δεν είναι όλα της Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Δεν τα πληρώνει τσέπη του, ούτε θα κάνει ένα σκόπο.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Στο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Ναι. Που θα πάρει έναντι 9 εκατομμυρίων δολαρίων για 3 χρόνια. Τώρα, επειδή πολλοί ρωτάνε για το αν αυτά τα λεφτά είναι net, καθαρά που λέμε ή όχι, η Ντουμπάι, η χώρα, σαν χώρα δεν φορολογεί ούτε ευρώ τον εργαζόμενο, το τι θα κάνει με την Αμερική είναι δικό του θέμα. Έτσι, δεν είμαστε φορολογικοί τώρα.
1: Καλά, ναι, οκ. Okay.
0: Είναι πάντως ένα deal τεράστιο, είναι ένα ιστορικό ποσό που παίρνει ο Ολυμπιακός, που νομίζω ότι χειρίστηκε την υπόθεση με σταθερή γραμμή. Αυτά τα χρήματα θέλω. Είχε διαρρεύσει ότι θέλει κοντά στα 3 εκατομμύρια, εντάξει. Πήγε στα 2,3-2,4. Νομίζω ότι θα ήταν και λίγο άσχημο τώρα να μην γίνει αυτό και να αρχίσει η σεζόν και αυτό το θέμα να αιωρείται. Έτσι, δεν θα κάνει καλό νομίζω στην ομάδα. Win-win λοιπόν για όλους, αλλά νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει από τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Και να έχει τελειώσει η υπόθεση πολύ ωραία. Να έχει φύγει σαν κύριος. Κυρίως είναι το παιδί, προστεύω. Δεν...
1: Ναι.
0: Απλά καταλαβαίνω τι
1: θέλει.
0: Ο κόσμος βράζει εναντίον του, δεν το συζητάμε. Και η προσφορά του που για μένα είναι τεράστια, είναι βασικότατο κεφάλαιο walk-up σε αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στους 12 τίτλους που πήρε. Δυστυχώς δεν θα τα θυμάται κανείς παρά μόνο αγωνιστικά. Έτσι, γιατί αγωνιστικά θα είναι αγνώμονας κάποιος να πει ότι δεν. Okay. Ναι. Είπαμε για την, ελπίζω ξαναλέω, αυλεψία του να μην αναφέρει τον κότς Μπαρτζόκα στο αποχαιρετιστήριο story στο Instagram. Η ζωή συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2 παιχταράδες θέση του. Έχει τον Ζόζεφ σε καταπληκτική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα έχει πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι στην αρχή θα έχει θέμα. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε συνηθίσει 5 χρόνια να παίζει με τον WOCAP. Ο WOCAP ήταν ο παίκτης του προπονητή. Ο παίκτης που με κλειστά τα μάτια έτρεχε το σύστημα της ομάδας. Με τις αδυναμίες του, αλλά και με τις πολύ μεγάλες αρετές του. Νομίζω ότι τον Μπάιν δυναμώνει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι από τους διεκδικητές του Final Four. Έτσι, γιατί με το ρόστρο που έχει φτιάξει δεν μπορεί να πάει για κάτι άλλο. Και με τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει ηρεμία, κερδίζει το ότι θέλει ένα μήνυμα ότι δεν μπορείς, αφού έχεις συμβόλαιο, να κάνεις κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να τα βρεις μαζί μου. Γεμίζει και το ταμείο του. Δεν θα πω εγώ τώρα ότι, επειδή ξέρεις, ο κόσμος ρωτάει τώρα με αυτά τα λεφτά, μήπως να πάω να ανανεώσει τον Ντόρσεϊ. Δεν είναι ότι φύλεται χρημάτων ο Ολυμπιακός στην υπόθεση του Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ είναι σε ένα καλό κλίμα. Δεν έχει συμφωνήσει ακόμα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει τα χρήματα που θέλει ο Ντόρσεϊ, γιατί εξετάζει τις ισορροπίες. Έτσι, γιατί μετά μπορεί να κάποιος να δυσαρεστηθεί. Εγώ δεν το πω ως δικαιολογία αυτό. Ισχύει. Η άποψή μου είναι πάγια. Πρέπει να κάνει την υπέρβαση ο Ολυμπιακός και να κρατήσει τον Ντόρσεϊ, διότι θα χάσει ένα τεράστιο παίχτη για μένα, ένα διαβατήριο, και θα δυναμώσει και ο ανταγωνισμός. Γιατί τάσο μου, κακά τα ψέματα, δεν νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, θα πάει στη Ντουμπάι ή στη Ρεάλ.
1: Θα αλλάξει χώρα.
0: Θα πάει στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟ. για να πληρωθεί το διαβατήριο. Είναι λογικό αυτό. Εγώ πάντως σαν αίσθηση.
1: Εκτιμάς ότι έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός στην υπόθεση αυτή ή όχι?
0: Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει. Δεν έχει καθυστερήσει γιατί έχει κάνει επαφές. Δηλαδή έχει ανέβει. Δεν είναι ότι το έχει αφήσει. Έχει ανέβει. Έχει πάει στα 2,5 από ό,τι ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι θα γίνει κι άλλο ραντεβού μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο παίκτης είναι χαρούμενος, είναι χαμογελαστός. Δηλαδή απάντησε πολύ ειλικρινά νομίζω σε αυτό που θέλει. Ότι θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό του χρόνου με τα ίδια λεφτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Εννοείται ότι θέλει να εξαργυρώσει τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Αίσθηση μου είναι ότι θα βρεθεί Χριστούμε. Αλλά λέω αίσθηση, έτσι όχι ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει μείνει η κατάσταση στάσιμη μετά τις πολύ καλές συζητήσεις που υπήρχαν
1: στο Las Vegas.
0: Μπράβο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα. Okay. Τι άλλο, είχαμε παρουσίαση Ολυμπιακής Πολιτείας, να το πω.
0: Είχαμε, ναι, την κυρία Τσιλιγκέρη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το ΣΕΦ δεν παρουσιάστηκε όμως η μακέτα. Υπήρχε μια πληροφόρηση τέτοια, δεν σταθούσε από ό,τι καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι πάει λίγο παρά πιο μετά.
1: Αυτό γιατί έχει.
0: Έχω την αίσθηση γιατί θέλει να τελειώσει ο Ολυμπιακός πρώτα με τη Σάντελ, να πάει να ηρεμήσει, να ξέρει ότι θα παίζει εκεί, γιατί οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα σε αυτό. Θεωρώ ότι θα πέσουν αυτήν την εβδομάδα, γιατί πρέπει να γραφτεί και το πρωτάθλημα, έτσι, να γίνει κλήρωση επιτέλους.
1: Ναι.
0: Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε ένα μήνα.
1: Αυτό είναι ο λόγος ουσιαστικά που
0: δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ούτε κλήρωση, τίποτα. Περιμένει ο Ισάκη, νομίζω ότι έχει δώσει ένα περιθώριο άλλη μια εβδομάδα να τελειώσει αυτή η υπόθεση οριστικά.
1: Okay.
0: Θα τελειώσει. Με τον έναν τρόπο θα τελειώσει. Θα παίξει σαν Ολυμπιακός τουλάχιστον τον Φεβρουάριο και νομίζω ότι μετά σιγά σιγά θα έχουμε και αυτή την παρουσίαση του πώς θα είναι το Στραδιονίδης και Φιλίας. Τουρνουά της Κύπρου πλέον
1: μπροστά μας.
0: Στο Sky τηλεοπτικά για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Αύριο είναι η Media Day για τους Media Partners, το πω έτσι. Και θα βγουν πράγματα σίγουρα και από εκεί. Καλά τα συμπεράσματα από την Κρήτη. Πολύ πρώιμα όμως. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε σε περαιτέρω ανάλυση. Είναι σε καλό δρόμο ο Ολυμπιακός. Και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, θα είναι ακόμα καλύτερος.
1: Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
4: Μόνο εδώ.
3: Μόνο τώρα.
4: Μόνο τώρα.
3: Το PFM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
6: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Top FM 102,4.
1: Προς την Ομοσπονδία επισύναψε και την πρόταση που είχε κάνει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, τον Γενάρη του 25, για επαγγελματική διαιτησία. Επίσης υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάριους Γκριγκόνης, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ζάλγκυρης Κάουνας, στο επίσημο site της Λιθουανικής ομάδας, που μίλησε για τα χρόνια που φόρεσε τα πράσινα του Παναθηναϊκού, μίλησε για οργανωμένο χάος, μίλησε για κακές σχέσεις των παικτών στα αποδυτήρια τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, είχε ατάκα για τον Αταμάν με παύλα με ερωτηματικό ότι βρείτε μου ποιοι παίκτες, με ποιους παίκτες έχει σχέσεις ο Τούρκος προπονητής. Και για το ιατρικό επιτελείο άφησε εχμές με αφορμή τον τραυματισμό που είχε στην μέση και τον ταλαιπώρησε για πολύ μεγάλο διάστημα. Μπείτε στο sportfm.gr να διαβάσετε τα όσα είπε ο Λιθουανός forward.

0: Επιστροφή Χουάν Χωσέ Περέα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρόμητου. Και πήρε τη φανέλα με το 9 που είχε και ο Ατρόμητος στα φορ. Κολομβιανός επιθετικός ανακοινώθηκε πριν από λίγο και υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Επιστρέφει 4 χρόνια μετά την μεταγραφή του από τον ΠΑΣ Γιάννενα στην Στουτγκάρδη και ο Ατρόμητος θα είναι η 4η ελληνική ομάδα της οποίας θα φορέσει τη φανέλα μετά, όπως είπαμε, τον ΠΑΣ Γιάννενα, τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο. Πάμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, είναι το μήνυμα του Κολομβιανού επιθετικού προς τους φίλους της ομάδος του Περιστερίου. Πάμε, συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας.
1: Την επομένη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού και στον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Καλά, εσείς πώς είστε.
1: Ήταν η πιο κυριαρχική εμφάνιση της χρονιάς μέχρι στιγμής, έτσι.
2: Ναι, μέχρι στιγμής, ναι. Με βάση και τον αντίπαλο. Γενικά ο Παναθηναϊκός και στο διάστημα που ήταν 11 αντίον 11 και 11 αντίον 10 φυσικά και 10 αντίον 10 ήταν καλύτερος του ΠΑΟΚ. Ήταν μια εμφάνιση κυριαρχική. Με ένα Παναθηναϊκό πίσω βάλε 3 γκολ, είχε ευκαιρίες για περισσότερα. Δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος, θα μπορούσε να μην το δεχτεί, αλλά οκ. Okay. Και ένα Παναθηναϊκό που μην το ξεχνάμε μέχρι στιγμής, ενώ ακόμα η ομάδα μοντάρεται, γιατί πήρε μια μεγάλη νίκη, έδειξε πράγματα και καλά πράγματα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός και να βάλει στο παιχνίδι του και παίκτες που μπαίνουν. Είναι μια ομάδα που ακόμα φτιάχνεται, που ζυμώνεται. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει 3 προκρίσεις, 2 νίκες στα 2 μάτς στο πρωτάθλημα, 1 νίκη σε ένα μάτς στο κύπελλο. Μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο. Αυτό θέλω να πω. Όπως είπε και ο Νίστρουπ, όλοι είναι προσγειωμένοι φυσικά, είναι η αρχή της σεζόν. Φυσικά και υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρετε σε αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι οι παίκτες μετά το μάτς και στις δηλώσεις τους και στις συζητήσεις που κάνανε, στις δηλώσεις τους και στις συζητήσεις πέρα από περίποντο ή εξάποντο αν θέλετε, γιατί όταν παίζεις ένα ντέρμπι, δηλαδή οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, κάνει και ο άλλος βαθμούς, οπότε μετράει σαν εξάποντο. Είναι και νίκες που σου τονώνουν το ηθικό, την αυτοπεποίθηση, σου δίνουν ψυχολογία εν ώψη συνέχειας. Και όλα αυτά είναι πολλά κέρδη από το χθεσινό ντέρμπι για τον, τον Παναθηναϊκό. Το μοναδικό έτσι αρνητικό σημείο, να το πω έτσι, στο χθεσινό ντέρμπι ήταν από όλοι τεσσές.
0: Ναι.
2: Που ήταν μια ενέργεια ανόητη, να το πω έτσι.
0: Ναι, ανοησία.
2: Δηλαδή ό,τι και αν έχουν πει μεταξύ τους, ναι, δεν χρειάζεται εκεί να, να γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και δεν παρασύρθηκε προφανώς, οκ. Okay.
2: Ναι. Απλά ήταν κάτι αχρίαστο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Θα το σταυρώσουμε, αλλά οκ. Okay, ήταν μια...
2: Προφανώς. Τώρα, από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τη συνέχεια, όπου συνέχεια το παιχνίδι της Πέμπτης με την Κηφισιά, το εξαναβολής.
0: Πριν πας εκεί, πες μου λίγο, κάνουμε ένα σχόλιο για... Δεν θα σου πω για Τετέι, okay, για Κάγκουα θέλω.
2: Ο Κάγκουα για μένα ήταν το κλειδί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς παίκτες σε καλή μέρα. Ο Ταξιοτετέ ήταν ο πρωταγωνιστής γιατί είχε τα δύο γκολ, είχε την αποβολή. Είχε καλή εμφάνιση από τον Καμαρά, είχε καλή εμφάνιση και από άλλους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο ο Κάγκουα ήταν το κλειδί για πολλούς λόγους. Καταρχάς είναι ένας παίκτης ο οποίος βάζει στα χαφ του Παναθηναϊκού του πλέον πράγματα. Δηλαδή όλοι οι χαφ του Παναθηναϊκού στο 6-8 οι περισσότεροι είναι χαφ μπαλάτι. Μπορούν να έχουν το ρόλο του playmaker. Από τον Καμαρά, τον Τσιριβέγια, μέχρι τον Κάγκουα, μέχρι τον Λούζα, συγγνώμη, τον Ουναή που μπήκε τώρα. Και ο Κάγκουα είναι τέτοιος παίκτης, ο οποίος θα σε βγάλει μπροστά. Αλλά πέρα από τέτοιος παίκτης, είναι και ποδοσφαιριστής ο οποίος θα τρέξει πάρα πολύ.
0: Απίστευτα τρεξίματα, φίλε.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό όμως. Δηλαδή έχει όλο το πακέτο.
1: Ναι, ωραίος παίκτης.
2: Στο χθεσινό παιχνίδι είχε για παράδειγμα 23 στις 24 για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο τρέξιμο, πάσες στο τελευταίο τρίτο.
0: Ναι.
2: Εντυπωσιακό ποσοστό. Λέω ένα παράδειγμα τώρα από τα στατιστικά του τα οποία έχω. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει κλέψει μπάλες, έχει βοηθήσει στην επίθεση. Από τα δικά του πόδια ξεκινάει το πρωτοκόλ. Από τα δικά του πόδια, από την ωραία μπαλιά που βγάζει στο Ντετέι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η μπαλιά, φίλε. Δεν υπάρχει αυτή.
2: Ναι, ναι. Ναι, ήτανε παρεβάλλε.
0: Ναι. Μα δεν πήδηξε καν.
2: Ναι, στην κίνηση του Ντετέι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να κουμπώσει μαζί με τους υπόλοιπους σάρκες και να δώσει επιπλέον στοιχεία. Να δώσει εντάσεις, μεταξύ άλλων, κουβάλιμα μπάλας, καλές τοποθετήσεις στο γήπεδο, μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 6, μπορεί να παίξει το 10. Είναι εργαλείο πολυτελείας. Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Δεν ήταν τυχαία και MVP πέρυσι στο πρωτάθλημα που αγωνιζόταν στο Ισραήλ. Ήταν ο καλύτερος παίκτης σεζόν. Το συζητούμενο του Παναθηναϊκού σιγά σιγά να αρχίσει να αποκτά χημεία. Χθες ήταν ένα θετικό σημάδι. Αποκτά χημεία, θα έρθουν και τα δύσκολα, έτσι. Δεν θα έρθουν μόνο νίκες και θρίαμβοι. Θα έρθουν και τα δύσκολα. Αλλά το ζητούμενο αποκτά χημεία, να αποκτήσει διάρκεια και να δει πού θα φτάσει στο τέλος της πορείας του. Τώρα το βλέμμα έχει στραφεί στο μάτς Πέμπτης. Είναι 9 και 4 το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Με την Κηφισιά στο ΆΚΑ.
0: Τηλεοπτικούς λόγους.
2: Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Συνήθως αυτό γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Mm-hmm. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό και για το μάτς με την Κηφισιά.
0: Το Πανατολικό.
2: Για το μάτς με το Πανατολικό, συγγνώμη. Σήμερα έγινε μια πρώτη προπόνηση. Εντάξει, από θεραπεία ήταν. Ναι. Για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που έπαιξαν στο χθεσινό μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και από αύριο θα μπει ο Παναθηναϊκός τελική ευθεία. Έχει μαζεμένα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε τα ευρωπαϊκά. Σε καπάκι πρωτάθλημα, κύπελο, πρωτάθλημα, εξαναβολής τώρα, έχει μαζεμένα μάτς. Θα κλείσει όλο αυτό με το παιχνίδι με τον Πανετολικό που μετά έχουμε τη διακοπή.
0: Ναι.
2: Ψέματα υπάρχει.
0: Όχι,
2: στο...
0: έχει άλλο μάτς με την Κυπέλλου.
1: Ναι.
2: Και το μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ναι. Απλά έλεγα για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει κάτι άλλο, αν δεν κάνω λάθος, να τα θυμάμαι καλά. Και Καλαμάτα, συγγνώμη. Δεν θα κλείσει τότε με τον Πανατολικό, λάθος δικό μου.
0: Ναι.
2: Και Καλαμάτα, το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια, το οποίο θα γίνει στη Νίκαια. Εκεί ολοκληρώνεται αυτός ο μίνι μαραθώνιος με συνεχόμενα παιχνίδια και μετά θα έχουμε διακοπή. Παράληψη δική μου, έχει ξεχάσει το μάτς με την Καλαμάτα. Και θα σου απαντά τα μάτς.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Το τελευταίο διάστημα που έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Άρα έχει τώρα Παναθηναϊκός μπροστά του την Κηφισιά, τον Πανατολικό για το πρωτάθλημα, ξανά Κηφισιά. Εντός αγωγικών εκτός έδρας, γιατί στη Λεωφόρο θα γίνει το παιχνίδι. Θα είναι μια ακόμη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να. Για τον κόσμο Παναθηναϊκό να πάει στη Λεωφόρο. Και 19 Σεπτεμβρίου με την Καλαμάτα, πρωτού πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Για τους εθνικές ομάδες, μεγάλη διακοπή. Πρώτη φορά.
2: 10 Οκτώβριο επιστρέφουν μετά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Και καπάκι μετά έχει και θα έχει την πρεμιέρα της League Face του Conference.
2: Έχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και καπάκι, όπως θέλεις, 15 του μήνα πρεμιέρα conference με την Πόρας.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, να πω επίσης ότι όπως έγινε το από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μια αλλαγή που αφορά το διοικητικό συμβούλιο για τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
2: Και αφορά τον Σωτήρη Πανταλέοντα, θεωρήθηκε ουσιαστικότερο να αναλάβει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης. Και όχι απλά να έχει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτός ήταν ο νέος ρόλος στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Τη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη στο νέο διοικητικό συμβούλιο δεν θα την πάρει κάποιος άλλος. Απλώς θα μειωθούν τα άτομα που το απαρτίζουν. Τι άλλο.
0: Θα πω εγώ ωραία κίνηση. Ωραία κίνηση της ΠΑΕ χθες. Η κίνηση, οι ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Ελκαμπή.
2: Ναι, βέβαια. Και από την ΠΑΕ για ανάρρωση. Γενικώς πολλοί αναφέρθηκαν.
0: Και η επίσκεψη του Ουναή στο νοσοκομείο.
2: Ουναή.
1: Είναι πολύ τυφλή.
0: Συμπατριώτη.
2: Φίλοι, συμπαίκτες στην Εθνική. Φυσικά και πήγε ο Ουναή και τον επισκέφθηκε. Και ανέβασε έτσι και μια φωτογραφία, μια ανάρτηση στήριξης στον καλό του φίλο. Προφανώς δεν συζητάμε τώρα ότι αυτά είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία όλων και μετά τα υπόλοιπα. Τώρα, εκεί αυτά είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δεν σε ρωτάω ακόμα τώρα αγωνιστικά και αλλαγές για Κηφισιά.
2: Να περιμένουμε κάτι διαχείριση, πιστεύω θα γίνει.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Πιστεύω θα γίνει γιατί όπως είπαμε είναι μαζεμένα τα παιχνίδια.
0: Λογικό.
2: Το άθλημα κύπελο. Οπότε δεν γίνεται να μην συμβεί και κάτι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δείχνει ότι έχει ένα ποιοτικό βάθος στο ρόστερ του σε αρκετές θέσεις. Για παράδειγμα, χθες ήρθαν από τον πάγκο, δεν θα έρχεται από τον πάγκο Ουναή, ο Νέν για βασικός. Αλλά χθες ήρθε από τον πάγκο Ουναή, ο Λούζα, ο Ντέσσερς, μεταξύ άλλων.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις εκεί ότι το βάθος...
0: Είναι αναβάθμιση που έχει γίνει. Που,
2: ναι, έχει αναβαθμιστεί και έχει μπει αρκετή ποιότητα.
0: Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Γεια χαρά.
0: Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, είπαμε, είχαμε πρεμιέρα στην Super League 2, μάλλον Super Bet League 2, να τη λέμε σωστά, να τη συνηθίσουμε. Τρεις νίκες γηπεδούχων,
1: ναι,
0: και τέσσερις ισοπαλίες.
1: Συνολικά λες.
0: Ναι, ναι, μέχρι ώρας. Πανιόνιος Αστέρας Β Άκτορ 2-0 η πρώτη νίκη, και οι άλλες δύο σήμερα Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 και Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και τέσσερις ισοπαλίες στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα το Σάββατο, Πανθρακικός Πας Πύργος 0-0. Ακολούθησαν την Κυριακή Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 και στο Θεσσαλικό ντέρμπι Αλληνόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και σήμερα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας Ελλάς Ηρωπόλων Καλαμαριάς 2-2. Είπαμε, η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, το προσεχέ Σαββατοκύριακο, ΑΕΛ Νόβι Μπετζάκυνθος, ΛΑΣ Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Μάρκο Άθενς Καλυθέα, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε από αυτό το ρεπορτάζ που να ακούσει αυτό του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά θα αποσυνέρχεται από το ΣΟΚ, αν και δεν είναι εύκολο να χάσεις τον κορυφαίο σου επιθετικό, έναν από τους πιο ιστορικούς στην θέση. Πρέπει όμως η ζωή να συνεχιστεί.
1: Και
0: για τον Ολυμπιακό και για τον παίχτη, ο οποίος αίσθηση μου ότι είναι τόσο παλικάρι που θα επιστρέψει πολύ πιο δυνατός. Είχαμε εξέλιξη σήμερα, υπάρχει παιχνίδι αύριο, ξανά με τον Βόλο,
1: ναι.
0: Κυπέλλου. Απλά στο κανείς κακής. Γιώργος Ανάκας στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Καλά,
1: καλά εσύ.
2: Καλά, καλά. Ηρεμία. Εντάξει, αναγκαστικά, όσο σκληρό μου και αν ακούγεται αυτό που πονίκος, ότι η ζωή συνεχίζεται. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο κιόλας ειδικά στο δείχνει αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Μέσα από το ποδόσφαιρο το καταλαβαίνεις ακόμη καλύτερα. Ότι η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το ξέρετε, και χωρίς να έλεγε κάτι ο Ολυμπιακός επίσημα, ή ο Βαγγέλης Μαρινάκης ή οποιοδήποτε, το καταλαβαίναμε όλοι ότι θα τον περίμενε τον Ελκαμπή να γυρίσει. Και ήταν δεδομένο αυτό. Το είχε κάνει και με άλλους ποδοσφαιριστές. Φυσικά και θα το ήταν και για τον Ελκαμπή. Το καλό είναι έτσι ότι η επέμβαση πήγε πάρα πολύ καλά. Το καλό είναι ότι είναι παλικάρι, ότι είναι και αθληταράς. Και πραγματικά. Νομίζω και το σώμα του και ο οργανισμός θα ανταποκριθεί πολύ καλά για να γυρίσει και πιο δυνατός. Μακάρι εγώ θα πω μας ανήκει περίοδο και πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Αλλά όλα αυτά τώρα εντάξει είναι θεωρητικά, καταλαβαίνετε τώρα είναι, θα πρέπει να το παρακολουθούμε σιγά σιγά.
0: Ναι, όλα μέρα-μέρα.
1: Ναι, γιατί είναι ένας πολύμινος τραυματισμός, δεν είναι των δύο εβδομάδων και λες αντί για δύο θα επιδοκιθεί σε 10 μέρες.
2: 100% και το θέμα είναι το σημαντικότερο σε αυτή τη στιγμή είναι η υποθεραπεία. Πώς θα κυλήσει, για να δούμε, ξέρετε, και το διάστημα της επιστροφής. Mm-hmm. Τώρα είχαμε σήμερα μια, έτσι να το πούμε, κουβέντα του ανθρώπου του Ολυμπιακού και του Χωσίλης Μεντιλίμπα με τον Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, mm-hmm. σήμερα πριν την προπόνηση. Κάθισαν κάτω να βάλουν όλες τις πλευρές, όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές προσωπικά ότι θεωρώ ότι είναι λάθος συμπεριφορά του Ουκρανού, αλλά του είχε γίνει και λάθος διαχείριση και τον προπονητή. Να είμαστε σωστοί, έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να είμαι σωστός πάντα για όλες τις πλευρές. Είναι μέσα στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω θα τον δούμε και λίγο αύριο. Πιθανότατα ερχόμενος από τον Πάγκο. Να διευκρινίσω κάτι, τόσο καιρό. Λέγαμε δεν υπολογίζεται γιατί δεν είχε μπει και σε μια, καμία αποστολή, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ήταν παίχτης που προπονούνταν μόνος του. Με την ομάδα προπονούνταν ο Γιάννης του κανονικά.
1: Okay.
2: Απλώς δεν υπολογιζόταν για τα επίσημα παιχνίδια γιατί και ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει τη Λιόν για να αγωνιστεί. Τώρα.
0: Εντάξει, αν θες την γνώμη μου, δεν αντικαθίσατε ο Αλκαμπή εύκολα, αλλά ο καλός Γιάρεμτσουκ τουλάχιστον μπαλώνει το πρόβλημα.
2: Ο Γιάρεμτσουκ του δεύτερου εξαμήνου της πρώτης σεζόν
0: τον μπαλώνει, δεν θα πω το λύνει.
2: Μπορεί να προσφέρει αρκετά πράγματα. Μπορεί να προσφέρει γκολ, μπορεί να προσφέρει πίεση, μπορεί να προσφέρει ένταση.
0: Συμφώνω.
2: Μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα. Εντάξει, ο Αλκαμπή είναι ο απόλυτα ταιριαστός παίχτης σε αυτό που παίζει ο προπονητής. Δεν υπάρχει άλλο θετικό παράδειγμα. Αν μπορεί κάποιος να πει, ας πούμε, να το πούμε και έτσι όπως το λέμε, το Medibol, δίπλα μπαίνει το όνομα του Ελκαμπή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τα όσα δίνει μέσα στο γήπεδο είναι υπεραρκετά, έτσι. Αλλά ναι, ο Γιάρεμτσουκ είναι η πιο κοντινή περίπτωση. Mm. Κοιτάζει και για άλλο σεντερφόρ Ολυμπιακός. Μήπως ναι, έχει κι άλλον έναν σεντερφόρ για τις ελληνικές διοργανώσεις, για πρωτάθλημα και κύπελο. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει. Το ότι κοιτάζει την αγορά, κοιτάζει. Είτε για παίχτη ελεύθερο, είτε και για μεταγραφή. Καταλαβαίνετε ότι η μεταγραφή, όταν στα περισσότερα προγραμματίσματα έχει κλείσει η περίοδος, μεταγραφική περίοδος, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να αφήσει έναν παίχτη να φύγει. Βέβαια, υπάρχουν και ομάδες που έχουν πολλούς συντερφούς και κάποιοι μπορεί να μην τους υπολογίζουν. Τους υπολογίζουν για λιγότερο χρόνο συμμετοχής, κάποιος να είναι μικρή η ζημιά για αυτούς, να το πω και έτσι. Αλλά αυτό το δούμε τις επόμενες ημέρες, μέχρι τις 15 έχουμε.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Okay, ψάχνετε για επιθετικό. Εφόσον βρει, ας το πούμε έτσι, κάποιον στα θέλω του προπονητή, ο Γιάρεμτσουκ δηλαδή ξαναπάει στον παγό?
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν θεωρώ πως θα γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ βέβαια πως θα φανεί και μέσα από τα παιχνίδια, αν ο Γιάρεμτσουκ είναι στο 100% εδώ, έτσι. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία του και για να παίζει όπως ήθελε. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πάει στον πάγο. Ίσως να είναι και αυτό που λέμε ότι ένας καλός Ελκαμπή είναι ο καλύτερος σεντερφόρ κατά κάποιο τρόπο. Γιατί πρέπει να, πρέπει να μοιραστεί και ο χρόνος. Όλα αυτά, εγώ λέω, κυρίως η απόκτηση σεντερφόρ θα κριθεί και με το ποιον θα δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα για την καταστάση του Ελκαμπή ο προπονητής.
1: Ναι.
2: Αν δηλώσει το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, εκεί θεωρώ, θεωρώ το πιθανότερο, είναι να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα σεντερφόρ και για την Ελλάδα. Αν όχι, δεν έχει νόημα να έχει και το Γιάρεμτσουκ εκτός Ευρώπης, δηλαδή μόνο την Ελλάδα και άλλων σεντερφόρ.
1: Κλέιτον.
2: Ο Κλέιτον είναι να πάει στη Ρίδεσπορ, δανεικός. Νομίζω θα κλειδώσει αυτό το deal.
1: Ίσως
2: τις επόμενες ώρες.
1: Γι' αυτό.
2: Ο μήνας έχει 8 σήμερα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Νομίζω μέχρι τις 9 είναι στην Τουρκία. Οπότε φαίνεται πως θα κλειδώσει να πάει εκεί να παίξει ο Κλέιτον.
1: Άρα ούτε αυτός υπολογιζόταν ουσιαστικά.
2: Γι' αυτό όχι, όχι ιδιαίτερα. Ήταν μια περίπτωση.
1: Και έτσι εξηγείται το ότι πάει αυτό που λες, ότι κοιτάει για επιθετικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν το διευκρίνησα. Τρέχει αυτό που έπαιξε ο Γιάννη Μητσούκ πάλι με τον Βόλο. 24 Ιανουαρίου ήταν για το πρωτάθλημα. Μετά από 3 μέρες, 4 έφυγε τη Λιόν. Τελευταίο γκολ ήταν πολύ πιο πίσω, 17 Δεκεμβρίου, σε ένα μάτς κυπέλλου με το Ηρακλή. Τώρα από την αυριανή αποστολή λείπουν ο Έσε, ο Γκαρθία, ο Πιρόλα, ο οποίος φαίνεται, να περιμένουμε και την ενημέρωση έτσι θα υπάρχει από την εξέταση, το φαίνεται πως έχει γλιτώσει τη θλάση, φαίνεται πως έχει γλιτώσει τη ζημιά. Θα μείνει για λίγες μέρες εκτός, αλλά νομίζω ότι το έχει προλάβει ο Πιρόλα. Είναι εκτός και ο Ορτέγκα από την, από την αποστολή. Οπότε αύριο θα πρέπει να δούμε πάλι ποιοι θα είναι οι δύο μικροί που θα παίξουν. 100% ένας είναι ο Φίλης, θεωρώ εγώ. Πρέπει να δούμε τον δεύτερο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πιθανότατα θα είναι ο Κουτσογούλας πάλι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράθυρο που είναι ο τερματοφύλακας ο Τσομπανίδης. Αλλά το βλέπω δύσκολο. Το λέω για τον τερματοφύλακα του Τσομπανίδη και με τη λογική ότι μήπως έπαιρνε τα πρώτα λεφτά ακόμα και ο βασικός ο Πέντερσεν. Αλλά φαίνεται πως νομίζω το δούμε πάλι τον Νορβηγό αύριο να περνάω ως αλλαγή αυτή που θα παίξει ο Κουτσογούλας δεξιά. Δεν πήγε άσχημα και με την ΑΕΛ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει, υπάρχει εμπιστοσύνη και σε όλα τα παιδιά έτσι, τους νεαρούς. Θεωρώ ότι επειδή είδατε και στο Βόλο ότι ο Φρόιλερ μπήκε ως αλλαγή και δεν ξεκίνησε, γιατί και ο προπονητής τον έβαλε 90 λεπτό στη Λάρισα, αλλά είναι ένας παίχτης που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Και να του γίνεται να προσέξει ο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίχτες που δεν έχουν κάνει προετοιμασία, να έχει μια καλή διαχείριση, δεν θα μου πρόβλημα περίεργο δηλαδή αύριο να πάρει φανέλα βασικού Πουέρτα στο πλάι του Φίλη. Θα τον δούμε δεδομένο τον Πουέρτα να παίζει αύριο, το θα δούμε, είναι δεδομένο.
0: Δεν μπορεί.
2: Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αύριο Πουέρτα να παίξει κιόλας. Ίσως είναι και ένα παραπάνω κίνητρο και για τον κόσμο να πάει, πέρα από τις χαμηλές, από τα πολύ χαμηλό κόστος εισιτήρια που έχουν αύριο, να πω παρεπίπτωση.
0: Ναι, θα σε ρώτα. Καλή ευκαιρία.
2: Ναι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Εντάξει, είναι λίγο αργά το παιχνίδι, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Υπάρχει και το ευρωπαϊκό match site τώρα. Μην γελιόμαστε. Ο Σμάιλοβιτς που κλείθηκε στην εθνική ομάδα της Βοσνίας θα είναι ο ένας στόπερ, ο Κάρμο θα είναι ο άλλος. Ο Κυνηδιάννης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Το δίδυμο στον άξονα που σας είπα. Ο Σαμ μπροστά τους, ο Φορτούνης, ο Ζέλσον και ο Μεξικανός, ο Γκοντζάλες. Αυτή φαίνεται πως θα είναι η ενδεκάδα. Με όσα ρίσκα μπορούμε να πάρουμε, γιατί ξέρετε στο κύπελο γίνονται αλλαγές.
1: Ναι.
2: Και προπονητής θα αποφασίσει. Για παράδειγμα, εγώ δεν περίμενα προσωπικά τον Μπρούνο να ξεκινήσει βασικό το Βόλο. Τελικά έπαιξε και όλο το μάτς. Okay. Όλα αυτά είναι λίγο, πολλές φορές σχετικά με το Μεντιλίμπαρ είναι λίγο παράτολμο η προβλέψη για την ενδεκάδα. Είναι ένα μάτσο εγώ θα πω αύριο, όσο ο Ολυμπιακός παίζει με τον ίδιο αντίπαλο, αλλά να καταφέρει να τον κερδίσει αυτή τη φορά και να, αν μπορεί να τα καταφέρει, που νομίζω, ελπίζω βασικά, όχι νομίζω, μπορούμε να προβλέψουμε, να το κάνει και με πιο εύκολο τρόπο, ώστε η ομάδα, ξέρετε, νομίζω περισσότερο αυτό το θέμα με το σκοράρισμα, εντάξει, μπορεί να λέμε πολλές φορές είναι θέμα δημιουργίας, αλλά και στην Τρίπολη και με τον Ατρόμητο, δεν ήταν θέμα δημιουργίας, έκανε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Περισσότερο ψυχολογικό νομίζω είναι το θέμα του γκολ στον Ολυμπιακό. Μια καλή εμφάνιση, εντάξει, θα δώσει μια ικανοποίηση σε όλους, γιατί στο Βόλο Εγώ δεν έχω μιλήσει σχεδόν καθόλου αγωνιστικά, αλλά δεν ήταν καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Αν μπορούμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, που αυτό το παιχνίδι θέλω να το αφήσω απ' έξω εγώ πραγματικά. Μόνο για το πρώτο μήχρονο μπορούμε να κάνουμε λίγο κουβέντα, έτσι.
0: Συμφωνώ.
2: Αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός, δεν ήταν καλός αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη, βέβαια, να σου πω κάτι, παιδιά, στο πρώτο μήχρονο έχει χάσει 10 τελικές. Ναι, οι 2-3 είναι καλές στιγμές, αλλά δεν έχει χάσει φάση. Και όταν έρχεται κακιά η στιγμή που λέμε, μετά μπήκαν οι παίχτες και απλά παρακαλούσαν συσταγωγικά να τελειώσει
0: το μάτς.
2: Να τελειώσει το μάτς. Δηλαδή, φαινόταν ότι όλοι ήταν επηρεασμένοι και ο προπονητής ήταν επηρεασμένος, γιατί ήταν αυτός το χέρι και το παιχνίδι. Ούτε οι ποδοσφαιριστές σε καμία περίπτωση το χέρι και το παιχνίδι, αλλά όλα αυτά που βιώσανε με την εικόνα που είδανε με το συντάκι τους, αλλά και πόσο μάλλον μετά και στα αποδυτήρια, που όταν πήγε σε ημίχρονο, οι δύο ομάδες όλοι μπήκαν μέσα στα αποδυτήρια με το πορείο. Και προσπαθούσε ο κύριος Θεός να κάνει όλα να εφαρμόσει το πρωτόκολλο για να πάει πρώτα να βγάλει την ακινογραφία και μετά να πάει να σφάλει στην Αθήνα με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολες στιγμές. Κάποιοι παίκτες δεν πήγαν καν στα πολιτήρια. Δηλαδή και ο προπονητής.
0: Δεν θέλουν να δουν καν.
2: Όχι, οι άλλοι που μπήκαν και κλαίγανε πραγματικά. Και ο προπονητής ίσα μίλησε 2-3 λεπτά. Στο διάδρομο των αποδητηρίων, όπως γίνανε προς τα έξω. Για να καταλάβετε, γιατί εντάξει, έχει γίνει πολύ κριτική, δεν διαφωνώ με την κριτική να γίνεται, αλλά για μένα είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών που δεν μπορώ εγώ να το δω προσωπικά. Σε καμία περίπτωση. Την Γκέλα την περίμενα. Mm-hmm. Μετά, μόλις τελειώσει το μήχρονο τον πρώτο. Θα το λέω ξεκάθαρα, ούτε δεν μετά χρησιμοποιείς να γίνω, δεν τίποτα. Αλλά ήταν μια δύσκολη κατάσταση που δεν θα πρέπει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό μέσα σεζόν. Mm-hmm. Ίσα-ίσα εγώ θα πω να αποτελέσει και κίνητρο ώστε σε κάθε διοργάνωση να παίζουν για το συμπέκτη τους για να χαίρεται και αυτός όσο μπορεί και να έχει την προσμονή έτσι να επιστρέψει.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Σαρδινία. Για την Σέρια Κάλιαρη Λέτσε 1-0. Στο 70 λεπτό Χετάφε Θέλτα έχει γίνει 1-1. Με τους γηπεδούχους να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλι.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά στη Ρόδο φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ. Στη λίστα των περιοχών όπου ο φόρος ακινήτων για την κύρια κατοικία μηδενίζεται, εντάσσονται πλέον επίσημα το Φαλιράκι, τα Μαριτσά, η Λάρδος και ο οικισμός Γουρού. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η Σκάλα του Δήμου Πάτμου. Η πλήρης απαλλαγή έρχεται

0: και τις δαπάνες τους εκτός ξενοδοχείων. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, το οποίο αναγκάζει τους επιχειρηματίες σε μεγάλες εκπτώσεις τη στιγμή που τα λειτουργικά κόστη και τα πάγια έξοδα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Ως λύση για τη βιωσιμότητα του προορισμού, πρότεινε το άνοιγμα σε νέες διεθνείς αγορές μέσω μεγάλων αεροπορικών κόμβων, τη δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων για όλα τα Δωδεκάνησα, καθώς και τη λήψη στοχευμένων δράσεων που θα παρακινούν τους τουρίστες να βγαίνουν από τα τείχη των all-inclusive θερέτρων. Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη. Η κυρία Μαυρουδάκη, η οποία ανήκει στην παράταξη 1 Ενωμένη Αλλάζουμε, καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τη νέα Σύμβουλο, εξαίρωτας την προηγούμενη εμπειρία της ως αντιδημάρχου στον πρώην Δήμο Αταβίρου. Από την πλευρά της, η κυρία Μαυρουδάκη τόνισε ότι επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Εγκαινιάζεται αύριο στις 10.30 το πρωί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου στη Ρόδο. Η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 200 σπάνια κοιμήλια, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε αμαία, διαθέτοντας και ειδικό ακουστικό οδηγό για τυφλούς επισκέπτες. Μέχρι αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί, έχουν προθεσμία οι μαθητές στη Ρόδο για να διεκδικήσουν μία θέση στα δημόσια ονάσια σχολεία του νησιού. Οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια γίνονται ηλεκτρονικά στο gov.gr. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο σχολείο επιλογής με ώρα προέλευσης 9 το πρωί. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, βόρειο-δυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: αλλά και σε διοικητικό επίπεδο, όπως είχαν δει όλο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ανταυτού, η εικόνα που βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο από την ομάδα κινείται σε μέτρια έως πολύ χαμηλού επίπεδου με βάση τα δεδομένα επίπεδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Αστέρας για ένα ακόμα παιχνίδι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι ντέρμπι, είναι μεγάλος αντίπαλος Ολυμπιακός, ντέρμπι. Okay, είναι μεγάλος, το παίρνω πίσω. Ναι. Είναι μεγάλος αντίπαλος Ολυμπιακός, έχει μια άλλη προσέγγιση και μια άλλη φιλοσοφία.
1: Δεν έχει το πρέπει αυτό το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, δεν έχει το πρέπει. Ωστόσο και κοντά στον Ηρακλή και με αφορμή τι είδαμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο Αγρίνιο, ο Αστέρας κινείται σε χαμηλά επίπεδα απόδοση. Στο Αγρίνιο μάλιστα είχε και ευκαιρίες, τις οποίες δεν τους μετουσίασε σε γκολ.
1: Ναι.
0: Εδώ αφήνω ένα αστερίσκο, διότι παρατηρείται πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Να υπενθυμίσω, 4 επίσημα παιχνίδια έχει δώσει ο Αστέρας, συμπεριλαμβανομένου και του κυπέλλου Ελλάδος, με τον Λεβαδιακό, και γράφει ζερό στην επίθεση, στην παραγωγικότητά του. Δεν έχει καταφέρει ακόμα, μάλλον έχει πετύχει ένα γκολ. Με συγχωρείτε, ένα γκολ συνήθως από
1: το
0: Αγρίνιο. Ουσιαστικά η επίθεσή του δεν μπορεί να δημιουργήσει και να βγάλει ευκαιρίες ο Αστέρας, και το είδαμε και σήμερα κόντρα σε μια καλά οργανωμένη άμυνα. Υπάρχει βεβαίως η δικαιολογία ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε καινούργια ομάδα, γιατί γίνανε πολλές μεταγραφές. Είναι φυσιολογικό. Ναι, είναι καινούργια ομάδα ο Αστέρας, γίνανε πολλές μεταγραφές και χρειάζεται ο απαιτούμενος χρόνος για να γίνουν πιο διακριτοί, αν θέλετε, οι ρόλοι, και βεβαίως να έρθει και η απαιτούμενη χημεία. Παρ' όλα αυτά όμως και ο Ηρακλής μια ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Και σήμερα ο Ηρακλής κάτι έδειξε. Έδειξε ότι έχει έναν προσανατολισμό, ότι έχει έναν ποδοσφαιρικό μπούσουλα, τον οποίο τον ακολούθησε και τον βγήκε στο τέλος, φτάνοντας σε μια, κατά την άποψή μου, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, και σε μια εύκολη νίκη. Γιατί ο Ηρακλής έλεγχε την κατάσταση, η πίεση του Αστέρα σε κάποια διαστήματα του αγώνα δεν είχε αποτέλεσμα, και αν εξαιρέσουν δύο μεγάλες ευκαιρίες, μια κεφαλιά του Ρικαρντίνιο στο 300 λεπτό και άλλη μια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας από εκεί και πέρα δεν είχε κάτι να δείξει, να βγάλει, κυρίως ό,τι είχε να κάνει με τη δημιουργικότητά του. Στην ερώτηση που έκανα στον Γιώργο Αντωνόπουλο παρατηρείται και το εξής φαινόμενο. Στα τρία παιχνίδια από τα θύματος, στην πρώτη επίσκεψη που κάνει η αντίπαλη ομάδα στα καρέ του Αστέρα πετυχαίνει γκολ. Συνέβη στο Αγρίνιο, συνέβη με τον Ολυμπιακό, συνέβη και σήμερα στο 7ο λεπτό από τον Ηρακλή. Η απάντηση που έλαβα από τον κύριο Αντωνόπουλο είναι ότι όντως έχει παρατηρηθεί αυτό. Έχει να κάνει με έλλειψη επικοινωνίας σε κάποιες περιπτώσεις των αμυντικών, μιας και όλη η τετράδα της άμυνας του Αστέρα είναι καινούρια, και ότι ευελπιστεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος ότι αυτό με την πάροδο των παιχνιδιών θα αρχίσει να αλλάζει και να κουμπώνει περισσότερο ο αμυντικός προσανατολισμός του Αστέρα. Θα σας δώσω και την είδηση. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε και μια μίνι σύσκεψη διοικητικών στελεχών του Αστέρα. Το τι έχει υποθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της Αρκαδικής ΠΑΕ κλείστηκαν σε ένα γραφείο και εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη, τουλάχιστον για μισή ώρα με 45 λεπτά, έμειναν μέσα για να μιλήσουν, για να κουβεντιάσουν. Δεν θέλω να αφήσω υπονοούμενα για κάτι για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, αλλά καταγράφεται ως σημείο και αυτό που σας προανέφερα με τη μίνι σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του Αστέρα. Ακολουθεί, φίλες και φίλοι ακροατές, αγαπητοί συνάδελφοι, και πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Αστέρα. Μην ξεχνάμε, υπάρχει το παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελο. Υπάρχει, έρχεται η ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ο Αστέρας να πάμε όχι απλά στην διακοπή, να πάμε σε 0-5-0 στα 6. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό φέρνει και ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα ακόμα περισσότερο για την ομάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της πνευματικής συγκέντρωσης των παικτών και της πίεσης που πλέον πιθανόν να μπει το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε
2: και βλέπουμε.
1: Και προχωράμε.
0: Ας ελπίσουμε να αλλάξει η εικόνα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, δεν έχει γίνει καλό ξεκίνημα από την ομάδα μας. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Υλικό υπάρχει, παίχτες υπάρχουν και ο Αστέρας καλείται να προχωρήσει με διαφορετικό πρόσημο, με περισσότερη δουλειά και βεβαίως με διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς ρόλους, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, εντός αγωνιστικού χώρου.
1: Κάνε και ένα σύντομο σχόλιο για Ηρακλή.
0: Πολύ καλή ομάδα.
2: Καλώς,
0: ό,τι είδα, είχα δει για λίγο το παιχνίδι με τον Βόλο. Είδα έναν βελτιωμένο Ηρακλή σε σχέση με το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Σήμερα στην Τρίπολη είδα μια καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο. Μια ομάδα η οποία αμήνεται σωστά. Με τρεις εξαιρετικούς κεντρικούς αμυντικούς. Η τριάδα σήμερα στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή ήταν αψεγάδιαστη. Και σε αυτό θέλω να πω κορυφαίος MVP κατά την άποψή μου, ο Πίνια του Ηρακλή, έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία έχει ταχύτητα κυρίως στις πλευρές της. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ο Ηρακλής και με αφορμή και τη σημερινή την νίκη είναι σαν να κάνει το ένα μετά το άλλο βήμα. Ήρθε η ΙΤΑ, την πρώτη αγωνιστική, η ισοπαλία στο Βόλο και βεβαίως τώρα μετουσιώθηκε αυτό με μια νίκη εδώ στην Τρίπολη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα ο Ηρακλής. Σε προσωπικό επίπεδο εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε γιατί η τακτική του προσέγγιση ήταν εναρμονισμένη ανάλογα πάνω στα χαρακτηριστικά των παικτών που υπήρχαν στην δεκάδα.
1: Ωραία. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό
0: σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Γρουνάκη που περιέγραψε το παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την πρώτη φετινή νίκη του με τα τέρματα του Μπαρσένας από το στο 8 λεπτό και το πέναλτι του Λόπες στο 73. Βλέπω εδώ κάποιες δηλώσεις που έκανε ο τερματοφύλακας του Γυραιού, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Μιλώντας στην Νόβα, αναφέρθηκε στην κίνηση να κοιτάξει στην κερκίδα πριν την εκτέλεση του πέναλτι που είχε κερδίσει την ομάδα του. Και λέει, ήταν ο μπαμπάς μου στην κερκίδα, με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποντο, ήταν σαν να περνάει η ζωή μου από μπροστά. Απλά αυτός με έτρεχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω στη φανέλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, την νίκη την αφιερώνω στον μπαμπά και στο γιο μου. Όσον αφορά το παιχνίδι, βρήκαμε χώρο στην αντεπίδεση. Ήμασταν μαζεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε. Είμαστε καινούργια ομάδα, 35 παίκτες νέοι. Όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Ήταν η δήλωση του τερματοφύλακα του Γυραιού, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του από τον Εθνικό Σοφού, διάβασα. Και από εκεί πήγε στις ακαδημίες του Ηρακλή. Προφανώς σε αυτά τα 12 χρόνια.
2: Τρομερό.
1: Ωραία, συγκινητική δήλωση.
2: Πάμε και εμείς να συνδέσουμε με το τελευταίο θέμα της εκπομπής σήμερα.
1: Πριν πάμε εκεί, απλά να πω ότι της τελευταίας στιγμής από το δελτίο τύπου της προπόνησης του ΠΑΟΚ. Πρώτη προπόνηση για Ντιέγο Κώστα. Θεραπεία με Ιτέλους Έχαζη Διάκος Αρής ατομικό Ντεσπότοφ. Και αύριο, όπως γνωρίζουμε, θα κάνει τη μαγνητική ο Γιαννόλης προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς από τον τραυματισμό του στο Ολυμπιακό στάδιο και το διάστημα της απουσίας του. Αύριο ρεπό για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, Τετάρτη επιστροφή στις προπονήσεις.
2: Κάλιαρη Λάτσιο 1-0 τελικό. Έχει αρχίσει το Ουντινέζη Λάτσιο στο 0-0 στο πρώτο λεπτό, ενώ στο 86 λεπτό Χετάφε Θέλτα είναι 1-1 και οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με 10 παίκτες. Έτσι. Λέω τα αποτελέσματα στα ξένα πρωταθλήματα, γιατί θα τελειώσουμε με Champions League. Και Στέφανο Χωριανόπουλο, για να δούμε τι θα δούμε αύριο.
1: Μας κάνει σοφό.
2: Τι θα δούμε αύριο.
1: Αύριο.
3: Χαίρετε.
2: Εντώνει το σεντώνει και τα κλασικά της, τα ωραία κλίσε.
1: Γεια σου Στέφανε.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε, καλά εσύ.
3: Καλά. Εδώ διάβαζα λίγο για το Champions League. Λίγο όπως είχαν πέρυσι οι ομάδες, πόσο βαθμούς χρειάστηκε κάθε ομάδα για να περάσει από τη League Phase, να πει στα Playoff. Να πούμε και αυτά. Νομίζω ότι είναι σημαντικά και για την ΑΕΚ. Είναι και αυτό που ενδιαφέρει και τον κόσμο. Λοιπόν, να ενημερώσουμε ότι επειδή είναι αποκλειστική εβδομάδα Champions League, θα διεξαχθεί σε 3 βράδια. 36 ομάδες, 18 παιχνίδια. Για 3 μέρες, 6 μάτς κάθε μέρα θα έχουμε. Πολύ Champions League αυτή την εβδομάδα. Ξεχωρίζουν κάποια μάτς, Real Madrid Inter, Porto Manchester City αύριο. Νάπολι Άρσεναλ έχουμε την Τετάρτη, όπως επίσης και Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης. Φυσικά έχουμε και το μάτι της ΑΕΚ κόντρα στη Last Clinch. Λοιπόν, να υπενθυμίσω εγώ λίγο ότι περνάνε οι 8 πρώτοι απευθείας στους 16. Από τις θέσεις 9 έως 24 οι ομάδες παίζουν διπλούς knockout αγώνες, τα λεγόμενα playoffs, για να βγουν τα άλλα 8 εισιτήρια. Και όσοι τερματίσουν από την 25η θέση και κάτω, αποκλείονται οριστικά από την Ευρώπη. Δεν έχουμε αυτόν τον υποβασμό σε μικρότερη κατηγορία, δηλαδή στο Europa League. Λοιπόν, την πρώτη χρονιά η 24η ομάδα ήταν η Club Breeze, η οποία είχε 11 βαθμούς και διαφορά τερμάτων πλην 4. Αυτή ήταν η τελευταία ομάδα που πέρασε την πρώτη χρονιά που καθιερώθηκε η League Phase, αφήνοντας έξω την Dynamo Zagreb που είχε επίσης 11 βαθμούς, αλλά αρκετά χειρότερη διαφορά τερμάτων, πλην 7.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η Dynamo είχε πληρώσει μια βαριά ήττα στο Μόναχο από την Bayern.
3: Είχε φάει 9 γκολ στην πρεμιέρα, ναι, από την Bayern, ακριβώς όπως...
1: Ουσιαστικά πλήρωσε αυτό.
3: Ακριβώς. Στη League Phase, λοιπόν, την περσινή, που αγωνίστηκε και ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στα play-offs, η 24η θέση που έδινε το τελευταίο εισιτήριο για τα play-offs, κρίθηκε στους 9 βαθμούς, πλην 2 βαθμούς. Συγκεκριμένα η Μπενφίκα τερμάτισε 24η με 9 βαθμούς και διαφορά τερμάτων πλην 2. Άφησε έξω τη Μαρσέη, άφησε έξω την Μπάφο και την Union Saint-Gilloise που επίσης ήταν 9 βαθμούς, αλλά χειρότερη διαφορά γκολ. Οπότε βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα για να είσαι ασφαλής για να περάσεις, οι βαθμοί θα είναι εκεί 10, 11, δηλαδή περίπου 3 νίκες και 1-2 ισοπαλίες στα 8 μάτς.
1: Αυτό εξαρτάται το πόσο ουσιαστικά πόσες ισοπαλίες θα υπάρξουν στη League Phase, πόσο θα σπάσουν, να το πω έτσι, οι βαθμοί.
3: Ακριβώς και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η διαφορά τερμάτων, δηλαδή καλύτερα να χάσεις 3-0 παρά 5-0, αυτό μπορεί να το πληρώσει και στο τέλος. Για αντίστοιχα για τις ομάδες που κυνηγούν την πρωτιά, την οχτάδα, κάτι αντίστοιχο σημαίνει. Λοιπόν, τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια, όπως είπαμε. Μετά πάει η καλύτερη επίθεση αν δύο ομάδες έχουν την ίδια διαφορά τερμάτων. Και τρίτο κριτήριο είναι η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση. Αύριο έχουμε 6 ματς, όπως είπαμε, Club Breeze, Aston Villa, AEK, Last Clint, είναι τα δύο ματς τα οποία ανοίγουν το πρόγραμμα του Champions League.
1: Είναι τα βράδυ αυτά, τα 8 παρατέταρτο.
3: Είναι τα 8 παρατέταρτο, ακριβώς. Μετά έχουμε Real Inter, Dortmund Villarreal, Porto, Manchester City και Lille Real Betis. Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς είναι το Real Madrid της Inter. Για τους μη Έλληνες, εντάξει, για τους Έλληνες έχουμε και την ΑΕΚ. Στη Μαδρίτη λοιπόν η Real έχει αποκτήσει και τον Dumfries, υπενθυμίζω, θα παίξει τώρα στην παλιά του ομάδα, ενώ ένα πολύ σημαντικό ορόσημο κυνηγάει ο Mbappé. Τώρα το διάβασα. Αυτό είναι, όποιος θέλει να ψάξει παραπάνω στοιχεία, έχει αναλυτικά στο site του Champions League. Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα στατιστικά. Αν σκοράρει αύριο, θα ανέβει στην 5η θέση τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του Champions League. Είναι μόλις 28.
1: Ναι.
3: Έχει, δηλαδή, μπορεί να το δούμε να ανεβαίνει πολύ παραπάνω.
1: Απλά το θέμα είναι να μείνει στην Ευρώπη.
3: Εντάξει, νομίζω ότι θα μείνει. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να φύγει. Εννοεί θα πάει Αραβία, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω να φάει του χρόνου, αλλά ναι.
3: Ναι.
1: Είναι ένας προορισμός πλέον για αυτός.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει 8 παρατέταρτο, υποδέχεται τη ΛΑΣΚ. Είναι η έκτη παρουσία της Ένωσης σε όμιλο League Phase του Champions League. Αλλά η πρώτη από τη σεζόν 18-19, τότε ήταν εφιαλτική η παρουσία της, τερμάτισε με 0 βαθμούς. Απέναντι υπάρχει η ΛΑΣΚ, η οποία κάνει τον ντεμπούτο της σε League Phase.
1: Ναι, στα κομπούτα.
3: Ναι, και έρχονται με φόρα, εννοείται, κατέκτησαν το πρωτάθλημα, κατέκτησαν το κύπελο, τα πήραν όλα στην Αυστρία, απέκλεισαν τη Celtic με 5-1 στον επαναληπτικό και έρχονται με φόρα στην Αθήνα.
1: Ναι, γενικά έχει, πέρα από τα περσινά ρε παιδί μου, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά για τη φετινή σεζόν. Δηλαδή και αυτή και προφανώς η πρόκριση επί τη Celtic που είναι μυθική. Επίσης έχει 5 στα 5 στο πρωτάθλημα και νομίζω το Σάββατο με μια αεραστεχνική έριξε μια εξάρα.
3: 6 γκολ ακριβώς.
1: Και έρχεται με φορά. Okay, είναι, θα έλεγα ότι ο πιο, επειδή αναφέρεσαι τώρα σε αυτό το παιχνίδι, ο πιο βατός, ας το πούμε έτσι, αντίπαλος για την ΑΕΚ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την υποτιμήσει.
3: Ακριβώς, όπως θα λες, είναι. Έχουμε τον Dortmund Villarreal. Είχαν αγωνιστεί και πέρυσι μεταξύ τους. Η Dortmund είχε ρίξει 4 στη Villarreal. Θα δούμε βασικό Καρέτσα, αδιαφημισβήτητο. Ο Γκίρας είχε πολύ καλή φόρμα. Η Villarreal ψάχνει λίγο τα πατήματά της μετά την αποχώρηση του Μαρθελίνο. Αλλά εντάξει, το μήνυμα είναι ένα ωραίο μάτς. Ένα στατιστικό που μου έκανε εντύπωση είναι της Πόρτο. Όσο και αν δεν το... μου ακούγεται ένα λίγο παράξενο ως λίγο νεότερος, αλλά αυτή θα είναι η 28η παρουσία της Σε όμιλο του Champions League, ναι. 28η παρουσία. Δηλαδή μιλάμε ότι βγαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Μιλάμε για Champions League.
2: Πολύ συνεπής.
3: Ναι. Είναι συνέχεια σε όμιλο η League Face Champions League. Μάλιστα έχει μία από τις πιο δυνατές έδρες στο Champions League. Έχει μόλις μία ήττα τα τελευταία 14 ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Εντάξει, Manchester City με το Μαρέσκα στον πάγκο. Ναι, αρχή έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα.
1: Αλλαγή σελίδας.
3: Ακριβώς. Ανάλογο ξεκίνημα δεν έχει κάνει η Aston Villa στο πρωτάθλημα. Η Aston Villa έχει χάσει πάρα πολλούς βασικούς της παίκτες. Τους έχει αναπληρώσει, αλλά ακόμα δεν έχουν βρει χημεία. Παίζει στην Breeze, η οποία έχασε τον Τζόλι το καλοκαίρι. Οι ομάδες συναντήθηκαν τρεις φορές πέρυσι στο Champions League. Η Breeze κέρδισε 1-0 στη League Face, αλλά στα Playoff η Villa την κέρδισε δύο φορές και της πήρε το εισιτήριο για τους 16. Έχουμε και το μάτι της Lille με τη Real Betis, ίσως το πιο αδιάφορο, στα μάτια μου τουλάχιστον, μάτια από αυτά που είπαμε. Πολύ καλή παράδοση έχουν οι Γάλλοι, οι Λίλ τουλάχιστον κοντά στους Ισπανούς. Η Betis επιστρέφει στη διοργάνωση, ένα ζευγάρι με αρκετό ενδιαφέρον, είναι αυτό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς της εβδομάδας. Την Τετάρτη έχουμε Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, το 8 παρατέταρτο, και την ίδια ώρα Στουτγκάρτη με την Viking και αυτή στα Χτωπούτσα. Και στις 10 έχουμε 4 μάτς, Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σλόβαν Μπρατισλάβας, Νάπολη Άρσεναλ και Sporting Λισαβόνας Γάλατα Σαράι. Και την Πέμπτη έχουμε Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετς στις 8 παρατέταρτο. Και η πρώτη αγωνιστική του Champions League κλείνει με 4 αναμετρήσεις, Κόμο Λιψία, Μπάγερν Μπόντογκλιν, Manchester United Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας με τη Λανς. Αυτά τα 4 μάτια είναι στις 10.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Στέφανε.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Στέφανο Χωριανόπουλο.
2: Και επειδή είμαστε newsroom,
1: έτσι,
2: θα κλείσουμε με είδηση.
1: Ναι, πες την.
2: Όπως αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr, η μαγνητική του πυρόλα έχει δείξει ελαφρά θλάση. Χάνει το παιχνίδι φυσικά του Σαββάτου με τον Όφη. Αλλά έχει πολλές
1: κυπέλου.
2: Καλά, είναι με τον Βόλο, ναι. Έχει πολλές πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη στη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, θυμίζω. Έτσι.
1: Ναι, πρεμιέρα Europa League. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Ναι, με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα. Στέφανο Παλαιότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανότσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Όχι με κανονική ροή newsroom, όχι όπως λέει ο Μαρθιανός Αχλαμάρας. Λοιπόν, καθώς ναι, στις 8 παρατέταρτο είναι η σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την LASK στην All Win Arena, πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League. Αυτά, να είστε καλά. Beneath my skin, I feel my heart beat. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: The first rule of Fight Club is
6: come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is

0: Α, τι έπαθες?
1: Έτσι, έκανα ξεφτύσιμο.
2: Ερωτικά ξεκινάς
0: την εβδομάδα. Ναι, πολύ.
1: Δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν κυμπάρι white το ξεφτύσιμο.
0: Ο καθένας όπως το εκλάβει τώρα.
1: Δεν ήταν.
0: Ανοίγει το μικρόφωνο και σαν που ήξερε να κάνεις.
2: Δεν είμαστε.
0: Δεν είναι και το ξεφτύσιμο της τουαλέτας. Θέλω να πω, δεν ήταν το μπρουτάλι ξεφτύσιμο.
1: Ποιο το ξεφτύσιμο της τουαλέτας?
0: Ξαλαφρώματος. Δεν ήταν τέτοιο. Να σε ακούσει αυτό το. Αχ, Πανάγια. Δεν ήταν αυτό.
1: Η αλήθεια ήταν, θα σου πω τι ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν στενάχωρα, από στενάχωρη θύμηση. Από στενάχωρη θύμηση. Σήμερα επέτος του σεισμού της Πάρνηθας.
0: Α, οκ.
1: Ναι.
2: Ήμουνα στον έργο. Σε πήρε η μάνα μου να με ξυπνήσει.
1: Σκοτώθηκε αδερφός φίλου μου στο Ρικόμαξ εκείνη τη μέρα. Ήταν ένας από αυτούς στο Ρικόμαξ. Και είναι εξής, αυτή την πάντα μου χτυπάει, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Εγώ δεν μπορώ να πω που ήμουν εκείνη τη μέρα και ώρα. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω.
2: Είναι αντάλ.
1: Όχι. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Τι εισαγωγή είναι αυτή, δεν μπορώ να αποκαλύψω που ήμουν μέρα και ώρα.
1: Άμα σου το πω εκτός αέρα, θα με δικαιολογήσεις. Εντός αέρα.
0: Ανοίγω το μικρόφωνο, σας παρακαλώ.

0: Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Δεν είναι, δεν είναι κίνκι, δεν μπορώ να το πει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πει. Εντάξει. Τα κάνω, δεν μπορώ να το πει.
1: Εντάξει. Αλλά ήταν μια μέρα, εντάξει τώρα, η μεγαλύτερη. Και όσοι τη ζήσαμε, όχι απλά τη θυμόμαστε, ήταν... Είναι πραγματικά ένα από αυτές τις δυσάρεστες στιγμές που θυμάσαι ακριβώς που ήσουν. Και τι έκανες. Και πάρα πολύ σοκαριστικό. Για μένα μερικές μέρες μετά πέρναγα, ήταν λίγο μετά, ήταν στο δρόμο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τον Κόκκινο Μήλο, αν έχεις πάει ποτέ αυτή η διαδρομή.
0: Αυτή η πολυκατοικία που έχει διαλυθεί, το μπροστινό της που έχουν βγει τα σπλάχνα της έξω.
1: Ήταν μια που είχε κοπεί, σαν να είχε κοπεί στα δύο.
0: Και είχε ξεκολλήσει το μπροστινό μέρος από όλα τα διαμερίσματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έβλεπες το μέσα.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι γνωστή πολυκατοικία αυτή.
1: Α, δεν ξέρω αν είναι γνωστή πολυκατοικία.
0: Είναι γνωστή, εννοώ, είναι ένα πράγμα που το έβλεπες και ήταν ένα σοκαριστικό.
1: Τρομερό. Δεν ξέρω, παιδιά, μιλείτε για τα social και τον Ελκαμπή. Τα λέει ο κύριος Κώστας Χριστοβράδη. Τα πει ο κύριος Κώστας Χριστοβράδη, τώρα που τα λέτε. Τον Ελκαμπή. Τι θέλετε να συζητήσουμε, να επιβεβαιώσουμε. Ακούστηκε στην τηλεόραση λέξη κατοψυχιά από το στόμα του κύριου Κώστα. Πολύ καλά ακούστηκε. Πολύ καλώς ακούστηκε, γιατί αυτό είναι. Είναι σκατοψυχιά. Αλλά τώρα τι να κάτσουμε να συζητήσουμε. Που μερικοί πυροβολημένοι συμπολίτες μας μπαίνουν επί τούτου, γιατί μόνο επί τούτου μπορείς να μπεις. Κάτω από ένα post, ας πούμε, στο Facebook ή σε κάποιο site ενός τόσο σοβαρό τραυματισμένος ανθρώπου και κάνουν ή χαχάρι action ή γράφουν ηλικιωτές. Αυτή δεν είναι απλά του γιατρού, αυτή είναι ειδικού γιατρού, αυτή πάνε για το εξωτερικό.
0: Και τα έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι αυτό, ότι η κοινωνία μας πια είναι αυτό που λέμε, είναι broken, είναι σπασμένη, είναι ρημαγμένη. Δηλαδή το θυμάμαι είναι και από τον τραυματισμό του Λεσόρ, που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση ενός ανθρώπου που σπάσε το πόδι του εν ώρα αγώνα. Τις χειδαιότητες που διαβάζαμε από διάφορους συνανθρώπους μας κάτω. Σκεφτόμουν το εξής. Μετά τον τραυματισμό και αφού πήρα χαμπάρι ότι κάποιοι άνθρωποι κάναν πλάκα με αυτό. Λέω το εξής. Έστω ότι πηγαίνεις στον δρόμο και βλέπεις έναν άνθρωπο, έναν ναυάτη μηχανής, να πέφτει και να σπάει το πόδι του. Μπροστά στα μάτια σου. Ωραία. Σπάει το πόδι του. Υπάρχει ποτέ περίπτωση εκείνη τη στιγμή να σκεφτείς οτιδήποτε άλλο πέρα από το πώς μπορείς να βοηθήσεις, να έχεις την εικόνα στο μυαλό σου, μπορεί να την έχεις για εβδομάδες αυτού του ανθρώπου και να τη βλέπεις στον ύπνο σου. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σκεφτείς κάτι αρνητικό για έναν άνθρωπο δεις μπροστά σου να σπάει το πόδι του? Όχι, λέω εγώ.
1: Λογικά,
0: το 99,9% των ανθρώπων, όχι. Τώρα, αν υπάρχουν και άρρωστοι άνθρωποι. Πώς μπορείς λοιπόν για έναν άνθρωπο που απλά τυχαίνει να παίζει σε μια άλλη ομάδα από αυτή που υποστηρίζεις και σπάει το πόδι του και το βλέπεις μπροστά σου? Δηλαδή, την εικόνα υπάρχει στο τηλεοπτικό πλάνο. Δεν είναι κάτι το διάβασες, το είδες. Και να μπαίνεις να ειρωνεύεσαι ή να κοροϊδεύεις αυτή την εικόνα. Τον άλλο στον δρόμο σίγουρα θα τον λυπόσουν, θα τον συμπονούσες, θα έπαιρνες το 166. Αν μπορούσες να βοηθήσεις κάτι, θα πηγαίνεις πάνω να του πεις: άνθρωπε, αν είσαι καλά. Ανθρώπινα. Τον άλλον, επειδή τυχαίνει και πέσει μια άλλη ομάδα, ο Λεσόρο, Ελκαμπή, οποιοδήποτε. Πώς μπορείς να έχεις αρνητικά συναισθήματα, να κάνεις χαβαλέ με τον πόνο του αλλού?
1: Τίποτα. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία. Αλλά. Ούτε καν ψυχολόγοι, μόνο ψυχίατροι μπορούν να αφήσουν αυτό το πράγμα. Είναι ψυχοπαθολογία. Και πώς να πω, βαθαίως επίπεδο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει και επιβεβαιώνεται κιόλας. Όχι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει και επιβεβαιώνεται δυστυχώς αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Θα μου πείτε, γιατί αυτή τη στιγμή υπερτονίζεται αυτή την συχνότητα από τη μειοψηφία? Και η απάντηση είναι. Διότι πρόκειται για θέμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε η συχνότατη μειοψηφία.
0: Επειδή ένα και δύο. Ναι. Ένα και δύο, λες ένα και δύο βλαμμένοι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Είναι περισσότεροι.
1: Ναι, είναι περισσότεροι.
0: Και ούτε μπορώ αυτό να το πράγμα να το ντύσει όπως έχουν επιχειρήσει να κάνουν κάποιοι με δυνατά καέλα. Μωρέ, μια πλάκα κάνω. Mm-hmm. Δεν κάνει πλάκα με τον πόνο του αλλού. Πώς να γίνει τώρα? Δεν είναι αστείο. Πάω κάποια πράγματα που δεν σηκώνουν πλάκα. Πώς να γίνει τώρα δηλαδή? Ο άλλος που κλαίει γιατί έχει σπάσει το πόδι του, ας πούμε, και οι υπόλοιποι γύρω που δεν πάει να κοιτάξουν, δεν έχει τίποτα το. Δεν μπορεί να κάνει πλάκα με ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο στενάχωρο.
1: Ναι.
0: Για έναν άνθρωπο. Ας ξεχάσουμε πού είναι αυτός ο άνθρωπος και που παίζει. Είναι ένας άνθρωπος. Όπως είναι οποιοδήποτε άνθρωπος. Πάση περιπτώσει. Και πολλά είπαμε για αυτούς τους ανθρώπους και πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Εθισμένοι ποζεράδες ενδεχομένως. Εντάξει. Γιατί δεν σου απαντάει σε ένα φίλο μου, αν υπάρχει στο και μία περίπτωση να μην δηλωθεί ο Γιάρεμτσο στη λίστα και να είναι κάποιο άλλο. Όποιο γουστάρει, ο Μεντιλίμπαρ θα είναι. Ναι, μπορεί να μην δηλωθεί ο Γιάρεμτσο και να δηλωθεί κάποιο άλλο. Μπορεί να δηλωθεί. Όχι, ο Πόποβιτς. Ο Ντάνι Καρθία.
0: Το χοντρένεις τώρα.
1: Το χόντρινε.
0: Τώρα το χόντρινε.
1: Το χόντρινε.
0: Τώρα το παράδειγμα.
1: Αλλά το σημαντικό είναι ότι...
0: Houston will have a problem.
1: Το σημαντικό είναι ότι θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν έχει σημασία τόσο αυτό που λέω. Σημασία έχει το γιατί θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ και όχι κάποιος άλλος. Μάλλον όχι. Γιατί θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ. Ερωτηματικό.
0: Γιατί θα φύγει ο Κλέιτον.
1: Είναι μια σωστή απάντηση, αλλά δεν είναι η απάντηση που ψάχνουμε. Κυριακό. Είναι σωστή η απάντησή σου.
0: Αν την ακούσατε, αν δεν ακούσατε,
1: αν την ακούσατε, ναι, γιατί λέει ο Κυριάκος, διότι πλην του Γκονζάλες δεν υπάρχει άλλος center for. Κλασικό center for. Που μπορεί να δηλωθεί. Πολύ σωστά. Υπάρχει και ο Κλέιτον.
0: Ο οποίος πιθανότατα φεύγει, ρε παιδί.
1: Ο οποίος πιθανότατα πάει στην Τουρκία. Τώρα, ναι. Είναι σωστή και αυτή σου η απάντηση. Είναι ορθή, αλλά δεν είναι η απάντηση που ψάχνουμε παρόλα αυτά.
0: Σε ακούμε.
1: Αν διαβάζετε τα ρεπορτάζ.
0: Σε ακούμε.
1: Είναι σημαντικό ότι είναι και για αυτούς τους λόγους που είπατε, ναι. Δηλαδή ο Γιάννητσοκ, αλλά θα...
0: Μην πεις βλακεία μόνο, γιατί έχεις πάρει σοβαρό ύφος, μην πεις βλακεία. Έχεις πάρει ύφος περισπούδαστο, κανόνισε να πεις κάτι περισπούδαστο.
1: Εγώ θα πω κάτι περισπούδαστο όπως το μεταφέρει το ρεπορτάζ, όχι εγώ, δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι το ρεπορτάζ το μεταφέρει.
0: Ναι.
1: Διότι κατάλαβε τα λάθη του.
0: Μπορώ να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θέλω να πω τώρα, δεν θέλω να κουρντιστώ από τόσο νωρίς. Πάμε σοβαρά πράγματα τώρα, δεν μπορώ, βλακίες δεν μπορώ, δεν μπορώ βλακίες.
1: Εντάξει ρε, τι να κάνω.
0: Δεν μπορώ,
1: εντάξει.
0: Δεν μπορώ
1: ας γελάσουμε, εντάξει. Γελάμε λιγάκι.
0: Ωραία.
1: Δεν γελάμε.
0: Δεν γελάμε.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Το ρεπορτάζ.
0: Θα πάει στην εκπομπή της Κούρκουλας, το συγγνώμη, και θα πάει να τραγουδάει ό,τι και αν πω ήταν λάθος μου. Εντάξει τώρα, ας σοβαρευτούμε λίγο τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Το λες σαν αμφισβητή στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, το αμφισβητώ λοιπόν. Αφού μου το λες, θα το λέω κατά μου τρεις. Ναι, το αμφισβητώ.
2: Δώστε μου μια ευκαιρία ακόμη.
0: Εντάξει.
1: Κατά μου τρεις ρήμα μόνο με το ότομο τρεις, έτσι.
0: Με ό,τι θες. Κατά μου τρεις, κατά μου τρεις το αμφισβητώ. Κατά μου τρεις στον αέρα.
1: Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, και κάποιοι από εσάς μπορείτε να αμφισβητήσετε, κάποιοι από εσάς μπορεί να πείτε όχι, ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Αυτό που είπατε. Οπότε ο καθένας κρατάει την εκδοχή του και ο Ρωμάνο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει αύριο έτσι στην αποστολή. Αυτός θα είναι, θα παίξει και ένα τεταρτάκι. Άμα είναι εξωγώ 2-0 το σκόρ και πάνω. Και σιγά σιγά θα δούμε τι έχει καταλάβει και τι είναι διατεθειμένος να προσφέρει. Το σίγουρο είναι.
0: Αν έχει σοφρονιστεί δηλαδή.
1: Αν έχει σοφρονιστεί. Ακριβώς Κώστα. Ακριβώς.
0: Ο σοφρόνιος ο Γιάρεμτσουκ.
1: Έτσι λοιπόν. Αν έχει σοφρονιστεί. Διότι κάτι ήξερε ίσως, λέω εγώ, και δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Θα μου πεις, εδώ ήταν έτοιμος για Λιόν το παλικάρι, θα πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Εντάξει, καμιά φορά και εσύ μπορεί να ονειρεύεις, ας πούμε, ότι θα φας χαβιάρι, αλλά τελικά να έχει μόνο φάβα το μενού, ας πούμε, και να φας φάβα. Τυχαίνουν, συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω.
0: Εγώ την προτιμώ προσωπικά τη φάβα του χαβιάρι, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ναι, έφερα δύο παραδείγματα, καταλαβαίνεις το πνεύμα. Λοιπόν, δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, η οποία τον επιθυμούσε διακαώς την απόκτησή του, από ό,τι μαθαίνουμε. Και λογικό είναι ότι θυμίζω στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ στο παιχνίδι που έδωσε προηγούμενο, τραυματίστηκαν και οι δύο επιθετικοί της σοβαρά. Λοιπόν, δεν πήγε, στη Λιόν δεν έβγαλε άκρη να πάει, προφανώς, γιατί παρότι η Λιόν πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, άλλο και τούτο. Ο Ολυμπιακός έδωσε 2 για να τον πάρει, τρομερό, ή 3. Ή 2 ή 3, νομίζω 2 όμως. Λοιπόν, και η Λιόν πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο για να τον πάρει για 6 μήνες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μεταξύ των ομάδων. Αλλά δεν έδωσε μετά τα χρήματα που ζητούσε ο Ολυμπιακός, που δεν γνωρίζουμε πόσα ήταν, για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή. Λοιπόν, αυτός απέρριψε την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ παρόλα αυτά. Αλλά πού καταλήγουν όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Γιατί συνέβησαν όλα αυτά για να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ποιος τελικά?
0: Ποιος?
1: Ο Φραντζή Πιερό.
0: Α, ναι, βέβαια. Σωστά.
1: Ο Φραντζή Πιερό.
0: Κοίτα, ιδανικά η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ θα ήθελε να έχει Γιάρεμτσουκ και Πιερό. Ιδανικά. Αντικαταστήσει του δύο δηλαδή που χτύπησαν με του δύο αυτού. Δεν μπόρεσε.
1: Αρρώστια.
0: Δεν μπόρεσε. Προς το παρόν δεν μπόρεσε.
1: Αρρώστια, ρε, το σκέφτεσαι. Μιλάμε τώρα για δίδυμο ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει.
1: Με Γιάρεμτσουκ και Πιερό μπροστά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να τα βρίσκουν, εγώ λέω, όλοι με όλους, να μην τσακωνόμαστε, να είμαστε μονιασμένοι και να είμαστε αγαπημένοι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Βλέπεις πώς είμαστε. Είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Δεν είμαστε.
1: Είμαστε μονιασμένοι. Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός με την Ντουμπάι και το World Cup δεν ήταν τσακωμένοι πριν από λίγο καιρό.
0: Ήτανε.
1: Ήταν. Τώρα δεν είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι.
0: Πολύ.
1: Είδες λοιπόν που γίνεται.
0: Έπεσε τον Παγιώκο. Έπεσε τον Παγιώκο.
1: Τώρα.
0: Γι' αυτό αγαπηθήκανε.
1: Βεβαίως.
0: Άμα τσακωθούμε κι εμείς και εσύ μου δώσεις τον Παγιώκο, θα είμαστε αγαπημένοι μετά.
1: Γιατί τώρα το λες.
0: Μα εμείς δεν τσακωνόμαστε, λέω για παράδειγμα. Ναι,
1: μα
0: δεν τσακωνόμαστε.
1: Εμείς για λεφτά.
0: Όχι. Μπα τσακωθούμε για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να.
0: Δώσουν τον Παγιώκο μετά και θα ξεχάσω όλα.
1: Να. Λοιπόν.
0: Το Παγιώκο είναι σαν το κατάπλασμα.
1: Αλήθεια.
0: Μπαίνει από πάνω του Παγιώκο, μπαίνει, καλύπτει την πληγή και όλα περνάνε.
1: Ταυτοχρόνως βέβαια. Κάποιος θα διετύπωνε την εξής εύλογη απορία.
0: Να.
1: Η κυρία Ντουμπάι BC έκανε σαφές την περίοδο της έντασης, της υψηλής, ότι εμάς κύριοι, η δεύτερη και τελική προσφορά μας προς τον Ολυμπιακό για τον κύριο Walkup ήταν 870.000 ευρώ.
0: Να.
1: Και δεν προτιθέμεθα να ανέβουμε σε καμία περίπτωση πάνω από αυτό το ποσό.
0: Για δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε.
1: Δεν βγαίνουμε.
0: Δεν είμαστε τίποτα λεφτά. Τι πετρέλαια έχουμε εδώ. Ναι, πετρέλαια. Ναι,
1: τώρα,
0: αφού ρωτάς.
1: Τώρα, πώς γίνεται 15-20 μέρες μετά τα 870 χιλιάρικα που ήταν ταβάνι να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί? Αυτό είναι ένα θάμα του Χριστού. Με το, του Χριστού στην Κανά. Άχι. Πρέπει να έγινε τώρα αυτό. Κάποιος πονηρός μπορεί να σκεφτόταν άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή.
1: Λέω.
0: Δηλαδή.
1: Εκ του πονηρού φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή κάποιος θα έλεγε ότι, παιδιά, γιατί το λέτε, δεν είναι καθόλου περίεργο, αφού στο μεταξύ. Ο Ολυμπιακός πήγε την υπόθεση στην Ευρωλίγκα και η Ευρωλίγκα ξεκίνησε διοικητική διαδικασία εναντίον της Dubai BC για
0: παράνομη προσέγγιση παίχτη.
1: Για παράτυπη προσέγγιση παίχτη. Οπότε κάποιος εκ του πονηρού και μόνο θα έλεγε ότι πάνω στη συζήτηση των ομάδων για να βρεθεί μια λύση, θα είπαν ότι παιδιά, δεν δίνεται κάτι πάνω να μην προχωρήσει και η διαδικασία εκείνη και να δώσετε κι εσείς κάτι παραπάνω και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι.
0: Μπορεί να τσόταρε κάτι και ο Walkup.
1: Μπορεί.
0: Φύγει. Δηλαδή, ξέρω πόσα μου δίνετε.
1: Μπορεί.
0: Ξέρω εγώ τρία, δώστε μου 2.800 να βάλουμε τη διαφορά να μπορούμε να φύγουμε.
1: Να.
0: Δεν το θεωρώ απίθανο.
1: Και έκατσε στο 2,3.
0: Εντάξει.
1: Μεταγραφάρα. Καλά, 2,3 δεν γίνεται μεταγραφές
0: ναι.
1: τώρα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ρε εσύ, μπήκε Σεπτέμβριος και έχουμε φτάσει να θεωρούμε σχεδόν λογικό αυτή τη στιγμή μέσα σε όλα τα παράλογα τα οποία ζούμε ότι έχουν γίνει φέτος μεταγραφές μπασκετμπολιστών. Μπασκετμπολιστών του μπάσκετ, αν μου επιτρέπεις.
0: Σου επιτρέπω.
1: Έτσι, γιατί αυτή είναι όμας,
0: ναι.
1: τέλος πάντων. Λοιπόν, οι οποίες είναι ξέρω πάνω από 2 εκατομμύρια, 2,5, 3, 1, 1,5. Δηλαδή ακούμε ποδοσφαιρικά...
0: νούμερα, ναι.
1: Ναι, που δεν είναι buyouts, που είναι προτάσεις.
0: Ναι, για το buyout είναι buyout.
1: Ναι. Τρομερό δεν είναι.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι. Κάπως έτσι έγινε στο ίδιο. Α, είναι και ο Γιώβετιτς στην ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ατραυμάτιστος. Ή ήταν από αυτούς που τραυματίστηκαν, γιατί σύμφωνα με αυτό δεν το ξέρω. Άμα Γιώβετιτς καιρό δεν χωράει ο Γιάννη Μητσού, συγγνώμη. Δεν χωράει. Δεν θα μπορούσε να πάνε εκεί δύο, συγγνώμη κιόλα. Αν είναι ο Γιώβετιτς υγιής, δεν έχει σημασία που είναι ο Γιώβετιτς, πώς θα 35 θα είναι τώρα. Θα είναι 35 ο Γιώβετιτς, μπορεί και παραπάνω. Ε?
3: Ο οποίος είναι.
1: Τι.
3: Τους τρεις παίχτες που.
1: Τι, κάτι για το conference θα πεις.
3: Όχι, στατιστικό απίστευτο.
1: Αχ, κάτι θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι, αλλά δεν το
3: θυμάμαι. Και πήγα κουβά.
1: Για πες το.
3: Ναι.
0: Που έχει σκοράρει.
3: Έχει παίξει και στα 5 μεγάλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει σκοράρει και στα 5 μεγάλα.
1: Τρομερό, ε.
0: Και στα 5, για κάποιο λόγο δεν είναι Ελλάδα, έτσι. Τρομερό.
3: Μεγάλα.
0: Θα έπρεπε.
1: Ρε Σικούλη τώρα.
0: Εντάξει, ας πούμε. Okay.
1: Ρε Σικούλη.
3: Ναι, αλλά να το
0: βάλε και την ελληνική σημαία κάτω, την πατήσουμε
1: ναι.
0: βγαίνοντας.
1: Ναι.
0: Αφού βάλει να την πατάμε ναι. βγαίνοντας. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Αν δεν θεωρείς, δεν συγκαταλέγεις το ελληνικό παιδάκι μας στα κορυφαία, βάλε κάτω εκεί πέρα τη γαλανόλευκη και την πατάμε.
3: Έξω,
0: τι έτσι, να σου πω τώρα. Εχθρός το έθνος.
3: Είναι το έκτο.
0: Εντάξει. Το έκτο. Και τώρα θα σου χρειάζεται εκεί πέρα το έβδομο. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Εντάξει. Τροπή κάπω.
1: Dubai out, καλό ε.
0: Έτσι,
1: καλό ε. Έγινε. Τέλος πάντων, έτσι έγινε.
0: Bye bye, my darling.
1: Έτσι.
0: Relax.
1: Ναι. Λοιπόν. Έτσι γίνανε οι φασούλες.
0: Μια χαρά. Όλοι ευχαριστημένοι, όλοι κερδισμένοι.
1: Όλοι ευχαριστημένοι, ναι, τελικά.
0: Όλοι κερδισμένοι. Να μην γκρινιάζει ο κόσμος, να μην κάθεται εκεί πέρα και μυρλάει, να μην το βρίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Μια χαρά. Να πάει τέλος πάντων. όσοι είναι θυμωμένοι μαζί θα τους περάσει. Ενώ από φίλους του Ολυμπιακού έφυγε, τέλος πάντων. Θα γυρίσει. Ναι, θέλω να πω να μην υπάρχει όλη αυτή η αρνητικότητα. Ας πούμε. Δεν υπάρχει λόγος. Και ένα παίχτη ο οποίος έχει προσφέρει αυτά που έχει προσφέρει. Είναι κρίμα. Να καταλήγεις μετά 5 χρόνια, ας πούμε, με τέτοια έχθρα. Είναι άσχημο. Άξι.
1: Μόνο μη φτάσει για τίποτα Χριστούγεννα, Γενάρης και ξαναδούμε σκέψεις φυγής από τον World Cup. Α, όχι λες. Θα κάτσε. Εγώ δεν ξέρω, Κώστα, σε κάτι βιντεάκια που βλέπω από κάτι επαΐοντες,
0: ναι,
1: που δείχνουν επαΐοντες,
0: ναι,
1: δηλαδή ότι είναι, λένε όλοι ότι το Ντουμπάι πια είναι πάρα πολύ πασέ. Ότι είναι δηλαδή, είναι στα πολύ κάτω του.
0: Αυτοί οι επαΐοντες πάνε και πληρώνουν.
1: Ε?
0: Πάνε και πληρώνουν εκεί, αυτοί οι επαΐοντες.
1: Δεν ξέρω, αλλά ναι.
0: Ρε παιδί μου, πάνε και πληρώνουν αυτοί. Δεν επισκέπτονται το Ντουμπάι, θέλω να πω, ή πληρώνονται. Πληρώνουν. Αυτό θα πληρώνεται που πάει εκεί πέρα. Πασέ, ξεπασέ, αν παίρνεις 2,5-3 εκατομμύρια το.
1: Ναι, όχι, όχι, λένε ότι είναι ως χώρα, ρε παιδί μου, ναι, ως μέρος, ότι ναι, είναι στα κάτω του, δεν είναι στα πάνω.
0: Μα δεν θα είναι και ποτέ εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Με το πρόγραμμα του μπάσκετ, όλη την ώρα σε ένα αεροπλάνο θα είναι και θα είναι κάπου αλλού.
1: Σωστό και αυτό.
0: Σιγά μου είναι εκεί πέρα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Όχι, παιδιά, δεν είναι δίκαιο το αν πληρώνωσαν με βάση πόσο μιλάτε. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι ένα λόγο στη φάση. Δηλαδή μιλάει ο ένας λίγο και ο άλλος πολύ. Επίσης,
0: θα βάλω αυτό που έχει στο σκάκι.
1: Το ρολόι, ε.
0: Ναι. Το πατάει ο ένας και όταν να μιλήσει, το πατάει ο άλλος.
1: Εγώ πρέπει να σου πω ότι περιμένω σε όλα αυτά τα παιχνίδια που βλέπω.
0: Ναι.
1: Ή σε βιντεάκια που βλέπω στο σκάκι. Περιμένω τη στιγμή, επειδή περισσότερο έχει χτυπάει το ρολόι χωρίς να το κοιτάνε.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που κάποιος θα κάνει και θα φύγει το ρολόι. Θα σκάσει από το ρολόι και θα φύγει, θα σκάσει. Και δεν το έχω δει.
0: Εγώ περιμένω πάντα σε παιχνίδια του σκάκι να κλείσει κάποιο το σκάκι όπως το τάβλι. Δηλαδή το πάρει και το βράδυ. Αυτό ζω για αυτό το πράγμα. Αν ξεχάσουμε και πολιτισμούς και παπαριέ. Τίποτα. Όπως είναι άμα κάνει την κίνηση σου κάνει
1: ρολόι. Το κάμπι τη Βασίλισσα.
0: Άμα σου κάνει ρολόι, παίρνει το και το γυρνά ανάποδα. Το φέρνει το κεφάλι να φεύγουν.
1: Όχι στο μάτι, δύο κινήσει πριν το μάτι. Που θα το έχει δει.
0: Στο μάτι. Γιατί μέχρι εκεί έχει μια ελπίδα κάπως θα το γυρίσω. Με το που θα σου πει ο άλλος ο Ρουά Ματ να φύγει αυτό, ανθρώπος είναι όλα. Πύργη από εδώ, Βασίλης από εκεί, πιόνια παραπέρα. Να το φέρει στο κεφάλι. Αυτό τώρα ευγενή αθλήματα και σαν χλαμάρες. δεν υπάρχουν ευγενή αθλήματα. Έβλεπα ένα βίντεο με έναν τύπο, ο Κινέζος τι ήταν, ο οποίος έπαιζε υπαίθρια κάπου σκάκι με κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Σκάκι νομίζω έπαιζε. Κάποιο άλλο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι.
1: Ντάμα, μπορεί να παίζε ντάμα.
0: Μπορεί να πέσει κάποιο παραδοσιακό κινέζικο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι ήταν. Θυμάμαι όμως το σκηνικό ότι χάνει,
1: ναι,
0: υπάρχει κάμερα από πάνω και κάθεται ώρες μετά να αναλογιστεί τι πήγε στα βάθη. Έχει πιάσει βροχή από πάνω, ρίχνει τουλούμια και αυτός είναι πάνω από το board, ας πούμε, από εκεί πέρα.
1: Περιγράφει ταινία μικρού μήκους,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι πάνω και κοιτάζει και φαντάζομαι θα συχτηρίζει κιόλας. Πώς τι πήγε Ελλάδα. Και μόνος του κάτω τη βροχή, μουσκεμα σου λέω, έχει γίνει σύγχρηστος όλος.
1: Συγκινήθηκα, ρε.
0: Ναι, ρε. Ευγενία, δε. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Έχασες. Καβριλίκι. Στο κεφάλι πάνω. Του βάλεις τον αξιωματικό στο.
1: Ναι.
0: Να τα ισοπεδώσουμε, να μείνει τίποτα πια. Ούτε το σκάκι, τίποτα να μείνει. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Το τελευταίο προπύργιο, ας πούμε.
1: Τι θα
0: που είναι και συμβολική λέξη προπύργιο. Τίποτα και αυτό να γίνει καφριλίκι. Να έχει χούλιγκαν από πάνω. Να πετάω το βολίδι. Δεν ξέρω.
1: Θες επεισόδια και στο κέρλινγκ.
0: Δεν θέλω να υπάρχει πολιτισμό πουθενά. Τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Λοιπόν. Σταματώ αυτό το ξέσπασμά μου, διότι θα μας επαναφέρει στην τάξη ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Γεια σας, καλησπέρα. Άλλη μία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει, αφού έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Έχει συμφωνήσει ο Κροάτης Γιάκιτς, ο 29χρονος αμυντικός χαφ. Η ουσία βέβαια είναι ότι έχει συμφωνήσει και η Augsburg, γιατί με τον Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ τα είχε βρει εδώ και αρκετές ημέρες. Γρήγορα έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και αυτός να ενσωματωθεί όπως ο Diego Costa, ο στόπερ που από σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις. Μένει να δούμε την συνθήκη και αν είναι πράγματι ένας δανεισμός με οψιόν αγοράς, όπως με μια απλή οψιόν αγοράς και όχι υποχρεωτική,
1: mm-hmm,
4: όπως διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο είναι και το πιο πιθανό. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει και σε αυτή την κίνηση, κλείνει το ζήτημα που είχε στο 6. Το τελευταίο καιρό απασχόλησε πολύ την ομάδα και αποφάσιστηκε ότι πρέπει να πάρει παίχτη και στο 6, γιατί τέτοια χαρακτηριστικά τώρα που λείπει ο ΜΕΙΤΕ δεν υπάρχουν στο ρόστερ.
1: Ο ΜΕΙΤΕ, Δημήτρη, και συγγνώμη τώρα που το λες, ο ΜΕΙΤΕ έχει κάνει πριν από κανένα μήνα την επέμβαση στο ισχύο, σωστά?
4: Ναι.
1: Πότε αναμένεται να γυρίσει, ξέρουμε, υπάρχει εκτίμηση.
4: Το Νοέμβριο είναι να μπει στο γήπεδο, αλλά επειδή είναι βαρύ κορμί και πάντα αργή, νομίζω ότι μάλλον θα το δούμε το 27, με την ελπίδα να φτάσει σε καλά.
1: Τραβήχτηκε πολύ ο Μέιτε δυστυχώς. Δύο χρόνια τραβήχτηκε με τραβήχτη. Δηλαδή έκανε τον πρώτο χρόνο που ήταν γεμάτο συμμετοχές στον ΠΑΟΚ και λες μια χαρά, και τραβήχτηκε δύο χρόνια ο Δόλιος από τραυματισμό σε τραυματισμό, γιατί προφανώς το πήγαινε και λίγο συντηρητικά.
4: Το δεύτερο ήρθε χειμώνα.
1: Ναι, σωστά.
4: Γι' αυτό δεν τον απόλαυσε, ας το πούμε, δεν αξιοποίησε ο ΠΑΟΚ καλά. Και πέρυσι...
0: και μετά το παράκανε ο Λουτσέσκου που τον έβαζε να παίζει Πέμπτη Κυριακή, ας πούμε.
4: Τον έκαψε. Πέρυσι τον έκαψε και έγινε αυτό που έγινε, το οποίο ταλαιπωρεί από το Μάρτιο. Και θα πάει μέχρι Νοέμβριο, όπως είπαμε.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
4: Άρα λοιπόν έρχεται και ο Γιάκης για τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσοπαζόπουλο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ κλείνει σιγά σιγά, προσπαθεί να κλείσει. Εντάξει, η διαδικασία για τον ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, και με την απογοήτευση που υπάρχει και με όλα όσα έχουν γίνει, θα είναι πιο αργή από ό,τι για τις υπόλοιπες ομάδες. Το καταλαβαίνουμε, και φυσικά κανείς δεν ξέρει και πού θα κάτσει, έτσι. Ενώ πού θα κάτσει από θέμα ομοιογένειας, δεν λέμε για το ταλέντο ή την ποιότητα. Αυτά που δεν το ξέρουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές, αλλά το αν και κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα γίνει ομάδα και σε τι επίπεδο θα είναι αυτή η ομάδα, θα το δούμε εγώ λέω προς το τέλος της χρονιάς και αν. Όχι τη σεζόν, της ημερολογιακής.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, να σκεφτούμε ότι σχεδόν σε κάθε αγώνα έχει και μια κόκκινη. Να. Από το δεσινό παιχνίδι αποκόμισε κόκκινη και τραυματισμό, που σημαίνει ότι θα είναι μείον δύο παίχτες που δεν με τον Άρη. Θέλω να πω, είναι σε ένα ρόστερ το οποίο είναι ήδη ελλειμματικό.
1: Αυτό.
0: Υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι και νέες απουσίες. Δηλαδή κάποιοι έρχονται, αλλά κάποιοι βασικοί ή εν δυνάμει βασικοί δεν θα είναι. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να δώσει, ας πούμε, στον Λύση. Έχουμε φτάσει μετά από τόσα παιχνίδια που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά της Ευρώπης κατά βάση και ό,τι έχει δώσει πρωτάθλημα εκεί πέρα κτλ. Και δεν έχει δει ούτε τα δύο τρίτα του ρόστερ να είναι ολοκληρωμένα, ας πούμε, στα χέρια του.
1: Είναι τρομερό.
0: Το λέω γιατί εσείς όλοι μπορεί να κράζετε, να βρίζετε το Λύση, φίλοι του ΠΑΟΚ και αυτά κτλ. Σκεφτείτε ότι έχει ένα ρόστερ το οποίο ούτως ή άλλως λείπουν παίχτες, και κάθε που παίρνει έναν παίχτη, έρχεται μια μεταγραφή, λείπουν και άλλοι δύο μετά από τραυματισμό.
1: Έτσι.
0: Πείτε μου πώς να κάνει δουλειά αυτός ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορεί.
0: Και λόγο κανένα. Λέω, αυτά είναι facts. Είναι γεγονότα.
1: Έτσι. Λοιπόν, 10:30 ώρα. Πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο στη μία το μεσημέρι θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Η Φινλανδία εγκαινίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Μόσχα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία 2 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδας ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά στη Ρόδο φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ. Στη λίστα των περιοχών όπου ο φόρος ακινήτων για την κύρια κατοικία μηδενίζεται, εντάσσονται πλέον επίσημα το Φαλιράκι, τα Μαριτσά, η Λάρδος και ο οικισμός Γουρού. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η Σκάλα του Δήμου Πάτμου. Η πλήρης απαλλαγή έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμιακού ορίου στους 2.000 κατοίκους, εντάσσοντας συνολικά 131 νέους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια, ξεκινώντας άμεσα με μείωση του φόρου κατά 50% και καταλήγοντας στον τελικό μηδενισμό του. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές της Ρόδου δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς οι σχετικές εκπτώσεις και οι απαλλαγές θα αποτυπωθούν αυτόματα στα νέα εκαθαριστικά σημειώματα μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΑΔΕ. Τον έντονο προβληματισμό της για την πραγματική οικονομική απόδοση της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο εξέφρασε η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα μιλώντας στον Top FM. Η κυρία Παπασάβα υπογράμμισε ότι τα ρεκόρ των αεροπορικών αφίξεων δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχα έσοδα για την τοπική αγορά, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τη διάρκεια διαμονής και τις δαπάνες τους εκτός ξενοδοχείων. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, το οποίο αναγκάζει τους επιχειρηματίες σε μεγάλες εκπτώσεις τη στιγμή που τα λειτουργικά κόστη και τα πάγια έξοδα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Ως λύση για τη βιωσιμότητα του προορισμού, πρότεινε το άνοιγμα σε νέες διεθνείς αγορές μέσω μεγάλων αεροπορικών κόμβων, τη δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων για όλα τα Δωδεκάνησα, καθώς και τη λήψη στοχευμένων δράσεων που θα παρακινούν τους τουρίστες να βγαίνουν από τα τείχη των all-inclusive θερέτρων. Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη. Η κυρία Μαυρουδάκη, η οποία ανήκει στην παράταξη 1 Ενωμένοι Αλλάζουμε, καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τη νέα Σύμβουλο, εξαίρωτας την προηγούμενη εμπειρία της ως αντιδημάρχους στον πρώην Δήμο Αταβύρου. Από την πλευρά της, η κυρία Μαυρουδάκη τόνισε ότι επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Εγκαινιάζεται αύριο στις 10.30 το πρωί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου στη Ρόδο. Η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 200 σπάνια κοιμήλια, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε αμαία, διαθέτοντας και ειδικό ακουστικό οδηγό για τυφλούς επισκέπτες. Μέχρι αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί, έχουν προθεσμία οι μαθητές στη Ρόδο για να διεκδικήσουν μία θέση στα δημόσια ονάσια σχολεία του νησιού. Οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια γίνονται ηλεκτρονικά στο gov.gr. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Σχολείο Επιλογής με ώρα προέλευσης 9 το πρωί. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα γυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo,

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο. Τι έγινε ξαφνικά.
2: Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τέλος πάντων.
1: Στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής, τα μηνύματά σας μπορούν να φτάσουν εδώ στο σταθμό και την εκπομπή κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Και πάντα τον λέμε, γιατί πάντα έχουμε, ξαναλέω, ανθρώπους που δεν το ξέρουν, έχουμε πάντα καινούργιους ακροατές.
2: Γι' αυτό.
1: Για ποιο λόγο το λέμε?
2: Το λέμε γιατί είναι ένας ψυχαναγκασμός.
1: Γιατί είναι ψυχαναγκασμός όταν πάντα υπάρχει κόσμο στο αγκασμό? Αυτό εδώ πέρα έχει που ρωτάνε, είναι πιασμένο το σηκώτη πίπερ, που είναι πιασμένο 20 χρόνια.
2: Ωραία.
1: Και
2: ας ξεκινάμε τότε κάθε κομπή να λέμε και όλα τα ψευδόνα που είναι πιασμένα, για τους ακροατές που μπορεί να έχουν μπει τώρα και μπορεί να δυσκολεύουν, να λέμε όλα τα ψευδόνα που είναι πιασμένα.
1: Να δώσεις ιδεούλ.
2: Δεν το λέμε τώρα γιατί, για τους ακροατές. Το λέμε γιατί έχεις μία σειρά πραγμάτων πρέπει να τα κάνεις με συγκεκριμένο τρόπο κάθε μέρα.
1: Και έχεις καθυστερήσει αυτή τη στιγμή.
2: Μα επίτηδες το κάνω.
1: Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται το on demand, αν τυχόν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ώρων, ημερών κτλ. Που έχετε χάσει.
2: Ο Γιαραμπή.
1: Στην ώρα του. Ο Έλ Γιαραμπή. Λοιπόν. Ορίστε, με έκοψε.
2: Μα το ξέρω, επίτε το κάνω.
1: Στο ίδιο σημείο βρίσκεται μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω τη οποία γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μα πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Social media, fightclub2.0, για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση στο Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη.
2: 7 Σεπτεμβρίου και δόξα τω Θεώ.
1: Για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Ο Σεπτέμβριος προχωράει. Φτάσαμε στις 7 του μήνα. Κάποιος από εκεί πάνω προφανώς κοιτάει και μας φυλάει. Οπότε δόξα τω Γιαραμπή. TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και ο φίλος μας ο Κώστας.
2: Κώστας από Χιούστον. Πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος. Ναι. Έτσι μας κάνει τη τιμή και όποτε έρχεται Ελλάδα για λίγες μέρες περνάει και μας βλέπει. Καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Λοιπόν, και
1: πες μας και ένα ωραίο.
2: Να σου πω και ένα ωραίο, το οποίο είναι ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Πάρα πολύ καλά. Τα είπες όλα πάρα πολύ ωραία. Τα είπες νεράκι, τα είπες με τη μία, τα είπες εντυπωσιακά. Περίπου σαν τη χθεσινή εμφάνιση του DT, αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις. Αν δεν μου επιτρέπεις, μπορείς να πεις κάτι άλλο. Μπορείς να πεις, αγόρι μου, είσαι υπερβολικός. Μην βγάζεις συμπεράσματα από ένα παιχνίδι. Γιατί είσαι αυτός ο κλασικός ο Έλληνας που ενθουσιάζεται, ας πούμε, κατευθείαν και μετά στην επόμενη.
2: Οι άλλοι, γιατί είναι κλασικοί Έλληνες που απογοητεύονται κατευθείαν και εγώ δεν μπορώ να ενθουσιάσω.
1: Αυτό σου λέω. Γιατί να κάνουμε το ένα και το άλλο. Γιατί πρέπει να κάνουμε δηλαδή αυτό το roller coaster καρδιογράφημα και να μην είμαστε ήρεμοι. Να είμαστε νουνεχείς, να είμαστε μετρημένοι. Να είμαστε... Γιατί δεν είμαστε! Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε. Ενθουσιαζόμαστε από εδώ. Και φανταστείτε, εμείς είμαστε και νουνεχείς. Εμείς εδώ, δύο δηλαδή. Εδώ εννοώ, φανταστείτε. Τι να κάνουμε όμως. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι συναισθήματα. Είναι συναισθήματα. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις καμιά φορά. Τι να κάνουμε. Κοντεύει σε δύο μάτσο, ο Λόβρο Μάγερ θα έχει φτάσει διψήφιο αριθμό ασίστ. Τι να πεις, να μην ενθουσιαστείς.
2: Αφού φαίνεται αυτό. Για τον Μάγερ από την αρχή. Εμένα από την πρώτη.

0: Πρώτη φορά που έπαιξε, από τα αγγίγματά του εγώ το ξεχώρισα. Λέω, αυτός έχει ρε παιδί μου ένα ωραίο ποδοσφαιρικό στυλ. Έχει ωραίο τρόπο που αγγίζει την μπάλα. Πώς το πούμε, τα κοντρόλ του, οι πάσες του, ο τρόπος που σηκώνει το κεφάλι. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις και ξέρεις ότι είναι και πρώτες μέρες.
1: Ναι.
0: Λες εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει έναν τρόπο που. Που ακουμπάει την μπάλα που διαφέρει από τους άλλους. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτός είναι που λέω χρόνια παλιά, θα λέγαμε Πεκτούρ. Αυτός είναι ο Πεκτούρ. Είναι ακριβώς. Αυτό είναι ο Λόβρο Μαγιά.
0: Είναι όλη η κοψιά. Το μαλλί, η κατεβασμένη χάλτσα, είναι όλο το πακέτο που το βλέπεις, παιδί μου. Είναι το old σκουλιά τύπου αριστεροπόδωρο μπαλαδόρου. Αυτό.
1: Ωραιότατος. Ωραιότατος, εξαιρετικός. Και καλά πάντα πράγματα για την ΑΕΚ. Και ο Μαρίν Σούπερ, εντάξει, τα λέγαμε την άλλη φορά. Και μπροστινή τα έχουν βρει, μια χαρά, τους χώρους τους, τα γκολ τους. Ωραιότατα. Δηλαδή, πραγματικά πηγαίνει πολύ καλά, πολύ καλοκουρδισμένο αυτό για την ΑΕΚ.
0: Μακάρι να είναι και έτσι και αύριο.
1: Ναι, να το δούμε.
0: Να είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρεις, θα έχει μια συνέχεια, ας πούμε, στο παιχνίδι το αυριανό.
1: Θα τα πούμε. Εντάξει, θες να πάμε εκεί, θα πάμε εκεί στην πραγματικότητα. Εντάξει, υπάρχει το θέμα του 300, βέβαια.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι θέμα. Είναι θέμα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα.
0: Κοίτα, να σου πω, αν ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι, θα σου έλεγα είναι θέμα. Επειδή είναι ένα παιχνίδι εντός έδρας, στο οποίο περιμένω η ΑΕΚ να είναι κυρίαρχη στο χορτάρι, έτσι το περιμένω σε αυτό το μάτς. Έτσι το βλέπω.
1: Και εγώ σε το περίμενα, αλλά μετά το πώς το λένε, το Λάσκ Σέλτικ, έχω τρομάξει. Να. Πρέπει να πω. Και επίσης, ό,τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ, μάλλον η προσδοκία που έχει η ΑΕΚ για αυτό το παιχνίδι, είναι ακριβώς η ίδια προσδοκία την οποία έχει και η ΛΑΣΚ για το παιχνίδι και την πορεία της γενικώς στο
0: Champions League. Ναι, επειδή είναι εντός έδρας και είναι το πιο, να το πω, βατό παιχνίδι από ό,τι έχει να δώσει, αυτό το συγκεκριμένο, με αυτήν την αντίπαλο στην έδρα της.
1: Ναι.
0: Για την ΑΕΚ είναι, ξέρεις, το απόλυτο must win παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αν θέλει με έναν τρόπο να είσαι 24 ομάδες, θα συνεχίσουμε.
1: Ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα.
0: Θα μου πεις, δεν συζητάμε. Την ίδια κουβέντα κάναμε πέρυσι με τον Ολυμπιακό με την Πάφο πρώτη αγωνιστική που έδωσε ο Παλέ και λέγαμε αυτό ήταν το απόλυτο.
1: Κακώς την κάναμε.
0: Όχι, και έφτασε το τέλος να κάνει τις τρεις νίκες πριν να περάσει. Θέλω να πω, τίποτα δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου, δεν ξεγράφουμε κάτι. Άλλη μόνο.
1: Από την άλλη, είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ τέτοιοι που όπως και να το κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορείς να πεις χαζομάρες. Ξέρεις, αν θες, οι τρεις πιο σίγουροι βαθμοί της ΑΕΚ και το καλύτερο ξεκίνημα και η φόρα που θα πάρει είναι το αυριανό παιχνίδι. Αυτή είναι αλήθεια. Και έρχεται σε καλό σημείο για την ΑΕΚ, λέω. Σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ. Και δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να πάμε στο Champions League.
0: Να πάμε. Τι, παγώθηκες.
1: Μα δεν γίνεται. Τώρα που κάναμε κουβέντα για το αυτό. Και θα πούμε για τους κανονισμούς μετά. Καλό είναι να τα λέμε. Αλλά πριν από αυτό, θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια τα αυριανά. Και θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια τα μεθαυριανά.
0: Ναι, γιατί αύριο έχει την ΑΕΚ, μετά έχει τον Ολυμπιακό στο κύπελλο, οπότε δεν θα.
1: Ακριβώς. Θα αφήσουμε ωστόσο έξω τα παιχνίδια της Πέμπτης, νομίζω, διότι όπως παραδοσιακά γίνεται, νομίζω έχει γίνει δύο χρονιές και αυτή θα είναι η τρίτη, ή θα αυτή θα είναι η δεύτερη. Η πρώτη εβδομάδα του Champions League μοιράζεται σε τρεις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε έχουμε παιχνίδια Champions League και την Πέμπτη,
0: ναι,
1: μόνο για την πρώτη εβδομάδα. Οπότε αυτά θα τα πούμε την Τετάρτη. Σήμερα θα πούμε τις τρίτες τα παιχνίδια και τις τετάρτες. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αφού είναι και ο Κώστας εδώ, εννοείται ότι συμμετέχει. Κούλι, ξέρεις, προφανώς. Λοιπόν, θέλω να είστε στα κάτι, θέλω να είστε απόλυτοι.
0: Ό,τι θέλουμε θα είμαστε. Θα είμαστε ό,τι θέλουμε. Μην μας βάζεις περιορισμούς τώρα. 120 χαρακτήρες, δεν είμαστε Twitch. Δεν είμαστε Twitch.
1: Δεν είναι ο Γιαννής εδώ τώρα, τα λες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Λοιπόν, Breeze Aston Villa.

0: αρχή.
1: Σας παρέσει, το ξέρω.
2: Εντάξει,
1: δεν έχω εικόνα την Breeze. Λίγο Βίλα έχω δει, δεν έχω εικόνα την Breeze. Λέω ότι χωρίς Τζόλι δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, πέρυσι 22 γκολ, 29 assist. Δεν είναι, δεν το λέω.
2: Πέρυσι στα δύο τελευταία, νομίζω.
1: Νομίζω πέρυσι.
2: Πέρυσι τα είχε.
1: Νομίζω,
2: νομίζω στη διετία.
1: Τέλος πω.
2: Τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνουμε τι λέμε και λογικό είναι. I class clincher. Άσος.
1: Άσος.
0: Άσος και θα πω εδώ και σκορ μόνο για αυτό, 2-1.
1: Μάλιστα.
2: Για να πάμε λίγο και στα γραφικά. Θα έχουμε, θα είναι το παιχνίδι με Λιούμπισιτς που τα δίνει όλα για να αποδείξει κάτι στον Νίκολς και τέτοια, ή με Λιούμπισιτς άφαντο?
1: Εγώ έχω πολύ καλή γνώμη για τον Λιούμπισιτς προσωπικά. Ναι. Θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης.
2: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο δεν,
2: εντάξει,
1: δεν
2: ναι,
1: το κούμπωσε. Δεν είναι θέμα να δείξω να κάνω. Έχει πάει εκεί τώρα ο άνθρωπος. Θέλει για την καινούργια του ομάδα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν μου λένε εμένα κάτι να αποδείξω και να τι να αποδείξει.
2: Mm-hmm.
1: Για κάποιο λόγο δεν το έκανε. Δεν δικαιώθηκε ο Νικόλιτς. Δικαιώθηκε. Δεν είναι η περίπτωση ότι ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν έπαιζε. Προφανώς αυτοί που διάλεξε του κάνουν τη δουλειά.
2: Mm-hmm.
1: Μέχρι εκεί.
2: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι.
1: Τώρα μας ζορίζεις.
2: Τι να κάνω, θα σας ζορίσω.
1: Διπλό.
2: Πρέπει να σας
1: διπλό.
2: Όχι, όχι. Όχι, διπλό δεν είναι. Είναι άσος.
0: Διπλό. Εγώ βλέπω χ.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε όλη την ποικιλία.
2: Πολύ καλά. Real Inter. Ζόρικο μάτς.
1: Άσος.
2: Πρέπει να είναι άσος, ναι.
0: Άσος. Άσος.
2: Καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι υπάρχει η προσδοκία για τη φετινή Real, έχει φτάσει στο ταβάνι, όπως καταλαβαίνετε. Με αυτό, για να λέμε Real Inter και να λέμε σε 4 δευτερόλεπτα όλοι άσως, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τα ακούει ο κύριος Μουρίνη.
1: Άμα ήταν Inter Real, δεν θα λέγαμε την διευκολία διπλό.
2: Όχι.
1: Θέλω να σου πω, εντάξει, έρχεται και από ήττα η Real με την Betis. Ξέρεις, φαντάζομαι λίγο σφίγγουν οι πισινοί μετά από αυτό. Τι να σου πω.
2: Dortmund Villarreal.
1: Άσως θα πω.
2: Και εγώ θα πω άσο χωρίς να είμαι σίγουρος όμως.
1: Όχι, ούτε εγώ είμαι σίγουρος, αλλά ξέρεις, πάντα έχω μια, ας πούμε, προσδοκία από το επιθετικό ταλέντο της Dortmund και από την ποδοσφαιρική της αλεγρία. Αυτό το πράγμα, το όσα πάνε και όσα έρθουν, πάμε να βάλουμε γκολ, παιδιά. Ξέρεις, θα ήταν πολύ ωραίο να το δούμε αυτό το μάτς και με Κωνσταντέλια στην 11, προφανώς. Δηλαδή αυτό που φτιάχτηκε στην αρχή, που είδαμε λίγο εκεί στην πρώτη αγωνιστική με Καρέτσα, με Κωνσταντέλια, με όλους τους παίκτες υπόλοιπους. Έτσι, με μια ταχύτητα σκέψη. Τέλος πάντων, δυστυχώς ο Ντέλιας θα είναι εκτός για κάποιους μήνες. Αλλά παρόλα αυτά, η φιλοσοφία της Ντόρτμουντ είναι ίδια. Είναι μια ομάδα η οποία πάει να βάλει γκολ.
2: Ισχύει.
0: Άσος. Εγώ εδώ θα πω ένα χ.
1: Οκ.
2: Οκ. Λιλ Μπέτις. Χου.
1: Άσος.
0: Χ.
2: Μέστε. Μπάρτσα Φέγενορτ. Άσος.
1: Άσος.
0: Άσος.
2: Στουτγκάρδη Βίκινγκ άσος. Τα δύο τελευταία της τετάρτης παιχνίδια.
1: Ναι. Δεν την έχεις πιστέψει και τη Βίκινγκ και στα play-off του Champions League?
2: Όχι.
1: Εκεί θα πω εγώ εδώ πέρα. Mm-hmm. Θα πω λίγο στην έκπληξη.
0: Άσος.
2: Νάπολι Άρσεναλ.
1: Διπλό εγώ θα πω εδώ.
2: Διπλό, Θέλει σκέψη αυτό το παιχνίδι. Για πείτε.
0: Άσος. Εγώ βλέπω χ εδώ.
1: Δεν έχω δει πολύ Νάπολη φέτος.
2: Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Νάπολη.
1: Ναι, δεν την έχω δει, λέω. Έχω δει στο highlights. Επειδή έχω δει Arsenal αρκετά, είδα και το παιχνίδι με την Chelsea. Είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν λίγες μέρες για την Arsenal εδώ, με αφορμή το Τζόλι και το ξεκίνημα του αθλήματος. Και αυτό που έχω δει μέχρι τώρα μου το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, η Arsenal έβγαλε από τίναξη από πάνω της ένα τρομερό άγχος από πόσα χρόνια έχουν να πάρουν πρωτάθλημα. Το πήρε πέρυσι όπως το πήρε, με δυσκυλιότητα, με στατικές φάσεις, με δυσκολία, με άγχος, με πίεση, πόπο μας πλησίασε η City και πόπο μην το χάσουμε και φέτος.
2: Ναι.
1: Έφτασε τελικό Champions League, δηλαδή η χρονιά της θα ήταν ιδανική αν είχε πάρει Champions League, αλλά ήταν μια τρομερή χρονιά με πρωτάθλημα και τελικό Champions League. Και φέτος αυτό που βλέπω εγώ, μόνο με τον Τζόλι προφανώς, βοηθάει και ο Τζόλις που είναι πολύ καλός παίκτης, είναι πολύ απελευθερωμένη η Arsenal. Δηλαδή βρέθηκε πίσω στο σκορ. Σκοτίστηκε ιδιαίτερα. Δεν την πάτησε την Chelsea, είχε ευκαιρίες στη Chelsea και μπορούσε να κάνει και το 2-2 και μπορούσε να προηγηθεί και στο ημίχρονο, είχε δοκάρι, αλλά βγάζει μια ηρεμία πια η Chelsea του τύπου ότι ξέρεις, τώρα πια πάρει το πρωτάθλημα, παίζουμε το παιχνίδι μας. Είναι μια ομάδα η οποία πια μπορεί να παίξει και ενδιαφέρον ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπω εγώ στα παιχνίδια που την έχω δει φέτος. Εντάξει, θα δούμε.
2: Η Νάπολη έχει κάνει δύο ήττες στα τρία παιχνίδια, μεν. Από την άλλη, είναι ήττες, δεν ήταν ήττες από ομάδες. Ναι, έχασε αλλά από την Κόμο, έχασε από την Ίντερ. Ναι. Από την άλλη, ο τρόπος που έχασε, ναι, δηλαδή τώρα
1: προηγήσε,
2: να είσαι 0-2 μες στην Ίντερ και να χάνεις 3-2, όπως ναι, και να έχει.
1: Ξέρεις τι γίνεται με τις δύο αυτές ομάδες. Η Άρσεν είναι ομάδα του προπονητή της και η Νάπολη είναι ομάδα του προέδρου της. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δεν είναι άδικο αυτό που λες.
1: Δηλαδή, κουβαλάει όλη αυτή την κυκλοθυμία του Ντε Λαουρέντις, όλη αυτή την.
2: Τώρα,
1: ναι, αλλά από τότε που πήρε το πρωτάθλημα και μετά, ας πούμε, είναι σαν να, σαν να πήγε να τα διαλύσει όλα, ας πούμε, με έναν τρόπο. Με τους προπονητές, με τους παίχτες, με αυτό να φύγει αυτός, να έρθει ο άλλος. Οπότε ξέρεις, ως ομάδα του προέδρου της, είναι λίγο μια ομάδα αλλοπρόσαλη. Ναι. Είναι λίγο μια ομάδα κυκλοθυμική. Είναι λίγο μια ομάδα που δεν.
2: Ισχύει. Εγώ θα δώσω ένα χ εδώ.
1: Ωραία.
2: Ποιος δεν έχει τοποθετηθεί? Το Νάπολι Άρσεναλ.
0: Και εγώ είπα χ.
2: Ωραία, προχωράμε. Για να σας δω τώρα. Λίβερπουλ Ατλέτικο.
1: Θα πάω στον Άσο.
2: Και εγώ στον Άσο θα πάω. Ναι.
0: Ομοίως.
2: Α, δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικά. Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Άσο.
2: Εντάξει, άσο, φαντάζομαι.
1: Όπως και αν έχει ξεκινήσει Παρίσι στη Γαλλία, άσο.
2: Και ένα ενδιαφέρον ακόμα παιχνίδι. Sporting το τελευταίο είναι αυτό. Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι.
1: Αυτά είναι Τετάρτη όλα.
2: Ναι. Είναι Τετάρτη τα τέσσερα τελευταία. Έχουμε 8 αύριο παιχνίδια.
1: Ναι.
2: 4 την Τετάρτη, 4 την Πέμπτη.
1: Ναι. Θα πω άσο εγώ εδώ πέρα στη Sporting.
2: Θα πεις άσο, ε.
1: Ναι.
3: Εγώ.
2: 6 την Πέμπτη, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: 6 και 4. Τι βλακίες λέω. 6. 8, 6, 6. Τι είπατε?
1: Άσο είπα εγώ.
0: Εγώ θα πω ένα διπλό εδώ.
2: Εσύ θα πεις διπλό, ε. Εγώ θα πω χ, παιδιά.
1: Είμαστε.
2: Εγώ θα πω χ. Πρεμιέρα Τσουλού. Αυτή είναι η ιστορία. Πρεμιέρα Τσουλού και κάνουμε να το δούμε, γιατί μετά θα κάνουμε κανένα μήνα να το ξαναδούμε.
1: Ναι.
2: Σας θυμίζω, ε.
1: Ναι.
2: Μετά πάμε, νομίζω, 13 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική. Europa Conference, παιδιά, και αυτά σιγά-σιγά. Αγάλι-αγάλι. Θα τα πούμε και αυτά.
1: Καλά, Conference είναι 15, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου.
2: Ξεκινάει 15 Οκτωβρίου, ναι. Το Europa ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, νομίζω. Την επόμενη.
1: Ναι, νομίζω, ναι.
2: Την επόμενη. Ναι. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια στις 17-14. 7. Νομίζω. Νομίζω. Τόσο με την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Αλλά μετά, είπαμε, μετά έχουμε 3 εβδομάδες. Διακοπή. Τώρα δεν λέμε διακοπή. Διακοπή για αυτό. Νομίζω τούμπανο θα είμαστε εδώ. Δεν θα έχει πρωτάθλημα, δεν θα έχει αυτά. Θα έχει αυτά. Θα έχει Ευρωλίγες, εθνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι.
2: Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, λέγοντας ωστόσο για το Champions League, καταρχάς, εντάξει, για όσους αν ψάξετε και θέλετε να τα δείτε πάρα πολύ αναλυτικά, υπάρχει στο uefa.com ένα εκπληκτικά αναλυτικό άρθρο. Πολύ αγαπητό. Θες πάνω από μισή ώρα για να το διαβάσεις, σίγουρα. Λοιπόν, το οποίο εξηγεί αναλυτικά ακριβώς τι, δηλαδή πού παρεμβαίνει το VAR, τι γίνεται, πού δεν παρεμβαίνει, για ποιους λόγους παρεμβαίνει και που παρεμβαίνει, για ποιους λόγους δεν παρεμβαίνει και που δεν παρεμβαίνει. Δηλαδή, εάν θέλετε, σας αρέσει, το ψάχνετε αυτό το πράγμα. Και να ρωτιέστε, αν διαβάσετε αυτό το άρθρο, θα σας λυθούν πραγματικά όλες οι απορίες. Δεν ήθελα όμως να αναφερθούμε σε αυτό. Ήθελα να αναφερθούμε στις βασικές αλλαγές, στους βασικούς κανονισμούς τους οποίους θα δούμε να ισχύουν τώρα, οι οποίοι όλοι μπαίνουν για την βελτίωση έτσι του αθλήματος, απλώς να ξέρουμε ότι θα τα δούμε και μπροστά μας τη σεζόν που έρχεται και τις επόμενες σεζόν ενδεχομένως. Λοιπόν, μία αλλαγή την οποία δεν την πολύ είχαμε, αλλά την έχουμε πλέον. Εάν κάποιος παίχτης ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι προσπαθώντας να καθυστερήσει επανέναξη παιχνιδιού, πλάγιο, αυτά και οτιδήποτε, είναι αυτόματα κίτρινη πλέον. Δεν υπάρχει, εντάξει, προχωράμε, συνεχίσει κτλ. Είναι αυτόματα κίτρινη και μπορεί ακόμα και κόκκινη. Μέχρι και κόκκινη. Ωραία. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ισχύουν τα 10 δευτερόλεπτα για να βγει ο παίκτης ο οποίος αντικαθίσταται. Ισχύει ότι εάν ένας παίχτης δεχτεί πρώτες βοήθειες, διακοπεί το παιχνίδι, όταν βγει πρέπει να γυρίσει μετά από ένα λεπτό. Εντάξει.
1: Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο νομίζω έχει προκαλέσει μεγάλη κουβέντα και μεγάλη τριβή, γιατί τιμωρείς. Είναι σαν να τιμωρείς έναν παίχτη τον οποίο έχουν χτυπήσει. Αυτό δηλαδή είναι μια αδικία. Δηλαδή, αν και τον έχεις ματσουκιάσει τον άλλον, αν πρέπει να περιμένει για ένα λεπτό. Ναι. Δεν είναι σωστό. Δεν έκανε κάτι ο ίδιος για να καθυστερήσει το παιχνίδι. Κάποιος τον ματσούκιασε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός στο πότε θεωρούμε ότι κάποιος καθυστερεί την επανέναξη του αγώνα και πότε όντως ο άνθρωπος έπεσε κάτω, χτύπησε, δηλαδή χτύπησε κεφάλι. Είναι υποχρεωμένος διαιτητής να σταματήσει το παιχνίδι αν έχει χτυπήσει το κεφάλι. Βγαίνει έξω. Γιατί πρέπει να περιμένει ένα λεπτό, αφού χτύπησε το κεφάλι. Είναι, αυτό είναι, σου λέω, είναι μια αλλαγή των κανονισμών που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και δικαίως.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά οπότε βλέπεις, εξακολουθεί.
1: Ναι.
2: Από ό,τι βλέπεις εξακολουθεί να υπάρχει. Λοιπόν, καθυστέρησε εκτέλεση σάουτ βολέ 5 δευτερόλεπτα. Εάν δεν εκτελεστεί στα 5 δευτερόλεπτα, corner.
1: Αυτό δεν, δεν το μετράνε οι διαιτητές.
2: Χθες είχαμε φάση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ προς το τέλος.
1: Ναι.
2: Είχαμε αλλαγή πλαγίου.
1: Ναι. Το πλάγιο πιο εύκολα το αλλάξουν. Ναι. Το out, πώς θα λένε, να το δώσουν, corner. Το έχουμε δει μέχρι τώρα ελάχιστες φορές να γίνεται. Σε όλα τα. Όπου έχει πάρει το μάτι μου, τέλος πάντων.
2: Ναι. Λοιπόν, αναιρείται δεύτερη κίτρινη, εάν υπάρχει λόγος να αναιρεθεί. Εάν υπάρχει λάθος παίκτης, επίσης, για τον ίδιο λόγο. Διαιτής μπορεί να παρέμβει για κάποιο φάουλ πριν την εκτέλεση μιας φάσης και να ακυρώσει ό,τι έχει συμβεί μετά από αυτήν. Το VAR μπορεί να παρέμβει για την απόφαση ενός corner, τα λέγαμε και στο Μουντιάλ. Αυτό απλώς πρέπει να γίνει άμεσα αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι αυτή η ιστορία με το χέρι στο στόμα. Ένας παίκτης απευθύνεται σε αντίπαλο, ο κανονισμός Παριστιάνη έτσι έμεινε τέλος πάντων. Δεν ισχύει πλέον η κόκκινη. Αλλά μπορεί, εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η συμπεριφορά ήταν αντιαθλητική, τώρα αυτό είναι σε μια έννοια ανοιχτή αρκετά σε ερμηνείες, να δώσει κίτρινη. Αλλά αυτό με την κόκκινη δεν υπάρχει πλέον. Ορθώς λέω εγώ. Το έχουμε συζητήσει, το θυμάσαι στο Μουντιάλ. Και επίσης, ένας από τους μικρούς, εάν κάποιος παίχτης αποχωρεί στον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα παίρνει κόκκινη, θα παίρνει κίτρινη.
1: Α, okay.
2: Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν για να τις ξέρουμε. Θα τις έχουμε μπροστά μας όλη την φετινή σεζόν. Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, ώρα πηγαίνει, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
7: Χορηγός επικοινωνίας, το ΠΕΦΕΛ.
8: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το ΠΕΦΕΛ 102,4.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέλους με τη Λίμπα Ρεξέδωσε πριν από λίγο η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνικό κομμάτι. Όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Κρίστιαν Γιάκητς. Ο δικεφάλαιος του Βορρά έρθει συμφωνία με την Άουξμπουργκ και ο Κροάτης Χαφ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση έκανε ο Ντιέγκο Κώστα. Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Χωρίς τον Στρακόσο θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην αυριανή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κόντρα στη LASK στην Όλγεν Αρένα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στη τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πυρόλο, το οποίο μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριάς μορφής. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο έλαβε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσεν, Γκαρθία και Ρόκα. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες στη στοίχημα GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει το Γενάρη του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκα που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανένα. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια. Έγραψε στα social media ο 33χρονος γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέον. Την προετοιμασία για το ξαναβολήσει μάτς με την Κυφσιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Ερκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφιβολός παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας στο Φαμπιάνο που εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έκτης του οτρόμου είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διαιτή συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρικό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή με σκόρ τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Super Bet League 2. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Χαλιθένικη Βόλου 2-1 και Λασίρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, νωρίτερα Κάλερι Λέτσε 1-0 και σε εξέλιξη Ουντινέζε Λάτσιο 1-0 στο 62ο λεπτό. Στην αυλία της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα Χετάφε Θέλτα 1-1 και αυτή την ώρα Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-2 στο 37ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Get real with the people on the dance floor.

0: Κάποτε συζητάγαμε για τις για ένα άρθρο που είχε τις φράσεις που πρέπει να απαγορευτούν.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, και είχαμε συζητήσει διάφορα. Το είχε γίνει και ρίλ, νομίζω, μετά το είχα δει κάπου. Δεν θυμάμαι εάν στο συγκεκριμένο κομμάτι είχαμε συζητήσει για το αν πρέπει ή όχι να απαγορευτεί η φράση «μπαίνει στην εξίσωση».
1: Δεν νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει. Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει. Δεν μου θυμίζει κάτι.
0: Μπορούμε, παρακαλώ, να την καταργήσουμε.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Σ' αρέσει?
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Ε?
1: Αν με ρωτάς, δεν με ενοχλεί.
0: Ναι. Το θέμα ότι...
1: Σε ενοχλεί από ό,τι κατάλαβα, εντάξει. Okay.
0: Δεν είναι ακριβώς να με ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Το θέμα μου είναι ότι είναι μια ανολοκλήρωτη φράση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κάποιος μπαίνει στην εξίσωση. Δεν βγαίνουν ποτέ από την εξίσωση.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα ήταν ωραίο. Δηλαδή, αν λες ότι κάποιοι μπαίνουν στην εξίσωση, καλό θα ήταν να λες σε κάποια άλλη φάση ότι και κάποιοι βγαίνουν από την εξίσωση.
1: Ο Γόκαπ δεν βγήκε από την εξίσωση. Βγήκε.
0: Ναι, αλλά δεν θα το πει ποτέ κανένα. Θα πει ότι ο Μοντέρο μπαίνει στην εξίσωση.
1: Ναι, βγήκε.
0: Και ο Γόκαπ μπαίνει στην εξίσωση τη Ντουμπάι.
1: Βγήκε από την εξίσωση του Μπαρτσέλα.
0: Ναι, αλλά ποιο θα το λέει. Μόνο εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω.
0: Μα θέλω να δώσω μια ιδέα σε αυτού που λέω ότι μπαίνουν στην εξίσωση. Πρέπει να λέμε ότι βγαίνουν. Δηλαδή, ο Γόκαπ βγήκε από την εξίσωση.
1: Προσωρινά,
0: ναι. Καταλαβες. Και μπαίνει στην εξίσωση ο Γιάρεμτσο. Ναι, αλλά δεν το λέμε έτσι. Λέμε μόνο μπαίνει στην εξίσωση.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο θέμα είναι όταν κάποιος μπαίνει στην εξίσωση, μπαίνει και διαμορφώνει μια νέα εξίσωση.
1: Ναι.
0: Εμπλουτίζει την εξίσωση, ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι, το θέμα είναι ότι κάπου αυτή η εξίσωση πρέπει να καταλήγει. Βγάζουμε κάπου. Βγάζει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθεί αυτή,
1: ναι,
0: η εξίσωση. Λύνεται. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να μας λες σε ένα παιχνίδι ότι μπαίνουν, ξέρω εγώ, 10 παίκτες στην εξίσωση σε 10 διαφορετικές φάσεις. Μπορεί να μας πεις τελικά με αυτούς τους 10 που μπήκαν τι έγινε. Έχουμε αποτέλεσμα.
1: Χαλάει τα κουτάκια τώρα αυτό το πράγμα. Σου χαλάει τα κουτάκια.
0: Όχι, δεν είναι τα κουτάκια.
1: Τα κουτάκια σου,
0: νομίζω ότι εκφράζω μια λογική απορία,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή. Την παίρνει στην εξίσωση. Δηλαδή το βρήκαμε. Τώρα παίρνει στην εξίσωση. Θα μπει στην εξίσωση αυτό, θα μπει στην εξίσωση άλλο. Μπορούμε να βρούμε διάφορε. Θα πει, τουλάχιστον δεν είναι ξενική φράση, ρε παιδί μου, να πει. Τουλάχιστον λέμε, ρε φίλε, μπήκε στην εξίσωση. Είναι ένα φόρο τιμή, α πούμε, στα μαθηματικά. Εντάξει, οκ. Okay. Α συνεχίσουν λοιπόν να μπαίνουν στην εξίσωση.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στην εξίσωση. Κι ο άλλος. Βάζεις Sport FM, βάζοντας την πράσινη εξίσωση, τον διαφορετικό Καμαρά και ο Νέα, καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
0: Βάζεις, δηλαδή ο Καμαρά που είναι.
1: Ήταν στην εξίσωση.
0: Αυτό θα σου πω.
1: Αλλά μπήκε διαφορετικός τώρα.
0: Αυτό σου λέω. Αλλά τι σημαίνει, ότι βγάλαμε τον προηγούμενο Καμαρά με την εξίσωση.
1: Δεν το βγάλαμε. Τι κάνουμε, με δύο Καμαράδες θα είμαστε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Καμαράδες στην εξίσωση, αν το ξανασκεφτείς με άλλη. Ένας Καμαράς με τιμή Α και ένας Καμαράς με τιμή 2α.
1: Όχι, αν πάρουμε τον Καμαρά του ΠΑΟΚ θα έχουμε δύο Καμαράδες. Μετά θα έχουμε δύο Καμαράδες.
0: Ναι, μιλάμε για τον Καμαρά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, βγήκε ο παλιός, ο Καμαρά, και μπήκε ο καινούριος. Αλλά έχουμε άλλα δεδομένα στην εξίσωση.
0: Ναι. Και πού θα πάει όμως όλο αυτό τώρα?
1: Πού θα πάει?
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Θα πάει να δούμε αν θα λυθεί το πρόβλημα τέλος του χρόνου.
0: Όταν είναι άλλοι γρήγοροι γύρω του, όταν έρχεται ο Σβουρίτσας, ο κύριος Κάγκουα, τώρα είναι καλός ο κύριος Καμαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ήταν αργή γύρω από τον κύριο Καμαρά,
1: ναι,
0: δεν ήταν καλός ο,
1: ναι,
0: κύριος Καμαρά, γιατί ήταν ο πιο αργός από τους αργούς.
1: Ναι.
0: Τώρα που ήρθαν οι γρήγοροι,
1: ναι,
0: τώρα τον εκτιμήσατε,
1: ναι,
0: καλύτερα τον κύριο Καμαρά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό έγινε.
0: Που είναι ωραίος, που είναι αρχοντικός,
1: ναι,
0: που καλύπτει την μπάλα, που,
1: ναι,
0: είναι ευθυτενής.
1: Μεράξει να παίρνει κεφαλιές ξαφνικά.
0: Ας μην υπερβάλλουμε, Κώστα.
1: Πήρε κεφαλιές.
0: Κώστα.
1: Όχι, το είδα με τα μάτια,
0: Κώστα,
1: μου.
0: Κώστα.
1: Το είδα με τα μάτια μου. Πήγε μονομαχία και πήρε
0: κεφαλιές. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό.
1: Όχι, το είδα. Δεν είναι αντικατοπτρισμός, δεν είναι μοιράζ. Το είδα με τα μάτια μου. Συνέβη και αυτό.
0: Πόσες φορές?
1: Καλά, συνέβη είπα. Δεν είπα είδα κανόνας. Αλλά συνέβη.
0: Είναι ο Αργύρης Καμπούρης του ποδοσφαίρου?
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Πηδάει πάνω από χαρτοπέτσα.
1: Δεν είναι τιμίος γιγάντας.
0: Καλά, δεν είναι τιμίος γιγάντας. Αυτό, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω. Απ' την άλλη, πώς γίνεται ένα παιδί, δηλαδή, ποιον θυμάσαι ποδοσφαιριστή πολύ ψηλό, ο οποίος να μην μπορεί να πάρει κεφαλιά από κοντιτέρους του? Όχι αμυντικό χάφρε, παιδί μου, γενικότερα. Θυμάσαι κάποιον ποδοσφαιριστή που να ήταν ψηλός, αλλά να μην μπορούσε με τίποτα να πάρει κεφαλιά, γιατί μου έτσι θα το βλέπαμε. Δεν είναι. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που είναι 1,90 κοντά και πάνω.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές του 1,75 του 1,80, γιατί σου λες εντάξει, ρε φίλε. Okay. Προσπαθώ σκληρά να θυμηθώ και δεν θυμάμαι. Κάποιον που να μην το έκανε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη κιόλα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά. Καλά, παιδιά, μπαταρίες που γεμίζουν. Εντάξει, μπαταρίες που γεμίζουν. Επίσης, αντίστοιχα δεν αδειάζουν.
1: Αδειάζουν.
0: Ναι.
1: Αδειάζουν.
0: Ναι, αλλά δεν λέει κανένα. Δηλαδή, έχεις απαντήσει ποτέ σε κάποιον που σου ρώτησε, γέμισε μπαταρίες σου, όχι, τις άδειασα?
1: Ήταν άδειες πριν λίγο διακοπές και τις γέμισα διακοπές. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδειες.
0: Ναι.
1: Φτάνεις, πια ξέρω εγώ, τον Ιούλιο και είναι άδειες οι μπαταρίες. Πας διακοπές μετά, ξέρω εγώ, 15-20 μέρες που πάει ο καθένας, γεμίζουν οι μπαταρίες. Ναι.
0: Και πόσο κρατάνε μετά?
1: 3 μέρες. Πόσο κρατάνε?
0: Πολύ.
1: Πόσο να κρατάνε?
0: Νομίζω είπες πολύ.
1: Δηλαδή, όλοι που γυρίσαν από διακοπές συχτηρίζουν για αυτό το πράγμα. Ξέρεις, πέρασε πολύ καλά, ναι. Ξέρω, ναι. Πήγες εκεί, να πήγα εκεί.
0: Ναι.
1: Τι λέει τώρα, σκατά. Όλοι αυτό σου λένε. Δηλαδή, με το δεύτερη τρίτη μέρα μου φύγει η διακοπή, τελείως. Όλοι αυτό πέσε αυτή τη φάση. Δεν σου λέει κανένας, ξεκουράστηκα και κουβαλάω ακόμα αυτή την ξεκούραση από τις διακοπές, ναι, αυτές τις 15 μέρες που έχω γυρίσει, 20 μέρες που έχω γυρίσει. Είμαι πολύ καλά γιατί πέρασα καλά το καλοκαίρι. Λες, ας πούμε. Κάνουν προετοιμασία το καλοκαίρι οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Σκληρή προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Για να τους βγάλει όλη τη χρονιά. Δηλαδή, ποτέ δεν κάνεις προετοιμασία, βάζεις τις βάσεις για να μπορεί η ομάδα να έχει τρεξίματα και εντάσεις όλη τη χρονιά. Εμείς πάμε διακοπές, ρε, και καθόμαστε. Εμείς είμαστε και τυχεροί, καθόμαστε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι λείπουμε ένα μήνα, ότι είμαστε διακοπές, αλλά ναι, ένα μήνα δεν δουλεύουμε. Γιατί δεν μας κρατάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αν όχι για όλη τη σεζόν, για 6 μήνες. Πώς το ποδοσφαιριστή τον κρατάει η προετοιμασία και παίζει μετά 10 μήνες σερί και τρέχει σαν το πάνω, κάτω, πάνω. Και λες, παιδί μου, τι έφτασε Απρίλιο και αυτό τρέχει. Λέει, ναι, γιατί έκανε καλή προετοιμασία. Και εμείς που κάνουμε διακοπές, δεν βαστάει αυτό το πράγμα 3 μήνες.
0: Γιατί δεν παίζουμε φιλικά.
1: Και φιλικά, δεν παίζουμε φιλικά.
0: Ξέρω εγώ, επίσημα παίζουμε.
1: Φιλικά. Φίλοι στο καλοκαίρι. Το κάνω, μια χαρά φιλικά παίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μας κρατάει, δηλαδή θα πρέπει να είσαι την προετοιμασία την καλοκαιρινή. Να κάνεις διακοπές ένα μήνα και μετά να σε βγάζει 5-6 μήνες να λες, φίλε, τώρα έχω ξεκουραστεί. Είμαι ωραίος, έκανα τα μπάνια μου, βγήκα, ήπια, διασκέδασα. Δεν με σκιάζει τίποτα τώρα. Δεν πάω να πηγαίνω στη δουλειά όλη μέρα. Δεν με σκιάζει τίποτα. Όχι. Στις 3 μέρες, τη μια εβδομάδα, σου έχει φύγει.
0: Μια εβδομάδα πολύ λες.
1: Λέω. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Μια εβδομάδα πολύ λες. Όχι. Ειδικά αν έχεις καλοχειμωνάκηδες στη δουλειά.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Οι καλοχειμωνάκηδες το επισπεύδουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ξέρεις, κάνουν τη διαδικασία ταχεία.
1: Οι καλοχειμωνάκηδες και οι κατεργαράκηδες στον πάγκο τους. Και τα κεφάλια μέσα.
0: Τους είχα ξεχάσει.
1: Ναι, δεν είναι αυτή. Είναι, κανονικά είναι μηνύσιμη όλη αυτή. Οι τα κεφάλια μέσα, η κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, η 32 Αυγούστου, η καλοχειμώνα, όλοι αυτοί είναι η ίδια κατηγορία που πρέπει να είναι στην Μπουζού.
0: Ναι.
1: Στην κοινωνική μπουζού, δηλαδή να τους έχουμε απομονωμένους από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Να τα λένε αναμετάξει τους. Να είναι στον άλλον κάθε καταγράφει στον πάγκο, να λένε ναι, ναι. Τώρα βέβαια, 35 Αυγούστου τι συζητάμε. Να τα λένε μεταξύ τους. Να έχουν τέτοιους διαλόγους. Τα κεφάλια μέσα, ναι. Καλό από, καιρό, από καλό καιρό. Να έχουν τέτοια πράγματα.
0: Αχ, τα από καλό καιρό. Εν τω μεταξύ, το. Έχει σκέφτεται εδώ το κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Πώς ακριβώς έχει βγει? Γιατί δεν λέμε κάθε κατεργάρης εγώ στην καρέκλα του? Γιατί δεν λέμε κάθε κατεργάρης εγώ στο
1: θρανείο του?
0: Ναι, στο θρανείο του, ας πούμε. Γιατί λέμε κάθε κατεργάρης στον πάγκο του?
1: Δείξε.
0: Διότι κατεργάριδες ονομάζονται αυτοί που κάναν καταναγκαστικά έργα. Ήταν αυτοί που κάνανε κάτεργα. Αυτοί που έβαλαν στα κάτεργα ήταν οι κατεργάριδες. Και αυτοί τα πολύ παλιά χρόνια εξέτειαν ποινή σε κοπηλατικά.
1: Έτσι πρέπει να κάνουν και όσοι το λένε σήμερα αυτό κανονικά. Πρέπει να είναι εκεί. Ποινή σε κοπηλατικά. Ποινή να κάνουν σαν τα χάμστερ σε ένα τέτοιο, να γυρίζουν γύρω-γύρω, να τρέχουν σε ένα πράγμα που θα γίνει, σε ένα μήλο. Έτσι πρέπει να κάνουν. Να παράγουν ενέργεια. Να προσφέρουν κάτι. Πέρα από τις κλισέ ατάκες αυτές.
0: Έτσι. Ξεκίνησε η εκπομπή με Νάσο Γουμενίδη, βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι σπουδαίο.
1: Δηλαδή, τώρα ρωτάς σοβαρά που λες, δηλαδή λες τα 110 χρόνια ζωής και των δύο. Δεν είναι τόσα, είναι λιγότερα. Ναι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
0: Όχι, πες πόσα είναι. Δεν υπήρχε. Τα κρύβουμε, Κώστα.
1: 53 και 52.
0: Είναι 105.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε, λέει, μία χρονιά που να είπατε άντε να τελειώσουν οι διακοπές να πάω για δουλειά. Καμία. Καμία.
2: Ποτέ.
1: Καμία. Ποτέ. Ποτέ.
0: Άλλο που όταν ξεκίνησε η δουλειά ήμασταν μια χαρά και
1: άλλο αυτό, ωραία, ρε,
0: αλλά άλλο αυτό. Αλλά να πούμε εν μέσω διακοπών να τελειώσουν διακοπές να πάω για δουλειά.
1: Μα και εδώ που ερχόμαστε, παιδί μου, και τώρα και μια χαρά θα είμαστε. Θέλω να πω, ερχόμαστε εδώ, περνάμε καλά, είστε εσείς, αυτό ωραία είναι. Αλλά το να είσαι διακοπές και να λες, αχ, επιτέλους μεθαύριο τελειώνουν οι διακοπές, τι χαρά.
0: Άντε, να ρε, μία και σήμερα.
1: Τι ωραία. Ακούς κάτι που σου λένε, άντε ρε παιδιά, να γυρίσω πια δεν μου. Και λες, πας καλά. Είσαι βλαμμένος. Που λες, άντε πια.
0: Λέει, ωραία, κουράστηκα.
1: Να γυρίσω και λίγο σπίτι μου.
0: Βαρέθηκα.
1: Θα το φας στο σπίτι στη μάπα μετά 11.30. Τι θες να γυρίσεις. Θα γυρίσεις. τι γίνει, σε πιάνει πρεμόρα, σου λέω να γυρίσουμε, να τακτοποιηθούμε. Τι να
0: τακτοποιηθούμε. Ναι, ναι, αυτό.
1: Τι να
0: αυτό το να τακτοποιηθούμε. Γυρνάνε, λέει, να γυρίσουμε λέει τρεις μέρες. Πού να τακτοποιηθούμε.
1: Τι να τακτοποιήσεις,
0: τι να τακτοποιήσεις ρε φίλε.
1: Να βάζεις δύο πλυντήρια, βάλτε και την άλλη μέρα μετά σιγά ναι. Τι έγινε. Πού ναι. Πηγαίνεις και πρέπει να τακτοποιηθείς.
0: Να γλιτώσω την κίνηση της επιστροφής.
1: Δεν γίνεις, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, να όχι να γίνεις τρεις μέρες όμως πριν για την κίνηση.
1: Το να τακτοποιηθείς. Ξύπνα την ίδια μέρα νωρίς και φύγε. Ναι. Αν είναι μέρα επιστροφής, ξύπνα 8 ώρα και φύγε. Να μην σε πιάσει.
0: Δηλαδή ξοδεύεις μέρες των διακοπών σου, ναι, ξέρω εγώ, για να μην βρεις την κίνηση, για να τακτοποιηθείς.
1: Για να βάζεις δύο πλυντήρια.
0: Τι σημαίνει αχ, να μην γυρίσω Κυριακή, γιατί μετά τη Δευτέρα θα τρέχω και πρέπει να πάω σούπερ μάρκετ. Με το Σάββατο. Α γυρίσω Παρασκευή. Γιατί.
1: Okay.
0: Γιατί έξω. Πραγματικά.
1: Έξω.
0: Στα μείον 83 Δεκέμβρη. Ορίστε, καλύτερο. Καλύτερο αυτό. Αυτό καλύτερο, μείον 83 Δεκέμβρη.
2: Κώστα, πόσο θέλουμε για τους Avengers, αυτό είναι ωραίο.
1: Α, για τους Avengers, ναι.
2: 90.
1: Κάτσε, άμα 83 μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα είναι.
2: 18 Δεκέμβρη.
1: Οκτώβρης, Νοέμβρης, 60 και 18, 78 και πόσοι μείναν τώρα και άλλες 23.
2: 90 και 10, 101 μέρες. 101 μέρες και θα δίνεις.
1: Ο άλλος μπορεί να μετράει για το στράτο τις μέρες αυτές ίσως.
0: Ενδεχομένως.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, επειδή κάπως τώρα έκανε έναν συνειρμό με τέλος πάντων με ένα σουγουμενίδι κάπως και τα λοιπά. Έμαθα σήμερα και ομολογώ ότι δεν θυμόμουν, αλλά ενδεχομένως κάποιος από εσάς να το θυμάται. Θυμάστε ένα φανταστικό τύπο ο οποίος έβγαινε στις εκπομπές του αξιοσέβαστου Φίλιππου Καμπούρη και εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Σώτης Τσογλάνης?
1: Όχι, όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει, όχι.
0: Λοιπόν, υπήρχε.
1: Ίσως
0: λοιπόν.
1: Αυτές οι δύο γλώσσες δεν έβλεπα τον Φίλιππο Καμπούρη, αλλά όχι, δεν τον έχω πετύχει.
0: Εντάξει. Εντάξει. Κώστα μου, και άλλοι άνθρωποι υπάρχουν εδώ πέρα ανάμεσα, που δεν έχουν ολοκληρώσει, πώς να πω, τη μόρφωση τους, την πανεπιστημιακή, ναι, αλλά δεν το λένε με τέτοιο
1: τρόπο. Εγώ το λέω.
0: Δεν το λένε.
1: Εγώ το λέω.
0: Δηλαδή αν πετύχει ένας Φίλιππο Καμπούρη, άλλαζες κανάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: μου λες
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχεις δει, δεν βλέπεις ούτε τα βιντεάκια Mr. Μπούτια, ας πούμε, Ανδρεούλη στο Φίλιππο Καμπούρη.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό.
1: Προϋπήρχαν του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Επίσης προϋπήρχαν του Φίλιππου, αφού έγιναν και στον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Εντάξει, τα καλά ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι πληροφορήθηκα για τον Σώτη Τσογλάνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ότι δουλεύει στον χώρο της εστίασης. Mm-hmm. Εντάξει, δεν κάνει να πω περισσότερα.
1: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Και ότι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, mm-hmm. εάν τυχόν, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, mm-hmm. να τύχει, να βρεθεί στην πόρτα σου.
1: Ως deliverer.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα είναι πάνω στο κέφι, μπορεί να ρίξει και ένα τραγούδι.
1: Α, έχει συμβεί σε άνθρωπο που γνωρίζουμε.
0: Έχει συμβεί.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχει συμβεί.
1: Του το ζητάς, το κάνει από μόνος του. Του λες ρε Σώτη, τραγούδισε μου κάτι ή μπαίνει μέσα και άμα είναι έτσι αλέγρος λέει για κάτι.
0: Ας πούμε ότι ρε Σώτη, να δω το μπουρμπουαράκι λίγο να το αυξήσουμε, ρίξε και ένα.
1: Ναι. Ωραία, μπράβο.
0: Και ρίχνει.
1: Μπράβο του.
0: Και ρίχνει.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, αυτό ήθελα. Τίμιος. Τώρα το βγάλα.
1: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ας επιστρέψουμε στα. Α, ξέρετε, βλέπω είστε λίγο μελετημένοι εδώ πέρα.
1: Θέλω να πω κάτι με αφορμή ένα μήνυμα του Καφού Fighters για να μην το αφήσουμε για μετά, γιατί είναι ένα θέμα όλο αυτό. Ένα θέμα. Λέει ο Καφού, λέει πάντα όλοι οι οδηγοί θα περιμένουν ιδρωμένοι μέσα στο καυσαέριο του γκαράζ τον έναν άνιωθο οδηγό που μπλοκάρει τα υπόλοιπα αμάξια και ακόμα και μετά από δύο ανακοινώσεις θα κατέβει τελευταία στιγμή χαλαρός με το καφεδάκι του. Μου έτυχε δύο φορές φέτος και ξέρω εγώ και ξέρω. Δεν φταίει πάντα ο οδηγός που δεν μπορεί να κατέβει. Φταίνε όλοι οι κατσαπλιάδες που με το που νιώθουν ότι το καράβι κάπως πλησιάζει στο νησί,
0: ναι, ναι.
1: Πάνε και μπλοκάρουν τη σκάλα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλουν να βγουν με τα μπαγκάζια έξω πρώτοι. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους πιάνει.
0: 100% μαζί σου. 100%.
1: Δεν φταίει ο οδηγός. Δηλαδή ο οδηγός προσπαθεί να περάσει. Ρε παιδί μου, στις 9-10 φορές δεν φταίει ο οδηγός. Δεν μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. είναι όλοι με τα μπαγκάζες σκάλες που κατεβαίνουν αλόφρονες για κάποιο λόγο, mm-hmm. θέλει να πάει στα μάχη του και δεν μπορεί και ο οδηγός να πάει μισή ώρα νωρίτερα κάτω για να μπορέσει να κατεσόρει κιόλας. Mm-hmm. Ειδικά σε καράβια που έχουν μία σκάλα, μία έξοδο που κατεβαίνει ο κόσμος, οι οδηγοί δεν μπορούν να φτάσουν στα οχήματα και μπλοκάρονται πίσω.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει επί δεκαετίες στα πλοία αυτά. Δηλαδή, με το που θα πω.
1: Υπάρχουν πλοία που σου λένε μόνο οι οδηγοί. Ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι που τσεκάρουν. Και, δηλαδή, άμα δουν να κατεβαίνουν δύο-τρεις μαζί, σου λέει όχι, μόνο οι οδηγοί θα κατεβούν. Μην φορτώσουν τον κόσμο μέσα. Ελάχιστες φορές γίνεται αυτό. Πάμε και έχω να το δω χρόνια. Μόνο οι οδηγοί, ρε φίλε. Μόνο.
0: Είναι τρομερό. Όπως βλέπουμε στις ταινίες που είναι τα πειρατικά, ξέρω εγώ, πλοία και ξαφνικά βλέπει κάποιο μακριά που είναι πάνω στο κατάρτι και λέει στεριά στο βάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά είναι αυτό που λες, μόλις αισθανθούν ότι κάπου πλησιάζουμε σε κάτι που μοιάζει με στεριά, ναι. μπλοκάρουν τις σκάλες. Ναι. Δηλαδή είναι τρομερό.
1: Τι γίνεται,
0: είναι τρομερό.
1: Τι άγχος είναι αυτό, θα κατεβείτε, δεν θα μείνει κανένας πίσω. Ναι. Δηλαδή, άμα κατεβείς δύο λεπτά μετά, τι θα αλλάξει. Έχεις φάει τάδε ώρες στο καράβι, τι αλλάζει. Και μπλοκάρουν τις σκάλες, κατσικώνονται εκεί πέρα, πας να περάσεις τα μάξι, δεν περνάς. Κατεβαίνεις μετά κάτω, σε βρίζει ο άλλος. Τι να κάνω, πού να περάσω. Ναι. Δεν μπορούσα να περάσω.
0: Να πετάξω.
1: Ναι, δηλαδή τι να κάνω. Δηλαδή, να τσακώνομαι στις σκάλες και να σπρώχνομαι, αφήστε με να περάσω, έχω όχημα.
0: Εντάξει. Είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, πριν κλείσω το ημερό, θέλω να πω και κάτι άλλο άσχετο. Γυρίζουμε στα ποδοσφαιρικά. Στη συνέντευξη τύπου που έκανε ο Εμπαπέ για το Τσουλούμ, ενώ στο παιχνίδι με την Ίντερ, είπε αυτά ο Μουρίνο, ναι, μπουρουμπούρου, κερδίζει παιχνίδια κτλ. Και μετά απάντησε σε κουβέντες οι οποίες έχουν υποθεί εναντίον του ότι αυτός λέει και ο Βίνι δεν παίζουν άμυνα.
1: Ποιος δεν παίζει άμυνα,
0: ο Εμπαπέ και ο Βινίσιος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν παίζουν άμυνα. Λέμε, ναι. Δεν παίζουν.
0: Μα εγώ το ξέρω και θέλω να σου πω τι απάντησε για να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Ναι. Και λέει.
1: Ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέει. Μόνο εγώ και ο Βινίσιος που να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Γιατί δεν λέτε ότι ο Ραφίνια και ο Ντεμπελέ πρεσάρουν περισσότερο. Λέει. Αλλά εγώ θα μπορούσα να κάνω το χαζό και να σου πω ότι βάζω περισσότερα γκολ από αυτούς. Ναι. Τι είδους απάντηση είναι αυτή ακριβώς.
1: Ναι, μπορούν να ισχύουν όλα αυτά. Ότι εσύ βάζεις περισσότερα, πιθανότατα ναι. Ότι μαρκάρουν περισσότερο από σένα, επίσης ναι. Mm-hmm. Ξέρεις, άμα δεν μαρκάρουν και δύο-τρεις από την ομάδα, δημιουργείται πρόβλημα μετά. Δηλαδή δεν μαρκάρεις εσύ, δεν μαρκάρει ο Φίνιξ, εγώ δεν μαρκάρει για κανένας άλλος. Δημιουργείται πρόβλημα. Όλα μπορούν να ισχύουν μαζί. Ναι, βάζεις παραπάνω γκολ. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε ότι δεν μαρκάρει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και είπε και κάτι ακόμα, Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Του λένε αυτά, έχει φύγει από την Παρή. Η Παρή όταν έφυγε, έχει πάρει δύο τσουλού. Το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν καταλαβαίνω. Λέει, γιατί ο κόσμος συνδέει τις κατακτήσεις του Champions League με τη δικιά μου φυγή. Λέει, δεν ξέρω, πουλάνε λέει τα πρωτοσέλιδα και μιλάνε για μένα. Ναι. Λέει και πουλάνε πολύ.
1: Αυτό ισχύει. Δεν χρειάζεται να το συγκρίνουμε. Δεν είναι το βαρύδι της ομάδας αυτός. Προφανώς. Έφτιαξε ο άλλος κάτι χωρίς superstar. Χωρίς Neymar, χωρίς Messi, χωρίς Mbappé. Ναι. Πήγε δύο τσουλού συνεχόμενα. Μαγκιά του Λουίς Ενρίκε. Δεν ήταν το βαρύδι αυτός. Περισσότερο η καβλάντα είναι ότι έφυγε ο Γρουσόζης και πήγε στη Ρεάλ και η Ρεάλ από τότε δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Αυτό.
0: Καλά, ναι, παιδιά, εννοείται ότι κουβέντα καλά για το στρίμωμα μας στα αεροπλάνα. Άλλο,
1: καλά,
0: άλλο αυτό. Άλλο, άλλη ηλικιότητα αυτή.
1: Εντάξει. Το κατεβαίνει και περιμένει το λεωφορείο κάτω. Δηλαδή και να τσακιστεί να κατέβει, άντε πε το λιμάνι, άμα κατέβει, φεύγει και πα. Ναι. Στο τέτοιο περιμένει να σε παραλάβει το πουλμανάκι.
0: Και δεν θα φύγει το πουλμανάκι όταν κατέβουν όλοι.
1: Ο τελευταίο.
0: Οπότε τι κάνει, ναι. Τι πα να βρει θέση στο πούλμαν.
1: Είναι σημαντικά αυτά τα τρία λεπτά.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, 11.30 ώρα, με όλα αυτά τα ωραία, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσει και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σα μέχρι τι 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΤΕ. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΤΕ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Σπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία δύο 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμεταλλευσή τους, προχωρήσαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονο σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά στη Ρόδο φέρνει νέα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ. Στη λίστα των περιοχών όπου ο φόρος ακινήτων για την κύρια κατοικία μηδενίζεται, εντάσσονται πλέον επίσημα το Φαλιράκι, τα Μαριτσά, η Λάρδος και ο οικισμός Γουρού. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η Σκάλα του Δήμου Πάτμου. Η πλήρης απαλλαγή έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμιακού ορίου στους 2.000 κατοίκους, εντάσσοντας συνολικά 131 νέους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο στάδια, ξεκινώντας άμεσα με μείωση του φόρου κατά 50% και καταλήγοντας στον τελικό μηδενισμό του. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές της Ρόδου δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς οι σχετικές εκπτώσεις και οι απαλλαγές θα αποτυπωθούν αυτόματα στα νέα εκαθαριστικά σημειώματα μέσω των ψηφιακών συστημάτων της ΑΔΕ. Τον έντονο προβληματισμό της για την πραγματική οικονομική απόδοση της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο εξέφρασε η τουριστική πράκτορας Δέσποινα Χριστίνα Παπασάβα μιλώντας στον Top FM. Η κυρία Παπασάβα υπογράμμισε ότι τα ρεκόρ των αεροπορικών αφίξεων δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχα έσοδα για την τοπική αγορά, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τη διάρκεια διαμονής και τις δαπάνες τους εκτός ξενοδοχείων. Παράλληλα, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το κύμα κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, το οποίο αναγκάζει τους επιχειρηματίες σε μεγάλες εκπτώσεις τη στιγμή που τα λειτουργικά κόστη και τα πάγια έξοδα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση. Ως λύση για τη βιωσιμότητα του προορισμού, πρότεινε το άνοιγμα σε νέες διεθνείς αγορές μέσω μεγάλων αεροπορικών κόμβων, τη δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων για όλα τα Δωδεκάνησα, καθώς και τη λήψη στοχευμένων δράσεων που θα παρακινούν τους τουρίστες να βγαίνουν από τα τείχη των all-inclusive θερέτρων. Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη η νέα Δημοτική Σύμβουλος Δικαία Μαυρουδάκη. Η κυρία Μαυρουδάκη, η οποία ανήκει στην παράταξη 1 Ενωμένη Αλλάζουμε, καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Μενεγάκη. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τη νέα Σύμβουλο, εξαίροντας την προηγούμενη εμπειρία της ως αντιδημάρχου στον πρώην Δήμο Αταβύρου. Από την πλευρά της, η κυρία Μαυρουδάκη τόνισε ότι επιστρέφει σε έναν γνώριμο χώρο, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Εγκαινιάζεται αύριο στις 10.30 το πρωί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας το νέο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής και Αδίου στη Ρόδο. Η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 200 σπάνια κοιμήλια, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε αμαία, διαθέτοντας και ειδικό ακουστικό οδηγό για τυφλούς επισκέπτες. Μέχρι αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί, έχουν προθεσμία οι μαθητές στη Ρόδο για να διεκδικήσουν μία θέση στα δημόσια ονάσια σχολεία του νησιού. Οι αιτήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια γίνονται ηλεκτρονικά στο gov.gr. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Σχολείο Επιλογής με ώρα προέλευσης 9 το πρωί. Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική, βόρειο-δυτική από 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: ένας φίλος λέει, μιας και αναφέρατε αυτό με τα πούλμα και τα αεροδρόμια, η χειρότερη είναι η τύπη στο κτέλ, που ενώ έχεις κλείσει συγκεκριμένη θέση για να κάτσεις μαζί με το αίσθημα ή έναν φίλο σου κτλ., κάθονται εσκεμμένα στη θέση σου και όταν το ζητάς να σηκωθεί, σε κοιτάνε με υποτιμητικό ύφος και πετάνε μια ατάκα τύπου «Αγαθίστε όπου να είναι, τώρα δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε φασαρία». Ναι. Ωραία, μια χαρά.
1: Όχι, πού βγήκε το ντοκιμαντέρ για το Φαν Μπάστεν?
0: Α, δεν έχω πάρει χαμπάρι, δεν έχω δει. Δεν έχω δει.
1: Για ενημερώστε, παρακαλώ.
0: Ναι. Κύριε Γιάννη, βλέπω ότι σας αρέσουν πολύ οι εξισώσεις. Τι θα λέγατε να βάλετε τον άσο σας στο μηδέν μου και να μπαινοβγαίνει κάτι επιτέλους στην εξίσωση? Λέει ο Τσιλαβέρτ Μαχαιρίτσας. Το σουκού βρέθηκα σε βαφτίσια, το όνομα του κοριτσιού η Όλη Γεσθημανή.
1: Όχι.
0: Μακάρι να έκανα πλάκα, λέει προγούλη.
1: Όχι.
0: Η Όλη Γεσθημανή.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Έχετε...
0: Τι από τα δύο δεν έχει ξανακούσει?
1: Εσύ, ξέρω εγώ.
0: Τι όχι. Δεν έχει ξανακούσει από τα δύο?
1: Τα ακούσα. Να βγάλει διπλό όνομα και να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω. Λέει για αυτό το βίντεο που παίζει με τον Κινέζο. Λέει κάποιο ο άλλο έκατσε στη βροχή απλά για να μην πάει σπίτι στη γυναίκα του γιατί είχε ήδη αργήσει με το παιχνίδι και έπαιζε πάντα φλατροπή.
0: Όχι, παιδιά, ήταν τρομερά συγχυσμένο με την ήττα. Είναι ο Φίλιππος Καμπούρης για τον κύριο Κώστα ότι η Marvel για τον κύριο Γιάννη? Όχι. Όχι, δεν είναι. Γιατί εγώ τουλάχιστον έχω δει Φίλιππο Καμπούρη. Ο κύριος Γιάννης δεν έχει δει καν Marvel.
1: Περιοδικό που μιλάει για τη μόδα και την τρομοκρατία.
0: Εγώ το διάβασα, πες το.
1: Σαντάμ Φιγκαρό. Ο ειδήπως έπαιξε κολονό. Ερωτήματα τώρα, ρε παιδιά, που κάνετε.
0: Επίσης, λέει, τι φάση, λέει, οι Speedy Borders? Πληρώνεις έξτρα για να μπεις πρώτος στο αεροπλάνο και να περιμένεις να επεμβαστούν οι άλλοι, λέει ο Τζιόκι Βιτσιόζη. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, είναι αυτό που είναι από το fast track, αυτή είναι.
0: Ναι, ναι, παιδιά, που μπαίνεις πρώτα από τους άλλους. Ωραία, μπήκες. Πέρασες την ίδια. Σε καλούν στην πύλη να περάσεις. Και μπήκες πρώτα στο λοπό. Ωραία. Και μετά θα πας κάπου, άμα δεν έρθει την άλλη. Δηλαδή, θα πεις, παιδιά, επειδή έχω πληρώσει, θα φύγουμε. Εμείς οι 15 που μπήκαμε, έχω πληρώσει και φεύγουμε και άλλοι να έρθουν τα πόδια.
1: Ρε, παιδί μου, τουλάχιστον να έχει κάτι να πεις. Ότι μπαίνεις στο πιλωτήριο, λες εγώ τρεις κουβέντες με τον πιλότο, βγάζει αυτό σου.
0: Φασώνεσαι μια ροσυνοδό. Κάτι, έχω ένα benefit.
1: Όχι, το benefit είναι ότι παίρνει πρώτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Α, ένα άδειο αεροπλάνο.
0: Ωραία, ωραία. Μπράβο. Ναι. Και μετά έρχονται άλλοι και παίρνουν από πάνω σου για να καθίσουν. Και σου πετάνε πράγματα στο κεφάλι, πάντα βάλουν πάνω. Φοβερό προνόμιο.
1: Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα. Αγαπημένε Μιχάλη Τσόχο, όλο με κεφαλαία.
0: Ναι.
1: Γράψε εκεί που ξέρει αυτού που τόλμησαν

0: σε επικρίνουν επειδή είπες την αλήθεια, μπράβο για το θάρρος σου. Mm-hmm. Εντάξει, το λέω, αν ακούω Μιχάλης Τσόχος, μπορεί να απαντήσει αυτό το μήνυμα. Αύριο το πρωί. Έτσι. Αύριο το πρωί. Μιχάλης Τσόχος 10 με 12 το πρωί.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Το ψευδόνιμο πέθανε από τον Πολύ Γιαννήση, δεν νομίζω ότι είναι πιασμένο. Δεν νομίζω, όχι. Ναι. Για λιούμπι τέλος πάντων διάφορα, ναι. Το κάγκουα, άχρωμο χρώμα κάγκουα, ναι, είναι ελεύθερο.
1: Μεγάλη αλήθεια, αν στείλεις αρκούδα και διαβαστεί μετά από email κουπέπεπ, τότε όλοι πιστεύουν ότι είναι αλήθεια. Λέει ο West Hamilton. Είναι ο Εμπαπέ ο Σάκης Αλμανίδης της Ρεάλ?
0: Καλό. Ο Σικότη Πίπεν κάνει ωραία πεντάδα με Λούκα Ντονέρ, Κέικ Τόμσον, Ντιπ Νοβίτσκι και Τζέλεμ Μπιντ. Έλβετο Κοσοβάρος, μπαλαδόρος και ρεπόρτερ της ΑΕΚ με προηγούμενη θητεία σε Λίβερπουλ και Μπάγερν.
1: Εγώ το έχω διαβάσει επίσης.
0: Σερντάν Τσακίρι. Mm-hmm. Λέω αναφορά στον Κέκο.
1: Τηλεοπτική εκπομπή με θέμα την υγιεινή διατροφή στο ελληνικό στράτευμα. Με αρετή και βρώμη. Λέω το μεταξύ σου μπαρού και αστείο.
0: Είναι η φράση «καλό χειμώνα» η επίσημη άδεια διατροφικής ασυδοσίας που καθιστά απόλυτα νόμιμη την κατανάλωση διπλού πιτόγυρου στις 11 το βράδυ? Όχι, παιδιά, χρειαζόμαστε το καλό χειμώνα.
1: Πέραντε.
0: Όχι, δε.
1: Κύριε Κώστα, βλέποντάς σας στο στούντιο στις 3, μου θυμίσατε το Χωακίν Φίνιξ. Mm. Θέλετε να έρθετε από το σπίτι μου να μου ανατινάξετε τα σωθικά όπως ανατίναξε το νοσοκομείο ο Τζόκερ στο Dark Knight?
0: Είναι δηλώσει το flash interview η επιτομή της κλεισεδιάς.
1: Συνήθως ναι, μωρέ. Συνήθως ναι.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν προσγειώνει το αεροπλάνο, ο κόσμος χειροκροτεί. Όταν όμως φτάνει το τρένο, το κτέλ ή το καράβι στον προορισμό, τότε στα καλαμπαλίκια τους. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο
0: Ελλάκια,
1: θα το ξαναπώ, με δύο τύπους οι οποίοι παίζουν πέτρα ψαλίδι χαρτί στο αεροπλάνο και όποιος χάσει πρέπει να χειροκροτήσει την προσγείωση και να γίνει παντελώς ρεντίκολο. Οπότε παίζουν. Και είναι ο χαμένος μετά, προσγειώνει το αεροπλάνο, αρχίζει, πας και τσιμπήσει κανένας και συνήθως δεν τσιμπάει κανένας να χειροκροτήσει. Και είναι πάρα πολύ γελίο, ειδικά αν έχετε πέσει σε πτήσεις όπως έχουμε πέσει εμείς, που υπάρχει κόσμος που χειροκροτεί.
0: Ναι, ναι.
1: Που χειροκροτεί, όχι με δύσκολη προσγείωση, δηλαδή τύπου έχει πολύ αέρα ή δύσκολο, καταιγίδα και το προσγείωσε που λες, όπα ανακουφίστηκα, πατήσαμε κάτω. Κάποιοι συνεχίζονται και ξαφνικά με στο αεροπλάνο, προσγειώνεται όλος και χειροκροτάνε και λες, τι έγινε, γιατί. Αλλά οι τύποι αυτοί είναι θεοί. Σου λέω παίζουν πέτρα πριν χαρτί και όποιος χάσει περνάει αυτό το ρεζιλίκι. Έτσι. Και το τραβάει βίντεο άλλος. Mm-hmm. Και τις εκφράσεις του κόσμου γύρω γύρω.
0: Δεν κρατάμε την εξίσωση, λέω εγώ καλύτερα, λέει κάποιος. Μην αρχίσουμε και ακούμε ότι μπήκε στο μείγμα από το αγγλικό into the mix. Τρίλημα από Καφού Fighters. Πας στη σκακέρα των Πυρσό, πετούν τα χουλιγκάνια. Αύριο Λίντσερ θα γευτεί το TST Βαλκάνια ή Βάνας Μπάρμπα ήταν must, αφήσαμε στο Σκάνια. Mm-hmm. Καλό.
1: Πάντως, ναι, κάποιος θα ήταν πιο ταιριαστό για το είδος εκπομπής να είχε τίτλο «Με αρετή και όλμη».
0: Ο Ανεμοδαρμένη Γύψη λέει στα τσαοσικά σαρδάμε της Παρασκευής «Γειτουνιά, αεροπλάνα, Τζένιφερ Λόπερ κι άλλα». Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μελήσουμε την αναφορά στο μουνίμος.
1: Ισχύει. Τουαλέτα μόνο για την πρώτη θέση και οι αποσκευές έρχονται πρώτες. Έχω ταξιδέψει πρώτη θέση και ξέρω. Τι λες, τουαλέτα για την πρώτη θέση, δηλαδή.
0: Τι μου λες.
1: Οι υπόλοιποι όλοι, ο κατημάς όλοι πηγαίνουν στις πίσω, ενώ εσύ...
0: Τι πίσω έχει τουρκικές, δηλαδή, τι φόβησε.
1: Πίσω βγάζει τον παργαλά τους και κρέμεται έξω στο κενό. Δηλαδή πηγαίνει και στο βαράνε εκεί στα 15.000 πόδια. Τι λέτε τώρα, ρε παιδί. Και πας μπροστά στις φοβερές αυτές τουαλέτες μέσα, καταπληκτικές αυτές.
0: Τι ακούμε, ρε
1: φίλε. Έχει τζακούζι μπροστά, δηλαδή. Τι λέτε τώρα.
0: Premium είναι.
1: Ω, τρομερά πράγματα.
0: Τι ακούμε, ρε. Λοιπόν.
1: Όχι, σηκώτη πίπερ, μην ασχίσεις. Δεν δίνουμε το ψευδόνιμο σου κάπου αλλού. Δεν το δίνουμε κάπου αλλού. Κάποιος το ζήτησε, δεν το δίνουμε. Μήπως είναι εφαψίες οι speedboarders και θέλουν να τρίβονται πάνω τους οι υπόλοιποι όπως θα περνάνε για να πάνε στη θέση τους χωρίς να κατηγορηθούν? Όχι, παιδιά, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Όχι.
0: Συνάδελφε.
1: Όχι.
0: Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στη σπηλιά μου στη Βομβάη, να μπείτε στην εξίσωσή μου, να παρκάρετε. Αν ήταν παραγωγήσιμη στο πεδίο ορισμού σας, Λέω Σιβανή, ο τρυφερός φακίρης, τίμιο 13 σε μεταψυχώσεις. Μάλιστα. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το benefit της πρώτης θέσης. Έχει απεριόριστο το φαγητό και ποτό. Καινή θέση στην τριάδα, αποβίβαση κατευθείαν και μόνο δικό της λεωφορείο. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Τουλάχιστον σε πτήσεις εσωτερικού κοντινές δεν υπάρχει ούτε καινή θέση τριάδα, ούτε καλά, φαγητό απεριόριστο. Δεν σερβίρουν φαγητό. Αν πας σε ένα νησί, τι να σου σερβίρουν. Κάνα ξηροκάρπι να βγάλουν, κανένα χυμό. Ούτε δικό τους λεωφορείο σε αυτές τις πτήσεις ενώ εσωτερικού. Τώρα σε μεγάλες δεν ξέρω.
0: Ένας φίλος λέει απλά και λιτά στον Καμπούρη, έπαιρνε όλο το βράδυ τον Εθνικό Στάρ αναπάντητες μέχρι να του κάνει παρατήρηση ο Φίλιππος. Ως για Εθνικό Στάρ, παιδιά, δεν πρέπει κανένα σας να χάσει τα υπέροχα βιντεάκια που ανεβάζει ο Εθνικό Στάρ. Κάποιοι ιδιαίτερα κακεντρεχείς και ζηλιάριδες λένε ότι είναι AI. Έτσι, μην τους πιστέψετε. Αυτό θέλω να πω μόνο. Λοιπόν, έχεις λίγο χρόνο. Ατάκα που ακούγεται πάντα στις 5 παρα 5, ξέρεις πολύ καλά ότι το λίγο σημαίνει 2 ώρες απλήρωτης υπερορίας και ακαριαία καταστροφή των απογευματινών σου σχεδίων.
1: Ισχύει. Υπάρχουν και χειρότερα. Εμάς τους ταξιτζίδες, μόλις φτάνουμε στον προορισμό μας και ανάβουμε αλάρ, μας βρίζουν αντί να χειροκροτούν. Έχεις δίκιο.
0: Είναι το σώ της Τσογλάνης για τα καλλιτεχνικά δρόμενα, ό,τι και το Κασίγιας Κασίγια για τα ποδοσφαιρικά. Ο Καμφάιτες.
1: Και το Λέμαν σε... πώς το λένε τον, της United, τον Βέλγο, Λαμέντς.
0: Ναι.
1: Ορίστε, λέει, επίσης λέει να το αλλάξουμε αυτό το θέμα. Να χειροκροτούμε μόλις κάνουμε check-in, ξέρω εγώ, ή ακόμα καλύτερα μόλις παραλάβουμε υποσκευές.
0: Ναι. Ή ακόμα καλύτερα να μην χειροκροτούμε.
1: Όχι, να χειροκροτούμε σαν αποσκευές. Με το που έρχεται η βαλίτσα να γίνεται χαμός στον Ιμάντα. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Ο Αθανάσιος Δάκος λέει: έπρεπε να παντρευτώ και να φτάσω 45 ετών για να μάθω πως βάζω το μπουκάλι με το γάλα λάθος στο ψυγείο.
1: Το βάζα ανάποδα, να υποθέσουμε το ζωή. Με ανοιχτό καπάκι το βάζει, να υποθέσουμε. Όχι, τίποτα από τα δύο.
0: Μάλιστα. Αν η εξίσωση είναι τρίτου βαθμού, μπαίνει στο παιχνίδι ο κύριος Κώστας.
1: Πονηρέ εσύ, πόσα ξέρεις.
0: Άμα δεν είναι πιασμένο, λέει ο Τέρενς Πούσκας, χαρίζεται το «έχω κολλήσει γιατί σε έχω αγαπήσει, εγώ πιστεύω στον ατέλειωτο Γιαννήση».
1: Ναι, λέει, εδώ χειροκροτάνε το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη το αεροπλάνο, πείραξε, λέει η Λένη Λουκάκου. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αν έχεις πετύχει χειροκρότημα στην Ία, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο ντροπή αυτό, έτσι. Θέλω να πω, κάθεσαι στέκες στην άλλη και λες,
0: ναι,
1: γιατί τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί χειροκροτάς τον ήλιο που δει. Γιατί.
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Δεν υπάρχει. Κύριε Σατράπη, εσείς θα το εκτιμήσετε περισσότερο. Μπορούμε να πούμε ότι το ποτήρι του Χασογκόλη ποδοσφαιριστή είναι το πιερό δισκοπότηρο. Και εγώ το εκτίμησα. Δεν με ρώτησε και εγώ το εκτίμησα.
0: Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, ισχυρίζει τον κύριο Ρωσέ. Αυτοί που όταν ακούν Εθνικό Αστέρα σκέφτονται την ομάδα της Κεσαριανής και εμείς οι φυσιολογικοί που τραγουδάμε με φωνή Αντρεούλη, χαλάρωσε, μην το κάνεις.
1: Όχι, το δεν έχουμε Μαλτίνι να κλάψουμε δεν είναι πιασμένο. Δεν είναι πιασμένο.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει Εθνικό Στάρ τηλέφωνο και έχω φάει κάθε πιθανό πινελίκι. Αν τον πήρε ακατάλληλη ώρα, τώρα τον ενοχλείς. Εντάξει.
0: Τρίνε με αυτόν τον επαναστάτη Μπολσονάρο. Κατά μουτρής μου φώναξες, εξίσωση δεν βγαίνει. Οι διακοπές τελειώσανε, μα όλοι κουρασμένοι. Ή γάμο στέρνα έφραξε και από το πρωί πυγμένη. Λοιπόν, ο Τρεις και ο Κούκος έχει στείλει το εξής. Για να λέμε τα πράγματα όσους έχουν. Επειδή μάθαμε να μιλάμε με στοιχεία προς όλες τις αρμόδιες αρχές, την περασμένη Παρασκευή έγινε λόγος για την πρώτη αναφορά της φράσης «Δόξα τω Γιαραμπή» από τον κύριο Γιάννη με συγκεκριμένες πληροφορίες. Αμφισβητήθηκε η ακρίβεια της αναφοράς αυτής. Ιδού όμως τα δεδομένα. Εκπομπή 19 Αυγούστου 2019, η πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στα λεπτά, ανάμεσα στους 31 και 47 με 31 και 56, έχουμε τον εξής διάλογο. Κώστας Βαϊμάκης. Έπαιζε πολύ δυνατά το όνομα του Κουτίνιο για αντάλλαγμα. Κουτίνιο δεν υπάρχει πια και αυτό νομίζω πως κάπως αποδυναμώνει την πλευρά της Μπαρσελόνα, γιατί Γιάννης Τσαούσης δόξα το Γιαραμπή. Διότι κύριοι, μιλάμε πάντα με αποδείξεις. Λέω Τρεις και ο Κούκος.
1: Όταν βγαίνει ο ήλιος ο πράσινος, μπορούμε να χειροκροτούμε χωρίς τύψεις. Εννοείται. Με χέρια, πόδια και με άλλα μέλη του σώματος, τέλος πάντων. Λέει, εδώ έχουν χειροκροτήσει σέντρα, έχουμε χειροκροτήσει η σέντρα του Βίτρα. Σωστό. Άλλος λέει, έχει αρχίσει και εξαπλώνεται αυτή η μάστιγα. Φέτος έζησα χειροκρότημα Ηλιοβασιλέματος και στη Φολέγανδρο. Μάστε.
0: Όχι.
1: Μάστε.
0: Ελπίζω όχι.
1: Άμα το ζήσε.
0: Λέω φίλο του Ντάγκα το εξής. Με αφορμή μια ανάμνησή μου της επικής καμπαρτίνας του Γιώργου Κωνσταντίνου στο Δεκόπανη, κάθισα το Σαββατοκύριακο και είδα για πολλωστή φορά, αλλά μετά από πολλά χρόνια, το ελληνικό Ocean Eleven, όπως είχε χαρακτηριστεί στην εκπομπή της ΕΚ της ΕΚ του 2024.
1: Ποιο το?
0: Το ελληνικό Ocean Eleven.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Το Δεκόπανη.
1: Α, το Δεκόπανη, μάλιστα. Ναι.
0: Και τι δεν έχει αυτή η ταινία? Δράση, χιούμορ, περιπέτεια. Highlights. Ο γέρος από το γραφείο τελετών, ο Δούκας, Κώστας Παλιός, με το σωματοφύλακα που τσέντρο για Βέρτα, τον Κώστα Μακέδο, ο Μάκος Λεζές ως Τούφας να προπονεί με κουσκού στο Λιζάκι πρωινιάτικα, η Λίντα Γίγα σε έξι ολίγες γυναίκες τα έτη και φυσικά η Ατάκα Γόρα Ρεχέλη από τη Φρίνη Αρβανίτη. Συζητώντας το αργότερο με την αδερφή της μητέρας μου, η οποία με μεγάλωσε, μου αποκάλυψε κάτι που δεν θυμόμουν. Οι σκηνές της κλοπής στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος έγιναν στο υποκατάστημα που υπήρχε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στη Νίκαια και που βρίσκεται σήμερα το μετρό της Νίκαιας. Μάλιστα, η αποκάλυψη ήταν ότι όταν γύριζαν τη σκηνή που βγαίνει κάσα με το Μικέ, το Γιάννη Βούρο, από το σπίτι και μπαίνει στην νεκροφόρα, περνούσε η θεία μου μαζί με τον 8χρονο φίλο την και σταθήκαμε λίγο. Αρχικά για να σταυροκοπηθεί η θεία μου. Γιατί νόμιζε όπως και πολύ περίεργη ότι είναι πραγματική κηδεία, και μετά όταν κατάλαβε τι συμβαίνει για να δούμε τους ηθοποιούς και το γενικό τζέρζελο. Είναι περίεργα ικανοποιητικό το συνέστημα να είσαι μάρτυρας έστω και ενός μικρού κομματιού μιας τεράστιας κινηματογραφικής ιστορίας. Θα μπορούσε μόνο να συγκριθεί με το να είχα δει γυρίσματα του Χαλβάη 5-0 του γνωστού αγαπημένου ηθοποιού του κ. Γιάννη.
1: Είμαστε. Ο Κομβερεσάκιας λέει: αυτοί που χειροκροτάνε τον ήλιο είναι οι ίδιοι που τον χαιρετάνε στη γιόγκα. Κανονικά. Ναι.
0: Λογικά. Λοιπόν, ο Άρη Χάνσον λέει το εξής. Πρόσφατα πέταξα Κρήτη Θεσσαλονίκη στην πρώτη θέση, καθώς είχα μαζεμένα μίλια. Ήρθε όντως ένα λεωφορείο μόνο για μας, αλλά μετά πήγε και σε άλλο αεροπλάνο να πάρει και την πρώτη θέση εκείνης της πτήσης. Φτάσαμε ίδια ώρα στην πύλη με τους υπόλοιπους και προφανώς οι αποσκευές δεν ήρθαν πρώτες. Στην ίδια πτήση ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, αυτός όντως έφυγε μόνος και πρώτος με λεωφορείο.
1: Θα έτυχε.
0: Ναι.
1: Θα ήταν. Θα έτυχε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είχε κάποιο προνόμιο μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους. Στα φοιτητικά μου χρόνια δούλευα στο Πάλε Ποτέ 131 του ΟΤΕ. Ο Εθνικός Σταρ είναι γραμμένος στους τηλεφωνικούς καταλόγους ως Εθνικός Σταρ.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά, παιδιά. Παντού είναι και στην ταυτότητά του. Τι εννοείται? Στην παλιά τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ τον Χουάρα Μορμόσα που μας έστειλε με ντοκουμέντα το όνομα Μοσχάνθη. Εάν δω.
1: Μοσχάνθη.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Μοσχάνθη.
0: Ναι, Μοσχάνθη.
1: Οκ.
0: Αναπολώντας τα 4 χρόνια ως αναπληρωτής στην Πάρο, συνειδητοποίησα το εξής. Ακόστα είναι γνωστό μαγαζάκι στο λιμάνι της Νάουσας και η παράκληση της καρδιτσιώτησας μάνας στο γιο της τον Κώστα ώστε να κόψει τα χορτάρια στην αυλή. Λέει ο Αποστολάκος, ο δάσκαλος από καρδίτσα.
1: Λέει κάποιος, στις χώρες που κάνει ο ήλιος να δύσει 6 μήνες τα χειροκροτούν και τα μπούτια τους πάντως. Άλλος λέει καμτσίκωμα στους απανταχού Sunset Clappers. Στην πρώτη θέση σου φέρνουν το κουπέπεπ και σου λέει παραμύθια μέχρι να σε πάρει ο ύπνος ο γλυκός, λέει προγούλη. Κύριε Γιάννη, μπορούμε να βάλουμε δίπλα στη φράση «μπαίνει στην εξίσωση» τη φράση «βγάζω αντίδραση»? Αναρωτιέται ο Κασάπης του Μπιλμπάου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα mail, αν θα προλάβουμε.
1: Θα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, υπέροχος Παμπάλεου, ακροάτη της εκπομπής. Καλησπέρα γιατρέ του έρωτα και εσύ δίπλα η γρήπη του έρωτα. Ως οπαδός του Άρεως Θεσσαλονίκης, έχω ξεχωρίσει μετά από 30 χρόνια μερικές χαρακτηριστικές κινήσεις παικτών. Λέμε signature moves, εντάξει. Ένα, Γιάννης Γιαννιώτας. Τίμιος, παθιασμένος, ταπεινός και εργατικός, αλλά ποτέ δεν με έπεισε. Η μισή καριέρα του συνοψίζεται σε μια φάση που την κάνει σε κάθε μάτς, είτε παίξει 10 λεπτά ως αλλαγή, είτε 90. Θα πάρει την μπάλα με μαχητική διεκδίκηση, θα την πετάξει μπροστά αφήνοντας πίσω ή περνώντας τα ίσα έναν και δύο αντιπάλους που θα βρει, θα δεχθεί κάποια επιφωνήματα από την κερκίδα, θα βάλει το κεφάλι κάτω τρέχοντας μονοκόμματος και εκεί που θα είναι στο πιο υπέροχο σημείο για σέντρα ή σουτ παύλα γκολ, θα στείλει την μπάλα ακριβώς πάνω στον πρώτο αντίπαλο ή θα την ξαναανοίξει για μερικά ακόμα χρειάστα μέτρα και θα βγει out. Μετά θα κάνει την κίνηση φτούρε γαμότο, κουνώντας το κεφάλι δεξιά-αριστερά, σαν μπάρμπας που δεν του έκατσε για λίγο το κίνο. 2. Γιάννης Λαζανάς, για όσους θυμούνται. Ένα μοναδικό υβρίδιο, Πίπο Ιντσάκη και Θανάση Βέγκου. Είχε πάντα πλάτη στο τέρμα και κοιτούσε προσιλωμένο στην μπάλα. Μόλις ένας συμπαίκτης του φαινόταν να πάει να του πασάρει, ο Γιάννης ο Λαζανάς έστριβε 180 μοίρες και άρχισε να τρέχει προς το αντίπαλο τέρμα. Ούτε κοιτούσε για offside, ούτε αν έγινε όντως η πάσα. Απλά έστριβε ξανά το κεφάλι πάνω και πίσω, σαν παίκτης ράγκμπι, μήπως και δει όντως την μπάλα να του έρχεται. Πολλές φορές τότε μόνο καταλάβαινε ότι παλιά δεν έγινε και αυτός τρέχει τσάμπα σαν αλαφιασμένη αντιλόπη. 3. Τόνι Κάλβο. Κοντός κονιόρδος με προτεταμένο στήθος, χοροπηδικτό τρέξιμο με την μπάλα, χρησιμοποιώντας το εξωτερικό μητάκι. Ο μόνος που θυμάμαι να τρέχει με πιο προτεταμένο στήθος ήταν ο Ντέμις, που συνήθιζε να τσιμπά την μπάλα με απλωμένο μπροστά το πόδι. Και 4. Δημήτρης Αλπικίδης. Ο άνθρωπος που μια ζωή βρισκόταν σε τζαρτζάρισμα με τον αμυντικό και πάλευε να βγει μπροστά για να σουτάρει με το που βρει 20 εκατοστά κενό. Συνήθως μάλιστα από την εξωτερική, λες και ήταν ο Βαλεντίνο Ρώση σε MotoGP.
1: Μάλιστα.
0: Υπέροχο.
1: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει συνάδελφο που έχει βαφτίσει. Όχι, όχι. Γιατί δεν έχει συνάδελφο, όπως ισχυρίζεσαι εσύ ποιος είσαι, που έχει βαφτίσει παιδί φίλου σου Σουηδία με το όνομα Όλαφ Παΐσιος. Εντάξει, κάπου όπα.
1: Πρέπει να έχει, πρέπει να υπάρχει
0: ντοκουμέντο.
1: Αυτός πρέπει να υπάρχει
0: ντοκουμέντο.
1: Πρέπει να υπάρχει Όλαφ Παΐσιος. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή πρέπει να υπάρχει για τη συνέχιση του κόσμου.
0: Για να στέλνω την κόκκινη του κάποτε.
1: Λοιπόν.
0: Την κρύβεται την κόκκινη.
1: Ποια κόκκινη?
0: Τα κρύβεται αυτά.
1: Ποια?
0: Τα Χάλμπεργκ. Γιατί γελάς? 17 χρόνια έχουν περάσει. Λοιπόν. Όχι, 15 πόσο είναι.
1: Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, το φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας έκανε παρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club πλέον την Τετάρτη. Εφόσον ναι, αύριο έχει το κανονικό την Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
7: Μόνο εδώ.
6: Μόνο τώρα.
7: Μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ.
8: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο δικεφάλος του Βορρά έρθει σε συμφωνία με την Augsburg και ο Κράτης Χαφ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση έκανε ο Ντιέγκο Κώστα. Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Για τον 23χρονο Ρουμάνο εξτρέμ της Ουνιβερσιτέ Κραϊόβα, Στέφαν Μπαϊαράμ, ενδιαφέρονται ασπρόμαυροι σύμφωνα με μέσο στη Ρουμανία. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πυρόλα, το οποίο μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριάς μορφής. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Superbet, κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο έλαβε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Χωρίς τον Στρακόσο θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην αυριανή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ στην Όλγουιν Αρένα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αρνητικά απάντησε και ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες στη στοίχημα GBL για το θέμα της ζητησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει το Γενάρη του 25 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκαπ που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος Γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος δίκης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, με τη σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 το Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες με την ΠΑΕ ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφιβολός παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας ο Φαμπιάνο που εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Παίκτης στο ατρόμι του είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διαιτέ συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή με σκόρ τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Super Bet League 2. Στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Λάσιρο Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, Κάλιαρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Στην αυλία της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα 1-1. Και αυτή την ώρα σε εξέλιξη Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-2 στο 76ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. After Review.
1: Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης, τι έγινε?
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Α, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Κυριάκο.
1: Και λίγο Βαλεντίνα Νικολογόπουλου.
0: Και λίγο Βαλεντίνα, ναι, που έχει δουλειές και ακόμη δεν έχει αποχωρήσει. Φεύγεις. Θες να έρθεις να συνομιλήσεις κι εσύ, να.
1: Γεννημένη.
0: Να ανοίξουμε τις γραμμές.
1: Για να συνομιλεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δευτέρα βράδυ. Τρίτη πρωί ξημέρωσε. Μετά το πέρας μιας αγωνιστικής που.
0: Ξημέρωσε, ξημερώνει.
1: Ξημέρωσε ήδη.
0: Τι ξημέρωσε ήδη, ρε Μαστορά, 12 και 10, σκοτάδι. Τι λες, μωρέ. Έχεις χάσει τις ημέρες και τις ώρες. Jet lag.
1: Jet lag. Jet lag.
0: Ξημέρωσε Τρίτη, λέει. Αμαστρελάτης.
1: Λοιπόν, στο τέλος μιας τρίτης αγωνιστικής, αυτό δεν το χάσει, έτσι. Τρίτη αγωνιστική είμαστε.
0: Τρίτη αγωνιστική.
1: Μακάρι να μην είχε έρθει ποτέ αυτή η αγωνιστική υπό την έννοια του LKB. Το λέω. Να μην είχε. Διεξαχθεί δυστυχώς.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτό, το Ελκαμπή απλά είναι, ξέρεις, το. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό που έχει συμβεί. Αλλά ήταν μια αγωνιστική όπου είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή, και αυτό το Γιαννούλη χθες. Είναι σοκαριστικό, μόνος του.
1: Περπατούσε.
0: Περπατούσε. Και αύριο θα κάνει μαγνητική να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, βγήκε του Πυρόλα, έτσι. Πλάση ελαφριάς μορφής. Πρώτες εκτιμήσεις χάνει όφη.
0: Αρκετές πιθανότητες να προλάβει η Αγγελόνια.
1: Ναι. Θα συζητήσουμε λοιπόν μέχρι και τις 2 παρόλα με εσάς σαφώς γραμμές 2-10-95-79-283-4 και 5. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε βεβαίως και τα του Σουκού και του Δου, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Νίκη Ηρακλή μετά από πόσο, μετά από.
0: 9 χρόνια.
1: 9 χρόνια, 3.400 κάτι μέρες.
0: Και χωρίς προπονητή στον πάγκο.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Αξιοζήλευτος στην κερκίδα με το Άικος πάλι.
0: Ο οποίος βοηθός προπονητή. Τι πάρα είναι αυτή.
1: Ναι, όλοι στο κρου. Όλοι στο κρου.
0: Τι φάτσα είναι αυτή.
1: Θυμάσαι το παιδί που είχαν εκεί πέρα το παιδί. Είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου, απλά είναι νεαρός. Που έτρεχε πάνω κάτω στο Βόλο για να μεταφέρει τις πληροφορίες.
0: Άλλη τρομερή φιγούρα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε για το πρώτο ντέρμπι που είχαμε στη σεζόν. Με άνετη νίκη του Παναθηναϊκού, την κέρδη του Ολυμπιακού στο Βόλο σαφώς. Την ευρεία επικράτηση ΑΕΚ επί του Άρη. Την κορυφή που ποιον έχουμε.
0: Πανετολικό.
1: Πανετολικό φιλέ και τρομερή φωτογραφία. Στο φινάλε όλοι μαζί.
0: Ο οποίος θα φέρει και 500 άτομα την Κυριακή για το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενθουσιασμό στο Αγρίνιο.
1: Πόσο φανική η αγωνιστική.
0: Θέλω ακόμα να δω πράγματα για να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Εντάξει, η ΑΕΚ, για να τα πιάσουμε λίγο από το Σάββατο, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έβγαλε πάλι μια εικόνα εντός έδρας που από την αρχή της σεζόν τη βλέπουμε. Πάτησε τον γκάζι κάποια στιγμή, ήταν εντυπωσιακή.
1: Αυτό είναι που είπες, επανήλθε στις ρυθμίσεις της Φιλαδέλφειας.
0: Ναι, στις ρυθμίσεις της Φιλαδέλφειας. Αν βρει τρόπο να κάνει το ίδιο
1: εκτός.
0: Και στα εκτός, δεν μιλάω για τα ντέρμπι, μιλάω για τα υπόλοιπα, θα πάει καλά. Από την άλλη, βέβαια, σκέφτομαι ότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε με τη μορφή που έχει το πρωτάθλημά μας, με τα play-off δηλαδή, να κρίνονται τα πάντα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι θα ξαναγίνει αυτό που έπαθε η ΑΕΚ στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Θα το ξαναπάθει η ΑΕΚ. Θα το ξαναπάθουν και άλλοι.
1: Πάντως εκτός.
0: Θα κάνουν όλοι γκέλες.
1: Ναι. Okay, ναι. Πάντως
0: ότι
1: εκτός.
0: Ο τίτλος δηλαδή θα κριθεί, δεν βλέπω κάποιον. Δηλαδή, πώς κάποιος θα ξεμακρύνει. Αυτό εννοώ. Για πες.
1: Τίποτα, δεν έλεγα ότι και πέρσι στα ντέρμπι εκτός ήταν καλή ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή το θέμα ήταν με τις ομάδες, ξέρεις, με τα μικρότερα budget. Πάντως στα δικά μάτια, και θα ανοίξουμε και ραμόλ σιγά σιγά να τα συζητήσουμε, δεν θα πω κάποια σοφιστία, απλώς στις πρώτες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε τους μεγάλους, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αυτό περί αποτελεσματικότητας. Δηλαδή πιάνοντας ακόμα και τον Ηρακλή σήμερα που πήρε ένα ιστορικό διπλό, ξέρεις, μετά από πολλά χρόνια. Ο κινησμός μέτρησε. Είχε τον Αθανασιάδη σε εξαιρετική μέρα.
0: Στη φάση που είναι τώρα, αυτό μετράει. Οι ομάδες, όλες οι ομάδες.
1: Ναι, είχε τον Μπράσενας, ο οποίος είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στη θέση του μπήκε ο Ιβι Λόπεθ, που είχε ακόμα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Όμως ο Αστέρας ήταν εκείνος που προσπάθησε περισσότερο να παίξει, να απειλήσει. Και αν πιάσει και τη βαθμολογία από κάτω προς τα πάνω,
0: ναι.
1: Βλέπεις ομάδες που αφενός είχαν δύσκολο πρόγραμμα, αφετέρου. Κάτι προσπάθησαν να παίξουν και δεν τους έχει βγει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ο Λεβεδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα προχθές με τον Πανετολικό, εχθές βασικά με τον Πανετολικό. Πιο παραγωγικός ήταν. Ο Αστέρας το ίδιο. Σήμερα με τον Ηρακλή, την πρώτη αγωνιστική με τον Πανετολικό επίσης, ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να παίξει λίγο παραπάνω και η Φυσιά. Η Καλαμάτα είναι βεβαίως το μεγαλύτερο παράδειγμα από όλες αυτές. ψάχνει την ισορροπία. Μια ομάδα που έχει μπει στις ζωές μας στην πρώτη κατηγορία προσπαθεί να παίξει εσύ ποδόσφαιρο.
0: Την,
1: αλλά...
0: την είδες και από κοντά προχθές. Ναι. Αυτό προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να βάλει και λίγη σκοπιμότητα στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Για να μαζέψει βαθμούς και να σώσει την κατηγορία. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της Καλαμάτας στην παρούσα φάση.
1: Ναι. Θέλω να πω, αφενός είναι, ξέρεις, πολύ σημαντικό για τις ομάδες να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν τώρα που ακόμα μοντάρονται. Ακόμα ενσωματώνουν επέκτες, έτσι, μεταγραφές οι περισσότερες. Αν είναι αποτελεσματική μια ομάδα αυτήν την περίοδο, μαγιά της, χτίζει και μια κάβα. Ωστόσο, ξέρεις, λέω εγώ ότι μέχρι και το τελικό μοντάρισμα μην κάνουμε εκτιμήσεις βάσει το τι έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα μέχρι στιγμής. Εγώ αναμένω από αρκετές να πέσουν, άλλες να ανέβουν και από άποψη αποτελεσμάτων και από άποψη απόδοσης. Δεν είναι κάποια σοφιστία, το βλέπουμε κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μην τρελαινόμαστε αν κάποια ομάδα έχει κάνει, ξέρεις, κάποιο σούπερ ξεκίνημα ή δεν έχει μπει πολύ δυνατά.
0: Ο Άρης επίσης είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό. Είδα μια ομάδα η οποία προσπαθούσε στις πρώτες αγωνιστικές, έπαιξε ποδόσφαιρο, υπήρχε έτσι ένα κλίμα εφορίας και
1: να.
0: Κατάρρευση.
1: Και τώρα έχουμε ένα ΠΑΟΚ Άρης.
0: Αυτό είναι.
1: Και με τους δύο από βαριές ήττες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Γιάκιτς, καλή μεταγραφή αυτή από Αουγκσμπουργκ, είναι ένας χαφ και γρήγορος και aggressive και θα την κουβαλήσει και την μπάλα. Καλή μεταγραφή, αύριο αναμένεται στην Θεσσαλονίκη και αύριο βεβαίως το πρόγραμμα.
0: Για δανεισμό, έτσι.
1: Ναι, και μένει να φανεί ο τρόπος, δηλαδή αν θα είναι η οψιόν υποχρεωτική ή μη, επειδή ήταν κάτι που...
0: Η Bild γράφει ότι δεν θα είναι μάλλον υποχρεωτική η οψιόν.
1: Ναι.
0: 500 χιλιάρικα δανεισμός και μετά θα το συζητήσουμε αν θα μείνει. Κάνουμε κουβέντα.
1: Και αύριο τι έχουμε κάτι σημαντικό.
0: Κάτι λίγα, ναι. Έχουμε Real Inter.
1: Real Inter.
0: Φοβερό.
1: I class.
0: Μουρίνιο εναντίον Inter.
1: Ναι, τι έκανε ο Μουρίνιο.
0: Φοβερό, ναι, πώς το. Είναι, εντάξει, ατραξιόν μεγάλη.
1: Και του πήγαν και ένα μπέκ από το τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ.
1: Αμφίβολος 300.
0: Αμφίβολος 300, μάλλον με Μπρινιόλι, θα δούμε. Αύριο θα κρυφθεί.
1: Και έχει και το πρωί 12 η ώρα,
0: 12 η ώρα
1: τους
0: ναι.
1: Μικρούς.
0: Ναι, ναι, και αυτό ιστορικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί πρώτη φορά θα παίξει. Έτσι είναι, ναι.
1: Εντάξει, είχε παίξει και τότε με Μπενφίκα, με Μπάγερν και τα λοιπά. Βέβαια ήταν.
0: Είχε παίξει τότε, ήταν.
1: Ναι, ναι, βέβαια ήταν σαν να έπαιζε το.
0: Αλλιώς η συνθήκη.
1: Το παιδικό της τμήμα με τους ναι. Άντρες.
0: Γιατί φέτος, από ό,τι διάβαζα και κάποια ρεπορτάζ, έχει γίνει μια προσπάθεια να κατέβει η ΑΕΚ και να είναι ανταγωνιστική, έτσι. Να μην είναι.
1: Ναι. Άξι, θα φανεί αυτό.
0: Θα φανεί.
1: Έχει κάποια παιδιά με μπόλικο ταλέντο, έχει και τον Αργυρίο κτλ. Λοιπόν, έχουμε και κυπελάκι αύριο, θα πούμε και το πρόγραμμα. 10 παρατέταρτο. Αυτή είναι Champions League κάτι ώρα, έτσι. Και η ΑΕΚ είναι 8 παρατέταρτο. Είναι 8 η ώρα. Όχι, 8 παρατέταρτο. Και είχαμε, και για να πάμε σιγά σιγά στον κόσμο, και Superbet League 2 που μπήκε στη ζωή μας και πάλι.
0: Και την πρώτη ανακοίνωση.
1: Ναι, Ελασίρου.
0: Έβγαλε ανακοίνωση Ελασίρου και ζητάει να μην την ξανασφυρίξει ο διαιτητής αυτός που την έπαιξε σήμερα.
1: Είχε μεγάλα αποτελέσματα πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή είχε δύο εκ των τριών φαβορεί, που το ένα φαβορεί είναι ο Πανσεραϊκός και το άλλο φαβορεί είναι η Νίκη Βόλου, να χάνουν. Μεγάλη νίκη της Μαρκό επί του Πανσεραϊκού, με Λαραμπή κτλ. Πολύ ωραία ομάδα Μαρκό. Από πέρσι τη χτίζει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας από πρόπερσι που είχε αναλάβει, αλλά πέρσι μπήκαν οι βάσεις και Πανιόνιος έκανε γκολ που γκρόσο. Όποιος πάρει μάναλι ξέρει ότι είναι ανταγωνιστής. Τον πήρε δύο γκολ στην πρεμιέρα, ανοίξε τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτά και άλλα πολλά. Είχαμε και το walk up. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε σιγά σιγά, νομίζω.
0: Και, σίγουρα τώρα αργά μας προέκυψε αυτό και την ανακοίνωση
1: της
0: θύρας 7 και αυτή κρίνεται ως πολύ σημαντική. Έτσι, με τους οργανωμένους του Ολυμπιακού να βγάζουν μια ανακοίνωση απευθυνόμενη μόνο στον Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτούς πρέπει, απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, γεια σου Βίρονα, γεια σου Γιώργο. Αδερφέ, δεν άκουσες μάλλον καλά αυτό που είπα για τον Γιαννούλη και τον Ελκαμπή. Α, δεν πειράζει. Ναι, φήμες τώρα δεν σχολιάζουμε, παιδιά. Γεια σου Κώστα. Μάτς δήλωση για πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Η νίκη επί του ΠΑΟΚ, κλέσε. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ότι αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έχει βάλει πάρα πολύ ποιότητα στο ρόστερ του, έχει βαθύνει πάρα πολύ το ρόστερ. Είδαμε έναν καταπληκτικό Καμαρά, πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Τα άλλα ήταν πολύ.
1: Τροβοήθησε ο Καγκουά πολύ.
0: Πολύ, ναι.
1: Να φανεί.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Δηλαδή ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Έδωσε κάποιες απαντήσεις ο Καμαρά. Περιμένουμε τα επόμενα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μάτς πρωταθλήματος την Πέμπτη το βράδυ. 9 και 4 με την Κηφισιά είναι το έξι αναβολής.
1: Ναι, σωστό.
0: Για πες.
1: Το λες. Εγώ θα σε ρωτούσα, αλλά ας το συζητήσουμε καλύτερα και με τον κόσμο. Επειδή από χθες πολλοί λένε έχουν προτάξει ως φαβορί ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Αν ναι. συμφωνείς με αυτή την άποψη, εσύ.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είμαι απόλυτα σύμφωνος.
1: Βάζεις και κάποιον άλλον.
0: Για...
1: Δεν βάζεις κάποιον εξ αυτών.
0: Για ποιο λες τώρα, για ποιο λες.
1: Για πρωτάθλημα. Από χθες που γίνεται μεγάλη κουβέντα ότι πλέον
0: για ΑΕΚ, το ποι, πλέον, α, για το ποιοι είναι φαβοροί για, για το πρωτάθλημα.
1: Είναι νωρίς.
0: Την ΑΕΚ, την ΑΕΚ άσχετα, επειδή συμφωνώ, το πες την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί, την Παρασκευή την έκανα. Την ΑΕΚ τη βάζω ως πρώτο φαβορί, όχι επειδή είναι πρωταθλήτρια από πέρυσι, αλλά επειδή δείχνει ότι είναι πιο έτοιμη από τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Με βάση την εικόνα των ομάδων, εγώ βλέπω ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επειδή έχει θέματα να λύσει.
1: Ναι.
0: Και να δούμε αν θα τα λύσει. Έτσι. Και ΠΑΟΚ τελευταίος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κιόλας κάτι. Κάποια στιγμή θα ρολάρει και ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Και αυτός έχει κάποιους παίκτες.
1: Πόσο είσαι?
0: Τι εννοείς?
1: Ηλικία?
0: 39.
1: Ωραία. Τι στα θέλεις? 33 μου εγώ. Όχι, δεν έχω ύποπτου σκοπού. Στα 33 μου εγώ έχω μάθει πάντα να υπολογίζω τον Ολυμπιακό. Πάντα, δεν υπάρχει.
0: Αλλά προφανώς, ναι, υπάρχει. Κάνεις πλάκα. Προφανώς.
1: Σε όποια κατάσταση και να είναι, ό,τι εικόνα και αν έχει εντός
0: αγωγικού. Πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν από το φθινόπωρο, για να μην πω από το ξεκίνημα της σεζόν, μέτριος, ζοριζόταν με τα χίλια ζόρια και έφτασε να το διεκδικεί το πρωτάθλημα. Κανονικά, σχεδόν μέχρι το τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Παναγιώτης μου, τον Ιμητό, τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Παναθηναϊκός είμαι εγώ, παιδιά. Εγώ είχα λυσάξει ότι ο Καμαρά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, γιατί στα φιλικά που τον είχα δει, ας πούμε, ένα δυνατό φιλικό που παίξε με τον Άγιαξ, ήταν καταπληκτικός, δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτά που έκανε χθες με τον ΠΑΟΚ, τα είχε κάνει και με τον Άγιαξ, δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
1: Είχε δείξει καλά δείγματα τότε, στο φιλικό.
2: Ναι, έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. Και δεν γίνεται ξαφνικά αυτά τα παιδιά να ξεχνάνε την μπάλα. Απλώς ήταν πάρα πολύ μεγάλο το άγχος, γιατί έπρεπε να περάσουμε στο League Face και μετά ήταν και ότι ο κ. Ζήστημος έκανε πάρα πολύ δυνατή προπόνηση και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ κουρασμένα, με αποτέλεσμα να βγαίνει αυτή η κούραση και η πίεση ψυχολογική.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Εντάξει. Ότι υπήρχε πίεση είναι δεδομένο αυτό.
2: Υπήρχε πίεση αντισωματίο πιο πολύ, γιατί αν δεν περνάγαμε, εκτός ότι θα υπήρχε μουρμούρα, το πρόβλημα θα ήταν το μεγάλο ότι επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, δεν θα μπορούσε να κάνει, ξέρεις, δηλαδή άλλο να βάζει στην Ευρώπη, άλλο σε κύπελο, άλλο σε πρωτάθλημα και θα είχε εξωστρέφει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
1: Το σημαντικό για μένα, Παναγιώτη, είναι να το πάει, ξέρεις, είναι κλεισεδιά, αλλά στον Παναθηναϊκό ισχύει 100% παιχνίδι το παιχνίδι. Να μην τρελαθεί, να μην παρασυρθεί.
2: Να το ζήσει κιόλας.
1: Να το ζήσει.
2: Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σοβαρό προπονητή. Δηλαδή μετά από χρόνια βλέπω ένα προπονητή που είναι και νέος και έχει όρεξη για δουλειά και είναι σοβαρός. Για μένα μου αρέσουν τα στοιχεία του. Και παίζει ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα. Δηλαδή άμα δεις πόσες μπαλιές αλλάξαμε χθες για να βάλουμε και τα γκολ, αλλά και γενικώς. Ναι. Δηλαδή βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, έχουμε τον Τετέι που είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις από μόνος του.
1: Καλά, έκανε αδιανόητο παιχνίδι ο Τετέι. Ξέρεις τι κρατάω εγώ, Παναγιώτη, από τον Ίστρουπ, στις δηλώσεις του.
2: Τι?
1: Εκεί που πήγε η συζήτηση μετά από σχετική ερώτηση για τη διαιτησία, λέει ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, λέει κάποια πράγματα αρχικά για το μαρκάρισμα πάνω στο Κάγκουα, μετά αν ήταν ή όχι πέναλτι, και καταλήγει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει κερδίσει έτσι κι αλλιώς, ήμασταν δύο με τρία επίπεδα καλύτεροι. Άσε τώρα το κομμάτι της διαιτησίας. Εγώ κρατάω την αυτοπεποίθησή του. Είναι πολύ σημαντικό για να προπονητή. Τώρα εγώ δεν σου μιλάω αγωνιστικά.
2: Εντάξει, άμα δεν ήταν 3-1, θα ήταν 3-2.
1: Ναι, ας το κομμάτι τώρα αν ήταν ή όχι πέναλτι φάουλ κτλ. Είναι σημαντικό ο προπονητής να έχει αυτοπεποίθηση και να το περνάει αυτούς τους παίκτες. Ειδικά στο ξεκίνημα ενός νέου εγχείρηματος.
2: Το έχει αυτό ο Νησό. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά μου. Να είσαι
0: καλά. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Νικό.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα, Τάσο, τον Κορυδαλό είμαι.
1: Γεια σου, Τάσο, πώς είσαι?
3: Μια χαρά. Δεν περνάνε οι ώρες.
1: Δεν περνάνε,
3: Δεν περνάνε.
1: Τι ώρα θα πας?
3: Από τις 4 το μεσημεράκι θα είμαστε πάνω με το γιο μου.
1: Δουλεύεις το πρωί?
3: Ναι, κανονικά.
1: Όχι, για τα σπάτα θα σε ρώταγα. Αν θα πήγαινες και στους μικρούς.
3: Όχι, δεν μπορώ να πάω. Δεν σας πατά, αλλά θα το παρακολουθούμε το κινητό, δεν πειράζει. Το έχει κορμό, δεν μου φαίνεται.
1: Ναι,
0: ναι, το έχει, το έχει.
1: Η οποία ονομάζεται αλλιώς πλέον.
0: Ματζέντα.
1: Ματζέντα.
0: Ματζέντα. Να το συνεχίσω.
3: Η γιορτή, εμείς οι παλιότεροι θα έρθουν μνήμες από Μαρσέη, από Μίλαν, από Άγιαξ, από Ρεάλ, από ομαδάρες που είδαμε στη Νέα Φιλαδέλφια ξανά. Είναι μεγάλη γιορτή για την ομάδα.
1: Τι feeling έχεις?
3: Βλέπω ότι το Σαββάτο έπαιξε πολύ μεγάλη μπάλα, πάρα πολύ μεγάλη μπάλα, ειδικά μετά από το 60 και μετά. Mm-hmm. Βλέπω ότι έχει χαφ μέσα που μπορεί να διαλύσουν την οποιαδήποτε άμυνα με το παιχνίδι που παίζει ο Νίκολιτς. Δεν ξέρω τη γνώμη σου, Σιμάνο, που ήσουν και μετέδρασες κιόλα, γιατί έχεις κάνει και τη μετάδοση, μου φαίνεται.
1: Ναι. Όντως, μετά από το 60 θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλα. Και από το...
0: Τι έγινε, ρε Κυριακό, τι βλέπεις? Έλσε Σοσιεδάδ. Πόσο είναι, 2-3, γιατί είναι μπροστά ένας προβολέας? Συγγνώμη.
3: 0-3 ήταν.
0: 2-3. Γι' αυτό μετά σου. Έχω εδώ τον Κυριάκο και πετάγεται. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται. Σφυρίζουν τα δοκάρια. Για πες.
3: Λοιπόν. Πιστεύω θα ξεκινήσουμε με νίκη. Νίκη φορά. Και επίσης ότι ή το Στραγώση απέξω και τον Πρινιόλη. Εγώ τους θεωρώ εισάξιους. Μάλιστα για τον Πρινιόλη έχω να πω ότι θεωρούσα πριν δύο χρόνια που έδειξε να είναι εκείνος ο βασικός. Όπως και έτσι έχει τέτοιο πλήρες ρόστερ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, που όποιος και να παίξει, ειδικά μεσοεπιθετικά, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Όσο για την υπόλοιπη αγωνιστική, εμένα μεγάλη εντύπωση μου κάνει το διπλό του Ηρακλή, γιατί όλοι τον είχαν φαβορίσει να θα πέσει και πήγε μες στο Βόλο και έπαιξε πολύ καλά ο Ηρακλής.
1: Ναι. Ναι.
3: Δηλαδή τον κόλτο ακόμα δεν ξέρουμε, είχε περάσει τη γραμμή, δεν την είχε περάσει που έφαγε. Και σήμερα τον είδα πολύ ουσιαστικό, δηλαδή...
1: Κοινικό, ναι.
3: Ναι, βλέπεις δηλαδή ότι μεγάλο όνομα έχει σαν ομάδα, φιλάθλους έχει, έμπειρο προπονητή θεωρώ ότι έχει το Ματζάρι τόσα χρόνια στο καμπιονάτο. Και πολλοί μήπως πέσουν έξω που τον είχαν πρώτη φαβόρη για να πέσει.
0: Για να δούμε.
3: Επίσης, μόλις γύρισα στο σπίτι αργά μετά το ματς ΣΑΕΚ, είδα τον αγώνα του Ολυμπιακού ξανά στο Χαρίσκα στη γυρολεξία. Δεν έχει σημασία τι χρώματα φοράει ο κάθε παίκτης, πραγματικά δηλαδή. Και...
1: Εγώ επειδή Τάσο ήμουν εκείνη την ώρα στη Φιλαδέλφια περιμένοντας να ξεκινήσει το παιχνίδι, να γίνει η μετάδοση που λες. Όλοι ήταν τη φάση. Καταλαβαίνεις ότι η αντιδράση των φίλων της ΣΑΕΚ όταν πήρε το πέναλτι ο Ολυμπιακός πριν δουν τι είχε γίνει. Δεν σ' αρεστήθηκαν με το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Μετά σοκάρισε.
1: Μετά δεν ένοιαζε κανέναν. Αν ήταν, δεν ήταν πέναλτι, αν μπήκε, δεν μπήκε. Για να σχολιάσει όλοι.
3: Ναι, μετά δεν ασχολείσαι με τη φάση καθόλου. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ μέχρι να δω το πρόσωπο του Ελκαμπή που σφάλαζε, πίστευα έτσι όπως το έβλεπα από το κινητό ότι δεν ήταν πέναλτι. Από εκεί και πέρα όμως δεν είχε σημασία καν αν ήταν. Δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
3: Όταν βλέπεις τον άνθρωπο, τον άνθρωπο λέω, όχι μόνο τον αθλητή, να παθαίνει αυτή τη ζημιά, δεν αξίζει να ασχοληθείς ούτε με τη φάση ούτε με τίποτα άλλο. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτό που είπατε, να μην είχε γίνει καν. Mm-hmm. Προκειμένου να γίνει τέτοια ζημιά.
1: Ωραία, Τάσο.
3: Εντάξει, λοιπόν.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Τάσο. Να σε
1: καλά. Βράδυ, καλά πέρασε αύριο.
0: Προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν το διάλειμμα. Ναι, πάμε.
1: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Βασίλης από την Πειραιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα.
0: Επίσης.
4: Και περαστικά και γρήγορα κοντά μας πάλι ο παιχταράς μας. Ήτανε σοκαριστικό όντως, αλλά θέλω να φύγω από αυτό λίγο. Θέλω να σας πω πώς ένιωσα τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εντεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
4: Χωρίς να ξέρω τίποτα, χωρίς να... Μόλις είδα την εντεκάδα θα λέω όχι πάλι, Θεέ μου. Όχι πάλι, Θεέ μου, δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να παίζει βασικός ο Ντάνι Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βλέπω με τόσες μεταγραφές εξτρέμ, τόσα πράγματα, τόσα, να βλέπω εξτρέμ το Τσικίνιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα, παίζουμε με εξτρέμ το Τσικίνιο, με δύο εξάρια και παίζουμε με το Βόλο. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, το καταλαβαίνω.
4: Για μπορείς να μου το εξηγήσεις.
1: Έχει να κάνει με την ενότητα που θέλει να έχει με την Λίμπαρ στον γκρουπ του. Θεωρώ.
4: Ενότητα.
1: Ναι. Το ότι δηλαδή, θέλει να μοιράζει το χρόνο για να μοιραστεί
4: να
1: ο χρόνος.
4: Το χρόνο.
1: Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, δεν σου λέω ότι είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο γίνεται.
0: Κρατάει τις ισορροπίες.
4: με συγχωρείς, αλλά εγώ αυτό το λέω αιμονή. Όταν βάζεις, δεν γίνεται να μην παίζει ο Φορτούνης, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Ναι.
4: Δεν γίνεται.
1: Χρειαζόταν ο Φορτούνης το παιχνίδι.
4: Δεν θέλεις να το βάλεις από την αρχή. Βάλε το Ζέλσον. Γίνεται να μην παίζει ο Ζέλσον βασικός.
1: Καλά, και ο Ζέλσον τρώει κράξιμο. Φουλ, κάθε φορά που παίζει τρώει κράξιμο.
0: Μετά από σένα μπορεί να βγουν 10 και να λένε ότι δεν πρέπει να παίζει ο Ζέλσον στον Ολυμπιακό. Οπότε...
4: Αυτοί που θα βγουν και θα μου πούνε, και θα πούνε, όχι σε μένα γενικά, και θα πούνε με βάση τη λογική, ναι, την ποδοσφαιρική λογική, ότι προτιμάνε το Τσιγκίνιο στα εξτρέμια από το Ζέλσον, ή δεν ξέρουν μπάλα, ή δεν είναι Ολυμπιακοί, ρε παιδιά. Τι να πω άλλο. Πραγματικά. Δηλαδή, από το Τσιγκίνιο προτιμάω τον Ζέλσον. Και να σας πω και κάτι ποδοσφαιρικά. Παίζουμε με τον Βόλο, εντάξει, που δεν είναι ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΠΑΟΚ με όλο τον σεβασμό, ούτε Άρης, ούτε Ντέρμπι. Δεν χρειαζόμαστε δύο εξάρια. Δεν χρειαζόμαστε και τον Έσε και τον Γκαρσία στην εντεκάδα. Δεν το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε το Φρόιλερ, χρειαζόμαστε ο Πουέρτα πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Έπαιζε 90 λεπτά, 2-90 λεπτά με τη Ρασίνκ. Είναι πεζούμενος, είναι έτοιμος ο παίχτης. Ναι. Δεν θες να τον βάλεις από την αρχή, βάλει τον αλλαγή. Γιατί δεν είδαμε το Πουέρτα, δεν είδαμε το Φορτούνι. Σε ένα παιχνίδι που είναι 1-1, με τον τρόπο που έγινε, είναι 1-1.
1: Πάντως, Βασίλη, όλος παραδόξου, επειδή και εμένα μου έκανε εντύπωση η ενδεκάδα, και ξαναλέω ότι δεν διαφωνώ με τη λογική σου και το σκεπτικό σου, οι παίκτες που, ξέρεις, κυκλώσαμε ως κακές επιλογές αρχικής ενδεκάδας, μπορεί να ήταν και από τους καλύτερους. Δεν έχει να κάνει με το σκεπτικό που εγώ συμφωνώ, το δικό σου σκεπτικό.
4: Στο σύνολο της ομάδας όμως, παιδιά, ναι, αυτό θέλω να καταλήξω. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει ένα ρόστερ πλούσιο πάροχο. Οι δικαιολογίες πλέον δεν υπάρχουν. Βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο, επειδή πέρσι είχα διαρκείας και φέτος δεν πήρα διαρκείας. Για αυτό τον λόγο. Γιατί από τον Ιανουάριο και μετά τα μάτια μου, δηλαδή έφευγα με κολλήριο από το Καραϊσκάκι. Αυτό το πράγμα, και δεν το λέω με υπερβολή, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, το ντέρμπι με την ΑΕΚ το θυμάστε στο Καραϊσκάκι το τελευταίο,
0: ναι,
4: πέρσι.
0: Ναι, βέβαια.
4: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τελική στο τέρμα σε όλο το παιχνίδι. Σωστό, το καταλαβαίνετε, ναι, αυτό το... Ναι. Πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες έχει να γίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν φίλαθλοι, τώρα το καλοκαίρι, και θα κλείσω με αυτό, εμείς σαν φίλαθλοι, το καλοκαίρι που... βγήκανε, δόθηκε φιρμάνι στους δημοσιογράφους και είχαν ενημερωθεί από κάπου, δεν θα πω από πού, είχαν ενημερωθεί όμως ότι ο Μεντιλίμπερ είναι με το 1,5 πόδι έξω. Στα social media, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, έγινε χαμός από εμάς, από τους φιλάθλους, τους αγνούς φιλάθλους που αγαπάνε τον Ολυμπιακό, που ζητάγαμε να μείνει ο Μεντιλίμπερ, εντάξει. Και βάλαμε πλάτη στον προπονητή αυτό να είναι, γιατί μας έχει δώσει αυτά που μας έχει δώσει. Αλλά αυτό το πράγμα, τρεις αγωνιστικές τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά που γίνονται με την Αϊμέγγεν και τις νίκες που κάναμε 1-0, με μισό 0 έχουμε κερδίσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ νομίζω ότι πλέον αρχίζει αυτό το πράγμα να γίνεται επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Καλό σας βράδυ, συγγνώμη για τον τόνο μου.
0: Όχι, εντάξει, Βασίλη,
4: για τον τόνο μου.
0: Κατανοητό.
4: Πραγματικά. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Βασίλη.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
0: Πάμε, ναι.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με

0: το θέμα τώρα 8 Σεπτεμβρίου και μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Europa League, League Face, είναι τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πριν ένα μήνα έγινε μια συνάντηση.
1: Φίλε, αυτό θα σου λέγω τώρα.
0: Και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί. Δηλαδή, τώρα εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί γίνεται ήδη πάλι κουβέντα. Βασικά δεν έχει σταματήσει καθόλου η κουβέντα. Κακά τα ψέματα.
1: Μωρέα στην κουβέντα. Η κουβέντα θα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Απλώς λες για τη συνάντηση. Εγώ από τότε, από την επόμενη μέρα, πότε έχει γίνει. Παρασκευή είχε γίνει. Από το Σάββατο μου είχε γεννηθεί μια απορία. Ποτέ δεν τη μάθαμε επί της ουσίας την απάντηση και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να δοθεί. Απλώς δεν ήταν ανακοίνωση ακριβώς, ενημέρωση
0: πάει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Ότι συνεχίζουμε μαζί.
1: Ναι, και ότι έχουν κάτσει κάτω οι δύο πλευρές, Μαρινάκης με τη Λίμπαρ, το team κτλ. Και έχουν, ξέρεις, κατασταλάξει το ποια λάθη έχουν γίνει. Άρα, με τη Λίμπαρ ποια αναγνωρίζει ως δικά του λάθη. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο παιχνιδιού, και αν ναι, επειδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης δημόσια έχει πει ότι δεν του άρεσε αυτός ο τρόπος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει συμφωνηθεί να αλλαχθεί. Επειδή όντως ξεκινάει χθες ένα παιχνίδι προχθές το Σάββατο και μπαίνουν δύο εξάρια.
0: Μήπως άναψε το πράσινο φως με τη Λίμπαρ για να αποκτηθούν παίκτες που πριν από δύο μήνες δεν ήθελε, ας πούμε. Έλεγε ότι δεν τους χρειάζομαι γιατί μπορεί να διαταραχθούν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια.
1: Ενδεχομένως. Πάντως όταν λέμε για ενότητα, επειδή. Πιάνουν κάποιοι. Καταρχάς, εγώ λέω, καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι συμφωνώ, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: λογική.
0: Ναι.
1: Ότι θέλει όλοι οι παίκτες του να νιώθουν ενεργοί. Τουλάχιστον οι παίκτες που ο ίδιος υπολογίζει.
0: Ναι. Προφανώς, αν ο Μεντιλίμπα είναι στον Ολυμπιακό και το αμέσως επόμενο διάστημα, εάν φτάσουμε, ξέρω εγώ, αρχές Οκτώβρη στην επανέναρξη του αθλήματος, για παράδειγμα, και βλέπουμε τους παίκτες. Την ίδια ομάδα βλέπαμε και πέρυσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ίδια ομάδα ήταν που δεν τράβαγε. Εκεί θα πεις κάτι, τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Γιατί κάναμε τόσες μεταγραφές, γιατί πήραμε τόσους παίκτες.
1: Και το θέμα εξ αρχής ήταν αυτό, να μην μείνει αυτό, για να μείνει.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να μην μείνει για να μείνει.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας.
1: Έλα, ταξιάρχη.
2: Ναι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Γεια σου. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, καταρχάς γρήγορη ανάρρωση στα δυο τα παλικάρια στον LKB και το Γιαννούλη, εννοείται. Δυστυχώς ήταν πολύ τρομακτικό αυτό να το βλέπεις από τηλεόραση, η φάση του LKB ειδικά. Ο Γιαννούλης τι έχει ακριβώς, νομίζω τα γλίτωσε χειρότερα, ε.
1: Ναι, θα γίνει αύριο μαγνητική.
2: Εντάξει,
1: θα δούμε τώρα το μέγεθος.
2: Μπράβο, εντάξει. Ελπίζω να γυρίσει γρήγορα. Λοιπόν, και
1: επειδή το χρειάζεται και εθνική, καταρχάς πάνω απ' όλα για το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και τον ΠΑΟΚ, οκ.
0: Θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα για την εθνική.
2: Εννοείται και για την εθνική, αλλά και για το ίδιο το παιδί τώρα. Πήρε μεταγραφή, επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή γιατί να τραυματιστεί, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και μακάρι και ο Ελκαμπή να γυρίσει γρήγορα, γιατί έχει ανάγκη τέτοιους παιχταράδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Και τι κακό είναι αυτό τις τελευταίες μέρες ο Κωνσταντέλιας, ο LKB, τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, για την ΑΕΚ τώρα, εντάξει, αυτό που είδα εγώ το Σάββατο προχθές ήταν απόλαυση. Δηλαδή το πρώτο 30 λεπτό και το τελευταίο 30 λεπτό, το πώς αλλάζαν την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και το πώς φεύγαν στην κόντρα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, δηλαδή... Έπαιξε στο ίδιο παιχνίδι, έτσι όπως το είδα εγώ, μου έδειξε ότι μπορεί να παίξει δύο στυλ παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο με την κυκλοφορία της μπάλας, το πώς γυρίζαν την μπάλα, εντάξει, ο Μάγερ είναι απίθανη περίπτωση. Για μένα είναι η κλοπή της δεκαετίας να φέρει στο Μάγερ σε αυτή την ηλικία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
1: Το σπουδαίο μου το Μάγερ, ταξιάρχη, πέρα από την ποιότητα που βγάζει. Και η οποία είναι και πάρα πολύ ωραία στο μάτι, πέρα από την ουσία. Πάνω πολύ ουσία είναι, αλλά είναι και ωραία στο μάτι.
2: Εσύ που τότε από το γήπεδο ή τον είδες καλύτερο από αυτό που περίμενες. Δηλαδή...
1: δεν το είχα σκεφτεί πριν πάω στο γήπεδο.
0: Και από την τηλεόραση πάντα στα ξιάρια μια χαρά φαινότανε.
2: Στο λέω ρε παιδί μου ότι το γήπεδο είναι πιο εύκολο να καταλάβει.
1: Εγώ έλεγα τα ξιάρια πριν το μάτς ότι ο Μάγερ αθόρυβα έχει φτάσει στις 4 assist. Τώρα έφτασε τις 6 με πολύ θόρυβο. Η αλήθεια είναι σε αυτό το μάτς.
2: Ναι.
1: Ήταν από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από παίκτη της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, πρέπει να έχει και συνέχεια. Και το βασικό για το Μάγερ επίσης είναι ότι πέρα από το δημιουργικό κομμάτι, είχε τουλάχιστον 3 με 4 περιπτώσεις που βοήθησε ανασταλτικά με αναχαιτήσεις.
2: Δεν κλέβει καθόλου, δεν κλέβει.
1: Τι δεν κλέβει, καλά.
2: Λέγανε ότι ότι δεν μαρκάρει, δεν βοηθάει είναι ασφαλιστικά, δεν είναι πολύ καλός.
1: Mm. Α, εννοείς ότι τρέχει. Ναι.
2: Ναι, ναι, δεν κλέβει ανασταλτικά εννοώ. Okay. Το εννοώ. Που λέγανε.
1: Ωραία, ταξιάρχη, πες μια εκτίμηση και για αύριο και να πάμε να προχωρήσουμε. Επειδή περιμένει ο κόσμος.
2: Εντάξει. Δύσκολο παιχνίδι είναι. Καλή ομάδα είναι αυτή. Αλλά πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο η Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω, θα παίξει ρόλο η Φιλαδέλφια. Και κάτι τελευταίο για Αγγλία. Μου αρέσει πολύ η πρόταση της Τσέλσι. Μπορεί να έχασε.

0: Μανολό.
1: Εντάξει,
0: και μάλιστα είναι φανατικός αντικαπνιστής.
1: Άντε, έχεις κάνει ρεπορτάζ,
0: άντε και στα δικά μας.
2: Όχι, ο Αλέφαντος τον Μπατίστα, τον αδίκησες.
0: Τον αδίκησα.
1: Λοιπόν...
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, κοπέκια.
1: Γεια σας.
0: Πώς είμαστε?
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Γεια σας, Γιάννης Αμόχωστος. Άλλος Γιάννικ, όπως με λέει ο αντίπας.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
3: Από Κύπρο μιλώ.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Τι έκανε από
1: Έλληνα. Τα μάτια είδατε σήμερα.
3: Ποια μάτια απ' όλα.
1: Εγώ χάζευα την Ομόνια λίγο.
3: Ναι, εγώ έβλεπα την Ομόνια. Είδα την Ομόνια. Εντάξει, έπαιζε με 10 παίκτες ο Άρης από πολύ νωρίς. Αλλά η Ομόνια δείχνει σταθερά καλή ομάδα.
1: Ναι.
3: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά και στην Ευρώπη.
0: Τι ομάδα είστε εσείς, αν επιτρέπετε?
3: Φυσικά επιτρέπετε, αδερφέ, για όνομα του Θεού, με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου.
0: Παραλίμνη.
3: Είμαι Παραλίμνη. Ελάχιστοι είμαστε. Μόνο στο χωριό, αν υπάρχουν κάποιοι οπαδοί.
0: Λίγοι
3: καλοί. Τα τελευταία χρόνια παραπέει το Παραλίμνη. Είναι ασανσέρ, πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία και τα ανάπαλλη. Τα ίδια πράγματα. Που είχε βγάλει ποδοσφαιριστές σημαντικούς. Ένας εκ των οποίων, ας πούμε, τελευταίος που θυμούνται όλοι είναι ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου. Υπάρχει ο Άρης, ας πούμε, σήμερα που πρωταγωνιστεί. Υπάρχει Πάφος, μικρές ομάδες, χωρίς κόσμο. Και πρωταγωνιστούν λόγω του ότι έχουν επενδυτές, καταλάβες. Εμείς, εντάξει, παλεύκουμε το.
0: Για πείτε μας.
3: Ελά, πες μου.
0: Πείτε μας, θέλετε να ζητήσουμε.
3: Εντάξει, καλή, είπα και εγώ να πω ένα καλησπέρα.
0: Καλά κάνατε.
1: Το είχα ξεχάσει αυτό.
3: Πόσο, δεύτερη εβδομάδα.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, το είχα ξεχάσει τελείως. Δεύτερη εβδομάδα.
3: Είπα να πω ένα καλησπέρα στο Ράλι και στον Μουζουράκη.
1: Άστε καλά.
3: Ένα σίγμα, ένα ζήτα, ένα Μουζουράκης.
1: Με σίγμα.
3: Ναι, μα γι' αυτόν είπα. Νομίζω
0: πιθανολογώ κάποια μηδενικά στον τραπεζικό λογαριασμό. Πιθανολογώ.
3: Α, εντάξει, ένοιξε ο Τούτα, ένα σχολείο.
0: Βάση καριέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τα
3: κρυδεί. Βάση καριέρα.
1: Δεν έχει περιουσία, πρίκα, δεν έχει τίποτα. Κάτσε. Στην Κρήτη εκεί πέρα αποκλείεται.
3: Πρέπει να έχει. Είναι και ο Ρίλο Ράλι.
1: Ο Ρίλο είναι άλλο.
3: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω.
1: Είναι μας διαφορετική. Ναι.
3: Ένα φωνή διαφορετικό είναι.
1: Ναι, σωστά.
3: Αλλά κοπέλι, ο Ρίλος ξέρουμε την ομάδα του, του Ράλι δεν την ξέρουμε.
1: Ούτε
3: του Μουσουρακή. Θα μείνει ποντού το. Πώς το λες, μυστήριο για τον Μπουαρό.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά.
3: Αρέσκει μου, νομιάξει πριν κλείσω, αρέσκει μου το που έχετε.
0: Να είστε καλά.
3: Ωραία, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ.
1: Να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια για το δύο ομάδα. Είμαστε όπως κάνουν για το αν είναι αγόρι κορίτσι.
0: Σωστό.
1: Με μπαλόνια.
0: Και τώρα. Ναι.
1: Και να βγουν χρώματα. Χρώμα, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι. Λέτε.
3: Όνειρα γλυκά, Γιάννικ.
0: Ναι.
3: Τι γίνεται, παιδιά, ο Πάνος είναι.
0: Πώς είσαι, Πάνο?
1: Γεια σου, Πάνο.
3: Τι γίνεται. Νικόλα, εσύ που έχεις καλή μνήμη, πώς είπες την προηγούμενη εβδομάδα, τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα στο φούρνο, έτσι είπες,
1: Ναι.
3: Πώς με λυπήθηκες, δηλαδή?
1: Όχι, βέβαια, λέει. κάπως πρέπει να απασχοληθείς.
3: Με λύπη το είπες, τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα στο φούρνο.
1: Τι ώρα ξυπνάς?
3: Για να με βλέπεις εσύ εμένα 12 η ώρα εδώ.
1: Ναι.
3: Τι ώρα ξυπνάω λες? Για να είμαι 12 στο μαγαζί.
1: 12 πρέπει να είσαι στο μαγαζί, πω.
3: 12 παρά τέταρτο.
1: 10 και μισή το βράδυ.
3: Μέχρι να κάνεις ένα μπάνιο, ναι, μέχρι να αυτό.
0: Εντάξει, για φούρναρες αργά πηγαίνεις. Πρέπει να είσαι αφεντικό.
3: Αργά πηγαίνω.
0: Ναι, αφεντικό πρέπει να είσαι.
3: Ναι.
1: Δικό του είναι.
0: Έτσι.
1: Δικό του είναι, ρε.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Και μετά, δεν μου λες και τι ώρα μετά πας για ύπνο?
3: Σήμερα είχα πει και για δύο ισκάκια και πήρα φουρνούς μεσημεριανούς, δηλαδή. Και εκεί την ώρα πήγα.
1: Τρεις
3: ώρα.
1: Εντάξει.
0: Με ένα κολλητός μου 5 ώρα πηγαίνει. Γι' αυτό λέω.
1: Ναι. Παίζουν οι ώρες, γιατί εγώ και εγώ έχω γνωστούς, ας πούμε.
3: Κοιτάξτε, όταν είσαι ιδιοκτήτης, δεν μπορείς να φύγεις. Δηλαδή, πέραν από την παραγωγή, πρέπει να

0: εκεί.
1: Σωστό, ναι,
0: δηλαδή
1: σωστό.
0: Δεν επικοινωνία με τον κόσμο, θα έρθει κάποιος, δεν μπορείς να πεις έτσι.
1: Ναι.
0: Και το καφενεδάκι εκεί δίπλα είναι, πάμε και ερχόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Οπότε να μην το λες με λύπη, κύριε Νίκο, και να στηρίζετε το...
1: Δεν το είπε καλέ με λύπη. Καλέ, δεν το είπαμε λύπη. Ούτε καν, ούτε καν.
0: Και να στηρίζετε το φούρνο, δηλαδή το παραδοσιακό φούρνο, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ο φούρνος αυτός με τη μορφή που είναι σήμερα. Θα πάτε και θα χορτάσετε καταψυγμένο ψωμί στο σούπερ μάρκετ. Θα είστε μια χαρούλα αν δεν στηρίξετε το φούρνο.
1: Μαζί σου, 100%.
0: Τώρα, πάμε λίγο στον αγώνα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την απόδοση του... του Καμαρά, επειδή τον προηγούμενο καιρό, δηλαδή, ήταν στα πειρά.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ... Το έχω πει και θα το ξαναπώ, το Καμαρά θα το δω και μετά, έτσι, γιατί ο αγώνας προχθές χάλασε ισορροπίες από πολύ νωρίς. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι με 10 παίκτες.
1: Δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν υπήρχε και πέλκας μες στο γήπεδο, αν θες να...
0: Αυτό σου λέω, παιδί μου. Ναι, ναι, αυτό σου λέω, δηλαδή, βγήκε και ο πέλκας, δηλαδή, συνήθως αυτός ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό βγαίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά από αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ μισοεπιθετικά μέχρι να βγει ο Ντέσσερς δεν ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, δηλαδή δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός. Κακά τα ψέματα, δηλαδή δεν αμφιβάλλει κανένας ότι με ο Κάγκουα, δηλαδή συνέβαλε σε αυτό το πράγμα ότι να φαίνεται και ο Καμαρά λίγο καλύτερος, αλλά όταν δεν κινδυνεύεις όμως μέσω αμυντικά, δηλαδή αμυντικά δεν κινδυνεύεις τόσο πολύ, σου δίνει μια ελευθερία παραπάνω, ρε παιδί μου, στις κινήσεις και σε αυτά για να φανείς. Γιατί δεν είναι κακός με την μπάλα ο Καμαρά.
1: Όχι, ίσα το πιο δυνατό του σημείο είναι αυτό.
0: Είναι καλός με την μπάλα. Το αμυντικό του κομμάτι είναι κακό.
2: Ναι. Κάποιος πρέπει να τρέχει γι' αυτόν. Φαίνεται ότι ο Κάγκουα σε τέτοια παιχνίδια τουλάχιστον, εγώ συμφωνώ να τους δούμε ως δίδυμο και σε άλλα μάτς. Αλλά
0: και
2: φαίνεται...
0: Να τους δούμε και 11 προς 11, εγώ ναι. Σου είπα. Ότι
2: εντάξει, τους είδαμε για λίγο στο 10, με 11
0: ναι,
2: και δεν κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι λίγο καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι το 15 δεν είναι η καθαρή εικόνα που θα μπορούσε να έχει ένα παιχνίδι με 11-11.
2: Ναι, και το έχουμε ξαναπεί, το ότι υπάρχουν ομάδες χωρίς αμυντικά χαφ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ περσινή που φέρνουμε συνέχεια ως παράδειγμα και άλλες ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να γίνει.
0: Άρα τα δύο οχτάρια σου πρέπει να είναι γρήγορα.
2: Ναι. Εντάξει, όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα.
2: Απλώς ο ένας που θα τρέχει πρέπει να είναι παικταράς που λέμε. Φαίνεται ο Κάγκουα ότι είναι σε καλό δρόμο.
0: Δείχνει, ο Κάγκουα, μπράβο, μου το πήρε από το στόμα. Αυτό το δείχνει. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ο Κάγκουα.
2: Και τη σέντρα έβγαλε.
0: Είναι ο καλύτερος παίκτης παρόλο που
2: ήταν
0: και ο Τετέι, φίλε. Δηλαδή οι ενέργειες του είναι. Καμιά φορά μου θυμίζει. Το Ιωαννίδη, γιατί να μην το πω. Ο Ιωαννίδης είχε τέτοιες ενέργειες. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και έμπαινε. Κατά μπούκες, ναι.
2: Ωραία, πάνω.
0: Ωραία. Μα κόβετε γρήγορα,
2: Περιμένει κόσμος.
0: Γιατί είμαστε εμείς, πρόβατα.
2: Λοιπόν.
0: Έλα. Άντε. Κοίταξε να δεις.
2: Να ξέρεις, έχω σε φούρνο.
0: Ναι.
2: Έχω παίξει το καλύτερο πόκερ της ζωής μου.
0: Πόκερ.
2: Προπαραμονή Χριστουγεννών.
0: Τι λέει, Κυριάκο, τι λέει, ρε Κυριάκο.
1: Ενώ φτιαχνόντουσαν και ήταν μέσα και ζυμώναν το ψωμί, ας πούμε.
2: Αξιμέρωτο, 4-5 ώρα το πρωί.
0: Η μυρωδιά, ας πούμε, από τα.
2: Είχαμε αυτή τη μυρωδιά.
0: Σόφερνε, ας πούμε, όρεξη.
2: Προφανώς τρώγαμε τα φούρνα.
1: Έχετε φάει τα πάντα εκεί μέσα.
0: Κοιτάξτε να δεις. Μάλλον κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έφυγαν τα παιδιά τα άλλα, η αμάσια τους νυχτερινός αυτή τη στιγμή. Εσείς είστε η οικογένειά μας.
2: Να είστε καλά.
0: Ραδιοφωνική και μην βιάζετε τόσο πολύ, Μανώλη μου, να κλείνετε τον κόσμο.
2: Απλώς γιατί, δεν είναι ευγενικό και προς τον κόσμο που περιμένει.
0: Ναι,
2: περιμένει.
0: Ας περιμένω, Ρέικο, περιμένει.
2: Όχι, όταν περιμένατε εσείς.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια παίρνω ραδιόφωνο, 20 χρόνια. Όταν εσύ, ακόμα δεν ξέρω αν έχεις διαλέξει ομάδα όταν έπαιρνε εγώ ραδιόφωνο.
2: Είχα διαλέξει.
0: Και διαλέξει. Καλά, καλά. Έλα,
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Πάνω. Να είσαι καλά. Έλα, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Γεια σου, Γιώργος Παναγιώτος. Από Γουαδαλοπούλου, καλέστε.
1: Γεια σου, Γιώργος.
3: Καλή αρχή κιόλας.
2: Να είσαι καλά.
3: Μάγκες, αυτό που λέω πάνω, να ξέρετε, ήδη και ήδη παίρνε, δεν χρειάζεται να σου κλείνετε. Θα το καταλάβετε και στην πορεία. Σμάτησα απ' έξω. Στο λέω, εγώ ακούω εδώ και δύο χρόνια. Και εγώ παίρνω.
1: Δύο χρόνια. Εμείς ακούμε 25.
3: Δύο ξεκινήσα, δουλεύω okay. Βράδυ και ακούω τώρα γι' αυτό.
1: Okay.
3: Αρχικά συμφωνούμε, δεν ξέρω ποιο από το δύο παλικάρια είπε αυτή για την Τζέλσι. Τώρα ο άλλος που είδε την Τζέλσι καλή, η χαρά του over είναι και του goal-goal. Όσα φάμε, όσα βάλουμε. Για τέσσερα ήταν να φάει προχθές. Όχι δύο, για τέσσερα ήταν.
1: Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι πρέπει να βρει και λίγο τη
3: σου. Δεν έχω δει την Καλαμάτα, αλλά δεν υπάρχει
1: ισορροπία.
2: Ναι, εγώ αυτό το είπα, επειδή και η Καλαμάτα και η Τζέλσι σε διαφορετικό επίπεδο προφανώς. Ξέρεις, δεν έχουν
3: την ισορροπία.
2: Παράγουν φάσεις, δέχονται φάσεις, ναι.
3: Δεν έχω άποψη. Την Τζέλσι επειδή την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια λόγω στοιχήματος και τώρα την είδα όλο με την Arsenal. Είναι όσα φάμε, όσα βάλουμε αυτό το 3-5-2, δεν υπάρχει πουθενά.
2: Να πούμε και ένα μπράβο στον Τζόλι, ε.
3: Πολύ καλό ήταν. Αλλά ήταν όλοι άσχημα καλοί. Είναι φέτος στο δαφύτρια χαργή. Είναι πολύ καλή.
2: Τόσο άνετα, το βλέπεις.
3: Πολύ, πολύ. Είναι καλή παιδιά και ενισχύθηκε πάρα πολύ. Βάζει γκολ όποτε θέλει.
1: Για όποιον ακούω ότι
3: αυτά που ακούω στην Ελλάδα ότι δεν κάνουν τα λεφτά τις ομάδες, όχι παιδιά. Τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα κάνουν τα λεφτά οι ομάδες. Μην λέμε βλακίες. Τα λεφτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Πάντως και οι άλλοι που τις πάει κόντρα πρέπει να δώσει 300 εκατομμύρια για τα χάφτες.
3: Φίλε, η Τσέλσι τα δίνει χωρίς λόγο.
2: Όχι, για τη Σίτι λέω.
3: Ναι, αλλά έδωσε και πάρα πολύ. Η Σίτι είναι καινούργια ομάδα. Δεν έχω άποψη ακόμα γιατί δεν ξέρω τι το Μαρέσκα. Τώρα στην προηγούμενη κουβέντα που κάνατε για τον πρωταθλητή, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ πρώτα από αυτά που έχω δει τα πρώτα παιχνίδια, παιδιά, βάζω πρώτη την ΑΕΚ. Γιατί εκτός ότι είναι, έχει ομοιογένεια, έχει καλό προπονητή, έχει πολύ μεγάλη άβρα από το γήπεδο. Έχει και ένα που για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που δεν έχει Παναθηναϊκός. Έχει στόχο πρωταθλητή τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή έχει παίκτες που πήραν το πρωτάθλημα. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό που λέγανε όταν η ΑΕΚ το πήρε με τον Αλμέιδα, με τον Νίκολιτς, είχε και μισή ομάδα του Αλμέιδα που είχαν κάνει ήδη πρωταθλητισμό. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Δεύτερο θεωρώ τον Ολυμπιακό, γιατί όποιος το είπε από σώζει δεν θυμάμαι που λέει 33 χρόνια και εγώ 37 είμαι. Εγώ τον Ολυμπιακό δεν τον ξεγράφω ποτέ. Και λόγω κόσμου και λόγω προέδρου και λόγω ομάδας και έχει αυτό το know-how που λέμε. Και τρίτο βάζω τον Παναθηναϊκό, τον Πάο τον έχω πολύ πίσω για πολλούς λόγους. Τρίτο βάζω τον Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ποιότητα φέτος. Και επειδή θα πάρω και το μεσημέρι το Διονύση, θέλω να ακούσω τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που μας λέγανε πέρσι, γιατί εγώ δεν μπορώ το ψέμα και τη βιθενιά, εκεί τρελαίνομαι, γι' αυτό πέρσι είχα το ακούσει πολλές φορές. Μας λέγανε πέρσι ότι δεν φταίγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά φταίγαν μόνο οι προπονητές. Ποιος παίκτης θέλω να μου πείτε εσείς ρε παιδιά, δεν ξέρω τι ομάδα είστε και
2: εγώ πάντως χαρακτηριστικά θυμάμαι δημοσιογράφους να λένε και για τους ποδοσφαιριστές.
3: Πολύ λίγοι λέγανε ότι πρώτο φταίνε οι προπονητές και ότι το Ρώσο Παναθηναϊκού δεν είναι τα σκουπίδια που λέγαμε όλοι εμείς οι φύλαθοι. Και που καταλαβαίνω οι δημοσιογράφοι να μην τα απαξιώνουν όλα, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε, μιλάμε, εσείς, όπως είπε και στο Διονύση, είστε και στα ίδια αεροπλάνο με παίκτες, δεν μπορείς τους παίκτες να τους απαξιώνεις. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μας πλέει ένα παραμύθι όμως ότι ο Μπακάτσετας δεύτερης. Θέλω να μου πείτε ένα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ένα που από την περσινή ομάδα θα παίξει φέτος και ένα που πήγε σε καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, ένα βρες μου. Ή ένα που πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν καταλαβαίνεις που πέρσι τι δεν έπαιζε και θα παίξει φέτος.
3: Όχι. Πέρσι ένα που από την 11 του Παναθηναϊκού που θα παίξει φέτος στη βασική 11, μην μου πεις τώρα Αντίνο και Γιακούτσα, αυτή θα το Γενάρη.
2: Ναι, καλά.
3: Πάλι μπορεί. Για μένα ο Αντίνο δεν κάνει. Για μένα, άποψή μου είναι. Το πιάσανε κόστος τον κύριο Αλάφος για 9 εκατομμύρια και λέει ο κόσμος, αλλά οκ. Okay.
2: Καλά, το δούμε αυτό. Καλάμπρια,
3: μπράβο. Συμφωνώ Καλάμπρια. Μόνο ο Καλάμπια. Πες μου έναν από τους φορές που φύγανε που πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκός και μην μου πεις ένα εκατομμύριο ζητήσει, γιατί είναι κοροϊδία τώρα στην εποχή
2: με εκατομμύρια. Μετά ο Τσέρι είναι με 3 εκατομμύρια. Πόσο, 3, 4.
3: 3 εκατομμύρια, έτσι, με 3. Yeah. Με 3 που έλεγαν 5.
1: Εντάξει, δεν μπορείς και κάθε χρόνο να κάνεις αυτό που έχει κάνει.
3: Δεν λέω να πάρεις 20 και 18.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο χάντικα με διαφορά, έτσι, στα πόσα έχει δώσει και πόσα έχει πάρει.
3: Αδερφέ, δεν πήγε, τον κοροϊδεύανε, δεν ξέρω, τον κοροϊδεύανε.
2: Καλά, εγώ τώρα δεν λέω για κοροϊδεία και τέτοια.
3: Ο Παναθηναϊκός πλήρωνε υπεραξής χωρίς λόγο και εμείς τα λέμε, εκεί τρελαίνουμε. Ποιος πήγε, Μπακασέτας ένα 800, πού θα βρει ο Μπακασέτας τώρα. Ο Βιλένα, δηλαδή λέει πανηγυρίζουνε που διώξαμε τον Βιλένα. Που ο Βιλένα πήρε 1% από εμάς και θα πάρει και 200.000 από την Καμπούρ. Πανεγυρίζουμε που έφυγε ο παίκτης με 200.000. Ο Μπακασέτας θα πήρε όλα, χέρι όλα. Και θα πάρει άλλα λεφτά εκεί και πανεγυρίζουμε που λύθηκε ο συμβόλαιο του Μπακασέτα. Μα ακούμε και τρέλες, καταλάβεις. Φέτος η ομάδα έχει ποιότητα.
2: Αυτό ρε Γιώργο, φρέσκα κουλούρια, άσε τη,
3: ναι,
2: τη
3: το είχε μόνο που θέλει που ανησυχώ, το μόνο που ανησυχώ, εγώ δεν συμφωνώ με τον Πάνο, που δεν συμφωνώ ποτέ μαζί του, είχε πολύ δίκιο με τον Καμαρά. Ο Καμαρά έπεσε ένα γήπεδο μόνος του, χωρίς πέλκα, χωρίς τίποτα. Χωρίς, ο μόνος που πάλευε από τον Πάο και ήταν ο σέντερφόρ του που έπαιζε ξύλο με τον Βαντρούγκελεν. Ο μόνος αυτός. Και κλείνω παιδιά να μην κουράζω. Εγώ το μόνο που αγχώνομαι, δεν θα πω ότι για τη νίκη χθες και τέτοια. Η νίκη χθες, εγώ το μόνο που αγχώνομαι, το έχω πει στον Διονύση από την πρώτη στιγμή, επειδή έβλεπα και λίγο Κοπεχάγη λόγω στοιχήματος, η χαρά, ο Παναγιώτης ήταν η χαρά του γκολ-γκολ. Πάλι χθες το 10-10 έφαγες γκολ, είχες ευκαιρία να φας κι άλλο γκολ. Αν δεν έπαιρνε κόκκινη ο Πάο, εγώ δεν λέω δεν κερδίζαμε. Γκολ θα τρώγαμε σίγουρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και στην Ελλάδα έχεις πρόβλημα. Το πρωτάθλημα δεν παίζει μόνο με την επίθεσή σου. Εγώ χαίρομαι την ομάδα, πραγματικά τη χαίρομαι.
2: Αλλά παίρνεις κυρίως με την επίθεσή σου. Πέρα από όλα τα άλλα. Αν δεν έχεις επίθεση, πρωτάθλημα δεν.
1: Στην Ελλάδα όχι.
3: Τη χαίρομαι την ομάδα, γιατί τόσα χρόνια λέγαμε ότι όλοι οι άλλοι έχουν τριπλέτα επιθετικών και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Και θεωρώ φέτος μαζί με την ΑΕΚ έχουμε την καλύτερη τριπλέτα. Την καλύτερη τριπλέτα. Και θεωρώ ότι η ομάδα τη χαίρεσε θα βάλει γκολ.
2: Και είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, που θα παίζει στο Conference πέρα από όλα τα άλλα. Τα έσοδα, την έγκλη, το...
3: Να σου πω κάτι, φίλε,
2: για να μοιράζει και το χρόνο λίγο, έτσι.
3: Αδερφέ μου, εγώ πήγα κάτι στο Διονύση. Εντάξει, κακός έγινε, απλά αυτή είναι η άποψή μου δικιά μου. Είναι η κάψα μας, είναι το αποθυμένο μας. Εγώ του λέγα, όταν ήταν να περάσουμε πάλι κόμφερες, δεν θυμάμαι πότε περάσαμε. Του λέω και να μην περάσουμε, με τότε με τη Λάντσα, με τον Αλόνσο. Άκου προπονητής Αλόνσο, επειδή το βλέπαμε στο γήπεδο, θα πέθαινε έφραγμα. Έφραγμα, θα πάθαινε μέσα στο γήπεδο. Εγώ ξαναδεί προπονητή πιο αγχωμένο. Έφραγμα, παιδιά, πραγματικά ανησυχούσα, μην πάθει έφραγμα. Έχω ξαναδεί πιο αγχωμένο χεσμένο προπονητή.
2: Ήρεμα.
1: Πάμε πιο ήρεμα. Εντάξει, ήρεμα.
3: Εντάξει, συγγνώμη. Τι ήθελα να σου πω. Του είχα πει προτιμώ να μην περνάγαμε conference και να διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Πραγματικά το προτιμούσα μια χρονιά να μην πηγαίνεις conference. Αυτό ήθελα να πω και ένα τελευταίο παιδιά γιατί εδώ με τη Λίμπαρ. Εγώ τον εκτιμώ πολύ σαν άνθρωπο. Απλά θεωρώ ότι μετά την ανακοίνωση της σειράς 7 ότι έχει τελειώσει για μένα δεν θα το αντέξει ούτε ο ίδιος και καλύτερα να τελειώσει ωραία μην γίνει σαν τον Αλμέιδα. Γιατί για μένα είναι κρίμα ο Αλμέιδα να τρώει τέτοια απαξίωση. Γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ καλό προπονητή και ξεχνάνε εύκολα την μπάλα βλέπαν τον Αλμέιδα. Και είναι κρίμα το Μεντιλίμπαρ γιατί θα γίνει το ίδιο. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν θα αλλάξει και 15 παίκτες να τους πάρεις ο ίδιος θα είναι. Δεν μπορείς σε αυτήν την ηλικία να αλλάξεις νοοτροπία και παιχνίδι.
2: Δεν μπορείς
3: να
2: αλλάξεις
3: καινούργια πράγματα.
1: Να είσαι καλά. Όλα καλά Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε άλλον ένα φίλο. Χαίρετε.
2: Ναι.
4: Ναι, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Το όνομά σας.
4: Ο Κώστας από τον Πειραιά.
1: Γεια σου.
4: Έχει σχέση με νίκαια καθόλου από εδώ?
2: Όχι. Και από νίκαια. Πού είσαι πατεράδες? Όχι. Έχω φίλους γνωστούς. Παλιά έρχομαι συχνά επειδή έκανα ρεπορτάζ Ιωνικού.
4: Ναι, ώρα, ας πω κάποια άλλη στιγμή. Να πω στον Πάνο, φίλε, δεν μας είπες όπως ρε Πάνο, πόσα μεσημέρια έχεις να κοιμηθείς, γιατί είπες στο Γιάννη να πάει για ύπνο. Εμείς κοιμόμαστε αδερφέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, καταρχάς να πω στον προηγούμενο, τα είπε πάρα πολύ καλά το παλικάρι. Και αυτά που είπε για το Μεντιλίβαρ και αυτά που είπε για το Παναθηναϊκό. Απλά περιμένω ένα Παναθηναϊκό να πει για το χθεσινό. Γιατί παιδιά, άμα γίνει το 1-1, παίζει με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ούτε με τον Ατρόμητο, ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Και αφού βλέπουμε πλέον ότι, εντάξει, του διαιτητή του δίνω ένα αλόθεια γιατί η μπάλα πήγε στην ευθεία που έκανε το τάκλι που ήταν το πόδι του αμυντικού και μπορεί εκεί να μπερδεύτηκε, αλλά το ΒΑΡ. Για αυτά, αφού βλέπουν ότι το ΒΑΡ κάνουν λάθη και τα ΒΑΡ, πρέπει να βάλουν δύο, όπως βάζουν στα αεροπλάνα.
1: Έχει δύο. Έχει τον ΑΒΑΡ.
4: Και ο ΜΑΒΑΡ δηλαδή, και έχει και δεύτερο.
1: ΑΒΑΡ.
2: Assistant. Θυμάστε μια περίοδο που υπήρχε και αυτός στην περιοχή, στην τελική γραμμή. Για ένα χρόνο τον κρατήσαμε.
1: Ένα χρόνο.
2: Σε όλα τα γήπεδα και Ευρώπη.
1: Είχαμε 7-8 διαιτητές σε κάθε παιχνίδι. Λες και ήταν ράγκμπι.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδανε. Δηλαδή, άμα έχουμε τα περσινά, που κάθε εβδομάδα κάποιος έβγαινε παραπονούμενος, δεν είναι πρωτάθλημα αυτό για μένα. Γιατί για μένα είναι αλλίωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα γίνει το 1-1, δεν ξέρεις πόσο θα έρθει. Εντάξει, φαινόταν ο Παναθηναϊκός καλύτερος, αλλά είναι ΠΑΟΚ, παιδιά. Μια φάση είναι. Στο 1-1 μπορεί να το κάνει 1-2. Και τα έχουμε δει χιλιάδες φορές αυτά τα πράγματα. Περιμένω τον Γιώργο να βγει, γιατί επάνω στη Θεσσαλονίκη, τώρα εντάξει το λέω αυτό γιατί έχω δει τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό, μέχρι που έχουν φύγει από το γήπεδο, παρόλα αυτά τα έχουν με εμάς. Στο Καρεσκάκι έχουν μια διαιτησία τα τελευταία χρόνια που μπορώ να σου πω έχει φτάσει και 70-30 υπέρ τους. Έτσι.
2: Υπέρ πιανού.
4: Υπέρ του ΠΑΟΚ.
2: Στο Καραϊσκάκη.
4: Έχει παιδιά και τα αποτελέσματα στο Καραϊσκάκη ο ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή. Όχι τον βοηθά για να κερδίσει, αλλά δεν τον έχει αυτός ούτε σε αράουτ τα τελευταία χρόνια. Και από το 2020 και μετά, ξέρω εγώ που θυμάμαι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον Ολυμπιακό στις διαιτησίες. Τέλος πάντων, να πω για τον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια για το σκάουτινγκ, για άλλη μια φορά. Δηλαδή βλέπω εγώ τον ΤΕΤΕ, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό τον παίχτη. Εγώ τον είδα μια φορά με την Κυφσιά, παιδιά, σε έναν αγώνα που τυχαία έδειχνε.
1: Τον ΤΕΤΕ.
4: Ήταν εθνική και ήταν 17 μισθό.
1: Τον ΤΕΤΕ, λες, ναι.
4: Ναι. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουν ρόλο, ξέρεις, τα σωματικά προσόντα. Οπότε τα σωματικά προσόντα αυτού του παιδιού δεν ήταν για 17,5 χρόνο, γιατί δεν πήγαν να τον πάρουν. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό, μιλάω για τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, μπορεί να πήγαν να τον πάρουν.
2: Εντάξει, όταν έπρεπε δεν είχαν πάει. Στην ηλικία 17-18, 19.
1: 17-18 μπορεί, όχι, ναι. Αλλά...
2: Δεν είχε ξεπεταχτεί και τόσο πολύ, αλλά το θέμα η μαγκιά εκεί είναι.
1: Μετά. Ναι, τότε. Καλά, εντάξει.
4: Τέλος πάντων, και έτσι. Μετά ο Πέτρη ήταν ελεύθερος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρυσι τον ζήτησε, ρε παιδιά. Προς Θεού, πόσα χρόνια είναι ο ΔΕΤΕΙ.
2: Ναι, το όνομά του συζητάγαμε χρόνια το όνομά του.
4: Ναι.
2: Από τότε που είχε πρωτοπαίξει με την ΝΑΕΚ σε ένα κύπελο πριν χρόνια, έτσι. Επειδή είχε παίξει και μετά στο κύπελο.
4: Εγώ σου λέω, τον είχα δει, ήταν 17,5 χρονών τότε. Λέγανε ότι μπορεί να παίξει και εθνική το παιδί, α πούμε. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα ήταν. Και λέω, τι είναι αυτός, λέω, που δεν πάει να τον πάρει κάποια ομάδα, ξέρω. Τέλος πάντων, τραγικό είναι το σκάουτ του Ολυμπιακού, δεν το συζητάω. Τώρα, αν παίζει αυτός ο παίχτης που λένε στην Ομόνοια, κάποια στιγμή παίζονταν να πάει να τον πάρει, και, επειδή τον είδα, νομίζω είναι Μαροκινός, από ό,τι άκουσα που λέγανε. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί ψάχνει σε τερφόρο Ολυμπιακός. Τραγικό αυτό που έχει γίνει με τον Γιάρεμτσου τον τελευταίο καιρό. Έτσι, αφού πληρώνεται, δεν μπορεί ένας παίχτης, γιατί κάπου διάβασα ότι ήταν στα φιλικά αδιάφορος. Ωραία, αδιάφορος. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να του πει, είσαι παίχτης του Ολυμπιακού. Και ο Μεντιλίμπαρα, από ό,τι ξέρω, υπήρχαν παίχτες που ήταν, ας πούμε, που τους βρήκε και ήταν υπομεταγραφή. Παρ' όλα αυτά, τους έβαζε και έπαιζε. Δηλαδή, τα είχε με όλους καλά.
1: Ο Μεντιλίμπαρα, εγώ ξέρω ότι στο ξεκίνημα του καλοκαιριού τον υπολόγιζε. Όταν επέστρεψε από τη Λιόν, τον
4: ωραία,
1: υπολόγιζε για να τον έχει.
4: Μπορεί τον παίχτη να τον πάρει και να του μιλήσει, για να του πει ότι πρέπει να είσαι σε καλή κατάσταση. Ναι. Σε πληρώνω. Εγώ δεν σταμάτησα να σε πληρώνω. Τώρα ορίστε αναγκαστικά, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο παίχτης. Εγώ πιστεύω
2: ότι. Καλά, προπονούταν και προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά με μπουλντόζες.
1: Απλά από ένα σημείο και μετά του είπαν ότι δεν υπολογίζεται, αφού και εκείνο δεν πολύ μπούσταρε. Και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, έχει γίνει μια κουβέντα αυτές τις μέρες μετά από ό,τι έγινε με τον Ελκάμπη.
2: Και το θέμα του Γιάρεμτσουκ ήταν ο χρόνος συμμετοχής του. Ναι. Ο ρόλος του. Ναι. Ρόλος, τώρα που θα έχει δυστυχώς ρόλο για τον λόγο που έγινε, ενώ δυστυχώς.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις.
2: Μια χαρά παίκτησε.
1: Ξέρεις, στο ποδόσφαιρο καμιά φορά αυτές οι ιστορίες.
2: Ναι, αντίστροφα.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να τον δούμε και να λύσει και πολλά από τα προβλήματα που υπήρχαν. Το Λιζαντέμπε, που λέει και ο Σταθερόπουλος. Ακριβώς, ναι.
4: Να πω κάτι, γιατί αυτό που είπε ο φίλος, όποτε στέλνει κάτι θυραστά, μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Για μένα βιαστήκανε. Εντάξει, μπορεί να έκανε λάθος προχθές και εγώ με το που είδα την 11, με το που έγινε και το 1-0 σηκώθηκα και έφυγε, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι. Mm-hmm. Και μιλάω και για το σκάουτινγκ. Δεν είδανε τους παίχτες του Βόλου. Εγώ είδα οι παίχτες του Βόλου να είναι πολύ σκληρά αγωγημένοι, σκληρά παιδιά, δυνατά. Δεν μπορείς να ξεκινάς ένα τέτοιο και έπρεπε να ξέρουν και την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου εφόσον πηγαίνεις να παίξεις ένα γήπεδο. Λοιπόν, οπότε έπρεπε να βάλει και τους κατάλληλους παίκτες. Δηλαδή για μένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα εκτός έδρας παιχνίδια όσοι πιόνι πρέπει να παίζει, παιδιά. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει αυτός ο παίκτης.
1: Ναι. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό. Πάρα πολύ.
4: Και για μένα έσαι πιόνι πρέπει να δέσουν. Είναι Αργεντίνοι, είναι φίλοι. Δηλαδή ο ένας ξέρει το παιχνίδι του αλλού. Πρέπει να ταιριάξουν αυτοί οι δύο. Ο Κάρμο πρέπει να παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει ο Κάρμο και να παίζει, ξέρω εγώ. Ο Πιρόλα δεν είναι καλά, το βλέπω.
1: Εντάξει, ο Πιρόλα έγινε αναγκαστική αλλαγή και μπήκε ο Κάρμο τώρα στο Βόλο. Και ο Κάρμο λογικά θα παίξει και με τον Όφη.
2: Εντάξει, και ο Πιρόλα καλύτερο ήταν πέρσι.
4: Ναι.
2: Το καλύτερο στόπερ. Ωραία, Κώστα.
4: Ο Μαρινάκης δεν θα βιαστεί, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
4: Για τα καλύτερα.
1: Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
1: Πάμε για μικρό break αφού σας πω ότι ο Γκουκεσασβίλη.
2: Έλα.
1: Ο νεδανικός από τον ΠΑΟΚ στο. Πού είναι, στην Τουρκία είναι.
2: Ναι, τώρα πήγε.
1: Στο παιχνίδι της Γκεστέπε με την Γκαζιαντέπ. Έφαγε 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Έγινε αλλαγή. Στην Γκεστέπε αγωνίζεται. Έγινε αλλαγή. Και επειδή. Έγινε αλλαγή βασικά γιατί έφαγε 4 γκολ και κάθε φορά που κουμπούσε την μπάλα οι οπαδοί τον γιούχαραν. Και τον έκανε αλλαγή ο προπονητής του και μετά έκανε ένα μήνυμα στα social media. για την κριτική που δέχθηκε.
2: Εν τω μεταξύ, τελευταία φορά που είχε φάει 4, ο Γιασασβίλη ήταν με τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά, οπότε δεν ξανάπαιξε. Ήταν η μοναδική συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ.
1: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητά μου, το χαρακτήρα μου. Αυτό που κάνατε σήμερα δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι οπαδός.
2: Α, και καλά τον κατηγορούσαν ότι.
1: Πέρασε, έφαγε 4 γκολ στο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Και κάθε φορά που ακουμπούσε μετά την μπάλα, επειδή είχε φάει και τα 4, τον γιουχάρανε. Τον
2: ναι, επειδή λέει, μην αμφισβητείτε την μαχητικότητά μου και καλά, μήπως.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Και δεν ξανάπαιξε μετά από τότε και τον πήρε ο Τρόμητος, το εκμεταλλεύτηκε σου πίσω, τον πήρε δανεικό πέρσι.
1: Οκ. Okay.
2: Όχι, έχει τέρμα ο Τρόμητος, μην το κοιτάς έτσι.
1: Πάμε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
6: μόνο εδώ,
5: μόνο τώρα,
6: μόνο τώρα.
5: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, κομματάρα από Κυριάκου Σταθερόπουλο.
1: Μάκη, τα διαβάζουμε. Τα απαντάμε όλα.
0: Και τα διαβάζουμε και τα απαντάμε.
1: Είχε στείλει στην αρχή για το Μεντιλίμπαρ, το είχαμε πιάσει. Τη στιγμή που το έστειλε, το είχαμε πιάσει το ζήτημα για την ανακοίνωση τη Ερευνά.
0: Ρε, μη βρίζετε, ρε, μη βρίζετε. Δεν θα τα διαβάζουμε στον αέρα τα μηνύματα που βρίζετε. Στέλνετε ωραία μηνύματα να κάνουμε κουβέντα εδώ πέρα. Η Μάρτον, λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν βρίζουν, ρε.
0: Τι δεν βρίζουν.
1: Ελάχιστη είναι.
0: Αυτά τα. Βλέπω εδώ τρία αμέσως.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλά, αρδιά, τι γίνεται.
1: Πώς είμαστε. Τι γίνεται.
2: Καλά είστε.
0: Καλά, καλά, καλά είμαστε.
2: Λοιπόν, αν θέλετε, για να... Επειδή είστε πιο και τόσο καλά, μπορείτε να μου πείτε την ομάδα, τι ομάδα είστε, αν θέλετε.
0: Δεν θέλουμε, θέλετε, εγώ δεν θέλω.
2: Ναι, γεια τους, με χαρά.
1: Φίλε μου, έχεις πει όνομα.
0: Όχι, δεν έχει πει.
2: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Γιάννη, εγώ να ξέρεις ότι το έχω πει, απλώς έχω ξαναπεί, ότι δεν το λέω συνέχεια, επειδή η ουσία είναι...
2: Δεν είναι ποτέ να το λες, γιατί είναι, αν ξέρει κι ο άλλος, άμα είσαι αντικειμενικός δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
0: Γιατί δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός, αν είσαι μια ομάδα δηλαδή.
2: Αυτό λέω, αν είσαι αντικειμενικός δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, γιατί να μην πεις τι ομάδα είσαι.
0: Καλά, εντάξει, να έχουμε και εκπλήξεις.
2: Όλη μια ομάδα είναι.
0: Τα ξέρω τώρα.
2: Για να ξέρει και ο άλλος το παιδάκι μου, συνομιλητής, κατάλαβες. Τι ρεπορτάζ θα λέγαμε τώρα.
1: Θα μας κρίνετε από τα λόγια μας,
0: έτσι.
2: Όχι, άλλο λόγο, τώρα εγώ ας πούμε, μπορώ να σε ρωτήσω για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Όχι.
1: Δεν είμαστε ρεπόρτερ. Α, εγώ είμαι του Ατρομήτου, οκ.
2: Ναι,
1: δεν είμαστε πάντως από τις ομάδες που φαντάζομαι ότι θα παίρνετε να ρωτήσετε.
2: Αν είσαι ο Παναθηναϊκός, αν είσαι ο Πετρίδης, ας πούμε ο Ρομπόλη, θα ήξερες.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν. Θυμίζουμε όταν θα υπάρχει αγωνιστική δράση θα έχουμε...
0: Ακριβώς.
2: Ναι, εγώ το έχω πει αυτό και στα παιδιά, όποτε μπορεί κάμα σχετικό να φέρνετε, γιατί υπάρχουν πολλές απορίες. Λοιπόν, εγώ θα πάω στο ποδόσφαιρο τώρα, ναι, και στο προσφυγή, και θα πάω και λίγο στο μπάσκετ στο τέλος. Παιδιά, αυτό που γίνεται με τους τραυματισμούς, δεν ξέρω εσείς οι δημοσιογράφοι ποδοσφαιρικοί πώς το βλέπετε.
1: Στο μπάσκετ.
2: Δηλαδή, το ποδόσφαιρο.
1: Α, okay.
2: Αυτό πρέπει να ασκήσετε κατά μένα σκληρή κριτική στη FIFA.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Πρέπει να ασκήσετε
0: ναι.
2: σκληρή, όχι εσείς, όσοι ασχολούνται με το διεθνές ποδόσφαιρο και γενικά, όχι εσείς. Σκληρή κριτική θα μου πεις εσάς, θα ακούσει. Τέλος πάντων, στη FIFA.
0: Στη FIFA.
2: Βέβαια, αυτό που κάνει
1: για
2: UEFA, FIFA, ποιος είναι. Γιάννη, αυτό Γιάννη, που κάνει με το καλεντάρι, είναι απαράδοκτο.
0: Τι για ποιο πράγμα λέτε τώρα,
1: για το καλεντάρι.
2: Για το καλεντάρι αυτό, το εξαντλητικό. Δηλαδή, το είπα και χθες στα παιδιά. Παιδιά, τελειώνουν τα πρωταθλήματα.
1: Ναι, έτσι. Αλλά είπατε και για το NBA ως παράδειγμα. Καλά, δεν θυμάμαι. Χθες.
2: Θα πάω και στο NBA. Το NBA κάθονται 5 μήνες.
1: Ναι, βέβαια όταν δεν κάθονται παίζουν κάθε μία μέρα.
2: Ναι, δεν έχει σημασία όμως. Έχεις 5 μήνες να κάνεις αποθεραπεία, να κάνεις...
0: Γιάννη, ό,τι και να πούμε εμείς, το modern football... Έχει αλλάξει τελείως το πράγμα.
2: Αυτό είναι απαράδοτο.
0: Και μεγαλώνει κι άλλο. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό.
2: Θα
0: τους ξεζουμίσουνε.
2: Άμα δεν υπάρχει διαμαρτυρία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ υπάρχει Ένωση Παιχτών, Ευρωπαϊκή Ένωση Παιχτών.
0: Ναι.
2: Το ποδόσφαιρο δεν ξέρω υπάρχει τέτοια ένωση.
0: Θα υπάρχει, ναι, υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει.
2: Αυτοί τι κάνουμε.
0: Αντιδρούνε κατά καιρούς και οι ποδοσφαιριστές για το καλεντάρι, αλλά δεν.
2: Το μπάσκετ για να ξέρετε αντιδράσανε και υποχρέωσαν την Ευρωλίγκα. Μέχρι 24 Αυγούστου καμία ομάδα να μην κάνει προπόνηση. Προπόνηση, πρόσεξε, όχι μάτ.
0: Ναι.
2: Προπόνηση. Εδώ είναι παιδιά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω μια απορία. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Κάποιος ποδοσφαιριστής που πάει παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Πάει κατευθείαν αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν σταματάει, είναι δευτερόλεπτο. Αφού προετοιμαστεί κατευθείαν. Μετά, άμα αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει τύχει να είναι σε ομάδα που αρχίζει προκριματικά τον Ιούλιο. Δεν θα σταματήσει καθόλου με τη χρονιά.
1: Γιάννη, έχεις χίλια δίκια, συμφωνώ 100%. Απλώς τα ίδια λέγατε και χθες το βράδυ. Δεν ακούει, πιστεύω, Τζιάννη Ινφαντίνο. Οπότε, θες να πούμε κάτι άλλο.
2: Ναι, πάω τώρα λίγο στο θέμα World Cup. Δεν ξέρω αν ασχολείστε καθόλου. Ποια είναι η γνώμη σας.
1: Ποια είναι
2: η γνώμη σας για την υπόθεση.
0: Φυσικά και ασχολούμαστε, με τα πάντα ασχολούμαστε.
1: Ότι είναι ένα τρομερό deal για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως ήρθε.
2: Μπράβο. Εγώ πιστεύω τελικά ότι ό,τι όπως έκατε. Που φέρει στον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, 100%.
2: Ναι. Γιατί
0: από το να πήγαινες δικαστικά, δηλαδή να μπλεκες αυτή την ιστορία, έβγαλε και κέρδος ο Ολυμπιακός και τέλος πάντων χωρίσανε.
1: Καλά, δικαστικά θα δικαιωνόταν ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι βγάζει τώρα 2, κάτι από τη μεταγραφή.
0: Ακριβώς, έχει έσοδα.
2: Θα δικαιωνόταν, αλλιώς θα υπήρχε φοβερό δικασμένο μετά.
0: Ναι, βέβαια, όχι.
2: Τώρα,
0: η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα δικαιωνόταν. Ναι.
2: Πήρε ένα ποσό που είναι πολύ σεβαστό για τον μπάσκετ.
0: Κάνεις πλακά, 4,5 εκατομμύρια δολάρια, πόσο είναι συνολικά.
2: 2,6 πήρε.
1: 2,24 εκατομμύρια ευρώ.
2: Εκατομμύρια ευρώ, ναι. Πολύ, γιατί στο μπάσκετ, για να ξέρετε, δεν είναι όπως στο ποδόσφαιρο, που οι ομάδες δίνουν τεράστια ποσά μεταξύ τους στις μεταγραφές.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Είναι και το μανατζερικό κομμάτι μέσα. Δεν είναι μόνο τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
2: Το ποδόσφαιρο δεν έχουν
1: κάνει. Ναι, συλλογή τον Ολυμπιακό τι πήρε.
0: Οφελείται συνολικά. Μισό λεπτό, Γιάννη, γιατί εδώ έχουμε μια τέτοια. Οφελείται συνολικά ο Ολυμπιακός. Το όφελος του Ολυμπιακού δηλαδή δεν είναι μόνο τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είναι και το
0: είναι
1: και μεγαλύτερο. Από τον Walkup.
0: Είναι από το συμβόλαιο του. Το συμβόλαιο ήταν ένα ακόμα κάτι. Ήταν. Πόσο ήταν. Έλα, Γιάννη, έλα.
2: Απλώς θέλω να πω ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η διαφορά στο ποδοσφαίρο με τον μπάσκετ. Τον μπάσκετ τι έχουν κάνει οι πονηροί Αμερικάνοι, γιατί στους Αμερικάνους ξεκινάει. Σου λέει γιατί να.
1: Υπεριαλισμός.
2: Μεταξύ μας οι ομάδες και να πληρώνουμε 40 εκατομμύρια και 50 εκατομμύρια. Δηλαδή να παίρνει ο άλλος 70 εκατομμύρια αγορά και να πουλάει 70 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα να πληρώσει την εφορία 30 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Σου λέει δεν θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και έχουν βάλει 900 χιλιάρικα ανώτερο max. Max αγοράς 900 χιλιάρικα. Για να μην. Γιατί σου λέει, δηλαδή παράδειγμα στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, από ό,τι διάβαζα, πούλησε. Πήρε 78 εκατομμύρια και πήρε 70 εκατομμύρια αγορές. Με οι άλλοι δηλαδή περίπου. Και άρα πληρώνει την εφορία αυτόματα γύρω στα 15-20 εκατομμύρια τσάμπα. Το μπάσκετ αυτά τα και τα μανατζερικά, έτσι. Στο μπάσκετ αυτά τα γλιτώνουν οι ομάδες και τα δίνουν στη συμβόλαια. Γι' αυτό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ας πούμε, παράδειγμα για τον Κωνσταντέλιοβιτς, έδωσε άλλοι 30 εκατομμύρια και το έκανε συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Δηλαδή απαράδεκτο το συμβόλαιο σε σχέση με την αγορά για τον παίκτη. Ενώ στον μπάσκετ είναι το ανάποδο. Άλλος δίνει στο NBA 900 χιλιάρικα. Δηλαδή πάνε τα λεφτά στους παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Και ναι. Του κάνουν συμβόλαιο 50 εκατομμύρια.
1: Ωραία, Γιάννη.
2: Γι' αυτό το ποσό είναι τεράστιο για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είναι συμφέρον επειδή ακούω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς και γκρινιάζουν. Λοιπόν έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Ο Ολυμπιακός ζητούσε 3 εκατομμύρια και πήρε περίπου 2,6. Κάπου εκεί βασικά. Ναι. Επειδή το.
0: Δύο πραγματάκια γρήγορα. Το πρώτο είναι επειδή κάνουμε κουβέντα και για την ανακοίνωση της θύρας 7. Ναι. Η ανακοίνωση της θύρας 7 δεν λέει στο Μιντιλίμπα φύγε, ξέρω εγώ, ως φίλος και ευχαριστούμε πολύ κτλ. Το λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει εδώ και καιρό. Πρέπει να πάμε αλλιώς. Να το πάμε αλλιώς το έργο. Επειδή σχολίασαν και προηγουμένως κάποιοι φίλοι, ας πούμε, ότι. Επειδή βγάλε την ανακοίνωση τη 7 ότι έχει τελειώσει με τη Λίμπα, με τον Ολυμπιακό κτλ. Δεν λέει. Και μάλιστα στην ανακοίνωση των αποθεώνουν κιόλας στο ξεκίνημα. Ότι για τις επιτυχίες που έχει φέρει στον Ολυμπιακό. Σαν τελεσίγραφο μου κάνει βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι τύπου πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα για να μην χάσει και φέτος το πρωτάθλημα. Επίσης να πω γιατί το ξεχάσαμε και είπαμε μόνο για τον Τζόλι. Επειδή το έχω και λίγο φρέσκο. 3-3 η Λάτσιο.
1: Ναι, ρε, Φρατέζι τρομερό.
0: Και Μανδάσεξ πολύ καλό.
1: Έχουν πάρει από ίντερ Φρατέζι για χαθ. Είχε αποδεχθεί
0: 3-3. Τώρα υποδέχεται Μίλαν την επόμενη αγωνιστική. Με Μανδά, ξαναλέω, να κρατάει όρθια τη Λάτσιο που έχανε και το γύρισε, το φέρε τούμπα.
1: Και Σαλσέδο, επειδή έχει ακουστεί για πολλούς, συμφώνησε με Ρουμπίν Καζάν.
0: Ρουμπίν Καζάν, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Μανώλης από Μάρουση, πρώτη φορά που είναι σε εσάς.
0: Γεια σας, Μανώλη.
3: Τώρα δεν θυμάμαι, πείτε μου λίγο τα ονόματά σας.
0: Εγώ είμαι ο Νίκος και αυτός είναι ο Μανώλης.
1: Με λένε
3: Νίκος. Είστε ο Μανώλης, μπράβο, είναι καλό θυμό. Καλό θυμό να την άσουν ο ονόματος.
1: Ναι, εμένα θυμάσαι.
3: Λοιπόν, εγώ πρέπει πολύ στο έπρεπε στον Ηρακλής ο Διονύσης, ρε παιδί, μετά έξι. Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα τη συζήτηση που έχει προκύψει με τη θύρα αυτά και με τη Λίμπαρ, έτσι.
0: Ναι.
3: Καταρχάς να πούμε ότι και εγώ ήμουν οργανωμένος στη θύρα 7, όχι πάρα πολύ, αλλά γενικά πήγαινα εκδρομές, δεν μου άρεσε γενικά αυτό το. Ο καθένας στην περιοχή του τέλος πάντων, αλλά πήγαινα σε πάρα πολλές εκδρομές με τους οργανωμένους. Το να λέμε βγάζει ανακοίνωση στη ΡΕΦΤΑ, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι, των οργανωμένων. Δηλαδή.
0: Μαζί σου.
1: Των οργανωμένων.
0: Των οργανωμένων, ωστόσο.
1: Τη μεγαλύτερη μερίδα την εκπροσωπεί.
3: Είναι μια γενική συνέλευση που γίνεται ως όλους συνδέσμους. Θέλαμε να γράψουμε.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Μανώλη, χάθηκε λίγο η σύνδεση.
3: Τώρα μ' ακούς.
1: Όχι, για κουνήσω λίγο.
3: Τώρα.
0: Τώρα, ναι.
1: Τώρα, υπέροχο.
0: Μια χαρά.
3: Ωραία. Γενικά σε όλους τους συνδέσμους, όλων των ομάδων, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, πιο. Μια κινητήριος δύναμη, ας πούμε, στους οργανωμένους, ναι, που βγάζουν μια απόφαση. Δεν είναι ότι βρεις σύμφωνο στους πάντες. Η ανακοίνωση βασικά λέει ότι, με λίγα λόγια, ότι εντάξει, σε αγαπάμε κύριε Μεδιλίμπαρ, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό του Ολυμπιακού χωρίς συναισθηματισμούς. Δηλαδή, αν χρειαστεί να φύγεις, φεύγεις. Ναι. Γιατί τον στήριξε η Θύρα 7 με ανακοινώσεις ότι δεν πειράζει κανένα στο Μεδιλίμπαρ
1: και στο γήπεδο και παντού.
3: Εγώ θέλω να πω λίγο κάτι. Υπάρχει γενικά μια γενική κριτική, κυρίως στους προπονητές και στους παίκτες, όπως από τους δημοσιογράφους, όταν τους παίρνει. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι τους παίρνει να κάνουν κριτική, κάνουν, και όταν δεν τους παίρνει, φοβούμενοι κιόλας, γιατί εντάξει, okay, όχι φοβούμενοι ότι θα φάνε ξύλο, αλλά καλώς κακώς αυτή τη στιγμή οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων ελέγχουν κανάλια, σταθμούς, site, δεν μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους, ας πούμε, έτσι, να μην έχουν τα νέα του, το νέα των ομάδων. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ποιον παίρνει μια εκπομπή, ας πούμε, παίρνει έναν που είναι εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, είναι δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού. Δεν βλέπουμε αυτό το κάπως το αντικειμενικό που είχαμε, δηλαδή να υπάρχουν ένα-δύο που όπως υπήρχαν παλιότερα δημοσιογράφοι που λέγαν την άποψή τους ανεξαρτήτως τι και πώς.
1: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που συνήθως, ναι, παρουσιάζουν, όχι, την εκπομπή, όχι, και όχι μόνο, και που σχολιάζουν κιόλας.
3: Ο Μεντιλίμπαρ είναι με την πλάτη στον τοίχο λόγω των αποτελεσμάτων και δεν του βγαίνει τίποτα. Mm. Και καλώς δέχεται και την κριτική. Εννοείται, η κριτική πάντα είναι καλώς, αλλά να γίνεται κριτική πάντα. Εμένα μου αρέσουν οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, το έχουν άποψη. Και όταν αντίθετη, και όταν κάποιος πηγαίνει καλά εκείνη το σημείο. Δηλαδή, υπήρχαν αρκετοί που λέγανε δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο, φέρει που παίζει ο Μεντιλίμπαρ όταν πηγαίνανε καλά τα πράγματα. Ας πούμε για τον Τζικίνιο. Λέμε όλοι γιατί έβαλε τον Τζικίνιο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπροστά όπως παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή, έβαλε ένα το Τζικίνιο όπως βάζει η ΑΕΚ το Μάγερ να συγκλίνει προς τα μέσα, mm, και απ' την άλλη να έχει όπως έχει τον Γκοϊτά με ανάποδο πόδι να παίζει, ναι, μεν πιο εκ των έσω να μπαίνει να σουτάρει, ας πούμε, το ανάποδο πόδι. Λιγότερο δημιουργικός, περισσότερο με ταχύτητα και με εκτέλεση.
1: Απλά, μαν όλο αυτό ο Νίκολιτς το κάνει περισσότερο για να επενδύσει στην κυκλοφορία.
3: Είναι δουλεμένη ομάδα. Είναι δουλεμένη ομάδα.
1: Όχι, πέρα από αυτό, πέρα από αυτό που και αυτό είναι σημαντικό. Ο Νίκολιτς το κάνει για να επενδύσει στην κυκλοφορία, δηλαδή βάζει έναν Μάγερ ο οποίος, ξέρεις, την τζουλάει καλύτερα. Ο Μεντιλίμπαρ το κάνει για τις δεύτερες μπάλες, για το pressing.
3: Ο Μάγερ, εγώ θα διαφωνήσω, δεν είναι για την κυκλοφορία. Ο Μάγερ δίνει την τελική μπάσα. Αυτό που κάνει να
1: και αυτό μέσα.
0: Και αυτό είναι μέσα.
3: Ξέρεις, να ξέρεις το σύγχρονο ποδόσφαιρο, η σέντρα πλέον και η τελική μπάσα για να πάει στο center four πάει με ανάποδο πόδι, δηλαδή από δεξιά με αριστεροπόδαρος, από αριστερά δεξιοπόδαρος και εκ των έσω. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε το εξτρέμ να πάνε από τη γραμμή να κάνει σέντρα. Έχει τελειώσει αυτή η σέντρα πλέον. Η σέντρα της γραμμής Τσιαντάκης, ας πούμε, τέτοιο, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πάνε όλοι εκ των έσω και η μπάλα να πηγαίνει προς το τέρμα.
1: Ναι, δηλαδή, με φάλτσα προς την εστία.
3: Μπράβο, προς την εστία. Ο σέντερφορ με ένα άγγιγμα να έχει καλύτερη θέση. Αυτό ώστε ότι λένε όλοι τι έκανε, ας πούμε, δεν έκανε κάτι παράλογο. Και εγώ θα συμφωνήσω με ένα φίλο πριν που είπε γιατί να έχουμε δύο αμυντικά χαφ. Εγώ πιστεύω εκεί έχει χάσει τον έλεγχο με τη Λιμπάρ, ότι έχει κάποιους παίκτες με τους οποίους είναι δεμένους, τον έχουν πάει μπροστά γιατί και οι ομάδες και κατά ψωμάτα είναι οικογένειες. Δηλαδή, ή θα γίνεις κάτι σαν το Μουρίνιο, δηλαδή θα είσαι άλλος άνθρωπος μέσα στο γήπεδο, άλλος εκτός, θα παίζεις ένα ρόλο μέσα στο γήπεδο, δεν θα έχεις συναισθηματισμούς, δηλαδή θα λες μου κάνεις, δεν μου κάνεις, σε τελειώνω, δεν σε τελειώνω. Εγώ, ας πούμε, το με τη Λίμπαρ δεν τον έχω για προπονητή που θα τελειώσει ένα παίκτη εύκολα. Το βλέπω ότι είναι δεμένος με τους παίκτες. Και αυτό έχουμε πληρώσει και με τον LKB. Δηλαδή, ο LKB έχει παίξει σε πάρα πολλά παιχνίδια που δεν θα έπρεπε να παίξει τόσα πολλά παιχνίδια. Έχει προσφέρει όσο κανένας άλλος. Αλλά είναι και περιορισμένο δυνατοτήτων LKB. Εγώ πάντα το έλεγα αυτό και το πηγαίναμε καλά. Δηλαδή, ο LKB είναι από τα ελάχιστα center four πλέον που υπάρχουν που δεν μπορεί να κάνει τρίπλα. Δεν πάει καν να κάνει τρίπλα στο ένας με έναν. Δηλαδή, με το που θα πάρει την μπάλα, ο Ολυμπιακός θα φύγει, ας πούμε, σε κόντρα, θα σταματήσει και θα δώσει την μπάλα δεξιά ή αριστερά. Και μήπως και την ξαναπάρει να τη βάλει στα δίκτυα. Δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει τρίπλα. Δηλαδή δεν έχει κάνει ποτέ τρίπλα. Πάρει την μπάλα να πει πώς έκανε, ας πούμε, το take. Θες έβαλε δύο, έκανε δύο προσωπικές φάσεις.
0: Άλλο στυλ παίκτη. Δεν είναι
3: άλλο στυλ. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι τρομερά χρήσιμο στην ανασταλτική λειτουργία. Πρεσάρι, σκυλί, τρέχει πάνω κάτω και χθες, ας πούμε, εκεί θέλω να φτάσω αυτό που λέω για τους δημοσιογράφους. Έχει νόημα αυτό που λέω. Ότι τον έχουν στοχοποιήσει τον Λαραμπή, ότι δεν βάζει γκολ, ας πούμε. Ελκαμπή. Τον Ελκαμπή, συγγνώμη. Το Ελκαμπή δεν βάζει γκολ. Τι σημαίνει δεν βάζει γκολ? Είναι στη φάση. Εντάξει, έχει κάνει ένα-δύο πλασέ που δεν ήταν τόσο καλά. Μετά έχει κάνει ένα-δύο που, ας πούμε, όταν κάνει μια κεφαλιά, ας πούμε, και η μπάλα, όπως το Καραϊσκάκι, την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, και ο τερματοφύλακας εσυχτωδώς τη βγάλει. Δηλαδή, το να μην τη βγάλει και να τη βγάλει δεν καθορίζει την δική σου αποτελεσματικότητα. Εσύ ήσουν στη φάση, ξέρεις, καμιά φορά το βλέπουμε και από την τηλεόραση, νομίζω ότι το λένε εύκολα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει πριν για να φτάσει σε αυτή τη φάση. Ο Λουκάκος Κάλλος παίζει με ένα σεντερφόρ κυρίως στην περιοχή. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή δεν έχει δύο, δεν πατάει δυο.
0: Μανώλη, σε χάνουμε πάλι, σε χάνουμε και παραμορφώνεται και η φωνή εντελώς.
3: Τώρα δεν ξέρω τώρα.
0: Όχι.
3: Για περίμενε λίγο, περίμενε.
0: Μανώλη. Όχι, όχι, Μανώλη, δεν πειράζει. Θα πάμε στον επόμενο φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς τα είπαμε αρκετά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
0: Γεια σου, Χρήστο.
4: Να έχετε ακούσει, δεν ξέρω
0: αν
4: έχετε.
0: Αμέ, βεβαίως. Τι νομίζεις, ότι έχουμε ζωή? Όλη μέρα Sport FM ακούμε.
1: Παίζουμε πόκερ σφούρνες.
0: Παίζουμε πόκερ, εγώ παντός παίζει πόκερ σφούρνες.
1: Παλιά αυτό.
4: Α, δεν θα πω, δεν θέλω να κάνω αυτό, αλλά ήταν να πω, αλλά άκουσα. Είδα χτες το παιχνίδι, Παναθηναϊκό Παναθηναϊκό σήμα.
0: Ναι.
4: Ρε, ήταν και πολλά κολούπα. Εντάξει, ήταν και...
1: Εν τω μεταξύ δεν έχω πιάσει καθόλου τον ΠΑΟΚ.
4: Πώς?
1: Πέντε για τη Χρήστο και θα σας πω εγώ μετά εδώ.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά, είχε και ευκαιρία μεγάλη, έφυγε και το ήταν κόκκινη κάρτα.
1: Mm-hmm.
4: Το πέναλτι είναι, εντάξει, αυτά τα πέναλτι μπορούσε να το δώσει, αλλά αν έχετε δει το παγκόσμιο, σε αυτά τα χτυπήματα δεν τα δίνανε αυτά τα πέναλτι, είχε περάσει η γραμμή. Αλλά πες ότι ήταν πέναλτι, έτσι.
1: Είχε περάσει.
4: Πώς? Έχει περάσει η γραμμή να μην δίνονται.
1: Α, έχει περάσει η γραμμή.
4: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο. Αν θυμάστε, αν είδατε το παγκόσμιο, τέτοιες φάσεις που λίγο τον ακουμπάει ο παίχτης, δεν δίνονταν πέναλτι.
1: Όπα, ωραία, χθες ο Νίκος Αθανασίου, και το κρατάω, να μπαίνουμε πάντα στη θέση του παδού της ομάδας που δέχεται αυτή τη φάση εναντίον της.
0: Δηλαδή, αν γινόταν ανάποδα, δηλαδή.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
1: Αλλά και πέρα από αυτό, παιδιά, εντάξει, πέναλτι. Okay.
0: Ναι.
1: Η παράβαση ως παράβαση, έτσι.
4: Ναι, προηγουμένως έγινε φάουλ στον Κάγκουα.
1: Ναι.
4: Και έπρεπε να γυρίσει τη φάση πίσω. Έτσι, αυτό δεν το λέμε.
1: Απλώς έχει περάσει και έχουν περάσει 32 δευτερόλεπτα.
4: Δεν πέρασανε τίποτα. Ήταν φάουλ κανονικά και από εκεί προήλθε το γκολ του Πάου. Το πέναλτι που ζήτησε.
1: Ναι.
4: Αλλά και να το έδινε, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα νίκησε. Mm-hmm. Γιατί ακούω τώρα μια τρομερή, ακούω, δεν ξέρω, ανησύχησαν κάτι Ολυμπιακή πέρνα. Και έτσι και αλλιώς αποτελέσματος και αυτά και όλα και έτσι.
0: Και καλά δεν το πέτσα, ένας φίλος.
4: Έχουνε, το είπε φίλος. Κάποιος κύριος Ολυμπιακού, που είπε προηγουμένως ότι ήταν αλλίωση και υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Θα βάλω κάποια πράγματα στη θέση. 16 χρόνια. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Αλαφούζος έχει το Sky.
0: Mm-hmm.
4: Το έχει.
1: Ναι.
4: Ναι. Το Sky, εγώ είμαι καθαρός, δεν φοβάμαι να πω κάτι. Το Sky, δεν το σχένομαι, δεν βλέπω λίγη τηλεόραση, αλλά είναι όλα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια έχει η Νέα Δημοκρατία. Πήρε κανένα πρωτάθλημα ο Αλαφούζος?
1: Όχι.
4: Δεν πήρε κανένα αποτέλεσμα. Το να λέμε τώρα αμέσως μόλις είδαν ότι κινδυνεύουν από τον Παραδοσιακό, αμέσως ήταν και έτσι και αλλίωση αποτελέσματος και αυτά, γιατί φοβούνται. Σου λέει μήπως έχει τίποτα καμία έβνοια ο Παναθηναϊκός ή τίποτα, το παίξουν 50-50, πήρε και κάτι ομάδες και πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, μην μπαίνετε τώρα και σε αυτή τη λογική. Εντάξει, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
4: Αυτό μου είπε ο άλλος τώρα, υποστήριζε τώρα εκεί. Αλλιώς το αποτελέσμα. Ούτε παγκοσμίω δεν το είπανε. Ούτε πάω ξύδες το τύπε, δεν ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός και έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν, ναι.
4: Πολλούς παίχτες, να φανταστείτε τώρα τι καθότανε στον πάγκο. Καθόταν ο Γιάγκουσης, καθόταν ο Ναΐ, καθόταν ο άλλος ο αυτός. Παιχταράδες, έτσι. Καθόταν ο Ντέσσερς, έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών. Ο Παναθηναϊκός. Είναι ο άλλος, πώς το λένε, ο Δανός που είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι.
4: Ο αριστερό μπακ.
1: Ο Κρίσιανσεν, ναι.
4: Ο Τσάπρας. Δηλαδή έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολλούς παίχτες. Και πολύ καλούς παίχτες.
1: Ωραία.
4: Και είναι η ώρα να πάρει το Παναθηναϊκό σε ένα πρωτάθλημα.
1: Απλώς να μην απαριθμείται συνέχεια, εγώ γενικά το λέω, τα πόσα χρόνια έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Είναι μια ζήτηση.
4: Το
1: γνωρίζουμε. Όλοι το γνωρίζουν. Πόσα χρόνια. Δεν το λέω για εσάς εδώ. Απλώς είναι μια κουβέντα που θεωρώ ότι χωρίς λόγο μεταφέρει παραπάνω πίεση.
0: Το ξέρουν πολύ καλά.
4: Όχι, το ξέρουν παίκτες. Δεν πιστεύω. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα νομίζω χρειάζεται, ειδικά ο Παναθηναϊκός, ηρεμία, παιχνίδι το παιχνίδι, να μην ούτε να παρασύρονται ούτε να μεταφέρεται παραπάνω πίεση. Γνωρίζουν πόσα χρόνια είναι.
4: Δεν μεταφέρουμε κανένα πίεση. Εγώ θα κάνω την κριτική, ξέρω, στον προπονητή. Κάθε φορά θα κάνω μια κριτική στον προπονητή. Αλλά δεν μεταφέρω καμία αυτό. Οι προσφεριστές παίρνουν πολλά, πολύ καλά χρήματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πολύ καλά. Και δεν σε ενδιαφέρει τώρα, εντάξει τώρα, καταλαβαίνω περισσότερο είναι και ξένοι. Σιγά μην έχουν την πίεση και αυτά.
1: Ωραία, κύριε Χρήστο.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
4: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και ας βλέπουμε μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί θα γίνονται και λάθη και αυτά, αλλά όχι να πούμε και το Παναθηναϊκό ευνοημένο.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.
1: Ωραία, πριν πάμε σε break, απλά επειδή ρωτάω εφλώς, αν γνωρίζουμε, αν η ΑΕΚ κινηθεί για τερματοφύλακα για να αλλάξει τη λίστα του 300, επειδή εδώ δεν ξέρουμε καλά καλά αν
0: ναι,
1: θα παίξει αύριο.
0: Τι έχει, ναι, και αν θα παίξει αύριο. Το μάτσε επίσης ο Πιτσιρικάδων της ΑΕΚ αύριο στις 12 Κοσμοτέ Σπορένα. Για το φίλο Πορένα.
1: Όχι,
0: και
1: Κοσμοτέ.
0: Ματζέντα. Μέχρι να το μάθουμε τώρα. Ματζέντα Σπορένα.
1: Ναι, Κοσμοτέ Σπορένα είναι. Μην μπερδεύεστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Άλλαξε.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Είναι καταπληκτικά τα μηνύματα που έρχονται από διάφορους που μας δίνουν συμβουλές και ξέρουν τους ακροατές που βγαίνουν, τους περισσότερους ξέρω εγώ, για τρόπους αντιμετώπισης, το εκείνο το άλλο. Παιδιά, και εμείς τους ξέρουμε. Έτσι. Εγώ έστειλα μηνύματα στο Δεσίλα όταν έκανε εκπομπή με τον Αντίπα. Και σχολιάζαμε.
1: Έχεις βγει ποτέ?
0: Πώς?
1: Έχεις βγει ποτέ?
0: Τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Έχω βγει τρεις φορές.
1: Μενόμενος.
0: Λοιπόν, έχω βγει μια φορά στην Άρα Σπορ, στον Άρη Γάτα, πριν από... ούτε να το πω δεν μπορώ. 23 χρόνια. Έχω βγει μια φορά στο συγχωρεμένο του Γεωργίου, στον Real FM, πριν από 15. Και πρέπει να είναι μια 20ετία από τη μοναδική φορά που πήρα τηλέφωνο ο Βαγγέλη Μπραουδάκη, τότε που έκανε την εκπομπή στην Νόβα. Στην τηλεόραση τότε.
1: Εντάχει θέμα συζήτησης ή τουλάχιστον ύφος δικό σου?
0: Πρώτη φορά που πήρα τηλέφωνο στο Γάτα στην Αρασπόρ ήταν γιατί ήμουν έξαλλος που ο Μάκης Ψωμιάδης δεν είχε δώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη και είχε δείξει αποσπάσματα το Star. 2003 ήταν αυτό, κάτι τέτοιο.
2: Δεν έχει δείξει και το
0: μάτσο
2: τον Παναθηναϊκό.
0: Και το μάτσο τον Παναθηναϊκό, ναι. Και αυτό, ήμουν τότε.
1: Είχε λόγου τέλο πάντων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έλεγα γιατί είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Εκείνη την περίοδο. Ναι. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θυμάμαι τις τρεις αυτές φορές. Θες να ομολογήσω κι άλλα? Τη μία από τις τρεις, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, πρέπει να την έχω ηχογραφήσει σε κασέτα. Κάπου είναι αυτή η κασέτα. θα τη βρω. Τέλος πάντων.
1: Εγώ φίλε, μία φορά επιχείρησα.
0: Ναι, 16 χρονών. Όχι 16, πόσο ήμουν, το είχε. 17 χρονών. 16-17 χρονών. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Εγώ στα 16 μου επιχείρησα, δεν το έκανα τελικά. Μενόμενος όμως. Ναι. Μενόμενος και ψούχα βγει στο μπαλκόνι για να πάρω τηλέφωνο. Μέσα και μόνο σαν δική μου. Και τελικά ντράπηκα και λέω.
0: Εγώ στο Γάτα την πρώτη φορά μίλαγα χαμηλόφωνα. Γιατί λέω να πάρω ένα χαμπάρι τώρα, ποιο μιλάει αυτό τέτοια ώρα στο τηλέφωνο, η δική μου μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μανώλη.
1: Ναι.
3: Σε πήρα και προχθές το τηλέφωνο. Mm-hmm. Είμαι ο Φάνης από Άνοιξη και σου ζήτησα να μου βάλεις ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
1: Και το έβαλα.
0: Α, εσείς είστε που βάλατε το τραγούδι του Καζαντζίδη και διαφθείρατε το Γιαννήσι. Έψαχνα να το βρει.
3: Ναι.
1: Το έκανα.
0: Μάλιστα.
3: Και σας είχα πει και για τον Ολυμπιακό ότι δεν θα κερδίσει τον ΠΕΟ.
1: Ότι δεν θα. Ναι, σωστό, το είχε πει.
0: Είχε πει ότι δεν θα νικήσει το Βολό.
3: Είχα πει ότι ο ΠΕΟ δεν θα το χάσει το παιχνίδι. Mm. Και δεν το έχασε.
0: Αύριο τι θα κάνει ο Μπέος?
3: Ο Μπέος αύριο πάλι το βλέπω για ισοπαλία.
0: Ισοπαλία, ε! Mm-hmm. Δεύτερη φορά. Βέβαια θα έχει πάρα πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός. Θα αλλάξει όλη την δεκάδα.
1: Και ο Βόλος θα
0: έχει, ναι. Επίσης δεν είναι ο Σιαμπάνης στην αποστολή.
1: Λογικό.
0: Πολύ λογικό.
3: Και το φίλο μου τον Νίκο, τον Μπαγκάκη, είναι εκεί?
1: Όχι.
3: Τέλος πάντων.
1: Τι τον θέλατε?
3: Θέλει, θα μου το ξαναβάλεις αυτό γιατί μου αρέσει.
1: Το ίδιο?
0: Το ίδιο τραγούδι θα βάλουμε πάλι.
1: YouTube.
3: Βάλε το άλλο.
1: Τι άλλο? Πολλά έχει ο Καζαντζίδης.
3: Είναι φίλος μου ο Καζαντζίδης και με είχε κεράσει το πρώτο ποτό το 1971.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Να είστε καλά.
3: Θα σου πρωτοβουκά μισό μου βάλει. Θα το...
0: Εντάξει.
3: Άμα μπορέσετε.
0: Έγινε.
1: Έχουμε και τον άνθρωπο να το χορέψει απ' έξω.
0: Ναι. Γυρίζει απ' έξω.
3: Ναι. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας.
0: Μπράβο Μανώλη. Λοιπόν, θα μας παίρνουν τώρα για παραγγελίες.
1: Φίλε, μπορεί να είναι θεματική μας.
0: Τι, οι παραγγελίες?
1: Να κλείνουμε έτσι παραπέντε.
0: Μάλιστα. Α, θα το δούμε.
1: Και να το χορεύει ο Βλαχαδάμης πριν από έξω.
2: Σε ποια σειρά
1: νάτος,
2: κλείνει επεισόδιο με τραγούδι του Καζαντζίδη?
0: Αμερικάνικη. Ποια σειρά?
1: Το έχω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Έλα, πες το.
0: Στο The Wire. Δεν το έχω δει το The Wire ακόμα. Ξέρω ότι... Ναι. Κάποια στιγμή με έβριζε ο Ακτύπης που του είχα πει ότι δεν το έχω δει.
2: Ολόκληρο βίντεο κλίπ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
4: Τάσος Μέγαρα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας.
4: Ήθελα να πω ότι η ομάδα έχει πλέον πολλές επιλογές, ειδικότερα από τη μέση και μπροστά. Mm-hmm. Η ομάδα ήθελε ποιοτική αναβάθμιση, όχι τόσο ποσοτική όσο ποιοτική σε πολλές θέσεις. Mm-hmm. Και αυτό βλέπουμε ότι έχει γίνει. Τώρα με τον Μπενίτεθ, θέλει, ας πούμε, θέλουμε 10 μεταγραφές, 11 δάτες, ναι, αυτό ισχύει, αλλά...
0: καλά, δεν ισχύει και στο 100%. Δηλαδή και από αυτούς που έχεις πάρει, η μισή είναι για βασική. Καλά. Απλά έχει βαθύνει το ρόστερ πολύ.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έγιναν τόσες μεταγραφές που είχε προναγγείλει ο Μπενίτεθ, βέβαια.
0: Ο Μπενίτεθ έλεγε για 11 ενδεκαδάτους.
4: Ναι, εντάξει. Αν το καλοσκεφτείς, και αυτοί που κάθονται πάγκο είναι έτοιμοι όμως. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι δεύτεροι, είναι εισάξιοι με αυτούς που θα παίξουν.
0: Ναι.
4: Δεν είναι ένα επίπεδο κάτω. Και αυτό. Αυτό προφανώς ήθελε να πει. Βιθέντε Ταμπόρδα. Ξεκινάει η ομάδα από αυτόν. Δηλαδή τα χτυπήματά του στα στημένα, οι πάσες του, οι σέντρες του.
1: Οι κεφαλιές του πλέον.
4: Οι κεφαλιές του πλέον εχθές, εντάξει. Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, Τάσο. Όχι, εγώ πάντα προτάσω το αγωνιστικό, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλεις και να παίκτη να δένεσαι. Δηλαδή ο πανεγυρισμός του, εκεί μπροστά στο πέταλο, σε ψήνει.
4: Όλα μετράνε, όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι σύντομα θα πάρει και περιβραχιόνιο. Πολύ σύντομα.
4: Γίνεται αυτό να αλλάξουν εντός...
0: Εντάξει, με απόφαση προπονητή, αλλά δεν νομίζω να γίνει τώρα κάτι τέτοιο, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στο μέλλον. Κάποια στιγμή.
4: Σίγουρα. Είμαστε χαρούμενοι, προχωράμε. Αυτά.
1: Ωραία, Τάσο.
0: Έγινε, Τάσο.
4: Καλό βράδυ,
0: παιδιά. Καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, χαίρετε.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
5: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
5: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
5: Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτός ο Μεντιλίμπαρ, εγώ τον πάω πολύ βέβαια, πήραμε ευρωπαϊκό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάθε παιχνίδι αλλάζει όλη την ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και όμως γίνεται. Συγγνώμη, Κώστα, και όμως γίνεται. Είναι σε περίοδο προετοιμασίας, αν δεν το.
5: Ναι, το ξέρω. Είναι 100%.
0: Κάνει δοκιμές. Ναι. Σαν φιλικά είναι όλα.
5: Άρα ο Ολυμπιακός είναι σε δοκιμή. Δεν μπορεί δηλαδή να.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ. Ναι. Δεν το κάνω για να γίνω τώρα δικηγόρος του διαβόλου του με τη Λίμπαρ. Αλλά κάνει δοκιμές. Δηλαδή έχει καινούριους παίκτες. Και θα μπουν και άλλοι τώρα. Θα δεις πόσο θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο οι δεκάδες στα επόμενα μάτς.
5: Ναι, μα δεν μπορεί όμως η ομάδα να βρει το ρυθμό της, έτσι. Α.
0: Είναι λογικό, δεν είναι μπορεί. Λογικό.
5: Πάντως πιστεύω ότι εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο πρωτάθλημα, πιστεύω, γιατί έχει πάρει...
0: Καλά, προφανώς και είναι μέσα. Προφανώς και είναι μέσα.
5: Ναι.
0: Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι.
5: Τώρα θέλω να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Λένε ορισμένοι ότι έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ όμως ξέρω ότι στα 30 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Δηλαδή τα υπόλοιπα 15 δεν τα μετράνε.

0: Αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν. Και βλέπω ότι η πιο δεμένη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Έχει πιο δεμένη ομάδα, δηλαδή είναι πιο... και επιθετικούς καλούς έχει, είναι πιο στρωμένη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά του. Αυτό βλέπω εγώ στις ομάδες μεγάλες, στις τέσσερις. Δηλαδή ακόμα έχει δρόμο για το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε από τώρα να πούμε είναι φαβορή κάποιος. Απλώς η ΑΕΚ είναι πιο δεμένη ομάδα, έχει πιο καλούς επιθετικούς. Βρίσκει πιο εύκολα τον γκολ. Είναι... Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, αυτό το πράγμα με τον γκολ δεν μπορεί να το βρει με τίποτα. Δηλαδή μας βγάζει την ψυχή, εγώ το βλέπω δηλαδή, μου έρχεται να αλλάξω κανάλι, δεν μπορώ, εγώ νευριάζω, βάζω κολλήρια, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Με το γιο μου και μου λέει μπαμπά φύγε, λέει, δεν ξέρω, τι έχει πάθει αυτή η ομάδα, την εξεματιάζω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να βάλουμε γκολ, δηλαδή φτάνουμε, χάνουμε ευκαιρίες πολλές.
1: Αγωνιστικό είναι το ζήτημα.
0: Παίζει ο Ολυμπιακός μπάλα, δεν αφήσω ότι δεν παίζει, δεν είναι ότι... Αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που φταίει. Δοκάρια, το ένα, το άλλο. Δεν γίνεται. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα.
2: Μάλιστα.
0: Και χθες, να σας πω και κάτι άλλο. Χθες είχα παίξει ένα στοίχημα 4 χ. 1,5 ευρώ είχα βάλει. Και τα έπαιξα και τα 4. Είχα παίξει την Άντερλεκ, τη Λεγκανιές. Και είχα παίξει τη Γιουβέντους. Η Σοφάρισε
1: στο φινάλε.
0: Στο 95. Και το άλλο η Εσπανιόλ με η Σεβίλη. Με 10 παίκτες βάζει γκολ στο 90 και στο 98.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς άπιασα τα παιχνίδια. Ναι, πώς τα άπιασα. Εντάξει, με 1,5 ευρώ πήρα 100. Μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά. Με ροκάματα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε.
2: Παραπάνω.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Και εσείς, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια.
1: Κάνει κανένα μικρό σεισμό που λέει ο
2: φίλος. Εγώ δεν έχω δει κάτι.
1: Το Google, αλλά λίγο
2: είχε. Και εγώ κατευθείαν. Μπράβο, Μανώλη, συγχαρητήρια. Είσαι και εσύ ψύχρεμος. Μπήκα και εγώ στο Twitter να δω αν έχει κάνει κανένα σεισμό. Να πούμε από αέρος, επειδή το είδα τώρα εδώ χρόνια πολλά στο Χάρη, το Χριστόγλου.
1: Έλα,
2: χρόνια πολλά.
3: Πολύ
2: χρόνο από το Σταθερόπουλο. Λοιπόν. Πάμε.
1: Στο Παναγιώτη Κεφαλά για χθες.
2: Και στο Παναγιώτη Κεφαλά για χθες, σωστά. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, εσείς είστε.
4: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης
4: από Ηράκλειο, είχα τηλεφωνήσει και τους προάλλες.
2: Ναι.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Τηλεφωνώ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, αν γνωρίζετε κάτι, προφανώς δεν μπορείτε να πείτε. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό που γίνεται με το Μεντιλίμπαρ. Βγαίνει η διοίκηση, στην αρχή δεν τον υποστήριζε, τον υποστήριξε ο κόσμος κτλ. Είπανε κάτσανε σε ένα τραπέζι, είπαν ό,τι είπανε, θα τον στηρίξουμε κτλ. Γίνεται το Ολυμπιακός Ατρόμητος, όλο το γήπεδο ήμουνα και μέσα με τη Λίμπαρ, ωε, και βγαίνει ξαφνικά σήμερα η 7 για να πει ότι τελείωσε ο χρόνος του κτλ. Τα πεπραγμένα του με τη Λίμπαρ, ξέρουμε ποια είναι. Ο άνθρωπος είναι 65 χρονών, τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, έχει κάνει, αλλά το ποδόσφαιρο του έχει ξεπεραστεί. Τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα όλο είναι με ποια λογική η διοίκηση στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα να στραφεί απέναντι στον προπονητή, ξεκάθαρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, δεν είναι το πρώτο στραβό. Απλώς...
4: Όχι, δεν είναι το πρώτο στραβό. Από την ώρα που βάλανε τα χέρια, δώσανε τα χέρια κάτω στο τραπέζι κάτω, ναι, και είπανε πάμε να σε στηρίξουμε και γι' αυτό θα σου κάνουμε 60 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Κοίτα, το τι είχε υποθεί σε αυτή τη συζήτηση, το είπαμε και νωρίτερα. Και το τι συμφωνήθηκε, μόνο εκείνοι ξέρουν. Απλώς αυτό που λέμε και το είχαμε πει και τότε, το λέμε συνέχεια, είναι ότι αν είχε γίνει αυτή, όχι ένα νέο συνεργασίας, η παράταση συνεργασίας να πούμε. Απλώς για να μείνει, δεν ήταν σωστό. Δεν θα ήταν τότε.
4: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική. Συμφωνήσανε κάτι στο τραπέζι. Συμφωνήσανε τι πράγμα, ότι θα είσαι 10 σερή νίκες με τα 60 εκατομμύρια μεταγραφές και όλα καλά.
2: Όχι, συμφώνησαν με βάση το ρεπορτάζ ότι πάμε να βάλουμε ποιότητα στην ομάδα, να κάνουμε μεταγραφές από το πάνω ράφι. Έγιναν κάποιες μεταγραφές από το πάνω ράφι και λεφτά δαπανήθηκαν. Αυτές τις μεταγραφές, για να τις δούμε, θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα που θα μπουν σταδιακά στην ομάδα. Δεν μπορεί να τους βάλει κατευθείαν προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε φάση που χτίζεται σαν να είναι αρχές Ιουλίου αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, απλά.
2: Το οποίο προφανώς και εκνευρίζει τον κόσμο, έτσι. Είναι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
4: Και τον κόσμο και τη διοίκηση, γιατί δεν γίνεται να έχει τα πανίξει 60 εκατομμύρια μεταγραφές και να βλέπει την αρχική δεκάδα

0: τον Τζιγκίνη, ο οποίος πέρυσι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, ακόμα το αναζητούμε, και τον Ντάνι Γκαρσία, εν έτη 2026.
1: Γι' αυτό είπα κιόλας εγώ ότι περιμένω να δω, εκτός, τι να πω, επειδή βλέπω ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα. Περιμένω να δω τις επόμενες ημέρες και αρχές Οκτωβρίου, ας πούμε, μετά την επανέναρξη, να μπαίνουν αυτά τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Θα μπαίνουν απλά χωρίς τον αντιλήπαρα. Αυτό είναι
1: δεν
0: το τρομακτικό.
1: Ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν
0: αυτό είναι ξέρω. Τρομακτικό. Να γίνει κάποια γκέλα στην Ευρώπη, να μην νικήσει ή να φέρει στο άλλο μάτς μια γκέλα. Αλλά εντάξει, και ο ίδιος έβαλε τα χεράκια και έβγαλε τα ματάκια του.
1: Να πω κάτι εγώ τώρα, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που στα τέλη της σεζόν πέρυσι ήμουνα υπέρ του Μεντιλίπαρ και έλεγα ότι δεν πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Και ότι κάποια στιγμή πρέπει και στην Ελλάδα να μάθουμε ότι οι προπονητές πρέπει να στηρίζονται ακόμα και στις άσχημες φάσεις τους. Έχει στηριχτεί αρκετά, δεν μπορώ να πω, γιατί θα μπορούσε πέρυσι να γίνει.
2: Ειδικά για Ολυμπιακό.
1: Ειδικά για Ολυμπιακό, ναι.
0: Μία νίκη.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει κι άλλο περιθώριο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια δικιά μου τέτοια. Στην παρούσα φάση, ειδικά όμως, εδώ που έχουμε φτάσει 8 Σεπτεμβρίου, εάν δεν έχεις στα σκαριά να φέρεις έναν προπονητή από το πάνω ράφι, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα να φύγει ο Μεντιλίπαρ.
0: Μα γι' αυτό δεν έφυγε και τώρα.
1: Αυτό λέω. Αυτό
0: ο
1: λέω.
0: Κόσμος υποτίθεται ήταν κατά. Ναι. Γι' αυτό δεν έφυγε.
1: Αν φέρεις υπηρεσιακό δηλαδή. Πάει στράβη, θα πάει. Αυτό. Εάν είναι να φέρεις έναν Μαρθελίνιο, έναν Ρούντιν Καρθί, ας πούμε, έναν Γκαλιάρδο, δεν ξέρω. Τυχαία ονόματα λέω τώρα.
2: Θα σου πει ο άλλος ότι και τη χρονιά του conference, 2-3 προπονητές άλλαξες.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
2: Δεν είναι ότι έγινε στοχευμένα όλο αυτό.
0: Το θέμα ξέρω είναι ότι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη για να το κλείσω, αν ήταν να φύγει, για μένα θα έπρεπε να φύγει στο τέλος της σεζόν. Αυτό.
0: Εννοείται την περσινή. Το θέμα όμως είναι ότι όλα ξεκινάνε, δεν φταίει ο ίδιος κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί όταν είσαι η διοίκηση του Ολυμπιακού, ξέρεις ότι αυτός ο προπονητής σου έχει κάνει αυτά που σου έχει κάνει, σου έχει κάνει ντάμπι, σου έχει φέρει το conference κτλ. Κτλ. Είναι 65 χρονών. Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα, αυτή τη στιγμή, στα 65 του, την νοοτροπία του ποδοσφαίρου του, που είναι γιώμα, δεύτερη μπαλιά, πίεση, ασφυκτικό πάνω. Εσύ τον αναγκάζεις, και ο μόνος του με την ανανέωση, να κάτσει να παίξει, δηλαδή το κάθε το ποδόσφαιρο που προσπάθησε να παίξει στον Ατρόμητο. Αυτά είναι ανεξήγητα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στα 65 του άλλους να αλλάξει την νοοτροπία. Το αποδέχεται προφανώς ότι τα συμβόλαια, ιστορίες, πράγματα. Αλλά δεν γίνεται. Και αυτό απέτυχε και στο Βόλο, έτσι. Απαγωδός. Δεν γίνεται. Αλλά δεν ξέρω κάποιο σκεπτικό πρέπει να υπάρχει. Μακάρι να το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Ο λόγο που έχει καθίσει ο άνθρωπος αυτός παραπάνω και δεν τιμάται με αυτό που γίνεται, έτσι. Δεν τιμάται.
1: Εντάξει, Δημήτρη, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και το Δημήτρη. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Είμαι εγώ.
1: Ναι, ναι. Εσείς είστε.
3: Ναι, που πήρα πριν ο Μανώλης που έκλεισε, που δεν με ακούγατε καλά.
1: Έλα, Μανώλη, ναι. Γρήγορα.
3: Ναι, για το Μεντιλίπαρ θέλω να πω ότι...
2: Απλώς γρήγορα, Μανώλη.
1: Πολύ γρήγορα, Μανώλη.
3: Ναι, ότι δεν του πάνε καλά τα πράγματα και εμένα δεν μου αρέσει που δεν μπορεί να αλλάξει λίγο την ενδεκάδα, να μπει σωστή χημεία, να διαχειριστεί τους παίκτες λίγο πιο επαγγελματικά και λιγότερο συναισθηματικά. Αλλά αυτό δεν είναι ότι βλέπω μια στοχοποίηση από όλους τους μεσοδρόμους στο Ολυμπιακό ότι και ο Μεντιλίπαρ είμαστε σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός έχει κάνει 17 με 18 μεταγραφές.
1: Ναι.
3: Άρα πάει να πει ότι δεν πάει καλά, έτσι. Δηλαδή 17-18 μεταγραφές έκανε μια ομάδα, σίγουρα δεν πάει αμέσως για πρωτάθλημα. Δηλαδή θα είναι, όχι ότι δεν θέλει να πάει, αλλά το να το πάρει θα είναι έκπληξη. Πάνω από ότι οι άλλοι θα έχουν κάνει εγκλήματα με 18 μεταγραφές που πάρει το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, όχι ακριβώς.
1: Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά εντάξει.
3: Να πούμε η Ίντερ, πόσες μεταγραφές έχει κάνει στην Ιταλία που είναι το πρώτο φαβορί. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει. Αυτούς που φύγαν τους αντικατέστησε και τέρμα. Δεν έχει πάει να πάρει 15 παίκτες, ας πούμε, να αλλάξει όλη την περιοχή.
1: Μανώλη, έγινε, θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί λοιπόν. Κάνει πάλι διακοπές η επικοινωνία μας. Να σε καλά, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ, μ' ακούσατε.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε.
2: Για το Σιαμπάνι που λέει ο φίλος.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο το θεωρούμε λογικό. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
1: Ναι. Και...
2: Άκουσε στον Βόλο. Αν έπαιζε και στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι. Χωρίς να...
2: Καταρχάς επίσης υπάρχει λόγος rotation, φαντάζομαι.
1: Ένα αυτό, κύπελο είναι. Δύο, από μια
2: το πρώτο βέβαια.
1: Από μια μερίδα του κόσμου, γιατί δεν πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο για να αποδοκιμάσει το Σιαμπάνι ή ξέρω εγώ τι.
2: Όχι μόνο.
1: Και το τρίτο, είμαι σίγουρος ότι ο Σιαμπάνις έμεινε έξω και για να καθαρίσει λίγο το κεφάλι του.
2: Μπράβο, είναι
1: και αυτό. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα είχα στον ύπνο, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εγώ, παιδιά, πιστεύω το πρωτάθλημα θα κρυφθεί κατά ως το κατά
1: όνομά
0: πόσο...
1: Σας, το όνομά σας.
0: Ναι.
1: Το όνομά σας, λέω.
0: Α, Νίκος.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Θα κρυφθεί κατά πόσο η ΑΕΚ θα μπορεί να κάνει αυτή τη μετάβαση από το Champions League στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν θα μπορέσει να κάνει αυτή τη μετάβαση, να είναι δηλαδή να βγάζει τις ίδιες εντάσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτό το άδειασμα που θα τρώει από εβδομάδα σε εβδομάδα, καταλαβαίνετε πως είναι έτσι. Εγώ πιστεύω από εκεί θα κρυφθεί, γιατί όσο και αν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι βελτιωμένος, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο για να γίνει ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πιο πολύ στηρίζεται στην ατομική έξαρση του ΔΕΤΕΗ. Ενώ η ΑΕΚ έχει αυτό το ομαδικό συμμετέχει.
2: Εντάξει,
0: πιο...
2: κι άλλοι είναι στον Παναθηναϊκό. Κι άλλοι είναι.
0: Ναι, αλλά στην ΑΕΚ βλέπεις πως κυλάει η μπάλα, συμμετέχουν πιο πολλοί παίχτες, παίζει πιο γρήγορα, πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι, στη Φιλαδέλφια.
0: Εντάσεις.
2: Να το βρει πρέπει λίγο η ΑΕΚ
0: ακόμα
2: και εκτός.
0: Προσπαθεί να δέσει. Έχει πολύ δρόμο, εγώ πιστεύω.
2: Ναι.
0: Το ερωτηματικό για μένα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Για όλους.
0: Ναι.
2: Αλλά γνωρίζουμε τι σημαίνει ο Ολυμπιακός. Πώς έχει την ικανότητα να εντάσει έστω και τελευταία στιγμή παίχτες που έχει πάρει.
0: Πιστεύω αν η ΑΕΚ από την Ελλάδα στην Ευρώπη και καθεξής, πώς θα βγάλει την ένταση, από αυτήν εξαρτάται αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι όπως έχει δείξει μέχρι τώρα, έτσι. Είναι πιο ομάδα, φαίνεται ρε παιδί μου. Αυτό στον αγωνιστικό χώρο το βγάζει.
2: Ναι, αλήθεια αυτό, ναι.
0: Και έχει τα χαφ που, στα χαφ δηλαδή υπερτερεί. Έτσι.
2: Και ήταν και στόχευση αυτό με τα χαφ.
0: Ναι,
2: γνωρίζουμε
0: ναι.
2: ότι θέλει να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο από πέρσι ο Νίκολιτς και μάλιστα
0: ακριβώς.
2: Το ότι έφυγε ο Πινέδα διαπιστώνουμε ότι δεν πήγαινε τον αντικαταστήσει, δεν έψαξε έναν αντιπινέδα που λέμε. Έχει πάρει αρκετά χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Βλέπω μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να την αντιγράψει στα χαφ, αλλά θέλει χρόνο.
2: Όχι,
0: καταλάβατε.
2: Ναι.
0: Δεν γίνονται κάθε μέρα.
2: Να την αντιγράψει. Δηλαδή τώρα ο Νίστρο ήρθε και λέει: έχω πρότυπο τον Νίκο.
0: Προσπαθεί να βρει μια χημεία στα χαφ και ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν. Ο Καμαρά για μένα δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του. Που, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν παιχνίδι να κρίνεις τον Καμαρά. Πιστεύω πότε παίζουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός, παιδιά, ξέρετε.
2: Μισό λεπτό.
1: Θα το δω εγώ.
0: Είναι δηλαδή κοντά για είναι...
1: Κοντά δεν θα είναι σίγουρα γιατί έχουμε τη διακοπή.
2: 31 Οκτώβρη.
1: 31
2: Οκτώβρη. Όχι 31, δεν έχει οριστεί. Δεν έχει οριστεί. Αλλά
1: τέλειο
2: εκείνο το σουκού.
1: Ναι. Τέλειο Οκτώβρη, ναι.
0: Έγινε παιδιά, εντάξει.
1: Καλά. Καλά.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα πάμε τέταρτη αγωνιστική, μετά Πέμπτη και διακοπή δύο σουκού. Δύο σοκού, χωρίς μπάλα, εθνικές.
1: Και σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπή μέχρι
2: ναι.
1: να πάμε.
2: Δηλαδή στο... το επόμενο παιχνίδι θα είναι από... μετά από τρεις εβδομάδες. Ναι. Λοιπόν, χαίρετε. Ναι.
4: Δεν
1: έχω. Κλείσανε.
2: Ευκαιρία.
1: Να διαβάσουμε μηνύματα.
2: Και όχι μόνο. Να πούμε για ένα δεκάδα.
1: Άντε, πες. Θα, βάλουμε, θα βγάλουμε δεκάδα αγωνιστικής.
2: Τώρα για αρχή όμως.
1: Μπακαλίστηκα να την βγάλουμε τώρα.
2: Καλά, προφανώς.
1: Να την βάλουμε εδώ με κουέμι.
2: Απλώς εγώ έλεγα να το κάνουμε αυτό στην αρχή της εκπομπής, να υπάρχει και ζήτηση μετά. Τώρα να την πούμε εμείς μόνο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι.
1: Ας μην βγάλουμε, ας πούμε έτσι. Κουβέντα.
2: Ναι, μωρέ. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, λίγο πολύ που κρυφοκοίταγα και αλλού. Πάνω κάτω υπάρχουν πολλές κοινές επιλογές. Δηλαδή. Σε ένα 4-4-2 δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος ότι μπροστά τετέ η Βάργα, έτσι.
1: Για πλάκα.
2: Τέτοιο. Λοιπόν, τέρμα Θανασιάδης, φίλε. Έχει νικήσει ο Ηρακλής και αυτό νομίζω δείχνει και το πόσο κοινικά έχει πάρει σήμερα την νίκη.
1: Κάνει και ωραία δήλωση σήμερα.
2: Ναι.
1: Για τον πατέρα του.
2: Για τον πατέρα του.
1: Τον έτρεχε από τα 12 στα γήπεδα.
2: Ρώτα, δεξιμπακ.
1: Συμφωνούμε.
2: Έχει κάνει ματσάρα ανασταλτικά. Δηλαδή, έφτιαξε που έφτιαξε ελάχιστες προποθέσεις ο Άρης.
1: Ναι.
2: Παντού Ρώτα. Αριστερά, συμφωνούμε σε Αποστολόπουλο.
1: Άλλον μου είπε και εγώ σου είπα Αποστολόπουλο.
2: Όχι, εγώ σου είπα Κυριακόπουλο με, ναι. αλλά θέλοντα κάπω να σπρώξω χωρί να είμαι μάνατζερ του και τον Αποστολόπουλο.
1: Εγώ από
2: κάνει...
1: από Πανετολικό έχω βάλει τρεις στην ενδεκάδα.
2: Του τέτοιο.
1: Στάγιτς έχω βάλει επίση και τον τέτοιο, το δικό σου, αυτόν πώ τον είπαμε.
2: Ο Πόκου.
1: Ο Πόκου. Αυτό.
2: Πιχταρά ο Πόκου.
1: Ναι, λοιπόν, για πάμε.
2: Κοίτα, ο Πανετολικό θα μπορούσε να μπει και ο Γκράναθ. Γενικά έκανε, ναι. είχε καλή παρουσία ναι. ο Πανετολικό. Δεν πρέπει να βάλει όμω και λίγο Βόλο κάπω. Κάργας.
1: Πρέπει να.
2: Κάργας που ειδικά στο ψηλό παιχνίδι δεν νομίζω Έδωσε πολλές λύσεις.
1: Έχει διακοπή και μετά Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σωστά.
2: Σωστά. Και Ντεφράι θα μπορούσε. Καλύτερη δεκάδα.
1: Ναι.
2: Εγώ βέβαια καταλήγω Κάργας και Ροντρίγκες της Καλαμάτας.
1: Okay.
2: Δεξιά Μάγερ. Εντάξει. Ασυζητητή, ο Πόγκο αριστερά, αν και παίζει δεξιά, κάπως πρέπει να χωρέσουν. Ναι. Αυτή πάνω κάτω.
1: Κάγκουαν τον βάλαμε.
2: Κάγκουαν. Α, δεν τον είπα, αλλά σαφώς ναι. Δίπλα στο. Α, δεν έχω πει χαύρα.
1: Χαύ δεν έχει.
2: Χωρίς χαύρα.
1: Εγώ τα χαύ. Τι έπρεπε στο κέντρο.
2: Νομίζω τα είπα.
1: Έχει μια τρύπα το παιχνίδι σου.
2: Λοιπόν, Κάγκουα και. Πες το κόλλησα. Ποιον ήθελα. Το μπουχαλάκι. Όφι. Ματσάρα. Πολύ καλό ο μπουχαλάκι.
1: Φάουλα ραβάζιρε.
2: Φάουλα.
1: Τα έχει αυτά, τα έχει, τα έχει, τα έχει ξανακάνει και στο παρελθόν. Έχει ανοίξει και μια κουβέντα, μπας και είναι στις κλήσεις της εθνικής του Ιωάννου.
2: Ναι, θέλουμε παίχτη μου, ρε, στα χάφαλα, ναι. Θέλουμε, ξέρεις, εξάρι.
1: Εξάρι.
2: Ακόμα και για τον Κουτσουπιά που έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή τη μεταγραφή του, δεν είναι εξάρι ο Κουτσουπιάς.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Πρέπει να βγάλουμε πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, αν έχουν γίνει λάθη από τότε που πήγε το ΒΑΡ, προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Απλά δεν γίνονται τα κραυγαλαία λάθη που γινόντουσαν χωρίς το βάρος. Αυτό δεν αφορά, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Παντού ισχύει. Λοιπόν.
2: Αυτά.
1: Αυτά. Θα βάλουμε και την παραγγελιά. Την έχεις έτοιμη.
5: Είμαι
1: σίγουρος. Λοιπόν, πάμε παραγγελιά.
2: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
2: Και στις δύο...
1: και
2: στις δύο ΑΕΚ.
1: Και στις δύο ΑΕΚ. Και στους μικρούς και στην πρώτη ομάδα. Και θα τα πούμε αύριο το βράδυ. Μετά τις 12 με το After View. Εσύ είσαι? Δεν είσαι εσύ? Καλά, εντάξει.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τους 8 φοβερός χαλά στον κόσμο. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο της κορυφαίας συχνότητας της χώρας. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, μηνύματα. Καφεδάκι είδες. Ήρθε μην τον Μπάρμπας, τσίπησε στο καφεδάκι Γιώργο Γιαννίση. Όταν λείπω εγώ, ξηρασία. Κανένας δεν σου δίνει λίγη χαρά και αγάπη εδώ μέσα, που σιγά σιγά καραφλιάζεις με το που ήρθες εδώ μέσα. Θα σε πάω Σένεκα, γιατί έχεις δότρια χώρα καλή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Λήξε το πρωτάθλημα. Έληξε. Πάρε πανετολικός. Έληξε. Έτσι, ενθουσιασμός λίγο, λίγη αισιοδοξία. Δικαιούμαι ο Πανάθας. Είμαι στη ΦΑΠΑ πολλά χρόνια. Δικαιούμαι να έχω καλή σκέψη, θετική. Δικαιούμαι. Το δικαιείσαι που λένε στο Ιόνιο. Περιμένουμε μηνύματα, επικοινωνία, κουβεντούλα. Ξέρω ότι με έχετε πάρει κάποιοι από φόβο. Ξέρω ότι ο φόβος υπάρχει εκεί, γιατί η Λούλα, η γιαγιά μου, η ματιάστρα ξεματιάστρα, έδρασε την Παρασκευή. Γιώργο, δεν ήσουν εσύ εδώ, ήταν ο Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Και είπα ότι ο Ντουμπλάντης θα έχει πρόβλημα με τον Καραλή. Και να μην μας κάνει το φίλο, γιατί τον είδαμε την τελευταία φορά που σφίχτηκε, που άρχισε και έλεγε διάφορα και who am I και ποιος νομίζω, κάτσε στη θέση σου μικρέ. Φάε ενοχλησούλες τώρα, μόντο. Δες τον Καραλή στους εθέρες να τσιμπάει τον Diamond και τα λεφτά. Περίμενε, έρχονται κι άλλα. Θέλετε να βάλω, να μην δουλεύει και το VAR στο ΆΚΑ? Μπορώ να το κανονίσω και αυτό. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Τι να πω τώρα. Τι θέλετε, Νίστρουπ, ξαφνικά να αλλάζει σχηματισμούς και τριγωνάκια και να είναι όλοι ενεργοί, και Νίστρουπ ξαφνικά να βγαίνει και να λέει είμαστε κορυφαίοι? Τα δείξε, ε. Θέλετε τέτοια, θέλετε φασαρίες? Πόση ώρα είναι αυτό το σήμα, πάρτε ρε φίλε, εντάξει. Σαν κάτι τραγουδιστές που σηκώνουν εμένα να τραγουδήσω για να πέρασει η ώρα να φύγουνε κάνεις. Ωραία, βάλτε. Τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι? Εντάξει, πολύ καλά, πράσινο μπλουζάκι. Έτσι, καλή φάτσα, καλή ψυχολογία. Δικαιούμαστε κι εμείς, παιδιά, με τη Μαρία θα είμαστε αύριο κανονικά εδώ το τρίο. Και εσύ θα είσαι κανονικά το τρίο εδώ. Θα είμαστε άπαντες παρόντες. Αν είμαι εξωγήινος, γιατί χτες το βράδυ ήμουν στη Λάρισα και το πρωί στη ΔΕΘ. Ναι, είμαι εξωγήινος. Να πούμε εδώ και από την εκπομπή και περαστικά και στον Ελκαμπή, ο οποίος δηλαδή το είδα εκείνη τη μέρα, το βλέπα ζωντανά, από τηλεοπτικό δέκτη, αλλά εκείνη την ώρα δεν το είδα δηλαδή μετά. Ήταν σοκαριστικό, έκλεισα την τηλεόραση. Έχω πάθει κάτι αντίστοιχο στο να δω τέτοιο τραυματισμό από τα 2 μέτρα και είχα σοκαριστεί με το Στογιάκοβιτς σε εκείνο το μάτς Περιστέρι ΠΑΟΚ. Τώρα ρε παιδιά, να πω κάτι για τα μέσα. Το να υπάρχουν screenshot και κοντινά πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει σπάσει το πόδι του και σφαδάζει, και να το βλέπουμε και να το ξαναβλέπουμε, δεν νομίζω ότι βοηθά κάπου. Τώρα να κάποια site είχαν τον Ελκαμπή με το πόδι σπασμένο με κοντινό. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή από την καρδιά μου. Δεν γίνεται να είναι πρώτη είδηση πάνω-πάνω μια γιγαντιαία φωτογραφία ενός ανθρώπου που υποφέρει. Δεν ωφελεί κάπου αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Το να δείχνουμε έναν άνθρωπο να του έχει βγει το πόδι αντίθετα και να το έχουμε εκεί, ξέρεις, παγωμένο, και για να γράφουν από κάτω για τα clickbait και τα λοιπά. Τι να πω.

Τι έγινε, ο Μάνος από Κάτζα επιστρέφει, είναι Παναθηναϊκός, ήρθε ένα μικρό χαμόγελο. Καλώς θες ο Καμαρά. Φίλε, άμα βάλεις εμένα δίπλα στον Γκάγκουα, γίνομαι ο Ρικέλμε. Θα βάζω γκολ και θα κάνω. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που μας δίνει τα αυτιά? Λοιπόν, θα κάνω το Ρικέλμε. Μπορώ να γίνω ο Αϊμάρ δίπλα στον Γκάγκουα. Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες, γιατί ο καθένας έχει το ρόλο του. Πάμε πανά, θα βάλε μουσικούλα. Βρε Ντουγάνι. Δεν είναι ωραία λέξη το Ντουγάνι. Και σε επίδοση, Σπύρος Ντουγάνης, ζωντανά εδώ από λίγο out λοιπόν. Αν έχουμε κάποια φάση θα διακόψουμε σε λίγο πάλι. Είμαι χαρούμενος, θέλω να βγω έξω από τα μάξι και να γλύψω την άσφαλτο στον Κηφισό, λέει κάποιος. Οκ, θέλω να σου πω ότι ο Κηφισός επέστρεψε, ο Κηφισός είναι εδώ, 40 λεπτά να κατέβω, 2,5 αμάξια του πουτάν. Είχαμε συνηθίσει τη μοναξιά, την ερημιά και στον καημό μου, αλλά ήρθαν όλοι και τι σου έχω για μετά από την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν και τα σχολεία και θα είναι όλο εδώ πέρα το σύστημα. Επιστροφή κανονική. Μαρία Μπιλμπάο, όχι. Ναι ρε φίλε, αυτό με τα site, αλήθεια, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πραγματικά με έπιασε η ψυχή μου, το έβλεπα και με έπιασε η ψυχή μου. Και αυτοί οι κολοτραυματισμοί γίνονται ή λίγο πριν το ημίχρονο, όπως ο Γιαννούλης, τραυματίστηκε λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι φοβερό. Τι περονόσπορος έπεσε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ, για μένα ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Κακός ο ΠΑΟΚ βέβαια, τώρα δεν θα κάνω σαν τους άλλους, αλλά ήταν άλλο το ένα, άλλο το άλλο, φίλε μου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ προφανώς περνάει μια μικρή κρίση ή έως και μεγάλη θα φανεί τώρα μέσα στην σεζόν. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή ψυχή μου. Αγωνιστικά βλέπουμε ότι περνάει τα προβλήματά του. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. 4 στα 5 εξώφυλλα έχουν αυτή την εικόνα. Τι να σου πω ρε φίλε τώρα, εγώ διαφωνώ. Τώρα πες ότι κάνω εγώ λάθος. Την άποψή μου λέω, δεν σου λέω ότι ξέρω εγώ 100% τι πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω όμως πως οφείλει.

Βλέπω και τον Ουναή, έχει βγάλει φωτογραφία, επισκέφτηκε τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο. Βρήκε το χρόνο να επισκεφτεί τον συμπατριώτη του, Μαροκινό φόρ του Ολυμπιακού. Έβγαλαν και Insta stories και οι δυο τους. Ο παίκτης των Πλασίνων έγραψε: «Ο Θεός να σε θεραπεύσει, αδερφέ μου. Αλλά χιτσάφι και κούλια». Ό,τι βλέπω το διαβάζω με μια ωραία προφορά. Και η αλήθεια είναι ότι απορώ, δεν έχουμε σχόλια από κάτω, ότι πας εκεί, ντροπή, αυτός αρχότανε και τέτοια. Περιμένω να δω και τέτοια σχόλια. Ναι. Πάμε το πρώτο διαλυματάκι. Γκρινιάζω σήμερα για Δευτέρα λίγο. Είμαι λίγο... Είπα, ενθουσιασμός Παναθηναϊκός. Ήρθε το παλικαράκι.

Λοιπόν, πες τη Λούλα ένα ξεμάτιασμα πρωινό, την παρακαλάω, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, πρέπει να μου στείλεις ποιος είσαι, τι ηλικία έχεις και που μένεις. Γιατί η Λούλα στο ξεμάτιασμα πάει με τον τόπο, καταλαβες. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν είχα προλάβει τον Κώστα Αντωνίου που τα χαφάκια αυτά θέλουν τα πιο βαριά κορμιά 5-6 αγώνες να συνέλθουνε. Έχω προλάβει Κώστα Αντωνίου. Σου λέω πρώτο μας Παναθηναϊκός Χόβεντ. Αυτό ήτανε που είχα πάει. Αν έδωσα και εγώ ραντεβού με το ρομπότ στη ΔΕΘ. Όπως αυτός που ψηφίζεις. Όχι, δεν έδωσα. Ένας μου λέει ότι αυτός που ψηφίζω, ένας μου λέει Σούβι Κομούνι, σε είδα ότι είσαι αφίσα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είδες πως γίνεται ταυτόχρονα αυτό. Πλάκα έχει η φάση αυτή. Παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Εγώ αυτό λέω και ψηφίστε ότι γουστάρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Ηλιόλου στη Δραπετσόνα. Σταμάτης, μόνο ΑΕΚ στη Δραπετσόνα. Φούλα εξίδες γενικά στη Δραπετσόνα. Γενικά είναι γεμάτη κυτρινό μαύρη

Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στον Σπύρο. Πάρα πολλοί επιστρέφουν σήμερα. Ήρθαμε, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε ρυθμούς. Πηγαίνετε με πάλι στο νησί. Τσούβι να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Πόσο ανώμαλο τραγούδι. Αλήθεια, ποιος το έχει πει δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη από δημιουργούς. Πρώτη φορά, άλλο ποιος το κάνει γνωστό. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Να Οδυσσέας με τις αλλήλες θέρων. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε όπου θες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Δηλαδή πόσο ανώμαλο να κάνεις και να βγαίνουν τι πουλιά. Αλλά είναι πολύ ανώμαλο τραγούδι αυτό, ρε φίλε, που λέει έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Δηλαδή εντάξει, παπακαλιά. Δηλαδή τι φάση. Μπράβο, έτσι. Καλά κάνετε. Παρά είναι ανώμαλο τραγούδι αυτό. Τι είναι, για Γιώργο. Πάλε την υπέρπλευρα. Σούβι, ωραίος ο Παναθηναϊκός. Καλά, Μάγερ είναι ωραία καψούρα, φίλο Μάγερ, με την κάλτσα χαμηλά και το μαλλί αυτό έτσι πίσω που δεν αποδέχεται αρέωση. Και τι ωραία γυρίζει το σώμα του και τι ωραία κοντρολάρει τα πράγματα. Ελαστικά Μάγερ. Είναι εγγύηση. Πω. Και σας τα είχα πει για Βάργκας. Ότι τον γκολ το έχει πιο πολύ από όλους στην ΑΕΚ. Μου λέγατε ότι δεν ξέρω. Ο Μάγερ, τι ωραία. Σου λέει εδώ είναι φορτωμένη η πλευρά. Φέρτη, δώστη, ξαναφέρτη, τάκ. Αλλαγή κατεύθυνση, την πάω στον Πίλιο απέναντι τον Κάρλος. Τσακ. Ξαναπάω κοντά, την ξαναπαίνω. Βλέπω κάθε τη κίνηση, πάλι απέναντι. Φέρε εδώ και το στημένο. Ο Νίκολης θα παίζει με τέσσερις Μάγερ. Έχει και Μαρίν μέσα, έχει και Μάγερ. Εγώ θα εκτελέσω. Όχι, εγώ θα εκτελέσω. Δεν ξέρει κανένας ποιος θα εκτελέσει. Γιατί έχουν όλοι καλές εκτελέσεις. Πολύ καλή η ΑΕΚ με τον Άρη. Πολύ καλή. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Ο Πάριος το έχει πει, ναι, ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω, μην είναι κάποιο πιο παλιό. Κατάλαβες, ακόμα πιο παλιό. Α, γι' αυτό ρωτάω. Ορίστε, πρώτη εκτέλεση Κωνιτόπουλου Λεγάκι, λέει κάποιος. Τα βλέπετε. Αυτά τα παραδοσιακά έχουν παγίδες. Τσούβι Σαμπαλένκο τα γελάει, δεν μοιάζει με τον Ταρακατάν από το Mortal Kombat. Ταρακατάν, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πανάμοιαζε και με τον Γιωσιμίτσου. Με αυτή την ασημένια στολή που κάνει γεια σου Μίτσου. Και έβγαινε από την άλλη μεριά με το σπαθάκι του. Δεν με νοιάζει. Χαλαρά φέτος ο Παναθηναϊκός πρώτος, ο Γιώργος από Μυτιλίνη. Μάλιστα. Καλημέρα την πρωτεύουσα των εναέριων μπουνιών στους στόχους που δεν υπάρχουν. Ο Δημήτρης από Ντόρτμουντ. Είχα κάνει ένα βίντεο, φίλε μου, ένα βίντεο με το κινητό όταν ήμουν στο Ντόρτμουντ. Όπου τι είδα στο Ντόρτμουντ. Είδα πηγαδάκια ανθρώπων με σκουφιά και γάντια να κάνουν σκιαμαχίες και φασαρίες. Και σκέφτηκα ότι αν κατέβεις από το ξενοδοχείο για να πας να πάρεις μια κόλλα εκεί σε ένα περίπτερο, κάτι ρε παιδί. Κάνεις κι εσύ ότι περιγράφεις ξύλο στο φίλο σου για να σε βλέπουν οι άλλοι, για να μην σε ψηρίσουν ρε παιδί μου. Δεν είναι. Και λες εσύ και τους κάω έτσι και τον κάνω έτσι με τον αγκώνα και τον αφήνω κάτω. Κάνεις όλες τις κινήσεις. Και οι άλλοι σε κοιτάνε και σου λένε είναι μαχητής αυτός ρε παιδί μου. Άστονα, δεν θα κάνουμε κάποια κίνηση. Ο φόβος τραβάει τα προβλήματα. Ο φόβος τραβάει φόβο.

0: Λοιπόν, καλημέρα και από Animal Print. Τα λέμε 12 Σεπτεμβρίου στο Telecom. Καλώς να ορίσετε, παιδιά, στην τεράστια αυτή παράσταση που την κάνατε sold out, τη γεμίσατε. Πρώτη μέρα στη δουλειά, λέει ο Νίκος από Πάτρα. Νίκος από Πάτρα. Στη Γερμανία είναι τώρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 23 μέρες άδεια στην Ελλάδα.
1: Πόνεσα λίγο, αλλά έκατσα.
0: 23 μέρες Ελλάδα, καλοκαίρι και να γυρνάς στη Γερμανία.

Δεν γίνεται άλλο με 30 βαθμούς πρωί-πρωί. Καλημέρα, Τσούι, Γιώργος, φωτογράφος, Αρβιλάκια. Υπομονή, θα πέσει η θερμοκρασία και θα λέτε πού είναι εκείνη η καλή θερμοκρασία. Βάλεις ένα κοντομανικό. Ποιος βλέπεις να παίρνει το Champions League? Θα πόνταρα στην Άρσεναλ λίγο φέτος. Γιατί να μην ποντάρω στην Άρσεναλ? Άμα η Παρή βαρέθηκε και έχει ξεκινήσει και χάλια το πρωτάθλημα στη Γαλλία, αν η Παρή βαρέθηκε, Μπαρσελόνα και Άρσεναλ, αυτός βλέπω, και ΑΕΚ. Αρχίζει και λέει βλακίες για να γίνει συμπαθητικός. Και ΑΕΚΑΡΑ, βλέπω Μπαρσελόνα και Άρσεναλ, αλλά πιο πολύ Άρσεναλ αν με ρωτάς όταν έρθει η ώρα για ξύλο. Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για ξύλο, δεν έρχεται η ώρα για 0-5 με στην κυρά Βαλένθια. Και φοβερό τζόλισε χθες για τον ακροατή που μου έλεγε θα δοθεί δανεικός. Μη χαίρεσαι, φίλε ακροατή, βλέπεις πολύ μπάλα, συγχαρητήρια. Πραγματικά έχασε το ποδόσφαιρο από τις γνώσεις σου. Άλλη μια φορά που τον αποθέωσε ο Αρτέτα, ότι όταν το βλέπεις να κάνει το σωστό είναι απολαυστικό. Φανταστικό το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Arsenal απέναντι σε μια καλή Τσέλσι. Για Τσέλσι καλή ήμασταν εμείς οι Τσελσέοι. Προηγηθήκαμε με Ρότζερ, λεφτά πολλά, δώσαμε Ρότζερ 0-1 και μετά το πνίξε ο δικός μας του Χάβερτς εκείνο το σουτάκι. Βγάλ το ρε άνθρωπε, τέλος πάντων. Και μετά ένας φανταστικός συνδυασμός, η Arsenal που την έπνιξε την Τσέλσι, είναι η αλήθεια. Φανταστικός συνδυασμός με τον Τζόλι να πασάρει. Νομίζω ο Χάβερτς αφήνει την μπάλα και από πίσω έρχεται ο Ολντογκότ και κάνει το 2-1. Ένα παρόμοιο γκολ με αυτό που σκόραρε με τη City και μόνο τυχαίο δεν είναι. Κρατήστε το αυτό που σας λέω, τίποτα δεν ασχοληθεί κάποιος. Θέλετε τη γιαγιά τη Λούλα να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιον στην εργασία σας? Είδατε τι έκανα με τον ντουμπλάν της. 47-1 ήταν ο ντουμπλάν της και μόλις ανέλαβα την Παρασκευή, ενοχλησούλες. Καραλής πέταξε, μου το λέει άλλος, φίλε, σε φοβάμαι. Καραλής λέει ό,τι είπες, αλλά έρχονται κι άλλα. Χάλια λέει ο Παναθηναϊκός, θα είναι τέταρτος πάλι φέτος. Άλλος ασχετούλης. Καλωσόρισες φίλε, καλωσόρισες. Δεν έχεις καταλάβει μου φαίνεται, δεν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν έχεις καταλάβει τι ενέργεια έχει μπει. Εγώ ξέρω ότι έχω το φούρνο των Lidl, φίλε μου Γιαννήση. Παίρνω και βραβείο γεύσης. Έχει top πίτες, είμαι ξεκάθαρος, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ, ποικιλία. Πισό βραβείο στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Δεν την δαγκώνει εκεί στα Lidl, φίλε. Την τρώει ο κόσμος στο δρόμο Lidl γιατί αξίζει. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και έχουμε και μια παρατήρηση. Παραγγέλνουμε πίτσα ή ένα καφέ και κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε κάτι. Μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις, προσφορές σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε να φιλήσετε τον Delvera από τη χαρά σας χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα, μα πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση. Έτσι με Μπλάντι και να γυρίσουμε. Μπράβο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ρίου στο Καλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έτσι, εδώ επιστρέψαμε 39 λεπτάκια μετά τις 8, πολιτικό δελτίο, πάρα πολλές διαφημίσεις, ή από εδώ τους από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6 και Γιώργος Γιαννίσης τα πολύ ωραία τραγουδάκια. Μ' αρέσει η Bruce Springsteen, πολύ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με την επικοινωνία, με τις ειδήσεις και με όλα αυτά που χρειάζονται. Ραμόνα Εξαγγελία, δεθ.
1: 5.000 ευρώ τη μήνα σε όλους. Ένα 1.000.000 ευρώ για τζόγο. Στην άκρη για το χρόνο, 1.000.000 χασούρα. Για όλους σας και ουίσκι. Καλό μεσημέρι.
0: Για να φύγει. Πού θα βρεθούν όλα αυτά?
1: Δεν είπα θα βρεθούνε. Εγώ τι θέλω είπα.
0: Και να φύγω.
1: Ακούω ερωτήσεις.
0: Και να τους βρίζει. Ωραίο θα ήταν. Ποιος βλέπω να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Βλέπω να παλεύει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Εννοείται ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, γιατί είναι μια δεμένη ομάδα με τα θέλω του προπονητή ένα χρόνο πίσω, με το άγχος να έχει φύγει γιατί το πήρε, γιατί έχει περάσει και Champions League, αλλά θα παίξει ρόλο αυτό. Δηλαδή το Champions League, παιδιά, είναι τόσο δύσκολο να είσαι σε υψηλό επίπεδο με ομάδες μερικές κοντά σε σένα, μερικές πολύ καλύτερες από σένα, και να κυνηγάς και μετά να έχεις κάποιο ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί λοιπόν θα κρυθούν πάρα πολλά για την ΑΕΚ φέτος. Αλλά και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο, παίζεις μπάλα, δεν θες να παίξεις με τους καλύτερους, δεν θες να πας, ξέρω εγώ, στο γήπεδο για να δεις τη Ρεάλ, τη Σίτι, τι νόημα έχει? Θέλεις να παίρνεις τίτλους, να νικάς τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ως φίλος της ΑΕΚ, έτσι, τον Άρη, αλλά δεν θες να παίξεις και με τους καλύτερους, τότε μόνο έχει νόημα. Εντάξει, τι είχαν όλοι μαζί, αλλά τότε μόνο έχει και νόημα. Αυτό πιστεύω. Νομίζω στον Ολυμπιακό θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και με τον τραυματισμό, φυσικά, δυστυχώς, του Ελκαμπή. Έχουν και γκρίνια μερικοί εκεί για τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί βέβαια ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που πήρε να βρει το δρόμο του. Τον ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω φέτος, γιατί το να φεύγει ο στρατηγός του Λουτσέσκου, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί και να μπει σε τροχιά πρωταθλητισμού. Και κυρίως καλού ποδοσφαίρου. Αυτά βλέπω. Βλέπετε ότι United επίσης δεν κερδίζει χωρίς εμένα. Αν δεν παίζω εγώ, εάν δεν μπει ο speaker Τσουβέλλας offside ή onside, δεν γίνεται. Έβαλε ο άλλος από τα 40 μέτρα ένα γκολ στο γάμα 2-2 στο τέλος. Ο Κάρικα πιάνει τη μούρη του. Φιλέ, το είδες? Το Everton United, το γκολ που έβαλε στην ισοφάριση το 95 ο άλλος, ο Κίγαντας από το κέντρο, το half, μπαμ! Με φάλτσο στο γάμα, ακούνητος, την κοίταξε την μπάλα. Σου λέει, πού θα πάει τώρα αυτή? Πάρ' το με στο γάμα. Και έληξε, βγάλε τη φανέλα, ρε φίλε. Εκεί βγάζεις τη φανέλα, παίρνεις κάρτα. Βγάζεις τη φανέλα και την κάνεις έτσι γύρω γύρω. Φέρε μου την καρτούλα να φύγω. Άστε. Γιατί με βρίζετε, ρε παιδιά? Είχα πει 16 χρόνια να το πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός. Όσοι με ξέρετε, κάνουμε 21 χρόνια αθλητικό ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ 9 προς 10 χρόνια. Ποτέ δεν έχω πει αρχή της χρονιάς ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει τίτλο. Ποτέ! Ποτέ! Το ξέρουν οι δικοί μου οι φίλοι εδώ και οι ακροατές που μας ακολουθούν χρόνια εδώ με τη Μαρία στην εκπομπή. Δεν έχω πει ποτέ ο Παναθηναϊκός. Φέτος, πιστεύω, με βάση και πώς κινείται γενικά και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι, το πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, και πιστεύω, η άποψή μου είναι, η γνώμη μου δεν είναι γνώμη, είναι η άποψη, πιστεύω ότι θα το παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτά πάντα αρχή της χρονιάς κάνω κάποιες προβλέψεις. Δεν λέω περιμένετε να δούμε νωρίς είναι. Χαίρομαι πολύ. Τι νωρίς είναι? Άμα δεις, ξέρω κι εγώ. Τώρα μωρικό, τα τσουβέλα τώρα. Τώρα. Οπότε εγώ τώρα θέλω να εκτεθώ. Θέλω να εκτεθώ.

Εξαγγελίες οι ωραίες έπρεπε να είναι ως εξής. Πιάνεις ένα στοίχημα 300 ευρώ, άλλα 300 η κυβέρνηση. Με στοίχημα. Όχι με κουμπαρά για τα παιδιά. Ξέρεις, γι' αυτό λέω, 18 χρονών ο πιτσιρικάς ήταν πάει. Μου μαζεύανε και εμένα στο ταμιευτήριο. Στη Θεσσαλονίκη δεν το ήξερα. Όταν πάω φοιτητής 19 χρονών, δεν με είχε ενημερώσει κάποιος τι μπορώ να πάω με την ταυτότητά μου στο ταμιευτήριο. Αυτά που μαζεύαν για αποταμίευση. Να! Τα καναρόιδο! Φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Έλεγα, τέλ, τον Ουναΐ, φέρτο να. 15-17 εκατομμύρια. Κι άλλο μπουκάλι, έλεγα. 19 χρόνων, 20. Φέρτο κι αυτό. Ταμιευτήριο τότε μου μαζεύανε. Και πήγαμε με την ταυτότητα και. Κασαδούρα εκεί, ταμείο. 5, 10, 15, 20. Και τα ψηλά, όλα, μηδένισέ το. Σαν να μου το φράξει ΑΔΕ. 0,00. Φέρτο. Φέρτο. Σου πω εγώ, θα μαζεύει όλη η οικογένεια για τον πιτσιρικά. Μαζέψει 50-60 χιλιάρικα. Να ξεκινήσει τη ζωή του, λέει ο Μητσοτάκη. Να ξεκινήσει τη ζωή του. 60 χιλιάρικα, 18 χρονών και μια μέρα. Να μην μου τα μαζεύατε. Πάω στην Ίω κάτω. Πού πας με τα λεφτά, δικά μου είναι. Μου ακουμπήσει τα λεφτά μου. Ψαρίες. Και μετά ρακένδυτος πίσω σε χαρτόκουτο. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα. Τα φάγα, μάνα μου. Σε παρακαλώ, δεχτείτε με πίσω. Καλά. Λοιπόν, πιάνει 300 ευρώ. Επί τόπου κάνει μέσω gov, που τα κάνουν όλα μέσω gov, τσακ, μπαίνει μπόνους 100%. Μπόνους ταμείου. Ποιος πάει ταμείο? Ένα στους 100. Μπόνους ταμείου. 300 πιάνεις για νήσι. Πενταγώνες, πάρα άλλα 300. Ψυχολογία, κινήτη αγορά. Αυτά είναι μέτρα. Μάθετε οικονομία.

0: Γεια χαρά.
1: Έχω κλάψει στα γέλια με την αποταμίευση. Ο Στέφανος ο Αγρινιώτης. Καλημέρα, Πανκόνα. Φίλε, θυμάμαι γινόταν ένας πανικός 18 χρονών και μια μέρα. Ταμιευτήριο. Όταν έγινε 25, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 18.000 από το αποταμιευτικό μου και πήρα τα 8. Λέω στη μάνα μου που πήγαν τα 10 και μου είπε η μάνα μου έπρεπε να βάψει με το σπίτι. Αυτές είναι οι οικογένειες. Κυρία Ανίτα, καλησπέρα. Μου φάγε τα λεφτά για να βάψει το κολόσπιτο για τον κόμενο η μάνα μου. Μου φάγε τα λεφτά. Άσε με, θα τα πω, πατέ. Μην μιλάς έτσι. Θα τα πω. Φε τα λεφτά, ρε μάνα. Λοιπόν, αυτό λέω, φίλε, δεν μπορείς να τραβήξεις ποτέ λεφτά από το λογαριασμό παρά μόνο τα παιδιά σου όταν ενηλικιωθούν. Πρόσεξε. Δεν μπορείς εσύ να βάλεις χέρι σε αυτό το λογαριασμό. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορεί να γίνει γενικά. Πήγαινε, βγάλε τα λεφτά. Μπορούν, εντάξει, όταν πάνε 18 χρονών να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να, ο άλλος Βασίλης Καράς. Αλήθεια μου λέει, τα είχα διαλύσει 18 και μια μέρα. 3.000 ευρώ. Και πήγα Αθήνα 10 μέρες. Τελευταία μέρα ζήτησα δανεικά από τη μάνα μου. Αυτή είναι η οικονομία μας. Αυτό συντηρεί τη χώρα. Ότι νιώθεις Βαρδινογιάννης τις πρώτες 6 μέρες. Είσαι θεός, ρε. Ψυχολογία δυνατή που λένε η οικονομία χρειάζεται ψυχολογία. Πρώτη εβδομάδα ακλόνητος. Είσαι θεός, ρε. Δεν υπάρχει χαρά. 9 του μήνα τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανένα.

0: έφαγα όλο το ταμιευτήριο στο Βασίλη Καρά.
1: Πω ρε φίλε, δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι να προσθέσω.
0: Τα είχαμε νέτο ασφαλίστρια με αποταμιευτικό. Τα έφαγα μέχρι δεκάρας όταν χωρίσαμε. 4 χρόνια τα μάζευα. Απ' τα νεύρα σου. Καλά τα έκανες. Καλά τα έκανες. Φάτε τα. Μην αποταμιεύετε.
1: Τίποτα, εγώ είμαι η φωνή, το διαολάκι. Που βγαίνει από εδώ, πρέπει να έχεις για τα γεράματά σου.
0: Φάτα τώρα που είσαι νέος. 0 γεράματα. Κάποιος θα σε γυροκομίσει. Θα ζήσεις εις βάρος κάποιου άλλου ανθρώπου που θα σε λυπηθεί και θα θέλει να σώσει την ψυχή του. Θα πας εσύ κολαούζος, δεν έχω κανέναν, θα πεις τα ψέματά σου, θα κλάψεις, θα σε μαζέψουνε και θα έχεις ζήσει και ζωή καλή. Ξύπνα, φάε τα χρήματα. Καμία αποταμίευση. Φουλ επίθεση, ό,τι γίνει. Ορίστε, 675 ευρώ έπιασα με 1 ευρώ, λέει άλλος ο Ποπόφαρδος. Αυτός δεν πρέπει να πάρει όλα τόσο από το κράτος. Έτσι πάνε αυτά. Oh, where do we go now? Τα έχει πει ο αυγολέμονος. Είχα μαζέψει 300 ευρώ. Πέφτω για ύπνο και άκουα τη νύχτα. Κόγια κολτάκι, κόγια κόζα κολτάκι. Τα λεφτά μου με φωνάζανε. Πήγαινε να μας φωνάς. Δεν είχα γύρω σπίτι μετά. Τι πάνε αυτά. Μετανιώνεις, μαζεύεις τα κομμάτια σου και προχωράς. Έτσι. Κακός σύμβουλος. Ο αντισαμοήλης, φάτε τα χρήματά σας, χρεωθείτε.

τίποτα, ρε, να μην έχετε μέσα, να σας κάνουν phishing. Μπες σε αυτό το σύνδεσμο και εσύ να το πατάς. Να μπαίνει ο άλλος και να βλέπει 6 λεπτά μέσα. Και μπορεί να σου βάλει κανένα 5 ευρώ, να σε λυπηθεί. Τίποτα. Κάνεις phishing και δίνεις πληροφορίες τραπεζικές. Γιατί έχεις κάνει προοικονομία. Τα έχεις φάει εσύ. Δεν στα έφαγε κάποιος που κάνει έμβασμα μετά στη Μεγάλη Βρετανία με τη μέθοδο τσιγκούρι, μυρμίγκι. Έχεις φάει τα χρήματά σου, έχεις κάνει δηλαδή προοικονομία και κανένας δεν έχει να περιμένει κάτι από σε. Θα σου έρθει κανένας για δανεικά, μα είσαι ναυαγιό. Όχι. Θα έχει κανένας κάποια απέτηση. Όχι. Θα έχεις το πιο ωραίο κορίτσι. Άμα είσαι άφραγκος και δεν έχεις κάτι να χάσεις, είσαι πολύ επικίνδυνος στο φλερτ. Να ξέρεις. Έχεις μόνο εσένα και το σπαθάκι σου. Έχεις το Excalibur. Γιατί λες, εγώ αυτό εδώ θα το έχω σκληρό. Θα πάω με αυτό. Με τροπόντικας νίνης. Πόγος ήταν αυτός. Και θα πεις, με αυτό θα ζήσω. Θα κάνω στοχευμένες επιλογές. Πώς κάνει ο Τζόλης τη σωστή πάσα, το σωστό play. Έτσι. Και με αυτό θα είσαι επικίνδυνος. Ενώ όποιος έχει οικονομική άνεση δεν δουλεύει ερωτικά πολύ, με την έννοια ότι δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Είναι πολύ χαλαρός. Τα κάνει όλα με τα λεφτά του. Ξέρω ότι υστέρεις, αλλά σας πήρα δώρο. Όχι, από μένα δεν απαιτεί κανένας τίποτα. Επίσης, όταν είσαι ναυάγιο, μπορεί να σου γράψουν σπίτι και χωράφι γονείς. Γιατί θα πούνε για τον άλλο γιο, αυτός δεν έχει ανάγκη. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Θα πρέπει να σε βοηθήσουμε. Είμαι υπεύθυνος αγωνέας, που μου λέει κάποιος. Μπορεί να βρεθείς και με λεφτά και με μηδενικές απαιτήσεις. Αυτή είναι αποταμίευση. Αυτά είναι μέτρα ΔΕΘ που λένε τη Δευτέρα θα γίνει. Πώς το λένε, μωρέ, το ξεκαθάρισμα, ο τρόπος, η επικαιροποίηση και θα σας πούμε με λεπτομέρειες τι θα γίνουν με τα μέτρα. Αυτά είναι μέτρα που σας λέω, δεν ακούτε, καλά, εντάξει. Μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, άμα τα έχεις φάει όλα. Φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου. Λοιπόν, φιλοξενούμενος ετών 47 στη μάνα σου γράφει φορολογική δήλωση, έτσι. Μένεις με τους γονείς σου, δεν φεύγεις από το σπίτι μετά. Ξυπνάς, περίμενε. Έχω άλλη τακτική. Κανένας απογαλακτισμός όπως στην Ευρώπη. Μηδέν. 47 χρονών. Σε χωρίζει η γυναίκα σου γιατί σε ναυάγιο. Μένεις με τη μάνα σου. Πρόσεξε τώρα. Μένεις με τη μάνα σου. Ξυπνάς Σάββατο πρωί. Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. 1:30. Έτοιμο. Ξυπνάς με ρίγανη και κουρκουμά. Κυτρινίζουν τα δάχτυλά σου σαν να καμπλίζεις άσο. Λοιπόν. Μπαίνεις μέσα, βουτάς ψωμί. Έχεις και απαιτήσεις από τη μάνα σου, γιατί τις κάνεις και παρέα. Ξέρεις, οι μανάδες όσο μεγαλώνουν μιλάνε ακατάπαυστα. Το ξέρεις, αυτές δεν σταματάνε την ομιλία. Εσύ είσαι εκεί, ναι μάνα, αφού μένεις με τη μάνα. Δεν έχει που να πας. Οπότε αναγκαστικά έχει κάποιον η μάνα να τα λέει όλα. Και πού είναι ο κοκλώνης, και πότε θα ξεκινήσει. Λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή, και πότε θα ξεκινήσει το voice. Για ρώτη τον Καπουτζίδη εσύ που είσαι στο Sky. Λοιπόν, μπυρι, όλη μέρα με τη μάνα. Παίζει τα στοιχηματάκια από το κράτος Σάββατο μεσημέρι. Πας σε ένα φίλο σου, βλέπεις τα παιχνίδια, πίνεις καμιά μπύρα εκεί και αυτή στη ζούλα και γυρνάς βράδυ πάλι σπίτι. Σου λέει ένας φίλος σου, θα βγούμε. Ρε φίλε, δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ όταν δεν έχω να βγω. Ποτέ δεν έχει. Δεν βγαίνω έτσι ρε στο σεξ. Έχω εγώ ρε. Παπ, δεν προλαβαίνει να το πει. Έχω εγώ ρε. Έλα να με πάρεις, του λες. Δεν έχω βενζίνη. Κύριος, δεν χαλάς φράγκο. Ούτε αλκοτές, ούτε τίποτα. Άλλος έχει την ευθύνη. Κυριακή πρωί το ίδιο. Τι φάει έχει. Έχει κοτόπουλο με πατάτες από χτες. Δεν μπορούσε να κάνει να μαγειρεύει. Α κάνω μακαρόνια με κοιμά. Κάνε ρε, μαν για όνομα του Θεού να πούμε χτες. Να θα τρώμε. Είσαι και απαιτητικός. Αποταμίευση. Τίποτα. Ενώ αν έχεις χρήματα και δουλεύεις, πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Αυτά κοστίζουν, φιλέ. Εδώ μεταξύ αυτός που δουλεύει, 10 η ώρα είναι για ύπνο. Εσύ έξω. Πιζαμάρτονι. Μπουρνάζει κάτω. SMS. Οκ. Okay.

0: Εξειδίκευτο μέτρο. Ναι, μωρέ, ξέχασα το, τη λέξη. Εξειδίκευτο μέτρο. Και ο Μπάρμπας θα πει τα λεφτά σαν τα ψάρια, τα τρως φρέσκα. Τίποτα, μηδενική απέτηση. Δεν πας σε γιορτές, δεν πας σε γάμους. Δεν σε καλούνε. Βάζουν και άιμπαν. Όχι, δεν ήρθα, δεν δίνω φραγκό. Να δώσουμε το δώρο, δεν πήγα. Ω, δεν δίνω καλά. Πήγα. Όχι, τι, δεν δίνω τίποτα. Μην έρθουν στο δικό μου. Τελείως. Κόβω δεσμούς. Οι δεσμοί ίσον χρήματα. Εντωμένος θα ξυπνάς. Γιατί ξυπνάω εγώ 6 και 20. Α, να βάλω ξυπνητήρι να κάνω καριέρα. 9 και 40. Και θα λέω πω, νωρίς σηκώθηκα. Και κάνεις άλλο ένα έτσι και γίνεται. 11 και 25. Φορτώνεις ένα μάνατζερ εκεί πέρα. Άνετος, βάζεις και τέτοια ωραία ροκές. Ακούς μπηγούν Sport FM. Κράζεις και παραγωγούς. Άντε Καράγκιος να μην ξέρουμε τι ονομάται. Γίνεσαι και τέτοιος. Γράφεσαι και σε κάτι σελίδες κύλι γη αυτά και προχωράς στη ζωή άνετος, μηδέν απέτηση, σαν γατί, μηδέν όνειρα, έτσι, ταμπάκο που έχεις ντυθεί νίστρουπ σήμερα, τίποτα. Αυτή είναι η εξειδίκευση των μέτρων. Ξυπνήστε, πάμε αθλητική ενημέρωση. Βέβαια Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εδώ, ο Μακόναχη του σταθμού, για δώσε λίγο κάρσας. Ορίστε, περνάνε τα χρόνια, λέει η έρευνα, και γινόμαστε απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Αυτοί δεν παραγγέλνουν βέβαια από το box. Με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές μπορεί να σταυροφιλήσει τον Delivera. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, πέτσο, φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την πηγούνη είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην Big Win βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εξειδίκευση των μέτρων. Πάμε. Αθλητική ενημέρωση. Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εδώ. Και δεύτερο ημίχρονο με άλλες εξαγγελίες από Τσούβι και φοβερές οικονομικές συμβουλές.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του